0: Οπτικός, άμα είναι δηλαδή μηχανικός και έτσι να πούμε, τρίμενα, τετράμενα, δεν τους αφήνουν παραπάνω.
1: Οκ, okay, χαιρετώ, πρέπει να κλείσουμε να πάμε στο Γιαννάκη, το δάσκαλο.
0: Έγινε αρχηγέ μου, έγινε,
1: γεια σου ρε, γεια σου ρε παλίκαρε, τα λίκερμα Νορβηγέ. Νορβουέρε, σκυλιά μας ακούν. Λοιπόν, μπαμ, μπαμ, μηνυματάκια εδώ, γιατί δεν διάβασα ούτε ένα, έτσι, δεν μου επιτρέψει ο αγαπητός μου Τζοβάνι.

Άνω τούμπα ή κάτω τούμπα, λέει δάσκαλο. Εδώ έμασε. Είδες, γι' αυτό λέγεσαι δάσκαλο, Τζοβάνι τη Χίλη. Μας έπιασε εξαπίνης. Άνω τούμπα ή κάτω τούμπα. Πάνω από το ρέμα ή κάτω από το ρέμα. Του τενεκεδένιο. Εγώ το τενεκεδένιο το βάζω εγώ, εξυπακούεται. Τζερόνιμο Κώστα, Τζερόνιμο Κωστάκη, Κόκα Δράκο, ωραίος όπως πάντα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, διοικητή της πιάτσας στο ταξί.

Δημήτρης, καλημέρα στη Φανάρα με υγεία. Ο Τζόρτζα Εδινιώτης, μεγάλη νεζή πατήρα, όταν λες δεν σε γνωρίζω, αλλά αισθάνομαι σαν να σε ξέρω από κούτσκο. Λέει ο κύριο Τζόρτζα εδώ. Θα γνωριστούμε, κύριε Τζόρτζ. Γεια σου άρχοντα, είσαι δύναμη, προσπαθώ να σε ακούω, αφήνω το ράδιο να παίζει, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνω πάντα. Το πρωί δουλεύω, καλές εκπομπές να έχεις, σε ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο φίλος ο Χάρης ο Ρωμιό, το υπόλοιπο δεν κατάλαβε, ναι. Φούρναρης, έλα καλημέρα Στεφανάρα Λεβεδιά, Ντάλλας. Το τηλέφωνο δεν προλαβαίνω να πάρω. Υπάλληλος Φούρναρης με 10 ώρη νυχτηρινή εργασία, με μισθό 1050, με δύο ανήλικα 300 ευρώ ενίκιο. 300 ευρώ με δύο παιδιά σε επαρχία, και λογικό είναι και καλά είσαι. Ήρθε ρεύμα 180, η βενζίνη αυτές 2,25. Μη βάλω σούπερ μάρκετ κτλ. Γραβατάκιδες στην Ελλάδα περνάνε ζάχαρη. Αυτά τα ολίγα ζώης Φούρναρης. Στον αέρα γκούχου γκούχου, γιατί όλα είναι φανερά. Λοιπόν, εγώ το έκανα. Έλα, καλή, θα το ξαναδιαβάσω. Γιατί τώρα με αρχίζει εδώ πέρα. Μιλάμε για φούρναρη, φούρναρη σε αρτοπείο, βαριά δουλειά και πληρώνεται καλά, υποτίθεται. Δεκάωρη νυχτερινή εργασία με μισθό 1050. Πού είναι το 1490, ρε, στην τσέπη το μέσο εισόδημα του Έλληνα? Αυτό υποτίθεται πρέπει να είναι ο μέσο Έλληνα ο φούρναρη. 1000 δεκάωρη εργαζόμενο. Τι γίνεται, κάτι μήπω τον κλέβουν, ρε κύριε Κώστα Βαραγιάννη? Ρωτάω το πρωί, να σε ρωτήσω ξανά. Καλημέρα, Στέφα, γεια σου φίλε με Μάρκο από την Φιέρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη του Βάτραχο. Σχολείο, ποιο είπαμε, 89-90, κάπου εκεί είναι. Βάτραχο, κανονικά.

Άλλο μήνυμα. Ένα, δύο, ποια είναι αυτά ακόμα για να δω. Δημήτρης, 1050 καθαρά του προηγούμενου μήνα με 25 μεροκάματα κυλιόμενα security. Καλά ο καπετάνιος τι κάνει, λέει χαρταϊτό, πετάει άλλος, τους έβαλε 3 ώρες και σένα ούτε 2 ώρες σε λίγο, ναι. Μάλιστα. 1050 καθαρά του προηγούμενου μήνα με 25 μεροκάματα. Ξέρετε τι θα πει 25 μεροκάματα, έτσι. Σεκιουριτάς 1050, πάλι 1470 κανένας μέσο μισθό. Ρε ένας μέσος να πούμε, ένας μέσος θα βγει να πάρει 1400. Ποιος είναι αυτός ο 1470 παντελόνιο μέσος μισθός, κύριε Κώστα, θα σε ρωτήσω το πρωί. Όχι κύριε, σκέτο Κώστα, γιατί είσαι πολύ φίλος, αδερφικός μου φίλος.

Αλέξανδρος, καθαρά το μήνα παίρνω 1600, αν θέλεις στέλνω μισοδοσία. Σέρες τα λεφτά αυτά. Μάλιστα. Ιδιωτεύεις ή υπάλληλος. Αλλά είπες μισοδοσία. Άρα εσύ είσαι ένας από τους μέσους. Άρα έχουμε ένα στους 6 ως τώρα. Και άλλους 3 που βγήκαν στο ράδι, ένα στους 9. Σαλούδος από τα βάθη της Ασίας. Όταν ξεκινάς στα σεραϊκά, ομολογώ ότι καταλαβαίνω περισσότερο τα κορεάτικα, λέει ο Ευστάθιος. Πεπέρες με σμού, δεν φτάμψει κατ' ο Στάρκα, ούτε έτσι 7. Αυτό τα λες στην Ταρανκοχώρια, εκεί στο Χρυσό την Πόλιανη. Βυζνίκο Άγιο Πνεύμα. Και φεύγω, κλείνω, διότι έχει έρθει, όπως λένε στα σεραϊκά, ο δάσκαλος ο Χίλι με το τσουμάκι στα χέρια. Merci beaucoup τον Maxim Catering που στηρίζει τον φίλο του το ταπεινό και καταφρονεμένο Στεφανάρα. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Για να μην κλαίει του η τσέπη του συμπέθερο, έχει τίποτα άλλο. Με όλα τα λούστα, με όλα τα λούσα και όλα τα γούστα. Τώρα και στο www.maxim.gr. Μαζί μας ήταν και το εκλεκτό με ζωδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύοσμον. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όλα αυτά στο μαγευτικό Εύοσμο Παύλα Κουκλουτζά εκλεκτών με ζωδοπολίων τρούφα. Δεν θα χάσεις, ο Στεφανάκος ξέρει τι λέει, γευματίζει πολλές φορές εκεί πέρα. Καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός στο πενταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, the same time, όπως λένε στο χουμνικό. Βέλτιστη ψυχική υγεία, καλό υπόλοιπο νυχτός. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περσινά δωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Μάθατε ρε να κοιτάτε τη γυναίκα εκεί που πρέπει να την κοιτάτε, στα μάτια της. Ζιαβή έχουνε όλες. Άλλες μικρά, άλλες μεγάλα. Λοκό το ίδιο.

Καλημέρα σας. Καλημερούδια σας. Δάσκαλε, θα παίρνεις όση ώρα θέλεις και μισή ώρα θα πάρεις. Ό,τι γουστάρεις θα κάνεις. Δικιά μας είναι η ώρα, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Καλημερούδια. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εν τέλει. Εδώ από τη σπηλιά. Ξεκινήσαμε με χιώτικα. Η επικοινωνία μας, σιγά σιγά θα το αλλάξουμε παιδιά, γιατί υπάρχει μπέρδεμα. Υπάρχει ανάρτηση και στην επίσημη σελίδα του σταθμού, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί, Σερ Γιάννη με τον Γιάννη, μπορείτε να με ακολουθήσετε κιόλας αν θέλετε εκεί. Πρώτη είναι η ανάρτηση. Όσοι τη χάνετε εκεί από το Μετρόπολης 95 και 5, ελάτε στο προσωπικό μου προφίλ. Σερ Γιάννη με το Γιάννη. Υπάρχει το προσωπικό messenger, Σερ Γιάννη με το Γιάννη. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Έτσι, με διάφορα τραγουδάκια. Μπορείτε να με ζητάτε τραγούδια, έτσι, σήμερα, ό,τι γουστάρετε.

Καλημερίσω τον Χριστάρα το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.

Καλημέρα στον Ντέο τον Τζέρεκ. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και καλή ακρόαση. Καλημέρα Τρεχαντήρια μου. Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλό ξημέρωμα στους σεκιουριτάδες μου, φύλακες, βόδιγκαρτ. Στρατός. Λιμενικό. Πυροσβεστική. Αστυνομία. Τροχέα. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα στη Σοφία, στο σοφάκι την Κουκουρούκου. Καλημέρα. Καλημέρα Νικολάκη από Κατερίνη.

Πάμε στην Γαλάτη, στα Αρτοπία Θεοδόσης. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Γεια σου Μιχάλη. Και από την Γαλάτη θα πάμε Αμπελόκηπους. Ο Γιάννης, ο Παχής Σκελετός και ο Λευτέρης, οι αρτοποίοι μας. Και από Αμπελόκηπους φεύγουμε Αλεξανδρούπολη. Καλό ξημέρωμα από Αλεξανδρούπολη. Αναστάσιος Ανδρίκος. Καλημέρα και στο ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη, τα παιδιά όλα. Και τον Πέτρο και την παρέα του εκεί στις Σφαίρες. Στράτος Μαρκόπουλος. Και από μας καλημερούδια, λέει. Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα τα παιδιά εκεί στο Στάχι, το Αρτοπίο, στο Καψίσο από πίσω.

Έτσι είναι, μια γυναίκα αγάπησα στη ζωή μου. Ακούστε λίγο. Έτσι, μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα. Ακούστε, ακούστε, ακούστε.

Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και παρέα από τη συνεφιασμένη Μελβούρνη, Αυστραλία. Αν μπορέσεις, οι άντρες δεν κλαίνε. Με Γιώργο Μαζονάκη, ευχαριστώ και καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Λέει φιλιά, φιλιά, φιλιά.

Για τον Ιάκωβο τον Πετρίδη αυτό. Θεοχάρης Καμενίδης, καλημέρα Γιάννη από το Μίντεν της Γερμανίας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Και αν υπάρχει χώρος, βάλει το τραγούδι «Μιλιά» με τη Χατζιαδά μου, λέει. Καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Να το ψάξω, Πασά μου.

Μια φορά θα δώσω συγγνώμη, σε ένα συγγνώμη θα δώσω τις συγχώρες. Αν μου πει η εγγονή μου μεθαύριο, παππού συγγνώμη, δεν ήθελα να το σπάσω αυτό το βάζω.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Γεια σου ρε Νέστορα, καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το φίλο μου το Σάκη τον Μπλιάκο και φυσικά το Σάκη τον Μπαϊρά. Η επικοινωνία μας, παιδιά, από σήμερα ξεκίνησε έτσι δοκιμαστικά, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει κλασικά η ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, έτσι, κάτω από τη φωτογραφία εκεί το συζητάμε, στα σχόλια. Αλλά έχω βάλει και την ίδια φωτογραφία και στον τοίχο μου, ας πούμε, στο Σεριάνι με το Γιάννη. Όπου γουστάρετε, αν χάσετε τη φωτογραφία από το Μετρόπολης, ελάτε στο Σεριάνι.

0: Φυσικά υπάρχει και το προσωπικό messenger, έτσι.
1: Έτω για να σπάσουν όλοι μες στον καφενέ. Να μεν εσείς ποτού τα πιο, εσείς που μένα τζεγλεπτώ.
0: Καλημέρα στο Βαλάσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

Γεια σου ρε Μόρτη μου. Καλημέρα Κώστα Τζερόνιμο. Ας το βάλω με την Μαρινέλα. Το τραγούδι εννοώ.

Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, εντάξει, με έστειλες καλημέρα. Ξανά καλημέρα. Καλημέρα, λέει, καλημέρα μου, άρχοντα γίγαντα και από μένα. Σ' αυτή

0: Να το στείλω στον Τζερόνιμο που το ζήτησε, αλλά να το στείλουμε και στον Παπαλάμπρου μας.
1: Μονάχα με ξέρει γι' αυτό.

0: τη γωνιά.
1: Ήταν από χθες το άλλο.
0: Στην ίδια τη δάκρυ.
1: 3 και 5 ήταν το άλλο, ρε, που με δουλεύεις.
0: Βλέπει ένα δάκρυ. Ποιος νιώθει έναν πόνο σ' αυτή τη γωνιά.
1: Βασίλης Σιδέρης, καλημέρα αδερφέ, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να γίνει το τραγούδι της Κέτη Γαρμπής, εσένα μόνο, λέει, αν γίνεται. Και καλή ακρόαση σε όλο τον πλανήτη. Και αν ακούνε οι εξωγήινοι, τους παρακαλώ να επικοινωνήσουν επιγόντως μαζί μας, γιατί με αυτούς εδώ τους κυβερνώντες που έχουμε, την έχουμε άσχημα, λέει. Καλή συνέχεια. Μακάρι να έρθουν να διώξουν και τους 300 όμως, έτσι. Όχι το Μητσοτάκι μόνο. Εξωγήινοι, ακούτε.
0: Και το όνειρο σβήνει.
1: Καλημέρα τη φίλη μου τη Χριστίνα από τη Βέρεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε...
1: Καλώς το να. Α, περίμενα όμως, γιατί αυτό πρέπει να τα ακούσουμε. Έκανα και μία... Το μάζεψα λιγάκι, αλλά να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ουφ, ουφ. Για να δούμε αυτό.

Πάμε να ακούσουμε τους Les Revoir, τα παιδιά από τον Πολύγυρο. Να ακούσουμε το «Εσύ που τρελά με αγαπούσες». Στην Μπουζούκα ο μαέστρος, ο Μανώλης Καραντίνης.

0: Τι θα γίνει με σένα ρε Σοφία? Ούτε μήνυμα δεν μπορεί να στείλεις.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι του Καζατζίδη που λέγεται «Όταν τα μάτια τα δικά θα δείτε, δακρυσμένα τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα».
0: Εμένα.
1: Δεν το ξέρω το τίτλο. Γίνεται να το δείτε.

Σοφάκι Κουκουρούκου είναι «Ποιος θα με πληροφορήσει». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μου ζήτησες. «Ποιος θα με πληροφορήσει». Ο Μάκης Γιαννακός και οι συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη, Γιάννη, καλημέρα από Λεπά, να πεθάνουν οι γυναίκες. Ευχαριστώ, καλή ακρόαση. Όχι οι γυναίκες οι δικές σου που είσαι εκεί. Τα αναλώσιμα να πεθάνουν.

0: από τότε που σατανόγριες γυρίσατε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Χάθηκε αυτός.
1: Η μία με κατέστρεψε, η άλλη με έχει κάψει.
0: Γεια σου ρε Ηλία Χαρτομαντζίδη, καλημέρα σας, εδώ είμαστε, λέει, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλή δύναμη αρτοπιέ μου, πολύ καστρομεριά. Κώστα Σωτηρίου, καλημέρα σε Γιαννόπεδα και στο δάσκαλο Τζοβάνι, Σερέτη, Μελάς, μη φύγεις ποτέ, Κώστας από Φάμπρικα Ινοφύτων.

0: ίσα στα πιο καλά μου χρόνια. Και χάρτο παίχτη με έκανε στον Πειραιά μια σόνια. Και μια Σμυρνιά, και μια Σμυρνιά.
1: Ο Μάκης ο Γιανακός λέει: Γιάννη, τα κορίτσια λένε καλημέρα. Καλημέρα, κοριτσάρες μου.
0: Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε.
1: Σάββας Ιωαννίδης, καλημέρα φίλε μου σε σένα και σε όλη την παρέα και αν γίνεται το πάντα γελαστή του Μητροπάνου.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στη Μαρία μας. Στη Μαρία μας. Καλό ξημέρωμα και καλή ακρόαση. Στην παρέα μας, θες να γράψεις ή στη Μαρία μας? Καλημέρα Μαρία.

Τάσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Δεν έχει ανάρτηση στη σελίδα. Λέει ένα τραγουδάκι, παρακαλώ, μα γίνεται όμορφη κομμότριά μου, Σταύρο Ζούμπας. Είπα, παιδιά, έχει ανάρτηση στη σελίδα, αλλά αν δεν τη βρείτε, υπάρχει το προσωπικό messenger, υπάρχει και στον τοίχο μου, κανονικά, στο δικό μου το προφίλ, Σεργιάννη με το Γιάννη, εκεί. Εκεί μου κάνετε και ακολουθείτε κιόλας, αν θέλετε.

Τα σωρουμελιώτη μάλλον το να ζήσουν οι κομμότριες θέλεις, έτσι. Με το Ζούμπα. Καλημέρα το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη, τα τρία σίγμα στη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννα, λέει, καλή εκπομπή να έχουμε, και μια επιθυμία από Άντζελα, λέει, δυο φωνές, ευχαριστούμε.

0: Ναι, παλικάρι μου, ναι. Αυτό θα βάλουμε να τα ακούσουμε με το Ζούπα, βέβαια.
1: Νιώθω πως θα πεθάνω.
0: Να καλημερίσουμε για το φίλο μας τον Σταύρο.
1: Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
0: Σε πήρα προχθές τηλέφωνο, ρε Σταυράκη, να σε πούμε χρόνια πολλά και το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Γιατί, παλικάρι μου?
1: Μείναν μοναχοί, να μην ξαναδακρύσουν. Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να ακούσουμε και καμιά καλημέρα. Και αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.
1: Που σε χάσα για πάντα μέσα στο μισό σκοταδό και έχασα τα πάντα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, θέλουμε τραγουδάκι.
0: Άμα θέλετε, πέστε το.
2: Θέλω κάτι από Μάλαμα.
0: Όπα.
2: Έτσι δεν.

0: Παναγία. Παναγία μου.
1: Θα κάνω εγώ το σπάσιμο. Ο τίτλος είναι «Τον Περιού ο Λόγος». Το ξέρεις?
0: Δεν το θυμάμαι κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
1: Θα σ' αρέσει πολύ, έχει ωραίο στίχο.
0: Ωραία, και... θα τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω και πάλι την παρέα, την κυρία Ελπίδα, την κυρία Σοφία, την κυρία Έλενα και όλους τους συνεκροατές μας, τέλος πάντων.
0: Να σε καλά, Ευαγγελία μου.
1: Και ευχαριστώ και.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Γιαννάκη μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, αδελφέ.
2: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
2: Θέλω ένα τραγούδι, αν...
0: Ποιο θέλεις?
2: Μουράει το Μαργαρίτη, αυτό που λέει, θα σε κάνει το δικαστήριο.
0: Τα δικαστήρια, έτσι
2: τα
0: λέει.
2: Τα δικαστήρια, ναι. Το αφιερώνω στην Άρτα που μας ακούει, στον Πολύδρος Άρτας.
0: Μαργαρίτης. Έγινε, Πασά μου, θα τα ακούσουμε, Κώστα. Έγινε. Φιλάκια. Φιλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη, μάλλον. Άρα, καλημέρα, Κουκουρούκου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα.
3: Το τραγούδι δεν ήξερα τον τίτλο. Το ξέρω του Καρδιαντή, δεν ήξερα τον τίτλο.
0: Δεν πειράζει, μόνο σιγά τώρα. Τι έγινε, εγώ το βρίσκω.
3: Το πειράζει, αλλά δεν πειράζει.
0: Μη φωνάζει.
3: Γι' αυτό σε έχουμε και να σε τυρανάμε.
0: Βρε, μη φωνάζει δυνατά, παραμορφώνει, δεν το καταλαβαίνει.
3: Το ξέρω.
0: Γίνεσαι άσχημη, ενώ είσαι όμορφη.
3: Ω, καλά. Όμορφη δεν ήμουν ποτέ. Κοντρή με μια ελιά στη μύτη.
0: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
3: Να στείλω και ρωτήσω την κυρία Ευαγγελία. Την το αλτιδάκι μας.
0: Ναι, νάνι κάνει, δεν ξέρω ακόμα.
3: Πρέπει να κάνει νάνι.
0: Δεν έχει στείλει μήνυμα ακόμα, άρα νάνι κάνει.
3: Μάλλον. Το Μανώλη, τον Αντώνη, πράγμα το Μαρένο στο Ηρακλάκι και καιρό να πάρει.
0: Είναι με την εγγονή του, λέει. Καλοκαίρι είναι τώρα, σιγά σιγά.
3: Είναι με την εγγονή, εντάξει.
0: Σιγά σιγά, είπε και παππού η δικιά μου, εντάξει, εγώ χαίστηκα.
3: Τι κάνει, Καλλινίκη?
0: Σήμερα ήταν εδώ μαζί μου, εδώ με τα παιδιά, εδώ ήταν χαμός έγινε.
3: Λέει παππού.
0: Δεν άκουσες που το έβαλα προηγουμένως?
3: Όχι, εντάξει.
0: Δεν λέει παππού, λέει παππού. Κάπως έτσι λέει, το που ας πούμε το. Ναι, το μαζεύει λίγο. Θα τα ακούσει.
3: Θα τα κάνεις επάνω σου.
0: Τα έκανα ήδη, πλάκα με κάνεις.
3: Άστα να πάνε.
0: Το συζητάμε.
3: Άστα να πάνε.
0: Θα σε φέρω.
3: Θα αρκουδίζει, αλωνίζει όλο το σπίτι.
0: Τι αρκουδίζει, εμένα περπατάει και αλωνίζει όλο το σπίτι εδώ πέρα. Εδώ γινόταν χαμός στη σπηλιά. Ναι, άσε, σήμερα γινόταν χαμός.
3: Θα δώσω χαιρετίσματα στον Ηλία και την Ειρήνη εκεί.
0: Ναι.
3: Στα αμφιβητά Ελευθερία. Σε όλη την παρέα, στην Έλενα από Κλικής, σε όλη την παρέα, το Παραβά, βρε, πάλι το Παραβά.
0: Πάλι θα το ξεχνούσες, Παναθεμάσαι.
3: Και τον ακούει μετά. Τον αγαπάμε τον Παραβά, ωραίος είναι. Τον Παραβά και τις κοριτσάρες του εκεί. Σε όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Και πάμε, πού πάμε τώρα, Μπελόκηπους, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Φωνάξτε λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ.
4: Λάζει, και εγώ ένα τραγούδι, παίρνω.
0: Για πες μου ποιο.
4: Με το μεζονάκι να περνάς.
0: Να περνάω.
4: Να περνάς.
0: Να περνάω, μεζονάκι.
4: Νομίζω κάτι καινούριο είναι αυτό.
0: Φέτος το είχε. Μεζονάκι. Θα το χτυπήσω, θα το ψάξω. Γιατί τα έχω το μεζονάκι όλο. Θα το ψάξω, εντάξει. Ναι. Έγινε.
4: Γεια μου στην κυρία Ελπίδα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, χαιρετώ. Από τρεις στις τρεις γυναίκες θα σκοθώ να φύγω από την εκπομπή, ρε παιδιά. Καλημέρα σας, κυρία Έλενα, τι κάνετε?
5: Καλημέρα, πολύ καλά, ευχαριστώ. Θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι, καλή εκπομπή να έχει.
0: Για πες μου τραγούδι, ποιο θέλεις?
5: Θα μου βάλεις του Γιάννη το άστα, άστα να πάει.
0: Άστο να πάει, άστα να πάνε, άστα να πάνε.
5: Λοιπόν, να σου πω και το άλλο. Η κυρία Ελπίδα,
0: ναι,
5: είπε ένα στίχο της προάλλης για τη μικρή και συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Δεν ήταν στίχος, ήταν ολόκληρο ποίημα, θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή.
5: Πω, πολύ ωραίος, με συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Όταν ξυπνήσει.
5: Τα φυλάκια μου.
0: Να σε καλά, όταν ξυπνήσει η Ελπίδα θα τα ακούσουμε.
5: Τα φυλάκια μου στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία.
0: Την κυρία Ευαγγελία ξέχασες όμως.
5: Η Ευαγγελία ποια είναι?
0: Σου στείλε καλημέρα πριν από λίγο.
5: Η Ευαγγελία.
0: Ναι.
5: Δεν το άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την καλημέρα μου πέρσι.
0: Άντε φιλάκια, να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα παλιό της Μπεκιζίνα. Πουθενά. Δεν θα με βρίσκεις πουθενά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ, καλά. Θέλω και εγώ να στείλω χαιρετισμένα σε όλη την παρέα.
0: Αχα.
1: Μόνο το δικό μου το όνομα δεν ακούγεται.
0: Ναι, βρε, να πάρει ευχή, σε ξεχνάνε σένα παραπονιάρα. Χριστίνα από Βέρεια. Βέβαια.
1: Δεν πειράζει. Γεια σου, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολλές παραπονιάρες έχω.

0: κλείσεις τη ζωή.
1: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Φίλε μου καλημέρα. Ρε παιδιά, πριν από λίγο είπα, μην μου στέλνετε τραγουδάκια. Θα τα ακούσουμε όμως. Μια νύχτα ζόρι και Τερζής είναι αυτός. Μην μου στέλνετε άλλα τραγουδάκια, παιδιά.

το μέντλι μου το ζητήσατε χθες. Μάλλον, ναι, χθες. Γιώργος Φραγκούλης, καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Όπως πάντα σε ακούμε κάθε βράδυ από το φούρνο Μπουρλή στο κέντρο αναγεννήσεως. Καλημέρα παιδιά. Χρυσόστομος Χαλκιάς, καλημέρα και από μένα και στην

και να την αφιερώσουμε το τραγούδι Χριστίνα Χριστινάκη, τη φίλη μας η Χριστίνα από τη Βέρεια. Να και την πρώτη καλημέρα που είχες, Χριστίνα. Παραπονιάρα.

0: Για το φίλο μου τον Τιμολέον αυτό. Δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας, εντάξει.
1: Να ζήσει ο πόντος.
0: Εντάξει βρε Κωνσταντίνε, πω, θα σε δώσω φυλάκι, θα σε δαγκάσω ταυτή, κανόνες στην πορεία σου. Μα πια.

Σε έχω βάλει στο μυαλό μου, πρέπει να λέει. Αντικατάσταση μυαλού δεν υπάρχει μέχρι στιγμές. Αντικατάσταση καρδιάς υπάρχει. Η καρδιά είναι ένα απλό τροφοδοτικό. Όλα είναι στο σκληρό το δίσκο. Δηλαδή στο μυαλό.

Πάμε να βρούμε τον Γιώργο τον Μαζουλοξή να του το αφιερώσουμε αυτό. Στο χαδιάρι μας. Και σε όλα τα παιδιά εκεί στο φούρνο. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη.

0: χαιρετισμό.
1: Θέλω σ' όλο γρήγορα. Έτσι. Ωχ, Παναγιά μου. Ο Χρυσόστομος λέει όχι, ότι δεν θα έστελνα εγώ, λέει, καλημέρα στην κυρία Χριστίνα. Από τη Βέρεια, να χαρώ εγώ.

0: Και η φίλη μας η Έλενα μου ζήτησε το ποίημα που έγραψε η Ελπίδα για την Καλλινίκη Χριστίνα. Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την Καλλινίκη, τη Χριστίνα, Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό με λαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.
2: Να το.
0: Κάτσε να πάω να αλλάξω πάνω λιγάκι και έρχομαι.

0: Βλέξαμε με τα μωρά τώρα. Για ακούστε και αυτό λιγάκι.
1: Δική σου αγάπη για την μικρούλα, την Καλλινίκη.
0: Αχα. Ακριβώς.
1: Και προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
0: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
1: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
0: Πού δεν ντρέπομαι, τι ακούω. Τι ακούω, ρε παιδάκι μου.
1: Καλό σημερινό, να έχεις καλή σιγούρα.
0: Να σε καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου, παλικάρι μου, να σε καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου, Ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.

Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας λέει: καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στην Ουρανούπολη, εν Χριστώ αδελφέ. Να γι' πόντια ποιήτριά μας, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας από τη δροσερή Τούμπα. Στην ώρα του πόντου ξύπνησα, λέει, να έχουμε μια όμορφη μέρα, δώσε, δώσε.

Η Ελπίδα λέει: γεια σου Τίμω, Λέων, την αγάπη μου. Ναι, τον έκανα σποτάκι, τι να κάνω. Του το είπα κιόλας εχθές. Αλλά δεν ξέρω, είναι στην παρέα μας. Δεν μου κάνουν τα αναπάντητα.

Ένα δρομολόγιο κάνει πλέον η δικιά μου καρδιά, τέλος. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες. Έτσι μ' αρέσει το σόλο τώρα. Όλα τα τραγούδια σας, παιδιά, θα ακουστούν. Έχουν μπει σε κάποια σειρά. Δεν θα πάω σε ενημέρωση αν δεν μεταδώσω όλα τα τραγούδια.

Έρχεται Κώστας Μοναχός, έρχεται Πάριος Οδοφράγματα, έρχεται Τερζής, έρχεται Μητροπάνος για τραγουδάρες, έρχεται Σοκράτης Μάλαμας, έρχεται Άντζελα Δημητρίου δύο φωνές, έρχεται Ανδρέας Βάσιος, έλα έλα. Άντζελα Δημητρίου, εσύ τι λες, στα δικαστήρια Μαργαρίτης, Πάριος, άστο να πάει. Μια νύχτα ζόρικη, Τερζής, η Χριστίνα έρχεται και μια διαδρομή έρχεται, Μαζονάκης έρχεται. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Κώστας Μοναχός στα Διόδια.

0: Πόσο μου αρέσει αυτή η εισαγωγή, ρε παιδιά. Για ζημιά είναι. Να σηκώνεσαι στην πίστα και να κάνεις ζημιά. Ζημιάρη.
1: Απ' τις παρανομίες μου.
0: Έτσι. Βίος και αλητεία.
1: Και απ' τα μεγάλα σφάλματα.
0: Καλώς το τιμολέον το μολύ.

Ο Μάκης ο Ανταβάλ, το παουξάκι μου, μου λέει καλημέρα Γιάννα ρε, και καλό ξημέρωμα. Ρώτησε έναν έξυπνο γέρο, λέει, τι είναι ο γάμος, και αυτός απάντησε αμέσως: ο μοναδικός πόλεμος που κοιμάσαι με τον εχθρό σου. Να τα λέμε και αυτά, κυρίες μου. Έτσι είναι αυτά.

Ξεκίνησε και το μπλε ώρες, ρε παιδιά. Στο Sky νομίζω είναι. Πού είναι? Είδα το πρώτο επεισόδιο. Ο ένας πηδάει τον άλλον. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Χαλαρώστε, ρε. Τι έγινε, δυναστεία το κάναμε δηλαδή σιγά σιγά.

μπλε ώρες, ντέρτι, βέβαια. Το άλλο με το Ρόδο και τα λοιπά, Ρόδο και Αγκάθι, αυτά τα τρία θα παρακολουθώ. Να βγάλουμε το χειμώνα.

0: μείνω να κάνω.
1: Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει καλημέρα στην παρέα. Γεια σου Αντώνη. Ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα, εσένα και την πόντια πίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

0: νικήσω αγάπη για την μικρούλα την Καλλινίκη.
1: Αχα. Ακριβώς.
0: Να προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
1: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
0: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
1: Πού δεν τρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω ρε παιδάκι μου.
0: Καλό σημερώμα να έχεις καλή σιγούρα.
1: Να σε καλά Τιμολέον, την αγάπη μου παλικάρι μου, να σε καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου ρε Ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.
0: Θέλω κι άλλο μωρά, έλατε. Δική σου αγάπη για τη μικρούλα την Καλλινίκη.

Καλημέρα στον Νίκο τον Κουτσόβολο. Καλημέρα και ένα από Μπίλεφελτ Γερμανίας. Άλλο ένα δρομολόγιο σήμερα, αλλά έχω παρέα μου όλους εσάς με το ντίζελ στο 2,42 το λίτρο, λέμε, τις υγείες μας. Άστα να πάει, φίλε. Θέλω να πάω στο βενζινάδικο να φουλάρω και λέω... Όχι, η τσέπη μου.

0: να ξαναδώ τον εαυτό μου να γελά. Μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα.
1: Δεν ξέρω αν θα πάμε, παιδιά, σε ενημέρωση, γιατί έχω πολλά τραγούδια να μεταδώσω δικά σας. Θα τα μεταδώσω όλα και αν προλάβω θα πάμε σε ενημέρωση. Εγώ είμαι έτοιμος πάντως, αλλά εντάξει, θα δούμε. Η σειρά θα κανονίσει.
0: Σε ένα τσιγάρο με λίγο πάγο μόνο.
1: Σοφία Κουκουρούκου, καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη. Σιγάρε. Θα κολλήσει βελόνα, πρόσεχε.
0: Χίλοι να μην φωνάξουν.

πολλά. Είπα δεν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο. Αν το καταλαβαίνετε αυτό, κυρία μου, από το εξωτερικό είστε κύριος 0049. Είπα δεν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο. Απορώ γιατί καλείτε.

0: να ξεκινήσει.
1: Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ρε παιδιά. Νομίζετε ότι αν θα πάρετε μία, δύο, τρεις φορές, πέντε φορές θα σας ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο, αφού είπα δεν προλαβαίνω. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Τι πίνετε, ρε, και δεν δίνετε και σε μένα να το ευχαριστηθώ.
0: Με ένα παιδί.
1: Να κάνετε τέτοια κάνετε και μετά ο Βαραγιάννης λέει τσατίστηκε πάλι ο Γιάννης. Κατάλαβες τι γίνεται. Να κάνετε τέτοια κάνετε.

0: μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά.
1: Είπα θα μεταδώσουμε και το στοίχημα, αλλά κάτσε λίγο. Τελείωσε αυτό. Άμα τελείωσε αυτό, πάμε λιγάκι στο στοίχημα, ρε παιδιά. Το ξέχασα γιατί ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, από τις 2 ώρα και μετά, ED11 Brooklyn στην Αμερική, με 10 η γηπεδούχος, 4-0, 3-0 στο ημίχρονο. Union Española, Deportes Temuco, 1-1, 0-0 στο ημίχρονο. Club Recatta, Sport Recife, 2-1, 1-0 στο ημίχρονο. Αυτά είναι τελικά, παιδιά. Τώρα σε εξέλιξη, που είμαστε στην Κολομβία. Chico, Alianza, 1-2 στο 95. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς. Έχουμε γκολ αυτή τη στιγμή. Σάο Πάολο, Boca Juniors, 1-1 στο 92. Πουέμπλα, το Λούκα στο Μεξικό, 0-0 στο 63. Ισοπαλία είναι και τ' άλλο το μάτς στο Μεξικό. Το Ράντος, Κανκούν, 1-1. Εδώ είμαστε στο 61. Αυτά είναι, παιδιά, για το στοίχημα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι. Όχι. Εντάξει, πάμε. Άιντε, Χριστινάκη.

Ο Αντώνης από τα Γραβενά, το Ηρακλάκι μου. Σατανόχριες ήρθατε. Καλημέρα, κάνει τι ωραίο τραγούδι του αδελφού μου, λέει, του Τερζή αυτό. Ναι, μια νύχτα ζόρι και πολύ ερωτικό κομμάτι. Καλημέρα στα Γραβενά.

0: φοβερίζει.
1: Πώς το ευχαριστιέμαι όταν λέω σατανόγριες ήρθατε.
0: Με τη γλυκιά.
1: 9 χρόνια ήταν αυτά.
0: Ομορφιά Χριστίνα μου, πολλές καρδιές ραγίσει.
1: Ο Σάκης ο Βιάκος. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Γεια σου ρε παλίκαρε, με τα ωραία λουλούδια σου πάντα.
0: Άιντες.
1: Καλημέρα στον 7.30, δεν ξέρω ποιος είσαι, να σου στείλω την καλημέρα σου. Ή ποια είσαι.
0: Ζαράδες και μαναβιδές στην αγορά πειράσεις.
1: Σ' αρέσουν όμως και οι μπούτσερ.
0: Χασάπι,
1: οι χασάπιδες.
0: Μου και τους γλυκοκίδες.
1: Κωνσταντίνος Μουχάλης. Ο μπούτσερ της Τούμπας. Ο Κρεοπόλης μας εκεί στην Επιδαύρου. Καλημέρα σας.
0: Και τους γλυκοκίδες.
1: Καλημέρα στην Κρεαταγορά. Καλημέρα στη Λαχαναγορά. Καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα.

Αυτό μου το ζήτησε φίλη μας η Βάσο από τους Αμπελόκηπους, ε. Μαζονάκης, να περνάς. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλα τώρα, ντε. Άμα πια. Έτσι, μπράβο.

Να και ο Μπαρμπατάκης ο Τικησίδης. Καλημέρα από Στουτγκάρδη. Καλημέρα τρεχαντήρι μου. Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια μου. Σηκώνεται πανιά και διασχίζεται όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Σάκη μου, Πόλης Κερμανίδης το λέει τη Χριστίνα. Πόλης Κερμανίδης. Λέγεται η Χριστίνα. Με τον Πόλη Κερμανίδη.

Εγώ κάθε βράδυ όμως περνάω από εδώ έτσι. Και αν δεν είναι τρεις, θα είναι τέσσερις. Αλλά όσο επιτοπλίστων, τρεις η ώρα, έχουμε το ραντεβού μας. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο το ξημέρωμα. Όσοι θέλουν είναι εδώ, όσοι δεν θέλουν παίρνουν τον μπούλο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εμείς είμαστε συλλεκτικά μοντέλα.

Έτσι. Αυτός είναι στίχος. Γεια σου ρε Γιώργα ρε πυροσβέστη. Πού είσαι χαμένος εσύ ρε. Καλημέρα το φιλαράκι μου, τον Γιώργο τον πυροσβέστη και όλο το πυροσβεστικό σώμα φυσικά.

Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα. Αν χρειάζεται κάτι... Α, μου στείλες μήνυμα μόνος σου τώρα, ωραία. Όλα... Καλημέρα φιλαράκου πυροσβέστης, υπάρχω. Υπάρχεις, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις.

0: Αυτό γιατί αρέσει εμένα, έτσι.
1: Καραμέλα, είσαι γλυκά, είσαι τρελά. Πάρτα όλα σου τα δίνω, μα τον Άγιο βάλε.
0: Πάρτα όλα.
1: Καραμέλα, καραμέλα, είσαι γλυκά, είσαι τρελά. Πάρτα όλα σου τα δίνω, μα τον Άγιο βάλε δίνω.
0: Αυτό με την αλητία λέει το κατάλαβα. Το άλλο βίος λέει θείος ποιος. Δεν το κατέχω λέει μου το λες. Βίος και αλητία ρε φίλε. Όλη η βιογραφία μου, βίος και αλητεία. Ετοιμάζω βιβλίο να βγάλω σε λίγο.

0: Μπράβο.
1: Αχ, ψυχή μου, αχ, κορμί μου και πληγή μου.
0: Σε 23 λεπτά ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε την εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος επιτέλους, ωραίοι στίχοι. Και το άλλο ήταν ωραίος ο στίχος, δε. Συλλεκτικό μοντέλο.

Έχω άλλα ένα με αυτό που παίζει, 2, 3, 4, 5 τραγούδια να μεταδώσω δικά σας. Ό,τι προλάβουμε στο τέλος θα πούμε λίγο έτσι, κανένα πρωτοσέλιδο. Σήμερα ξέφυγα λιγάκι, πήρα παραπάνω τραγούδια, ζητώ συγγνώμη, δεν πειράζει.

Η ελπίδα για το προηγούμενο τραγούδι, το Ποντιακό, έλεγε πόντος, αυτή είναι στίχη. Ε, καλά. Όλοι στίχοι είναι, εντάξει.

Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια μου στέλνει φωτογραφίες από το Πόζαρ και λέει: Πόζαρ, λέει, κάκο περνάμε, λέει. Καλημέρα. Μπράβο, κάντε και μια βουτιά από μένα. Εκεί στη μεγάλη πισίνα.

Πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Άρης Μαρκό. Σήμερα, παιδιά, στις... τη λέει εδώ 16:45 από το ενευρυδική τηλεόραση του Sky, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95.5 οπωσδήποτε, 3 βαθμούς. Πρώτη μπρούμπα. Μπρούμα. Μπήκε από χθες στις προπονήσεις. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα από το Open. Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95.5. Δεν θέλει περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ πάση θυσία πρέπει να αποφύγει σήμερα τη δεύτερη απώλεια για το κύπελο. Επίσημα ο Σίλβα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον 29χρονο Πορτογάλο μέσω επιθετικό. Παίρνει και Ζούλεβιτς. Μαγική ομάδα, υπέροχη νίκη, 3-1 εν τέλει τη Σουηδία. Μέχρι το 2-0 το είχα δει, παιδιά. Ναι, μέχρι το 2-0 το είχα δει. Πάμε γρήγορα, μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για τα νοικοκυριά και έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων στη δίκη Λιγκερίδη. Εφημερίδα Τα Νέα, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα σπίτι μου 3. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός και συμφωνίες κυρίων, τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Καθημερινή, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του ΠΙΣΑ. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Κάντε φυλακές. Εφημερίδα Συντακτών. Ενό σκανδάλου, μοίρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Εφημερίδα Εστία. Μετάλλαξη τη Νέα Δημοκρατία με πλασμαφαίρεση ο κύριο Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό, ρε παιδιά. Ξυπνήστε. Του Μανώλη Κοτάκη το άρθρο, το ανάθεμα στην ανεπίληπτο δημοκρατία. Και περίεργη απόφαση Παπασταύρου καταργεί την γραμματεία ενέργειας. Ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια. Αυτά. Από πρωτοσέλιδα δεν έχουν έρθει άλλα, παιδιά. Εδώ είμαστε, έτσι κι αλλιώς πάμε για φινάλε.

κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6», έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης, έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Μία τριπλέτα εγγύηση για την ενημέρωσή σας. Παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εν τέλει θα ακούσουμε το καινούριο σποτάκι. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, έτσι. Πέμπτη, 17 του μηνός, 3 με 6 εδώ είμαστε. Μετά τον Στέφανο τον Εζήπα, έτσι. Την εκπομπή Σφινάκι, με το που αρχίζει τελειώνει. Τελειώνεις γρήγορα ρε Στέφανε, τι θα γίνει με σένα. Έτσι λένε οι γυναίκες, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλημέρα μου σε όλες εσάς και σε όλους, και στις άλλες. Όποτε θέλεις το κόβεις, Κώστα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Φίλες και φίλοι, καλό πρωινό να έχουμε, καλή σας μέρα. Ήρθε η ώρα να πάρουμε κι εμείς σκητάλι εδώ στο Μετρόπολης.
1: Από τον Γιάννη.
0: Από τον Γιάννη Ρωτοχιλητίδη. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε, α, μπράβο. Κλείστε τα φώτα για να μην σας βλέπω, γιατί δεν.
1: Να σε βλέπω.
0: Όχι, αλλά τόσες μέρες στο σκοτάδια, τώρα σήμερα ξαφνικά με τα φώτα, τι πάθατε, ας πούμε.
1: Μια χαρά είμαστε. Εμείς έχουμε ρομαντικό.
0: Έχετε ρομαντική ρομαντζάρα. Και εμείς.
1: Πες μας λίγο τι γίνεται στους δρόμους.
0: Χαμός. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη και είναι και 16, έτσι. Καβατζάρα με το μισό Σεπτέμβριο, να ξέρετε.
1: Τετάρτη και 16.
0: Ψιλοανέμακτα.
1: Αλλά Τρίτη και 13 είναι αυτό.
0: Εντάξει, Τρίτη και 13 έχει τη σημασία του, ρε φίλε. Θα πει Μαράγδα ότι θα έρθει η ώρα, η μέρα. Θα πει εδώ πέρα η
1: στιγμή.
0: Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Εδώ είσαι φόρη.
2: Η Σμαράγδα θέλει ακουστικά. Αυτά κάνουν παράσιτα κοστί μου, ανοίγει τα άλλα.
0: Κάτι
2: το καλωδιάκι του, κάτι τώρα.
0: Δεν μου επιθέτει εδώ πέρα. Αυτά είναι εύκολα πράγματα εδώ πέρα.
2: Κάνουν αυτά.
1: Καλέ, βεντάσαι λίγο αυτά. Πάρε λίγο από αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Όχι και αυτά.
0: Όχι και αυτά δεν μπορούν. Κάτσε εγώ να πάμε με το φόρη εδώ πέρα, να του αφήσω εδώ πέρα αυτού να βρουν τα ακουστικά τι θα κάνουν. Καλημέρα, φόρη.
3: Καλημέρα!
0: Σοφία, μία. Περίμενε, Σοφία, σε λίγο. Καλημέρα, Φόρη.
3: Περιμένω.
0: Ναι, ναι, Φόρη, καλημέρα, Πουλάκη.
4: Τι κάνουμε,
0: τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Δέκα, πολύ με αγαπάει ο κόσμος.
0: Σε αγαπάει πολύ, ε.
4: Χτες τι έγινε, βασικά που συνεχίζω τα μπάνια. Χτες σχολά τη δουλειά, γυρνά από τη θάλασσα, χτυπάει η πόρτα.
0: Ναι.
4: Μια γειτόνισσα, μια κατσαρόλα με τραχανά.
0: Τι ωραία.
4: Μ' άκουσε το πρωί ο άντρας της.
0: Τι ωραία.
4: Που λέγαμε για τα φαγητά που είναι τραχανά στο κάτω πρωινό.
0: Ναι.
4: Και μέχρι μια κατσαρόλα τραχανά.
0: Ορίστε. Ούτε. Τα κέρδη. Τα κέρδη της εκπομπής. Ποια είναι. Ποια γειτόνισσα, γιατί ξέρω μια γειτόνισσα, την ξέρω από μικρή.
1: Βολεϊβολίστρια θα είναι.
4: Όχι αυτή, όχι αυτή.
0: Όχι αυτή.
4: Ξέρεις.
1: Την άλλη.
0: Την άλλη.
4: Μια άλλη.
0: Και αυτή που ξέρω. Καλή μαγείρισα πρέπει να είναι.
1: Οι
0: άλλες είναι. Άσε ρε τώρα.
1: Έχουμε εναλλακτική.
0: Εντάξει, έχει ψηλούς στόχους. Αυτό είναι καλό, να βάζεις υψηλότερο το στάνταρ, το πύχη.
4: Η Σερβίδα έφυγε από τον ΠΑΟΚ που πεσίνει.
0: Έφυγε, ναι. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Και η Τζούρτζεβιτς πήγε στον Παναθηναϊκό.
4: Όχι, δεν λέω για αυτήν, λέω για την Άιντ που λέγαμε.
0: Ναι, αλλά και η Τζούρτζεβιτς στον Παναθηναϊκό πήγε. Μία-μία φεύγουν.
1: Τι έκανε, φίλε.
0: Ξυλώνεται το πουλόβερ.
4: Θα φύγει τώρα και ο Κάρε τον Άρη με την κατημορία που θα φάει.
0: Γιατί θα φάει τιμωρία, τι έκανε.
4: Δεν τι έγινε.
0: Πώς, είδα τι έγινε και τι έγινε, αυτό λέω.
4: Δεν θα φάει τιμωρία.
0: Όχι, γιατί να φάει, τι έκανε. Εδώ άλλο μπήκε με το όπλο μέσα και δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε ορδούνη.
4: Όχι, δεν άνοιξε ορδούνη, τρία χρόνια άρχισε όταν.
0: Γι' αυτό να. Για τους άλλους, για την ομάδα και αυτά, τίποτα.
4: Λοιπόν, πάμε για σορτολόγιο.
0: Ναι, ναι. Τα παιδιά βλέπω πέρα να σιωπή, τίποτα. Εφημεία.
4: Εφημεία στη Μεγαλομάτρου.
0: Της Αγίας Εφημείας.
4: Αυτή γιορτάζει δύο φορές, δεν ξέρω για λόγο γιορτάζει δύο φορές.
0: Καλά, μόνο αυτή είναι γιορτάζει δύο φορές. Μαρίες 10. Παραγγιώνεται καμία κοσαριά.
4: Είναι αυτή που είδε ο Ροζότανη, ο Άγιος Παΐσιος.
0: Μάλιστα.
4: Μελιτίνης Μάρτυρος και Κυψαρού του Ιερομάρτυρα Επισκόπου Καρχιδόνος.
0: Καρχιδόνα. Πού ήταν η Καρχιδόνα, είπαμε. Ήταν
1: στα
0: παράλια.
1: Στην Ατλαντίδα.
4: Δεν ξέρω πού ήταν. Τα άλλα το πουλάκι που ήταν.
1: Σαλκιδόνα είναι εδώ τα σουβλάκια, το Μαρακανά, δεν λες.
4: Πάλι λέει για αυτό και πάλι δεν ακούει.
1: Μπάγκερ.
0: Δεν ξέρω, θα με πνίξει το άλλο σου για τα σουβλάκια τη Καρχιδόνα.
2: Σταματήστε βρε και δεν σας ακούω
0: κιόλας. Δεν χάνεις τίποτα, δεν ξέρεις.
4: Για να κλείσω, πάμε μια φορά στην Καρχιδόνα για σουβλάκια.
1: Να, τι, να, τι, να, να.
0: Στην Καρχιδόνα για σουβλάκια.
1: Μπράβο, φόρη, με
2: δικαιώνεις. Ναι, και ο
0: Ναι,
2: και ο Ανίδα σουβλάκια έτρωγε.
0: Ακούω, ναι, ναι, ακούω.
2: Και ανέβηκε με τους ελέφαντες της Άλπης. Είστε θεοί.
0: Ναι, ναι, με τα σουβλάκια.
4: Και έμεσα με παραγγελία.
2: Σουβλάκια έτρωγε.
0: Ακούω, ναι, ναι, ακούω.
2: Και ανέβηκε με τους ελέφαντες της Άλπης. Είστε θεοί.
0: Ναι, ναι, με τα σουβλάκια.
4: Και έμεσα με παραγγελία. Και λέω, μου βάλαμε ένα 99. Και μέχρι να σε βάλω 100.
0: Ποιο θα πάει με ένα 100. Ωραία, να το έχω να ακούσω. Να τα ακούσω από την Τετάρτη Δημοτικού. Γεια σου, Φόρη.
4: Επίση, για να κλείσω, ναι. Και κάτι άλλο. Καλύτερο πράγμα, καλύτερο. Τραγαρά, ξέρει με τι άλλο συνοδεύεται εκτό από την ΡΙΕ. Με τσιγαρίδε.
0: Ωραίο.
1: Τρέλα.
4: Καλημέρα μου.
1: Τρέλα, ωραίο.
0: Πατσά με τσιγαρίδα. Και μετά,
2: τσιγαρίδα καλή είναι, τον πατσάτη τον φέρατε πάλι. Όχι πατσά.
0: Δεν είπα πατσά. Τραχανά είπα.
2: Τι.
0: Τραχανά με τσιγαρίδα.
2: Τι.
0: Αυτό είπε. Όχι πατσά με, με τσιγαρίδα. Τι θα γίνει.
2: Εντάξει, φέρει και ένα μακάμενο.
0: Ακούει κοπελιά τώρα. Α πούμε, Σμαράγδα.
1: Φτιάξε λίγο
0: τα. Και ένα ραδιοφωνάκι έχει μαζί σου.
1: Εσύ φτιάξε.
0: Βάλ τον ακού.
2: Δεν υπάρχουν ακουστικά.
0: Ναι. Λοιπόν. Τώρα.
1: Πώ είναι το άλλο. Αφού άλλαξε ακουστικά.
0: Τα έχω ανοίξει όλα.
1: Ακουστικά για δεν σε λίγο.
0: Τα έχω ανοίξει όλα, Σμαράγδα.
2: Θα παίξουμε και τη
0: Σοφία, καλημέρα, Σοφία. Πάω εγώ, Σοφία. Εσεί εκεί πέρα μαλώσετε με τα ακουστικά σα. Η απόλαυση ήταν χθες, Σοφία, παιδιά. Έκλαψα χθες από το γέλιο.
3: Καλημέρα.
0: Έκλαψα χθες.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μαραγκιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία Σοφία.
3: Καλημέρα, Σμαραγδούλη.
0: Καλημέρα, έφυγε.
3: Καλημέρα στον πανέμορφο Καμόρα.
0: Αμάν, αμάν.
3: Έτσι είναι, μια καψούρα έχουμε. Τον Πετροτό και τον Καμόρα.
0: Ακούσω, και
3: σένα, κύριε Μαραγκιάννη, μη
0: σένα ευχαριστώ, Σοφία, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου, ευχαριστώ.
3: Βέβαια, το ναι, καλό να λέγεται.
0: Ναι, έτσι.
3: Καλή επιτυχία στην Ολυμπιακό μας σήμερα.
0: Έτσι,
1: έτσι.
3: Θέλουμε καγκελόνια.
1: Τρία να φάτε.
0: Καγκελόνια.
3: Πόσα.
1: Τρία.
3: Μόνο.
1: Εσείς
0: να φάτε, λέει, να φάτε. Δεν τα λέει καλά, Πασχάλης.
3: Ναι, εμείς θα φάμε. Μόνο τρία σε λέω.
1: Α, παραπάνω λες.
0: Μόνο τρία, καλά σε λέει. Μόνο
3: τρία. Λίγα.
1: Τέσσερα.
3: Κόψε κάτι, κόψε, κόψε.
1: Α, τέσσερα.
3: Με κόψε κάτι.
1: Σκεφτόμουν το πέντε γι' αυτό.
3: Δύο γκολ θα βάλουμε και τελείωσε.
0: Τι τον έκανε στο Ραπτόπουλο χθες, εσύ, Σοφία, χθες το πρωί να πω.
3: Α, το μα είναι μπλάκα σου άνθρωπος. Μιλάμε για βγάλω.
0: Πασχάλη, έχασες, μιλάμε.
3: Το λογικό σου με έκανε τον πέντε να λέω μια καλημέρα. Τι κάνει. Και έχει να έρθει μουρμούρα.
0: Τι να κάνει, θα το πω από τι πράγμα, πολύ δύσκολο. Άνθρωπος, φαντάζει να.
3: Το διαλάχιστο κι εγώ!
0: Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια να ξέρει. Γέλασα
3: το
0: πάρα πολύ.
3: Το διαλάχιστο κι εγώ! Δεν το διαλάχιστο και σήμερα!
0: Όχι, όχι, όχι, κλείσε, κλείσε. Γεια Σοφία, πω ρε παιδιά. Τι γίνεται να πούμε σε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάντα και σε καλή τιμή.
0: Το διαλώστε λοιπόν, χθε περίμενα. Τον Ραπτόπουλο στον αέρα. Αλλά ο διάλογο ήταν πάρα πολύ. Πήγε...
1: Επικοδομητικό. Θύμωσε για τα.
0: Θύμωσε.
1: Πήγε να πάρει ακουστικά.
0: Και εμείς τι φταίμε για τα ακουστικά. Δηλαδή για να, γιατί εμείς τώρα βιώνουμε το θυμό της Σμαράγδας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που δεν ευθυνόμαστε.
1: Τα ακουστικά εντάξει είναι. Καλά είναι. Καλή μάρκα είναι.
0: Βάλτε τους λίγο στην πρίζα, λέει, αφού ο θεσμός του κυπέλλου είναι στο Sky. Πώς γίνεται το ΠΑΟΚ να παίζει στο Open.
1: Ναι, ρε, όχι, όχι. Αυτό που λέει ο ιδιοκτήτης ναι. της ΠΑΕ.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το θέμα τώρα. Τι γίνεται,
1: ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.
0: Τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης.
1: Αντί να έχει τον ΠΑΟΚ
0: ναι.
1: πακέτο στον Open, στο Open
0: ναι.
1: έδωσε το πρωτάθλημα στο Open, τα ευρωπαϊκά μάλλον. Ναι. Και όλα τα άλλα, Nova, Sky κτλ.
0: Ή ποιο λείπει Open.
1: Θέλα λίγο δε σκαλέ το τέτοιο, τα ηχεία σου.
0: Εντάξει. Σμαραγδάκι.
1: Πες λίγο τώρα.
0: Για να κοιτάξω
1: τα
0: ακουστικά.
1: Τα πρώτα αυτά.
0: Τα πρώτα βάλε. Τα πρώτα. Τι λέει.
1: Θες δυνατά.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε.
2: Κοίταξε, μου χρωστάτε οριλά, δεν υπάρχει περίπτωση όλα τα χρόνια. Κάτσι, τώρα είναι λίγο δυνατά.
0: Είναι δυνατά. Στα χαμηλά σου πείτε εγώ.
2: Εντάξει.
0: Αυτά εδώ, κλείσανε.
2: Ναι, τώρα κλείσανε τελώς.
0: Μπράβο, για να ξέρουμε ποια είναι, παιδί μου τώρα. Ωραία, καλά, έτσι.
2: Δηλαδή έπρεπε να πάει 6 και 16 και να φύγω από το στούντιο για να φτιάξουμε.
0: Μα αφού έφυγες, πήγες κάπου για νερό, πού πήγες να πάρεις νερό, τι έκανες.
2: Τι να κάτσω να κάνω. Εκπομπή κάνουμε.
0: Ναι.
2: Άμα θέλετε κάτι τη μόνη.

0: Μέρ.
1: Άιντε.
0: Άιντε.
1: Για πείτε.
0: Λοιπόν,
2: ρώτα τη Μαράγδα να σου πει για το συγκεκριμένο που συζητάμε.
0: Τι να, εδώ πέρα μου λένε τώρα.
2: Πώς γίνεται, λέει ο Πάο Κλή. Και να πλάκει στο Sky και στην Nova και
0: αυτά.
2: Ενώ αφού έχει δικό σου κανάλι.
1: Εντάξει, αυτά τώρα νομίζω είναι τηλεοπτικά τερτύπια ούτως ή άλλως, αλλά αφού σου έχει πει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι με αυτό που
2: κάνει. Δεν μιλάμε, δεν εξετάζουμε τις άλλες.
0: Για το Σαρλίν, για τον Πάο Κλή.
1: Ναι, για τον Πάο Κλή τι θέλετε να
2: πει. Γιατί δεν είναι αμυγό στο.
1: Για την ΟΒΑ.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν τα βρήκαν στα τηλεοπτικά, ρε παιδιά, ακόμα.
2: Με ποιον, ρε.
0: Δηλαδή, ο Πάουκ.
2: Γιατί δεν είναι αμυγός.
0: Ο Πάουκ δηλαδή έπαιζε στο Open στην Ευρώπη.
2: Okay. Αυτό λέμε.
0: Στο Sky, στο Κύπελλο και στην ΟΒΑ στο ποδόσφαιρο.
2: Γιατί δεν πάει μια και όλα
1: αυτά. Απλά τα πράγματα για μένα. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι αμυγός στο Sky.
1: Γι' αυτό είπα, ρε παιδιά, για τον Αλαφούζο πρώτα-πρώτα. Ότι έχωσε χρήμα. Προφανώς δεν μπορεί να χώσει το ίδιο χρήμα. Για να είναι συνεχώς και διαρκώς στο Open ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Χρειάζεται κονδύλια. Έτσι είναι, Κωστή.
0: Όχι, δικό του το κανάλι, του Προέδρου.
1: Ναι. Κονδύλια, ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι ΠΑΕ είναι μια διαφορετική επιχείρηση. ΠΑΕ πρέπει να βγάζει λεφτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Πρόεδρος όμως.
1: Βγάζει περισσότερα λεφτά.
0: Ναι, αλλά ο Πρόεδρος μιας ομάδας είναι ο χώστης, ας πούμε. Βάζει το χέρι στην τσέπη.
2: Ο Χωσάδας.
0: Βάζει το χέρι στην τσέπη, βγάζει λεφτά κτλ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι βάζει λεφτά. Τι γίνεται.
1: Τι να σας πω. Αυτοί ξέρουν.
0: Πολύ απλοϊκή αυτή. Η απάντηση, ας πούμε, πάρα πολύ απλοϊκή.
1: Σας είπα την άποψή μου.
0: Δεν έχει καταγγελτικό, ας πούμε, χαρακτήρα μέσα, τίποτα.
1: Γιατί να έχει καταγγελτικό χαρακτήρα.
0: Γιατί δεν ακούω τον κύριο Πασχάλη τι λέει. Έχει
1: απλά πράγματα, καταγγελτικό χαρακτήρα.
0: Όταν είναι απλά πράγματα.
1: Λεφτά, πικικίνια, πώς το λένε.
0: Α, παλιά δεν ήταν απλά. Ήταν για άλλες ομάδες είναι πονηρά. Για άλλες ομάδες είναι πονηρά αυτά.
1: Δηλαδή ότι θέλει να επηρεάσει
0: την. Δηλαδή εσείς τα λέγατε.
1: Με την τηλεοπτική κάλυψη.
0: Εσείς τα λέγατε. Το δηλαδή, ρωτήστε τον εαυτό σας. Τι σημαίνει δηλαδή.
1: Γιατί πότε είχαμε τέτοιο καθεστώς.
0: Όταν ο Άρης πήγαινε, ξέρω εγώ, στο Μέγκα. Όταν ο Άρης πήγαινε, όταν ο Ηρακλής πήγαινε αλλού. Λέγατε πολλά.
1: Έχει κανάλι ο κύριος Καρυπίδης και δεν το ξέρω.
0: Όχι, αλλά δεν έχει κανάλι ο Μαρινάκης.
1: Έχει κανάλι ο Μαρινάκης.
2: Όλοι έχουν και ο Μαρινάκης.
0: Όλοι έχουν κανάλι. Ναι. Όταν πας σε ένα κανάλι, μας λέγατε ότι είσαι πιασμένος από αυτό το κανάλι. Τώρα ξαφνικά ο Πάο και είναι περήφανος. Αγέροχος πετάει ο αετός στον αέρα.
1: Του πάθει το
0: αετός. Τι.
1: Του Σαββίδη είναι το κανάλι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Για το Sky λέμε τώρα για το Open.
0: Όχι, για το Sky που τα δίνει. Τα Sky, το Sky, τα Sky.
1: Το Sky όμως έχει όλες τις ομάδες. Δεν έχει μόνο τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά οι άλλες δεν έχουν κανάλια.
1: Για να υπάρχει πονηριά από πίσω.
0: Οι άλλες δεν έχουν κανάλια.
1: Ας πρόσεχαν οι ομάδες, αφού το δέχτηκαν.
0: Α, δηλαδή, ωραία, παοξίδικη προσέγγιση είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Δεν κατάλαβα τον
0: Άρη. Τα δικά μας, δικά μας, τα δικά σας, δικά μας και αυτά.
1: Τον Άρη θα τον καλύψουν τηλεοπτικά.
2: Εθνάρχης το λέγεται.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Τον Άρη θα τον καλύψει τηλεοπτικά, τον Ηρακλή θα τον καλύψει τηλεοπτικά.
2: Εσύ σε λέμε ότι ο Ξαβίτης έχει δικό του κανάλι. Και λέει, γιατί, και λέμε, γιατί δεν πάει αμυγός στο Open και να πάρει τον Παναθηναϊκό ο Σαββίδης, να πάρει και τον Ολυμπιακό, αυτό λέμε.
1: Συγγνώμη, όταν
2: και πηγαίνει και το διαιρεί ο ΠΑΟΚ αντί να το κρατήσει, πηγαίνει στο κύπελο στο Sky, στην Nova, ξέρω εγώ.
1: Όταν έχει κρατήσει, μάλλον όταν έχουν συμφωνήσει και έχει αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ο Αλαφούζος του κυπέλου Ελλάδας, πώς θα πάρει ο Σαββίδης τον ΠΑΟΚ και θα τον πάει να παίζει κύπελο στο Open. Κατάλαβα αυτό. Έτσι δεν κάνουν τα τηλεοπτικά κανάλια. Δηλαδή, ας πούμε, αγοράζει η ΕΡΤ τους Ολυμπιακούς, δείχνει η ΕΡΤ τους Ολυμπιακούς. Αγοράζει παιχνίδια του Champions League.
0: Εγώ ήρθα να σπείρω τη χόνια, παιδιά, δεν ξέρω, μην ρωτάς.
2: Παραδοσιακός.
1: Ο Άκης αναρωτιέται.
2: Ναι, η Ευρωλίγκα όμως. Η Ευρωλίγκα. Την έχει πάρει το Sky.
1: Δεν ξέρω από την Ευρωλίγκα ποιος την έχει.
2: Την πήρε όμως το Sky τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Άρα θα δει και το Ολυμπιακό σου.
1: Ο Αλαφούζος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Αν οι άλλοι κάθονται και τον βλέπουν.
2: Είναι.
1: Και δεν λειτουργούν.
2: Τους βολεύει.
1: Ή τους βολεύει.
2: Φυσικά, γιατί ξοδεύουνε.
1: Μπράβο.
2: Έχει αρχίσει τον Παταχτσίδικο πρωτάθλημα.
1: Τον Παταχτσίδικο πρωτάθλημα. Τι λέει, καλημέρα, ρε παιδιά. Κάποιοι ακροτές όπως Κουκουρού και κάποιοι άλλοι πότε κοιμούνται.
0: Δεν κοιμούνται.
2: Δεν κοιμούνται.
1: Τι κοιμούνται.
0: Η δουλειά τους είναι αυτή η αποστολή τους στη ζωή.
1: Τους εξετάζει η επιστήμη.
0: Να ακούνε το Μετρόπολης για να συμμετέχουν στις εκπομπές.
2: Η επιστήμη
0: ακούσε.
1: Πες τι σου έλεγα πριν αρχίσουμε την ώρα που έπεσε το σήμα. Του λέω, αυτό θα το αλλάξουμε. Γιατί είναι Κώστας και Σμαράγδα και μπαίνει ο Κωνσταντίνος και λέει τώρα καλημέρα στην εκπομπή με το πιο λάθος σήμα έναρξη. Σου λέει, αφού δεν πέφτει τίποτα κάτω. Από την πόλη των Σερών, λέει, πάω.
2: Αυτό τώρα για να τρομοκρατηθούμε, δηλαδή, την πόλη των Σερών.
1: Ναι.
2: Μια τρομοκρατία τη βγάζει πάντως.
1: Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί δεν ξέρω τι λες. Αν το γράψεις καλύτερα, θα το διαβάσω. Ο Γιάννης
0: από τη Φιλανδία αμφισβητεί. Λέει δηλαδή.
2: Πάλι Φιλανδία.
0: Ναι, βρε, Φιλανδία. Πιο πολλοί ακροατές μας στη Φιλανδία είναι.
1: Ξέρεις πόσους έχουμε.
0: Ναι. Στη Φιλανδία.
2: Καλά, αυτοί δεν κοιμούνται εκεί. Μόνο εμείς δεν κοιμόμαστε.
1: Ένας, Πασχάλη,
0: μήνες,
1: πριν διαβάσει τον Γιάννη, τον θυμάσαι τον οδηγό με το φορτηγό από την Νορβηγία.
0: Πώς το θυμάμαι τον οδηγό.
1: Είμαστε εδώ και είναι και χειμώνας. Δεν σου κάνω πλάκα. Και ακούμε από το.
0: Όχι, ήταν και ένα βίντεο που μας έστειλε, Πασχάλη. Από αυτά που βλέπεις, ξέρεις. Δεν έχει
2: τίποτα. Timelapse.
0: Ποια?
2: Timelapse.
0: Τι είναι αυτό?
2: Timelapse.
0: Όχι, ρε. Δεν οδηγούν στα χιόνια, ναι. Κάτι ευθείες τεράστιες που είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ανταλήκια στα χιόνια. Α, και να βλέπεις τώρα χιονοθεί, αλλά ο δρόμος ακουνιέται δεξιά-αριστερά, μην βλέπεις τίποτα. Και εκείνο αυτός πηγαίνει 80, ας πούμε.
1: Και να...
0: Σταθερά.
1: Και να ακούγεται τι.
0: Σας έχω είδηση για φορτηγά τώρα.
1: Με τους λύκους που είχε πάθει,
0: ναι,
1: που είχε
0: λύκους,
1: σταματήσει.
0: Είχε σταματήσει που λες. Και να ακούγονται μέσα από τα. Ναι, φίλε. Ο Ανέστης. Από την Προσοτσάνη.
1: Θυμάσαι και το όνομα.
2: Δραμάς.
0: Ναι, ναι. Μαγικό χωριό.
2: Ναι.
0: Τρομερό. Πας, άμα πας, σε κρατάνε έγκλειστο, δεν φεύγεις.
1: Για πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν το ταξιάρχη, άμα πιεις νερό από τη Βρύση, παντρεύεσαι από εκεί.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Σοβαρά, μιλάς. Ο Γιάννης λέει εδώ πέρα, άμα είδαμε βίντεο, λέει με τον. Κάτι λέει. Κώστα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά τόσα χρόνια λέει δεν μπόρεσε να βρω ένα βίντεο που να δείχνει τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη, λέει με το όπλο μέσα. Τον έχω δει μόνο σε φωτογραφίες. Μια φωτογραφία έχει 1000 λέξεις. Θα σου πω. Εσύ που λες ότι μπήκε με όπλο, έχεις κάποιο βίντεο? Ζωντανά τον είδα εγώ. Εγώ έβλεπα live το παιχνίδι.
2: Εδώ είμαστε.
0: Live το παιχνίδι βλέπαμε, ρε Γιάννη. Δηλαδή πρέπει να το δούμε σε μαγνητοσκόπηση για να το πιστέψουμε.
1: Καλά, μεγάλη ιστορία κι αυτή.
0: Τι δεν μεγάλη ιστορία. Έγινε, ήταν ένα λάθος του Ιβάν, τον συγχωρήσαμε. Ξέραμε το όπλο είναι για την προσωπική του ασφάλεια. Τα ξέραμε όλα, δεν έχει τίποτα επιλήψιμο με αυτή την ιστορία.
1: Καταρχάς δεν είναι και θέμα συγχώρησης.
0: Απλά η εικόνα ήταν πάρα πολύ δυνατή.
1: Είναι...
0: Δεν μπορεί να βλέπεις ένα στην Ευρώπη, ας πούμε, σε ένα ευρωπαϊκό γήπεδο, ένα πρόεδρο ομάδα να μπαίνει πιστόλα μέσα και να έχει το. Σαν το Λούκι Λουκ να πούμε έτοιμο να το τραβήξει κιόλα. Αυτά τα περιμένω στο Λεσότο, ξέρω εγώ στο.
2: Μποτσουάνα.
0: Όχι, εκεί, κάτω του Παναμά και προς τα εκεί.
2: Εσύ πήγες σε.
0: Ναι, μα εκεί τα περιμένω αυτά. Όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Αυτό μας σοκάρισε.
2: Κολομβία.
0: Ναι, Κολομβίες και τέτοια.
1: Λοιπόν, καλά,
0: αυτά γίνει.
1: Μεγάλη παγίδα κι αυτή.
0: Όταν
1: αλλά...
0: λες παγίδα, τι εννοείς, κυρία?
1: Παγίδα, όλο.
0: Τι εννοείς?
1: Παγίδα, όλο. Εντάξει,
0: και τι εννοείς όμως?
1: Δεν υπήρχε καμία πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη, είναι γνωστό τη πάση.
0: Η να παγίδα ποια είναι?
1: Να κάνει γκαξτερικό κάτι, ότι το είχε το όπλο, άνοιξε το σακάκι.
0: Δεν άκουσε τίμα όμως.
2: Υποτίθεται ότι σε χώρους.
0: Όχι, δεν φορούσε σακάκι. Με πουλόβερ είναι, κυρία.
1: Πιο πουλόβερ.
2: Όχι, φορούσε σακάκι.
1: Και στην αρχή δεν φορούσε.
2: Το έδωσε στον μπράβο του.
0: Αυτό είναι πριν.
2: Το έδωσε στον μπράβο του και μετά μπήκε μέσα έξαλλο.
0: Ναι, έξαλλο. Εμεί έξαλλο τον είδαμε με το πουλόβερ.
2: Ναι, έξαλλο.
1: Αλλά τέλο πάντων.
2: Αλλά απαγορεύεται σε γήπεδα και η αστυνομία δεν φέρει.
0: Βέβαια, παιδιά.
1: Αυτό
0: το έχω πει που έχουμε πάει στο γήπεδο με τη γυναίκα μου και έχει ξεχάσει ότι έχει το όπλο μαζί, γιατί είναι μετά την υπηρεσία. Και στον έλεγχο πέφτουμε πάνω σε συνάδελφό τη, ο οποίο είναι ψήρα. Δεν αφήνει τίποτα.
2: Για άλλα εδώ.
0: Για άλλα εδώ, ναι. Δεν γίνεται. Μα... Και είμαστε τώρα με το μηχανάκι. Πού να αφήσει το όπλο τώρα μέσα στο μηχανάκι, να πάτε αφήσει με το μηχανάκι. Χάλα μα, χάλα όλο το παιχνίδι.
1: Φύγατε.
2: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι ίσω πάντω, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ο μόνο από όλου αυτού του big.
0: Ο ποιο?
1: Ο Σαββίδης, ο οποίο έφαγε μια τιμωρία και την τήρησε κατά γράμμα.
0: Καλά, δεν μπήκαν και άλλοι με όπλα, μόνο αυτό μπήκε.
1: Όταν
0: το
1: λέει
0: δηλαδή είναι ο μόνο, λε και μπήκαν όλοι με όπλα και ξαφνικά τιμωρήθηκε μόνο αυτό. Α, με την πανάγνα τώρα.
1: Μισό λεπτό.
0: Τι μισό?
1: Δεν είπα αυτό.
2: Ολόκληρο.
0: Τι είπες, καλέ? Είμαι ο μόνος,
1: ο Σαββίδης,
0: είναι ο μόνος, είπες, που τήρησε την τιμωρία του.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο μόνος που σεβάστηκε απόφαση τιμωρίας. Οι άλλοι είχαν κατηγορηθεί για εγκληματικές οργανώσεις.
0: Έλα,
1: είχαν,
0: παραμύθια ήταν αυτά.
1: Τους είχε απαγορευτεί η είσοδο στα γήπεδα.
2: Μισό
0: λεπτό.
1: Τους είχε απαγορευτεί ή όχι η είσοδο στα γήπεδα. Και μάλιστα όχι απλά και για να ασχολήσει με το ποδόσφαιρο. Και δεν τη σεβάστηκε ποτέ κανείς.
2: Πώς δηλαδή,
1: είναι ο μόνος που σεβάστηκε τιμωρία από τους μεγάλους.
2: Δεν το βάζεις έτσι, γιατί η ενασχόληση με ποδόσφαιρο είναι μια αόριστη έννοια. Δηλαδή, τι σημαίνει?
1: Φταίω εγώ που είναι ελαστικός.
0: Καταρχάς, όταν λες όλοι, μόνο ο Μαρινάκης έχει πάει τέτοια καταδίκη που λες. Και αυτό είναι για κάτι πινελίκια, δεν είναι για να σου για τέτοια.
1: Φταίω εγώ που είναι ελαστικός αθλητικός.
0: Όχι, ναι, λες όλοι, ενώ μόνο δύο καταδικάστηκαν. Ναι, κοίταξε λίγο, Μαράγδα, έχουμε 15 ομάδες. Δεν μπορείς εδώ πέρα να λες ότι όλοι οι πρόεδροι έχουν καταδικαστεί. Όχι. Έχουν καταδικαστεί δύο πρόεδροι μόνο, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Να βάζουμε τα πράγματα στα σωστή βάση.
1: Είπα κάποια άλλη και ξεχνάς και τον Μπέο, βέβαια. Ο Μπέος τότε ήταν άλλη περίπτωση.
0: Μπήκε μέσα για να
1: μέσα. Αυτό ήταν μέσα.
2: Και βγήκε με λεφτά του
1: Μαριλάκη.
0: Λες ότι είναι ο μόνος που τήρησε την τιμωρία. Σωστά. Οι άλλοι δεν καταδικάστηκαν πρώτον.
1: Επειδή έβαλα πληθυντικό. Για το Μαρινάκι υπήρχαν αποφάσεις.
0: Άρα οι δυο τους είναι.
1: Ποιος τήρησε την
0: τιμωρία. Ούτε του Παναθηναϊκού έχει καταδικαστεί, ούτε του Άρη, ούτε της ΑΕΚ.
1: Απορώ γιατί μετά από τόσα
0: ξαφνικά
1: χρόνια.
0: Ξαφνικά πήγατε να του βάλετε, ξέρω εγώ, και οι πρόεδροι όλοι είναι καταδικασμένοι. Μόνο ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης. Έτσι.
1: Αυτά
0: να σας βάλουν σε σκέψεις λίγο. Έτσι. Ποια άλλη πιο παλιά.
1: Δεν κατάλαβα γιατί υπονοείς κάτι για τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Όχι, εσύ υπονοείς ότι όλοι, ξέρω εγώ, είναι ίδιοι. Ενώ δεν είναι.
1: Υπονοείς κάτι για τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Όχι, δεν υπονοώ τίποτα. Υπονοώ ότι είναι ο πρόεδρος που μπήκε με πιστόλι μέσα στο γήπεδο.
1: Να μην το υπονοώ.
0: Εμάλλον δεν το υπονοώ, το εννοώ.
1: Το έκανε. Έτσι. Τελείωσε η ιστορία, τιμωρήθηκε και τήρησε την
0: ώρα. Τι σα πειράζει, τα είπαμε πριν. Σα είπα, εντάξει, καταλάβαμε, δεν είναι ο άνθρωπο που πήγε να σκοτώσει κανέναν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Αλλά πήγε. Μέζεα σε αποδυτήρια, άλλοι κάναν άλλα.
0: Τι ώρα τώρα, μου λέει, θα σε.
2: Να πω κάτι. Όλοι κάνουν τα ίδια. Απλά θα κάνουν με διαφορετική έμφαση.
0: Εντάξει, ο χώρο είναι βρώμικο αυτό. Τι περιμένατε να μπει ο Σαββίδη με μπουγάτσα μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν έχω θέματα.
1: Να μην έμενε στο γήπεδο, καλά θα ήταν.
0: Ένα με μπήκε. Άφησε με τώρα, σε λέω εδώ πέρα τα τέτοια. Βγάζει δάκρυ, τι είναι αυτό. Θα σε που Βραζιλιάνα.
2: Τι εννοείς?
0: Δεν είδατε τι έγινε με Καρυπίδη?
2: Τι, που έβρισε τον αιμάτος. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Κι εγώ.
2: Ποιος δεν βρίζει?
0: Το λεξιλόγιο είναι λίγο βαρύ, παιδιά. Πρόεδρε, δηλαδή, έλεος.
1: Δεν είναι και η πρώτη φορά.
0: Είναι του πεζοδρομίου, είναι του αλωνιού.
1: Έχει πρώτη φορά. Το θέμα είναι τι, αυτό τώρα τι επισήμανε.
2: Ενώ όλοι είναι καθώς πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τιμωρηθεί ο κύριος Καρυπίδης με
0: τι. Καταρχάς, γιατί έγινε αυτό, σύμφωνα λέμε όσα κατέγραψε ο διαιτητής Κολόμπος. Ο Κολόμπος.
2: Κολόμπος.
1: Πήγε ο Καρυπίδης να μιλήσει στο διαιτητή.
0: Ναι.
2: Και
0: δεν τον άφησε ο Μάτος.
1: Και του λέει ο Μάτος, πού πας, ξέρω εγώ.
0: Πάμε, μιλήσει στο διαιτητή. Εσύ τι θες.
1: Και τον στόλισε βραζιλιάνικα.
0: Καλά τον έκανε. Εσύ τι θες ανάμεσά μας, σε μένα και τον διαιτητή.
1: Αυτή είναι η τοποθέτησή σου πριν.
2: Γιατί μπαίνεις ανάμεσά μας? Γιατί γίνεσαι ο τρίτος?
1: Παιδιά, έχουμε πολύ γέλιο. Καλημέρα στο τρίο, λέει. Δεν καταλαβαίνεις, Μαράγδα, λέει ο Κώστας. Τα τηλεοπτικά είναι στο Sky, αλλά του κυπέλου. Πώς του πάω και αυτό το μάτι, το δείχνει το Open. Αλλαξομπιμπίπ κάνουν τα αφεντικά. Ναι, αλλαξομπιμπίπ κάνουν.
0: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: βόλευε το. Ο Sky, παιδιά, για να καταλάβετε ακριβώς.
0: Απλά να σου πω ότι.
1: Έχει πρεμιέρα σε μία σειρά στην οποία έχει ποντάρει πάρα πολύ. Την έχουν χρηματοδοτήσει ακριβά τις μπλε ώρες.
0: Μια μπούρδα είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Μεγάλη μπούρδα σου λέω.
1: Αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ.
0: Και είδα λίγο πλάνα, είδα τρέιλερ. Επίπεδο είναι σχολικής παράστασης. Οι ηθοποιοί, οι σκηνοθεσίες, η φωτογραφία, τα σκηνικά, όλα, όλα. Είναι επίπεδο τρίτη ηλικίου, ας πούμε, παράσταση στο σχολείο.
1: Α, είναι το βαρύ του χαρτί, λέγε φέτος.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Δεν περίμενα κάτι παραπάνω.
2: Οι δεξαμενοί που απευθύνονται ενδεχομένως να ξέρουν για ποιο λόγο.
1: Ναι, είναι το γνωστό δίδυμο των Κυπρίων που μεσουρανεί σε αυτές τις σοπ σειρές τα τελευταία χρόνια.
2: Να επιτρέψετε, αλλά δεν βλέπω τηλεόραση για να ξέρω και τι λέτε.
0: Και εμείς δεν βλέπουμε, αλλά κρίνουμε.
1: Εγώ βλέπω, παιδιά. Εμένα μου αρέσει τηλεόραση.
0: Έτσι, τέτοιοι είμαστε όλοι. Στην Ελλάδα έτσι
2: είμαστε. Είναι δυνατόν να κρίνει.
0: Μα στην Ελλάδα έτσι είμαστε, φίλε. Πού είσαι, ο άλλος κρίνει το έργο του Πρωθυπουργού χωρίς να έχει πάει στο γραφείο του.
1: Παιδιά,
0: ο άλλος κρίνει το έργο ενός Υπουργού χωρίς να έχει πάει στο γραφείο του, χωρίς να ξέρει τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Όλοι κρίνουμε. Δεν κατάλαβα εμείς γιατί να μην κρίνουμε. Εμάς γιατί μας κρίνουν.
1: Εγώ είμαι μεγάλος τηλεορασάκης και άμα βρω και κάτι καλό, κολλάω. Δηλαδή βλέπω πολύ ΕΡΤ, βλέπω και κανάλι Βουλής, βλέπω και τα άλλα. Αν βρω κάτι.
2: Ό,τι σαύρο είναι, εντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει όλη. Δηλαδή δεν θα δω τις ώρες της ΚΑΛΤ, τα πρωινάδικα και τα. Δεν τα μπορώ.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι. Ναι. Και είναι και τεράστια και τα διαφημιστικά τους πακέτα και δεν αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν βρω. Παραδείγματος χάρη τώρα, Κυριακή στην ΕΡΤ 3, είχε ρε παιδιά για τα παιδάκια εκπομπή και έκατσα εγώ το παιδάκι και την είδα για όλη τη λειτουργία των πτηνών. Τώρα, ναι, το ραντάρ που έχουν μέσα τους.
0: Μη λες τέτοια σε αυτήν την εκπομπή.
1: Γιατί ρε, πτηνά είπα.
0: Γιατί σε πάω.
1: Άντα, παιδί.
0: Δεν μπορεί να σε πάω και να λες είδα τη λειτουργία των πτηνών.
1: Ναι, εσύ, για την πηξίδα που έχουν μέσα τους, το πώς ταξιδεύουν και κάνουν τεράστιες αποστάσεις. Κάτι τέτοιο βλέπω. Βλέπω Μαρία Ευθυμίου, εννοείται. Την ιστορικό.
0: Εντάξει.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στην Τριάδα το πρωινό, αλλά αφού σας κάνει δώρολι στον ΠΑΟΚ τον αγώνα του Κυπέλλου για να το δείξει το Open. Δώρολι. Το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ θα δείχνει ο Sky και όχι την EuroLeague. Γιατί ποιος είπε EuroLeague, είπε κανένας EuroLeague.
1: Ο Πασκάλης. Παναθηναϊκό
2: είπα, ρε φίλε.
1: Ο Πασκάλης.
2: Ο Παναθηναϊκό, το δίνει στο Sky, λέει.
1: Αυτό
2: έτσι γράψανε αυτοί, στο Sky
0: νομίζω,
2: γράψανε.
0: Πασκάλη, δεν το πήρα καμπάρι
2: αυτό. Και ακόμα μία ομάδα.
0: Μήπως συγχρόνως. Δηλαδή, κοίταξε να δει.
2: Συγχρόνω, όπω έκανε πέρσι ο Μαρινάκη με το Champions League.
0: Ναι, ναι, το κανάλι δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό γίνεται. Γιατί αποκλειστικά δεν μπορεί. Γιατί η EuroLeague έχει fans, έχει α πούμε.
2: Αποκλειστικά ο Sky, λες.
0: Αποκλειστικά δεν μπορεί ο Sky.
2: Δεν είπα εγώ για αποκλειστικά. Είπα τι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκό.
0: Μαζί με το κανάλι τη EuroLeague είναι πιθανό να το δείχνει. Πληρώνει όμω, έτσι. Πληρώνει πολύ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πληρώνει στην Ευρωλίγα για να το δείξει και στο Sky ελεύθερα.
2: Καλά, χαίρο πολύ.
0: Ναι, πληρώνει καλά.
1: Ρε παιδιά, λέει, εύκολο είναι αυτό που ρωτάτε. Αφού είναι πόντιος, λέει, γι' αυτό πήγε στο Sky. Όχι, στον εξήγηση.
2: Πού κολλάει τώρα.
0: Ποιος το γράφει αυτό το μαγικό
1: πράγμα. Ο Κωνσταντίνος έχει αρκετό χιούμορ, πάντα έχει.
0: Μα είναι πολύ ωραίο αυτό που γράφεις. Μα άνθρωπος λέει πόντιος, γι' αυτό πήγε στο Sky.
1: Τι ψάχνεστε.
0: Ωχ, Παναγία μου, καλημέρα, λέει ο Λαφούζος. Μάλιστα, ωραία. Τι έγινε, Χρήστο, να σε καλά, ο Χρήστος Παναθηναϊκός. Ο Γιάννης στα πρωινά μηνύματα, το κουμπαράκι να το ακούσουμε σε λίγο. Στέλιος, αφού σκάει το κύπελο, λέμε, ας σε δεν βάζω άλλη μπρίζα, γιατί ρετάρουν τα παιδιά. Τι, μια χαρά είναι τα παιδιά, ρε, εσύ τώρα. Λοιπόν, σας πειράζει και ο Στέλιος.
2: Να δώσουμε μια καλημέρα στο Δήμο του Βαρδάκη.
0: Βεβαίως. Πού είναι?
2: Ξύπνησε σπίτι.
0: Αμάρε, Δήμο.
1: Κάθε μέρα. Εμείς είμαστε, ξέρεις, είναι το αλμανάκ μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μας λέει διάφορες ιστορίες εδώ, ειδικά όταν ξεκινάμε τα ρετρό.
2: Ναι, δεν μπορώ.
1: Με τον Κώστα.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Παρε παιδί μου, θα πει ο Κώστα.
0: Εντάξει, έχει εικόνα.
1: Κάτω στην παραλιακή.
0: Παλιός Θεσσαλονικιός. Έχει εικόνα.
1: Πρόσεχε τώρα, θα πει. Κάτω στην παραλιακή ήταν ένα μαγαζί σμαράγδα που πήγαιναν. Ντιν, κατευθείαν το τηλέφωνο. Και δίπλα πες του ήταν αυτό και εκείνο και το άλλο και το δεν ξέρω εγώ.
0: Όχι μόνο αυτό. Θα σου πει και μια προσωπική ιστορία με τον μαγαζάτορα. Γιατί ο Δήμος έχει ζήσει, είναι παιδί του κέντρου. Ο Δήμος, ακούστε λίγο.
1: Αλήθεια, λες.
0: Είναι παιδί του κέντρου, έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη τις δεκαετίες του 70, του 80. Εγώ χαίρομαι να, καμιά φορά που τα λέμε, ας πούμε, ότι ο Δήμος έχει εικόνα. Καταλάβες.
1: Καταρχάς έχει μνήμη.
0: Ναι.
1: Θυμάται πρόσωπα, ναι, και καταστάσεις, ας πούμε, ναι, με, ναι, μεγάλη ευκολία.
0: Όντως. Τι είσαι έτοιμη για παράθυρο, τι θες τώρα.
1: Ναι, να πω γιατί είπατε για τη Χαλκιδόνα. Γιορτάζει η Αγία Εφημία σήμερα. Γιορτάζουν οι Εφημίες δηλαδή. Ναι, ναι. Και η Αγία Εφημία, το σουρεάλ, όπως λέμε, γεννήθηκε στη Χαλκιδόνα. Μια και την είπατε για τη Χαλκιδόνα και τα σουβλάκια και τα
0: σουβλάκια. Χαλκιδόνα.
2: Πάλι ποτέ.
0: Α, στη Χαλκιδόνα.
1: Χαλκιδόνα.
0: Η Αγία Εφημία έχει ένα παραλιάκι στη Λίμνο, καταπληκτικό. Λέγεται Τα Κόκκινα. Όταν, ας πούμε, πήγα πρώτη φορά και μου λέω, θα πας, λέει, εκεί και εκεί. Ας πούμε, ήθελα να πάω σε ένα μέρος περίπου, πολύ περίεργο για ψαροτοφύγκο. Μου λέει, περάσεις, λέει, από το κλεισάκι της Αγία Εφημίας. Έτσι τη λένε εκεί, Αγία Εφημία, στη Λίμνο. Και μετά λέει, θα δεις Τα Κόκκινα. Εκεί, λέει, θα βουτήξεις και θα κάνεις όλο τον κάβο. Και εγώ λέω, Τα Κόκκινα τώρα, τι είναι Τα Κόκκινα? Δεν ήξερα τι είναι Τα Κόκκινα. Και πάω, παιδιά, και βλέπω μια παραλία κόκκινη.
1: Το έδαφος, ε.
0: Ναι. Έχει ένα περίεργο, μάλλον κάτι τέτοιο, παιδιά. Και είναι πραγματικά, είναι σοκαριστικό.
2: Όπως στη Σαντορίνη κάπου.
1: Και στη Θάσο.
0: Και στη Μήλο νομίζω το έχω δει αυτό. Λέτε, μπορεί να έχει δίκιο ο Πασχάλης, να είναι Βοξίτης, ας πούμε, εκεί. Αλλά ξαφνικά βλέπεις, ας πούμε, αλλάζει το χρώμα σε μια παραλία μόνο και η άμμος, τα πετραδάκια, ξέρω εγώ, τα πάντα είναι κόκκινα.
1: Είναι κόκκινα, ναι, ναι. Τι ωραίο και αυτό. Πάντως και εγώ την Αγία Εφημία για κάποιο λόγο την έχω συνδεδεμένη με νησιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν...
2: κάποιοι Άγιοι είναι με τα νησιά, έχουν παρέδωση.
1: Mm.
0: Είστε έτοιμοι για παράθυρο σας φόρουμ? Για να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται. Απλά να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibran. Είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών μαζί μας. Στηρίζει την εκπομπή. Η παγκόσμια ελληνική εταιρεία, μάλιστα, παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία ξεκινά το ταξίδι της το 1974 από την Τερπνή Σερών, πλέον με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη, εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης. Όλα τα προϊόντα της Fibran με ναυαρχίδες, βεβαίως, μπροστά την εξυλασμένη πολυστερίνη XPS και τον πετροβάδοκα Fibran Geo, στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Σμαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελο Ελλάδας, με τις ομάδες να αφήνουν προσωρινά τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Τέσσερα παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία των αγώνων κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στις 3 το μεσημέρι, Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με την αναμέτρηση της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 το βράδυ με το μάτς του Ατρομήτου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο 5η με τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του προγράμματος. Στις 4.30 το απόγευμα η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ενώ η τρίτη στροφή του θεσμού ολοκληρώνεται στις 6 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασαραϊκό. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε εχθές ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη και πέρυσι έπαιζε στη Χάπολ Τελαβίβ, έρχεται για να προσθέσει ταχύτητα και ποιότητα στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Πολύ κοντά σε μια ακόμη σημαντική μεταγραφική προσθήκη βρίσκεται ο Γυραιός, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον θηριώδη Σλοβάκο επιθετικό Άνταμ Ζούλεβιτς, ο 19χρονος φορ με ύψος 1,98, ο οποίος ανήκει στην Ιταλική Τζένοα και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα K19 της πατρίδας του, αναμένεται να αποτελέσει μια επιπλέον ποιοτική λύση για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Μετρόπολης τελειώνονται!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το 1925 γεννιέται ο BB King, μεγάλος κιθαρίστας, μπλουζίστας, άδεια πιλότου, πετούσε κιόλας, πολύ γνωστός τζογαδόρος, πολύ κουμάρι, ποτέ δεν ήπιε αλκοόλ, δηλαδή μετά τα 17-18 δεν ξανά βάλε αλκοόλ στο στόμα ο τύπος, ούτε κάπνισε ποτέ. Πολύ περίεργο ήταν αυτό για αυτή την κλάση, τέλος πάντων, αλλά γι' αυτό μάλλον έφτασε και τα 89, έτσι, σε ηλικία 89 ετών, φεύγει το 15 στο Las Vegas.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι δεν δικό του, σήμερα κατατεθένει το Thrill Is Gone για τον BB King, αλλά το τραγούδι είναι του Roy Hawkins. Έχει ξανατραγουδήσει.
1: Γινόταν αυτά τότε, αρκετά.
0: Ναι, γινόταν, βέβαια.
1: Φαντάζομαι ότι ο Elvis Presley, ας πούμε, να σκεφτεί κανείς ότι τα 9 στα 10 κομμάτια που τραγούδησε
0: ήταν διασκευές.
1: Ήταν.
0: Τον BB King το μαθαίνουμε πάρα πολύ ευρέως, δηλαδή γίνεται γνωστός στον πλανήτη όταν αρχίζει να εμφανίζεται μετά το 69 σε συναυλίες των Rolling Stones. Τις άνοιγε.
1: Τι λες.
0: Ναι,
1: τι λες. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Γι' αυτό έρχεσαι στην κομπή.
1: Γι' αυτό να μαθαίνω, δεν το συζητάω.
2: Σοκ.
1: Έχει διάφορα.
0: Για πες άλλο.
1: Βλέπω. Είναι και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, παγκόσμια το τονίζω αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Γάλακτος στα σχολεία.
0: Για παρεξηγημένο είναι για μας, ας πούμε, το γάλα. Το μεγαλώσαμε, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή τι εννοείς.
0: Ένα ειδικά για τους άντρες, λέει, ξέρω εγώ, δεν είναι και καλό. Εγώ πίνω, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Γενικά δεν είναι καλό το γάλα μετά από κάποια ηλικία.
0: Δηλαδή αυτό λέω,
2: ναι. Ηλικία. Δηλαδή έχεις δει κανένα ζώο
1: αυτό.
2: Πλαστικό να βυζένει ή να πίνει γάλα, ας πούμε, όταν μεγαλώνει.
0: Ξέρω, άμα έχει 3 ευρώ στη τσέπη, νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα πήγαινε να αγοράσει.
2: Για το ζώο, λες.
0: Ναι, ναι. Το δικό μου το σκυλί, ας πούμε.
2: Ούτε και για τους μεγάλους.
0: Στο παλιό. Έχεις δει ζώο το οποίο του έχεις βάλει γάλα και δεν το έχει πει. Δεν υπάρχει ένα.
1: Δύσκολο, αλλά δεν τους κάνει καλό. Δυσεταιρείς και τα λοιπά. Πάντως, παιδιά, να πούμε τι γίνεται. Έχουν αλλάξει και γενιές. Το γάλα κάποτε, δηλαδή τώρα σκεφτείτε, πάμε πίσω στους παππούδες μας.
0: Ωραία, το γάλα της γιαγιάς μου,
1: έτσι.
0: Έκανε και μια πέτσα πάνω, το έβραζε από την Αγελάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Που οι άνθρωποι τρώγανε μια φορά τη βδομάδα κρέας, αν είχε άλλη θρεπτική σημασία τότε. Με εμάς που έχουμε τα πάντα, έτσι, και εκτός αυτού και στις νεαρές ηλικίες, όσο δένουν τα οστά. Γι' αυτό λέει στα σχολεία, δεν λέει για εμάς τους ελέφαντες. Είναι διαφορετικό. Ένα πράγμα που δεν κατάφερε η μαμά μου να επιβάλλει ποτέ στον μπαμπά μου. Μεγάλωσε με γάλα και πίνει γάλα.
0: Συγγνώμη λίγο, αφού είναι μια πηγή, ας πούμε, άριστη πηγή ασβεστίου.
1: Είναι.
0: Αφού ο άνθρωπος, ας πούμε, ειδικά στην τρίτη ηλικία έχει ζητήματα οστεοπορώσεων και τα λοιπά, έχει ζητήματα με τα οστά.
2: Ναι, αλλά έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανάπτυξης.
0: Αφού σου δίνουν, όμως, σου δίνουν συμπληρώματα.
2: Αγκούρια.
0: Δηλαδή όχι,
2: δεν κάνει.
0: Για ασβέστιο, σου δίνουν συμπληρώματα. Δεν κάνει το γάλα. Γιατί κάνει το τύρι.
1: Μα δεν κάνει.
2: Τύρι είναι άλλο, δεν κάνει.
0: Πώς δεν κάνει το τύρι, δεν κάνει να το τρελάνε.
2: Όχι, το τύρι. Τι
1: μα άμα πας σε διατροφολόγο, θα σου πει πρέπει να φας ένα σπιρτόκουτο.
0: Τι σπιρτόκουτο. Τυρί.
1: Ναι, το
2: όχι, εγώ απλά κόβω ένα σπιρτόκουτο και το βλέπω. Την ώρα που το τύρι.
0: Και εγώ τον κρυσίνο τον ξέρετε, τον κρυσίνο.
2: Του κρυσίνου,
0: ναι, σπιρτόκουτο. Κρυσίνου, εγώ τέτοιο σπιρτόκουτο.
2: Αυτό δεν λέμε, κάνει ένα σπιρτόκουτο.
0: Κυλό να φάμε, είναι καλό το τυρί και όλο και άμα έχω καρπούζι μπροστά μου.
1: Άστο. Όταν με βλέπουν στο μάρκετ, βάζουν τυρί χωρίς να του το ζητήσω.
0: Και λέει πάρα πολύ τυρί. Ναι, αλλά είδατε, έχω πορείες, δεν μου τις λύνεται. Γιατί επιτρέπεται το τυρί ενώ απαγορεύεται να πιω γάλα.
1: Δεν νομίζω ότι το απαγόρευσε και
2: είπε,
1: κάνει.
2: Είναι,
0: παιδί μου, δεν ενδείκνεται.
2: Δεν ενδείκνεται για λόγους αυτούς που πιστεύει αυτός που το πίνει. Αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Καταρχάς είναι
0: δηλαδή.
1: Όλα είναι χημεία. Εκεί θα τη βρούμε την άκρη. Δεν είμαστε χημικοί. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, γιατί το γιαούρτι θεωρείται μια από τις κορυφές.
2: Για τα τέτοια, τροφές, για τα βακτερίδια του.
1: Μπράβο,
0: το ένζημα που έχει. Ναι.
1: Είναι όλα χημεία. Το πώς επεξεργαζόμαστε το γάλα.
2: Σκύλοι, ναι. Έτσι, το πιο ιδανικό είναι το πρόβιο. Όσο πιο παχύ.
0: Στο χαρακτήρα, ας πούμε, που λέμε.
1: Και εκεί.
2: όσο πιο παχύ είναι το γιαούρτι, τόσο πιο υγιεινό είναι.
1: Πάντως στην Ελλάδα.
2: Λιγότερη επεξεργασία, ας πούμε.
1: Στην Ελλάδα να πούμε ότι έχουμε καταπληκτικά τυριά και μάλιστα πολλά από αυτά. Να, είδες που βοηθάει τηλεόραση. Βλέπω αυτή τη μαγειρική εκπομπή με το λαγό. Είναι σεφ ο λαγός στην ΕΡΤ. Ο οποίος μαγειρεύει μόνο με pop προϊόντα. Είναι αυτό το κόνσεπτ της εκπομπής. Ελληνικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα καταφέραμε και προσθέσαμε τα τελευταία χρόνια στους pop καταλόγους και θεωρούνται κορυφαία.
0: Κατά λαγάνια και κάτι τέτοια, ας πούμε, τώρα λες.
1: Ένα από αυτά και.
2: Γιατί
0: η φέτα είναι μία τώρα, pop, ας πούμε. Δηλαδή.
2: Το κορυφαίο ήταν αυτό.
0: Ποιο.
1: Μία γραβιέρα Κρήτης. Τώρα έγινε αυτό. Ξεπέρασε στο Taste Atlas. και το ιταλικό, πες το, το...
0: Παρμεζάνα.
1: Την παρμεζάνα, ναι.
2: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι λίγο.
1: Καλά, αυτά τα κάνουν και λίγο εμπορικά και λίγο.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Σε τυριά τώρα είναι, το τυρί είναι ένα και έχει διάφορες παραλλαγές για να μην τρελαθούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει 400. Εγώ όταν είχα πάει πρώτη φορά στην Γκρενόμπλα, πήγα στο σούπερ μάρκετ με την αδερφή μου, μου λέει από εδώ τώρα θα πάθει σοκ, μου λέει μην είναι αυτά, γιατί στην Ελλάδα τότε ξυγεί τυρί κασέρι.
1: Κασέρι.
0: Μιλάμε για μέσα δεκαετία 80 τώρα, ούτε φέτα ούτε τίποτα. Πήγαινε στο. Άντε να έλεγε κανένα κατσικίσιο, δεν θυμάμαι. Στον παντοπολείο λέω τώρα.
1: Ναι, ήταν τα τυριά, τα λευκά και τα κασέρια. Αυτό, αλλά
0: εντάξει,
1: δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, αυτό σου λέω, κασέρια. Και πάω και έχει μια πτέρυγα που λες με ανάγκη με 350 τυριά.
1: Άντε, γεια.
0: Βέλγικα, Ολλανδικά, Ελβετικά, Γαλλικά, Ισπανικά.
2: Πάμε στο ελληνικό που είναι εύκολο.
0: Ναι, τρομερό, έτσι. Τρομερό.
1: Έχουμε πάντως καταπληκτικά τυριά και εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, στη Δράμα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει κινήσεις με πολλές.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας τυρί, ορίστε. Από όλα. Τυριά, κασέρια, βάλτε τα όλα.
1: Κατσικίσιο σίγουρα.
0: Δηλαδή, άμα σου λέγαμε ότι φεύγεις 15 χρόνια, πας σε εξορία. Τα πάρεις μαζί σου ό,τι τυρί θες, όσο θες. Ποιο θα παίρνεις.
1: Τώρα θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά είναι το χωριό.
0: Όχι, ρε μάρκα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Πες φέτα. Πες φέτα, το χωριό η άλλη μας είπε.
1: Άλλο λέω.
2: Στο χωριό της εννοεί, βρε.
1: Εσείς άλλο λέω τώρα.
0: Εσύ πες ένα είδος τυριού που θα παίρνεις μαζί σου, όχι μια μάρκα.
1: Δύο θα έπαιρνα.
0: Ο άντε πάλι.
1: Δεν μπορώ να ζήσω.
0: Ένα
1: είναι το κατσικίσιο.
0: Ένα, τέλος. Πασχάλη.
2: Παρμεζάνα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Α, πολύ ωραία. Γιατί.
0: Καλή. Πολύ νερό μετά. Πολύ τέτοιο.
1: Ναι, εξαρτάται ποια παρμεζάνα. Άμα είναι από Ιταλία, από εκεί, από τα ωραία τα.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορεί να πει κι εσύ.
2: Στο τέτοιο έχει 32 ευρώ.
0: Κατάλαβα. 32 το κιλό, το κεφάλι, τι λέει, ρε φίλε. Εγώ θα έπαιρνα παιδιά ένα καμαμπέρ, ένα αυτό το μοναστηριακό που κάνω που απέξω για να σου πει.
1: Εκεί να μυρίζει.
0: Που μυρίζει ποδαρίδα.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό.
1: Καλό είναι και το ροκφοράκι.
0: Τρομερό. Αλλά... άλλο το ροκφορ. Όχι, όχι, δεν είπα ροκφορ. Καμαμπέρ. Καμαμπέρ.
1: Το... άκουσα το καμαμπέρ, λέω, αλλά καλό είναι και το ροκφοράκι.
0: Εντάξει, αυτό και αν δεν θέλει νερό.
1: Αυτό και αν δεν θέλει.
0: Αυτό και δεν θέλει νερό.
1: Όντως.
0: Τέτοια μέρα βλέπω επίσης γεννημένη είναι.
2: Ποιος?
0: Ο. Περίμενε. Η Λωρίν Μπακόλ.
2: Άντε.
0: Η Μανάγδα έχει να πει.
1: Τι να πει κανείς για τη Λωρίν Μπακόλ.
0: Τρομερή, έτσι.
1: Τρομερή και φοβερή, όντως.
0: Και ίδαλμα και τη μόδα ήταν. Δηλαδή ήταν η πιο στυλάτη, πιο καλοντημένη δεκαετία του 40.
1: Μεγάλο έρωτο με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ.
0: Τεράστια. Τεράστιο. Λοιπόν, είναι ο Μίκι Ρούρκ.
1: Πόσο είναι, παιδιά, τώρα, 80 δεν
0: το 52 είναι γεννημένο. Όχι, φρικέ ή 80.
1: Όχι, το μεγάλωσα πολύ.
0: Είναι, δεν είναι,
1: 76.
2: Ο Γιάννης για να
0: 74.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Αν σήμερα φτάσει 74, σε λέμε 80, ρε, ότι είσαι. Να δεις τι ώρα
2: λες να προσβληθεί.
0: Όχι, τότε όχι.
1: Κοίτα τώρα.
0: Τότε όχι, στην ηλικία όχι.
1: Με αφορμή το. Όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Πώς τα κατάφερε αυτός από ένας, ας πούμε, κούκλος, παιδί μου. Ένας,
1: να, αυτό.
0: Ένας τρομερός, ας πούμε,
2: τυπάς. Παραιτήθηκε, ρε. Παραιτήθηκε. Ναι. Άμα μπλέξεις, φίλε, με τις
0: ουσίες και τέτοια.
2: Ουσίες και ενοπνεύματα, τελείωσε.
1: Παιδιά, είχε πάει και είχε κάνει.
0: Στράφος και το μυαλό του.
1: Lifting.
2: Να σας πω κάτι τώρα που θυμήθηκα.
1: Ναι, από εκεί
2: για το φαγητό, πριν φύγουμε από το φαγητό.
0: Ναι, ναι.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα με τις φούρνους. Κλείνουν οι φούρνοι ο ένας πίσω από τον άλλο. Ιδίως οι οικογενειακοί φούρνοι.
1: Μάλιστα.
2: Τα σούπερ μάρκετ έκαναν μεγάλη ζημιά.
0: Για ποιο λόγο? Η ζημιά τα σούπερ μάρκετ.
2: Θεωρώ προς τα. Εγώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά εμένα ξέρεις, μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, για να καταλάβει ο Πασχάλης, όταν συζητάμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα, το τι έγινε, έγινε το πρόβλημα. Δηλαδή, το να αναλύσουμε γιατί έγινε.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση.
0: Εγώ θέλω να δω, α πούμε, αν θα μπορούσε να αντιστραφεί αυτό ή να αποτραπεί.
1: Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ όμως, παιδιά,
2: ελεύθερη,
1: στο παιχνίδι.
2: Ελεύθερη αγορά.
1: Είναι και αυτά, ναι, το franchise, ναι, ναι, που βλέπεις πολλά ίδια φούρνι τάδε, ναι, φούρνι, ναι, ναι, τάδε, που, ναι, έχουν χρήμα.
2: Δεν μιλάμε για αρτοπολείο,
0: ναι,
2: μιλάμε
0: για παραδοσιακούς.
1: Για φούρνους.
2: Παραδοσιακούς.
1: Ναι. Ναι, για φούρνους. Ναι, ναι, αλλά την ίδια ζημιά κάνουν.
0: Ας πούμε, εγώ πηγαίνω σε ένα φούρνο, το ξέρετε όλοι, έτσι. Mm. Εδώ είχαμε τον Κωστή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Πού να κλείσει αυτό ο φούρνος, παιδιά. Πλάκα. Πάτε καλά. Έχει ουρά έξω.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Εκείνος ο φούρνος που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι.
0: Όχι Κωνσταντινούπολη, είναι. Πώς λέγεται? Στη Λεωφόρο Στρατού. Λοιπόν, του Σιάμ. Α, σας πω και το όνομα. Που έχει ουρά απ' έξω. Πώς θα κλείσει? Για πες μου, ρε Πασχάλη, ας πούμε.
2: Θα κλείσουν.
0: Όχι.
2: Πώς θα κλείσει? Άμα αρχίσει και ρίχνει την ποιότητά του και αυτά εδώ πέρα,
0: θα κλείσει. Άρα δεν το φέρουμε σαν πρόβλημα αυτό, το ότι κλείνουν
2: φούρνοι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτό το πράγμα. Είναι, σου είπα, ότι κάποιοι φούρνοι που βγήκαν και, ναι, δημιουργηθήκαν τα παλαιότερα χρόνια και εξυπηρετούσαν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες,
0: ναι,
2: Πλέον οι γειτονιές αυτές έχουν επιδοθεί στα σούπερ μάρκετ. Πάει εκεί, παίρνει έτοιμο ψωμί.
0: Έτσι όπως τα λες, δηλαδή έκλεισε ο κύκλος αυτού του συγκεκριμένου μαγαζιού.
1: Δεν μπορούν οι παιδιά να ανταγωνιστούν. Τώρα η ενέργεια στα ύψη και τα άλευρα και όλα. Το κόστος.
0: Πατασόκ χθες. Πήγα βάλα αέριο, δεν το περίμενα. Δεν το ξέρεις, καμιά φορά επειδή. Όταν γεμίζει, α πούμε, φουλάριζε. Εγώ τώρα με 12 ευρώ πασχαλί, έτσι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Πήγαινα, α πούμε, με έβαλα. Κάποια στιγμή χθες βλέπω ότι έχω φουλάρι με 20. Τώρα, αν πει πολλά, είναι σιβάρα και είναι με 20. Όχι. Αλλά είναι τα διπλάσια με αυτά που έβαζα πριν από 3 χρόνια.
2: Καλά, τώρα δεν
0: δηλαδή,
2: θα
0: δηλαδή, με 11-12 ευρώ, ώστε.
2: Δεν θα κάνει σύγκριση με πριν από 3 χρόνια.
0: 3 είπα, ρε φίλε, δεν είπα 30.
2: Τρία χρόνια σου.
0: Τρία. Είναι φοβερό. Δηλαδή γέμιζε αυτό το ρεζερβουάρ των 10 λίτρων φυσικού αερίου, ας πούμε, πώς λέγεται, CNG, με 12-11 ευρώ, πλέον γεμίζει με 20.
1: Πρωί,
0: φανταστείτε ότι αυτό τώρα μετακυλίεται, γιατί εγώ έχω ένα μικρό αυτοκινητάκι, αλλά άλλος έχει ταλίκα και κουβαλάει προϊόντα.
1: Οι Ιταλίκες
0: και κουβαλάει προϊόντα.
2: Πετρέλαιο έχεις εκεί, δεν έχεις αέρια.
0: Γιατί το πετρέλαιο ακόμα χειρότερο.
2: Βέβαια χειρότερο.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Παιδιά, πρωί-πρωί άκου.

0: τη Γερμανία.
1: Γιατί είναι και 9 κρατήδια αυτά.
0: Είναι 35.
2: Καλά, το ανταγωνισμό θα σπρώξει και τους άλλους εκεί.
0: Εκεί αυτούς. Ναι, σκέψου τώρα ότι αυτοί παίρνουν και καλά λεφτά σε σύγκριση με εμάς.
2: Ναι, 2,93.
1: Εντάξει, είναι τραγικό αυτό. Και...
2: προφανώς εμείς θα φτάσουμε στα 3.
1: Συζητάμε ότι ναι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναχαιτιστεί.
2: Ωραία, ποιες είναι οι λύσεις. Ξέρετε, είμαι άνθρωπος σε πρακτικό μυαλό, θέλω να πω και ένα λύση. Η τηλεργασία είναι μια λύση.
1: Πού το πας, εσύ, κάτσε. Δεν ξέρω καν αν στη χώρα μας.
2: Κάτσε, εγώ κάνω 80 χιλιόμετρα για να έρθω στο Μετρόπολη.
0: Εσείς τώρα να σας κάνω μια ώρα, περίμενε.
2: Όχι, παρακαλώ.
0: Πριν φτάσουμε εκεί.
2: Ναι, πριν φτάσουμε.
0: Τα αίτια. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
2: Ναι, είναι
0: ο πόλεμος στο Ιράν.
2: Όχι, είναι και ο πόλεμος στη Ρωσία, Κρανία.
0: Καμία σχέση δεν έχει.
2: Πώς δεν έχει.
0: Δεν τροφοδοτείται από εκεί.
2: Δεν έχει σημασία αυτό. Τροφοδοτούνται οι υπόλοιποι.
0: Είναι ο πόλεμος στο Ιράν.
2: Πριν τον πόλεμο
0: στο Ιράν.
2: Πριν τον πόλεμο στο
0: Ιράν. Το πετρέλαιο και το αέριο ήταν στα φυσιολογικά επίπεδα.
2: Πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Βεβαίως.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Εγώ όχι. Τι όχι, ρε φίλε. Πού τα είδες εσύ που δεν ήταν όχι.
2: Αφού σου λέω, θυμάμαι από το φυσικό αέριο.
0: 4 χρόνια, 4,5 χρόνια και δηλαδή τι έχεις αυξήσει. Πού στα 2 και ήταν η βενζίνη.
2: Ήταν στα 90.
0: Ένα 70, ένα 75, αυτό εκεί πέρα κειμενόταν.
2: Ένα 90.
0: Δεν υπάρχει ένα 90.
2: Ναι, μας κόψαν την κάνουλα τους. Είδα τι έγινε χθες.
0: Δηλαδή ο πόλεμος συγκεκριμένων ανθρώπων και συγκεκριμένων ανθρώπων λέγοντας συμφερόντων φέρει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ναι, σωστό αυτό.
0: Και διονύζεται τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή ξέρουν όλες οι οικονομίες ότι πλήττονται.
2: Και ο Πούτιν.
0: Και αυτοί θα συνεχίζουν τώρα. Όχι,
2: και ο Πούτιν, γιατί χθες διάβαζε την ανάλυση του Bloomberg.
0: Άλλος ανισόρροπος.
2: Ναι, διάβαζε την ανάλυση του Bloomberg, η οποία ξέρετε τι λέει, την έχω και στο δελτίο. Λέει ότι η Ευρώπη θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
1: Θα περάσει, ναι.
2: Και έρχεται, λέει, ο εφιάλτης. Πώς το λέγει χαρακτηριστικά.
1: Και δεν είναι καταστροφολογία, είναι μια πραγματικότητα.
2: Ο ενεργειακός εφιάλτης, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, μετά λέει από εκείνον της Ουκρανίας, λέει το Bloomberg. Προφανώς έχει δίκιο.
1: Εμείς δεν είχαμε κάνει μια διακρατική συμφωνία 20η με και Πασχάλη με τους Αμερικανούς. Ναι. Δεν κάναμε αυτές τις συμφωνίες για το LNG με τα.
2: Με τα πλοία,
1: με
2: ναι.
1: τα πλοία και όλα αυτά. Με αυτό το πράγμα υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δηλαδή δεν μας βοήθησε καθόλου στο να τα απεξέλθουμε.
2: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους αγωγούς αυτού του είδους μεταφοράς.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες, ακριβένει πάρα πολύ.
0: Άλλο η μεταφορά του.
1: Ναι, αλλά εμείς προχωρήσαμε σε αυτό.
0: Το αέριο στα καράβια είναι σε στερεά μόρφη.
1: Ναι.
0: Βυθίζεται. Δηλαδή στις Αλεξανδρούπολη, άμα πάει κάποιος και το παρακολουθεί, βυθίζεται τη θερμοκρασία της θάλασσας. Και έτσι λιώνει και γίνεται μετά.
2: Παιδιά, έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Έχει γίνει, ναι, πολύ δύσκολα.
2: Σας είχα θέμα εδώ πέρα για να καταλάβετε τώρα. Εκτός του πετρελαίου. Δηλαδή, δες τώρα, από τη μία. Χθες έχουμε την είδηση η οποία λέει η σουηδική Ayn Rand.
0: Βάση στάση.
2: Τα εταιρεία.
0: Τι εταιρεία.
2: Αγαθών. Διακίνησης αγαθών. Logistic κτλ. Και η Lidl, η γνωστή μας Lidl, χθες 15 Σεπτεμβρίου. 2026 ανακοίνωσαν την έναρξη καθημερινών μεταφορών με αυτόνομα φορτηγά επίπεδου SAE Level 4. Θα σας εξηγήσω τι είναι μετά το Level 4, το οποίο πήρε άδεια από το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών να κινείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό βέβαια, εκεί πάμε τώρα.
2: Είναι νταλίκες χωρίς οδηγούς, οι οποίες χθες πήρανε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μηχανοκίνητων Μεταφορών της KBA άδεια για να κυκλοφορούν στους δρόμους, στους δημόσιους μαζί μας. Η άδεια δόθηκε μετά από εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης ασφάλειας σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Μιλάμε για νταλίκα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Το Level 4 δεν σημαίνει το φορτηγό μπορεί αύριο το πρωί να ξεκινήσει από το Βερολίνο και να κινηθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις.
2: Χωρίς κανέναν περιορισμό. Σημαίνει όμως ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο και εγκεκριμένο πεδίο λειτουργίας μπορεί να εκτελεί μόνο του ολόκληρη την οδήγηση χωρίς να απαιτείται άνθρωπος μέσα στο όχημα. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε, πάμε στη Βιπέθ Σύνδου, ένα παράδειγμα, έτσι. Θα μπορούσαν εκεί μέσα να κυκλοφορούν τέτοια φορτηγά τα οποία θα διακινούν προϊόντα στην αρχή. Εγώ δεν το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το. Αυτή είναι η αρχή ενός ταξιδιού, η οποία θα κατεβάσει προφανώς τους οδηγούς από τις νταλίκες. Αν καταλαβαίνετε.
1: Το βλέπω πολύ μακριά.
2: Μακριά το βλέπεις εσύ, εντάξει.
1: Το βλέπω πολύ μακριά. Εντάξει. Για να συντονιστούμε όλες οι χώρες και να είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
2: Εγώ το βλέπω στη
1: πω.
2: Δεκαετία, να σου πω γιατί.
1: Γιατί είναι και οικονομική η λόγη. Ναι, δεν μπορεί να καταστραφεί μια χώρα.
2: Όχι, αλλά η αύξηση των τιμών. Όταν οι μεταφορές, ας πούμε, βασίζονται σε τέτοιο, δηλαδή πρέπει να περιορίζει με κάποιο τρόπο το κόστος.
1: Ναι, αλλά.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορεί
0: να διώχνει τον οδηγό, δηλαδή.
2: Ηλεκτρικές νταλίκες. Χωρίς οδηγό, σίγουρα θα ήταν διαφορετικό το κοστολόγιο. Εγώ δεν το πάω στο. Εγώ δεν είμαι κατομάρι. Εγώ, Πασκάλη, δεν είμαι κατομάρι που θέλω να κατεβούν οι σωνιαχάνικα στην δουλειά του. Κανένα δεν θέλω. Απλά θέλω να είμαστε συντονισμένοι όταν θα βρει μια κατάσταση. Μην αρχίσουμε κυνηγάμε τους εαυτούς μας και

0: βγαίνουμε στους δρόμους αγκαζέ και λέμε πω όχι πίσω στα φορτηγά. Αυτό θα είναι το μέλλον.
1: Σκέψου, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρειάζεται μια συνεργασία τεχνολογική από κάμερες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θα γίνει. Αυτό είναι θέμα χρόνου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει ένα άλλο δίκτυο.
1: Μπορεί.
0: Ένα άλλο παράλληλο δίκτυο που θα χρησιμοποιούν που μόνο τα φορτηγά, μόνο για τις μεταφορές, ούτως ώστε να μπορεί να βγάλουμε παντού τρένα.
1: Ναι. Από την άλλη, εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας με την έννοια πια.
0: Πώς.
1: Όλοι αυτοί που θα ασχολούνται σε αυτό το τομέα.
0: Ρομπότ ασχολούνται.
1: Α, και εκεί πάμε πάλι.
0: Κατάλαβες.
1: Σε ένα θέμα.
0: Ναι. Ετοιμαστείτε. Εγώ χτυπάω καμπανάκια, όχι τώρα ότι εδώ θα ξυπνήσουμε κανέναν. Να, εδώ η παρέα που σας συζητάμε. Αυτά τα θα έρθουνε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να έρθουν πίσω η εξέλιξη.
1: Όχι, αλλά ξέρεις μαθηματικά που βαδίζουμε. Να το κάνω λίγο. Πώς το λέγανε αυτό που το λέτε συνέχεια, το με τον Σβαρτζενέγκερ την ταινία συνέχεια την αναφέρεται. Ο εξολοθρευτής, το Terminator. Κάποια φάση, όντως, αυτό που εμείς συζητάμε ως υπογεννητικότητα, σαν ένα πρόβλημα, αλλά ακόμα γεννάμε, θα σταματήσουμε να γεννάμε και θα τελειώσουμε και θα μείνουν τα ρομπότ. Γιατί όταν δεν έχεις να τραφείς και δεν υπάρχουν πόροι, σιγά σιγά και οι πλούσιοι. Γιατί και οι πλούσιοι τους φτωχούς τους χρειάζονται. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας πλούσιος χωρίς φτωχό.
0: Ποιος εμένα που έχω κάνει πλούσιους παλιά, να σου πω.
1: Ποιος θα έχει να δουλεύουν για να έχει αυτός πλούτο.
2: Καταρχήν, κάνουμε μια συζήτηση στην οποία δεν θα ζούμε.
1: Εντάξει. Είμαστε από το μέλλον.
0: Ξέρω, λίγο, παιδιά, λίγο πιο γρήγορα τα βλέπω τα πράγματα να έρχονται.
1: Ναι.
0: Λέει ο Στέλιος ότι η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους φούρνους. Εγώ θυμάμαι, λέει, μέσα στην γιαγιά μου να πηγαίνω με το ταψίλι στην Κίμωνο Σβόγα.
2: Ναι, ακριβώς είναι. Κάθε Κυριακή έψινε στο τέτοιο.
0: Γιατί δεν είχαμε φούρνο.
2: Καλό το ψωμί.
0: Τι, όχι, ρε. Και τα φαγητά.
2: Ναι, ρε, για το φαγητό σου λέω. Ναι. Έστειλε στους φούρνους, δεν ψήνανε ψωμί.
0: Γιατί δεν ψήναμε.
2: Γιατί βάζανε όλοι τα φαγητά του εκεί.
0: Όχι, εμείς γιατί δεν ψήναμε.
1: Γιατί
2: δεν είχαμε φούρνο, γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μπάμπης.
0: Άρα κάτι έγινε στη χώρα.
2: Από το 60 και μετά.
0: Μα ο άλλος γεννήθηκε το 69. Α, και να μου λέει ότι πήγαινε το φαγητό στην Κίμωνο Σβόγα της γιαγιάς.
2: Μέχρι και στις αρχές
0: και τώρα σήμερα.
2: Το 80 έγιναν αυτά. Αυτά με Αντρέα είναι. Άιντε, σταμάτα.
0: Άντε, Αντρέα.
2: Όλα τα χρεώσεις θέλεις.
0: Αντρέα, για μια Ελλάδα νέα. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ηλεκτρός.
2: Ευτυχώς.
1: Εντάξει, μετά το σχέδιο Μάρσαλ, πάρα πολλά σπίτια αστικά.
0: Ποιο Μάρσαλ, το Μάρσαλ έγινε το 46.
1: Αυτό σου λέω. Πάρα πολλά σπίτια αστικά είχαν φούρνους, αλλά ήταν και αυτά που πραγματικά όντως ήταν.
2: Οι προύχοντες είχαν.
1: Οι προύχοντες, ναι, ναι, ναι.
2: Σήμερα δεν υπάρχουν οι προύχοντες όμως.
1: Κοίταξε, οι προύχοντες και οι μη όμως, αν δεις, παρατήρησε το από τις ταινίες, τις ελληνικές. Mm. Ακόμα και ένα πολύ μικροαστικό σπιτάκι είχε μια υπηρετριούλα μέσα για να τη βοηθήσει που ερχόταν από το νησί να κάνει τις δουλειές.
2: Έτσι.
1: 2,93 είναι στην Autobank της πόλης, παιδιά. Μέσα είναι η πιο φθηνά μας, λέει ο Μπάμπης.
0: Καλά, εντάξει. Εμείς λέμε, φίλε, το πιασάρικο.
1: Κωνσταντίνος, ξαναφύγει.
0: Αυτό που δηλαδή στην Ελλάδα, όταν λέμε η βενζίνη, ξέρεις, είναι 2,15. Δεν είναι παντού 2,15, αλλά εμείς λέμε 2,15. Έχει και με ένα, και με 2,2, ας πούμε. 2,02, 2,05.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς λέμε το τέτοιο. Τρέχει τη Γερμανία και τι να κάνουμε αλλιώς. Δεν σας καταλαβαίνω, μίστερ. Έλα, λέγε.
1: Ναι, λέω, ο Κωνσταντίνος ξαναχτυπάει με μήνυμα.
0: Τι θέλει.
1: Πάντως, λέω, εγώ δεν έχω θέμα με την ακριβή λίστα καύσιμα. 50 ευρώ έβασα, 50 ευρώ βάζω.
2: Το κλασικό πεντοχίλιαρο είναι αυτό.
1: Ναι, α, μπράβο.
0: Κώστα, 6 χρόνια εδώ, πάντα φέτα ψάχνουν, λέει, όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, αλλά σαν το ελληνικό δεν έχει. Την Δευτέρα όλα είχαν την ίδια τιμή, τα πρατήρια, εντάξει, τώρα αυτά, παιδιά, τώρα τα κόλπα της αγοράς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Δε και δεν υπάρχει, δηλαδή για να μην κοροϊδευόμαστε, αυτές οι ιστορίες με τις συμφωνίες κυριών και τα λοιπά και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε ότι δεν.
0: Ο Τόμι μας στριμώχνει, λέει, βρε παιδιά, τι λέμε σήμερα, λέει, δεν θα υπάρχουν πόροι, ας πούμε, για να βγει ντοματούλα. Πιθάνουμε όλοι από την πείνα, αλλά θα υπάρχουν πόροι για να βγαίνει ρεύμα να κινούνται τα ρομπότ.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η κατεύθυνση.
1: Ναι, παιδιά, ξεράνε. Ο Σάκης λέει, καλημέρες παιδιά, μπάτζος μόνο.
0: Μπάτζος, καλό, ωραίο.
1: Καλό, πολύ δυνατό. Πώς το λένε, λέει, αυτό
0: Καλαθάκι
1: το τυρί.
0: Καλαθάκι Λίμνο, τι.
1: Λέει ο Δαμιανός, το σάπιο με τα σκουλίκια που παράγεται στην Ιταλία, Κώστα. Κάτσου μάτσου λέγεται, το ξέρω.
0: Τι είναι αυτό, κάτσου μάτσου.
1: Ναι, το βάζουν μέσα με προνύμφες,
0: ναι,
1: σκουλικιών. Μ' αρέσει. Και αυτό να σε δω να τρως, λέει.
0: Πεγκορίνο θέλει να τρώει ο άλλος μια ζωή. Εγώ ρώτησα τι τύρι θα τρώγατε μαγιά.
1: Κασέρι σοχού.
0: Ωραίο.
1: Αυτό έλεγα. Κλείνουμε. Για χωριό, ο σοχός.
0: Κλείνουμε κατσέρι σοχού. Το οποίο, άμα το αφήσεις έξω από το ψυγείο, για να καταλάβεις ότι είναι σοχού, να ξέρεις, άμα το αφήσεις έξω από το ψυγείο, σε μία ώρα υδρώνει.
1: Βγάζει τα ελαιά του, ναι, είναι φοβερό.
0: Υδρώνει, άμα δεν υδρώνει, δεν είναι σοχό.
1: Να έχεις και ένα ωραίο σταφύλι από δίπλα.
0: Τι πράγμα είναι αυτά. Το πετρέλαιο σήμερα 2,10 ρε παιδιά λέει, και το καλό 2,23.
2: Όταν μια
0: λέει,
2: καρά.
1: Όταν
2: μια
1: το
2: καρά.
1: Καλό τι παίρνω.
0: Τι, τι καλό πετρέλαιο.
1: Από το καλό που έλεγαν.
2: Και μια καρά.
1: Μια καρά.
0: Χειρότερα, ναι.
1: Καλά, τώρα να αρχίσουμε με τριάδα. Ξέρεις τι έχει γίνει εδώ τώρα. Καλά, τι μανούρια.
0: Τριά, τριά, τώρα, εντάξει.
1: Τι, ό,τι μπορεί να φανταστεί γράφουν τα παιδιά. Μετσοβόνε.
0: Αθότητα και τέτοια.
1: Βερμίου.
0: Ωραία.
1: Έχουμε.
2: Ο νεστικός καρβέλι ονειρεύεται όλοι τώρα, άσε τώρα.
0: Μασκαρπόνε.
1: Μασκαρπόνε.
0: Που αλλημένο με φοβερό ψωμί, ασαντέ. Έχεις φάει από τον ασαντέ ψωμί ζυμωτό?
1: Έχω φάει από τον ασαντέ ψωμί ζυμωτό.
0: Παναγία μου. 200 κιλά θα
1: κυμπήσω. Το έχω ξαναπεί. Η γιαγιά μου Σμαράγδα έβαζε τούλια στη βρύση. Στη βρύση, τον νεροχύτη. Και έφτιαχνε τυρί αλυφή και μαζέστηνε φέτες και άπλωνε το τυρί επάνω αλυφή. Αυτά που τα αγοράζουν τώρα πανάκριβα.
2: Πανάκριβα είναι αυτό.
1: Έτσι. Ναι. Και ακόμα δεν έχω βρει τόσο νόστιμο.
0: Εμένα η μαμά μου έβαζε τούλια στη βρύση δεκαετία του 70 που δεν είχε θελωμένα.
1: Γιατί για φίλτρο.
0: Για φίλτρο. Ναι. Και κάθε μια εβδομάδα που το έβγαζε ήταν κατάμαυρο. Πώς ζούμε ακόμα.
1: Εκεί ήταν πετραδάκι.
0: Ποιο ήταν ασατέλειο, Πασχάλη μου, Καμόρα. Ποιο ήταν το πρώτο εφιαλωμένο μάρκα που θυμάσαι στην Ελλάδα?
2: Τι εννοείς?
1: Δυνατή ερώτηση.
2: Ποτό?
0: Όχι ρε, νερό. Δεν είχαμε νερά εφιαλωμένα στην Ελλάδα. Είχαμε όλες τις βρύσες. Έτσι κάποια στιγμή το 82 έρχεται μια εταιρεία με εφιαλωμένο νερό, μπουκάλι. Δεν είχαμε.
1: Γυάλινο.
0: Όχι, γυάλινο, ναι, γυάλινο. Το πρώτο γυάλινο, ναι. Εννοείται γυάλινο. Κανάτες είχαμε στα ψυγεία όλοι, παιδιά. Τότε
2: κανάτες, ναι.
0: Κανάτες είχαμε.
2: Και να σου πω κάτι, και οι περισσότεροι πάλι κανάτες έχουν.
0: Εντάξει, οκ. Εγώ δεν έχω πάει σπίτι σε κανάτα. Έχω πάει σε 500 σπίτια τα τελευταία χρόνια. Κανάτα δεν είδα ακόμα. Όλοι έχουν εμφιαλωμένα. Και πιο πολλοί έχουν αυτό το ψυγείο κιόλας. Έχουν και καταψύκτη.
2: Ναι.
0: Αλλά ποια ήταν η μάρκα που θυμάσαι? Θυμάσαι ποια μάρκα μας έφερε το εμφιαλωμένο στην Ελλάδα? Θυμάμαι, αλήθεια λες τώρα? Αρχίζω να ανησυχώ.
2: Να ανησυχείς, γιατί όχι?
0: Καραντάνης.
1: Καραντάνης. Ναι. Από ποια περιοχή είναι αυτό?
0: Από Αθήνα ήταν, από
2: Αθήνα
0: κάτω.
2: Ρε, Ήβη, ναι. Καραντάνης,
0: Ήβη Καραντάνης.
2: Ήβη ήταν από εκεί.
0: Η Ήβη στην ουσία ήταν. Μας έρχεται το πρώτο εφιαλωμένο. Εγώ θυμάμαι αυτό. Αν θυμάστε κάτι άλλο, να διορθώσετε έτσι. Αλλά θυμάμαι ότι το Καραντάνης ήταν το πρώτο νερό που ήπιαμε εμφιαλωμένο στη χώρα.
1: Μάλιστα. Πάντως, πόσο πιο
2: μπροστά ήταν.
1: Πόσο πιο μπροστά και. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Τώρα είπα τα γυάλινα. Πόσο στοιχίζει στην υγεία μας που αφαιρέσαμε τα γυάλινα μπουκάλια από τη ζωή μας.
0: Μεγάλη κουβέντα. Πάμε όμως στο δελτίο ειδήσεων, ώρα που είναι, γιατί πιάσαμε τις 7. Πες μπούρου μπούρου εδώ στο πρωινό του Μετρόπολης με τον Πασχάλη Καμόρα, τη Μαράγδα Μπασάκου και τον Κώστα Βαραγιάννη. Επιστρέφουμε εν εφέτο. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Μαραθώνια έστενε απολογίες στον ανακριτή των δύο γιατρών με το ιδιωτικό γιατρείο στο Κολωνάκι που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπενθυμίζεται ότι αρχικό αδίκημα το οποίο είχε αποδοθεί στους κατηγορούμενους ήταν αυτό της ανατηφόρας έκθεση κίνδυνο, το οποίο αναβαθμίστηκε καθώς φαίνεται να υπάρχει πλέον αιτιώδη σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και του θανάτου του τραγουδιστή. Κατά την απολογία της, η γιατρός, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας, φέρεται να απέρριψε πλήρως την κατηγορία, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της και τόνισε ότι το ιατρείο της λειτουργούσε απολύτως νόμιμα. Φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη ανεστάλησαν λίγες ημέρες αφού το μεγαλύτερο εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά την επίθεση από Χούθη της Ιεμένης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και με δεδομένο ότι τα καύσιμα ήδη κινούνται σε υψηλά δεκαετία, η Ευρώπη σύμφωνα με τον Bloomberg καλείται να αντιμετωπίσει το χειμώνα έναν νέο ενεργειακό εφιάλτη μετά από εκείνο της Ουκρανίας. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρία στη δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη Στέφανος Πατζαρτζίδης. Η επόμενη συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων. Υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Πρόκειται για απόφαση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα. Τέλος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία έλυγε την προσεχή Δευτέρα και λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026. Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι έργο προϋπολογισμού 204 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καιρός βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής είναι κάτω από 10%. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά.
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
24: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
25: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
26: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
27: Λίγο μετά τις 7, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
29: Μετρόπολης τελένο.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης, συντονισμένη στους 95,5 βαβίζος μαζί μας. Η Φιμπράν, μην ξεχνάτε. Η παγκόσμια νικητερία παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους ώστε να επιλέξουμε τα προϊόντα της. Αυτή τη φορά, οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν Γκέο BP Ethics στο σύστημα Cerederm της Φιμπράν, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση. Γελάω που λέτε, Σμαράγδα.
1: Εσύ, και εγώ γελάω.
0: Με τι.
1: Με μηνύματα.
0: Άντε, εντάξει, παιδιά, ξεκίνασαι.
1: Α, οκ, okay, όχι για τον Κωνσταντίνο. Λέει καλημέρα. Λέει τι στεναχωρέστε, ρε παιδιά. Λέει, όσο κερδίζουν περισσότερα οι πλούσιοι, τόσο καλύτερα για εμάς, λέει. Θα τους φορολογήσουν 1% και θα πάρουμε περισσότερα. Α, λέει Κώστα.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Έβλεπα έναν τύπο, έναν ρόκος. Ένας που διαχειρίζεται ένα φάντα, α πούμε, που σας έλεγα προθέσεις, που ήρθε από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν να λέω, γιατί θεωρήθηκε ας πούμε σπουδαία κίνηση, παιδί μου, ένας θα αφήσει το φορολογικό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου και να έρθει να επιλέξει τη χώρα μας. Και ναι, ακόμη ένας. Έτσι, μετά, ναι, στο ναι, καπάκι. Και λέω, κοίταξε να δεις ο Αλέξης. Ακούει ο Αλέξης και τρίβει τα χεράκια του. Γεια, λάτε πουλάκια μου.
1: Καλά πάει το σχέδιο.
0: Γεια, Αγγέλ Μπουρτά.
1: Αχου. Μα εγώ του είπα.
0: Ναι.
1: Ήταν την Παρασκευή και όλα συγκεκριμένα, Πασχάλη, πριν αρχίσουμε μαζί. Του λέω, αν εγώ ήμουν παμπλουτίξ, θα ψήφιζα Τσίπρα.
0: Ναι, μόνο
1: ποιος άλλος θα με φορολογούσε?
0: Μόνο 1%.
1: Υπάρχει.
0: Εντάξει, είναι συνένα.
1: Καλά, ναι, ρε παιδί, είναι χαβαλέ να κάνουμε. Έτσι. Κώστα, λέει, βάρε να δεις εχθές στον Ζαχαρό. Ποιος είναι ο Ζαχαρό?
0: Ο Ζαχαρός.
2: Ένα νούμερο.
0: Τρομερό δημοσιογράφο.
1: Έναν του Ελλάς, λέει, που τους, είχε να πεθάνει.
2: Αφού είναι από το Μαξίμου.
0: Από τους πέντε που έχουν επαφή με την πραγματικότητα και την αλήθεια στη χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν το ξέρω τον κύριο, δεν ξέρω γνώμη.
2: Ναι, ναι. Άμα είναι από το Μαξίμου, είναι όλη τριμέρη.
0: Εντάξει, ναι. Ε, ας απαντάνε αυτοί που πηγαίνουν, κύριε φίλε.
1: Ε, άμα ήταν να σας βάλω να μαλώσετε τώρα,
0: δηλαδή, επειδή είναι από το Μαξίμου,
1: ο Κώστας το έκανε, εγώ.
0: Τι λέει, και τι λένε αυτοί που πάει εκεί.
2: Το επίπεδο του Ζαχαρού,
0: ναι,
2: έτσι, είναι κάπως, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, όταν σε ασχολήσει με τέτοιου είδους εκπομπές, ας πούμε, είναι προπαγανδιστικές προς μια κατεύθυνση, είναι, γιατί δεν είναι αντικειμενικός ο δημοσιογράφος, είναι δεξιός ο
1: άνθρωπος.
0: Καλά, οι άλλοι είναι αριστεροί.
2: Είναι σε ένα κανάλι.
0: Οι άλλοι τι είναι? Δηλαδή, είναι η ανεξάρτητη, λέει ο Πασχάλης, δημοσιογράφοι, όλοι, και είναι και ο Ζαχαρός.
2: Είναι ανεξάρτητη, αλλά δεν θα πάω να καρφωθώ, ρε φίλε, σε μια.
0: Σε ποιον θα καρφωθεί, στη Γιάμαλη?
2: Δηλαδή, τώρα περιμένω.
0: Όχι στη Γιάμαλη. Πού θα πάω, δηλαδή?
2: Πού πα στη Γιάμαλη, δηλαδή, πού θα πάω στον Πορτοσάλτε?
0: Κάπου πρέπει να πάω να
2: είναι. Η αντικειμενικότητα είναι ο οικονόμο και ο Πορτοσάλτε?
0: Όχι, ποιο είναι.
2: Βλέπει λοιπόν. Δεν υπάρχει.
0: Α, μπράβο, το ίδιο λέμε.
2: Δεν λέμε το ίδιο.
0: Γιατί?
2: Εσύ υπερασπίζει αυτού που υπάρχουν.
0: Όχι, εγώ λέω ότι όλοι είναι κάπου. Όχι, οπότε επιλέγει
2: το ίδιο. Όλοι είναι κάπου, τι σημαίνει?
0: Ότι κάπου θα, κάπου
2: ότι όλοι είναι το ίδιο.
0: Αλλού είναι ο ένας, αλλού είναι ο άλλος.
2: Δεν έχει σημασία, είναι το ίδιο.
0: Α, συμφωνώ εγώ μαζί σου. Άρα και εγώ πρέπει όμως να ενημερωθώ από κάπου. Εγώ δεν πρέπει να ενημερωθώ από κάπου.
2: Εγώ δεν σου λέω, φίλε.
0: Όχι,
2: να μάθει Γιάμαλη.
0: Όχι ο Βαραγιάννης.
2: Σου λέω ότι ο κάθε Γιάμαλη.
0: Ο πολίτης δεν πρέπει να ενημερωθεί από κάπου?
2: Όταν κάτσει και διαβάσει.
0: Ναι, διαβάζει
1: το φίλτρα.
2: Μπράβο.
0: Να διαβάσει τι ακριβώς, παιδιά.
2: Τώρα να μου πεις εμένα τώρα.
0: Για αυτό που θα διαβάσει δεν είναι από κάπου γραμμένο?
1: Ναι, δηλαδή εγώ μπορεί να δω.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε. Έχετε σε κανένα άλλο ίντερνετ εσείς που έχει άλλες ειδήσεις?
1: Μπορεί να δω ένα ρεπορτάζ.
2: Όχι, το ίδιο,
0: το... Α, το ίδιο έχουμε όλοι.
1: Μπορεί να δω ένα ρεπορτάζ, αλλά αν έχω τα φίλτρα μου και την κριτική μου ικανότητα και αυτό που είπα, Πασχάλη, το έχω διαβάσει, μπορώ να απομονώσω το σχόλιο, το προσωπικό.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Ενώ σχολιαστή.
2: Δεν λίγοι βλέπανε τους τίτλους στις εφημερίδες, τα περίπτερα και ξέρανε τις ειδήσεις?
0: Ναι,
2: ξέρανε. Ποιες ειδήσεις ξέρανε?
0: Ναι,
2: τον τίτλο.
0: Ποια εφημερίδα έβλεπες? Γιατί
2: όλες
0: αν έβλεπες.
2: Τη...
0: Όχι, άμα έβλεπες τη βραδινή, αν έβλεπες την καθημερινή, αν έβλεπες την, ξέρω εγώ, απογευματινή. Ήταν κάπου σε
2: κάποιο. Θες να πάμε στα αθλητικά. Αν έβλεπες δηλαδή όταν υπήρχε στην Θεσσαλονίκη.
0: Τα σπορ του Βορρά.
2: Μόνο τα σπορ του Βορρά.
0: ΠΑΟΚ.
2: Τι μπορεί να. Αυτό σου λέει, φίλε. Τι μπορεί να βλέπει.
0: ΠΑΟΚ.
2: Αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, είπες τρεις εφημερίδες. Από αυτές, εγώ επειδή ήμουν
0: τότε. Γιατί τώρα, κοίταξε, αλλάξαν τα κόστη.
1: Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, δηλαδή, μου άρεσε να παίρνω τις Κυριακάτικες.
0: Παραδοσιακά δεξιές εφημερίδες, οι οποίες έχουν αλλάξει.
1: Είπες μία εφημερίδα, ας πούμε, την Καθημερινή. Την οποία. Ενώ ήξερα ότι υπάρχει γραμμή. Μπράβο. Θα διάβαζα και κάποια πράγματα μέσα τα οποία θα με εξυπηρετούσαν.
0: Τι έγινε το Ζαχαρό?
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Λέει, βάλε να δεις το Ζαχαρό.
0: Α, θα το βάλουμε.
1: Περίμενε. Είναι ένας, λέει. Πού το τώρα. Χάθηκε, ναι, το μήνυμα, ρε παιδιά. Γιατί το κάνει αυτό?
0: Γιατί το κάνετε αυτό,
1: που μιλάει, λέει, για αυτό το 1%. Λέει, θα πεθάνετε στο γέλιο.
0: Α,
1: αυτό,
0: ναι, ναι. Του Αλέξιο συνεργάτης, λες τώρα. Που πήγε χθες.
1: Δεν ξέρω. Εσείς,
0: ναι,
1: ξέρετε.
0: Τα βλέπουμε όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ναι. Κοίταξε. Αυτά είναι χτυπήματα κάτω από τη μέση. Δεν το κάνουμε. Εγώ δεν το κάνω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, ναι. Είναι μια δύναμη στιγμή ενός ανθρώπου. Τώρα θα πάω σταθώ εκεί? Όχι, δεν στέκομαι εγώ. Σταθείτε εσείς. Καλημέρα, ψάχνω άλογο να οργώσω, λέει, τα χωράφια. Ευτυχώς δεν κράτησε το άρωτο του πατέρα μου. Πού είναι το τρακτέρ, ρε Βασίλη? 200 χιλιάρικα τρακτέρ πήραμε, τζάμπα.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στον Βασίλη, που είναι και οι δύο από Αυστραλία μεριά και ασχολούνται με το πρώτο θέμα μας, που λέγαμε για σαβίδιδες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ποδόσφαιρο ρε παιδιά τώρα.
1: Κωνσταντίνος, καλημέρα παιδιά από Σίδνεϊ. Το ντίζελ χθες βράδυ 2,55 σε δολάρια Αυστραλίας. Σήμερα το πρωί 2,75. Δηλαδή, εντάξει, το έτσι.
0: Έρχεται δύσκολο χειμώνα. Εγώ θα ήθελα να δω και να ζητήσω τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό και είπα, μήπως η τηλεεργασία για κάποιους είναι μία λύση για να αποφύγουν τις μετακινήσεις.
1: Κοίταξε όμως, δημιουργεί άλλα κοινωνικά θέματα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, ζήσαμε κάποια πράγματα με τον COVID, με τον εγκλεισμό.
0: Ναι.
1: Το να είσαι να συνέχεσαι τέτοια
2: στιγμή. Κάνανε μία προεργασία.
0: Ως λύση ανάγκης.
2: Τα λέγανε τότε και κοροϊδεύαν τον κόσμο.
0: Ως λύση ανάγκης το λέμε.
1: Ναι, ως λύση ανάγκης, αλλά παρόλα αυτά αυτή η λύση ανάγκης μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραν κοινωνικά με την έννοια να βγάλουμε περισσότερους ψυχασθενείς.
0: Παράδειγμα,
1: εκεί έξω.
2: Όταν θα κλείσει, όταν θα σταματήσει η κυκλοφορία του χρήματος, να ξέρετε θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
0: Γιατί να σταματήσει, πώς θα ψωνίζουμε.
2: Αυτό σου, πώς θα ψωνίζεις, ηλεκτρονικά
0: μόνο.
2: Delivery.
0: Όχι, ηλεκτρονικά θες να πεις.
2: Με αυτό θα πάει. Άμα το κυκλοφορείς.
0: Χρήματα είναι και αυτό.
2: Δεν είναι χρήματα αυτό.
0: Γιατί
2: θα σβήσουν όλα τα μικρομάγαζα. Όλη η αγορά θα κλείσει.
0: Όχι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα αυτό που ας πούμε ηλεκτρονικά κινείται, τι είναι.
2: Δηλαδή, άλλο αυτό παιδί μου, τι είναι ανοιχτή αγορά.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε, θα κλείσει η αγορά, φίλε. Θα κλείσει η αγορά. Δεν υπάρχει πιθανότητα να διατηρηθεί η αγορά όταν δεν κινείται ο κόσμος έξω. Δεν θα κινείται.
0: Πού δεν κινείται ο κόσμος.
2: Δεν θα κινείται.
0: Α, εντάξει, αυτό ρε παιδί είναι παροδικό. Δηλαδή το καλοκαίρι, λόγω καύσωνα, θυμάστε, είχαμε θεσπίσει σε κάποιους νομούς τηλεργασία.
1: Ναι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν φτάσουμε σε σημείο, γιατί εγώ βλέπω ότι ελέγχεται και ο καιρός πλέον. Έτσι.
0: Όπα.
2: Έτσι θεωρώ εγώ αυτό.
1: Μπα.
2: Και θα τα δείτε χειρότερα τα πράγματα.
0: Ποιοι τον ελέγχουν όμως.
1: Ελέγχεται ο καιρός, εννοείς, κάτσε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι χρησιμοποιούν κάποια κόλπα
0: άλλο
1: όλα
0: αυτό,
1: τα
0: παιδιά,
1: κράτη
0: άλλο αυτό.
1: Για αποτιστικούς λόγους και διάφορα. Ναι.
2: Πάντως όχι εμείς.
1: Αλλά εσύ τώρα το πας ότι ακόμα και για τη διάθεσή μας να μας ελέγχουν τον καιρό. Αυτό.
0: Κάπου θα έπρεπε να έχει συνέχεια καλοκαίρι, ρε παιδιά. Αυτοί που έλεγχουν τον καιρό δηλαδή, θα έχουν πάντα καλό καιρό.
2: Δεν του συμφέρει να έχουν πάντα καλοκαίρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ότι έχουν αλλάξει οι παραμετροποιήσεις σε χώρες.
0: Τον ελέγχουν προς όφελός μας ή προς.
2: Φυσικά και όχι προς όφελός μας.
0: Αυτοί που ζουν δηλαδή, ζουν σε άλλο πλανήτη.
2: Εδώ σε εμάς είναι.
0: Καλά, αυτοί δεν επηρεάζουν.
2: Δεν έχεις, εσύ έχεις.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν επηρεάζονται αυτοί από τον καιρό, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Τι λέει ρε φίλε, αυτό είναι μέρος.
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Όχι,
2: ο έλεγχος δεν είναι απαραίτητα να αλλάξεις τον καιρό σε ένα μέρος το οποίο πούμε, έχει πάντα ήλιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να πας, ξέρω εγώ, που πες μου ένα μέρος
1: που έχει 10 μέρες. Πάμε, ρε παιδί.
0: Ναι, στην Νεβάδα.
2: Είναι έρημο. Πάμε στην Νεβάδα. Λοιπόν, ναι. Ξαφνικά να έχει χιόνια.
0: Όχι, δεν θα έχει.
2: Λοιπόν, δεν λέμε από αυτή την άποψη. Μπορεί να διατηρηθεί η θερμοκρασία παραπάνω.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό επικαλούνται την κλιματική αλλαγή αυτή τη παπαριέ που ακούμε και.
1: Βάζει ψωμάκι λοιπόν, μέσα, γαλατάκι, μια χαρά.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά εδώ πέρα παίζουν ρόλο. Έτσι, και η επιμήκυση και του καλοκαιριού ή του χειμώνα, αν είναι βαρύς ο χειμώνας, κάποτε χιόνιζε κάθε τρεις και λίγο. Τώρα δεν χιονίζει. Φέτος λέει ότι δεν θα χιονίσει πολύ.
1: Ναι,
2: είναι χειρότερες οι χιονοπτώσεις. Θα είναι λιγότερες δηλαδή οι χιονοπτώσεις από ό,τι είναι πριν. Αυτό. Είναι ένα είδος έλεγχο. Πού ξέρουν αυτοί τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε,
2: μετά
1: όμως,
2: από 2 μήνες.
1: Υπάρχουν και τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό που είπε ο Πασχάλης τώρα. Έτσι, κάποτε.
0: Εγώ θα ήμουν πολύ περήφανος ως άνθρωπος. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ένα είδος του πλανήτη αυτού που ελέγχει τις συνθήκες τις καιρικές.
1: Να γινόταν προς όφελός μας βεβαίως, βεβαίως. Αλλά.
0: Μα γιατί όλα αυτά γίνονται.
2: Η τεχνητή βροχή, συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν είναι έλεγχος.
0: Κοιτάξτε τώρα. Δεν γίνεται και πάντα. Δεν μπορεί να γίνει παντού. Δηλαδή πρέπει να έχει σύννεφα για να γίνει τεχνητή.
2: Όταν ξεκίνησε ο αντιπρόεδρος τη δεκαετία του 90 των Αμερικάνων, πώς το λέγανε, κυρίως αγώνιας. Τέλος πάντων.
0: Δεκαετία 90 Μπού.
2: Επί Μπού πρέπει να είναι ο αντιπρόεδρος του. Τζον Κέρ. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε την κλιματική αλλαγή, ήξερε κανένας τίποτα για κλιματική αλλαγή? Τάχα μου, όχι βέβαια.
0: Ναι.
2: Το ξεκίνησε αυτός, επενδύθηκε και ας πάρει κάποιος στην ιστορία να δει που έχει φτάσει μέχρι σήμερα όλο αυτό το κόνσεπτ των τελευταίων 30 ετών.
1: Το θεωρείς κόνσεπτ.
0: Το ότι ανέβηκε.
1: Επιστημονική φαντασία δηλαδή.
2: Δεν είναι επιστημονική φαντασία η λέξη κόνσεπτ.
1: Θέλω να πω επιστημονική, γιατί κάποιοι επιστήμονες μπορούν να σε πείσουν.
2: Στήθηκε πάνω σε αυτό, να σου δώσω κατάσταση.
1: Έτσι, όπως αυτοί οι ψευτογιατροί, ας πούμε, σε πείθανε για κάποια πράγματα που δεν είναι αληθινά.
2: Σε πείθανε γιατί είσαι αφελής και για
1: ποιο λόγο. Ναι, αλλά έχουν ένα πτυχίο. Γι' αυτό.
2: Γνωρίζει κανένας, εγώ διάβασα
1: χθες. Δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες που μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, τι είναι, χρηματοδοτούμενοι από κάποια σκοτεινά κέντρα.
0: Έπεσαν σε παγίδα, σου λέει ο Πασχαλής.
1: Όλοι οι επιστήμονες. Φυσικοί αυτοί που είναι στην Ανταρκτική, που τρώνε τα χρόνια του με τα μηχανήματα εκεί να ελέγχουν. Κλίμα, το λιώσιμο των παγετώνων, Στην Γροιλανδία ότι λιώνουν.
2: Πού τα διαβάζετε αυτά τα βιβλία με τον Παγετώνη, φίλε. Δηλαδή τι έχουμε βουλιάξει.
1: Καταρχάς δεν τα διαβάζουμε.
2: Ανέβηκε η θάλασσα. Μισό
0: λεπτό. Όχι, υπάρχουν αεροφωτογραφίες από το διάστημα, οι οποίες δείχνουν τους πάγους της Ανταρκτικής, οι οποίοι είναι σαφώς ελαττωμένοι.
2: Στην Ανταρκτική καταρχήν δεν μπορείς να πας πάνω.
0: Όχι, όχι. Αεροφωτογραφίες είπα.
2: Φωτογραφίες, τι
0: λέει. Ναι, που φαίνεται ότι έχει μειωθεί η έκταση. Έχουν λιώσει πάγια.
2: Άρα έχει ανέβει η στάθμη του νερού.
0: Ελάχιστα.
2: Πού πάει το νερό.
0: Ελάχιστα, ελάχιστα.
2: Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτό γινόταν ενίοτε.
0: Ελάχιστα, μπορεί και να μην το καταλαβαίνουμε.
2: Στη γη,
0: αν λιώσουν όλοι οι πάγοι, λένε οι επιστήμονες, κρούν κόδωνα, ότι αν λιώσουν όλοι, μπορεί να έχουμε ας πούμε, μια άνοδο τη τάξη του ενός με 1,5 μέτρο.
1: Είδαμε το Δούναβι να βγαίνουν μικρά ναυάγια, δηλαδή ξηρασίες, ιστορίες κτλ. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε κλιματική αλλαγή, να σου πω κάτι. Όχι με την έννοια. Δηλαδή, έχουν καταστρέφουμε τον πλανήτη. Για να βάλουμε κάτω τι κάηκε. Και πρώτο-πρώτο ο Αμαζόνιος. Έχουμε φωτιές στη Σιβηρία, στον Καναδά.
0: Ξέρετε ότι χθες υπήρχε είδηση από τη Βραζιλία πόσοι ακτιβιστές, υπερασπιστές του Αμαζονίου έχουν δολοφονηθεί φέτος στη Βραζιλία. Έπαθα σοκ.
1: Ναι.
0: Έπαθα σοκ. Στη Βραζιλία δεν μπορείς να βγεις να φωνάξεις υπέρ του Αμαζονίου.
1: Καλά, και έχουν είναι και το εμπόριο ξυλίας.
0: Μετρημένες ημέρες σου. Χθες διάβαζα το ρεπορτάζ πόσους έχει καθαρίσει, έχει βγάλει από τη μέση ακτιβιστές, πολιτικούς, οι οποίοι είχαν μια ατζέντα. Βγάζουν άχνα οι Βραζιλιάνοι. Και πρόσφατα μιλήσει πολλά, να την πληρώσουμε κι εμείς εδώ.
1: Ναι, και ήθελα να πω κάτι. Δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε. Πρέπει να προσμετρούμε πάντα και το φυσικό παράγοντα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπες για τα χιόνια. Η Ευρώπη, έτσι, από το 13ο αιώνα έως και τον 19ο, έζησε τη μικρή εποχή των Παγετώνων. Είχε γίνει εκείνη η έκρηξη στο ηφαίστειο στην Ασία. Μας επηρέασε και από εκεί προέκυψαν οι Άλπες.
0: Εντάξει, ναι, γίνονται αυτά.
1: Έτσι, οι Παγετώνες που έχουμε εδώ, οι μικροί, ξέρω εγώ, Ελβετίες, ιστορίες κτλ. Όντως, αυτά έχουν αλλάξει. Και δεν έχουμε βάλει εμείς το χέρι μας για αυτά, πιστεύεις δηλαδή.
2: Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Έτσι, αυτά τα πράγματα τώρα είναι.
1: Είναι για τύχη, φυσικές διεργασίες, το να σκάσει ένα ηφαίστειο. Το να γίνει ένα σεισμός.
2: Σκάγανε ηφαίστεια. Ανέκαθεν σκάγανε ηφαίστεια.
1: Ναι,
2: ανέκαθεν υπήρχαν οι πάγοι.
1: Γι' αυτό σου είπα εμείς για την
2: αλλάξει,
1: εποχή των μικρών παγετών.
2: Εμείς έχουμε αλλάξει, Μωσέ Σμαράγδα. Εμείς έχουμε αλλάξει σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι και ο τρόπος εργασίας μας. Δηλαδή το ρεύμα,
1: σωστά,
2: τα αυτοκίνητα. Αυτά δεν υπήρχαν. Ε.
1: Όπως,
2: δεν καταστράφηκε η γη όμως.
1: Όπως ακόμα και τα κλιματιστικά. Η θερμότητα που επέμπτουν. Ναι, δεν καταστράφηκε, αλλά
2: δηλαδή,
1: αλλάζει.
2: Πιστεύεις εσύ ότι όταν δουλεύουν τα κλιματιστικά. Ανεβαίνει 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία. Τα ακούτε αυτά και τα πιστεύετε δηλαδή. Αν τα πιστεύετε, μεγάλες μεγάλες.
1: Όταν δουλεύουν τα κλιματιστικά στον παγκόσμιο χάρτη, συμβάλλουν σίγουρα όχι στο καλό για τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είμαστε στην Ελλάδα, στην γειτονιά μου, στην Τούμπα που θα ανάψω εγώ.
2: Εγώ δεν πιστεύω στην κλιματική αλλαγή, να το πω.
0: Εντάξει, δικαίωμά του
2: είναι. Είναι, πώς το λένε, αποδεικτέο ότι δεν.
0: Καλά, και εγώ το
2: γιατί οι θερμοκρασίες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
2: Οι βαριές θερμοκρασίες, συγγνώμη,
0: εγώ. Όχι, συμφωνώ μαζί σου.
2: Οι θερμοκρασίες της δεκαετίας του 70 είναι χειρότερες από ό,τι είναι σήμερα.
1: Συγγνώμη, συζητάμε συνέχεια για το τι είχαμε.
0: Περιοδικότητα.
1: Το πιο θερμό Αύγουστο στην ιστορία.
0: Σπάσαν τα ρεκόρ. Ανέβηκε η θερμοκρασία 2,5 βαθμούς από το δεκαετία του 60 στην Ελλάδα μόνο.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Το καλοκαίρι, 2,5 βαθμούς, έτσι.
1: Μα είδαμε λαγοκέφαλους στα ελληνικά νησιά.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
1: Δεν είναι. Δεν μπορούσε να επιβιώσει ο λαγοκέφαλος στα κρύα νερά του Αιγαίου.
2: Λόγω θερμοκρασίας ήρθε.
0: Και θερμοκρασίας.
1: Φυσικά και θερμοκρασίας.
0: Από την Ερυθρά Θάλασσα έρχεται. Ναι, Πασχάλη.
2: Λόγω του πολέμου με τα
0: όχι, όχι, όχι. Είναι ζεστά τα νερά εκεί.
2: Εγώ πιστεύω ότι λόγω του πολέμου, επειδή έχει φασαρία.
1: Επιβίωσαν έξω παπαγάλοι.
0: Ελεύθερα τα πιστάμε. Τα λέμε αυτά.
1: Δεν έχουμε χειμώνες. Εγώ δεν φοράω μπουφάν. Έχω το βαρύ μου το μπουφάν και
0: μπορεί καινούργιο. Να υπάρχει μια περιοδικότητα τώρα. Εμείς κρίνουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Ενώ μπορεί να βγει ένας μετρό.
2: Πριν 100 χρόνια και ήταν άλλα πράγματα. Δεν ξέρει κανένας.
1: Άρα δεν μπορούμε.
0: Οι φωτογραφίες που έχει η μάνα μου από τη Χαλάστρα, μικρή, όλες οι φωτογραφίες χειμώνα έχουν ένα μέτρο χιόνι.
1: Αυτό είναι.
0: Όλες. Στη Χαλάστρα, δεν σα είπα καν βουνό. Στην Πεδιάδα, έτσι.
1: Ναι, στην Πεδιάδα.
2: Εσύ τότε βγάζαν φωτογραφία γι' αυτό.
0: Όχι, εσύ. Είναι σε διάφορες ηλικίες.
1: Παιδιά, από πότε είστε να δείτε χιονάκι.
2: Όποτε είχε χιόνι βγάζαν φωτογραφία.
0: Από το 18.
2: Όποτε είχε χιόνι βγάζαν φωτογραφία γι' αυτό.
1: Δεν δουλεύουν μετά.
0: Πήγε, έφυγε ο φωτογράφος, ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη.
2: Κατευθείαν.
0: Στα χωριά όλα.
1: Άιτε, περιοδεία, τα χιονοδρομικά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η γη δεν κινδυνεύει. Η γη θα μας κάνει ένα φτύσιμο όλους. Θα πάει να κοιμηθεί για όσα εκατομμύρια χρόνια θέλει και θα επανέλθει. Εύκολο είναι, υπάρχουν και ντοκιμαντέρ. Τι πάθανε και οι δεινόσαυροι.
0: Κάτι ωραίο γράφει η Μαγδαληνή, η φιλινάδα μου. Άλλες φορές 16 Σεπτεμβρίου μου λέει όμως λέει στην παραλία. Κατάλαβες τι λέει.
2: Τι λέει.
0: Άλλες φορές 16 Σεπτεμβρίου είμαστε στην παραλία. Τώρα έχει 13 βαθμούς λέει που πάω.
2: Ξαφνικά ο Σεπτέμβριο, με το που μπήκε ο Σεπτέμβριο, αλλά πέρασε η θερμοκρασία. Μπάμπα.
1: Ο Σεπτέμβρης, ρε παιδιά, είναι.
2: Περιοδικότητα.
1: Αυτό είναι το φυσιολογικό, δεν είναι αυτό το φυσιολογικό. Να έχουμε πρωτοβρόχιο το Σεπτέμβρη.
2: Άλλα χρόνια ήταν δηλαδή παραφύση.
1: Τι ήταν.
2: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται μετά την πανδημία θα γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Α, μας πάσε πολύ βαθιά νερά τώρα αυτά. Μπορεί
0: εντάξει,
1: να είναι και.
0: Την πανδημία τώρα, παιδιά, τελείως.
2: Μετά την πανδημία, αυτές οι επιχειρήσεις είναι κλιματική αλλαγή και να είχαμε ένα.
0: Άσε που βλέπω τα δημογραφικά στοιχεία και βάσει αυτών που λέγαμε, θα πρέπει να έχει εξολοθρευτεί ο μισός πληθυσμός του πλανήτη. Αλλά παρόλα αυτά αντέχουμε τα εμβόλια. Α πούμε, εγώ έκανα τα τρία εμβόλια. Όχι, πανδημία.
2: Εσύ μίλησε.
0: Τώρα μου θυμήθηκα ότι έχω να κολλήσω γρήπη από το 22. Η Σμαράγδα εδώ είναι μαζί μου, κάνει εκπομπές.
1: Καλά, εσύ δεν υπάρχει.
0: Έκανα τρία εμβόλια και δεν κολλάω την κανονική την γρήπη με τίποτα.
2: Έκανε εμβόλιο Φρέιζερ.
0: Όλα τα κάνω.
1: Ρόμποκοπ.
2: Φρέιζερ έκανε.
0: Φρέιζερ.
1: Τι είναι αυτό.
2: Χθε το βράδυ βγήκε ένα ακράτη.
0: Φρέιζερ. Τον άκουσα, φίλε.
1: Φρέιζα.
0: Απόλαυση. Ήταν απολαυστικό, να ξέρει. Δηλαδή γι' αυτό σα ακούμε.
1: Μοιραστείτε το και με του πρωινού όμω. Τι
0: να ακούτε το βράδυ καμόρα.
1: Άρα, παιδιά, οι άλλοι κοιμούνται, δουλεύουν.
2: Ξέρεις, λέει, εγώ έκανα λέει, όλα τα εμβόλια. Σε 20 μέρες έκανα δύο. Λέω μπράβο και ένα δώρο. Λοιπόν, και μου λέει, λέω ποιο έκανε. Μου λέει Φρέιζερ. Δεν λέω τίποτα. Λέω, μήπως δεν άκουσα εγώ καλά. Και συνεχίζει, λέω, δεν γίνεται λέω, να έχει κάνει το 19, γιατί το 19 δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Είναι από το 21 και μετά, ας πούμε, οι εμβολιασμοί. Κάνεις λάθος. Εγώ λέω το 19 ξεκίνησα. Εντάξει, άντρεφε. Λέμε ποιο ξεκίνησες.
0: Με λέμε
2: το Φρέιζερ. Επιμένει. Λέω Φρέιζερ, άστο τώρα.
1: Εντάξει, και εγώ έκανα το Τραχτέρ.
0: Είναι τρομερά.
2: Και το απολαύσαμε. Το απολαύσαμε. Ήταν ωραίο.
1: Ωραίο όμως, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, Μαγδούλα. Να είναι γερό. Το πουλάκι μας, λοιπόν, και ο κουμπάρος
2: παντάξει. Τι εννοείς το πουλάκι.
0: Βάφτισε το,
2: το πουλάκι.
0: Το παιδί μας βάφτισε.
2: Έτσι, όπως το είπες, λοιπόν, να μην έχουμε θέμα. Το πουλάκι.
0: Εντάξει, ήθελα να σας πω ότι είχα μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Δεν προλαβαίνω τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Ακούστε τι έγινε.
1: Θέλουμε κι άλλη μια ώρα.
2: Πάνε σε διάλειμμα και μετά.
0: Διαβάζω.
2: Πάνε σε διάλειμμα και μετά.
0: Λες.
2: Ναι.
0: Τι ωραία τα λες.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις. Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Παράθυρο στα σπορτ.

0: Καλή σας μέρα. Οι ξαναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελλο Ελλάδας, με τις ομάδες να αφήνουν προσωρινά τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Η αγωνιστική δράση θα εξελιχθεί σε ένα γεμάτο διήμερο, το οποίο ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη. Τέσσερα παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία των αγώνων. Στις 3 το μεσημέρι, Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με την αναμέτρηση της Κυφσιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 το βράδυ με το μάτσο του Ατρομήτου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο με τις 2 τελευταίες αναμετρήσεις. Στις 4.30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα, ενώ η τρίτη στροφή του θεσμού ολοκληρώνεται στις 6 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασεραϊκό. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε χθες ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη και πέρυσι έπαιζε στη Χάπελ Τελαβίβ, έρχεται για να προσθέσει ταχύτητα και ποιότητα στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Πολύ κοντά σε μια ακόμη σημαντική μεταγραφική προσθήκη βρίσκεται ο Ηρακλής, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον θηριώδη Σλοβάκο επιθετικό Άνταμ Ζούλεβιτ. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του Κωνσταντίνο Σιμιάνης, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία διάρκειας 3 ετών. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεσfurnitures.gr.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
15: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
24: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
25: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
26: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
27: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
28: Μετρόπολης
29: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ξεκινάμε αυτό το συγκεκριμένο ημίωρο με εικόνα από κίνηση στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Αν θέλετε και από άλλες πόλεις, τώρα με έκανε μποτιλιάρισμα, ξέρω εγώ, στη Αλεξανδρούπολη, να μας πείτε έτσι.
1: Εκεί πάρουμε... έχει μόνιμα, γιατί έχει ένα δρόμο μόνο. Ναι, όχι, τι μη γελάς.
0: Δημοκρατία.
2: Πού να δείτε και στη Δράμα μέσα εκεί στα στενά τι γίνεται. Και Καβάλα.
1: Η Δράμα έχει μια πλατεία.
0: Έχει μια πλατεία.
2: Έχει και μια πλατεία.
1: Φανταστείτε. Στην Αλεξανδρούπολη έχει ένα φάρο, πρέπει να πας κάτω.
0: Στην Κοζάνη φανταστείτε γίνεται. Που έχει κάτι στενάκια μέσα.
2: Ναι.
0: Έχουμε κίνηση στη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση ανατολικά μπροστά, ακριβώς από τα νοσοκομεία. Εκεί έχουμε ένα θέμα το οποίο δημιουργείται μπροστά από το Παπαγεωργίου. Και στην Ανηφόρα μέχρι και την Ανηφόρα των Μετεώρων, μέχρι την έξοδο δηλαδή για Πεύκα, υπομονή. Έτσι, παρακαλώ, υπομονή. Ίσως κάτι έχει γίνει, γιατί το βλέπω από τη μέση, από το 424 και πίσω, βαθύ κόκκινο, που σημαίνει ότι δεν κάνουμε μέτρο. Από την άλλη μεριά, στην Τριανδρία, χαμηλές ταχύτητες στην Ανηφόρα, αλλά είναι αυτό το κομμάτι μόνο. Έτσι. Νομίζω ότι θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε σε φυσιολογική κατάσταση. Αυτό που θέλω να προσέχετε είναι όσοι κατευθύνεστε προς Παθέ, προς Κατερίνη, προς Μάλγαρα. Κοιτάξτε λίγο πριν το MAPS χθες πάλι, και μάλιστα τώρα είναι τα δύο ρεύματα. Κάνουμε ασφαλτόστρωση στο ύψος της Χαλάστρας, ναι, και στα δύο ρεύματα. Τα τρία ρεύματα δηλαδή, για καταλάβετε, της Εθνικής Οδού γίνονται ένα κάποια στιγμή. Σας είπα προχθές για καθυστερήσεις και 50 λεπτά κάποιος για να περάσει 6 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα. Χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα σήμερα το βλέπω προς Θεσσαλονίκη. Άρα όσοι έρχεστε. Όσοι έρχεστε από Κατερίνη ή Βέρεια ή από την Παθέα γενικώς προς τη Θεσσαλονίκη και βιάζεστε, να έχετε στο νου σας ότι υπάρχει ένα κομμάτι μετά την Χαλάστρα, ανάμεσα από Χαλάστρα και Σύνδο, θα κάνετε περίπου 20 λεπτά να το περάσετε. 25. Αν θέλετε, βγαίνετε από Μάλγαρα, γλιτώνετε και τα τέτοια και ξαναβγαίνετε, αλλά πάτε Σύνδο έτσι. Δηλαδή, αναγκαστικά πρέπει να πάτε από Σύνδο για να γλιτώσετε αυτό που γίνεται λόγω της ασφαλτόστρωσης.
1: Και θα γίνεται μποτιλιάρισμα. Μα πάνε όλοι από Σύνδο, τι θα γίνει, θα γίνει το ίδιο πράγμα.
0: Θα μοιραστούν λίγο. Χθες από Σύνδο πήγα και έφτασε σε 5 λεπτά στο χωριό. Το κοίταξα, ας πούμε, και είδα ότι ήταν.
1: Η Κοριόπα,
0: τι να κάνουμε.
2: Στο κέντρο, τι κάνουμε εκεί, Εγνατίε, Τσιμισκή, αυτά, Βασιλής Σόλγας.
0: Κοίταξε να δει.
1: Ακόμα νωρίς είναι. Λίγο.
0: Ναι, λίγο, όπως λέει ο Πασχάλης.
2: Ωραία.
0: Να σα πω λίγο γιατί γελούσα πριν. Την είδηση που διάβασα.
2: Για πες.
0: Καταρχάς, να πούμε για Κασιδιάρη, δεν είπαμε τίποτα.
2: Δεν είπαμε και για του γιατρού, δεν είπαμε.
0: Είδα ότι ίδρωσε λίγο το σύστημα με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Ήδρωσε.
1: Μόνο λίγο.
2: Γιατί το πιστεύετε αυτό?
0: Γιατί ακόμα υπάρχει πολλή οργή έξω και πολλοί κόσμος ο οποίος θα ψηφίσει με άλλα κριτήρια.
1: Τσιπακούεται.
0: Και θα
1: ρίξει. Άγραφος νόμος είναι.
2: Εγώ γιατί το είδα πολύ κακό για το τίποτα και πολύ επικοινωνιακό και πολύ να σπαταλήσουμε ώρες εκπομπών.
1: Γιατί. Και αυτό είναι μέσα στο κόλπο.
2: Και αυτό είναι μέσα στο κόλπο, ρε παιδιά. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένοι οι νόμοι μας και το σύνταγμά μας. Από αυτά που κατάλαβα εγώ. Τουλάχιστον.
1: Μπορεί να πω κάτι τώρα.
2: Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να.
0: Καλά, να μην ξεχνάμε ότι για ποιο λόγο ήταν μέσα ο Κασιδιάρης. Δεν το ξέρω.
2: Εγκληματική οργάνωση. Τελειώσαμε.
0: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία καθάριζε κόσμο, όμως.
2: Ναι, ήταν 13 τα χρόνια, έκατσε 7.
0: Εγκληματική οργάνωση που πουλούσε ελαφριά τσιγάρα. Έτσι, καθάριζε κόσμο αυτή η οργάνωση.
1: Η ευρεία έννοια τη εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα είναι βάζει ό,τι θε εκεί μέσα.
2: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι από ό,τι κατάλαβα όταν πλέον σταμάτησε ο Κουρνιαχτός και να δείχνουμε τις δηλώσεις του και όλα αυτά, ότι για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Χρειάζεται να κατέβει ως ανεξάρτητος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν μπορεί ούτε να μετέχει.
1: Να κάνει κόμμα δηλαδή.
2: Ναι, ούτε να κάνει κόμμα, ούτε να μετέχει καν
0: σε κόμμα. Θα βάλει προστινούς.
2: Θα πρέπει να μπει ως ανεξάρτητος, που χρειάζεται, από ό,τι λέγανε οι αυτοί που ξέρουν, οι δήμονες, ένα 3%, δηλαδή είναι ασύλληπτο το ποσοστό αυτό που πρέπει να βγάζει.
1: Ασύλληπτο δημοκρατίας αυτά όλα.
0: Ασύλληπτο,
2: ναι, είναι ασύλληπτο. Είναι ένα 3% σε πανελλαδικό.
0: Δύσκολο το θεωρείς, ας
2: πούμε. Ναι. Όχι εγώ. Αυτοί που ξέρουν το είπα από την αρχή.
1: Για να πιάσει 3% Κασιδιάρη.
2: Να πιάσει 3% όχι σαν κόμμα, σαν ανεξάρτητος βουλευτής. Ναι. Σε πανελλαδικό.
1: Γιατί αλλιώς πρημοδοτείτε το κόμμα, αλλιώς.
2: Ναι, αλλιώς. Ναι.
1: Δημοκρατία είναι αυτά.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
2: Εντάξει,
1: ναι. Δημοκρατία είναι να βιάζεις 40 παιδάκια και να βγαίνεις έξω που καταδικάζεις.
0: Από τη στιγμή
1: θυμάστε,
0: ποιον.
1: Σιραγάκης, κάπως έτσι λεγόταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: 401 χρόνια ισόβια για την παιδεραστία.
0: Ναι, στην Κρήτη.
1: Έξω είναι.
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Έξω κυρίως.
2: Και όχι μόνο.
0: Καλά, αυτό είναι το δυτικό σύστημα προσέγγισης του σοφρονισμού.
1: Το δυτικό σύστημα που μας βολεύει. Όπου δεν όχι, βολεύει, δεν είναι δυτικό.
0: Όχι,
1: σύστημα.
0: Δηλαδή κάτσε κανένα 30 χρόνια μέσα.
1: Γιατί έκατσε αυτό.
0: Μόνο ο Παπαδόπουλος, νομίζω και αυτό είχε αποφυλακιστεί και δεν ήθελε να βγει.
2: Πατακός.
0: Όχι
1: βιάστε
0: Πατακός βγήκε.
1: Και βγείτε.
0: Παπαδόπουλος δεν βγήκε. Πασχάλη,
1: βιάστε και μην βγείτε. Και βγείτε μάλλον.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Είναι
1: αυτό περνάνε. Τι περνάνε. Δηλαδή σε 40 παιδιά έκανε. Ναι. Βία σε 40 παιδιά και είσαι έξω.
0: Άρα δηλαδή θα έπρεπε να αλλάξουμε. Θα έπρεπε να αλλάξουμε εμεί το.
1: Άρδιν.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ξέρει ότι δεν θα βγει ποτέ στη ζωή του ούτε για άδεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνει αυτά τα πράγματα. Μόνο άμα είσαι ψυχικά ανώμαλο, άρρωστο.
0: Ναι.
1: Εδώ σε προτρέπουνε. Φίλε, βιάζει, είσαι παιδεραστής, είσαι έξω. Πόσοι παιδεραστές είναι έξω?
0: Όχι, Παναγία.
2: Πόσοι δολοφόνοι είναι έξω?
0: Όλοι, ρε παιδιά.
2: Και δεν μιλάω για δολοφόνου σε εμβρασμό, μιλάω για επαγγελματίες.
1: Είναι
2: για...
1: δημοκρατία ηλίθιε, είναι δημοκρατία.
0: Και τι να κάνουμε, φίλε, να μην έχουμε δημοκρατία.
1: Τι να κάνουμε, α το αφήσουμε έτσι, να μην κάνουμε
0: δικαστήρια. Όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Γιατί δικάζονται?
0: Να το πάμε, α πούμε, στο αμερικανικό μοντέλο που αποφυλακίστηκε προχθές ένας που ήταν. Αποφυλακίστηκε, πέθανε μέσα στις φυλακές μετά από 57 χρόνια κράτησης. Πριν από μια εβδομάδα το διάβασα.
1: Καλά, εσύ παίρνει τώρα μια εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Όχι, αυτό λέω, είναι το σωστό μοντέλο.
1: Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που το δικαστήριο δεν απένει με σωστά δικαιοσύνη. Πήρε ο μπαμπάς να πούμε το τόπο,
0: ναι,
1: και το σκότωσε.
0: Ναι, ναι,
1: η καλύτερη δικαιοσύνη είναι η αυτοχειρία.
0: Όχι. Αυτό όμως είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Εδώ μιλάμε για τους κανόνες.
1: Θα γίνει κανόνας, Κώστα, εάν συνεχίσει η δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί, γιατί εθελοτυφλεί. Και να άγεται από συμφερόντων, θα γίνει αυτό το πράγμα που σου λέει.
2: Εγώ τώρα δεν θέλω να το παγιώσω, γιατί ωραία είναι τα ακαδημαϊκά, αλλά πρέπει να πάμε και στα πρακτικά. Για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, Πασχάλη, με αυτό σαν κοινωνία, θα πρέπει πραγματικά να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό.
0: Ποιο?
2: Από τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Δεν έχουμε, δεν χωράνε.
1: Τους
2: αμολούσαν.
1: Μην πάτε στο τέλος.
2: Αν δεν είναι,
1: θέλουμε την αρχή. Ποιος νομοθετεί? Εδώ είναι η αρχή.
2: Κάτσε, παιδί.
1: Ονοματεπώνυμα των νόμων που νομοθετούν οι βουλευτές, οι οποίοι φέρνουν τους.
2: Ναι,
0: όχι, κάτω στις υπογραφές των νομοσχεδίων υπάρχουν υπογραφές.
1: Ναι, και να βγάλεις εκείνη την ώρα τον βουλευτή,
0: ναι,
1: να σου πει τι έχει γράψει. Δεν ξέρει κανένας.
0: Ναι.
2: Παιδιά,
1: ή τι έχει γράψει ο νόμος.
2: Δεν ξέραν τι υπογράψανε στα μνημόνια.
1: Εσύ παρακαλώ τώρα. Εδώ ο Χρυσοχοίδης δεν ήξερε, φίλε, ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται. Αυτό το κοροϊδηλίκι το λούζεται όλος ο ελληνικός λαός, φίλε.
0: Πώς δεν ξέρετε, αφού διάβασα συνέντευξη προχθές.
1: Έχω βιντεάκι, το βάλεις, το ακούσεις.
0: Που τι λέει?
1: Εδώ, περίμενε. Πάμε λίγο.
0: Πάμε.
2: Έλα, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα της παθογένειας της ξέρουμε. Έχουμε μείνει όλοι άφωνοι με περιστατικά εγκληματικότητας που είναι πολύ γνωστοί στις αρχές. Οι αστυνομικοί κάνουν τη δουλίτσα, τους πιάνουν και από τη μία πόρτα μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Αλλά αυτό που είπα δεν το είπα ελαφρά την καρδία, Κωστή. Το ότι πρέπει να δούμε και τα σοφρονιστικά μας ιδρύματα.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
2: από ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα,
0: ναι,
2: που τα ξέρουν από μέσα, ότι προσπαθούν να ελαφρύνουν τις φυλακές. Ότι δίνουν πολύ πιο εύκολα απολυτήρια, mm-hmm, από ό,τι θα έπρεπε, γιατί δεν χωράνε.
0: Καλά, δεν βάζουν κιόλας μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις που θα έπρεπε να είναι προφυλακιστεί.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Αυτό εδώ. Για να το ακούσουμε.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Για να ακούσουμε λίγο, μισό λεπτό, λίγο, Πασχάλη, γιατί πρέπει να κλείσω το προηγούμενο που παίζει. Θα το ακούσουμε την αρχή.
3: Δικηγόρο. Τρίτον, με τα σημερινά τεχνικά μέσα, όλα αυτά πια είναι τόσο εύκολα να γίνουν. Τόσο πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες.
0: Mm-hmm.
3: Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
0: Mm-hmm.
3: Και δεν είπαν
0: Τρομερό.
3: Πουθενά παρόντες. Mm. Δεν έκαναν ούτε μία ομιλία.
1: Εννοείς,
3: μια παράσταση.
0: Άρα γίνεται δουλειά από κάτω.
3: Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, πρέπει, η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία.
0: Πού λέει ότι δεν ξέρετε βγαίνει ο Κασιδιάρης?
1: Να, για τους Σπαρτιάτες.
0: Α, για τους Σπαρτιάτες λες. Ναι.
1: Δηλαδή υπουργός.
0: Ειλικρινής.
1: Μισό λεπτό. Τι ειλικρινής, αφελής, ρε φίλε. Να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά.
0: Αυτός δεν είπε ο...
1: Αλλά σε παρακαλώ τώρα.
0: Δεν διάβασα.
1: Αυτός ψηφίζεται, φίλε.
2: Να, για
1: αυτός
2: το...
1: ψηφίζεται.
0: Ειλικρινής.
1: Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Σπαρτιάτες. Κατέβηκε αυτός και δεν ήξερε. Δεν ήξερε για το μνημόνιο, δεν ήξερε τίποτα. Τυχαίο που παίρνει θέσεις κυβερνητικές.
0: Ναι.
1: Όχι.
2: Καταρχάς, περιμένετε, ρε παιδιά, στη δεξιά. Τώρα...
0: Ακροδεξιά ήθελα να πει ο Χρυσοχοίδης.
2: Ναι. Και είπε στη δεξιά. Όχι μια... ναι. Υπάρχει, λέει, πρόσεξε όμως έτσι όπως το είπε, είναι σαν να λέει ότι δεν θέλω τη δεξιά. Λέει, δεν υπάρχει απλά μια στροφή στη δεξιά.
1: Καταρχήν ο Χρυσοχοίδης.
0: Ναι,
2: αλλά υπηρετεί πού? αυτή τη στιγμή.
0: Πού είναι, φιλελεύθερο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Α, τώρα το αλλάξαμε.
2: Ναι.
0: Φιλελεύθερο είναι.
1: Άλλαξαν τώρα. Ναι.
2: Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ε, καλά, όλοι οι άλλοι, δηλαδή, είναι οι δεξί και οι αριστεροί. Θα πάμε εκεί τώρα, στο
2: δίπολο. Όχι, ίσα ίσα. Απλά
0: δηλαδή,
2: σου
0: λέω. Οι άλλοι έχουν δικαίωμα τι να αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντρώοι, ενώ αυτοί που αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντρώοι θέλουν να χαρακτηρίζουν τους άλλους.
2: Μα δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
2: Είπα πώς το είπε ο Χρυσοχοΐδης, με τι πρόσημο, σαν ήταν ακόμα στο Πασό.
0: Ρε παιδί μου, ναι.

0: είναι και ελαφρύ και εύχριστο συγχρόνω. Ο Φιμπραγκαίο. Και ανοίγω χθε, α πούμε, τα site όλα και τα ειδησιογραφικά πρακτορία που διαβάζω συνήθω για να ετοιμάσω και τα δελτία και βλέπω. Νόμιμη έκρινε η ανεξάρτητη αρχή την μαζική αποστολή SMS από το Υπουργείο Μεταφορών πριν τη μαζική έξοδο του 2025, της 28 Οκτωβρίου. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε το θέμα.
1: Δεν το ξέρω, λοιπόν, δεν κατάλαβα.
0: Έστειλε το Υπουργείο Μεταφορών μαζικά SMS στους πολίτες.
2: Α.
0: Έτσι. Το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Το Υπουργείο Μεταφορών έστειλε.
2: Τι λέει,
0: μαζικά.
2: Σε ποια χώρα?
0: Στην Ελλάδα.
2: Εγώ δεν έλαβα πάντως.
0: Ορίστε.
2: Εγώ δεν έλαβα τέτοιο.
0: Άμα το θυμηθείς το 25 θα δεις ότι έλαβες. Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό τώρα? Μας έστειλαν το Υπουργείο Μεταφορών ένα μήνυμα 28 Οκτωβρίου. Και γράφει το μήνυμα: το περσινό τριήμερο της 28 Οκτωβρίου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών.
2: Μάλιστα.
0: 88 Έλληνες έκαναν μήνυση στο Υπουργείο.
1: Για τα προσωπικά δεδομένα.
2: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Δηλαδή, τι άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος του έρχεται αυτό το μήνυμα στο κινητό από το Υπουργείο Μεταφορών και πάει, παιδιά, αφήνει τη δουλειά του, αφήνει την οικογένειά του, αφήνει την καλοπέρασή του να πάει στην αστυνομία, να πάει σε έναν δικηγόρο, να καταθέσει μήνυμα γιατί? Γιατί το κράτος του θύμισε ότι την προηγούμενη χρονιά από την αφηρημάδα μας και από όλα τους παράγοντες 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν, δεν ξαναπήγαν σπίτι και αυτοί οι άνθρωποι παρεξηγήθηκαν. Διότι θεωρούν ότι παραβιάστηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών, επαναλαμβάνω για αυτό το μήνυμα, τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι ίδιοι που βγαίνουν 850 φωτογραφίες, γιατί άμα δείτε, θα δείτε, βγαίνουν στο Facebook και όπου πάνε μας βάζουν σε ποια ταβέρνα, τι τρώνε, πώς το τρώνε, πόσο πλήρωσαν, παρεξηγήθηκαν γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, 88 Έλληνες, τους έστειλε μήνυμα: προσέχετε, παιδιά, έχετε οικογένειες.
1: Το θέμα, βέβαια.
0: Αφοβερό.
1: Εδώ θα σου πω τι γίνεται.
0: Έχω πάθει σοκ.
1: Πέρα από το κίνητρο αυτόν, έτσι ναι, πως το χαρακτηρίζεις εσύ αρνητικά, ας πούμε.
0: Εσύ
1: ότι μπορεί να είναι τίποτα αραχτή τεμπέληδες που δικονομικά τα κυνηγάνε αυτά
0: όλιο
1: για να πάρουν αποζημιώσεις και.
0: Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Όχι, γιατί το κάνω γι' αυτό.
1: Σκέφτεσαι και έτσι.
0: Καλά, γιατί ξέρω περίπου. Συναναστρέφομαι με τέτοιους ανθρώπους.
1: Αλλά θέλω να σου πω όμως.
0: Δεν είναι αυτό που λες.
1: Ναι, ότι μπορεί, ας πούμε, να βγει αυτό στο να κάνω εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Για κάτω, ρε παιδί μου, και να σου
1: έτσι,
0: πει.
1: Και να σου πει ότι κοίταξε να δεις τα προσωπικά μου δεδομένα. Δεν παίξε για σε εμένα να μου έρχεται ένα SMS. Γιατί εσύ μπορεί τώρα να το χρησιμοποιήσεις ναι, φαινομενικά για καλό σκοπό.
0: Ναι.
1: Όταν όμως, αλλά αύριο μεθαύριο ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις κακόβουλα.
0: Καλά, κάτσε να το χρησιμοποιήσω κακόβουλα και πήγαινε κάνει μήνυση.
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή, εσύ πας και κάνεις τη μήνυση για κάποιο μήνυμα, ας πούμε, που
1: σου
0: λέει κοινωνικό πρόστιμο.
1: Όμως κάποια έτσι, προσωπικά μου δεδομένα, τα οποία υποτίθεται ψηφίσαμε κάποιους νόμους που υποτίθεται τα προστατεύουν.
0: Να, νόμιμη
1: και που δεν ξέρω που μπορεί να τα διοχετεύσει δηλαδή, αύριο μετά.
0: Νόμιμη κρίθηκε.
2: Είναι κακή αντίδραση, δηλαδή από τον 80, πώς σου είπε.
0: 88.
2: Είναι κακή αντίδραση.
0: Βέβαια, φίλε. Δηλαδή είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου τώρα. Δηλαδή συνεχώς πατάμε να κοινοποιούνται, να μας κοινοποιούνται διάφορα. Συνεχώς πατάμε να μας κοινοποιούνται διάφορα από κάθε εταιρεία που ψωνίζουμε κάτι.
2: Άλλο επιλογή σου.
0: Μα ήταν επιλογή του σίγουρα. Αλλιώς δεν μπορεί να έχει τα δεδομένα σου.
2: Για μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί να τα έχει τα δεδομένα.
2: Μισό λεπτό. Υπουργείο Μεταφορών. Εγώ έδωσα άδεια στο Υπουργείο Μεταφορών να με επισκέφτεται. Όχι.
0: Ναι, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
0: Έχεις δώσει άδεια εσύ στο Υπουργείο, στο τάξη? Συγγνώμη, συγγνώμη. Έχεις δώσει άδεια στο τάξη να σου στέλνει μηνύματα? Όχι, σου στέλνει.
2: Α, τι, αυτό δεν σου είπα.
0: Αυτό μου λες.
2: Άρα... άλλο σου λέγονταν. Ναι. Πώς λέγονταν αυτή?
0: Ποια?
2: Που φάγαμε το πρόστιμο με τα email.
0: Α,
2: μαζί με το Γενικό Γραμματέα.
0: Ασημακοπούλου.
2: Μπράβο. Την έδωσε κανένα άδεια, πήγε τα πέρα τα Βατζελίκη μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
0: Ναι.
2: Διοχετεύσανε τα email.
0: Το ίδιο είναι, ρε Πασχάλη.
2: Το ίδιο δεν είναι.
0: Ένα κοινωνικό μήνυμα.
2: Κρατικός λειτουργός
0: δηλαδή,
2: είναι ο ένας.
0: Ξέρετε τι λέτε τώρα.
2: Λες, το δηλαδή, Υπουργείο Μεταφορών. Περίμενε, ρε.
0: Ναι, ναι,
2: το Υπουργείο Μεταφορών, δηλαδή, ξύπνησε και είπε, εγώ απρόσωπα, σαν Υπουργείο, σαν ταμπέλα, στέλνω τα mail.
0: Ναι.
2: Κάποιος τα έστειλε. Όχι, φίλε. Κάποιος τα έστειλε.
0: Όταν είσαι κάποιος, ένας υπάλληλος.
2: Βέβαια.
0: Με την εντολή του Υπουργού. Στείλτε μήνυμα. Αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα.
2: Το ίδιο πράγμα
0: είναι ένα ωραίο μήνυμα.
2: Είναι το ίδιο δηλαδή, πράγμα με την Ασημακοπούλου. Αυτό
0: ναι,
2: θέλω να σου πω.
0: Παιδί μου,
2: ότι δηλαδή, λειτουργεί ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Θα μου έρθει ένα μήνυμα που θα λέει όχι στα ναρκωτικά.
2: Α, το μήνυμα,
0: και θα αρχίσω
2: λέει
0: εγώ
2: η ενέργεια,
0: τώρα. Α, η ενέργεια.
2: Η ενέργεια. Λες, όχι το μήνυμα.
0: Άρα.
2: Ενέργεια.
0: Okay, μαζί σου. Άρα το 112 δεν πρέπει να έρχεται σε όλους.
2: Το 112 είναι άφεση αμαρτιών. Άστο τώρα.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό που άκουσα.
0: Σμαράγδα,
1: συμπερασματικά.
0: Το 112 δηλαδή δεν πρέπει να χτυπάει σε όλους τους Έλληνες, μόνο σε αυτούς που θέλουν να προειδοποιηθούν.
2: Εκεί που έτσι,
0: αυτό κατάλαβα.
2: Ναι. Τι σημαίνει το 112, ότι λόγω ξέρεις.
0: Καλά, δεν χτυπάει.
2: Δεν θα σε σώσω.
0: Δεν χτυπάει ναι, στη Ρόδο, ναι, όταν έχει φωτιά εδώ στην.
2: Δεν θα σε σώσω, εγώ σώσω μόνο σου.
0: Ναι.
2: που είσαι υποχρεωμένο.
0: Και τι να κάνω δηλαδή. Okay. Στο μάτι κάηκαν 103 άνθρωποι, ναι, διότι δεν είχαμε ενεργοποιήσει το 112.
1: Εγώ μπορεί να

0: σου πω, Κωστή, ότι μπορεί να βρεις
1: 103.
0: Μπορεί να βρεις και άλλους 88 που μπορεί να έχουν μείνει στο 112 αυτή τη στιγμή. Να σου πει. Ναι.
1: Μα σε αυτή τη χώρα, τώρα ζούμε.
0: Μπορεί να σου πει άλλος, είμαι καρδιακός και βάρεσε μέσα στη νύχτα το 112 και έπαθα έφραγμα, ξέρω εγώ, ή κάτι.
1: Τρομερό πράγμα, παιδιά.
0: Αλλά...
1: Δηλαδή, τι άνθρωπος πρέπει να είσαι για να σου έρθει ένα μήνυμα από το κράτος, ένα μήνυμα κοινωνικού χαρακτήρα, ρε παιδί, το οποίο σου λέει.
2: Ξανά στείλε το Υπουργείο Μεταφορών. Όχι.
0: Αλλά δεν
1: θα στείλει τώρα, αφού κρίθηκε νόμιμη. Τώρα θα στείλει συνέχεια.
2: Νόμιμη. Φυσικά το κράτος τι θα κάνει, θα πει παράνομο.
1: Ανεξάρτητη είναι η αρχή.
0: Δεν νομίζω ότι το πράγμα.
2: Ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Καλά, παντού.
2: Άρα. Όχι παντού.
1: Καλά, αλλού έχουν...
2: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε καταδίκασε με την Ασυγμακοπούλου και τα πληρώσει ο ελληνικός λαός το πρόστιμο.
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι Ασυγμακοπούλου,
1: το ελληνικός γραμματέας. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες
2: αρχές. Δεν θα πάει πληροφορείς.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
1: Συγγνώμη, ναι.
2: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα σε πρόστιμο.
1: Όχι, εγώ λέω ότι είναι ανεξάρτητη.
2: Να πληρώσει η Ασυγμακοπούλου και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου όλη αυτή την σκευωρία. Όλη αυτή την κλεψιά. Δεν το κάνει όμως, δεν το πληρώνει εσύ και εγώ.
1: Εγώ πώς το πληρώνω.
2: Ποιος το πληρώνει το πρόστιμο.
1: Α, το πρόστιμο λες τώρα.
0: Μέσω εφορίας, ναι, εντάξει.
2: Καλά, σηκώστα.
1: Αλλά... Μεγάλο ήτανε.
2: Πώς?
1: Μεγάλο.
2: Αρκετά.
1: Μέσα.
0: Άλλο θέλω να πω, ρε παιδιά. Εγώ δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί σηκώθηκαν το πρωί και είπαν πάνε να μηνύσω το Υπουργείο Μεταφορών γιατί μου στείλε κοινωνικό μήνυμα. Γι' αυτό το έβαλα σε άλλο πλαίσιο.
1: Δηλαδή, γιατί το κάνανε.
0: Μα όταν όλοι διατυμπανίζουμε για την προστασία.
2: Την κυβέρνηση, δηλαδή.
0: Όχι. όταν διατυμπανίζουμε όλοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι θέλουμε να τα προστατεύσουμε και ότι ακόμα το πλαίσιο δεν είναι το καλύτερο δυνατό, ειδικά στα social.
2: Yes.
0: Όταν, ας πούμε, βλέπουμε ανθρώπους να διασύρονται από αυτό το,
1: ναι,
0: το φαινόμενο, το ότι ο καθένας μπορεί να έχει τα προσωπικά δεδομένα κάποιου και να κάνει ό,τι θέλει πάρτι.
1: Παιδιά, το έχετε τραβήξει
0: πάρα πολύ. Εκεί στηρίχτηκαν. Ναι. Το αν είναι, είπαμε πάντα, το ηθικό με το νόμιμο δεν είναι πάντα.
1: Σας διαβάζω.
0: Στην ίδια.
1: Συνεχίζω. Οι 88, οι 88 πολίτες, οι 83
0: πολίτες. Όλοι μαζί αυτοί τώρα
1: Όχι, όχι.
0: Ανεξάρτητα.
1: Τώρα έπεσε σήμα, ρε παιδί μου. Τώρα αυτοί ξέρω πώς λειτουργούν. Σαν αγέλη λειτουργούν. Αλλά πάμε παρακάτω. Γράφει τώρα εδώ. Οι 88 πολίτες, οι 83 μάλλον, από τους 88, ακούστε λίγο, διαμαρτυρήθηκαν για τη λήψη του μηνύματος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση συγκατάθεση. Και ναι, ζήτησαν οι ίδιοι από την αρχή να διερευνήσει την νομιμότητα της επεξεργασίας για να ορμήξουν το Υπουργείο. Βέβαια, η αρχή, όπως είπαμε, που δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά για μένα είναι, έκρινε την νόμιμη. Ακούστε όμως τώρα. Οι 5 από τους 88. Έκαναν την καταγγελία διότι δεν διαθέτουν δίπλωμα και θεωρούσαν ότι δεν τους αφορούσε το μήνυμα. Δηλαδή, ακόμα χειρότερο εδώ.
0: Εδώ είναι πολύ χειρότερο.
1: Ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αυτός δεν έχει ούτε γονιούς, ούτε παιδιά που οδηγούν, ούτε ξέρω εγώ, αδέρφια, φίλους, ούτε οι ίδιοι μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο.
2: Τώρα, δεν ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν αξίζει τον κόπο.
0: Δηλαδή. Ναι, εδώ είναι.
2: Τώρα, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα.
1: Όχι,
2: ξέρεις, πράγμα.
1: Γιατί βλέπεις ποιος είναι έξω. Αυτός που
2: να ασχοληθούν, ναι, δεν είναι αυτοί οι παρανομαστές.
1: Ποιοι είναι.
0: Εντάξει, 10 εκατομμύρια είναι.
1: Όχι, αλλά είναι ένα δείγμα. Ένα δείγμα είναι. Κάποιου εκπροσωπούν.
2: Άλλες ευαισθησίες. Τις ευαισθησίες μας τις δείχνουμε σε αυτούς που κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Όχι σε αυτούς που δεν κάνουν. Γιατί αυτό δηλαδή, ποια διαφορά κάνει.
1: Αυτό εμένα μου δείχνει τώρα την ψυχοσύνθεση του γκρινιάρη, του μόνιμα, ας πούμε, γκρινιάρη, του μόνιμα οργισμένου, ναι, του μόνιμα ξεροκόπησαρισθημένου Έλληνα.
2: Κώστα, δεν υπάρχει ισονομία, αγόρι μου.
1: Υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ραδιοφώνου.
1: Θες
2: παράδειγμα ραδιοφώνου.
1: Ναι, θέλω.
2: Άλλος νόμος. Είναι στην τηλεόραση, άλλο στο ραδιόφωνο, άλλο στα site.
1: Για το. Γιατί πια
2: για όλα. Για ύβρις.
1: Α, για προσβολή
2: για
1: και
2: όλα,
1: τα λοιπά.
2: Για όλα, για όλα. Δηλαδή, ακόμα και για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουμε εμείς εδώ.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τι λέμε, δεν υιοθετούμε την άποψη. Στην τέτοια το κόβουν. Ναι. Το ίντερνετ μπορείς να βρεις ελεύθερα. Γιατί, σου λέει.
1: Ναι, είναι world...
2: Η τηλεόραση είναι ευρείας κατανάλωσης. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο. Στοχευμένο είναι το ραδιόφωνο, που είναι και ευρείας κατανάλωσης.
0: Που είναι.
2: Έτσι. Και στοχευμένο είναι και η εφημερίδα, γιατί πρέπει να την αγοράσεις για να δεις.
1: Ναι,
2: αν αγοράζει ένας και διαβάζουν 101.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι και το ίντερνετ, το οποίο σου λέει πρέπει να μπεις στη σελίδα, πρέπει να πας στο YouTube να παρακολουθήσεις και να ακούσεις τον Πινελίκη.
1: Ναι, αλλά
2: όλοι οι νόμοι διέπονται από διαφορετικές παραμέτρους.
0: Εγώ αυτό θεωρώ συνομία. Ότι πρέπει να μπει πλαίσιο, ναι. Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Στην αρχή είμαστε, παιδιά. Είναι μεταβατικό το στάδιο. Ναι. Είμαστε ακόμα στην αρχή.
2: Ελευθερία λέγεται.
1: Μετά από 100 χρόνια θα έχουν διευθυνθεί όλα αυτά.
0: Θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο.
2: Δεν ζούμε,
0: μου, το τι είναι ελευθερία.
1: Για μας έγινε ο πλανήτης.
2: Παλεύουμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει μια διαφορά στη λέξη ελευθερία και σε αυτό που έχουν υιοθετήσει οι νεοέλληνες, μη σου πω όλοι οι νεοάνθρωποι, ελευθερία και ελευθεριότητα.
2: Δεν ήξερα.
0: Η ελευθεριότητα είναι πολύ επικίνδυνη.
2: Μα δεν ήξερα τώρα που ήρθε το μάθα, δεν ήξερα.
0: Παρόλα αυτά, σταμάτα εσύ. Παρόλα αυτά.
2: Μα αφού δεν ήξερα πώς θα το είπα, ψέματα θα πω.
0: Αυτό με τα προσωπικά δεδομένα.
2: Ναι.
0: Είναι όντως ένα κομμάτι που πιστεύω ότι είμαστε όλοι ακάλυπτοι. Ότι είναι μια φούσκα ότι προστατεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα.
2: Ψέματα είναι αυτό.
0: Περίμενε λίγο. Πες τώρα, γιατί το λέμε για τους παππούδες, να προστατεύσουμε τους παππούδες, Κωστή, δεν το λέμε συνέχεια.
1: Ναι, το λέμε.
0: Μην ανοίγετε ό,τι σας έρθει στο κινητό.
1: Και αυτοί ανοίγουν.
0: Ότι αυτό δεν ήταν από το Υπουργείο Μεταφορών.
2: Προμάζει, ρε.
0: Και ήταν ένα κακό λογισμικό. Έτσι, κατάλαβες που στηρίζονται αυτοί.
2: Εκμεταλλεύονται
0: που...
2: το ότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο ηλικιωμένος.
0: Ναι. Και, και έρχεται αυτός ο Πέντε που για μένα, ναι, δεν είναι σωστός πολίτης. Θα πάει μηνύσει τώρα το Υπουργείο Μεταφορών για ένα κοινωνικό μήνυμα. Και σου λέει, και άμα η γιαγιά μου.
2: Ο φόβος
0: φυλάει τα έρμα. Μπράβο. Το άνοιγε και ήταν να πούμε από αυτόν τον Ισραηλίτη, τον Predator, τον έτσι, τον αλλιώς τον Γιουβέτσι.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε, απλά διαβάζω το μήνυμα του Παναγιώτη. Λέει, Κώστα, λέει, αυτοί εδώ που λες είναι αυτοί που έχουν ακόμα στα μπαλκόνια τους πανό. Όχι στο έγκλημα της Βενιζέλου.
2: Α, ναι.
0: Ναι, όχι στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά.
1: Καλημέρα σε όλους, σε όλες. Η ώρα είναι 8. Θα περάσω απέναντι, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης βεβαίως, εδώ στο 95,5 με Πασχάλη Καμόρα, Σμαράγδα Μπασάκου και Κώστα Παραγιάννη. Πρωινό Τετάρτη σήμερα. Πες Γεργανάρα, τίποτα δεν είπατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες στον ανακριτή των δύο γιατρών με το ειδικό γιατρείο στο Κολωνάκιο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό αδίκημα το οποίο είχε αποδοθεί στους κατηγορουμένους ήταν αυτό τη θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, το οποίο αναβαθμίστηκε καθώς φαίνεται να υπάρχει πλέον αιτιώδη σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και του θανάτου του τραγουδιστή. Κατά την απολογία της, η γιατρός, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας, φαίνεται να απέρριψε πλήρως την κατηγορία, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της και τόνισε ότι το ιατρείο της λειτουργούσε απολύτως νόμιμα. Φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη ανεστάλησαν λίγες ημέρες αφού το μεγαλύτερο εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, η Αραμκό, έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά την επίθεση από Χούθη της Ιεμένης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και με δεδομένο ότι τα καύσιμα ήδη κινούνται σε υψηλά δεκαετίας, η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Bloomberg, καλείται να αντιμετωπίσει το χειμώνα ένα νέο ενεργειακό εφιάλτη μετά από αυτόν της Ουκρανίας. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Με τη εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας, αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη Στέφανος Παζαρτζίδης. Η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελού Εφετείου Κακοκλημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων. Τέλος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία έλυγε την προσεχή Δευτέρα και λόγω του μεγάλου επιδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου. Η ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως είναι έργο προϋπολογισμού 204 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής είναι κάτω από 10%. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
13: Μάγκες,
12: το σύστημα φωτιά!
14: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
22: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
21: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
22: Δηλώσει συμμετοχής 31 Οκτωβρίου.
23: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
24: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
25: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
26: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
27: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
6: Μετρόπολης
7: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άνοιξε ρε γόρι, μη φοβάσαι. Τι, δηλαδή, πρέπει να πάρουμε ειδική άδεια, κύριε Θανάση Καζαμπάκα. Καλημέρα, Θανάση. Ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος των κορυφαίων, αυτή την ώρα, γιατί είναι μόνος του εκεί.
1: Γιατί είναι μόνος του εκεί.
0: Η κοληψία είναι μόνος του, δεν έχει δεύτερο.
1: Όχι, δεν έχει. Αλλά έχουμε και άλλον κορυφαίο πιο πίσω σήμερα. Έχουμε και στο production.
0: Εκείνος είναι στο production.
1: Εκείνος είναι στο production.
0: Εκείνος τώρα είναι για άλλα πράγματα.
1: Μας μαλώνει, μας βάζει σε τάξη, θέλει τις ώρες, κρατάει. Μιλάμε στρατιώτης κανονικός.
0: Είναι to the point.
1: Είναι to the
0: point. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που του προσάπτω εγώ.
1: Δηλαδή.
0: Ντροπή και σύψη της ηχοληψίας.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα.
0: Πώς το λένε. Είναι ο αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το που λένε που λένε.
1: Ναι.
0: Έχεις λαλίδι, έχεις το κεφάλι σου ίσιο.
1: Αλήθεια.
0: Θα φύγεις την ώρα σου, αυτό.
1: Α, θα φύγεις την ώρα σου, ναι, θα αρχίσει. Ναι. Καλά, και εδώ έχουμε τον Τζομπανάκο, Θανάση. Να αρχίζει να βάζει.
0: Θανάση, πρέπει να. Την πρώτη εκπομπή που έκανα, την έκανα με τον Καζαμπάκα. Εδώ στο Μετρόπολης.
1: Αλήθεια. Ναι, α, θα μαλώσετε.
0: Στον επάνω όροφο.
1: Στον επάνω όροφο, ε. Όπω το θυμάμαι. Πασχάλη, τι μου θύμισε τώρα. Εντάξει, μαγικές στιγμές.
0: Εντάξει, ο Θανάσης είχε τότε μαύρα μαλλιά.
1: Τώρα τι έχει.
0: Άσπρα.
1: Ε, εντάξει, είναι... έχουν χρωματισμούς ιδιαίτερους, ήριδες.
0: Ναι. Σαν τον Ηρακλή να πω. Γι' αυτό και Ηρακλής. Τα αδεύει Ηρακλής.
1: Τα αδεύει Ηρακλής. Εντάξει, πάει και έρχεται, πάει παντού. Η Ηρακλή το δηλώνει γιατί ήταν Χατζηπαναγής, όπως όλοι ας πούμε που γίνανε στη γενιά του, που δεν είναι εννοώ παδάκια. Με την έννοια του οπαδού γέννημα θρέμα. Ο Θανάσης αγάπησε τον Ηρακλή για τον Χατζηπαναγή. Ο ίδιος τα λέει.
0: Όλοι αγαπήσανε κάποιες ομάδες για κάποιο λόγο. Ένας από τους λόγους τότε, καταρχήν, ο Χατζηπαναγής, εγώ πιστεύω ότι είχε μια ευρεία αποδοχή, γιατί πήγαινα και εγώ στο Καφτατζόγλο να δω τον Χατζηπαναγή, να δω αυτές τις περίτεχνες ενέργειες, οι οποίες κατέληγαν και κάπου. Κοίταξε, τότε όμως. Εγώ τι. Εγώ. Diego.
1: Diego.
0: Ποιος Diego. Α, κοίταξε, τότε υπήρχαν όμως σε όλες τις ομάδες καλοί ποδοσφαιριστές, βιρτουόζοι. Υπήρχαν, σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Είχαμε από έναν, δηλαδή ας πούμε είχαμε έναν Μανολά, είχαμε έναν Κούδα, είχαμε έναν Κούι.
0: Είχε πολλούς ποδοσφαιριστές και οι μικρές ομάδες. Είχαν Μπαρζόφο, Κόνσκι, είχε παιχταράδες. Δηλαδή ξεκινούσαν οι ομάδες από το 10, δεν ξεκινούσαν από κάπου, από το 1.
1: Σωστά.
0: Από το 10, ποιο δεκάρι θα είχαν, ρε παιδί μου, γιατί ήταν αυτός, ας πούμε, ο οποίος έφερνε δηλαδή, το αλήτικο, το αλανιάρικο, δηλαδή τη αλάνα παιχνίδια.
1: Ήταν και η φιλοσοφία αυτό. Έτσι όμως,
0: ναι, είπαμε. Γι' αυτό και ο Καζαμπάκα. Σήμερα τι θα γινόταν ο Καζαμπάκα, ρώτησε τον. Τι ομάδα θα γινόταν. Πάω θα γινόταν, γιατί είναι μόδα.
1: Πάω Κωνσταντέλιας.
0: Μόδα είναι. Δεν σε καταλαβαίνετε εκεί πέρα.
1: Όχι. Έτσι απάντησε ο ίδιος.
0: Η διαδραστικότητα ενός ποδοσφαιριστή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Το είπαμε που λέγαμε και με τον Κώστα στο τέτοιο. Πήρε την μπάλα, πήρε το πέναλτι. Κωνσταντέλιας πότε το κάνει. Ποτέ.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Σταθερά ποτέ δεν είχε.
1: Σταθερά ποτέ δεν είχε. Είχε ποτέ. Αλλά είχαμε να δούμε τέτοιο ποδοσφαιριστή στα γήπεδα αρκετά
0: τρίπλα,
1: χρόνια. Την τρίπλα, τα τρελά. Έλα, ρε, και μόνο που είδα το γκολ αυτό του να είναι πεσμένο κάτω. Εντάξει. Όπως επίσης και το να τραβήξει πιτσιρίκια, δηλαδή να πάει στην Ισπανία και να ζητάνε από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτόγραφα δεν το συναντάς εύκολα.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα.
1: Σημαίνει ότι,
0: ότι?
1: Είναι μια ταλεντάρα.
0: 24 χρονών είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Μπερδέψαμε τα καλώδια μας.
0: Μη κουνιέσαι. Ακινήτης. Ακινήτη. Άντε βρε τώρα.
1: Μου χρωστάτε. Ψυχοθεραπεία θα αρχίσω.
0: Και εσύ πάνε πάρε ένα ζευγάρι ακουστικά.
1: Έχω, αλλά δεν τα φέρνω. Δεν τα φέρνω γιατί είναι ξεχασιά.
0: Μπράβο, ακίνητοι.
1: Καλώς τα παιδιά. Μια και πήγαμε σε ελληνικά γήπεδα, για το κύπελο δεν είπαμε τίποτα.
0: Τι να πούμε.
1: Τι να πούμε, δεν έχετε άποψη τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε.
0: Όχι.
2: Τι να κάνουμε σήμερα.
1: Οι ομάδες μας τι θα κάνουν. Θα κερδίσουμε όλοι, λέτε.
2: Πάμε να δούμε Ελκαμπή σήμερα. Ελαραμπή μάλλον.
1: Ελαραμπή, γιατί Ελκαμπή.
2: Τώρα να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Δημάκης, η εταιρεία Δημάκης. Και μάλιστα είναι για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανσης χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Παρακαλώ.
0: Τι λέει.
2: Πώς λέει.
0: Θα πάω στο Δημάκη.
2: Θα πας, ναι. Θα δώσεις και τα χαιρετίσματα μας.
0: Ναι.
2: Τι λέγατε τώρα για τον Κωνσταντέλια, λέγατε ή κάτι άλλο?
0: Όχι, για τα δεκάρια της τότε εποχής επί Καζαμπάκα, ας πούμε.
1: Λέγαμε, ας πούμε, προλογίσαμε τα παιδιά, τον Θανάση Καζαμπάκα και τον Γιάννη Τολελίδη, και λέγαμε ότι ο Θανάσης Ηρακλειδέας και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέω ο ίδιος έχει πει, επειδή δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε ο Καζαμπάκας γέννημα θρεμαπαδός, έγινε φίλος του Ηρακλή από το Χατζηπαναγή. Ήθελε να πηγαίνει και μετά πιάσαμε και το επεκτείναμε ότι τότε είχε κάποιους βιρτουόζους.
2: Νομίζω ότι Καζαμπάκας ειδικά έγινε Ηρακλής από αντίδραση. Δηλαδή όλοι οι φίλοι του στο σχολείο ήταν ΠΑΟΚ, η Άρης.
1: Τον έχω ικανό.
2: Και έγινε από αντίδραση.
0: Υπάρχουν και αυτοί.
2: Που είναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί, γιατί οι περισσότεροι Αργιανοί είναι πρώτα αντιπάοξη. Όχι, μισό, είναι πρώτα αντιπάοξη.
2: Γιατί υπάρχει
0: είναι
2: μια.
0: Φιλοαργιανοί. Πρώτα γίνανε αντιπάοξιδες και μετά γίνανε Αργιανοί.
2: Όπως οι παοξίδες. Γίνανε πρώτα αντιπάοξιδες και μετά παοξίδες. Δηλαδή, πού την βλέπεις τη διαφορά? Πραγματικά δεν
1: κατάλαβα. Παοξίδες
2: δεν. Παοξίδες δεν είναι παοξίδες. Δεν είναι παοξίδες.
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πιο.
2: Εσείς τι, πιο.
0: Καταρχήν είμαστε πιο πολύ. Άρα δεν έχουμε σύμπλεγμα.
1: Μπράβο. Συμφωνώ.
0: Σταματάμε εκεί.
1: Συμφωνώ.
2: Έχετε άλλο σύμπλεγμα.
1: Χωρίς πλάκα. Και εκτός αυτού δεν είχαμε και πρόσημο.
0: Για το αντί. Για το αντί.
1: Δεν είχαμε και πρόσημο για να γίνουμε αντιαριανοί.
0: Είμαστε,
1: δηλαδή,
0: είμαστε και από φτωχά κοινωνικά στρώματα.
1: Αυτό.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: που δεν είστε εσείς.
2: Μέσα στη φτώχεια.
0: Πώς θα λέμε.
2: Καταχνιά, φτώχεια.
1: Εννοείται.
2: Δυσκολία.
1: Εσείς γιατί δεν μας λέτε. Εσείς δεν μας λέτε ενώπιν τους.
2: Κακουχίες.
1: Άσχετα που οι ιδρυτές μας ήταν πρίγκιπες όλοι και ήταν άρχοντες με την αυτή
2: πρίγκιπες, βέβαια.
0: Για να μάθουμε τώρα ποιος το ίδρυσε τώρα το.
2: Τα βάθη της πρίγκιπες.
0: Το κίτρινο ποταμάκι. Για να μάθουμε.
1: Έτσι, να τα λέμε.
0: Για πέσε στο λαό.
1: Είμαστε εμείς της πόλης τα παιδιά τα τιμημένα. Δηλαδή, Πασχάλη.
0: Και του Ηρακλή. Ποιοι τον ίδρυσαν τον Ηρακλή?
1: Στον Ηρακλή υπάρχει αυτό, θέλω να μου το.
2: Αρχαίοι Έλληνες.
1: Είναι αλήθεια, είναι μύθος ότι ο Ηρακλής.
0: Αλήθεια είναι, ναι, ήταν ο Αχιλλέας.
1: Σταματήστε να το έλεγε εσείς ότι ο Ηρακλής είχε μαζεμένο όλο τον πλούσιο κόσμο της Θεσσαλονίκης.
0: Καταρχήν να σας δώσω μια είδηση.
2: Ποιο πλούσιο είναι... κόσμο, παιδί μου, το 1900.
1: Έτσι δεν έχει μείνει, ρε παιδιά.
2: Το 896.
1: Ότι έχει. Ναι,
2: 1908,
1: ότι παραδοσιακά όταν είχες λεφτά στην τσέπη ήσουν και Ηρακλειδέας.
2: Ακούς τι λέει. Η ομάδα των τροχονόμων τότε.
1: Δηλαδή.
2: Νομίζει αυτός ότι είχε αυτοκίνητα τότε. Και είχε τροχονόμους.
0: Είχε τροχονόμους, δεν είναι δυνατόν, ρε.
1: Κάτι κάρα.
0: Το 1908.
2: Δεν έχει αυτοκίνητα, ρε φίλε. Τι τροχονόμους για τα. Α, τι
0: σάρωξε. Δεν είχε άλλη ομάδα τότε.
2: Ήταν για άμαξε.
1: Δηλαδή, ας πούμε.
2: Για παϊτόνια.
1: Πείτε παραδοσιακά μια περιοχή. Όλο το πανόραμα ήταν Ηρακλειδής.
2: Δεν υπήρχε πανόραμα. Δεν υπήρχε πανόραμα.
1: Τώρα το είπα σε εισαγωγικά, είπα βάλτε.
2: Ραδίκια μαζεύαν τότε.
1: Ωραία, πια. Το κέντρο. Το κέντρο.
0: Ο Κλουτζά.
1: Το κέντρο που ήταν όλοι οι πλούσιοι τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
2: Το κέντρο, ναι. Ήτανε.
1: Ήταν η Ηρακλειδής.
2: Μα δεν έχει άλλη ομάδα.
0: Αυτή ήταν, μόνο τότε ήταν.
1: Μετά, ρε παιδιά.
0: Καταρχήν δεν ήταν ομάδα, ήταν φιλόμουσοι.
2: Ήταν φιλόμουσοι.
1: Σωστό και αυτό. Αλλά μετά.
0: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
2: Α, όταν ήρθαν και ο Πάοκ και ο
1: Άρης. Όταν ήρθαν και ο Άρης και ο Πάοκ.
2: Καλά, ο Πάοκ έπιασε την προσφυγιά.
0: Καταρχήν αποσχίστηκαν οι διαφωνώντες από τον Ηρακλή και δημιούργησαν τον Άρη. Έτσι.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν υπήρχαν νομίζω εκεί, ήταν άλλη παρέα εκεί. Δηλαδή η παρέα του Άρη ξεκινάει από το Βότσι, Πασχαλή. Δεν ξεκινάει από το κέντρο, ας πούμε, που είναι η Ιερά.
0: Εγώ είπα αποσχίστηκαν. Δεν είπα.
2: Ναι, ναι, δεν
0: πήγαν από εκεί πέρα και πήγαν να κάνουν.
2: Δεν του έβαζε ο προπονητής.
1: Ναι. Και σου λέει.
2: Και σου λέει, πάμε να κάνουμε μια δικιά μας ομάδα.
1: Θα σας πω
0: να
1: κάτι.
0: Να μπαίνουμε μόνοι μας.
1: Το έχουμε δει και σε πολλούς άλλους μεγάλους λόγους να έχει συμβεί αυτό και να προκύψουν τεράστιες ομάδες. Βλέπε Λίβερπουλ. Ακόμα και ο Πάοκ ήταν ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Και έγινε πάρα
2: πολύ.
0: Δεν ήταν ΑΕΚ με την σημερινή σημασία.
1: Όχι με τη σημερινή σημασία.
0: Ήταν Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών.
1: Αυτό.
2: Ορίστε.
1: Ήταν Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών.
2: Άρα ΑΕΚ.
1: Μετά έγινε απόσχηση. Ναι, σηκώσαν και κάτι κτήματα στη
2: Φιλαδέλφεια. Όχι με την έννοια των Αθηνών. Αλλά ήσασταν ΑΕΚ με σήμα το τριφύλι.
1: Νομίζω και γουβέντε.
0: Τετράφυλλο τριφύλι.
2: Εντάξει, τριφύλι όμω ήταν.
0: Δεν τριφύλι το τετράφυλλο.
2: Τετραφύλι.
1: Τετραφύλι. Έτσι. Και το πέταλο, μην ξεχνάς το πέταλο.
0: Βασικά το πέταλο ήταν το σήμα, δεν ήταν το.
1: Ακριβώς.
0: Η τύχη. Τζόγλου.
2: Λοιπόν, καταρχάς έχει ματσάκια σήμερα.
1: Έχει ματσάκια, παιδιά.
2: Έχει γύρω παλί και σήμερα και αύριο.
0: Έχει ακροατήριο που θέλει να μιλήσει. Άντε, να σας πω κάτι.
1: Έχει και Ολυμπιακό που
0: παίζει. Τι έμαθα για το ασθενοφόρο στο Μαζονάκι.
2: Α, για πες.
0: Ότι δεν έχει φορείο.
2: Πώς πήγε, γι' αυτό το κατεβάσαμε καρέκλα.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον.
2: Περίμενε.
1: Τραγικό έτσι αυτό που λες, Πασχάλη, τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Πες το βράδυ.
2: Δεν το χωράει τώρα το μυαλό μου ότι πήγε στον φόρο χωρίς φόρο.
1: Να πω για τον κόσμο.
2: Δηλαδή αυτοί ξεκίνησαν. Γιατί το κάθε ασθενοφόρο δεν έχει ένα άτομο, έχει τρία άτομα τουλάχιστον πλήρωμα. Έτσι. Ξεκίνησαν και ο πίσω δεν είδε ότι δεν έχουν ασθενοφόρο.
0: Μπορεί να μπλόκαρε.
2: Α, να μπλόκαρε το ποδαρικό, λες.
0: Λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Οι κακές γλώσσες λένε ότι το συγκεκριμένο που πήγε δεν είχε λέει φορείο. Τώρα αλήθεια ψέματα.
2: Αυτό ναι, δεν το ξέρω.
1: Να σας πω ότι προφυλακίστηκαν.
2: Τώρα αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
1: Ναι, έγινε τώρα, παιδιά. Ήταν μαραθώνιες οι απολογίες.
2: Χθες το πρωί ξεκίνησε.
1: Μαραθώνιες, 18 ώρες. Αλλά είναι ανεδοτής στις θέσεις τους. Τουλάχιστον αυτό προέκυψε από τα αστυνομικά ρεπορτάζ.
0: Η υπερασπιστική γραμμή αυτή είναι.
1: Η υπερασπιστική γραμμή είναι ανέδοτη. Δεν φταίω, δεν κάνω. Ειδικά ο γιατρός επιμένει ότι δεν ήταν, είχε άλλον ασθενή, ειδοποιήθηκε αργότερα κτλ.
0: Πάλι δεν δουλεύει το μετρό Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη λίγο, Μαρία. Πάλι
1: παρακαλώ.
0: Δεν δουλεύει. Κάπου γίνεται μεταπιβίβαση.
1: Όπα. Για κάτσα να μπω να δω.
2: Μετρό είναι αυτό, μωρέ.
0: Τον Ευκλήδη.
1: Θα σε δείρω σένα τώρα. Θα αρχίσουμε
0: τον
1: πάλι.
0: Τον Ευκλήδη έχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης και δεν δουλεύει. Πρώτη φορά συμβαίνει σήμερα το πρωί.
2: Μόνο από μία τροχιά τα δρομολόγια. Τώρα γιατί έγινε αυτό, έχουμε ένα πρόβλημα στο τμήμα της κύριας γραμμής, στο σταθμό Πανεπιστήμιο, από το σταθμό Πανεπιστήμιο στο σταθμό
0: ως την ανάληψη.
2: Ναι.
0: Μέσω της τροχιάς ένα.
2: Ναι.
0: Γίνεται
2: το πρόβλημα αυτό τώρα προέκυψε στις 5.30 τα ξημερώματα.
0: Ναι, ηλεκτροδότηση.
2: Λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων.
0: Ένα ποτικό δάγκωσε το φωκάλι.
1: Τώρα βέβαια δεν έχουμε και ίντερνετ. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά ενημερώνουμε. Όχι, δεν έχουμε ίντερνετ στο μετρό. Εμείς ενημερώνουμε.
0: Πάλι, ρε, φίλε, είναι δυνατόν ολόκληρο μετρό, ρε φίλε.
1: Αλλά ο κόσμος που είναι στο μετρό, πώς θα ακούσει. Τέλος πάντων, αυτοί που θα πάνε πάντως.
0: Όχι, για αυτούς που θα πάνε, λέμε.
1: Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε, λέει, να μετεπιβάζετε στο σταθμό ανάληψη.
2: Όποιος είναι σε χώρα του εξωτερικού πρωτεύουσα που έχει μετρό, ας μας γράψει λίγο. Στη δική σας πόλη, στο δικό σας μετρό.
1: Έχετε ίντερνετ.
2: Έχετε ίντερνετ κάτω στο σειρμό, όταν είστε μέσα στο σειρμό.
0: Η Αθήνα έχει. Εδώ... Σε πολλά κομμάτια έχει και σε κάποια κομμάτια δεν έχει. Αλλά στα περισσότερα έχει.
2: Μάλιστα.
0: Όπως και ραδιόφωνο.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, και στη.
0: Καταρχήν, μάθατε ότι θα αλλάξει και. Προτείνουν αλλαγή ονόματος στο μετρό.
2: Δηλαδή.
1: Το δικό μας το μετρό.
2: Ναι. Πώς το κάνω.
0: Από την ώρα που έγινε. Και,
2: Γιάννης,
0: που έγινε και η συνένωση με την Καλαμαριά.
2: Πώς.
0: Γιάννης λέει όλος. Όχι Πέτρο.
2: Δεν θα αλλάξουν όνομα στο μετρό.
0: Θα γίνει αργό.
2: Λέγε ρε.
0: Όντως. Θα γίνει αργό.
2: Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλάμε σοβαρά.
0: Αυτό είναι το τεχνικό. Αυτό
2: είναι.
0: Θα ανοίξουμε γραμμές ρε φίλε.
2: Ε, άντε τε.
0: Ε, αυτό δεν λέμε.
1: Λοιπόν, να
2: σας
1: πω.
2: Καλημέρα στα παιδιά, στον Νικόλα, στο Χάρη. Λαραμπή λέει εκτός αποστολής σήμερα.
0: Ε, όχι ρε, όχι ρε, και έχω κλείσει εισιτήριο.
2: Πήγα να δει δηλαδή ένα παίκτη, πήγαμε να δούμε. Τον έβαλε ο άλλος γκολ.
1: Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Έχετε άποψη αγόρια.
2: Ε, Γιαγκελόνια.
1: Για την Γιαγκελόνια.
2: Τα καγκέλια. Ε, τι. Εντάξει, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι ο άλλος Ολυμπιακός της Ελλάδος, άλλος Ολυμπιακός της Ευρώπης.
1: Πασχάλη.
0: Για ποιος Γιαγκελόνια είναι ο Ολυμπιακός. Την Πολωνία.
2: Με απέκλεισε με ένα Γιαγκελόνια.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η μεγάλη ομάδα της Πολωνίας. Εγώ νόμιζα πάλι ήταν η Λέγκια.
1: Είναι η Λέγκια. Πιο ακουστή.
2: Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Η πιο ακουστή είναι σίγουρα.
0: Η Γιαγκελόνια πάντως. Έχετε παίξει εσείς με Γιαγκελόνια.
2: Εμείς παίξαμε και αποκλειστήκαμε.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά πες μας μια ομάδα που παίξατε και προκληθήκατε.
2: Την Μπενφίκα, ρε.
0: Σιγάρε.
1: Πότε.
0: Πήρε 50 χρόνια, δεν σου είσαι κανένα.
2: Μπερούτζια.
1: Την Μπενφίκα την αποκλείσαμε εμείς τη μεγάλη Μπενφίκα.
2: Ποια μεγάλη Μπενφίκα,
0: καλέ. Γιάννη Ζίνδρο. Γιώργο Εμερτζίδη, Σκόμπο Εόλε.
2: Ξέρει ποιοι παίζανε όταν παίξαν.
1: Όλα τα μπεμ. Και Μπενφίκα και Μπενσίκτα.
0: Μόκαλη. Πάλας, Πυρός Βένος.
2: Θα πας ωραία. Και εγώ μπορώ να πω, σου πω του ΠΑΟΚ εκείνη την δεκάδα όλη.
0: Μα τους ήξερες γιατί ήταν Έλληνες.
2: Ναι.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ο Φορτούλα γιατί το Μλάντεν.
0: Αυτός ήταν ο μόνος ξένος που είχαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και ο Γκουερίνο, αυτοί οι δύο ήταν.
2: Και ο Νέτο. Τα φιλιά μας και στους δύο.
1: Τους είπατε όλους.
0: Για άλλους έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης Ολελίδης, νομίζω στέλνει το μήνυμα, ότι ο Ευαγγελισμός, παιδιά, είναι 300 μέτρα, αγκαλιά να τον παίρνανε, θα τον έσωζαν. Αν δεν είχαν στο μυαλό το μάρι του.
0: Ποιο είναι ο Ευαγγελισμός.
1: Ήταν 3 λεπτά το νοσοκομείο από το ιατρείο.
0: Έχει παιδιά, έχει πεθάνει. Πάλι δεν ξέρετε κάτι. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης.
2: Ναι, άλλο λέμε. Ότι
1: από την αρχή του πρώτου αλάρμ.
2: Στο πρώτο αλάρμ θα έπρεπε να τον πάρουν τον άνθρωπο σηκωτό να τον πάνε στον Ευαγγελισμό. Αυτό λέμε.
1: Από την αρχή έπρεπε να.
2: Αλλά ψάχνανε τρόπο να τον αναστήσουν προφανώς. Μάλλον είχαν περικτήσει.
0: Κάρπα, μπορεί να κάνουν κάρπα.
2: Δεν ξέρανε, δεν γνώριζαν τα βασικά.
0: Το λάθος είναι ότι προηγούμενη μέρα έγινε κάτι που απαγορεύεται για την πλασμαφαίρεση. Έγινε η υθροθεραπεία.
2: Ναι.
0: Αυτό λένε οι επιστήμονες. Ότι κακώς έγινε γιατί από εκεί προξενήθηκαν ό,τι προξενήθηκε.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, επειδή μπήκα και διάβασα κι εγώ, έχω πάθει σοκ ότι την πρακτική της πλασμαφαίρεσης τη χρησιμοποιούμε από το 1913. Απίθανο. Εγώ δεν την ήξερα. Και αυτό είναι καλό για μένα που δεν την ήξερα. Σημαίνει ότι κανένας δικός μου ή εγώ η ίδια δεν χρειάστηκε να μάθω κάτι τέτοιο. Είναι όμως, και να το λέμε, γιατί ο Πασχάλης το είπε και καλά κάνει και το λέει, είμαστε κάτι αρνητικό, το παίρνουμε και το μιμούμαστε, να φοβόμαστε το μιμητισμό. Δεν σημαίνει ότι αν εσύ είσαι υγιής θα σου κάνει καλό, του αντίον έχει απίθανες περενέργειες, γιατί μαζί με ό,τι κακό αφαιρεί, αφαιρεί και καλά πράγματα από το πλάσμα.
2: Εντάξει, εγώ δεν το έκανα με
0: ποτέ. Γι' αυτό συμπληρώνεται στην επιστροφή του το αίμα, χωρίς το πλάσμα, συμπληρώνεται με ξεχωριστή φιάλη. Όλη η διαδικασία. Αυτό γίνεται όμως στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία που γίνεται αυτή η εμπεριστατωμένη προσέγγιση, υπάρχουν τριών ειδών νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι αποκλειστικά σε αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα τώρα τι εξειδίκευση έχει?
1: Τα λεφτά. Τα λεφτά και τίποτε άλλο. Καταρχάς, πραγματικά, να πούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και θρομβώσεις, που προσέξτε, για έναν άνθρωπο όμως που έχει θρομβώσεις, είναι θεραπευτική η πλασμαφαίρεση, έτσι.
0: Μάλιστα. Όταν γίνεται στο νοσοκομείο, πάλι θα το πούμε.
1: Εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά μην σπεύσουν όλοι αυτοί που έχουν κάποια λεφτά παραπάνω, γιατί μέσω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα τρέχουν στις Ελβετίες και κάνουν πλασμαφαιρέσεις.
2: Ή ούτως ή άλλως πήγαιναν. Δεν περίμεναν εσύ να το πεις.
1: Μπας και αποτρέψουμε κάποιους.
2: Γιατί?
1: Γιατί για το καλό τους. Όπως επίσης.
2: Μα αν γίνεται σε ένα νοσοκομείο με το ενδεδειγμένο και το προβλεπόμενο προσωπικό και όλες τις διαδικασίες,
0: δεν
2: έχει βγει κανένας από πλασμαφαίρεση.
0: Καταρχήν υπάρχει ειδικό.
2: Εδώ έκανε ένα σοβαρά λάθη τώρα.
0: Απεινιδωτήσει. Καταρχήν υπάρχει το σύστημα εκεί που θα σε σώσει. Ναι. Έτσι, μόλις δουν ότι εγκαταλείπεις.
2: Και ανακοπεί κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν τριών ειδών.
2: Άλλο το έμφραγμα του μυοκαρδίου και άλλο η ανακοπή.
1: Ναι, όντως. Κάτι άλλο θέλω να προσθέσω, τι είπα τώρα, όπως επίσης.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ραπτοπουλίζετε. Ανοίξατε γραμμές και ψάχνετε τι να πείτε.
0: Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση.
2: Ναι, το ξέρω και έχουμε και διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Με τους ακροατές.
2: Με τους ακροατές.
1: Έναν από εδώ και έναν από εκεί θα τρελαθώ. Πρέπει να βρούμε λύση για τη σεζόν.
2: Μας ρωτάνε πού καθόμαστε, παίζει λέει ρόλο. Πείτε μου λέει πού κάθεστε. Τώρα που είστε και οι τρεις στην ίδια πλευρά, ποιος κάθεται λίγο πιο πίσω από τους άλλους, γιατί θέλω να καταλάβω ποιος είναι ο ευγενής της παρέας. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή.
0: Λίγο πίσω είμαι.
2: Λίγο offside είναι ο Πασχάλης. Ναι. Γεια σας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελο Ελλάδας, με τις ομάδες να αφήνουν προσωρινά τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. 4 παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία των αγώνων κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στις 3 το μεσημέρι Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια στις 6 παρατέταρτο με την αναμέτρηση Κηφισιάς Παναθηναϊκού, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 με το ματς του Ατρομήτου του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο 5η. Στις 4.30 το απόγευμα η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα, ενώ η τρίτη στροφή του θεσμού ολοκληρώνεται στις 6 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασεραϊκό. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε χθες ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του Κωνσταντίνος Τιμιάνης, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία διάρκειας 3 ετών. Η πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League για τη σεζόν 26-27 πραγματοποιείται σε δύο δόσεις αρχής γενομένης σήμερα Τετάρτη, αλλά και την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Συνολικά διεξάγονται 18 αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα σημαντική για τον Ολυμπιακό απόψε στις 10, κόντρα στην Γιαγκελόνια εντός έδρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τα λεπτά είναι 43 μετά τις 8.
1: Ναι, τώρα βέβαια. Δεύτερο,
0: καλημερίζουμε. Έχουμε 17 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Είπαμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές και πάμε στον πρώτο που καλέσατε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Τον επόμενο.
2: Έτσι πως το είπες, το ορίστε, ξέρεις πως ορίστε. Μου ήρθε. Ορίστε. 3 κιλά πατάτες, 5 ευρώ.
1: Ναι,
2: ορίστε.
1: Σας ακούω.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλά, καλημέρα στο Μονάβικο, τι κάνω.
0: Καλώς τον.
2: Α, καλώς το παιδί.
3: Καλημέρα, καλή επιτυχία στο τριό. Ήθελα, επειδή Κώστα σήμερα με ξάφνιζες και σιγά σιγά αρχίζεις πλέον και συνειδητοποιείς και εσύ πόσο τρομακτικό είναι αυτό το AI και πώς μπορεί να επέμβει στα πάντα. Ανέφερες από το φορτηγό που μπορεί να κινείται μέσα σε μια εταιρεία και να μεταφέρει χωρίς οδηγό εμπόρευμα.
1: Σουηδία, ναι.
3: Μεθαύριο, ναι, μεθαύριο σκέψη μπορεί να βάλουν ένα ρομπότ να μιλάει αντί για σένα εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Στο έχω πει και άλλη φορά παλιότερα. Είναι εκπαιδευτικό να κάνει μάθημα στα παιδιά και πάει λέγοντας.
0: Θα γίνει αυτό.
3: Γι' αυτό ναι,
0: μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό τώρα.
3: Αυτό που επικαλούνται σαν πρόοδο στην πράξη είναι...
2: Σκοτάδισμος, τι είναι μεσαίωνας, γιατί τα ακούω αυτά, δεν τα λέω από το κεφάλι.
0: Είναι απάνθρωπο,
3: ναι, πρέπει να εξανθρωπιστούμε πάλι, αν μπορώ να το καθέσω έτσι.
0: Δεν έγινε ποτέ, δεν μπόρεσαν οι κοινωνίες ποτέ να επιστρέψουν κάπου, από μια αφετηρία, ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
3: Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αγαπητέ Βαραγιάννη, υπήρχε μια...
2: Υπήρχε ένας ουμανισμός για να βοηθήσω.
0: Ήμασταν σε συντρίμια, ήμασταν. Όλοι μέσα στα συντρίμια ήμασταν. Λογικό είναι.
3: Και εκεί ξαναπηγαίνουμε. Σκέψου τώρα κάτι πιο τρομακτικό.
0: Τρόμαξε μας κι άλλο. Δεν μπόρεσες με το πρώτο. Πάμε κι άλλο.
3: Για να δούμε. Σε όλη την Ευρώπη λοιπόν ξυπνάνε ολοκληρωτικά καταστάτα πάλι. Ναι. Πάμε πάλι στην ακροδεξιά και σε ποια ιδεολογία, αυτή που στηρίζει το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη.
0: Όχι, συγγνώμη, καταρχάς δεν συνέβη αυτό ξαφνικά. Δηλαδή τη δεκαετία των 90
3: όχι.
0: Δεν πήγαμε όλοι σε ακροδεξιά πολιτεύματα.
3: Άρα κάτι
0: έγινε. Ποια είναι η αιτία της ανόδου.
3: Τι στηρίζουν αυτοί. Αυτό που σου είπε και προχτές ο Μαρινάκης, λέει να δίνουμε 2 μήνες επίδομα ανεργίας και τα άλλα να τα παίρνει ο ιδιώτης να τα επενδύει στην δουλειά και στην ανάπτυξη. Και ποια ανάπτυξη.
0: Καλά, πες ότι δεν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε γενικώς για τα επιδόματα ανεργίας. Ναι. Ας πούμε, να πάρουμε το μοντέλο της Ιαπωνίας που δεν δίνει επίδομα ανεργίας καθόλου.
1: Και καλά, τώρα τι σχέση έχουμε για την Ιαπωνία, θα μιλήσουμε τώρα.
0: Αυτό σας λέω. Μιλάμε όχι για τη χώρα, μιλάμε για το θεσμό.
1: Για τη χώρα μας.
0: Δηλαδή, το ερώτημα είναι να επιδοτούν οι κυβερνήσεις στον κόσμο, λέγω γενικώς. Στην ανεργία ή να επιδοτούν την εργασία. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, όταν πλέον μια.
2: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
3: Όπως στηρίζεται. Όχι,
0: η ανεργία
3: προέρχεται. Για να μην φύγω πολύ. Όταν ένα καθεστώς θα υποστηρίζει το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη. Και αυτός θα σου λέει, δεν με συμφέρεις Βαραγιάννη, θα βάλω το AI, δεν υπάρχει νομοθεσία, αυτό λυπάμαι, φύγε εσύ να βάλω το AI να μου κάνεις σήμερα την ενημέρωση.
0: Δυστυχώς, ναι, θα με πάρει μπάλα, ναι, ναι, από μια
3: πρέπει να αλλάξουν την ατζέντα και εμείς όμως, ξέρεις.
0: Δηλαδή, όταν ήρθε το ίντερνετ, για να καταλάβω τι λες, όταν ήρθε το ίντερνετ στη ζωή μας, που απλοποίησε κάποιες διαδικασίες και από εκεί που είχαμε, ας πούμε, ΚΕΠ με 15 υπαλλήλους, δεν έχουμε καθόλου. Αυτό ήταν κακό ή καλό. Ναι. Θεωρείς εσύ για τις κοινωνίες.
3: Να ξαναεπαναθρωπιστούμε πάλι. Πού θα πάνε αυτοί να δουλέψουν.
2: Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό σου.
0: Το
2: πρόβλημα είναι ότι πάντα τρέχουμε και μετά αρχίζουμε και μπαλώνουμε. Δηλαδή, πρώτα δημιουργούμε ένα πρόβλημα με πρόσημο, ας πούμε, την πρόοδο, την τεχνολογία και όλα αυτά. Δεν έχουμε υπολογίσει πόση ανεργία θα δημιουργήσει αυτό ή πόσες κοινωνικές αλλαγές.
3: Πάμε σε μια φάση που πλέον δεν μπορούμε να μπαλώσουμε. Με τη βιομηχανική επανάσταση. Μπαλώθηκε η κατάσταση με την παροχή υπηρεσιών.
2: Φύγαμε
3: και πάμε στην παροχή υπηρεσιών. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτή η διέξοδο. Στην παροχή υπηρεσιών σου λέει δεν θα έχουμε γραμματέα, θα έχουμε το ΙΑΝ εξυπηρετεί. Πάρε το κέντρο και να εξυπηρετείτε. Να μιλήσει το ΙΑΝ
1: και το ίντερνετ έκλεισε όλες τις εφημερίδες. Πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος.
3: Δεν άκουσα.
1: Και το ίντερνετ έκλεισε όλες τις εφημερίδες. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα.
0: Ναι, εντάξει, πάντα ζυγίζουμε. Καρλός, ζυγίζουμε πάντα στη ζυγαριά τα ωφέλη και τις ζημίες. Όταν γέρνει το ζύγι προς τα ωφέλη, θα πάμε σε εκείνη την κατεύθυνση και έτσι κάνει η ανθρωπότητα.
2: Και για να μην αφήσουμε κάτι να πέσει κάτω σε αυτό που είπε ο Κώστας, φυσικά και να πρημοδοτούμε την εργασία. Το λέω και το είπα και χθες. Έστω και ένας άνεργος να υπάρχει. Οφείλουμε να έχουμε κοινωνική πρόνοια
0: 100%.
2: Για όλους τους πολίτες.
0: Μήπως ήταν λάθος το μοντέλο όμως, λέω, καταλαβες. Δηλαδή, μήπως πετούσαμε λεφτά σε τρίτες, σε βαρέλια, μήπως πετούσαμε λεφτά, ενώ θα μπορούσαμε να τα δώσουμε κάπου να είσαι καλά ο επόμενος. Να είσαι. Δηλαδή, καταλαβες τι λέω.
2: Ναι, αλλά τώρα φέρνει τ' άλλο.
1: Πάμε, εντάξει, πάμε, πάμε.
2: Δηλαδή, η ανεργία έφερε αυτά τα λεφτά.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Ραφάλ.
0: Καλημέρα. Εσείς, στο δρόμο.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, με δυσκολία.
1: Φρέιζερ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπαμε. Πάμε, παρακάτω.
4: Έχω δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι για τα φορολογικά για τις φυλακές.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, κύριε, σας ακούμε. Συνεχίστε.
4: Για τις φυλακές. Το οποίο σημαίνει ότι όταν, όπως είπε και η Σμαράγδα, τους αφήνουν να φύγουν, πρέπει ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα αυτό πρέπει να το ελέγξουμε στα σύνορά μας. Πρέπει να δούμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Πρέπει ο έλεγχος να μεγαλώσει περισσότερο.
0: Ναι, βέβαια.
4: Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είμαι ζω στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, είμαι στη,
0: ναι.
4: Στη δουλειά.
0: Ναι.
4: Όπως ρωτήσατε για τα μετρόλια, υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει ίντερνετ. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία διακόπτονται το ίντερνετ και δεν ξανάρχεται.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν φροντίσαμε να έρθει ποτέ, αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι, και το τρίτο είναι όταν σας ακούω, ρε παιδιά, να μιλάτε, ο Κώστας με τις μαγάλες πάρες, ο Πασχάλης φυσικά, όταν δεν μπορούν να δει όλοι οι αστυνομικοί να συνεννοηθούν, πώς μπορούν να συνεννοηθούν 10 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα.
2: Αυτή είναι η φιλή μας όμως.
1: Κλείστε
0: να μην φύγω.
2: Κοίταξε.
0: Αλλά το πιάσαμε, φίλε μου, το νόημα.
2: Έτσι. Και ο Σοκράτης, ο σοφός, όταν έλεγε για την. Δεν συμφωνούσε με όλους. Μέσα από το διάλογο και τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις βρίσκεται στην κλίση. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, τώρα τι
2: συμφωνούμε. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
0: Οι Αμερικανοί μας κοροϊδεύουν. Είναι δύο Έλληνες, τρεις απόψεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν λένε στην ταβέρνα ο ένας θα πάρει ρετσίνα.
1: Ξέρω την επόμενη άποψη του άλλου που θα ήταν εδώ να πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Καλή αρχή και στην τριάδα.
0: Να σε καλά.
5: Πώς μου αρέσει που είσαι τώρα ο Πασχάλης και μόλις λες, ρε Βαραγιάννη, το οτιδήποτε.
0: Ναι.
5: Κάποιες φορές αυτά που λες δεν τα λες ολοκληρωμένα και σου λέει «Επ». Δεν τα θαρακρίζεις.
0: Χειρόφρενο.
5: Πέρα κάτσε καλά.
0: Χειρόφρενο.
5: Κάτι έγινε εδώ.
0: Ναι, ναι.
5: Πάντως με το AI που λέγατε, παιδιά,
0: ναι,
5: από εδώ και πέρα αρχίζει την τεμπελιά του ανθρώπου.
0: Γιατί?
1: Ενώ πριν.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
5: Δηλαδή τώρα.
0: Δηλαδή είμαι αγρότης εγώ. Είμαι αγρότης και έχω 10 στρέμματα βαμβάκι.
5: Όχι.
0: Πώς θα την
5: πελιάσω? Σε ένα κομμάτι τέλος πάντων. Πράγματα που σκεφτόσουν να τα κάνεις, τώρα θα τα βάζεις και θα κάνει όλο αυτό.
0: Αυτό ναι.
2: Η τεμπελιά του εγκεφάλου είναι αυτή, έτσι.
5: Η τεμπελιά του εγκεφάλου, ναι. Σωστά. Η τεμπελιά του εγκεφάλου. Δηλαδή εδώ ο άλλος που θέλει να κουβεντιάσει με έναν άλλον να λύσουν ένα θέμα, πάει και ρωτάει το AI πώς θα του μιλήσουν.
2: Απίθανο, μέχρι και για ραντεβού το έχω δει, παιδιά. Συμβουλεύεται το AI πώς να φλερτάρουν. Τι να πούν για να έχουν, ναι, να έχουν ανταπόκριση. Ναι.
5: Πάντως για τον αυτό που λέγατε,
0: ναι,
5: υπάρχουν και στάσεις τις οποίες έχει και WiFi. Κανονικά και συνδέεται.
1: Βεβαίως,
0: στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι. Πάντως σήμερα το πρωί ήταν ταλαιπωρία.
0: Ναι.
5: Σήμερα το πρωί ήταν ταλαιπωρία το μετρό.

0: Τέλειο, Πασχάλη, ναι, ναι. Περίμενε λίγο. Όλοι λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να παραδοθεί το flyover.
1: Τι σχέση έχει το flyover με την πόλη της Θεσσαλονίκης? Καμία.
0: Πώς είναι?
1: Καμία.
0: Εσύ λες τώρα ότι θα πηγαίνουν μόνο τα φορτηγά και τα.
1: Παιδί μου, καμία, δεν έχει καμία σχέση με
2: τα φορτηγά. Τα παιδιά απαγορεύεται να πάνε το flyover.
1: Δεν είναι, καταρχήν ένα το κρατούμε.
2: Η Καλαμαριά, όποιο δουλεύει στην Καλαμαριά και ας πούμε δουλεύει στη ΒΙΠΕΘ, εννοείται ότι το flyover τον σώζει.
0: Α, το δούμε.
2: Στην Καλαμαριά μένει 250.000 κόσμος.
1: Καλά, μέχρι χθες είχατε το αφήγημα του Αργό. Λοιπόν, τώρα έχουμε τώρα του Γρηγόρου, πιστεύει εσύ?
2: Πόσοι δηλαδή.
1: 20.000 αυτοκίνητα φεύγουν από την Καλαμαριά για να πάνε στη Σύνδο.
2: 10.000 αυτοκίνητα.
1: Να πάνε να δουλέψουν πού?
2: Την ώρα.
1: Πού, στην έρημο Σαχάρα? Μα δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία ούτε τίποτα. Πού δουλεύουν αυτοί?
2: Ανεργία 0%.
1: Πού δουλεύουν, πες μου.
2: Να ξέρεις, σου λέω. Ποια ανεργία 0%.
1: Πες μου τα εργοστάσια που έχει.
2: Αν πατήσει εδώ πέρα τώρα έβρεση εργασία Σύνδο, θα βγάλει για σημερινές. Και αυτό το λέω τώρα έτσι.
1: Ναι.
2: Πατήστε λίγο αν θέλετε. Έβρεση εργασία Σύνδο.
1: Λοιπόν.
2: Και πατήστε λίγο.
1: Μένουμε μαζί Καλαμαριά.
2: Πόσες εταιρείες θα βγουν?
1: Ναι. Μένουμε μαζί Καλαμαριά και φεύγουμε να πάμε να δουλέψουμε στη Σύνδο για 7 κατοστάρικα. Με τι θα πηγαίνω, ερχόμαστε με το αυτοκίνητο. Έτσι, πόσο τα ξοδεύουμε στις βενζίνες αέρια?
2: Πολλά.
1: Αν μπράβο. Αξίζει τον κόπο να πάμε να δουλέψει στη Σύνδο? Όχι.
2: Δουλειά είναι.
1: Σου λέω κάθομαι στο σπίτι.
2: Δουλειά είναι, φίλε.
1: Δουλειά, τι δουλειά, για να λες ότι πάω να δουλεύω.
2: Α, πάει στη θέρμη αυτό. Για να δουλεύει.
1: Όχι, φίλε.
0: Εδώ κολλάει λίγο και το μήνυμα του Μάνου. Ποιοι δρόμοι λέει μετρούν λουκέτα και μας έχει μια στατιστική. Θεσσαλονίκη κλειστά 20 μαγαζιά. Στην Τσιμισκή, 110 στην Εγνατία.
1: Και η Μητροπόλεως έχει κλειστά. Και η Βενιζέλου και η Δραγούμη, τι είναι μόνο αυτά? Δεν είναι μόνο αυτά.
0: Καλημέρα.
1: Τι να κάνουμε, φτώχεια. Άμα ήταν η αριστερά, τώρα θα
2: ξεκινήσουμε. Καλημέρα, Φωτάρα.
3: Λοιπόν, προχθές για τις μαγάρες αυτό που είπε το AI, το ρωτάω χθες, όμως το AI το λέω, είμαι παντρεμένος και έχω μια σχέση. Πώς πρέπει να τη ρίξω αυτή τη σχέση? Πώς θα τα πω δηλαδή τα λόγια?
0: Ναι.
3: Αλλά επειδή είσαι παντρεμένος, δεν πέσεις για ένα γρήγορο και χωρίς συνέχεια.
0: Φώτη, κάτι έχεις πάθει εσύ. Έχεις αλλάξει φαρμακευτική αγωγή, μου φαίνεται. 8 παρα 5, δεύτερη μέρα τώρα με τα σόκ.
3: Είναι μια πολύ ωραία δουλειά που εντόπισα. Λοιπόν, ναι. Λέω πρέπει να ξεκινήσω να πουλάω κεριά.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραίο μάρκετινγκ. Γενέθλια κεριά, γάμη κεριά, πεθαίνεις κεριά, κάνεις έρωτα κεριά.
2: Ναι.
3: Μόνο πάω, κάντε γεια.
0: Δεν.
2: Σου λέω.
0: Requiem for a Dream, Θανάση Καζαμπάκα, να βάλουμε.
2: Αγαπάω το Φώτη. Αυτός είναι ο Φώτης που θέλω.
0: Τα ασθενοφόρα έχουν 2 άτομα πλήρωμα, εκτός αν είναι μονάδα που έχει και γιατρό. Λογικά θα τον κατέβασαν με ειδική καρέκλα και μετά θα τον έβαλαν στο φορείο. Ο Κωνσταντίνος είναι νοσηλευτής και το λέει. Δεν το λέει έτσι.
2: Νομίζω ότι τον κατέβασαν με καρέκλα.
0: Από το κεφάλι.
2: Το είπαν αυτό από τη Smart TV. Καλημέρα στη γραμμή. Παρακαλώ. Χαίρετε, καλώ τον άνθρωπο. Καλώ τον συγχωριανό μου.
0: Ξέρω, Πασχαλή, έγινε και τίποτα σωστά.
2: Καλά είμαστε.
4: 4 θεματάκια γρήγορα.
2: 4 γρήγορα.
4: Λοιπόν, πρώτον για το AI.
2: AI.
4: Στην Ελβετία σήμερα και αυτές τις μέρες γίνεται ένα συνέδριο από τον ΟΗΕ για τον περιορισμό του AI, γιατί πλέον το πολεμικό πεδίο στην Ουκρανία έχει γίνει μη προσβάσιμο για ανθρώπους και κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεύτερον, καλά αυτό που λένε με την ανεργία, το Ταμείο Ανεργίας, αλλά ποιος θα το πληρώσει αυτό, ρε παιδί μου? Τι καλά που θα είναι όταν ο άνεργος βρει δουλειά να πληρώνει ένα μέρος του για το Ταμείο Ανεργίας?
2: Το πληρώνει.
4: Να επιστρέφει πίσω το ποσό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί να πληρώνω εγώ δηλαδή τον άνεργο,
2: ναι,
4: που δουλεύω τόσα
0: χρόνια? Γιατί μπορεί και εσύ να βρεθείς άνεργος όμως κάποια στιγμή και επιπλέον.
4: Μπορεί να βρεθώ, αλλά δεν πιστεύω να βρεθώ, γιατί δεν επιπλέον... ζητάνε και.
0: Και ο άνεργος που δικαιούται ταμείο από τις εισφορές του. Έτσι, του κρατούσαν ένα ποσό ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Εκεί είναι το είπε.
0: Βέβαια.
4: Να μιλήσουμε για εισφορές, γιατί τα ταμεία είναι όλα μέσα, εντάξει.
0: Όχι,
4: θα τα μαζούν και συντάξει με τις εισφορές μας. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγουμε.
2: Πάμε στο τρίτο.
4: Θα ήθελα να κρατήσετε λίγο κάποια ονόματα,
2: ναι,
4: που κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν ένα. Σαμαράς, Καρισιανού,
2: Κασιδιάρης
4: και Παύλος.
2: Και Παύλος.
4: Μήπως κάποτε γίνουν ένα αυτά. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε. Τι θα γίνει με αυτό το κλέψιμο που γίνεται στις επιχειρήσεις, ρε παιδί μου?
2: Πιο απλά.
4: Κάθε χρόνο βγάζουν ένα καινούργιο φασούλι για να φτιάξουμε κάτι, να πληρώνουμε πάλι τεχνολογική αναβάθμιση και ιστορίες, και αυτά είναι χιλιάρικα και τα παίρνουν αεριτζίδες οι οποίοι κάθονται και ξύνουν όλη μέρα τα μαλλιά τους.
2: Ναι, τα μαλλιά. Δεν μου λες,
4: ναι,
2: μιλάς
4: τα μαλλιά τους
2: για POS.
4: Δεν έχουν τι να κάνουν και ναι, τώρα μας βάζουν να κάνουμε τα τιμολόγια, να τα χτυπάμε και να πληρώνουμε προμήθεια σε τον κάθε άγνωστο που δεν ξέρουμε πού υπάρχει και πού βρίσκεται και τι φόρο πληρώνει.
1: Αλληλεγγύη, ρε, αλληλεγγύη.
4: Ωραία. Δηλαδή, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα?
2: Πότε?
4: Πότε θα τελειώσει? Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Πάρτε
2: δηλαδή,
4: καινούργια ταμεία.
2: Για να καταλάβουμε τώρα, ρε παιδί μου, αβάθμιση, ναι, ας πούμε, λογισμικού που σε έβαλαν να αγοράσει πρόπερση. ή πέρυσι.
4: Άστο κοινό, το πληρώσαμε, το κάναμε.
2: Το πλήρωσε.
4: Πήραμε καινούριε ταμιακέ και τελείωσε. Μετά ξαφνικά το

0: πώς αυτό εδώ.
1: Φέτος
0: έχουμε το πώς. Το πώς αυτό, κύριε, δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχει κάμερα επάνω. Μας έβαλαν πώς με κάμερα για να μας βλέπουν αν είμαστε ωραίοι. 350 ευρώ. Δεύτερον, πάμε τώρα, μας λένε ότι τα τιμολόγια μόλις τα παίρνετε, πρέπει να τα σκανάρετε, να τα στέλνετε στον πάροχο. Ο πάροχος θα σας στέλνει στην ΑΔΑΕ. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε και τον λογιστή, τον οποίο πληρώνουμε για να κάνει την ίδια δουλειά. Και τι θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ένα κόστος άλλα 1000 ευρώ.
1: Αν είναι έτσι,
0: γιατί είναι 250 το μηχάνημα, 250 το χρόνο, χώρια, πρόσεξε, θα είναι γραφή, χώρια δηλαδή και το όλα τα άλλα κάθε χρόνο που θα πληρώνει την προμήθεια. Αυτή, να μην το πω, ξέρω εγώ, εντάξει ρε Μητσοτάκη, να φάνε τα αδέρφια σας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά κόψτε το λίγο, αφήστε την αγορά να ζήσει. Αφήστε τον κόσμο να επιβιώσει.
1: Ακούμε.
0: Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, κάθε, ό,τι σκέφτεται ο καθένας, δηλαδή θα βάζει. Κάτι να πληρώνει.
1: Δεν έχουν επαφή, ρε παιδί μου. Δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Πώς εσύ ζητάς πράγματα, εσύ ζητάς πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να τα δεις. Αυτό είναι.
0: Βρήκαν τους δούλους και αρμέγουνε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι το AI. Θα σε κάνουν δούλο χωρίς να το καταλάβεις.
2: Ενώ πριν ήμασταν ελεύθεροι.
1: Δεν είσαι ούτε αυτό που είσαι τώρα.
2: Δεν είναι ούτε αυτό που είσαι
3: τώρα. Καλά, Νικόλα. Επόμενο. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Κατάλαβα. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε όλοι όμως ότι ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο με όλα αυτά τα τρελά που γίνονται και χρειάζεται και λίγο ψυχραιμία. Γιατί παραμιλάμε στους δρόμους, Πασχαλή.
3: Έχει δίκιο φίλος, λέει Κωστή. Μου γράφει ο Ανδρέας που είναι φιλαράκι μου. POS, My Data, παραμετροποίηση, πρόγραμμα για τα τιμολόγια.
1: Πάμε στο ακροατήριο, με σκέτρα πατρί.
3: Και
1: τα δούμε και αύριο, και αύριο μέρα.
3: Εντάξει, έγινε. Καλημέρα.
1: Πάμε στον κόσμο.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα λίγο τώρα, πιάσατε λίγο το AI και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί για το ότι για τις δουλειές, γενικά για τον εργασιακό χώρο και ότι αυτό μπορεί να σταματήσει γενικώς το. Τον κόσμο να τον μπουστάρει στο να εργαστεί. Ο Πασχάλης κάποια στιγμή πριν ανέφερε ότι πριν λίγα χρόνια σταμάτησε το ίντερνετ. Όλοι αυτοί που δουλεύανε είτε σε εφημερίδες είτε γενικώς στα media και όλα αυτά δεν ψάξαν να βρουν δουλειά.
1: Ναι,
4: δεν μπήκαν σε μια διαδικασία να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι
1: ναι.
4: Οι δικοί τους στην πλευρά στο να βρουν κάτι.
3: Όχι όλοι. Κάποιοι κάθονται και κάνουν διαμαρτυρίες μόνο και περπατάνε στους δρόμους. Και θέλουν
4: επαναφορά. Αυτοί έτσι κι αλλιώς, χωρίς να το καταλάβουν, τους αποβάλλει το σύστημα από μόνο του, διότι δεν παίρνουν διαδικασία να σκεφτούν ότι η τεμπελιά τους δεν τους αφήνει να σκεφτούν κάτι άλλο.
3: Ναι, συμφωνώ, εγώ αλλά θεωρώ ότι
4: ένα κομμάτι του AI πρέπει να το πάρουμε λίγο, να το εκλάβουμε ως ένα μπουστάρισμα, ότι πρέπει να ψαχτείς τι θα κάνεις,
3: έτσι.
4: Να βρεις τρόπο.
2: Αυτό είπα πριν για την ψυχραιμία.
3: Αυτό είναι το σωστό.
4: Να βιοποριστείς, διότι. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως επιχειρηματίες είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να δουλέψουν.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Όταν υπάρχει μια απόφαση, ωραίο αυτό που είπε. Όταν υπάρχει μια απόφαση να αλλάξει σελίδα σε ένα επάγγελμα, θα πρέπει η κοινωνία να προετοιμάζεται για αυτές τις αλλαγές.
3: Ναι,
1: όταν το κράτος όμως, ένα κακό κράτος όπως είμαστε εμείς, δεν κάνει τίποτα άλλο, αποφασίζει και διατάσσει μέσα μια νύχτα ότι κλείνει αυτό και αλλάζει εκείνο, γι' αυτό είμαστε όλοι απροετοίμαστοι, γι' αυτό και είμαστε όλοι άνεργοι. Εν δυνάμει άνεργοι, έτσι.
3: Καλά, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι άλλα
2: κράτη. Κοίταξε, δεν
1: πρέπει να το κάνει. Προετοιμάζει, ρε φίλε. Το κράτος έπρεπε να σε προετοιμάζει, ξέρεις.
3: Εδώ ποιο.
1: Θα κλείσει η εφημερίδα, φίλε, γιατί έρχεται το ίντερνετ και η είδηση θα έρχεται στο κινητό σου. Θα πρέπει να προετοιμαστεί για
3: κάτι. Αλλά εγώ το κράτος δεν περιμένω, εγώ λέω, μπορώ να το σκεφτώ.
2: Όχι,
3: δηλαδή,
1: όχι. Φίλε, δεν μπορεί.
3: Δεν
1: ξέρει την έκταση τη αλλαγή. Την έκταση τη αλλαγή δεν γνωρίζει εγώ.
2: Είμαστε και διαφορετικοί.
3: Να γίνω και πιο ενεργός.
2: Οι λίγο μικρότεροι σαφέστατα ενεργοποιηθήκαμε, μορφωθήκαμε, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Υπήρχαν και άνθρωποι που τους βρήκε σε ένα εύρος που ναι, μεν δεν ήταν.
3: Σωστό, πάντα υπάρχουν αυτές οι
2: απόλυες. Έτσι είναι,
3: Κωστή. Οι παράπλευρες που λένε πάντα απόλυες.
2: Δεν είσαι και κοντά στη σύνταξη. Δηλαδή έχεις χρόνια μπροστά και είσαι στα 50 κάτι.
3: Σωστά. Το παιδί όμως τώρα που είναι τρίτη γυμνασίου, το παιδί σου, και κλείνω με αυτό, προτίμασε το να πάει να δουλέψει με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Δεδομένα μαζί.
3: Όχι να πηγαίνει στον δρόμο να περπατά και να λέει μου πήρε τη δουλειά.
2: Δεδομένα μαζί.
1: Είναι πάλι ανεργοί όλοι. Θα κάνουμε ένα πάω εγώ με τη Σμαράγδα αύριο και μαθαίνουμε AI.
2: Ναι.
1: Θα μείνουμε άνεργοι. Πού θα δουλέψουμε. Πού θα δουλέψουμε.
3: Στον ΠΑΟΚ.
2: Κάπου θα πρέπει να προφηθούμε όλοι. Γεια σας. Rap and Cool Show. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Καζαμπάκα. Γιάννη Λελίδη. Αυτοί ήταν οι τρεις λαλούνια σήμερα Τετάρτη. Καλό κύπελο.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. 18 ώρες διήρκησε η απολογία των γιατρών του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με το αποτέλεσμα της προφυλάκησης να τους αναγεννώνεται στις 6.30 το πρωί. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των γιατρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Νέα παρέμβαση για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα της ακρίβειας που πυροδοτούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας επεξεργάζεται η κυβέρνηση, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν δύσκολο χειμώνα. Πρόβλημα παρατηρείται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και το οποίο εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής. Η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χώρο απορριμμάτων στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες και ένα απορρίμματα χωρίς να έχουν απειληθεί άλλες εκτάσεις, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τέλος, τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, θα σημειωθούν σήμερα. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
2: παπά,
3: παπά,
1: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
4: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
5: Άντε, μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο στα Λούγκα. Έλα, λίγο να ξυπνάει στα Λούγκα μα, να σε πω τι θε. Μποτζόρνο.
1: Αυτή η προηγούμενη εδώ πέρα που είχαν εκπομπή.
0: Κλειστά φώτα. Κλειστά παράθυρα. Κλειστά air condition.
1: Χαζή είναι, ρε.
0: Δεν ξέρω. Θα δω, τα βρήκα όλα κλειστά.
1: Ποιο είναι ο ψυχό. Για να παίξει το ψυχό, να πούμε.
0: Είναι κλειστό air condition.
1: Κλειστά φώτα.
0: Κλειστέ πόρτε. Κλειστά φώτα. Τι θα γυρίσετε, ρε παιδιά. Ταινία τρόμου θα γυρίσετε εδώ. Ήρθαμε εδώ, ανοίξαμε τι πόρτε. Τα air condition, τα παράθυρα.
1: Διακρίνει μια ανομαλία, να πούμε.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να μάθουμε ποιο και τι εδώ τώρα. Ήταν όλα κλειστά.
1: Ήταν να ερχόμαστε κάθε μισό να ανοίγουμε το air condition.
0: Ναι, ναι, γιατί εμεί είμαστε δροσεροί τύποι.
1: Πάσχουν απαναισθησία μεγάλη αυτή.
0: Ναι, τι νομίζουμε. Εμεί είμαστε δροσεροί.
1: Προχθέ έβγα από στούντιο τηλεοπτικού στούντιου μαζί ήμασταν.
0: Α, ναι,
1: λέω, εγώ δεν κάνω εκπομπή, άμα δεν έχω.
0: Ναι, και μα έφεραν μια τουρμπίνα.
1: Με έφεραν μια τουρμπίνα.
0: Ναι, μια τουρμπίνα. Το γυαλί, τι στάμπα είναι αυτή τώρα που έχει στο δόντι.
1: Πήγα, έφαγα χθε στο Χορτιάτι. Με κάτι φίλους και έπεσε λίγο τζατζίκι πάνω στο.
0: Α, και το έξα από χθε. Μπάνε. Εντάξει, εγώ είμαι οκ. Okay. Έλα, καλημέρα, ρε λίγο. Ράπ εδώ, κούλ εδώ, κάτσα στα πλήκτρα. Χάρης Εμμανουηλίδης, ο οποίος ήταν χθε τα καλά. Το στείλαμε σαν εκπομπή να είναι εκεί το μάτι μας, ο εκπρόσωπός μας.
1: Πού?
0: Ήταν στα καλά εκεί, τη μου λέει, δεν είδε σε κούλ. Λέω, τι να κάνω, είχα τον Αχιλέα πάνω.
1: Δεν πειράζει, γλυφόταν ο Σόφιδη με τον Μαρία, με τον.
0: Θα μα τα πει.
1: Τον πρόεδρο τη ΕΠ.
0: Έχουμε φρεσκαδούρικο ρεπορτάζ. Είχαμε τον άνθρωπό μα.
1: Το δώρο Χριστουγέννων έπεσε πιο νωρί φέτο.
0: Νωρίτερα. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα. Λοιπόν, θα έχουμε χάρη Μανουλίδη επομένω εκτό από καλό κίνηση. Και για τα σουσού.
1: Σταμάτα εκπομπή, το δώσατε εδώ πέρα. Δική του.
0: Καλά.
1: Τι φωνάει ο Σουσού.
0: Εμεί τι είμαστε, ρε παιδιά, να δώσουμε εκπομπέ εδώ πέρα. Εμεί είμαστε μουτσι. Μα άλλαξαν την εκπομπή και το πήραμε χαμπάρι την επόμενη μέρα. Α, και τώρα σε βλέπω φρεσκαδούρα, μαγουλήθρα. Μια χαρά βλέπω.
1: Ει βάρο σα είμαι.
0: Ποιο είναι ει βάρο μα.
1: Ότι είμαι μαγουλήθρα.
0: Δηλαδή.
1: Θα μιλάω περισσότερο.
0: Α, καλά, δεν με πειράζει εμένα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα ξέρει ποια γιορτάζει.
1: Ποια γιορτάζει.
0: Η Λουτμίλα.
1: Ποια είναι η Λουτμίλα.
0: Ξέρω τι να σου πω τώρα, ποια είναι η Λουτμίλα. Λουτμίλα, δεν είχε καμία.
1: Λουτμίλα μπορεί να είναι Ρωσίδα Μασέρ που κάνει και άλλα πράγματα, ναι.
0: Λουτμίλα.
1: Λουτμίλα.
0: Και σκάφη να είναι.
1: Στο Λούσιφερ να είναι καμία Λουτμίλα, να πούμε.
0: Η Λουτμίλα. Ε.
1: Ποιο θα φέρω σήμερα στο Λούσιφερ να το ανοίξω μπουκάλι. Το Μουράτ και την παρέα.
0: Έχει γίνει ρε μπαγάσα προαγωγό, παραγωγό.
1: Θα φάω ξύλο από τη γυναίκα του Μουράτ. Θα φάω ξύλο.
0: Θα φάω ξύλο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Γαλακτό.
1: Ναι.
0: Είναι. Και Παγκόσμια Μέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Σ' αρέσει. Η επεμβατική καρδιολογία.
1: Καλημέρα στους γιατρούς μας, στους καρδιολόγους.
0: Τους παρά το Θεό.
1: Που τα ψοφίμια που πίνουν δεν τρώνε και δεν γυμνάζονται, τα φτιάχνουν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις είναι το θέμα ότι και άλλοι που γυμνάζονται και στρέφονται σωστά πάλι τα ίδια γίνεται. Δηλαδή
1: όχι.
0: Είναι μη σου κάτσει.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Έχουμε πολλά παραδείγματα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ο άλλος πίνει, τρώει, καπνίζει, κάνει ράνι, τον βλέπει 90. Ο άλλος αθλείται, κάνει ράνι, στα 60 έρχεται κάτι, τον παίρνει.
1: Βγαίνει κανένα καρκίνο γι' αυτό.
0: Εντάξει, αυτό σε λέω τώρα που πάνε φάτη πιτσούλα στο βραδάκι σου άμα θες.
1: Τα κάνουμε όλα.
0: Μία φορά την εβδομάδα όμως. Με μέτρο.
1: Εν τω μεταξύ πάω χθες.
0: Πού πήγες, πάλι να φας.
1: Να φάω.
0: Πάλι.
1: Το βράδυ.
0: Αφού πάμε Δευτέρα μόνο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Α, κάτσε κάτσε. Και εγώ έφαγα χθες.
1: Θα σε πάμε, λέει, στο Χορτιάτι. Πάω στο Χορτιάτι.
0: Το πέρα. Γνωστό πήγα εκεί στο Χορτιάτι. Έχει ένα πολύ ωραίο
1: πράγμα. Τέλο μπαίνω μέσα εκεί.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε σε κάτι κεφάλια από Ελλάδα.
0: Α, κατάλαβα. Πήγες στο γνωστό. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό κρέας, ναι.
1: Μπαίνω μέσα, δεν με χαιρετάει κανένα.
0: Γιατί να συγχαιρετήσεις.
1: Όχι, είναι παιδί μου, ευγενικά που είσαι στους πελάτες.
0: Μπήκες μέσα, ξέρεις.
1: Χαμογελάω στον ένα σερβιτόρο, δεν με μιλάει.
0: Ναι.
1: Χαμογελάω στον άλλο, δεν με μιλάει.
0: Πάλι δεν σε μιλάει.
1: Εσείς λέω τι είναι, αυτές. Λέει κυνηγός.
0: Οχ. Καλά, πώς έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Όχι, λέει βαράει πισίνια και τέτοια.
0: Πήγε στο μαγαζί των κυνηγών.
1: Των κυνηγών.
0: Και τι περίμενε, μιλάει.
1: Καλά, δεν είστε ηλίθιοι του. Δεν ξέρετε ότι με αυτού έχω τσακωθεί και τσακώνομαι, λέω.
0: Καλά, και εσύ, ρε φίλε, με ποιου δεν έχει τσακωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ψάχνουμε πού δεν
1: έχει. Αυτό το διάστημα τσακώνουμε με του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Έχω αφήσει τον Πάο και τον Άρη ήσυχου και μαλώνω και με τον εφίλιο του Ολυμπιακού. Και με παίρνουν τηλέφωνα. Είναι αυτά τα πράγματα, μας λες υπαλλήλους του Μαρινάκη και τα λοιπά. Φασίστες τους είπα.
0: Τελικά υπάρχει ομάδα με χειρότερο κλίμα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτή εδώ πέρα και κάτω.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα. Γιορτάζει, λέει ο Ντεσπότοφ, σήμερα Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος.
1: Ναι.
0: Α, για τα εργοστάσια που λες εσύ.
1: Όχι, ναι. Η γυναίκα του είναι, αυτός είναι πρικοθύρ.
0: Άντε ρε, θα έχει ανάγκη ο Κύριλλος τώρα. Έχει
1: πλάκα
0: που έχει εκατομμύρια στην άκρη τώρα.
1: Yeah.
0: Απλά ενώνουμε.
1: Αυτά τρώγονται.
0: Τρώγονται, εντάξει, εντάξει.
1: Τον έβαλε στο κτηνοτροφείο και στο γαλακτοκομείο η γυναίκα του συνέτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ με.
0: Συνέτρο, ο άνθρωπος παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Από το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ.
1: Πόσο χρόνο είναι,
0: 30.
1: Στα 35 θα σταματήσει την μπάλα.
0: Άμα έχω μαζέψει και εγώ 30 εκατομμύρια, 1,5 κάθε χρόνο.
1: Από τα 35 μέχρι τα 70, ξέρεις πώς τρώγονται αυτά τα έτοιμα.
0: Έλα μωρέ, τρώγονται.
1: Είσαι σοβαρά, μιλάω.
0: Άμα κάνεις μια σωστή επένδυση, πάνε στην Γερμανία και ναι, στην Deutsche Bank, βρες τρόπο που κάνει μια κλίστα με 7% επιτόκιο και τέλος.
1: Λες.
0: Τι λέω τώρα, πλάκα με κάνεις.
1: Πώς τρώγονται.
0: Τόσα λεφτά, πλάκα
1: βρε, τρώγονται τα έτοιμα, βρε.
0: Τι τρώγονται, τρώγονται τα χιλιάδικα, δεν τρώγονται τα
1: εκατομμύρια. Τρώγονται και τα εκατομμύρια. Τι να πέσει στην κτηνοτρόφηση, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ανάγκη.
1: Μια χαρά για ανάγκη.
0: Τι πάρα ο Κύριλλος, να ξέρει.
1: Τι πάρα ο κύριο.
0: Τι πάρα είναι. Τι πάρα
1: το δάχτυλό του χτύπησε 6 μήνες έξω.
0: Τι πάρα μέρα δεν το χτύπησε. Βγήκε το κόκαλό του, ναι, άρχισε να προεξέ και να βγαίνει προς τα έξω.
1: Άμα είναι σαράβαλο άνθρωπος.
0: Θα επιστρέψει πάντως από Οκτώβριο. Είμαι πολιτής, κάνω ταξίδια. Αυτή η μία ώρα πιο αργά μας χάλασε. Πηγαίνω Βόλο, δεν περνούσε η ώρα μέχρι να σας ακούσουμε, λέει ο Σπύρος.
1: Επίτεται να μας κάνουν το 6 το.
0: Ναι, αλλά ο άλλος ευτυχώς λέει, μα από σε Γερμανία, ευτυχώς λέει, ξεκινάτε πριν 9 και σε ακούμε από την αρχή. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή έχει τα συν και τα πλην. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει.
1: Να πάτε ναι, στον Μπούζο ναι, και να διαμαρτυρηθείτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Σε μένα με βάλα εδώ, εγώ θα παίξω μπάλα
0: εδώ. Εδώ, μπαλίτσα, τελείωσε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, γιατί. Σήμερα έχουμε πολύ μπάλα, πολύ ποδόσφαιρο.
1: Πάντως ο πατέρας
0: μου. Παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Πάοκ, παίζει ο Άρης, ναι.
1: Ο πατέρας μου πιο μάγκας ήταν σε αυτά.
0: Σε ποια απ' όλα, ρε.
1: Του λέω ο προπονητής στον Πάοκ, παίξε δεξί μπακ, παίξε εσύ, του λέει.
0: Α, εσύ τον είπε. Άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Άρα εσύ έπρεπε να πεις. Δεν γίνεται, ναι, φίλε. Άλλο σε ποια θέση να παίξεις. Κι άλλο τώρα σε μια επιχείρηση, σε μια δουλειά, σε ένα.
1: Γιατί τέτοιο επιχείρηση είναι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Τότε εκεί στο ποδόσφαιρο ήταν καταρχάς ήταν ημιεπαγγελματικό.
1: Τι
0: ήταν,
1: είναι,
0: δεν ήταν επαγγελματικό.
1: Του λέω,
0: ας το πει τώρα αυτό σε κανένα παίχτη, σε κανένα προπονητή, του πει φύγε.
1: Δεν του λένε.
0: Πάρσο
1: λένε.
0: Ωραία, πάρσο πάγκο.
1: Ποιο πάγκο.
0: Πάρσο πάγκο. Πάρσο πάγκο θα σε πούνε. Λοιπόν, εγώ χθες ένα τυραμισού. Έκλαιγα. Το είχα βάλει στο μάτι εδώ και μέρες.
1: Σε είδα.
0: Το ζητούσε ο οργανισμός μου δηλαδή, έτσι. Κλάμα. Λοιπόν.
1: Αυτό. Που χαλάνε οι διαιτές ακόμα και στα εστιατόρια.
0: Ναι, αλλά το έφαγα νωρίς. 4-5 η ώρα. Και μετά δεν ξανέβαγα τίποτα.
1: Να σας φέρουμε ένα γλυκάκι. Όχι, φάτε εσύ το γλυκάκι.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Μετά το φάει, πας και γλυκάκι.
0: Χωρίς γλυκό.
1: Φάτε εσύ το γλυκάκι.
0: Είναι σαν να κάνεις.
1: Βρέασε μας να μας. Ανεβάζει την γλυκομεζεώνη να πούμε απάνω να πούμε.
0: Καλά, εδώ την ώρα που τρώω δεν σκέφτομαι την γλυκομεζεώνη. Εγώ γίνω ώρα. Γίνω ώρα
1: να σκέφτεσαι.
0: Ο ουρανίσκο μου βγάζει πυρσού, βγάζει φωτοβολταϊκά.
1: Καλά.
0: Και
1: όταν πάμε καμιά τριαντάδα δεν σκεφτόμαστε τι
0: γίνεται. Ακριβώς.
1: Αλλά μετά αν τα μάθει.
0: Μετά αν τα μάθει, εκεί την ώρα.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Μετά όμως.
0: Το μετά δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Σκέφτεσαι μόνο εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή. Ζήσε το τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Τι πράγμα
0: είσαι. Εγώ γενικώ είμαι του τώρα. Το παρελθόν, άμα κάθισω και ασχολητώ με το παρελθόν, εγώ θα αρχίσω να κλαίω τώρα. Θα αρχίσω να αναγοριέμαι τι έκανα, τι δεν έκανα. Δεν με νοιάζει.
1: Γιατί να κλαις.
0: Γιατί ήμουνα νέος, έβγαζα γούστα συνέχεια. Αγού, αγού και τώρα μειώνονται.
1: Τώρα να κλαις που δεν βγάζει γούστα.
0: Τώρα κάνω.
1: Γιατί να κλαις. Α, θα κλαις
0: γιατί δεν τα θυμάμαι. Δεν μπορώ να τα κάνω τώρα, κατάλαβε.
1: Μπορεί.
0: Το αφήνω στην άκρη.
1: Τώρα πιο ποιοτικά μπορεί.
0: Είναι λιγότερο. Όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα ξέρεις να σηκώνεις κάθε μέρα και να λες τι γούστα να βγάλω.
1: Ναι.
0: Τι γούστα και να ξεκινάς από το πρωί. Ένα ναι, γούστο, δύο.
1: Να φτιάχνεις
0: προϊόν
1: στη γυναίκα. Τι γλυκό.
0: Σιγά,
1: αχ, τι τρυφερό.
0: Εγώ τη φραστό αυγό δεν κάνω, ρε. Δεν το έχω. Θα βάλω φωτιά την κουζίνα μα βάλω να κάνω.
1: Δεν εννοείται άντρα να φτιάχνει αυγά πρωί.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τι. Ανάλογα τι άντρα.
0: Ναι, αλλά τα αυγά είναι καλά, να ξέρει.
1: Ανάλογα τι άντρα.
0: Είναι ιστορίες, μια χαρά.
1: Άμα είναι άντρα που φέρνει 800 ευρώ το μήνα στο σπίτι, κάνει αυγά.
0: Μια χαρά. Και αυγά και μελέτες.
1: Αν φέρνει και άλλα πεντοκύλια, δεν κάνει αυγά.
0: Τίποτα.
1: Ναι,
0: στο κρεβάτι.
1: Τώρα να είσαι γιατρός επεμβατικός και να φτιάξεις τη γυναίκα σου
0: καλά.
1: Έτρεπα πως ήμουν.
0: Έτρεπα
1: πως ήμουν.
0: Αφού τα ξέρεις, ρε Ντίνα, αφού τα ξέρετε.
1: Ανάλογα πόσα βγάζει ο καθένας, φτιάχνει και αυγά ή όχι.
0: Ή του τα φέρνουνε. Charles Darwin, Κάρολος Δαρβίνος, σήμερα 1835.
1: Τρελός για δέσιμο.
0: Ναι, αλλά έχει μείνει στην ιστορία. Δες τώρα. 1835, ναι, είμαστε 2025-26. Ναι. Μνημονεύονται εδώ. Πας στο Λονδίνο, ένα ολόκληρο ναι, μουσείο πάνω σε αυτόν έχει πατήσει. Δηλαδή είναι συνέχεια.
1: Αν δεν ήταν τεμπέλης, ναι, δεν θα έπαινε στις βάρκες και να πηγαίνει δεξιά και αριστερά.
0: Λοιπόν, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος.
1: Παιδιά είχε αυτός.
0: Δεν νομίζω να
1: έχει. Πού να έχει παιδιά αυτός ο τεμπέλης να σου πει στα νησιά Καλαμπάγκος.
0: Θα σου πω σε λίγο. Μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νοτιού Αμερικής.
1: ΦΠΑ έδινε.
0: Δεν είχε τέτοια.
1: Α, δεν έδινε, ναι.
0: Αυτά είναι τα καλά της τότε εποχής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχαν φορείς, ΦΠΑ, ΜΠΑ, 1800 τη ΦΠΑ να δώσουν. Λοιπόν, στις πρώτες εβδομάδες παραμονής θα παρατηρήσει το πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών και μετά θα του δώσουν την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία περί της φυσικής επιλογής των έβιων όντων.
1: Μιλάμε για τεμπέραρο. Ισχύει του είδους.
0: Έλα τώρα, γιατί τον τρώω.
1: Καταρχήν ήταν βρωμιάρης.
0: Τι βρωμιάρης, τότε όλοι έτσι ήταν, ρε φίλε.
1: Με τα μουσια μέχρι κάτω.
0: Θεολόγος ήταν, είχε σπουδάσει θεολογία στο Κέμπριτζ. Ήθελε να γίνει παπάς.
1: Ναι.
0: Μετά ολοκλήρωσε τις σπουδές του.
1: Δεν είχε κόνομα τότε οι παπάδες, γι' αυτό δεν πήγε.
0: Είχε λιγότερο, ναι. Αλλά είχαν όμως ισχύ και
1: τρία μνημόσυνα τώρα να πας να κάνεις πάνω στη θέρμη. Τα βάζει το
0: κρέα. Ένα μερολόγιο για καμιά πενταετία, ειδικό μερολόγιο για τα ταξίδια του.
1: Ναι.
0: Και μετά το συνέχισε για γεωλογικές παρατηρήσεις, πήγε στις Άνδες και τις μέρες. Μ' αρέσει γιατί ήταν ταξιδιάρα ψυχή.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν βλέπω. Α, περίμενε.
1: Εσύ άμα
0: αν είχε παιδιά, Δαρβίνος, ξέπως είχε.
1: Πώς έχει.
0: 10. Αυτό ήθελα να δω. Ήταν παντρεμένος με την πρώτη ξαδέρφη του.
1: Ήταν και μομίκτης. Μιλάμε τώρα άνθρωπος.
0: Τι βρήκαμε τώρα, τι κελεπούρια βρήκαμε.
1: Και μομίκτης.
0: Τι του έδωσα τώρα, αυτό θα λέει τώρα συνέχεια. Λοιπόν, είχε παντρευτεί την πρώτη του ξαδέρφη. Την Emma Wedgwhite.
1: Σύμψης.
0: Και έκανε μαζί της 10 παιδιά. Αν είχε βαρούσα λίπητα, φίλε, ο Δαρβίνος. Μου λες εσύ, αν είχε παιδιά. Απλά τα έκανα και τα μεγάλωνα μόνα τους. Έτσι λέγανε παλιά. Άσε, μεγαλώσουν μόνο τους. Έτσι λέγανε και οι παππούδες μεγάλωνα.
1: Τα φανάρια τα έβγαζε ο Δαρβίνος.
0: Στα χωράφια, σαν μεγάλωνα μόνα τους.
1: Μεγάλωσε.
0: Πέθανε σε 73 στο Λονδίνο. Έτσι, να τους ο Δαρβίνος. Άρα μην τον πεις τεμπέλχανα, δεν έκανε παιδιά. 10 έκανε, παρακαλώ.
1: 10 παιδιά έκανε.
0: 10 παιδιά ο Δαρβίνος.
1: Δηλαδή πλήρωνε φροντιστήρια αυτός μετά.
0: Τι φροντιστήρια, δεν είχε τότε τέτοια ρε φίλε. Δεν είχε τέτοια έξοδα που κάνουμε εμείς. Είμαστε σε άλλο level τώρα. Έχουμε μπει σε άλλα μονοπάτια. Λοιπόν, Ντόναλντ Ντάξα σήμερα. Αφήνουμε τον Δαρβίνο.
1: Αγαπημένος τεμπέλανος κι αυτός.
0: Κι αυτός τεμπέλχανας.
1: Περιμένει να πεθάνει ο Σκούρτς να πάρει την περιουσία.
0: Ίσως η πιο διάσημη πάπια που εμφανίστηκε ποτέ. 1934.
1: Και το αρχιλαμόγιο ήταν η φιλινάδα του.
0: Η μίνη. Γιατί έβγαζε τότε το σκυλάκι σου μίνη. Παραπέμπει σε αρχιλαμόγιο.
1: Το σκυλάκι μου δεν το είχα εγώ πρώτα. Το πήρε μια κυρία.
0: Α, και είχε ονομαστεί ήδη.
1: Και το άφησε μετά γιατί άρρωσε.
0: Αν θα την έβγαζε εσύ, όνομα πώ θα την έβγαζε.
1: Και πώ θα την έβγαζε. Ναι. Βάσο θα την έβγαζε.
0: Βάσο, σιγά μην έβγαζε. Εγώ έλεγα Ζαμπέτα, να τιμήσει και τη γιαγιά.
1: Εγωνούλα
0: τη.
1: Θα την έβγαζε Βάσο.
0: Ζαμπέτα. Τι λε χάρη. Ετοιμάσου εσύ μετά για σουσού να μας πεις εκεί χθες που πήγες στα Avenue, τι είδες, τι έκανες.
1: Θα τα πει, θα φοβηθεί.
0: Θα τα πήρε, χάρισε.
1: Θα τα πει. Μην το πεις ότι γλυφόταν ο Ζαβίδης. Με τον Γκαγκάτσι, ναι, μην το πεις.
0: Τον Ιβάν δεν τον είδες. Μου πες για τους άλλους, τον Ιβάν δεν τον είδες όμως, έτσι.
1: Το Ιβάν πήγε στη Σουήτα να μιλήσει.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Είδε Λιόπουλους, λέει, είδε Χιλιουζιό. Τον Ιβάν δεν μου το πει. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάθα, ο πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος τούτη την ώρα, παίζει με τις Ζένες. Γενικά 2-1 στο Λουξεμβούργο. Είναι αρχή της μεγάλης πορείας για το Wembley.
1: Έδωσε το τη Χούντα κανένα φράγκο τότε.
0: Δεν ξέρω, τα έκανε. Εσύ αυτά τα ξέρεις.
1: Ήταν από αυτό κύριε
0: γεννημένος.
1: Η Παπαδοπούλου το είπε.
0: Η Χούντα του... Παπαδοπούλου, τα μπισκότα, ποιος.
1: Όχι, η γυναίκα του φασίστα.
0: Α, εντάξει. Η μην ήταν του Μίκη Μάουζ, λέει. Η Ντέζι είναι του.
1: Η Ντέζι, Ντέζι.
0: Τα μπέδεψε, ρε. Τι τώρα, τρώμε μπούλινγκ τώρα.
1: Σωστά. Η Ντέζι ήταν.
0: Ναι.
1: Με. Λαμόγιο μεγάλο.
0: Λαμόγιο.
1: Μου θύμιζε τη Βάσο τη δικιά μου.
0: Ποια είναι η Βάσο, η δικιά σου.
1: Μια φιλά που με παράτησε για 2-3 γιατρούς, να πούμε.
0: Καλά, για γιατρούς σε παράτησε. Τι είναι, όπως είπες νωρίτερα για τα αυγά, πρέπει να συμβαστείς.
1: Ναι, αλλά μετά πατούσε τους γιατρούς με μένα.
0: Α, είχε μια τάση
1: ήθελε την κοινωνικότητα με τους γιατρούς.
0: Αλλά ήταν γούστα με σένα.
1: Ήταν 15 χρόνια γιατροί μεγαλύτεροι.
0: Α, παππούδια.
1: Παππούδια.
0: Και ήθελε και το τεκνό.
1: Παππούδια δεν ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί, εσύ 25, αυτή ήταν 40.
1: 40.
0: Όχι, 40 είσαι καλά. 40 είσαι πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ήθελε και το τεκνό.
1: Ήθελε
0: και το τεκνό. Το γυμνασμένο, το έτσι με κοιλιακούς,
1: Ναι.
0: Σαν του Γιώβιτς.
1: Ναι. Ωραία, γελέει και ο Γιώβιτς.
0: Μια χαρά.
1: Τι να σε πω. Ο Τρέγιας καλύτερος έχει. Φύγε από εδώ.
0: Λόριν Μπακόλε, δεν τη γνωρίζω, μεγάλη ηθοποιός πάντως, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, σαν σήμερα γεννήθηκε, 1924.
1: Άρα είναι η χείρα του Μπόγκαρτ, δεν έχει μεγάλη προσωπικότητα. Είναι στη σκιά του Μπόγκαρτ.
0: Ναι, αυτός ο Μπόγκαρτ, τι γίνεται κύριε, τι κανόνια ναυαρίνου βάλανε οι άλλοι, ποιο κανάλι είναι αυτό, Sky, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Τι είναι αυτή την κρύα στο Sky.
0: Τι κρύα, σε ρίξει μία έξω δεξιά, έξω αριστερά, σε
1: κρύες. Δεν έχουν οι γυναίκες σήμερα στα κανάλια τα περαμέντο.
0: Α, θες και τα περαμέντο.
1: Δεν έχουν τα περαμέντο. Σαν ξύλινες κολόνες της ΔΕΗ κάθονται εκεί πέρα.
0: Ούτε εκεί. Δεν τη βλέπω πολύ ξύλινη.
1: Εξύλινη είναι.
0: Αυτή άμα σε πετάξει κανένα.
1: Μη.
0: Λαμπομπονέρα.
1: Μη.
0: Αλλά ναι. Λες τους άλλους εδώ. Αυτό είναι.
1: Μη.
0: Το μάτι πέφτει σύννεφο.
1: Μη.
0: Λοιπόν, Μαρία Κάλλας σήμερα πεθαίνει. 1977.
1: Δεν τη θέλετε αυτή.
0: Γιατί.
1: Αφού σκυλάδικα ακούτε, τι θέλετε την Μαρία Κάλλας.
0: Τότε ήταν Ελληνοαμερικάν. Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνη.
1: Μην τη μνημονεύει το Μετρόπολης. Μη.
0: Μαρία Κάλλας.
1: Ναι,
0: λίριξ. Έτσι. Και Ρόναλντ Ρόσα σήμερα, 1900. Η Κάλλας πέθανε την χρονιά που γεννήθηκα, έτσι, κατευθείαν. Μπαμπαπ. Λες να είμαστε με τεσάρκωση, να βγήκαμε μετά από την.
1: Τέτοια ομορφιά που έχει εσύ με την τεσάρκωση τη Κάλλας.
0: Η φωνήρεση, τα τραγούδια αυτά από τα.
1: Μην τα μνημονεύετε.
0: Ρόναλντ Ρος.
1: Ναι.
0: Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
1: Αυτός είναι παίκτης,
0: μεγάλος. Παιχταράς, ναι. Αυτός τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902.
1: Μάλιστα. Και ο Ζαγοράκης ο έξυπνος πήγε και έκανε στο αθλητικό κέντρο εκεί που τα κουνούπια.
0: Δεν το έκανε ο κ. Ζαγοράκης.
1: Ποιος το έκανε?
0: Εκείνη με Σίβρεν.
1: Ποιος σας το έκανε?
0: Ο Ζαγοράκης πήγε στην άλλη πλευρά.
1: Άρα εκείνο ποιος σας το έκανε?
0: Λες για τον Πάοκ, εγώ νόμιζα για τον ίδιο τα γήπεδά του που είναι εδώ, θέρμη.
1: Κοροϊδεύει τα γήπεδα, τα πάει στα κουνούπια.
0: Εκεί είχα τα στρέμματα, Ρετίνο. Τι να κάνω, καμιά φορά και ολόκληρο το σπιτικό σου πιάχνει σε μέρος που δεν
1: πήγανε
0: πρέπει.
1: Πήγανε και κάνανε αθλητικό
0: άμα
1: κέντρο.
0: Άμα εκεί τα στρέμματα.
1: Πάω, ναι. Τα κουνούπια είναι σαν τα κότες, να πούμε.
0: Σαν στούκας.
1: Σαν στούκας.
0: Εντάξει, αυτό θα το μεταφέρουν. Τώρα περιμένουμε. Έχουμε δύο ημερομηνίες ορόσημο. Αρχές του έτους πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα στο προπονητικό.
1: Πιο γρήγορα θα κάνω εγώ.
0: Αρχές Ιουνίου θα πρέπει να γκρεμίσουν.
1: Πιο γρήγορα θα κάνω εγώ ανακατασκευή στην επανομή παρά αυτή να πούμε.
0: Άλλη ανακατασκευή. Καλά, ρε, όλη την ώρα φτιάχνεις. Τι φτιάχνεις, μάλλον.
1: Πώς.
0: Τι πώς. Όλη την ώρα να φτιάχνω. Τι έπαθε αυτός, πού έφυγε. Μετά, πού πήγε, μέσα στη ζούγκλα έφυγε το.
1: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε δέντρο.
0: Σε δέντρο. Και τραυματίστηκαν δύο επιβάτες.
1: Εντάξει.
0: Στην Αμερική.
1: Θα έπιε λικέρ και αυτός με κοκακόλα κόλλα.
0: Μπορεί να κουράσει και μπορεί να το σήξει η γυναίκα του, να μην τον άφησε να κοιμηθεί. Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Δηλαδή, όποιον το σηκίζει η γυναίκα του και είναι επαγγελματίας, θα κάνει λάθος.
0: Δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Εγώ λέω πιθανούς λόγους που έφυγε. Κοιμήθηκε ή κατευθείαν ήπια.
1: Προφανώς ήπια, είχε ζάχαρο, ήταν χοντρός, κοιμήθηκε γι' αυτό.
0: Δεν το βλέπω πολύ χοντρό.
1: Χοντρό το βλέπω.
0: Μια χαρά το βλέπω. Μια χαρά το βλέπω. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας λίγο να χαλαρώσουμε,
1: η
0: να
1: Μαρία Κάλλας ήταν ωραία γυναίκα.
0: Παιχτάρα μεγάλη ήταν. Παίχτρια δυνατή.
1: Αλλά δεν ήταν για τα μούτρα σας, λέει ο Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ήταν για άλλα ευρωπαϊκά τα περαμένα.
0: Αφού ήταν στην Αμερική, εντάξει. Και έκανε διεθνή καριέρα.
1: Για φαντάσου να ερχόταν η Μαρία Κάλλας εδώ να μου κάνει
0: εδώ εκείνα τα χρόνια.
1: Στη Θεσσαλονίκη
0: να πάνε. Έκανε καριέρα η Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ναι, αυτό
0: η Πίτσα Παπαδοπούλου. Αυτές κάνατε. Ναι, αλλά ωραία και η Ρίτα Σακελαρίου. Μάγκησα, μαγκιόρα μεγάλη.
1: Προτιμώ από τη Μαρία Κάλλας εγώ.
0: Τη Ρίτα. Θες να κλείσουμε με Ρίτα. Βάλε λίγο Ρίτα, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρει.
0: Πώς δεν ξέρει τη Ρίτα, δεν ξέρει. Ρίτα Σακελαρίου, την αγαπημένη του Ανδρέα Παπαδρέα.
1: Θα βάλει κανένα άσχετο τράγουδο.
0: Αγαπημένη μου, όχι, να δούμε τι θα βάλει. Λοιπόν, κλείνουμε με Ρίτα Σακελαρίου και επιστρέφουμε γιατί σήμερα έχουμε Ολυμπιακός για Αγγελόνια.
1: Θα το κάνω εγώ το βράδυ.
0: Μαρκό Άρης.
1: Χαιρετίσματα από το Σούλη.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Είχα βρει κατά το Σούλη χθες.
0: Ναι, το ξέρω. Είδα κάτι φωτογραφίες κάπου.
1: Δεν έβγαλα φωτογραφίες.
0: Ο τέτοιος ήταν ο Γιώκας. Λέω θα είναι μαζί, αποκλείεται να.
1: Μαζί ήμασταν.
0: Ναι, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Σιγά την πολλή.
1: Νοικοκύρης, νοικοκύρης, έξυπνος ο Σούλης. Καλό παιδί.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Χρυσό παιδί.
0: Λοιπόν, γενικότερα έχουμε μπαλίτσα. Κηφισιά Παναθηναϊκός. Είτε για κύπελο, είτε για Europa League. Έχουμε παιχνίδια σήμερα.
1: Θα ανοίξει τα πόδια ο Λέτο. Εδώ δεν. Του δώσανε ένα υπαρτο πέναλτι και δεν μίλησε να πούμε.
0: Δεν μίλησε.
1: Την κότα έκανε.
0: Κοκοκό.
1: Τι κοκοκό,
0: κοκοκό.
1: Για να έρθει η Ντούμπα να του δώσει τέτοιο πέναλτι που θα φωνάζει.
0: Θα βγάλει καμιά διαμαρτυρία και αυτό θα τη βγάλει. Λοιπόν, βγάλε την γραβάτα.
1: Κι άλλα είχαμε, καλά ξέρεις.
2: Είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι γάτα.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια τώρα η Ρίτα χωρίς
1: μη τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
0: Τον μπορεί του που βλέπεις έτσι εκείνο
1: τον. Είχαμε ανάλυση παιχνιδιού του Μένιου με τον Καρυπίδη. Πήρε τηλέφωνο τον Καρυπίδη εγώ
0: χθες. Τι έγινε, έκανε
1: επεισόδια με μάτος.
0: Επεισόδια με μάτος.
1: Ναι. Άρχισε να βρεις το μάτος. Λέω δεν γίνεται λέω, να σε βγάλω στον ένα να μου βρεις το μάτος.
0: Δεν γίνεται να βρεις το μάτος. Ναι, δεν γίνεται. Άρχισε να βρεις το μάτος. Τον είπε διάφορα. Βέβαια ο μάτος είναι κτίνος. Μαγκές δεν έχει. Είναι κτίνος ο άλλος.
1: Μαγκές σε μαγκές.
0: Τι μαγιές είναι μαγιές. Ο μάτος είναι απλά, είναι κυριλάτος, αλλά είναι δυναμίτης. Θυμάστε κάτι αγωνιές που έδινε ως πετούσε κάτω.
1: Τώρα δεν έχει αγωνιές.
0: Τώρα είναι εκεί κουσουμαρισμένος, πήγε εκεί να προλάβει την κατάσταση ο άνθρωπος από ό,τι έμαθα, γιατί το έκανα το ρεπορτάζ.
1: Πήγε στο διαιτητή ο Καρυπίδη.
0: Πήγε στον Καρυπίδη,
1: φώναξε. Και λέει
0: ρε εσύ άσου διαιτητές, τι ασχολείσαι με τις διαιτητές. Τι γιατί επιτρέπεται ο πρόεδρος να πάει να βρει στους διαιτητές.
1: Αν ο πρόεδρος είναι ποιος θα τους βρει.
0: Στους διαιτητές.
1: Γιατί
0: απαγορεύεται, είναι άβατο.
1: Άμα τον παίζουν 80-20
0: και κατά. Σιγά με τον έπαιζαν και βγαίνουν
1: μια χαρά από εκεί στους διαιτητές.
0: Ναι. Βέβαια, χθες βγήκε αυτός ο διαιτητής και είπε ότι ήταν κίτρινες οι κάρτες.
1: Το διαιτητής.
0: Αυτοί οι διαιτητές που έχουν κάνει ένα site.
1: Ναι, ναι.
0: Παγκόσμιο, που το ακολουθεί κανένα εκατομμύριο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πώς.
1: Referee Channel.
0: Ναι, Referee Channel. Και είπε ότι έπρεπε να δώσει κίτρινη και στον Τζοτζοκένη να αποβληθεί.
1: Μπράβο.
0: Και στην φάση του. Πες το.
1: Του
0: Ζαφύρι. Αυτό είπαμε και εμείς εδώ πέρα. Εντάξει. Θα μπορούσα να δει κόκκινη.
1: Άρα το ψηρίζατε το Καρυπίδη και αυτό
0: πήγε. Καλά, εμένα με ψήρισαν ολόκληρο πρωτάθλημα.
1: Δεν πήγε να.
0: Βγήκαν οι ρέφεροι τότε και είπαν το κόλλο είναι κανονικό. Τι να κάνουμε τώρα. Εμένα με ψήρισαν ολόκληρο πρωτάθλημα. Συγκρίνω με ένα
1: άλλο πήγε με το πιστόλι μέσα και σε πήρα και πήγε Καρυπίδη. Στο ημίγρο.
0: Φάνηκε σε φωτογραφία τώρα σε
1: πήγε με την πιστόλα να πούμε.
0: Άστα τώρα αυτά τα σάπια. Λοιπόν, ξέρει κανεί κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Πόσε φορέ έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα, ρε παιδιά. Πλέον δεν χρειάζεται, μπαίνουμε δουλευταρά, βλέπουμε τους επαγγελματίες με τα review τους, τις δουλειές τους και επιλέγουμε μόνοι μας, έτσι. Δουλευταράς, πάμε με ρίτα στο ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε δουλίτσα, παιδιά. Έχουμε homework, έχουμε Ολυμπιακό για χελώνια, έχουμε Ατρόμητο ΠΑΟ, Κηφισιά Παναϊκός, Άρης Μαρκό. Πάμε ρίτα μου.
2: Και όλους τους δουλεύει.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Μετρόπολης. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελλο Ελλάδας, με τις ομάδες να αφήνουν προσωρινά τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Τέσσερα παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία σήμερα. Στις 3 η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με την αναμέτρηση της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 με το μάτς του Ατρομήτου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο 5η με τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του προγράμματος. Στις 4.30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα, ενώ η τρίτη στροφή του θεσμού ολοκληρώνεται στις 6 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασαραϊκό. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε χθες ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη και πέρυσι έπαιζε στη Χάποελ Τελαβίβ, έρχεται για να προσθέσει ταχύτητα και ποιότητα στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Πολύ κοντά σε μια ακόμα σημαντική μεταγραφική προσθήκη βρίσκεται ο Γυραιός, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον θηριώδη Σλοβάκο επιθετικό Άνταμ Ζούλεβιτς. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Στο Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Τιμιάνης, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία διάρκειας 3 ετών. Πρεμιέρα απόψε για το UEFA Europa League με τη διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων της φάσης της Λίγκας. Συνολικά 18 παιχνίδια πραγματοποιούνται το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 τη Γεγκελόνια Μπιάλιστοκ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη του αναμέτρηση στη διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
23: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
24: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
25: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
26: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχεις Νόβα, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε αυτό το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, σαλούκα μας και όχι μόνο εντός εκτός Ελλάδας, όλα τα φιλαράκια μας, αράπε κούλα, κουτέ στα 44. Ποπομοκέλος.
1: Ποπομοκέλος.
0: Σταμάτα, σταμάτα. Λοιπόν, θες σουσού, θες γκόσιμ, θες χουλιαμά.
1: Τι χουλιαμά. Πες εκεί η γοντζάρβα με ποιον μιλούσε.
0: Εγώ δεν τα ξέρω, είχα προσωπικές δουλειές.
1: Όχι, δεν σε φωνάξανε σένα εκεί πέρα.
0: Είχα δουλειές εγώ, άλλες.
1: Τι δουλειές είχες.
0: Και να με φωνάζανε, δεν θα πήγαινε.
1: Τρέχοντας θα πήγαινες. Κοίταξε τώρα, μη σε φωνάξω και πουθενά αλλού και το έχω σημειωμένο εγώ τώρα.
0: Τι έχει σημειωμένο.
1: Δεν έχεις δώσει.
0: Μη. Τι θα. Είναι επικίνδυνο αυτό που θα πεις τώρα.
1: Όχι.
0: Τι να έχω δώσει.
1: Στον μπάσκετ δεν έδωσε.
0: Α, όχι, άσο το. Μην το. Μην το
1: θα το μετά από καιρό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Χάρης μας εδώ. Ήταν όμως τα.
1: Τα μάτια μας, τα φρύδια μας.
0: Τα φρύδια μας ήταν.
1: Τα παυτά μας όλα.
0: Είχαμε εκπρόσωπο εσύ χθες, αφού είχαμε εδώ τις προσκλήσεις. Ο Χάρης. Θα πάμε.
1: Το Χάρη είχαμε εκπρόσωπο μόνο.
0: Εσά εκπομπή εμείς είχαμε κι άλλους.
2: Ήταν και ο Γιώργος ο Καστάνης.
1: Για πες ποιοι ήταν εκεί.
2: Ήταν και ο Γιώργος ο Καστάνης.
1: Ο Καστάνης ένας.
2: Πετρωτός.
1: Πετρωτός 2.
2: Μπούζος.
1: Μπούζος 3.
2: Ο Μάστορας.
1: Μάστορας 4.
0: Πολλοί δεν ήμασταν.
1: Δεν τους κλειδώσαν σε κανένα σας έρεγε στο Μακεδονία Παλάς αυτούς.
2: Ήτανε δίπλα στο Avenue, ήταν ίσιο. Ήτανε στο Avenue δίπλα.
1: Α,
2: δεν είχε σανσέρ. Δεν είχε σανσέρ.
1: Δεν είχε σανσέρ.
2: Όχι τίποτα, ευθεία. Εγώ, πολύ ωραία εκδήλωση, να ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Εγώ θα φοβόμουν να πάω.
0: Γιατί ρε.
1: Με κλειδώσει καλά σε σένα. Και με δέρουν οι Ρώσοι.
0: Έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ.
1: Τη Βερκάτη εκεί πέρα μετά.
2: Να ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά.
0: Άρα από τον όμιλο ήταν 6-7 άτομα εδώ.
1: Μπράβο και συγχαρητήρια που πήγαν και είχαν το κουράγιο και πήγαν.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν πήγαινα.
0: Εκδήλωση ΕΠΟ ήταν.
1: Τι ΕΠΟ τώρα. Θα πάω και εμεί στα μέρη του Σαββίδα με κάνουν μάλλον.
2: Λοιπόν, ξεκινώντα από τα βασικά στο Μακεδονία Παλά. Υπήρχε και από πριν η εκδήλωση της, της UEFA, υπήρχε αρκετά μέτρα ασφαλείας, ήταν πολύ, πολύ οργανωμένα. Στο
1: Avenue... Ήταν πιο οργανωμένα δηλαδή.
2: Υπήρχε ρε παιδί μου...
0: Οργάνωση.
2: Οργάνωση.
1: Καλά, σημαίνω τα πρόσωπα.
2: Πας τι κάνεις, μπράβο.
1: Μπατσαρία είχε πολύ.
2: Τα,
1: ακριβώς, μπατσαρία είχε.
2: Αφάλαια τα πάντα. Λοιπόν, πρώτα αυτό στο Μακεδονία.
1: Ήτανε και του... Η συνταξιούχη του Σαββίδη και η αστυνομική που του μάζεψε μετά. Όχι, ήτανε.
2: Ασφάλεια είχε ρε παιδί. Λοιπόν, υπήρχε οργάνωση. Λοιπόν, δίπλα στο Avenue. Το οποίο ήταν η
1: δίπλα
2: εκδήλωση.
1: Είναι το Avenue.
2: Ναι, παρά στα 100 μέτρα.
0: 100 μέτρα.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Εκεί
2: έγινε η εκδήλωση.
0: Τον καλά.
2: Τον καλά.
1: Τον καλά ναι.
2: Λοιπόν.
1: Μπράντι για μπράντι.
2: Είχε από όλο, θα σου πω όλο το μενού.
1: Λοιπόν, από... σαμπάνιες τέτοια.
2: Κρασάκι.
0: Έφαγες.
2: Όχι.
0: Δεν έφαγες. Είναι στεγνό.
2: Είχε κάτι μπεργκεράκια και κάτι τέτοια. Είχε και άλλο.
1: Με μπεργκεράκια τη βγάλε.
2: Όχι, είχε και άλλο μπουφέ για τους επίτιμους καλεσμένους. Είχε άλλο μπουφέ. Άλλο είχαν.
1: Είχε Σολομό εκεί πέρα.
2: Ακριβώς.
1: Τα μπεργκεράκια για τον Καστάνι και για σένα ήταν.
2: Ήταν για τους δημοσιογράφους και άλλο μπουφέ.
1: Μπεργκεράκια σα βγάλε.
2: Είχε άλλο μπουφέ. Όχι, είχε γαρίδες, είχε και άλλα. Ναι.
1: Γιατί δεν μας τα λες
2: αυτά. Δεν πρόλαβα να στα πω, ρε Κωστή, με
1: τα βγάζει ένα. Γαρίδες.
2: Λοιπόν.
0: Μην μας λες γαρίδες, εμάς τους δύο γυρίζουν τα μάτια.
2: Τσίπς γαρίδας ήταν, τσίπς γαρίδας.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι, πιο χάκλα. Βαγγέλου, ο φίλος σου.
0: Αγαπάμε
1: Βαγγέλου. Τι αγαπάς, Βαγγέλου, τι αγαπάς, Βαγγέλου.
0: Ο σεφ του Μακεδονία Παλάς.
1: Α, ναι, του...
0: Είναι εκεί, συντοπίτης μου, είναι λίγο παραπάνω.
1: Ο Ρωσοσέφ είναι δηλαδή.
0: Τι Ρωσοσέφ.
1: Για αγριά τους Ρώσους, δεν και η...
2: Κατερινιώτης είναι.
1: Κατερινιώτης.
0: Όχι, από τον Τύναβο είναι, από τον Τύναβο.
2: Από τον Τύναβο, εντάξει, παραδίπλα.
0: Λοιπόν. Αγάπη μου, και στο Σουσέφ εκεί το φιλαράκι μας, που είναι πανιόνιος.
1: Όλοι οι Σουσέφ.
2: Και ένας καρδιολόγος με πιάσει. Ο Σωτήρης. Με πιάσει ένας καρδιολόγος, λέει το Νικόλας. Λέει όλο, λέει θα έρθει, λέει εκεί
0: πέρα. Πρέπει να πάρουμε εξετάσεις γιατί τρώω πολλά. Τι έφαγα χθες, πώς το λέει, τυραμισού.
2: Ναι.
0: Πω, κλάμα.
1: Θα το καταλάβεις το σεξ απάνω ότι.
0: Μη με λες τέτοια.
1: Ότι έχει η καρδιά σου πρόβλημα.
0: Μη με λες τέτοια.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί ο Αλέφαντος έσωσε ένα φίλο του, τον κουνιάδο του.
0: Ναι.
1: Του λέει η ουρανία, λέει.
0: Ουρανία γάλλονται.
1: Ο Κώστας λέει, ο Κώστας λέει πήγε να κάνει σεξ με την αυτήν και δεν μπόρεσε.
0: Όπα.
1: Τίποτα, καρδιά λέει, έχει μπαμπαμ.
0: Τον δώσαμε τον Κώστα στον αέρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, πάει ο Αλέφαντος, βρίσκει καρδιολόγο, τον βρήκε τρεις αρτηρίες βουλωμένες.
0: Αλλά.
1: Λέει τι Αλέφαντος είναι. Δεν λέει, το κατάλαβα.
0: Κατάλαβα ότι έκανε ο Αλέφαντος, θέλει να κάνει και αυτό.
2: Άρα, μπράβο.
0: Διακολουθεί το
1: Αλέφαντος. Άμα δεν μπορεί να καβαλήσει. Άμα δεν καβαλήσει την κουμπάρα, τότε θα σε πάμε στο γιατρό. Τώρα καβαλήσει.
2: Μέχρι τότε είσαι κούκλος.
1: Άμα πυροβολά τώρα μια.
2: Αχρίασε ότι.
0: Αυτές είναι οι ιατρικές συμβουλές, παιδιά.
2: Αυτά είναι μέτρο.
0: Τις δίνουμε αφαίρετα, έτσι. Χωρίς πολλά πολλά.
2: Τι τσεκάπ και χαζά τώρα εδώ πέρα είναι.
0: Αλλά ήταν ωραία η εκδήλωση.
2: Η εκδήλωση η οποία ήταν πάρα πολύ οργανωμένη, δηλαδή στο έπακρο υπήρχαν καλεσμένοι.
0: Κάνα σουσού, έγινε.
1: Φεράστα αυτά.
2: Είχε Τσέφεριν. Είχε Τσέφεριν από UEFA. Είχε τον Θεοδωρίδη.
1: Ποιοι καθόταν με ποιου θα μα πει, δεν θα φτάρει. Σε ποια κηδεία, εγώ όταν πάω.
0: Τι χείρο, κοιτάζει να
2: διπλανό διπλανά τραπέζια Γκοντζάρεβα με Καραπαπά. Δεν ήταν στο ίδιο, ήταν στην πλανά.
0: Ηλιόπουλος ήρθε.
2: Ηλιόπουλος ήρθε, πολύ απλό. Πολύ απλό, όχι.
0: Ο Ιβάν.
2: Όχι, ήταν.
1: Καραπαπά, σε έστειλε και ένα μήνυμα στη θύρα 7 να του πει τι θα κάνουν σήμερα.
2: Όχι, όχι, δεν τον είδα να γράφει.
1: Δεν τον είδα να γράφει.
2: Να, καθόταν, ναι. Ήταν και από του πρώτου που ήρθαν κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν από του πρώτου που ήρθαν.
1: Ήταν κοντά στον καγκάτσι, τον χαιρέτησε ο Καραπαπά.
2: Στα πρώτα τραπέζια ήταν.
1: Α, μιλήσαν δηλαδή.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα.
2: Ναι. Ναι. Στα πρώτα τραπέζια ήταν.
1: Βρίζονται δηλαδή αυτοί μεταξύ τους. Αλλά στο τραπέζι κάθονται.
2: Όλοι ήταν στα πρώτα τραπέζια εκεί πέρα.
1: Αλλά καλά κάνω και του κράζω εγώ.
2: Λοιπόν, στα πρώτα τραπέζια αυτή, Καραπαπά, η κυρία Γκοντζαρόβα. Ναι, αυτό έλεγα χτες.
0: Να το κάνει όλο ανάκατα παιδιά, τον καλά.
2: Αλήθεια,
0: να
2: λέω, την
0: εκεί
2: ώρα
0: το κλάμα της Αρκούρας.
2: Την ώρα που
0: να πάει να ρίξει τον Τζέφερ κανά σαπάνια το λερώσει. Πάει στον Καραπαπά να μαλώσει.
2: Μη president,
0: μη president. Να τον πει θα σε πάω κόντρα. Να γίνει γιάχμα όλο τον καλά.
2: Εγώ την ώρα, την ώρα που φτάνω και βλέπω το πώς είναι στημένο, λέω σε ένα παιδί μας τα μαζί, λέω φίλε, λέω εδώ πέρα ήταν λόγια Κωστήλο. Δηλαδή αυτό είπα ακριβώς.
0: Να πάει εκεί να το διαλύσει, να το κάνει το καλά, γιάχμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν όταν πηγαίνω σε τέτοια.
2: Προσαρμόζεσαι.
1: Δεν προσαρμόζεσαι. Το ηρωνεύομαι όλο το σκηνικό. Ναι, ναι, ναι. Έχω ένα ηρωνικό ύφος. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε καλεσμένους Χάκλας. Ήταν ο Κελαϊφή της Παρή. Ο οποίος ήρθε από άκρα μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη.
1: Κρυφό ήταν.
2: Ήταν, ναι, ναι, εντάξει. Είναι, τώρα μιλάμε Champions League άνθρωπος. Δεν είναι τώρα.
0: Ήρθε στα γκέστα, α πούμε.
1: Ήρθε στο γυφταριό εδώ.
0: Γυναικείες παρουσίες είχαμε τίποτα ή όχι. Δεν έβρισκε
2: γυναίκα.
0: Είχε Χατζηδιάκο,
2: είχε Χατζηδιάκο, είχε Γιαννούλη.
0: Ναι. Ο Ζαγοράκης ήταν.
2: Ζαγοράκης, όλοι του τέσσερα.
1: Ο Ζαγοράκης,
2: η Ταρίδης.
0: Ναι,
2: ο Σάλπι από πριν μια φουριά, ο Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης, ο οποίος είπε επική ατάκα. Την έχουμε και στο Μέτρο Σπορτζιά.
0: Ο Κατσουράνης, παρλάρε τρελό, είναι αγαπημένος.
2: Δύο χρόνια λέει μετά το Euro, λέει δεν πληρώναμε τίποτα. Λέει τώρα λέει πληρώνουμε κανονικά.
0: Κατσούρ είναι τυπάρα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή πήρε ένα γιούρο ότι πρέπει 30 χρόνια σε πληρώνουμε τον καφέ.
0: Καλά, εδώ εμεί κάνουμε εκπομπέ στο Μετρόπολη και δεν πληρώνουμε καφέ. Ο Κατσουράτη τώρα.
2: Και γιούρο.
0: Ούτε πήρε γιούρο.
2: Το τηλέφωνο
0: εμείς
2: δεν πληρώνουμε.
0: Εμεί πάμε για καφέ και μα λένε κερασμένο. Δεν θα πάει ο Κατσουράτη.
1: Πού πάει για κουλιά να έχει κάνει
0: κερασμένο.
2: Εδώ στη γωνία να πας.
1: Σιγά δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο το
0: αυτό σε λέω εγώ.
1: Σε είπα να και σιγά το κάνει θέμα τώρα.
0: Εγώ λέω ακριβώς ανάποδο τώρα. Το Κατσουράνη δεν θα κεράσω καφέ εδώ και να είναι σένα και εμένα.
1: Παράπονα έκανε δηλαδή.
2: Όχι, okay. Δεν έκανε παράπονα. Ίσα ίσα χιουμοριστικά το είπε.
1: Πες τον Κατσουράνη έκανε παρέα μαζί μας, θα τρώει τζάμπα.
0: Κατσούρ έχουμε πολύ
2: χιουμοριστικά. Χιουμοριστικά το έκανε. Δύο χρόνια λέει δεν πληρώναμε τίποτα. Λέει τότε.
0: Είχε
2: Γιαννούλη, ο οποίος δήλωσε και ότι το πρόγραμμα της Εθνικής είναι μέχρι να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Άμα πάει και μετά, με τη φοβάστε.
1: Εσύ κοίτανε γυμναστής, πες τον Γιαννούλη γιατί. Μπορεί να πέσει καμιά λακκούα να στραβουλήσει και το άλλο το πόδι.
2: Οι δύο αγαπημένοι ήταν οι κοστιχτές. Λοιπόν, και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος.
1: Καθόλου.
0: Πάμε κίνηση, πάμε γκάλοψ γιατί δεν θα προλάβουμε.
2: Ναι, λοιπόν,
0: έτσι πως πάει,
1: δεν είπε τίποτα. Ρε.
0: Τα είπε το κλίμα, δεν έγινε και κάτι.
2: Δεν είχε κάτι αμακεντρικό. Τι ήθελε να σου
1: πει. Ποιον καθόταν η Γκοντζάρεβα.
2: Στο τραπέζι.
1: Ναι.
2: Δεν είχε κάποιον αμακεντή δίπλα έτσι που να ήταν.
1: Δηλαδή ο αμακεντή δίπλα δεν πήγε.
0: Πάντω ήταν.
2: Όχι.
1: Είχε ψυχολογικό που τον έβρεσε να πούμε ο Καρυπίδης.
0: Καλά τώρα, λοιπόν. Εγώ κλαίω με αυτό που έχει συμβεί. Κλαίω και μου τους έλεγαν και σε μήνυμα. Μου λέει ρε κουλ, τώρα τι συζητάμε λέει. Ο Ηλιόπουλος, ο Ηλιόπουλος,
2: ο
0: Αλαφούζος, ο Μαρινάκης. Έτσι τους ψάχνουμε να τους βρούμε και να τους βγάλουμε πουθενά και δεν βγαίνουν. Και ο Ραπ μαζί με τον Μένιο και τον άλλον
2: αναπάντητη
0: από το Φίνικα είχαν λέει τον Καρυπίδη λέει, και τον κάνανε γύρισαν το τηλέφωνο.
1: Και αυτό γιατί το χλεβάζετε δηλαδή.
0: Ότι, τι χλεβάζουμε.
1: Ότι τι αστείο είναι δηλαδή.
0: Πρόεδρος είσαι του Άρη.

0: Μασκάλου, κρυβόσαστε.
1: Άλλο λέω, άλλο λέω.
0: Έντε τώρα.
2: Ήταν και Πουρλιοτόπουλο.
0: Πουρλιοτόπουλο,
2: Άγγελο Αναστασιάδη.
0: Πολύ
2: καλό.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο κατάλαβε εσύ. Δεν γίνεται ο πρόεδρο μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται ο πρόεδρο και πόσο μάλλον μια πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από τι μεγαλύτερε είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να γυρίζει το τηλέφωνο σε ένα ιντερνετικό πάνελ. Έλα, πρόεδρε, δεν γίνεται.
0: Δεν είναι ένα απλό ιντερνετικό.
1: Τι είναι.
0: Είναι μαρμητικό σύμπαν.
1: Αυτό λέω ακόμα και αυτό δεν
0: σε
1: γίνεται.
0: Σε σύμπαν βγήκε.
1: Άλλο να βγει εκτό
0: σε σύμπαν βγήκε.
1: Σε σύμπαν βγήκε.
0: Ενώ αν έβγαινε στου φίλου σου του κρύου, θα κάνει καλά.
1: Ένα κόσμο.
0: Δεν πάραμε
1: βγει. Άλλο να βγει συνέντευξη να κάνει. Και άλλο να γυρίζει το τηλέφωνο λε και είναι μην πει πάντα εδώ. Έλα, πρόεδρε, έλα, πρόεδρε. Αυτά εκτό αέρα μπορεί να τα κάνει.
0: Ακριβά.
1: Εσύ τι δεν καταλαβαίνει, είναι θεσμό.
0: Ναι, τι είναι λέει.
1: Ο πρόεδρος είναι θεσμός, όπως είναι και ο προπονητής θεσμός. Δεν γίνεται να άντε Γιούρια στα παλιούρια, έλα και να γυρίζει και να πάει, έλα και ο άλλος θα το φίνικα να βγει, έλα, έλα να σε πω κι εγώ. Κάτι.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, τουλάχιστον δεν λένε
1: καμία.
0: Πάω κολέο, λέει, μα με τα
1: υπάρχει. Άστο, ράπλε, μη, λέει. Αργιανή μου τα λένε, έχει δίκιο κούλε εδώ, λέει.
0: Τι θέλετε, ρε,
1: Αργιανή μου τα λένε.
0: Το μεγαλύτερο μπάτζετ σας έχει ο Καρυπίδης,
1: ρε. Άλλο αυτό, ρε, εγώ, άλλο αυτό.
0: Ρε, τυριά της λάσπης να πούμε.
1: Δεν νοείται πρόεδρος ομάδας που είναι στο top 5, έτσι είναι μεγάλος πρόεδρος. Να βγαίνει σε Ριάννη με το τηλέφωνο σε πάνελ και άλλα προεδρά.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε πάνελ.
1: Τι δεν είναι οποιοδήποτε.
0: Παίζει Ραπτόπουλο στο πάνελ.
1: Βρε με σένα
0: Ριάννη. Το παραμύθι.
1: Βρε μαζί σου. Μαζί σου. Εγώ άμα τύχει να μιλήσω θα το πω και κάτι διέγκο. Δεν έχω κανένα κόλλημα. Με ξέρει.
0: Κοίταξε, μη σε δουν οι παοξίδες και σε κάνουν μετάλλευμα άμα μιλήσει μαζί του.
1: Εδώ αφού τον παίρνει, μιλάτε.
0: Ναι.
1: Και είναι μαγκιά. Και ωραία. Μην
0: πεις καμιά φωτογραφία και σε δίνουν ένα.
1: Ναι, άσε φωτογραφία. Μην μπερδεύεις πράγματα τώρα. Άλλο σου λέω. Δεν γίνεται ο πρώτη ομάδα να κάνει γύρω με το τηλέφωνο.
0: Κρυφά όμως, ε.
1: Εκτός αέρα μπορεί να πεις ό,τι θες, εννοείται. Τι, οι προσωπικές σχέσεις του καθενός είναι δικαίωμα, ό,τι θες μπορεί να κάνεις. Αλλά τώρα φέρε εδώ τη τηλέφωνο να μιλήσω και εγώ στον πρόεδρο. Πάρ' το εσύ, κάνε.
0: Εμείς είμαστε μια τελείως διαφορετική φάρα.
1: Εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Άρη, δεν θα έβγαινα.
0: Ναι.
1: Όχι λοιπόν, σε σένα,
2: πάμε να δώσουμε, ένα λεπτό κίνηση και γκάλο.
0: Βγήκε ο πρόεδρος του Άρη με το μεγαλύτερο μπάτζετ όλων των εποχών στον Άρη.
1: Ναι, μαζί σου, εγώ το στηρίζω αυτό που λες, ότι είναι το μεγαλύτερο μπάτζετ. Ναι, βγάλω τον άλλο, κάνετε συνέντευξη.
0: Που μπαίνει στα αποδυτήρια και πλακώνεται στην τούμπα. Και δεν κολώνει να πούμε.
2: Λοιπόν,
0: πήγε ο Μάτος με τις αγωνίες και δεν του έρχεται μια αγωνιά ο Μάτος.
1: Γιατί είχε τιμωρηθεί τώρα για πόσο καιρό.
0: Αυτό πήγε φυλακή για το Μάτος, καλέ.
2: Να δώσουμε ένα λεπτό κίνηση και κάλο.
0: Λοιπόν, να δώσουμε.
2: Στην Τζιμισκή υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν σε εκείνο το σημείο. Στη Βασιλίση Όλγα επίση. Η Λαμπράκη λόγω και τη λαϊκή εδώ πέρα τη Τετάρτη βγάζει λίγο κάποια προβλήματα.
0: Έχει λαϊκή στη Λαμπράκη.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Στο γήπεδο του
0: Τετάρτη. Ναι,
1: Τετάρτη είναι ρε.
0: Λαϊκάρα μα. Βέβαια.
2: Επηρεάζει.
1: Δεν μπόρεσα να το ζήσω αυτό. Θα ήθελα να έχουμε μια βραδιά Champions League.
2: Και από δίπλα να έχει.
1: Αγκούρια, ντομάτες και τέτοια. Μπράβο, να το γουστάρουμε. Να γίνουμε θέμα στην UEFA.
0: Γιατί ρε, τι είναι το Champions League. Μπάλα είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, λοιπόν
0: τι είναι το
2: θα τις δυνοπολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά καθυστερήσεις. Αυτό ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
0: Φιχτήκαν οι Αριανοί. 40 εκατομμύρια μπάτζετ ρε. Κιτρινιάρι δεν σας έχει να πούμε ο Προεδράρας να πούμε.
1: Τι ακούμε Προεδράρα
0: να πούμε.
1: Είχαμε το Marvel Universe, έχουμε Marmita Universe τώρα. Τι ακούμε άλλο τι.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές έχουμε σήμερα.
0: Σας πείραξε η Αριανή.
2: Όπως το λέει ο Κωστής στο γκάλοπ, ποιον από τους New Era.
0: New Era.
2: Πολιτικούς.
0: Τι θα πει New Era, μας ακούς την τούμπα τώρα.
2: Εσύ αλλά το είπες.
0: New Era.
1: Νέα αλλαγή, νέος αέρας.
2: Βέβαια.
1: Νέα δεδομένα.
0: Κάποιοι που έχουμε πει. Φύσιμα, να πούμε.
2: Ναι. Ναι. Δεν είναι νέοι. Δεν είναι νέοι στο χώρο. Απλά ίσως ξαναλανσάρονται.
0: Καρισιανού δεν είναι νέα.
2: Ναι, Κωστή, απλά.
0: Μεσήλικας είναι, αλλά είναι νέα στο χώρο.
2: Ναι, απλά ας πούμε ο Βελόπουλος που έχουμε βάλει σαν επιλογή δεν είναι νέος στο
0: ο
2: χώρο.
0: Ο Πασοκοβελόπουλος είναι παλιός, ναι.
2: Ναι, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες, δεν είναι νέος στο χώρο.
0: Ναι.
2: Έχει παρελθόν.
0: Ποιο βάλαμε λοιπόν.
2: Έχουμε λοιπόν τον Κασιδιάρη.
0: Κασιδιάρης.
2: Το ερώτημα είναι ποιο από αυτού που θα αναφέρουμε σα κάνει μεγαλύτερο
0: γκέλ.
1: Λοιπόν. Ποιο, ρε παιδί μου, ναι, μπράβο. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Κωστής έχει βάλει Κασιδιάρη.
0: Κασιδιάρη.
1: Ναι, που βγήκε χθε ο άνθρωπο.
2: Ναι. Έχει βάλει Καριστιανού.
0: Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Έχει βάλει Βελόπουλο.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει βάλει και Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Και τώρα θα σε δω.
2: Αφροδίτη.
1: Για να δούμε ποιο έχει το καλύτερο γκέλ.
0: Γιατί εδώ
1: φανταστείτε τι θα έλεγε ο ραπ αν σε ένα πάνελ. Έχεις μέλια.
0: Έχω μέλια.
1: Μιλούσε με τον Ιβάν Σαββίδη και του έλεγε να αλλάξει τα χάφλα. Ναι, φανταστείτε, λέει, κάντε το εικόνα να είναι, λέει, ο
0: δηλαδή,
1: Μέλιας.
0: Όταν πήγε ο Ιβάν Σαββίδης στους φίλους του Μπούζου να πούμε πάνω στην Αμερική, πριν από χρόνια.
1: Ναι.
0: Και έκανε δήλωση εναντίον μου ο Σαββίδης. Είπε ο Ραπτόπουλος μας κυνηγάει και το πνίξατε εδώ πέρα.
1: Ποιο, ποια δήλωση.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Ότι ο Ραπτόπουλος. Όχι, έγινε εντός αέρα.
1: Αυτοί οι δύο. Τι, ήταν στα μηγικά μικρόφωνα.
0: Ήταν σε συνέντευξη.
1: Είχαν τηλεοράσεις. Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Είναι, γραμμένο, είναι γραμμένο.
1: Είναι,
0: είναι καταχωρημένο. Σαββίδης Ιβάν εναντίον Ραπτόπουλου.
1: Δεν αποκλείεται.

0: Αποκλείεται. Για ρώτα.
1: Αποκλείεται.
0: Ρώτα τον Μπούζο εκεί με τους κουμπάρους του.
1: Καλησπέρα στους
0: πόλους. Στην Αμερική να πούμε.
1: Ρε Σύνικο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά η Λατινοπούλου είναι πολύ. Μη στέλνετε τέτοια ρε
0: Σύνικο. Μη.
1: Θα το διάβαζα πολύ άρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή τώρα με στείλετε ένα τέτοιο μήνυμα, λέω σοβαρά ξεκινάει. Αλλά η Λατινοπούλου είναι πολύ τέτοιο.
0: Ήρθε τώρα καινούριο παιδί, εξάμηνο είναι.
1: Ναι, ήρθε καινούριο.
0: Ο Σιωπάτος.
1: Καινούριο παρατσούκλι είναι αυτό.
0: Αφού δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει, δεν γελάει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όταν πας κάπου σε νέα δουλειά, κατευθείαν είσαι σε καινούριο περιβάλλον, τι θα κάνεις, θα βγάλεις δαούλι και θα βαράς και θα λες χαχαχα, δείτε ποιος ήρθε. Είσαι με λίγο μαζεμένος, είναι λογική αντίδραση.
0: Από όλους που ήρθαν, να πούμε πάντως. Φωνάζανε.
1: Το μεγαλύτερο μπάτζετ μας 8 ώρα σε έχουν πάρει εδώ, μου έχουν στείλει πολύ Αριανοί.
0: Ναι, πείτε μας τον καλύτερο πρόεδρό σας, ρε.
1: Βγαίνει και συζητάει σε ιντερνετικές εκπομπές.
0: Α, καλέ, ναι, γιατί.
1: Ναι. Και μας συγκρίνει το Σιάο, το Σπανούλι και το Ζήση με αυτό που έχει φτιάξει, λέει, που το χαρακτηρίζει κάτι ο Καρυπίδης και βγαίνει σε ιντερνετικές εκπομπές.
0: Ο Σιάο, ναι. Ο Σιάο, μόλις ο Δωτός πάει την Παοκάρα να πούμε στο Euroliga.
1: Έχει δίκιο ο Ράπλε για το ΣΥΡΙΖΟ Νέα Υόρκης. Υπόθηκαν πράγματα, αλλά εκτός αέρα.
0: Όχι, τα άκουσα. Μίστερ Τραπτόπουλος λέει, βρίζει εμάς.
1: Οι άλλοι
0: για να πάρουν payroll οι άλλοι στην Αμερική, κανένα φράγκο από τον Ανθρωπάκο. Να το δαγκώσουν, κανένα ειστήριο, κανένα αυτό, κανένα μίζα. Βρίζανε εμένα.
1: Ήταν και ο πρόεδρος του Γαλανόλευκου Φάρου, λέει. Α, δεν τους έχασε.
0: Ποιος ήτανε, ο πρόεδρος του
1: Γαλανόλευκου Φάρου. Φίλος σου. 300.
0: Εργατικός.
1: Μήπως έβαλε τον Γκάλουπ δύο φορές Λατινοπούλου. Για δες το λίγο. Πέσω λίγο, γιατί κάτι τέτοια μου στέλνουν εδώ πέρα.
0: Ναι, ρε, σ' αρέσει η Λατινοπούλου.
1: Δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι, αλλά στα αποδικά του Ολυμπιακού γίνεται φίλος πόλεμος. Τα ξέρουμε
0: και τα έβγαλα στη φόρα και τσακώθηκα και με βασικό συντελεστή εχθές και on air. Και. Πώς το λένε.
1: Πώς το αγόρι μου.
0: Εκτός air.
1: Offer. Λοιπόν, καλημέρα. Γιατί στην έναρξη Ολυμπιακού Αγώνων δεν περνούσε το αγροτικό με τα καρπούζια. Για να μην έχει λαϊκή δηλαδή. Μάλιστα. Γίνεται χαμός η θύρα 7 με τους υπόλοιπους τα έχουν βάλει εκεί.
0: Ξέρω μωρέ, και εγώ επειδή είπα ότι η θύρα 7 πήρε εντολή, λένε τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Σαν να πάτε στις 8 λέει, ξυπνάει αργά και μας έχει κουρκουτιάσει το μυαλό, λέει κατευθείαν. Ενώ 8 με 9 λέει, τώρα έρχεται φορτσάτος ρε, εγώ μένα μ' αρέσει. Έρχεται με μπαντιλίκια πλέον. Αν άκουγες αυτά, δηλαδή. Και, ναι. Δίκαιο έχουν οι Αριανοί τώρα, εντάξει. Δηλαδή, αν τα ακούει αυτά, να βγαίνει ο Ιβάν Σαββίδης τώρα σε ιντερνετικό πάνελ και να μιλάει.
0: Ότι εκεί, βγήκε ο Μελισσανίδης και έβρισε τον. Τον Κάκο, δηλαδή σε εκπομπή, τι δεν σα πείραξε.
1: Τι εκπομπή είχαν, ρε φίλε.
0: Και εμείς τι είμαστε δηλαδή.
1: Τηλεοπτική εκπομπή.
0: Σιγά την εκπομπή που είχαν.
1: Εσείς είστε ένα ιντερνετικό
0: κάτω. Καλά κάνουμε, καλά κανάρι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, είχε τηλεοπτική εκπομπή, είχε καλεσμένου.
0: Ναι, και πήρε τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο Μελισσανίδης.
1: Έκανε παρέμβαση στην εκπομπή του Μαΐτη.
0: Και τι έρθει, και εγώ έκανα παρέμβαση στον Καρυπίδη. Τι σας πειράζει σας.
1: Αυτός σου, εσύ την έκανες.
0: Και λοιπόν.
1: Αν εσύ την έκανες.
0: Χειρότερο είναι που πήρε ο άλλος. Εγώ τουλάχιστον τον πειράγω.
1: Κλαίω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θα με αποτρελάνει, παιδιά. Λοιπόν, αφού τον πήρες εσύ, πάμε να πάρουμε και ένα διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Μελισσανίδη, φοβάστε να μιλήσετε.
1: Να επιστρέψουμε με τα παιχνίδια.
0: Γιατί δεν βγήκε η original, να πει τι κάνει ο Μελισσανίδης.
1: Ποιο ήταν το πόρισμα, ο Μένιος με το Μέλια που μίλησα με τον.
0: Εβάλτο το.
1: Τον Καρυπίδη, τι έγινε. Κάτι λέει, πού τα βρήκε αυτά τα χαφ, λέει, από τις λαϊκές.
0: Αυτό είναι, φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, ο φίλος να μιλάει με τον πρόεδρο.
1: Φυσικά
0: μπορεί. Αυτό είναι υγεία να πούμε.
1: Ναι, αλλά όχι στον αέρα.
0: Γιατί εμείς κρυφά δεν έχουμε.
1: Αυτό φυσικά μπορεί να
0: γίνει. Τα κρυφά τα κάνετε εσείς πίσω από τις κουρτίνες.
1: Σιγά, εσύ πιστεύει κανένα καζό πίσω από την κουρτίνα. Λοιπόν, θα πάμε
0: σε καζίνο. Έχω φτιάξει ένα σοου. Ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Brick Brother.
1: Ο Ράπλεϊ τον πήρε τηλέφωνο.
0: Εγώ τον πήρα.
1: Όχι ο Καρυπίδης.
0: Εγώ πήρα. Δεν
1: βγήκε μόνος του.
0: Ναι.
1: Εσύ τον πήρε τηλέφωνο.
0: Λέω, σε μια εκπομπή.
1: Και μετά το γύριζε και είμαστε... τσιγάρο το τηλέφωνο.
0: Είμαστε σε μια εκπομπή και διαμαρτύρονται για τα χαφ.
1: Ναι.
0: Να μιλήσει με το φίλο
1: και μετά το... η θεότητα.
0: Μα το ξέρει το Μένιο.
1: Η θεότητα, ο Μένιο, πώ το είπε, ρε φίλε. Κλαίω με Μένιο.
0: Μα ο Ράσης είναι ένα από το βάση σαλαμτζίδικο.
1: Μάνα, σα σαλαμτζίδικο το βρήκε. Εντάξει, παίζει ο Ράσης να είναι το καλύτερο χαφ που έχει ο Άρης.
0: Ναι.
1: Το πιο ποιοτικό. Βέβαια. Άλλο που δεν είναι γρήγορος. Αλλά σαν ποιότητα χαφ.
0: Άμα το βάλουμε το 40 να τρέξει στο 6
1: ή να εσύ αλλά... μόνο το τρέξιμο κοιτά τώρα. Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Δεν το κοιτάξω το τρέξιμο. Είναι καλό παίκτη, λέει.
1: Καλά λέει ο πρόεδρος. Μαζί του είμαι. Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ράσης. Όποιο δεν το βλέπει, τι να πω.
0: Είναι λέει. Αργός, ρε.
1: Αργός είναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Καλό είναι ο Ράσης.
1: Ναι.
0: Από το κέντρο πάω και έμπαινε κάθετα.
1: Έχει
0: 50% κάθε, είδα τις καρτέλες εχθές προχθές που τις έδειξες.
1: 51%,
0: 51% από τον άξονα. Φάε το Ράσης εσύ. Καλά είπε ο Μένιος.
1: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια. Και άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο, ακριβώς 2 λεπτάκια μετά τις 10 ερμάνος μου. Θα πάμε σε ένα άρετο διαφημιστικούλι και επιστρέφουμε για να πιάσουμε λίγο τα αγωνιστικά, εντάξει. Ξεφύγαμε λίγο με τα έτσι, με τα αλλιώς. Θα πάμε να δούμε την ευρωπαϊκή μάχη του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Ο Άρης πώς υποδέχεται εδώ τον Μαρκό. Ο Παναϊκός με την Κηφισιά. Έχουμε ματσάκια, αλλά πρώτιστα Γιώργος Πετρίδης εδώ με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Τώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες στη μετακίνησή τους με το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω υποβαθμισμένης λειτουργίας του δικτύου. Οι επιβάτες κάνουν μια μεπετιβίβαση στον σταθμό Ανάληψη και μια δεύτερη στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη 18ωρη απολογία τους. Κατοσκρίθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Σε γενικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ερτ Νιούς, τόνισε πως οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια. Το νοσοκομείο κατέληξε το μεσημέρι της Τρίτης ένας ανήλικος μαθητής ηλικίου μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα τα οποία τον εξύβρισαν, του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και του πέταξαν πέτρα. Τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, θα σημειωθούν σήμερα. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
11: Πλακάκια.
10: Ωραία. Πόσα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι σχέδιο?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι χρώμα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι ξέρεις?
11: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
10: Tile Days?
11: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
10: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
19: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
20: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Αν είσαι επαγγελματίας στο χώρο θέρμασης, ίδρευσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Καλημέρα ρε Σαλούκα μου, στα 14 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε ράπ εδώ απίκο. Κουλ, Χάρης Εμμανουλίδης πάντοτε. Δημοσιογραφική υποστήριξη, Θανάση Καζαμπάκα έχουμε και Αγγελική Καράνου Κομψωτάτη. Πώς τη βλέπεις το κορίτσι μας?
1: Τι έγινε, σάλια έχουμε?
0: Κατευθείαν σάλια, μα πεις ένα ωραίο, μια ωραία κουβέντα.
1: Τι σάλια είναι, ωραία κουβέντα.
0: Τι σάλια ρε, σάλια. Εδώ σε βομβαρδίζουν τα αριανά σου, λέει εσύ ραπ. Τι είναι αυτά που μας
1: δηλαδή, λες, όταν...
0: 100-0 δίκιο έχει ο Κουλ. Ναι. Είσαι πρόεδρος του Άρη, ναι. Μαγιά σου εσύ και... που τον έβγαλες.
1: Είσαι προπονητής, ναι, του Πάκη, τρως γανίδες με τον Απτόπουλο, ντροπή σου ρε.
0: Τον άλλον. Φυσικά προσωπική ζωή είναι αυτό.
1: Απρο...
0: Εδώ έγινε δημόσια ρε φίλε.
1: Έλα,
0: δεν καταλαβαίνεις.
1: Ανεβάσαμε τη φωτογραφία, οι παοκάρκες.
0: Εδώ έγινε δημόσια μιλάμε τώρα, δημόσια, ναι, και στον αέρα και live κιόλας. Το τι θα κάνεις προσωπική ζωή είναι δικαίωμα του καθενός. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλεις. Κολοτούμπες κάνει. Ναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε. Αριανοί μου το στέλνουν. Αριανή μου το στέλνει.
1: Να το απαντήσω.
0: Ναι.
1: 40 εκατομμύρια μπάτζετ ρε Κιτρινιάρη, δεν σηκώνετε ποτέ.
0: Εντάξει, το είπε.
1: 40 εκατομμύρια μπάτζετ, το πρόεδρο να πούμε.
0: Σε μένα θα κοιτάς, θέλω να με κοιτάς στα μάτια. Θέλω να με κοιτάς όπως με κοιτάς. Στα μάτια θα με κοιτάς.
1: Με σφαγή δύο γκολ στην Τούμπα έφαγες. Ο Μαδάρας έκανε. Ένα center back θέλει να πάρει. Τι να σε κάνω.
0: Πάσε άμα είναι, βάλτε τεχνικό.
1: Άμα φύγει ο Καρυπίδης, θα πάρει με το παλιό χώρι και το σουφλί, βρε. Άντε, μπράβο.
0: Χθες βγήκε, λέει, σε ιντερνετικό κανάλι και μίλησε για Ντέλια. Είπε ότι είναι αργός ο Ντέλιας. Τέτοια έλεγες θες.
1: Είπα ότι είναι αργός ο Ντέλιας.
0: Έτσι λένε εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω πού.
1: Είπα ότι είναι αργός ο Ντέλιας.
0: Τέλος πάντων. Okay, λοιπόν, φεύγουμε. Ναι, τα
1: να, λέτε, να λέτε πράγματα που λέω.
0: Πράγματα που ισχύουν. Ναι, ναι,
1: πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Ακριβώς. Μην τα λέτε. Ό,τι χειρότερο.
1: Είναι δυνατόν να είναι αργός ο Ντέλιας με την μπάλα στα πόδια και ο άλλος θα τον τρέχει χωρίς μπάλα και
0: 40 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Όχι το μπάτζετ, λέει, πέσωνα.
1: Τι μπάτζετ έχετε, ρε.
0: Όχι τον μπάτζετ, τον μπάτζετ είναι
1: χρωστάγατε σίγουρο. Και στις περιπτερούδες με το σκόρδα, το λαοφιλή να πούμε.
0: Ναι, αλήθεια λέει. Άλλο
1: χρωστάγατε, μπάτζετ, χρωστάγατε άλλο και τα μερμήγκια που περνούσαν έξω από το Χαριλάο, βρε.
0: Λοιπόν,
1: άντε,
0: Ευρώπη, κύπελο, τι θες να
1: πει. Δεν μιλάτε, ρε.
0: Άσου να τα πω.
1: Δεν μιλάτε.
0: Όχι, θα μιλάτε και θα μιλάτε, τα λένε όλα. Όλα θα τα λένε.
1: Θα γίνω Άκη στη Σύρα 7. Δημοκρατικότατο, ναι.
0: Θες να πάμε να ξεκινήσουμε Ολυμπιακό λίγο σήμερα που έχουμε Ολυμπιακό για γελόνια.
1: Εύχομαι. Στο πρώτο λεπτό να φάνε ένα γκολ.
0: Ναι, και να φωνάζουμε τη Λίμπαρ και να γίνει χαμός.
1: Να φωνάζουμε τη Λίμπαρ και να πάνε τα παιδάκια εκεί πέρα με κατεντολίν και να κάνουν μανούρα.
0: Κατεντολίν. Ναι. Πάμε Καραϊσκάκη, να δούμε το ευρωπαϊκό μάτς πρώτα. Σήμερα έχουμε Europa League.
1: Κάτσε, Ατρόμητο δεν έχεις εσύ?
0: Θα τα δούμε και αυτά, ναι, και Ατρόμητος. Ωχ, σιγά, όπα. Ναι. Έχω Ατρόμητο, Άρης έχει Μαρκό.
1: Μην πιάσεις χερούλι εσύ με τα
0: χέρια. Και ο Παναθηναϊκός θα τα σπάσει όλα, τα διαλύσουμε. Λελίδης είναι
1: άστο. Χειροδύναμος.
0: Σαμψόν είναι, ρε.
1: Σαμψονάτος.
0: Δεν θες να πάμε πρώτα στα Ευρώπα ή θες της Ελλάδας?
1: Πάμε στα Ευρώπα για να αφήσουμε τη μεγάλη Παοκάρα.
0: Παοκάρα, ναι. Έχουμε τον Άρη με τη Μαρκό. Εντάξει. Έχουμε τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά.
1: Τα βρήκατε εκεί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, έτσι.
0: Στη
1: Σουήτα,
0: δεν νομίζω, δεν ήταν εκεί ο Ιβάν.
1: Κρυμμένος ήταν.
0: Πού το ξέρεις ότι ήταν κρυμμένος?
1: Δεν τα κάνει φανερά αυτό, δεν κάνει κρυφά.
0: Φυσικά, κάποια πράγματα δεν γίνονται φορά παρτίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει
0: να καταλάβει.
1: Ο διθενισμός.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουμε και, ναι, το θεσμό. Είναι ο θεσμός του Προέδρου.
1: Αχ, τι λες.
0: Είναι ο θεσμός του προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή, βγαίνει τώρα ο προπονητής και να κάνει καρακοσλίγια στο κέντρο της αριστερότητας, το βλέπουν όλοι, δεν γίνεται.
1: Όταν ο Δημητρέσκου σα τάιζε εκεί και του καφέδε σα έλεγε τα συστήματα καλά ήταν.
0: Εγώ σε λέω πεπόνια ή με λε καρπού.
1: Ο Δημητρέσκου να πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός με Ορτέγα θα κατέβει σήμερα με την Γιαγκελόνια.
1: Καλός τερματοφύλακας, πολύ καλός.
0: Καλός είναι, εντάξει. Όχι, καλός τα πόδια είναι. Λίγο έχει ένα θέμα.
1: Κάτω στην αιστεία είναι ασύλληπτος.
0: Στην αιστεία είναι καλός. Ρέτσος Κάρμο.
1: Ρέτσος Κάρμο.
0: Ναι.
1: Ρέτσο, εντάξει.
0: Τικνιζιάν και Πέτερσεν.
1: Τρικιζιάν.
0: Τικνιζιάν.
1: Τρικιζιάν,
0: ναι.
1: Με τριούμπα. Και ο άλλος ο
0: Πέτερσεν.
1: Για να δένει τα κορδόγια του Σάλια και είναι πέστο τον Πέτερσεν.
0: Ναι. Πουέρτα Εζέ. Ωραία χαφ.
1: Πουέρτα Εζέ.
0: Ωραία χαφ.
1: Ναι.
0: Μου αρέσουν και οι δύο.
1: Ναι,
0: Ζώτα Σίλβα και οι δύο μου αρέσουν. Ναι, και ο Πουέρτα και ο Εζέ είναι.
1: Δεκάρι, ποιο είναι?
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Αυτό και εξτρέμει, δεν παίζει.
0: Παίζει πάντα.
1: Τον έβαλε δεκάρι.
0: Μπορεί να βάλει τον Τσικίνιο και να πετάξει τον Ζώτα Σίλβα. Τσικίνιο πιο πολύ.
1: Την άκρη είναι.
0: Τσικίνιο στο 10, Ζώτα Σίλβα και Μάρτιν. Στα άκρα και στην κορυφή ο Γιάρεμσον. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θες πήρε
1: Δηλαδή, εγώ τώρα πληρώνω 180 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό για να βλέπω τον Τσικίνο εξωδεξιά, ρε Μαρινάκι, να πούμε.
0: Στο 10 θα το βάλει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Τσικίνο, φτάνει με τον Τσικίνο. Τσικινιάσαμε, να πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θες έδωσε 6 για κάποιους άλλους, 8-9 για κάποιους άλλους, αλλά τάσκασε στην Σαμσουσπορ για να πάρει τον βασικό
1: τη. Από εμά τον πήρε. Σαμψούντα.
0: Από τη Σαμψούντα.
1: Ναι.
0: Τη Σαμψούντα την ψηρήσαμε κοινώ φέτο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, φτωχή, ναι.
0: Φτωχή, τι να σου πω. Πήρε ο Ολυμπιακός τον Μάριους χθες. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Εντιαγέ. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βαμπρόκελεν.
1: Μήπως
0: πήρε...
1: πάρουν τίποτα καλύτερο σε αυτή από εκεί πέρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω και εγώ.
0: Πώς
1: το λένε τον παίχτη.
0: Μάριους. Γιατί το άλλο είναι Μουατζίλ Ματζί.
1: Αυτό το πιο κόκκινο στο μεσημέρι. Ναι.
0: Μουατζίλ Ματζί. Άσο, δεν χρειάζεται.
1: Μάριους.
0: Πάρα πολύ καλό. Πες
1: τον Μάριο να είμαστε.
0: Πάρα πολύ καλό παίχτη. Φορικτό κι αυτό.
1: Ο Μάρι.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει τον Μπαντζά. Ίδιο στυλ παίχτες είναι. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει τον Μπαντζά.
1: Το ίδιο.
0: Είναι ίδιο επίπεδο
1: παίχτες. Ίδιο στυλ.
0: Ίδιο στυλ, 1,90, δυνατά παιδιά, έχουν τα δύο πόδια, ωραία. Κεφάλι. Είναι ίδιο στυλ. Απλά ο Μπαντζά έχει καλύτερες παραστάσεις από αυτόν.
1: Ωραία.
0: Ο συγκεκριμένος, να ξέρεις, κάποια στιγμή η καριέρα του θα σταματούσε. Δηλαδή το 2021-22.
1: Ο Μάριο.
0: Ναι, δεν έχει ομάδα. Πριν από 4 χρόνια. Και τον παίρνουν στο Βέλγιο Ισερέγκ, μια ομάδα της πλάκας.
1: Και βαράει εκεί.
0: Βαράει εκεί, τον τσιμπάει η Σαμσουσπορ ελεύθερη μεταγραφή.
1: Μπράβο το Μαρινάκι.
0: Ναι, και τώρα τάσκασε ο Μαρινάκης για να τον πάρει στην.
1: Φωνάξτε με τη Λίμπα, ρε. Σας παίρνει ο Μαρινάκης. Φωνάξτε με τη Λίμπα, ρε, εσείς. 1,5 χρόνο σας ρίμαξε. Εγώ είμαι υπέρ του Μαρινάκη σε αυτό.
0: Ναι, οκ, το ακούω.
1: Απλά η διαφωνία μου είναι. Αφού θέλουν τα χαϊβάγια να φωνάζουν με τη Λίμπα, άστα χαϊβάγια να φωνάζουν με τη Λίμπα.
0: Πώς την πάτησε έτσι ο Μαρινάκης με το με τη Λίμπα, με ποια έννοια.
1: Άστα.
0: Είχε τρομερές ευκαιρίες να τον διώξει.
1: Το καλοκαίρι έπρεπε.
0: Το καλοκαίρι, αποκλείσει από την ΑΕΜΕΚΕ, γεια σου, ευχαριστώ.
1: Εγώ...
0: Δεν θα έλεγε κανένας τίποτα.
1: Ναι.
0: Πώς την πάτησε έτσι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Μαρινάκη τώρα στο επικοινωνιακό.
0: Ναι. Μα δεν το ξέρουμε ότι το 70% είναι η επικοινωνία.
1: Οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι βόδια στο μυαλό.
0: Επικοινωνία είναι όλα.
1: Δηλαδή ξεχνάνε μνήμη Χρυσόψαλου.
0: Ναι.
1: Σε 10 μέρες, άμα κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός, ξεχάζεται με τη Λίμπαρ. Τώρα που ασχολεί τη θύρα 7, όχι μην μιλάτε, μην κάνετε, εις βάρος του είναι.
0: Ναι.
1: Επικοινωνιακά είναι εις βάρος. Άστους να λένε, ναι. Άστους. Σε επικάρουνε και τέτοια. Άστους να λένε. Μόλις πάρεις εσύ το, πρωτάθλημα, αν πάρεις μια διοργάνωση κτλ., μην τους μιλήσεις μετά.
0: Ναι. Ρε εσύ Κώστα, γράφεις ένα κατεβατό και στο τέλος σε άλλο μήνυμα λες ο Τσάρτας τα πέφτα. Δηλαδή για το Θεό, ρε παιδιά. Γράφει ένα κατεβατό. Λέγε, εγώ νόμιζα έλεγε για σένα. Χθες βγήκε λες στο ιντερνετικό κανάλι και μίλησε για Τέλεια. Που μιλούσαμε τόση ώρα μαζί για τον κανάλι.
1: Είπε ο Τσάρτας τον Τέλεια.
0: Ο Τσάρτας είπε τότε ότι ναι, και δεν αξίζει ούτε 30 εκατομμύρια. Λέει.
1: Ναι. Μάλλον ζηλεύει το.
0: Ζηλεύει, ναι, σίγουρα.
1: Γιατί, γιατί είχε μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Καλά, τι σχέση έχει τώρα ο Κωνσταντέλης με τον Τσάρτα. Ναι,
1: το θέλουμε,
0: ναι,
1: το ηχητικό.
0: Ναι, τι σχέση έχει ο Κωνσταντέλης με τον Τσάρτα.
1: Καταρχήν δεν είναι, αργός ο.
0: Ο Κωνσταντέλης δεν είναι αργός.
1: Αυτός ήταν αργός.
0: Αυτός ήταν μαούνα.
1: Ο Τσάρτας.
0: Απλά έχει μαγικό πόδι.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν έπαιξε στην εθνική με την
0: Ελλάδα. Αλλά έχει μαγικό πόδι.
1: Και
0: το πόδι του ήταν ανώτερο του Κωνσταντέλη.
1: Και ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, ο κεφάλας και ο προπονητής, δεν τον γούσταρε επειδή ήταν αργός.
0: Ναι, ο Τσάρτας είχε ένα μεγάλο προσόν και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι ήταν
1: πάρα πολύ αργός.
0: Πολύ αργός όμως. Το πλεονέκτημα είναι το αριστερό του, ίσως είναι το καλύτερο που
1: βάλτε του, ρε, το βίντεο του Τσάρτα. Ναι. Ένα λεπτό, μην.
0: Να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Μισό λεπτό. Βάλτε το βίντεο του Τσάρτα από το κέντρο του γηπέδου και πίσω παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας.
0: Το πει. Σα σταματημένο του περνάει.
1: Του περνάει την μπάσα που κάνει στον Καρέτσα.
0: Μπορεί να πει ότι θέλει, αλλά αργός, όχι ότι είναι αργός.
1: Δεν είναι αργός.
0: Μπορεί να πει ότι είναι αδύναμος. Μπορεί να πει που δεν πάλι. Για να ακούσουμε τι είπε, για να είμαστε ακριβολόγοι. Έλα.
2: Με όλο το σεβασμό σε όλα αυτά τα παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Ο Γιάννης είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, πολύ καλός παίχτης, έχει περιθώρια βελτίωσης. Όμως μην βλέπουμε το δέντρο, να βλέπουμε το δάσος. Μας πήρε με το βανάκι ένας κυρίως να μας πάει τώρα που ήμασταν πάνω στην έκθεση. Και λίγη 30 εκατομμύρια τον έδωσε με λίγα λεφτά. Λέω είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μου λέει γιατί. Πότε είχε διψήφιο αριθμό γκολ ο Κωνσταντέλιας με βάση τη θέση που είσαι. Θυμάσαι?
3: Όχι.
2: Δεν είχε. Διψήφιο αριθμό assist.
3: Δεν μπορεί να μην έχει assist.
2: Είχε assist, αλλά διψήφιο αριθμό δεν θέλω να τον αδικήσω κάπου. Απλά λέω ότι για να φτάσει σε ένα σημείο να κοστολογήσει έναν παίχτη
0: Εδώ μάλλον είναι αδιάβαστη, γιατί πέρσι ο Κωνσταντέλης είχε διψήφιο αριθμό γκολ. Έτσι. Κανονικά είχε 14.
1: Ζήλεψε, μωρέ, ζήλεψε. Ξέρει, έχει το σύνδρομο του παλέμαχου. Εγώ του έχω ζήσει. Ναι. Του έχω ζήσει του παλέμαχου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει. Ναι. Γενικότερα να παλεμαχίζει. Δηλαδή, στο καφενείο, εμεί που παίζαμε, αν παίζαμε τώρα, τι θα παίρναμε. Αυτό εδώ να το ακούσει, γύρνα το τραπέζι ανάποδα. Έχω γυρίσει τραπέζι ανάποδα. Έχω γυρίσει τραπέζι ανάποδα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι ένας εμφανής σε τελευταία 40-50 χρόνια. Δεν έχει άλλον. Είναι, μετά ήταν ο Χατζηπαναγής για μένα. Τέτοιου στυλ παίχτη. Παιχταράδες γενικώς έχουμε βγάλει κατά
1: τη διάρκεια. Τον βάζω στο ίδιο με τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτοί οι δύο. Ο Βασίλης ο Τσάρτας είχε κάτι όμως μοναδικό κι αυτός. Είχε ένα αριστερό το οποίο ήταν μαγικό.
1: Φαρμάκι.
0: Δεν έχει βγει καλύτερο για μένα. Αλλά αυτός ναι, ήταν πολύ αργός. Ήταν πολύ αργός και αυτό πλήρωσε, αλλά το αριστερό του ήταν μαγικό. Τέλος πάντων, ωραία, γίνεται κουβεντούλα.
1: Ωραία.
0: Αυτά γίνεται κουβεντούλα, ναι.
1: Γίνεται.
0: Λέω, ο Κωνσταντέλιας πρέπει να έχει δύο χρόνια που είχε διψήφιο.
1: Το Τσάρτα το συμπαθώ.
0: Εδώ ήταν λίγο διάβαστη.
1: Δεν μου είναι καθόλου αντιπαθή. Ο Τσάρτα μου είναι συμπαθή.
0: Και εμένα δεν μου είναι.
1: Τον έχω στηρίξει και κάτι προσωπικά που είχε τον στήριξα. Εδώ διαφωνώ μαζί.
0: Όχι, και εμένα δεν μου είναι. Είσαι σαν παιχτάρα.
1: Έχει άποψη να πούμε. Έχει άποψη.
0: Απλά εδώ δεν ήταν διαβασμένη.
1: Και αιρετική άποψη. Τώρα εδώ δεν σύμφωνο.
0: Δεν ήταν διαβασμένη. Πότε έκανε ο Κωνσταντέλιας ψήφιο αριθμό γκολ. Πέρσι. Α, ξεκινάμε το πέρσι. Κατευθείαν.
1: Αν δεν τραυματιζόταν πάλι στην Bundesliga θα έκανε διπλάσιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Πάμε λίγο να τελειώσουμε. Ναι, okay. Κάναμε μια παρένθεση. Γιατί εντάξει, μας αρέσει το κουμπί.
1: 4-3-3.
0: 4-2-3-1 Ολυμπιακός με Γιάρεμτσου κορυφή. Εκεί που πήρε τον Μάριους, το ξαναλέω τον Μουαντιλ Ματζή. Πεχτάρα είναι. Ο πρώτος σκόρ της Αμσουσπόρ για να το κάνω τα λιράκια. Ο Μάριος είναι ο βασικός σέντερ φορ της Αμσουσπόρ και ο δικός μας ο Ντιαγέ ναι. Ήταν η αλλαγή ή έπαιζε ο δικός μας στα άκρα.
1: Εντάξει. Έτσι. Στα άκρα.
0: Τον έβαζε και στα άκρα, ναι.
1: Πού να παίξει
0: στα άκρα. Τον έβαζε αριστερά.
1: Πού να παίξει στα
0: άκρα. Και σύγκρινε προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Πάντως με αυτούς τους δύο.
1: Με τρία χάφη.
0: Η Αμσουσπόρ βγήκε Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Πρόπερση.
1: Του χώρεσε δηλαδή με τρία χάφη και
0: προσπάθησε να του χωρέσει γιατί και οι δύο είναι πολύ καλοί παίκτες, παιδί.
1: Για να του χωρέσει αυτού και του δύο μαζί είναι δύσκολο.
0: Βέβαια και ο Πάοκ τον δικό μας τον έχει για αλλαγή. Ο βασικός θα είναι ο Μπανζά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Τώρα η Πολωνία με ένα 4-3-3 με Πρέλετς κορυφή.
1: Καλή ομάδα είναι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει το εύκολο γκολ.
1: Εύκολο γκολ. Θέλω να φάει ένα γκολ.
0: Είναι εύκολο γκολ.
1: Εύκολο να φάει ένα γκολ Ολυμπιακό στο 1.
0: Γιατί,
1: και να αρχίσουν να φωνάζουν εκεί να γίνουν γης μαδιά. Έτσι γουστάρω.
0: Το γουστάρεις.
1: Το γης μαδιά.
0: Η Γιαγκελόνια είναι ευκολόγκολη. Όπως το λέω. Δηλαδή το έχει το γκολ, είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός. Αυτό το 4-3-3. Είναι μια ομάδα που θα έρθει να χτυπήσει κανονικά το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Έχει έναν πολύ καλό τον. Ένα πολύ καλό σημεσαία γραμμή, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Τέλος πάντων.
1: Οξάρι ή οχτάρι.
0: Οχτάρι, ένα οχτάρι. Οχτάρι. Είναι, θα το δεις.
1: Θα το δω το βράδυ, εγώ το κάνω το.
0: Τώρα τι το βλέπουμε το μάτς. Εγώ γκολ το βλέπω.
1: Ένα-ένα το βλέπω.
0: Γκολ το βλέπω.
1: Αλλά θέλω να προηγηθεί η Καγκελόνια.
0: Θες η Καγκελόνια.
1: Πεθαίνω.
0: Σοφάς για Καγκελόνια.
1: Και να γίνει φασαρία.
0: Λοιπόν, πεθαίνω. Ο Κωνσταντέλιας, σας σου είπα, ήταν αδιάβαστη. Το 23-24-14 γκολ. Το 24-25-10 γκολ. Το 25-26-14 γκολ. Το 22-14 γκολ. Έχει κάθε χρονιά διψήφιο αριθμό γκολ. Και σχεδόν τις δύο, πέρσι είχε 15 γκολ και 9 ασίς. Το 23-24-14-9 ασίς. Σου είπα, ήταν αδιάβαστη εκεί στο πάνελ.
1: Ποιοι ήταν στο πάνελ.
0: Δεν ξέρω. Δεν,
1: μπορείτε να μας πείτε.
0: Ο Τσάρτας ήταν.
1: Ο Τσάρτας ποιοι άλλοι ήταν.
0: Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή.
1: Δεν το διορθώσανε να πούμε.
0: Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή. Αλλά τώρα μου τα στέλνουν όλοι ότι έχουν κάνει λάθος.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Ανθρώπινα όλα.
0: Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή. Γιατί απλά μου πετάξαν του Τσάρτα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Τώρα έχουν γίνει και 150 εκπομπές στο ίντερνετ. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να ανοίξει, θα δει εκπομπές.
1: Να κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν παρακάνουν.
0: Έχουν γίνει, δηλαδή, ανοίγει και βλέπει 150 εκπομπές.
1: Τώρα, σήμερα, ναι. Όλη η Ελλάδα βλέπει Μένιο Ραπτόπουλο. Α, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να φτάσουν τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι να γυρίσει το τηλέφωνο σε πάνελ και να είναι ο πρόεδρος του Άρη, δεν πρόκειται να το δούμε πουθενά άλλου.
1: Κι άλλα διαδείτε.
0: Ναι. Δηλαδή να έχεις τον πρόεδρο του Άρη και να γυρίζει το τηλέφωνο, πρόεδρε, βγάλε αυτό.
1: Το ίντερνετ ναι. Δεν το ξέρετε καλά.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Κανένας δεν το ξέρει καλά.
0: Το ίντερνετ θέλει και τρέλα, θέλει και χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Εγώ χαίρομαι ένα άλλο κάτω του Athletic, το οποίο είναι πολύ επαγγελματικό.
0: Εκεί ρε φίλε, τηλεόραση κάνουν τα παιδιά.
1: Εκεί
0: έχουν εγκαταστάσεις.
1: Εκεί
0: έχουν εγκαταστάσεις.
1: Εκεί πάω πάσο.
0: Ανοίγεις, τι κάνεις τώρα, διάβλο. Το έχει ο Μπάκος νομίζω.
1: Πολύ καλός ο Μπάκος. Τρομερός.
0: Εκεί έχουν κάνει τηλεόραση το ίντερνετ.
1: Εντάξει.
0: Κανονικά έχουν εγκαταστάσεις του Θεού τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, Άστο ρε Κώστα, άστο ρε αγόρμα. Έχουμε πει χιλιάδε πράγματα, συνεχίζει.
1: Τι τώρα. Θέλει,
0: ο Τσάρτας λέει τα είπε αυτά. Λέει, ο Τσάρτας.
1: Ο Τσάρτας τα
0: είπαμε. Μου σέρνει ένα κατεβατό την ώρα που μιλάμε για το ίντερνετ του ραπ.
1: Δεν μου λες, σε είδη τελειώνεται επειδή τότε.
0: Σε γλου νομίζω.
1: Σε γλου, ακόμα χειρότερα.
0: Σου το γλου.
1: Σου το γλου. Ρε φίλε, σε γλου τώρα η είδη. Άσε μα την ησυχία μα πρωί-πρωί.
0: Ωραία, εγώ του συμπαθώ
1: όμω. Σου το γλου το λένε.
0: Λυσάξανε που μίλησε χθε ο Καρυπίδη, όσοι δεν το αντέχουν να πιούν εξίδι. Ο ραπ και ο κουλ σαν πήγανε με λούτσι για γαρίδε, τον γκόουζ δεν τον κράξανε, δεν έπεσαν οβίδε. Εντάξει, και ήταν τα private ήταν, δαράκι μου. Μετά,
1: μετά το καραβό.
0: Το απρόβλεπτο το χθεσινό Σιβάν, να δει το Ραπτόπουλο, θα φέρει και Ιβάν. Ο άλλο το έκανε. Εγώ δεν θα ποτέ φωτογραφίε έτσι. Εγώ κρατάω πάντω πισινή.
1: Εσείς είστε...
0: μπορεί να είναι εφεύρηση, ναι, του ραπ το τηλεφώνημα, ήταν ο Χολίτης ο Καρυπίδης, λέει. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Καρυπίδης.
1: Όχι, ο Ευγένιος ήταν. Δεν ήθελα να εκθέσω τον Καρυπίδη, γιατί μπορεί να πετούσε καμιά βρισιά. Αλλά ναι, παίκτη, ότι θέλω να τον προστατεύσω. Αλλά του είπα, είμαι σε εκπομπή, δεν το έκρυψα.
0: Ναι.
1: Και εδώ διαμαρτύρονται, λέω, οι πανελίστες οι Αργενοί για τα χαφ του Άρη. Να μιλήσουμε, λέω.
0: Και
1: σε συνέντευξη.
0: Και έκανε στο τηλέφωνο γύρα. Πάρ' το Μένιο, πάρ' το Σένιο.
1: Λοιπόν, μένει μια συνέντευξη.
0: Θεούλης,
1: επειδή είσαι μαρμίτα, εγώ φίλε.
0: Λέω Θεούλης, Θεούλης, Θεούλης. Δηλαδή πραγματικά.
1: Μάθετε να κάνετε ίντερνετ για ακροαματικότητες και θεαματικότητες. Τσουβάλια. Τσουβάλια.
0: Ο παρουσιαστής έπρεπε να πει στον Τζάντα και εσύ είχε ωραίο αριστερό, αλλά ο Φραντζέσκο έβαλε πιο πολλά γκολ με φάουλ. Άλλο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα ωραίο γκάλο.
1: Κοίταξε τώρα, ανέχω.
0: Τσάρτα ή Φραντζέσκο. Οι δύο κορυφαίοι για μένα.
1: Κοίταξε, αυτοί εδώ όλοι.
0: Ναι, αυτοί οι δύο είναι, δεν έχει άλλο.
1: Ναι. Όλοι αυτοί εδώ οι παλιοί παίκτες, Τσάρτα Κατουράνε, Μίχη. Λεμονίδες, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Όταν είναι να γίνει συνέντευξη και είναι ο Ραπτόπουλος εκεί, λέει:
0: δεν έρχονται, ξέρω.
1: Πού να έρθετε,
0: και εσύ ρε φίλε,
1: πού να έρθετε,
0: και εσύ ρε φίλε, είσαι λίγο επικίνδυνος. Όλη την ώρα σαν χαντάκια, τώρα μην κοιτάξτε.
1: Πάει ο Βόκολος να δώσει συνέντευξη.
0: Σε ψάχνουμε σαν χαντάκια.
1: Να μην
0: τώρα
1: πει για τον γκολ που φάγαμε με τον ΠΑΟΚ το 2-1 και τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μην πει στο ένα, μην πει στο άλλο. Ναι. Λέω εγώ όταν βγαίνω θα λέω. Μην με βγάζετε. Μην με βγάζετε.
0: Ναι.
1: Άμα με βγάλετε. Παίρνετε και το ρίσκο.
0: Μήπως εννοούσε μόνο στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει, παιδιά. Μιλάμε για ποδοσφαιρική σεζόν. Δεν μετράει κανένας μόνο στο πρωτάθλημα. Μετράνε συνολικά τα γκολ που βάζει.
1: Όλα.
0: Κύπελο, Ευρώπη, πρωτάθλημα, τι θα κάνουμε. Δηλαδή τώρα εδώ μετράμε μόνο τη μία ώρα κρωματικότητα. Τι άλλες δύο δεν τις μετράμε.
1: Αυτές που δεν είναι καλές δεν τις μετράμε.
0: Α. Λοιπόν.
1: Α. Ο άλλος τρώει.
0: Άσο να φάει νέο παιδί.
1: Ο άλλος τρώει μερέντα, ρε.
0: Μερέντα θα φάει.
1: Μερέντα τρως, ρε.
0: Εσύ έτρωγε κουρασάν με μερέντα. Σε φταίει ο άλλος τώρα.
1: Είχα χάσει 15 κιλά εγώ.
0: Και μου γίνεις μετά μπουλούκος όμως. Και συνέχιζες και σου λέω πρόσεξε και μετά πήγες έκανες εξετάσεις και κατάλαβες. Εγώ το βλέπα. Πρωί γίδα έτρωγες. Γίδα.
1: Στο
0: γίδα.
1: Είχα όρεξη να φάω.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Με βλέπεις τώρα κάθε μέρα προπόνηση. 12 ώρα φεύγω από εδώ. Ναι.
0: Σχολιάζουν το ποδόσφαιρο, λέει, άνθρωποι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο περιστασιακά.
1: Αυτό
0: γενικώς. Αυτό γίνεται παντού. Μιλάμε τώρα για το πιο δημοφιλή άθλημα του πλανήτη, ρε, ρέτρο. Λογικό είναι να το σχολιάζουν και γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και λέω και εγώ ευθαρσός, γνωρίζω ότι θα με κράξουν, ότι από ποδόσφαιρο ξέρουν οι 2 στους 10.
1: Ρε, πάω κρέτρο,
0: το άλλο 80% δεν ξέρει. Περιστασιακά το βλέπει.
1: Πάω κρέτρο, καλημέρα, ρε.
0: Ναι.
1: Ρε, να βάλω ένα μέσο θέλω για μένα να μου βρει ένα.
0: Για μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, επειδή τα έχει καλά και με το μυστακί.
0: Σταμάτα.
1: Πε το πετμεζάκι που τα έχει καλά να πούμε.
0: Σταμάτα εσύ, ρε. Ναι. Ο γείτονα του Φραντζέσκο είχε το κορυφαίο φάουλ και το χειρότερο πέναντι. Ο Φραντζέσκο ή Τσάρτα, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Τσάρτα.
0: Εδώ σε θέλω. Τσάρτα, ε. Ναι, αλλά ο άλλο έβαλε πιο πολλά φάουλ.
1: Ναι, αλλά ο Τσάρτα ήταν πιο διαδραστικό.
0: Ναι. Ο Φραντζέσκο είχε το φάουλ, δηλαδή πιο πολύ. Ο Τσάρτα ήταν και έφτιαχνε και παιχνίδι. Είναι καλό δίλημα.
1: Έπαινε από έξω δεξιά με τα ανάποδο πόδι, τραβούσε κάτι τούβλα να πούμε. Εντάξει, εντάξει.
0: Εντάξει, τα φάουλ του Φραντζέσκου όμω, ρε φίλε, δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή, ένα διάσημα κέρδιζε φάουλ και λέγαμε είναι γκολ 99%.
1: Υπήρχε αντίδοτο, αλλά δεν το κάνουν οι τερματοφύλακε. Να μην βάλουν τείχο.
0: Καλά κράζει εμένα, αλλά έπρεπε να ξέρετε εσεί που είναι η δουλειά σα. Φίλε, δεν είναι, όχι, Κώστα μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ πού έχει βγει ο καθένας όταν υπάρχουν πλέον.
1: Σούτογλου λέγεται στο
0: Ιντερνετ. Δεν κάνω διάλογο με
1: Σούτογλου.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουν από σήμερα, τώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, 30 εκπομπές διαφορετικές. Πώς θα τις παρακολουθήσω εγώ.
1: 6 μήνες προσπαθούσα να συνεννοηθώ με έναν Αβράμογλου να κάνει διαφήμιση.
0: Και δεν έβγαλε.
1: Δεν έβγαλε άκρη.
0: Πού να ξέρω
1: να βγάλω
0: τώρα με καθένα.
1: Πού να βγάλω άκρη τώρα με το Σούτογλου.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Περιστέρι. Ατρόμητο Πάο και τον Ολυμπιακό. Τα είπαμε. Γκολ γκολ.
1: 1-1.
0: 1-1 λες εσύ. Εγώ γκολ γκολ λέω. Δεν ξέρω αν θα έρθει 1-1. Θα επιστρέψουμε με Ατρόμητο Πάο χωρίς κόσμο. Με Άρης Μαρκό. Με Κηφισιά Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε λίγο τα κυπελικά. Αλλά πρώτιστα. Ξέρετε κανένα καλό υδραυλικό. Είναι ένα κλασικό ερώτημα που το έχουμε όλοι. Σταματήστε να το λέτε. Μπείτε στο Δουλευταρά. Έχει όλους τους επαγγελματίες ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Face για το κύπελο Ελλάδας. Στις 3 το μεσημέρι η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με το μάτς Κηφισιά Παναθηναϊκός, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 το βράδυ με την αναμέτρηση του Ατρόμητου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο 5η με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 το απόγευμα και ΑΕΚ Πασαραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Οι διοικητικές κινήσεις του Ηρακλή φέρνουν διπλή ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα ανακοινώθηκε επίσημα εχθές από το σύλλογο, ενώ η διοίκηση βρίσκεται πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη πάτησε για πρώτη φορά χορτάρι με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μπρουμά ξεκίνησε προπονήσεις, ενσωματώνοντας τον εαυτό του στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Μία ακόμη προσθήκη για τον Πανετολικό ολοκληρώθηκε στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Κωνσταντίνος Θημιάνης θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αγρίνιο, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών. Το ευρωπαϊκό προσκήνιο του UEFA Europa League κάνει απόψε τη μεγάλη του πρεμιέρα με τη φάση της Λίγκας. Συνολικά 18 παιχνίδια πραγματοποιούνται το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, μοιρασμένα στις ζώνες των 8 παρατέταρτο το απόγευμα και 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σπουδαία νίκη για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών σημειώθηκε εχθές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας στη Μόντενα και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ιστορική πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
16: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
9: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά στο Regency Casino. Καλημεράρες παντού. Η Σαλούγκα ξύπνησε. Χάρη μου.
10: Ναι, όχι, ναι. Ξύπνησε απλά.
9: Ναι.
10: Τρώει κιόλας.
9: Τρώει κιόλας.
10: Έχει,
9: ναι,
10: περάσει τον καφέ στο φαγητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
11: Τι ώρα είναι, ο άδειοι θα είναι τώρα.
9: 11 παρατέταρτο, νομίζω ότι είναι όλοι στα πόστα τους.
10: Κωστή, και εγώ την ίδια άποψη θα είχα, γιατί προσαρμοζόμαστε και στα νέα δεδομένα με την αλλαγή ώρας. Ωστόσο, το κέντρο έχει τη ζωηράδα του.
9: Ξέρετε, φεύγει από τον περιφερειακό και πάει στο κέντρο πλέον η κίνηση μετά. Κατεβεύει για ψώνια, κατεβεύει, κάνουν άλλα πράγματα.
10: Ναι,
9: Βενιζέλου. Μετά.
11: Βενιζέλου.
9: Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν το πρωί να κάνουν δουλειά. Θα κάτσουν να σου για καφέ.
11: Κάτσε, υπάρχουν πολιτές, υπάρχουν άνθρωποι ταξιδιώτες.
10: Πολλά λοιπόν.
11: Γιατροί, ιστορίες.
10: Βενιζέλου Ιώνας Δραγούμου από τις Καθέτους. Η Αγίου Δημητρίου με την Εγνατία επίσης δημιουργούν κάποια προβλήματα. Η Δωδεκανήσου στο τέλος της. Η Τσιμισκή. Εντάξει, έχει υπάρξει και χειρότερα. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται λεωφόρο στρατού με χαμηλές ταχύτητες θα το πράξουν. Και στην Γρηγόρου Λαμπράκη, εκεί όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί έχουμε και την Λαϊκή. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
9: Βέβαια, που είναι πολύ ενδιαφέρον σήμερα.
10: Τέσσερις επιλογές έχουμε για το. Όπως, Κωστή, όπως το είπες και εσύ, το New Era.
9: New Era, New Era. Το πήρε από το. Το κλέψε από τον Πάο, Κωστή.
10: Το New Era των πολιτικών.
11: Τίνιο αέρα είναι.
10: Έτσι, εσύ το είπε.
11: Μπήκε μέσα ο Κουλιανό.
10: Ναι.
11: Και είδε, λέει, ότι κάποιο λέει είναι πολύ δυνατό.
9: Κρυφοκοίταξε. Ναι, κρυφοκοίταξε, ναι.
11: Είναι αλήθεια. Εκεί πάει το μυαλό μου, είναι.
9: Δεν ξέρω, αλλά κάποιο από του τέσσερι είναι πολύ δυνατό ή δυνατή. Δεν ξέρω, θα μα τα πει.
10: Μα βοηθήσει ένα λεπτάκι για να τελειώσουμε και με την κίνηση. Μα δίνει επιπλέον πληροφορία ο Λευτέρη Ομελίδη και λέει ότι στα Μάλγαρα, στην είσοδο τη Θεσσαλονίκη, έχει καθυστέρηση περίπου 45 λεπτά.
11: Γιατί
10: υπάρχουν έργα για ασφαλτόστρωση και όλα τα συναφή. Και στην είσοδο και στην έξοδο συμβαίνει αυτό.
11: Στα Μάλγαρα.
10: Υπάρχει μεγάλο ποτηλιάρι.
9: Αλέπα.
11: Και α αφήσουν ελεύθερα τα Μάλγαρα.
9: Α αφήσουν, παιδιά, άμα μαζεύετε ουρά 2 χιλιόμετρα. Δεν πειράζει, α φύγουν μερικά αυτοκίνητα.
11: Α μην κερδίσει πολλά λεπτά. Για να
9: φτάνει
11: μια μέρα,
9: εσείς.
11: Δεν πειράζει.
9: Κάθεται, yeah. ταλαιπωρείται yeah. ο κόσμο μια ώρα
10: και μετά. Οι τρεις λωρίδες.
9: Στην Κατερίνη που είναι 40 λεπτά και κάνω μια ώρα σαν Μάλγαρα.
10: Έχω φάει. Τρεις λωρίδες γίνονται μία.
9: Δεν πειράζει. Αφήστε να φύγουν λίγο τα αυτοκίνητα και να φύγει.
11: Καλά, άμα έχει το δρόμο εσύ ιδιοκτησία, δεν το έλεγε.
9: Για να μην ταλαιπωρθεί ο κόσμο για 2 λεπτά, αφού θα έρθουν άλλα μετά. Ναι. Για χαρά θα το έλεγα.
11: Θα αν είσαι επιχειρηματία,
9: για χαρά το. Μπράβο, σε τι κάτσε σου. Άιτε με τι κάτσε εδώ.
10: Βολεύτηκε. Ναι. Λοιπόν, τέσσερι επιλογέ στο ερώτημα του Κωστή. Ποιον από του πολιτικού οι οποίοι.
11: Κάνει γκέλ.
10: Να σου πω κάτι. Είναι ναι. πολιτικοί οι οποίοι ξαναλανσάρονται πιο πολύ.
9: Ναι. Είναι rebranding.
10: Μπράβο. Λοιπόν, είναι ο Κασιδιάρη, ο οποίο αποφυλακίστηκε χθε.
11: Ναι. Από Δοδόμοκο.
10: Ναι, είναι η Μαρία Καριστιανού. Ναι. Είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και είναι ο Κυριάκο Βελόπουλο. Ποιο από του παρακάτω. Σας κάνει
9: και βγήκε ένας Βελόπουλος πρώτος. Θα πρέπει να κρύβεσαι. Θα κρύβεσαι έτσι και βγήκε ένας Βελόπουλος πρώτος.
11: Ναι.
9: Μελβούρνη Club Auk. Μου φοράς και τη Μελβούρνη Club Auk.
11: Δεν δικιά μου.
9: Ναι, αλλά τη φοράς.
11: Για να βγω γιατί.
9: Α, για να βγεις γιατί.
11: Να κάνω τον καλό στο.
9: Στο τρέγια.
11: Όχι, ρε. Στον άνθρωπο που είναι παοξής.
9: Α, που είναι παοξής. Λοιπόν.
11: Δεν δώσω καμιά αύξηση.
9: Τελειώσαμε.
11: Βγήκε.
9: Μετά τα διόδια, λέει, στον ελεύθερο δρόμο είναι η καθυστέρηση, λέει ο Κυριάκος, το φιλαράκι μου. Μόλις τα πέρασα, λέει και εγώ. Μάλιστα.
11: Αφήστε τον κόσμο να κάνει.
9: Και ο γιατρός της.
11: Μπάγερν.
9: Ντόρτμουντ.
11: Ντόρτμουντ, και λέει Μπάγερν.
9: Και είπε ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να προλάβει φέτος να παίξει.
11: Έτσι. Ναι.
9: Ακούγεται το κινητό. Μπορεί να προλάβει, λέει, να παίξει.
11: Καλά, ευτυχώς που δεν είναι ο γιατρός του Πάου και είναι ο γιατρός στην Τόρτμουντ.
9: Έλα, τον τρώω τώρα τζάμπα τον άνθρωπο. Είναι από τους κορυφαίους. Λοιπόν, ο Σερίφ πήγε πέρσι σαν Σπορ, λέει, και μάλιστα στις 12/9.
11: Ναι.
9: Δηλαδή, τελευταίες μέρες των μεταγραφών
11: ναι.
9: δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Το πούλησε ο Ερυθρός Αστέρας γιατί είχε τρομερά, που είχε τρομερά νούμερα εκεί, επειδή δεν έπαιξε Champions League. Έπαιξε 23 μάτς πρωταθλήματος, στα 16 ήταν βασικός. Ο Μάριος ήταν εκεί, που πήρε ο Ολυμπιακός, έπαιζε στην Ευρώπη βασικός, γι' αυτό ήταν και μοναδικός φορ. Είναι και οι δύο Ισάξι Πεχταράδες, κούλμη να δικήσει τον Ντιαγέ. Όχι, δεν τον αδικό τον Ντιαγέ.
11: Δεν τον έχετε μετρήσει καλά τον Ντιαγέ, μου φαίνεται.
9: Λες, ε.
11: Πολύ καλός παίκτη.
9: Θα βγει καλύτερος και από τον Μπαντζά.
11: Δεν ξέρω. Θα εγώ τον έχω για μεγάλο παίκτη.
9: Ναι. Τον έχει για μεγάλο παίκτη. Και φαίνεται τώρα, τώρα ότι βοηθάει.
11: Οι συγκυρίες τώρα, το στυλ παιχνιδιού που δεν του φέραν την μπάλα πολλές φορές μέσα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλο σέντερφορ.
9: Ναι. Και εγώ δεν αντιλαμβάνω.
11: Δηλαδή είναι από τους παίκτες που του δίνω χρόνο. Που λες δίνει χρόνο.
9: Ότι, χρόνο. Ναι, φαίνεται ότι.
11: Ναι, αυτός ναι, του δίνω χρόνο πολύ.
9: Πάμε. Να δούμε τι έχουμε σήμερα στο κύπελο. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Με ποιο θες να ξεκινήσουμε?
11: Μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ.
9: Η ΠΑΟΚΑΡΑ.
11: Η
9: ΠΑΟΚ, όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας. Λοιπόν, ο Ατρόμητος, ο οποίος. Α, εδώ να πούμε ότι το Refere Channel μας δικαίωσε.
11: Ποιος είναι αυτός?
9: Αυτοί όπου βγαίνουν οι διαιτητές, το site των διαιτητών και σχολιάζει όλες τις δύσκολες φάσεις.
11: Τότε να παίρνεις και τον Σπάθα υπόψη σου.
9: Όλα τα παίρνουμε. Τι να Σπάθα. Παίρνουμε υπόψη ότι είχε βγει και σε φάση με τον, Μαουρίτσιο και με τον Βαρέλα και είπε ότι τον κόλλο πρέπει να μετρήσει. Κακώς δεν μέτρησε.
11: Γιατί...
9: Όλα τα παίρνουμε υπόψη. Όπως είπαμε σήμερα ότι είπε ότι είναι κάρτες κόκκινη του Κένι και του άλλου. Όπως λέμε και τώρα ότι το γκολ του Ηρακλή πρέπει να μετρήσει κανονικά γιατί αυτή η διεκδίκηση που γίνεται είναι άσχετη εντελώς με τη φάση.
11: Είναι ανεπαίσθητη δηλαδή.
9: Ναι, φυσικά και δεν πάει ο παίκτης να τον κάνει.
11: Πάντως ο Καρυπίδης εχθές στο τηλεφώνημα που είχαμε.
9: Αποκλειστικά στο.
11: 3 με 4 γκολ θα πετάξω στον Ηρακλή.
9: Έτσι είπε.
11: Δεν υπάρχει Ηρακλή.
9: Να μην ανοίγεται. Γιατί ο Ηρακλής εγώ το βλέπω βελτιωμένο.
11: Δεν υπάρχει Ηρακλής.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει Ηρακλής.
9: Τρία με τέσσερα. Στο καρφό κάνει σαν τρία.
11: 3 με 4 γκολ τον έχω. Λιάστο, δεν μην ασχολείσαι.
9: 3 με 4 γκολ τον έχω.
11: 4-0 τον πάρω, λέει τον Ηρακλή.
9: Έτσι είπε.
11: Έχω μαδάρα, λέει. Ναι.
9: Καλά, δεν φάνηκε ότι έχει ομαδάρα ούτε στην Τούμπα ούτε στην ΑΕΚ. Σαν ναι. δύο ντέρμπι.
11: Ναι.
9: Κι άντε, εγώ στην Τούμπα σου λέω ότι τον αδίκησαν. έτσι που,
11: δεν μας
9: που για μένα δεν τον αδικήσανε γιατί δεν έχει δώσει πέναλτι ξεκάθαρο και στον ΠΑΟΚ. Θα μου πει μετά έχει γίνει αυτό.
11: Ναι.
9: Εντάξει, πάμε, όχι, πάμε, το δέχομαι. Πάμε. Το δέχομαι.
11: Εγώ σου λέω
9: είναι σοβαρό είπε. Επιχείρημα εγώ, να μου πει ότι έγινε
11: εγώ
9: μετά.
11: Εγώ λέω να κερδίσει ο Ηράκλης, αλλά αυτό
9: εγώ είπε. Το δέχομαι, ναι. Δεν είμαι κανένα. Το δέχομαι γιατί έχει γίνει πρώτα η άλλη φάση.
11: Ναι.
9: Όπως ζητούσα και εγώ με τον Παναθηναϊκό πριν μια εβδομάδα, α μου δώσει το πέναλτι πρώτα και μετά να δούμε τι θα κάνει.
11: Έτσι.
9: Το δέχομαι, είναι σοβαρό επιχείρημα. Δεν ξέρουμε πώ θα πήγαινε το μάτς. Δεν μπορώ να φανταστώ το Σερίφ στον πάγκο αν ο Μπανζά πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, αλλά είναι πάρα πολύ καλό φόρο.
11: Θα δούμε
9: πώς θα πάρει, παιδιά. Μπορεί να παίξουν και οι δύο κάποια στιγμή.
11: Πού?
9: Να το κάνει ο άλλο 3-5-2, 4-4-2. Ο Λύση.
11: Πού να το κάνει, να βάλει.
9: Γιατί τον μάτς. Έχουμε δει να παίζει με δύο φόρο.
11: Και ποιο θα φάει, ρε, τον Σίβκοβιτς.
9: Όχι.
11: Τον άλλη. Τον Μπέλκα. Ποιο θα
9: τον
11: φάει.
9: Τον Μπέλκα μπορεί να φάει ή τον άλλη. Ναι, θα δούμε.
11: Ωραία.
9: Το Σίβκοβιτς δεν τρώγε το Σίβκοβιτς.
11: Δηλαδή πώ θα το βάλει.
9: Τώρα που είπε Σίβκοβιτς να πούμε ότι ξεκινούν από εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τα τελειώσει αυτά θετικά και τα δύο. Και το συμβόλαιο του Μιχαλίδη και το συμβόλαιο του
11: Μιχαλίδη. Μιχαλίδη θα πάει στον Παναθηναϊκό.
9: Άντε πάλι. Πώς θα πάρει εσύ. Τι να κάνει, να βλέπει τον Ντεβράκη και τον Φαμπρόκελεν.
11: Γιατί είναι καλύτερο ο Ντεβράκη και ο
9: Φαμπρόκελεν. Δεν είναι, αλλά αφού αυτού έχουν τώρα.
11: Εγώ με τον Μιχαλίδη είμαστε σκοτωμένοι. Με έχει κλείσει τα μύτη κτλ.
9: Καλά σε κάνει. Με αυτά που λε, καλά σε κάνει. Πολύ καλά σε κάνει.
11: Πιο καλό είναι από του Ντεβράκη και τον.
9: Ωραία. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ θα του δώσει την αύξηση που χρειάζεται για να μείνει εδώ.
11: Αν παίρνει ένα εκατομμύριο ο Λουστόντο, ναι. 1% πρέπει να πάρει ο Μιχαηλίδης.
9: Δεν διαφωνώ, είναι λάθος του ΠΑΟΚ που ο Λουστόντο
11: τώρα αν του πει, αν εγώ είμαι ο Μιχαηλίδης και μου πει 7 εκατοστάρικα, έχω φύγει στον Παναθηναϊκό.
9: Δεν θα τον πει 7.
11: Και απέξω και βασικός. Και απάρω και πρωτάθλημα.
9: Η προδιάθεση που υπάρχει είναι. Κάτσε, πότε θα πάρει πρωτάθλημα. Ο Μιχαηλίδης, αν είναι να φύγει, θα φύγει το καλοκαίρι.
11: Το καλοκαίρι, θα πάρει
9: τάμπλο του χρόνου.
11: Του χρόνου, ναι.
9: Α, του χρόνου, εντάξει.
11: Σα αλλάξει ο Αλαφού στα πετρέλαια.
9: Τα πετρέλαια, ναι, εντάξει.
11: Τώρα που πονηρεύτηκε κιόλα.
9: Πονηρεύτηκε. Όταν δεν έμαθα ότι πονηρεύτηκε. Έμαθα ότι πλούτησε. Ναι. Ότι έκανε ένα τρελό deal στην Τουρκία εκεί με τον Ατζούν, το οποίο τον απογείωσε. Εγώ αυτό έμαθα.

0: Είναι.
1: Δεν είναι Κουγιαράκης, λοιπόν, όντως. Αλλά είναι καλύτερος και από τον Ντεβράιν και από τον Ντεβρίλ, πώς το λένε.
0: Βαμπρόγκελεν
1: και από τους άλλους δύο.
0: Εκτός ο Παυλέγκα, τον οποίο πάλι τον σακάτεψα, πάλι δεν πήρε κάρτα ο άλλος.
1: Τι έπαθε ο
0: Παυλέγκα. Για να τα λέμε κιόλα. Αφού το χτύπησε ο Ράσης, πήγε εκεί που τσούλησε, στο τέταρτο τσούλησε, τον πήρε παραμάζωμα.
1: Α, δηλαδή λόγω τραυματισμού.
0: Λόγω τραυματισμού, ναι, είναι εκτός, ενοχλήσει έχει ο Παυλέγκα.
1: Θα παίξει ο Τσιφτής.
0: Τσιφτής ή ο Μοναστηλής, ο Πιτσιρίκος μου.
1: Βάλτε και τον Πιτσιρίκο
0: τον Μοναστηλή. Το θέλω τον Μοναστηλή, μου αρέσει πολύ. Εκτός ο Γιαννούλης.
1: Ο Μοναστηλή δεν είναι ο παπάς του και μοιάζει με βρικόλακα. Ο Μοναστηλή ο παπάς είναι που μοιάζει με βρικόλακα. Ένας αδύνατος σκληροτράχυλος, θα πούμε.
0: Για με βρικόλακα δεν μοιάζει πάντα. Ναι, φίλε, τώρα τι να σε πω.
1: Πρέπει ένας αδύνατος είναι ο παπάς του
0: Μοναστηλή. Ναι, αδύνατος.
1: Ένας αγριοπός.
0: Ναι. Τα ψάρια, ναι, δεν τα έφυγες.
1: Είναι λίγο βρικολάκης.
0: Άσε.
1: Ναι, είναι αγριοπός.
0: Αγριοπό.
1: Ναι.
0: Λουσέ εκτός, Γιαννούλης εκτός, Χατζηδιάκος εκτός, Μεϊτέ εκτός, Τσάλοφ εκτός, Δεσπότοφ εκτός, Σαρίς εκτός. Αυτή είναι όλη εκτός για τον Πάο.
1: Τους λες ένα-ένα, τους χαρακτηρίζω ένα-ένα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Τα έχεις πει 100 φορές, με κουράζει αυτό το πράγμα. Να πούμε ειδήσεις.
1: Είναι στο κτηνοτροφείο,
0: Δεσπότοφ. Οι ειδήσεις έχουν να κάνουν ότι ο Χατζηδιάκος μαζί με τον Λουσέ είναι έτοιμοι να επιστρέψουν.
1: Χαρά ο Παοξής.
0: Φυσικά χαρά ο Παοξής.
1: Για τον Λουσέ, ναι.
0: Και για τον Χατζηδιάκο μια χαρά.
1: Χαρά!
0: Αυτή τη στιγμή έχω δύο στόπερες.
1: Ναι.
0: Δύο στόπερ, τον Ελουστόντο και επίσημα θα το δείτε ίσως και σήμερα.
1: Τρεις τέτοιες τρώει τις τυρόπιτες το πρωί από τη χαρά του Παοξής που επιστρέφει ο Χατζηδιάκος.
0: Τον Ελουστόντο πλέον θα το λογίζουμε δεξιμπάκ.
1: Αχ, τι καλά.
0: Τι αχ, τι καλά.
1: Άλλη μια λουκανόπια. Χαρά ο Παοξής τον Ελουστόντο.
0: Τώρα πώς θα κατέβει ο Παοξ σήμερα.
1: Δεξιμπάκ τον Ελουστόντο.
0: Πολύ, να το δούμε.
1: Με συγχωρείς. Ερώτηση στον Κουλιανό, ο οποίος είναι γάτα.
0: Ναι.
1: Σήμερα παίζω με τον Ατρόμητο ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κύπελο το οποίο ας πούμε θέλω να δω παίκτες.
0: Και έχω με σήμερα. Έχω κάνει ήδη γκέλα με τον Όφη. Έχασα ήδη δύο βαθμούς.
1: Ωραία. Λέω. Εντάξει.
0: Θέλω μόνο νίκη σήμερα.
1: Ωραία. Δεν με λες, ο Κέν είναι τεντωμένο το παιδί.
0: Αν το δούμε να παίζει ο Κέν θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ωραία. 12 στα 12.
1: Ποιο να βάλει δηλαδή τώρα.
0: Ή τον Ελουστόντο ή τον Κωσίδη εκεί. Μια χαρά. Τώρα μου πάμε και στην ενδεκάδα.
1: Προτιμάω τον Τουσίδη.
0: Κωσίδη.
1: Ναι, από τον Ελουστόντο.
0: Μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Βάλε ένα πιτσιρίκο εκεί.
1: Τι ώρα το μάτς.
0: 8.
1: Μα κάτσε να το δω.
0: Εγώ θα το κάνω κιόλας.
1: Να το κάνεις.
0: Το κάνω, το κάνω.
1: Να το κάνεις για να το παρακάνεις.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πέμπτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη.
1: Α, Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Στα στόπερ ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές επιλογές.
1: Παταούλας.
0: Ο Παταούλας θα μπορεί να είναι ο ένας.
1: Γιατί όχι.
0: Και, άλλος. Και ο άλλος θα δούμε. Αν θα είναι ο Μιχαλίδης, αν θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Θα
1: όχι,
0: δούμε.
1: Όχι, τον Ντιέγκο Κώστα θα τον βάλει για τον φορμάρι.
0: Θα τον βάλει τον φορμάρι. Μπορεί να δούμε Παταούλα, Ντιέγκο Κώστα.
1: Θα το πάξει το παιδάκι άλλη μια φορά.
0: Δεξιά μπορεί να δούμε και Λουστόντο. Θα δούμε. 20 ήδη.
1: Και αριστερά.
0: Αριστερά έχει μείνει ο Μπάμπα ή ο Τέιλορ. Ο Γιαννούλης είναι εκτός, είπαμε επιστρέφει.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει όλη την τετράδα. Τώρα είναι και λίγο.
0: Άρα μπορεί να κρατήσει τον Μπάμπα,
1: τον
0: Ντιέγκο Κώστα, βάλει και τον Ελουστόντο. Στα δεξιά. Και Παταούλα.
1: Όχι, τον Τουσίδη θα βάλω.
0: Κωσίδη.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να το πούμε συνέχεια τώρα. Εσύ Τουσίδη θα τον κάνει. Ναι. Τώρα στα χαφ. Είναι πολύ μεγάλο γρίφο η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Είναι γρίφο, δηλαδή τώρα ζαριά ρίχνουμε μετά.
1: Για πάμε για στα γάφη.
0: Ρίχνουμε ζαριά, γιατί πρέπει να
1: βάλουμε και τσίρκο. Μέσα σίγουρα.
0: Το Καμαρά μα ξέμεινε, άστο. Και τώρα που είπα Καμαρά, ο Θημιάνης θα αφαιθεί ελεύθερο και θα πάει στον Πανετολικό.
1: Σαν ελεύθερο.
0: Σαν ελεύθερο.
1: Λοιπόν, να του πω
0: την
1: το...
0: καλύτερη δουλειά.
1: Να του πω το παλικαράκι. Καλή καριέρα να έχει.
0: ΠΑΟΚ έχει γεμίσει τα χάφη.
1: Όχι άλλο.
0: Εμά που λέγαμε χάφ. Τώρα μπακ δεξί.
1: Στο Πανετολικό θα πάει.
0: Πανετολικό.
1: Τι πρώτο μα την Κυριακή.
0: Ελεύθερος πάει.
1: Yeah.
0: Μένει ελεύθερος και φεύγει.
1: Α, το διώκρατε δηλαδή.
0: Ναι, τον αφήνει, του βγάζουμε το συμβόλαιο εντελώς και πάνω που θες.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Θημιάνης το παιδί?
0: 25-26, ναι.
1: Ούτε με τα πολιτική αξία ζητάτε, ούτε τίποτα. Ε, όχι.
0: Όχι, τίποτα. Εντάξει, αφού το παιδί τώρα είναι ο 7ος χαφ. Το ίδιο θα έκανα
1: αφού
0: και εγώ.
1: Έβδομος...
0: Εγώ θα το έκανα από πέρσι.
1: Ωραία. Αφού είναι 7ος χαφ ο Θημιάνης, ποιοι 3 χαφ θα παίξουν τώρα εκεί?
0: Καλό ερώτημα.
1: Για πες μας.
0: Ένας είναι σίγουρα ο Ούγκρεσιτς. Αν βάρει και άλλο ρυθμό που μας αρέσει όλους.
1: Εχτάρας
0: μας. Φαίνεται ότι δείχνει ότι έχει
1: είναι,
0: πράγματα.
1: Είναι aggressive να πούμε. Τεχνίτης να πούμε. Κάθε το πασάκι να πούμε.
0: Ο Μακτόμινέι.
1: Πολύ ωραίο σκάφ.
0: Ναι.
1: Τους άλλους δύο θέλω.
0: Ωραία. Από τους άλλους δύο τώρα. Ποιους θα βάλουμε άλλους δύο. Θα βάλουμε λίγο τον Ζαφίρι. 60 λεπτά έπαιξε.
1: Ο Ζαφίρις.
0: Την ομάδα, ναι.
1: Να φάει καμιά κόκκινη.
0: Δεν θα φάει. Ζαφίρις.
1: Ναι.
0: Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να βάλει μετά ποιον θέλει να βάλει. Τον Καμαρά να βάλει να ξεκουράσει λίγο.
1: Βάλει τον Καμαρά, τον ξεκουράζει.
0: Ζήφκοβιτς δεν τον ξεκουράζει.
1: Ζήφκοβιτς.
0: Δεν είναι έτοιμο άλλο και ο Ντεσπότοφ.
1: Ο Ντεσπότοφ τι έχει, πάμε.
0: Ο Ντεσπότοφ θα επιστρέψει με διακοπή.
1: Γιατί να μην βάλει τον Πιτσιρίκο, τον Χατζή.
0: Ποιο Χατζή.
1: Την Κοζάνη.
0: Μπορεί να βάλει τον.
1: Ναι. Τη μία μεριά.
0: Ναι, ωραία.
1: Βάλει τον άλλη από την άλλη.
0: Ναι.
1: Και σε τερφό να βάλει να πούμε.
0: Ποιο να βάλει, τον Εντιαγέ ή να βάλει τον Μύθο.
1: Ξεκίνα το μύθο μια φορά.
0: Είναι γρίφος η δεκάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ο Πόντος σας χάρη ο Πόντος.
0: Όχι.
1: Θες νίκη εσύ.
0: Νίκη θες. Έχεις χάσει ήδη βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις χάσει ήδη βαθμούς. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Έχεις χάσει ήδη βαθμούς. ο ατρόμητος και αυτό.

0: Α, έχει, μπορεί να βάλει και τον Γιάκητς.
1: Ο Γιάκητς, πολύ καλό.
0: Πρέπει να πάρει ρυθμό.
1: Να πάρει ρυθμό, βέβαια.
0: Ο Γιάκητς θα παίξει. Ο Γιάκητς. Γιάκητς, Ζαφίρης και Ούγκρεσης, μη δούμε.
1: Ξεκούρασε τον Μαύρο και τον Μπέλκα.
0: Μπράβο.
1: Βάλ τους εκεί άμα χρειαστεί καμιά δίδυ. Το μάτς τραβώσει.
0: Ο Πάοκ, το ξαναλέω για κάποιους, έχει καλό ρόστερ. Έχει φτιάξει ρόστερ.
1: Θέλει
0: έχει,
1: λίγο.
0: Έχει απλά ένα κενό έχει. Στα δεξιά.
1: Καλή ομάδα είναι ο Πάοκ.
0: Ναι, αν μπορέσει ο Λύση αυτό το ρόστερ. Εγώ δεν εξετάζω ένα ζανική παρακαλώ, έτσι, ναι.
1: Την παρακαλώ. Ναι. Αυτό το παιδάκι το δεξί, τον μπακ να σας βγει.
0: Ο Κωσίδης.
1: Μακάρι.
0: Ο Κωσίδης, από ό,τι έχω ενημερωθεί από γυμναστές του.
1: Μακάρι το παιδί να βγει.
0: Είναι ένα τάγκς, όπως το λέω, είναι τάγκς.
1: Γερό παιδί. Είναι.
0: Πολύ δυνατό παιδί.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Ο οποίος είναι σίγουρα πολύ εξελίξιμο.
1: Τον ελουστό το θα βάλω. Βάλ το πιτσίρικα,
0: βάλ το Κωσίδη.
1: Τον πιτσίρικα, ρε. Τον ελουστό το φλόρο δεξί μπακ θα βάλει. Από τα μάτια μας θα πούμε. Βάλ το πιτσίρικα να τον δούμε.
0: Ωραία. Ο Ατρόμητος δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από τον Νούνιες, από ό,τι γνωρίζω.
1: Είναι μεγάλη απώλεια.
0: Και τον Τζοβάρα. Αυτοί οι δύο λοιπόν.
1: Ο Τζοβάρας και από όνομα κόβεται να πω.
0: Ναι. Τζοβάρας, τώρα που είπα Τζοβάρα, τον γκολ του Πανιωνίου το είδες με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Που άλλος είναι ο Μαραντόνα. Αυτός είναι Μαραντόνα.
1: Δεν είναι ο Μαραντόνα.
0: Ποιος είναι.
1: Είναι ένα νέο
0: παππού.
1: Ο Μιχανόβιος, ο προπονητής της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Που είναι παιδαράς.
0: Ναι.
1: Να του πει τα χαφ στο Σέιχ Σουν σπριντ με σακιά στην πλάτη.
0: Του τρυπάει όλου.
1: Ένα φάουλ να μην του κάνει.
0: Του τρύπησε όλου.
1: Ένα φάουλ, μια κάρτα φάει δεύτερο να στη φάω. Μπει μέσα στα δίχτυα.
0: Του τρύπησε, του τρύπησε.
1: Καλαμαριά. Μετά. Αυτό είναι για να γλύφεται το Μητσοτάκι εκεί πέρα. Υποτακτική να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο Γόγολο είναι βοηθό.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Γόγολο είναι. Είναι.
0: Ο Σπύρος είναι φιλαράκι μα.
1: Να άκου να δει.
0: Σπύρος είναι φιλαράκι μα.
1: Άκου. Ποιο κουκουλιά είναι ο προπονητή τη Καλαμαριά. Είναι σαν κάτι παλέμαχο Μιχανόβης που βλέπει κάτι αμερικανικές ταινίες, να πούμε. Ναι,
0: ο Τάτσης.
1: Παιδαράς.
0: Ναι.
1: Και αρσενικός. Ναι. Θέλω, για ένα λόγο θέλω να πάει καλά η Καλαμαριά.
0: Για τον Τάτση.
1: Για τον Τάτση που είναι και πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Χρυσό παιδί και ο Γόγολος βέβαια.
0: Και ο Σπύρος είναι καλό παιδί.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Για
1: να σωθεί η Καλαμαριά.
0: Και στην Καλαμαριά είναι. Ναι,
1: έχετε χαιρετίσματα από τον φίλο μου τον Σούλη Παπαδόπουλο χθες.
0: Πήγε, τον είδε.
1: Ναι, δεν πήρε το στο Σεμπά και τον αυτόνα. Του άφησε.
0: Τους άφησε. Θα πάμε τώρα να δούμε το που επιστρέψουμε.
1: Τον
0: Ελαραμπή.
1: Και ξέρεις τι μου είπε.
0: Ναι.
1: Πέστε τώρα, είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, Ελαραμπή. Σαν να είναι 18 χρονών, λέει, κουβαλάει μπάλες στο Μαργό τις προπονήσεις.
0: Ψυχάρα.
1: Με ρωτάει στο γραφείο που ο Σούρης, ας πούμε, δεν κάνει διάσημο.
0: Ναι, και τώρα σου λέει αυτός είναι παιχταράς, έχει κάνει τα
1: και λέει,
0: έτσι κάνεις καριέρα.
1: Και λέει ο Ελαραμπή στο Σούλη, ό,τι μου πεις εσύ. Εσύ λέει τι θέλεις.
0: Φυσικά.
1: Θες να παίξεις σε πλαστικό. Να μην σε βάλω στο πλαστικό. Όχι, λέει, θα παίξω στο πλαστικό στη Σύρο.
0: Όταν κάνεις καριέρα τέτοιου επίπεδου.
1: Μιλάμε τώρα για
0: 35
1: χρονών.
0: 39-40 είναι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να τα φορτώσει και στο κόρη. Είναι επαγγελματίες.
1: Φοβερός, μπράβο. Του δίνω δημόσια συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Άρης Μαρκό να δούμε και εκεί πώς περίπου μπορεί να παίξουν οι
1: και
0: δύο ομάδες.
1: Πολύ κύριος ο πρόεδρος της
0: Μαρκό.
1: Εξαίρετος.
0: Ναι.
1: Κύριος.
0: Μαρκό παλεύει για άνοδο φέτος.
1: Θα το παλέψει.
0: Αλλά με νομίζω θα ανέβει Πανσεραϊκό Πανιόνιο. Θα ανέβει ψεύδο.
1: Και Πανιόνιο.
0: Νομίζω
1: Πανσεραϊκό.
0: Τι μου. Το φιλαράκι μας ο Βουζνιάδης, τι μου.
1: Βουζνιάδης, εγώ κάνω προπόνηση με το γιο του κάθε πρωί.
0: Α, πας και πίνεις καφέ εκεί, σταματάς για να πάρεις μάτι.
1: Προπόνηση.
0: Α, προπόνηση, νόμιζα.
1: 45 λεπτά διάδρομο, ούτε στον ιερό σου.
0: Χάλασε κάτι στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat, να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδερφα. Πες μια βόλτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Τώρα Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο Μαρκό.
1: Μεγάλες δόξες.
0: Άρης Μαρκό, ναι.
1: Μεγάλες δόξες θα ζήσει φέτος και του χρόνου ο Πετρίδης.
0: Το αξίζει.
1: Θα του γυαλίζουμε τα παπούτσια με overline.
0: Το αξίζει, το αξίζει. Ο Γιώργος είναι υπέροχος. Θα τον ακούσουμε τώρα. Μπασκετάρα προσεχώς. Εκεί όπου πάμε για αλλαγή έδρας. Έτσι, μόνο αυτό, Γιώργο. Για αλλαγή έδρας στο Ηράκλειο, στο Σιρόδο, το συζητάμε.
2: Εντάξει. Προβληματίζει αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση που δημορφώθηκε
0: ναι.
2: στη Ρόδο, προφανώς. Ενδεχομένως μέσα στη διάρκεια της ημέρας να έχουμε εξέλιξη.
0: Α, μπορεί να έχουμε απάντηση στο ερώτημα.
2: Μα δεν γίνεται και διαφορετικά, γιατί το Super Cup.
0: Σε πόσες μέρες είναι?
2: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Σφίξαμε. Ναι. Σφίξαμε. Πρέπει να πάρει μια απόφαση.
2: Ένα δεκαήμερο.
0: Ωραία. Επιστρέφουμε μετά τον Γιώργο και να πάμε στο Άρης Μαρκό και στο Παναθηναϊκό Σκηφισιά.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλή σας ημέρα. Τις αιτιάσεις της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου επανέφερε ο Χακάν Φιντάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας επανέλαβε το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων σύμφωνα με την κοινοπραξία του έργου θα γίνεται μέσω του K9 της Τούμπας, διαμέσου των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Στη μεθ νεογνών του Βενιζέλιου νοσοκομείου στο Ηράκλειο δίνει μάχη το 17 ημερών βρέφος από το Χανιά με τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του ομολόγησε ότι χτύπησε το αγοράκι προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Σε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια. Το νοσοκομείο κατέληξε το μεσημέρι της Τρίτης ένας μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από 2 συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Λίγο μετά τις 11.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I'm moving to the sun. I
20: did it all the time. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει και εσάς. Το Nova More πάντως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας για ένατη σεζόν με Κάζα στα πλήκτρα. Και την Superbet και το Metropolis 95 και 5, παιδιά, να σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις, ερμάνος μου, καλείτε τώρα στο 2310 90 90 90. Οι πέντε πρώτες γραμμές κερδίζουν τις προσκλησούλες, Ντίνο μου. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς τον αγώνα μας εδώ. Την ενημέρωση, την επικοινωνία, το χαβαλέ, το κουσκούς, το
21: κουτσοκολιό. Τι έχουμε, ναι, καλά μπάσκετ θα μας πεις, τίποτε γινοτέλης που είναι?
20: Μπάσκετ, άσο μπάσκετ,
21: πάει το μπάσκετ.
20: Όχι, όχι, μπάσκετ.
21: Τι άλλα μάτς έχουμε?
20: Έχουμε Άρης Μαρκότε, όπως είπες πολύ σωστά.
21: Και με λέω Σούλης, σε μπά δεν πήρα.
20: Σε μπά δεν πήρα,
21: Λαραμπή δεν πήρα.
20: Και Καστάνιο δεν πήρα.
21: Και Καστάνιο δεν πήρα. Λέω γιατί ρε, τους πήρες, κάνω λέω πρωταθλητισμό. Σωστός.
20: Πάει να, εντάξει, το κύπελο το βάζει σε δεύτερη μοίρα ο
21: Μαρκό. Τι να κάνει τώρα, Μαρκό, να πάρει το τελικό κυπέλο ο Σούλης.
20: Όχι.
21: Καλή ομάδα έκανε.
20: Τώρα το θέμα είναι ο Άρης πώς θα παραταχθεί, γιατί και αυτός πρέπει να βάλει δύο πιτσιρίκια.
21: Ποια πιτσιρίκια να βάλει?
20: Μάλλον Χαρούπας και Βοριαζίδης.
21: Ο Χαρούπας?
20: Ναι.
21: Τι θες πέσει ο Χαρούπας?
20: Ο Χαρούπας νομίζω αριστερό μπακ.
21: Αριστερό μπακ παίζει ο Χαρούπας. Ο Βοριαζίδης καφάκι, είναι ο Βοριαζίδης.
20: Ναι. Νομίζω θα ξεκουραστεί σίγουρα ο Ράσιτς. Ο Στάδος στην Τούμπα είχε και μάχες. Χαμός. Έδωσε.
21: Ο Αργός δεν είναι αυτός?
20: Ναι.
21: Ο πολύ καλός.
20: Ο Χαργός, αλλά όσοι μπάλα ξέρει ο Ράσης, όλοι μαζί τη χάφτου άρ δεν την ξέρουν.
21: Ναι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όμως δεν αρκεί αυτό.
20: Εντάξει,
21: όλα. Και σένταση ταχύτητα.
20: Ναι, άμα τον ντύσω δίπλα με μια παιχτούρα το Ράσης.
21: Ναι, άμα τον ντύσω με δύο αργούς το Ράσης.
20: Αν έλεγε όμως ένα παίχτη από τον Άρη, εγώ το Ράσης θα έπαιρνα. Να ξέρεις.
21: Πού τον έχει, γιατί, γιατί με ητέ,
20: δεν ξέρω. Ακριβώς. Τον έχω εκεί.
21: Πονηρό το μυαλό σου. Πονηρό.
20: Μωρό θα έχει μάλλον σήμερα στην κορυφή.
21: Όπα.
20: Μάλλον αυτό θα ξεκινήσει που δεν έπαιξε προχθές. Και στην Τούμπα έδειξε πάλι ότι σε 10 λεπτά με τον μπήκε μέσα κατευθείαν.
21: Μωρό θα βάλει παλιωμοδίτικο Μαντουμαδόρο πάνω ο Σούλης.
20: Μανού Γκαρθία και αυτό μάλλον μπορεί να ξεκινήσει για.
21: Ό,τι καλύτερο μπορεί να ξεκινήσει ο Πασχάλης.
20: Κουαμέ μπορεί να βάλει.
21: Πολύ καλό σου Κουαμέ.
20: Γενικώ ο Άρης μεσοπιθετικά έχει πολύ καλό υλικό.
21: Πίσω έχει μόνο τα θέματα.
20: Πίσω έχει τα θέματα.
21: Έχει τον τρέλα τον Καρυπίδου. Ήποπτο λέει ο Φαμπιάνο. Όχι, μου λέει τι λε τέτοια πράγματα. Το καλύτερο παιδί είναι ο Φαμπιάνο.
20: Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Φαμπιάνο. Φαντάζομαι ότι που ήταν αρθή και πάω. Δεν ήθελε, γιατί σου λέει τώρα δεν θέλω να δημιουργήσω εγώ εντάσει στην πόλη. Λέει. Επειδή το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
21: Πήγα να τον τσικλίσω εγώ.
20: Ναι.
21: Λέω για ύποπτο τον είδα.
20: Έλα. Τώρα αυτά συμβαίνουν παντού.
21: Μήπως του λέω στον πιάσανε οι
20: άλλοι. Εσύ τι να τον κάνει τώρα, ναι. Ο Κατεβέρα θα προφυλαχτεί σίγουρα.
21: Σωστό.
20: Θα προφυλαχτεί αυτό. Τώρα.
21: Τέρμα Διούδης.
20: Όχι, μπορεί να παίξει. Α, Διούδης τέρμα. Ναι, σωστά. Σωστά. Ο Διούδης τέρμα.
21: Ο Διούδης να πάει και αυτό λίγο. Κάνα ρυθμό κι αυτό.
20: Ο Κατεβέρα, ο οποίο κλήθηκε και στην εθνική Ζιμπάμπουε, να πούμε. Έτσι, πάρα πολύ καλό παίχτη κι αυτό.
21: Στη Ροδεσία, ε. Ναι.
20: Ροδεσία.
21: Στην Κουρομπελαρταμέρη, να πούμε.
20: Ναι, εκεί, στα Κουρομπελαρταμέρη.
21: Κουρομπελιάρη, θα πούμε.
20: Εντάξει, είναι ένα μάτσο το οποίο ο Άρης οφείλει να το καθαρίσει. Τώρα τι συζητάμε. Έρχονται χωρί του καλού του ξένου οι Μαρκό. Να βγουν από την υποχρέωση. Ο Άρης,
21: κοίτα, ο Σούλης, τώρα να σου πω κάτι.
20: Είναι
21: υποχρέωση γι' αυτό.
20: Ναι, εντάξει.
21: Άμα χάσει ο Σούλης 1-0,
20: δεν τον πειράζει.
21: Εντάξει.
20: Ο Άρης είχε φέρει σοπαλία
21: στο Αλέφαντο. Σχολή Αλέφαντο είναι ο Σούλης.
20: Σχολή Αλέφαντο, ναι, γι' αυτό
21: πήγε. Ξέρεις τι τον είπε ο Αλέφαντος.
20: Ναι.
21: Είσαι μέτριος παίκτης, θα γίνεις προπονητής. Είσαι προπονητάρα. 28 χρονών, το λέει το Σούλη.
20: Ναι.
21: Λέει, μα θα γίνεις προπονητής. Και τον έπεισε να γίνει προπονητής.
20: Καλός είναι.
21: Όπως ο Γρηγορίου.
20: Απλά δεν έχει ποτέ φτάσει σε ένα level να πεις ότι είναι σταθερός Super League προπονητής. Είναι μεταξύ Super League 2 και καμιά Super League 1, καμιά ομάδα μικρομεσαία, ας πούμε.
21: Εντάξει,
20: δεν
21: αλλά...
20: έχει καθιερωθεί στα σαλόνια Super League.
21: Όχι, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, λέω εγώ, να κάνει 6-7 χρονιά αλβανική σε μια Τρίπολη.
20: Ναι, θα μπορούσε.
21: Καλαμάτα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, εγώ.
20: Στην Καλαμάτα θα έπαιρνε
21: Καλαμάτα, η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή έχει ένα προπονητή, είναι σε εθνική γυναικών. Ναι. 4 κλάσεις ανώτερος είναι ο Σούλης. Στην Καλαμάτα μπορούσε να δουλέψει ο Σούλης.
20: 5 παρατέταρτο είναι το μάτς.
21: Ναι.
20: Έτσι, 5 παρατέταρτο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπαμε λίγο αργότερα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 8. Και λίγο αργότερα παίζει και ο Παναθηναϊκός. Να το δούμε γι' αυτό. Σήμερα γίνονται 4 μάτς.
21: Κηφισιά.
20: Ναι, στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας.
21: Το διώξανε τον Μαλέζα.
20: Όχι, όχι.
21: Τον πήρα στο κυνήγι. Στη...
20: εντάξει, αλλά δεν.
21: Το βοηθάει ο Γκαγκάτσι, αλλά δεν βλέπω να.
20: Άρισμα.
21: Α, είναι καλός προπονητής.
20: Εντάξει. Okay,
21: θέλει. Συγκεκριμένα,
20: μια που πιάνει το θέμα προπονητή, ναι. Νομίζω ότι βγαίνουν δύο προπονητές που θα πρέπει λίγο να τους προσέξουμε παραπάνω που είναι Έλληνες. Ο ένας είναι σίγουρα ο Κόντης. Θα πρέπει να.
21: Για δούμε. Β' εθνική, ποιους θα βγάλουμε.
20: Όχι για Β'. Εγώ σου λέω να κάνουν καριέρα. Πώς κάνει ο Δόνης καριέρα. Ο Δόνης κάνει καριέρα. Έστω στα Μοιράτα, στα Μοιράτα.
21: Ο Δόνης από την τζιγκουνιά του ναι. Θα μπορούσε να γίνει προπονητής, είναι ικανότατος σε Ευρώπες και τέτοια. Αλλά σου λέει, ας παρακουραστώ τώρα. Πάω στα Εμμυράτα, του βάλει. Είναι και μαύρο εκεί, μοιάζει με Εμμύρη, να πούμε. Το πετάξει ένα. Το πετάξει και ένα πέπλο το Δόνι. Σαν Εμμύρη θα είναι. Είναι και αδύνατο εκεί, σαν τον Ροζ Πάνθυρα, να πούμε. Προπονητάρε ο Δόνι.
20: Μια χαρά είναι.
21: Ναι.
20: Μια χαρά είναι.
21: Για πε τον άλλον, ο Κόντη είναι ένα.
20: Ο ένα είναι ο Κόντη και ο άλλο είναι ο Παπαδόπουλο. Που πήγε στο Αποέλ, που ήδη άπλωσε.
21: Παπαδόπουλο δεν είναι συνομήλικό μου, τι Παπαδόπουλο. Ο Νίκο ο Παπαδόπουλο. Τι είναι. 56 χρόνο είναι.
20: Έσω, κάνει αργά πάρα ποτέ.
21: Τι έργα πάρα ποτέ.
20: Φαίνεται.
21: Θα κάνει καριέρα στα 56.
20: Γιατί.
21: Άφη από εδώ.
20: Άλλοι κάναμε. Με τη Λίμπαρα μετά τα 60 είδε το φως του. Γιατί να μην κάνει. 50...
21: Πήρε τον Μπακασέτα, παίκτη, το φορτώσε και να κάνει καριέρα.
20: Κόλεβα, με το καλημέρα.
21: Α σε με περιπατητή.
20: Και οι δύο.
21: Έλα τον περιπατητή τώρα. Το φορτώσανε να πούμε τον κορόιδο. Κορόιδο Παπαδόπουλε. Καλό προπονητή κι αυτό.
20: Αυτό σου λέω. Συμφωνούμε επομένω.
21: Αλλά δεν μπορεί τώρα. Να σου πω κάτι.
20: Ναι.
21: Να 35, 34, 36.
20: Όχι 35.
21: Να πει. Και έκανε καριέρα λεβαδιακό, αυτά κόλπα ιστορίες, να το τραβήξει μια μπρις αύριο μεθαύριο. Δεν πάει. Στα 56.
20: 54.
21: Και ποια 54.
20: 54.
21: Πότε είναι γεννημένος.
20: 54 στα 55, θα πάει σε λίγο.
21: 55.
20: Σε δύο μήνες θα είναι 55.
21: Το 71 μήνες, ναι.
20: Σε δύο μήνες θα πάει 55.
21: Ναι ρε αγόρι μου, αν ήταν 36.
20: Ρε εσύ, δεν τον πήραν τα χρόνια τώρα, ξεκόλα. 54 οι προπονητές είναι. Βρε, οι προπονητές παλιά λέγαμε μετά τα 60 να ξεκινήσουν.
21: Δεν τον παίρνεις, θα πούμε, στην μπρις τώρα. Στα 35 τον έπαιρνες, ταλέντο 36.
20: 45, τον Κόντι, τα 45.
21: Τον Κόντι στα 45. Ναι. Πόσο είναι ο Κόντις, για βάλτε τον ένα να δούμε.
20: Ο Παπαδόπουλος είναι 54 50, στα 55.
21: Και 71, 55. Ωραία.
20: Ναι, και ο Κόντις.
21: Ο Κόντις πόσο χρόνο είναι.
20: Ο Κόντις.
21: Έκανε και τα μαλλιά.
20: Εντάξει, έβαλε μαλλιά, εντάξει. 51 είναι και ο Κόντις, σιγά τα ΟΑ.
21: 51 είναι.
20: Ναι.
21: Ωραία, πήγε καλά
20: με
21: τον. Τον παίρνει Μπρίζ τώρα.
20: Η Μπρίζ ακόμα δεν τον παίρνει.
21: Ναι, δεν τον παίρνει. Δεν τον παίρνει.
20: Αλλά εγώ λέω με αυτά που κάνει στον Όφη.
21: Ναι.
20: Μετά,
21: τον παίρνει Φέγενορτ.
20: Μετά ο Παναθηναϊκός.
21: Τον παίρνει Φέγενορτ.
20: Θα σου πω.
21: Δεν τον παίρνει.
20: Μετά ο Παναθηναϊκός μπορεί να το σκεφτεί να τον πάρει. Ναι. Παιδιά κάνει δουλειά. Ο Πάουκ μπορεί να το σκεφτεί.
21: Α, εκεί προηγεί το λέτε τώρα.
20: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω.
21: Δηλαδή ο Κόντι 40 ήταν τώρα. Η Φέγενορτ τον παίρνει μετά.
20: Εντάξει. Ναι.
21: Κατάλαβε κι άλλοι.
20: Είναι και οι δύο πενιντάδε πάντω κοντά έχουν. Τρία χρόνια διαφορά έχουν. Μην νομίζεις.
21: Εσένα πάντω και εμένα ότι το Μέγκα δεν μα παίρνουν.
20: Καλά, δεν έχω και ανάγκη όλα.
21: Δεν έχω ανάγκη όλα.
20: Δεν έχω και ανάγκη όλα να μα πάει το Μέγκα. Τι να το κάνουμε το Μέγκα. Πήγε
21: μια
20: χαρά είμαστε.
21: Πήγε η Κυβέλη εκεί.
20: Κυβέλη, στηρίζουμε Κυβέλη.
21: Στηρίζουμε
20: έχουμε ανάγκη τώρα εμεί, εσεί στα 58, εγώ στα 49 να πάμε στο Μέγκα, φίλε.
21: Άλλα έχουμε.
20: Άλλα έχουμε. Ναι. Ταξίδια, δώσε μα. Τώρα αφού τα έχουμε βάλει τα νερά, τρέχουν στα βλάκια εμεί.
21: Μασάζ.
20: Α, θε και μασάζ τώρα.
21: Δεν θέλει.
20: Πώ, όλα.
21: Σε πιάσουν του τραπεζού.
20: Αλλά εγώ κύκνου.
21: Τι σε λέει. Μασάζ είπα.
20: Ναι, ναι, απλά εσύ μπορεί να θε μασάζ.
21: Δηλαδή η κουμπάρα ζηλεύει και το μασάζ που θα κάνει μια γυναίκα.
20: Όλα, όλα, όλα.
21: Δηλαδή εσύ αν την πα ένα μασέρ θα ζηλέψει.
20: Άμα με δίπλα δεν θα ζηλέψω.
21: Αφιστάσαι και
20: δίπλα μαζί, ναι. Πάντα σε ζευγάρια κάνουν μασάζ.
21: Θες τα βλέπεις εσύ.
20: Ρε παιδί μου, ναι, άμα με δίπλα δεν. Λοιπόν, ναι. Να πούμε και την Πανάθα.
21: Θέλει να δίπλα.
20: Ναι ρε φίλε, τώρα μασάζ τώρα άστα τώρα. Μην μπλέκουμε πράγματα τώρα εν ώρα εκπομπής. Άστο, μην τα
21: μπερδεύουμε.
20: Έκλεισε ο Θημιάνης, να το πούμε στον Πανετολικό.
21: Προσωπικώς του εύχομαι την καλύτερη καριέρα γιατί το
20: πάρα
21: παιδί
20: πολύ
21: αυτό
20: καλό και σοβαρό παιδί.
21: Δεν μίλησε, δεν έκανε, ήταν επαγγελματίας
20: στις προφορίες
21: και τα λοιπά και νομίζω είναι και αδικημένος. Νομίζω.
20: Θα μπορούσε πέρσι ειδικά.
21: Στον Ατρόμητο πήγε.
20: Στον Πανετολικό.
21: Στον Πανετολικό.
20: Ναι.
21: Βάλ τον Αργυρίου Χαφ να του αλλάξει τα φώτα εδώ. Βάλ τον, εγώ τον έβαζα. Και θα τον έλεγα. Εγώ ήμουν Αργυρίου.
20: Για πες, ναι. Αργυρίου.
21: Ο Αργυρίου.
20: Πού είναι, ποιος είναι ο
21: Αναστασίου.
20: Ωρα φίλε, θα τα ξεχάσω όλα ρε παιδιά.
21: Έλα εδώ.
20: Και να τρώω ποιο Αργυρίου με λέει, τι είναι Αργυρίου τώρα.
21: Θα σε βάλω.
20: Θα ξεχάσω όλα μαζί.
21: Θα σε βάλω εξάρι.
20: Ναι.
21: Πάνω στον Μπέλγα.
20: Ναι.
21: Να του αλλάξει τα πετρέλαια.
20: Τώρα κατευθείαν βάλω... ακόμα δεν ήρθε.
21: Ναι, ναι, ναι,
20: Πέμπτη,
21: ναι.
20: Παρασκευή θα πάει γρήγορο, Σάββατο θα παίξει κοντά στον Πάο. Αλλαγή θα τον βάλει.
21: Σα πετάξα σκουπίδι να πούμε πάνω στο.
20: Ίσα-ίσα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει καλές σχέσεις για να τον αφήνει και ο Πάο να φύγει ελεύθερο.
21: Ρε, ακούστε, σου λέω τώρα. Και θα φας μια κάρτα, θα φας τον ένα αστράγαλο. Να πούμε, θα φας.
20: Όχι, αστράγαλο.
21: Βρέα, ξέρω ότι θα τον έλεγα
20: να
21: το κάνω
20: εγώ.
21: Εκτός αν είναι φιλικό το μάτς και περάσετε από εκεί πέρα.
20: Ρε Σικούλου, για αρχή καλημέρα. Δεύτερον, τι τρέξουμε. Πρόσκληση στη Ράφαλ πρέπει να μας στέλνετε. Όχι, λέει για τρέξουμε. Όλα τα κάνουμε, παιδιά. Είμαστε και αθλητές.
21: Τι τρέξιμο έστειλες.
20: Δεν έδωσα τώρα 5 διπλές προσκλήσεις για το τρέξιμο και το γρήγορο βάλε.
21: Α, ναι, ναι.
20: Λέει καμιά πρόσκληση για Ράφαλ, λέει, θα έχουμε.
21: Αυτά είναι. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτά τα εμπορικά. Ο Κουλιανός
20: ούτε
21: είναι.
20: Ούτε και εγώ ανακατεύομαι.
21: Εσύ τα λες όμως.
20: Εγώ απλά τα διαβάζω, δεν ανακατεύομαι. Άρα Κόντης και Παπαδόπουλος συμφωνείς ότι μπορούν να κάνουν και καριέρα.
21: Όχι.
20: Όχι, λέει ο άλλος.
21: Λόγω, ο Κόντης μπορεί να κάνει κάτι.
20: Ναι.
21: Ναι. Ο Παπαδόπουλος έδειξε ότι.
20: Τρία χρόνια διαφορά έχουν. Ναι. Το ξαναλέω.
21: Ο Παπαδόπουλος φάνηκε ότι τα αστέρια είναι καταραμένα απέναντί του. Όταν τον έπαιζε μονότερμα τον Κόντι και έγινε μια φάση στα 90 λεπτά και τον άφησε ο Κόντι έξω. Εκεί ξεστήλαν τα αστέρια. Ας πάω στον Τζουλουφάτο να πούμε εκεί να δώσω τα.
20: Καλά, ο Κόντι και ο Όφη γενικότερα είναι, ναι. Ζουν μήνα του μέλητος. Δεν υπάρχει. Αυτό που κάνει ο Όφη σε 6 μήνες δεν το έχει πετύχει 40 χρόνια τώρα. Το ξαναλέω, ο Όφη μέσα σε 6 μήνες πήρε κύπελο, Super Cup, ομίλους Europa League. Διπλό ο Καραϊσκάκης που είχε να κάνει 35 χρόνια μαζί το βλέπαμε στην τηλεόραση. Με τον Νίσης και τον Βέρα παίζανε ακόμα.
21: Ναι.
20: Το 86, 85, 87, πότε ήτανε. Τα έχει πετύχει σε 6 μήνες. Είναι ασύλληπτο αυτό που πετύχει, ναι. Ο Κόντης. Άγαλμα έξω από το Παγκρίτιο πρέπει να το ψήσουν.
21: Ναι.
20: Δεν το συζητάμε με αυτά που έχει πετύχει. Τώρα, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Έτσι.
21: Ο υποτακτικός της Βοσκοπούλας.
20: Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο εκεί που παίζει, ναι. Η Κηφισιά.
21: Λεωφόρο.
20: Εσύ Λεωφόρο, αφού εκεί είναι η έδρα της Κηφισιάς.
21: Ναι.
20: Έτσι. Εκεί παίζει η Κηφισιά. Ο Θυμιάς μυρίζει πολύ Μπαλάφα, λέει, και στη συμπεριφορά του και σε όλα μας είναι ιδιαίτερα αγαπητός.
21: Ο.
20: Τον Μπαλάφα, λέει, μας θυμίζει.
21: Ο Μπαλάφας έβαζε και γκολ ο Μπαλάφας.
20: Καλά, και αυτόν δεν τον είδαμε και
21: καθόλου. Δεν το είδαμε τον παιδάκι.
20: Δεν το είδαμε. Στο Πασεραϊκό πριν 2 χρόνια έκανε πολύ καλά πράγματα και δεν τον πήραν τα χρόνια. Εγώ γι' αυτό έλεγα από πέρσι. Πάνε κάπου
21: βρε
20: να πέσει.
21: Αναστασίου, πέτα τον αμέσα και να γίνει εκεί παρανάλωμα του πυρός.
20: Θες εσύ τώρα, ήδη. Θες βαβούρα.
21: Εγώ αν ήμουν ο παπάς του Θημιάνη, τηλέφωνο τον Αναστασίου, βάλ τον να παίξει.
20: Άσερε, αμπελπίστε τώρα παπάς και μαμά και άσερε.
21: Τον αποδομήσαν και στα ραδιόφωνα. Πόσα είναι τα χαφ και δεν λέγαν ούτε το όνομα του Θημιάνη. Θα ρίξει και ο Θημιάνης δεν υπήρχε.
20: Ο Λέτο ξεκουράζει σήμερα. Το Ραμίρε, τον Κίπερ, τον Βασικό και τον Σόουζα, τον Εκστρέμ. Έχει και 2-3 προβληματάκια. Η Κηφισιά, η οποία στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Στο Κύπελλο πάντως είχε κερδίσει 6-1 τη Ζάκυνθο στα προκριματικά και είχε φέρει ισοπαλία στους ομίλους 2-2 με τη Μαρκό.
21: Έτσι. Ναι, με το Σούλι κοντραλοχτυπηθήκα.
20: 2-2 κοντραλοχτυπηθήκα, κάνει αλλαγές. Τώρα ο Παναϊκός, ο οποίος έβαλε στην αποστολή και τον Σαλαχεντίν,
21: ναι.
20: Τον μπακ που πήρε πρόσφατα. Θα έχει εκτός σίγουρα τον Ταμπόρδα, όπου με τον Ταμπόρδα έχει γίνει ένα λάθος. Πρέπει να το πούμε αυτό εδώ. Που τον βάζεται 1,72 και είναι κοντός. Ο Ταμπόρδα είναι σχεδόν 1,80. Έτσι, χθες είχα κουβέντα.
21: Καλά, με τα μπόγια.
20: Ναι,
21: με διάφορα.
20: Ναι, όχι, γιατί χθες είχα κουβέντα με συνάδελφο στην Αθήνα και το κουβεντιάσαμε. Μου λέει, τι 1,72 ρε παιδιά. Κλάκαμε κάτι. 1,80 είναι ο άνθρωπος. Πώς χώνεται κιόλας. Είναι 1,80 ο Ταμπόρδα. Ποιος επένει τώρα τέτοια ώρα να ρίξει μπιρελίκι. Ναι, ποιος είναι. Ποιος είναι να το βρει τώρα.
21: Καλά, δεν κατάλαβες ότι έχω εκπομπή.
20: Τσιπλάκης.
21: Ένα συμπαίκτη του πατέρα μου στα Μπουδανιά.
20: Εντάξει, είναι 80 χρονών.
21: Είναι 80 τώρα αυτό.
20: Δεν τον μιλά αυτόν. 80 χρονών, ρεσπέκτο και λες τσιπλάκης.
21: Πάνω από 80, Τσιπλάκης.
20: Εντάξει, τώρα θα συνερίσω άνθρωπο που είναι 80 χρονών. Πλάκα με κάτι δεν
21: κάτι θέλει τώρα, καμία εξυπηρέτηση.
20: Θα βγει έξω από το κάνει.
21: Αυτούς έχω. Σαν παππούς. Σαν παππούς.
20: Καλά κάνεις.
21: Αλλά με παίρνετε.
20: Δεν ξέρει τώρα.
21: Το πάρω εγώ στο ημίχρονο. Τσιπλάκη, στο ημίχρονο.
20: Δεν ακούει. Λοιπόν, άρα τα μπόρδα μπορεί να γράφουν κάτι με σούξου μουξου 1,72-1,73. Ο άνθρωπος είναι σχεδόν 1,80.
21: Ναι.
20: Μου λέει ρε Σύνικοφ, το βλέπω σε κάθε παιχνίδι.
21: Τον μέτρησε ο ρεπόρτερ.
20: Εγώ ο ρεπόρτερ είναι 1,80 και λέει μπορεί να με περνάει κιόλας, λέει.
21: Ναι.
20: Είναι, λέει, μπορεί να είναι και πιο ψηλός από μένα. Εκεί είναι, πάντως
21: και ο Γιαννούλης είναι 1,83-1,84.
20: Και το βάζουν 1,78. Ναι, ο Γιαννούλης είναι πολύ ψηλός.
21: Κωνσταντίνο Βασίλης είναι 1,73, τον έχουν 1,78.
20: Ναι.
21: με τα μπόγια.
20: Άρα
21: παπούτσι βάζει. Ναι. Ο άλλος βάζει το παπούτσι πιο ψηλό.
20: Κάτι μπορεί να γίνεται, μπορεί να τον είχα βάλει στο site πριν από ξέρω πόσα χρόνια ήταν κοντό, να ψήλωσε κιόλα. Δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά. Λοιπόν, απλά για τον Ταμπόρδα, επειδή το ακούμε διαρκώς. Ο άνθρωπο είναι σχεδόν 1,80. Αν δεν είναι 80, είναι 79. Ένα εκεί.
21: Τώρα τι θα δικαιολογήσει τον κόλπο που βάλει στον αυτό, να στο Γιαννούλη. Γι' αυτό το λέει τώρα
20: τόσο. Όχι, όχι, όχι. Απλά το κουβεντιάσαμε. Ναι, ναι, γιατί δεν έβαλε και προχθέ πάλι με το κεφάλι.
21: Χώθηκε ανάμεσα.
20: Ξανά.
21: Ναι.
20: Αυτό λέμε. Χώθηκε... 1,70 δεν χώνει τόσο εύκολα.
21: Ναι, δεν χώνει.
20: Πρέπει να έχει και ένα όγκο, να έχει και μια
21: μάσα. Αν είσαι ο Βιερίνια.
20: Ναι, ο Βιερίνια
21: έχει. Κάνε Βιερίνια, τον έχω και γλάστρα.
20: Βιερίνια ψυχάρα.
21: Ευκαιρία
20: τώρα αυτέ τι 20 μέρε, Βιερίνια μάτο να γίνουν σύσουξη σχέσεων, να εξομαλυθούν όλα.
21: Μόλις δουν να ξεπροβάλλει η Γκοντζάρεβα, του πιάνει τρέμουλο. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι τα ποδαράκια. Τρέμουλο.
20: Τρέμουλο.
21: Τρέμουλο του πιάνει.
20: Εγώ τώρα
21: τρέμουλο. Τη βλέπουν και τρέμουν όλοι. Την Γκοντζάρεβα.
20: Την Γκοντζάρεβα. Αφού είναι παρά το Σαββίδι.
21: Εδώ και ο Παπαμιμίκος που είναι τη οικογένεια.
20: Ναι, αλλά η Γκοντζάρεβα είναι
21: παρά. Σαν καστανιέτες βαράνε τα
20: δόντια. Λιβάη Γκαρσία εκτός. Τα Μπόρδα εκτός. Φαντρόκελεν εκτός. Λουζά εκτός. Αυτούς ξεκουράζει για να είναι έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Εκτός είναι και ο Κρίσιασεν και ο Τσιριβέγια και ο Παντελίδης και ο Ίγκασον. Δες παίχτες τώρα.
21: Ο Παντελίδης είναι τραυματίας.
20: Τραυματίας πολύ καιρό. Όπως ναι. Και ο Ίγκασον πολύ καιρό. Και ο Κρίσιασεν, αυτό το μπακ που πήραν τώρα. Πήραν ένα μπακ, έδωσαν δανεικό από τη Λέστερ πόσα λεφτά. Τραυματία το πήραν. Δηλαδή ο Παντελίδης πέταξε και λεφτά.
21: Δικαιώθηκα για τον Τζάμπρα τις πρώτες αγωνιστικές.
20: Δεν μπορεί να σταθεί,
21: Ναι, μου έλεγε ο Βασίλης εκεί στο Fox Bet, έλα ρε, τον τρώσε μου λέει. Ρε, ναι. Του λέω, τον πέρασε ο Backup 10 φορές από εκεί, δεν τον είδες να πούμε.
20: 1,79 λέει ο Ταμπόρδα, παιδιά, ναι. Λέει, το λέει και σε ένα άλλο site. Ναι, ναι. Εντάξει, κάποιοι θα κάνα λάθος. Εντάξει, okay. Ναι, γιατί λέγαμε εδώ, το συζητούσαμε κοντός, 1,72, 71. Δεν
21: κάτσε είναι... να δούμε το I, τι μπορεί δίνει εσένα.
20: I.
21: Το, τι I.
20: Τι είναι το I.
21: Δεν ξέρει το I τι είναι.
20: Λοιπόν, ο Κώτης δεν έχει καμία σχέση με AI, ρε, οι άνθρωποι.
21: Ναι.
20: AI. Ο Κώτης δεν έχει σχέση με Παπαδόπουλο, διότι έχει ήδη βιογραφικό, λέει. Είναι προπονητής με κύπελο με τον Παναθηναϊκό, κύπελο με τον Όφη, δύο τελικούς, είσοδο Europa League. Εμείς συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Έτσι.
21: Ναι.
20: Μη συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα. Τώρα, για την Κηφισιά είπαμε και αυτή η αλλαγή. Τι βλέπεις στον Παναθηναϊκό?
21: Ναι. Δεν υπάρχουν δημόσια καταγεγραμμένα στοιχεία για το ακριβές ύψο του γνωστού αθλητικού δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού Νίκο Κουγιανού.
20: Α, πάτησε σε AI τώρα.
21: Καθώς είναι δημοσιογράφος δημοφιλής για την εκπομπή του στο Μετρόπολης και όχι μόνο, και επαγγελματίας αθλητής, λέει.
20: Ναι, φίλε, εντάξει. Τι. Μείνει μπράβος, να μην λες.
21: Τι επαγγελματίας αθλητής είναι.
20: Κολυβητής, δεν είμαι. Κολυβητής.
21: Ω Θεέ.
20: Για να το διαβάσουμε όλο. Κάτσε να γελάσουμε, θα πατήσω και για σένα.
21: Τι ύψο είναι ο Νίκος Κουλιανός.
20: Λοιπόν, πάτσε.
21: Δεν υπάρχουν δημόσια καταγεγραμμένα στοιχεία για το εκπαίδευση του γνωστού αδικού ραδιοφωνικού. Καθώς είναι δημοσιογράφος δημοφιλής για την εκπομπή του Μετρόπολης, και όχι
20: επαγγελματίας.
21: Τέτοιου είδους προσωπικά προσωματομετρικά δεδομένα δεν δημοσιεύονται σε επίσημα βιογραφικά.
20: Ναι, λοιπόν. Θέλετε κανένα άλλο ύψο, λέει, τέλος πάντων. Εντάξει. Το AI, τα πάντα πατάς και τα βρίσκεις, έτσι.
21: Ό,τι
20: φοβερά πράγματα. Φοβερά
21: κουτσομπολιό.
20: Πράγματα. Κουτσομπολιό.
21: Αυτό και ο Μπάκας είναι.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλος κουτσομπόλης. Έτσι, μεγάλος ενοχλητής. Λοιπόν, τι βλέπεις για το μάτς, έλα.
21: Ποιο μάτς?
20: Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Κηφισιά Παναθηναϊκό. Κάνει στραβή ο Παναθηναϊκός.
21: Γιατί να μην κάνουμε. Όλη η ομάδα το έξω.
20: Όλη η ομάδα,
21: Όλη η ομάδα έξω. Όλοι.
20: Οκ. Θα πάμε σε break.
21: Να, εμένα με λέει.
20: Σε λέει εσένα. 5,9, 1,75.
21: Ναι.
20: Εντάξει, εσύ επειδή το αυτός είναι ελαφρώς κοντύτερος, ο μπαμπάς σου 1,80 λέει.
21: 1,80
20: ναι. Ναι, 1,80 ο Μηταράς, 1,80. Θα πάμε σε break.
21: Θα πάμε σε break και θα ανοίξουμε γραμμές ή θα κάνεις το μακεδονικό τώρα.
20: Θα έχουμε ένα, θα προβάλλουμε ένα τουρνουά, θα δούμε τις γραμμές, θα γίνει, έχουμε χρόνο. Ναι, έχουμε.
21: Ή άμα βάλεις το τουρνουά.
20: 6x6 γίνεται, θες να πάω να δηλώσω μια συμμετοχή, εγώ, εσύ, ο Χάρης, ο Καζαμπάκας, να πάρουμε και άλλους
21: δύο απ' έξω. Δεν παίζω μπάλα, δεν
20: παίζω, φάω. Τέρμα να κάνω.
21: Κάνω ένα στράγγο, θα δει κανένα άτσαλο πόδια πάνω, μπορεί να με σπάσει κανένα μούτρο.
20: Λες, ε.
21: Άσε, βάζω σάκο, κάνω, βάζω την κάσκα μου.
20: Είναι τουρνουά 6x6. Champions League λέγεται.
21: Κοίτα, άμα με πληρώσουν σαν διαιτητή,
20: έρχομαι. Α! Κάτσε να το συζητήσουμε τώρα με τον Σάββα εδώ μετά. Να το ρωτήσουμε.
21: Σάββας.
20: Όπου διοργανώνει.
21: Ωραία, τι δίνει για διαιτησία.
20: Μπράβο. Θέλετε διαιτητή να έρθουμε εκεί, εσύ διαιτητή, εγώ βαρίστα. Να πάρουμε κανένα εξτραδάκι.
21: Ρωτάει όραση. Ναι, θα κόψουμε δελτίο.
20: Δελτίο παροχής, ναι. Για πες τι ρωτά για να κλείσουμε το δημίωρο και να επιστρέψουμε το τελευταίο.
21: Με πόσα λεφτά.
20: Με πόσα λεφτά. Πόση ώρα θα κάτσουμε και ανάλογα με την ώρα θα βάλουμε. Σαν του ταξιτζίδε.
21: Πώ είναι το μα στη Νέα Πολυγίδα. Πώ είναι.
20: Θα μα τα πει μετά τώρα, θα, το, θα τα μάθουμε.
21: Για ο Παυλάκο θα βγει.
20: Όχι ο Γιώργο του Φιλαράκη. Θα βγει ο Σάβα. Εδώ θα μα πει τα κατάλληλα. Λοιπόν, τώρα άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται και κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεά δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζε. Νομίζω ότι με τη διακοπή.
21: Ναι.
20: Παίζουμε αυτήν την εβδομάδα, την άλλη μπορούμε να πάμε.
21: Να βάλουμε κουστούμάκι καλό.
20: Γιατί κουστούμάκι, όχι. Κανονικά θα πάμε. Σαν, γιατί να βάλουμε.
21: Με παντελόνι δεν μας βάζουν μέσα.
20: Εντάξει, θα βάλουμε ένα παντελόνι.
21: Ούτε φόρμα.
20: Όχι, να πάμε. Ένα τζινάκι βάλουμε. Ένα απλό παντελόνι. Δεν είπαμε να πάμε. Βάλουμε ένα τισερτ που κανονικά πάνω και πάμε την άλλη εβδομάδα.
21: Ναι, ναι.
20: Που είμαστε χαλαροί.
21: Έχει κανένα μάτι την άλλη εβδομάδα. Τίποτα δεν έχει.
20: Τελειώσαμε τώρα και μείναμε μονάχοι. Την άλλη εβδομάδα ψάχνουμε θέματα εδώ. Την άλλη εβδομάδα.
21: Μη στεναχωριέσαι.
20: Τρεις, με σένα δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Θα τα βρει.
21: Και να μην υπάρχουν.
20: Θα τα βρει, θα τα ανακαλύψει, θα τα φτιάξει από μόνο σου. Α, πάρε και εδώ τον καρυπίδι, να τον βγάλουμε εδώ, να τον κάνουμε και ένα γύρω-γύρω όλο εδώ να μα πει τα θέματα.
21: Εδώ δεν τον χωνεύω.
20: Όσο έβρισε, εγώ τον χωνεύω.
21: Δεν τον χωνεύω τον καρυπίδι, εδώ είναι γνωστό.
20: Να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς είπε στον Μάτο, ποια καλά λόγια χρησιμοποίησε. Είναι αθυρός όμως και αυτός δεν σταματάει.
21: Πολύ βρίζει.
20: Βρίζει. Το
21: είναι καλό πράγμα αυτό.
20: Το ότι είσαι αθυρός όμως ξέρεις τι σημαίνει.
21: Τι σημαίνει.
20: Υψηλό δίκτυο IQ.
21: Έλα ρε, δηλαδή ότι εμείς βρίζουμε σε...
20: δεν ξέρω.
21: Δεν νομίζω το IQ.
20: Εγώ είπα τώρα για τον πρόεδρο του Άρη. Ότι αθυρός όμως συνήθως είναι μιλάς μόνος σου.
21: Εγώ,
20: ναι.
21: Μόνος μου.
20: Και εγώ μιλάω συνέχεια.
21: Ανεφλόγου.
20: Και αυτό είναι ένα δείγμα λέει. Κάνε, όταν μιλάς με τον εαυτό σου είναι, σημαίνει ότι έχει ξεφύγει εντελώς. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Για το δρομοκαίκιο είμαστε.
21: Μιλάει στον εαυτό και απαντάει.
20: Α, απαντάει κιόλας. Εντάξει, εντάξει, καλό αυτό. Λοιπόν, Σμαράγδα Μασάκου έτοιμη τώρα πάντως για να μας δώσει τα αθλητικά μαντάτα. Και θα δούμε τις κλήσεις αργότερα που έχουμε εδώ για τους πιτσιρικάδες. Το βόλεϊ μας πήγε πάρα πολύ καλά. Κερδίσαμε Σουηδία. Θα επιστρέψουμε τελευταίο μέρο με γραμμές και με ένα θεματάκι για όσους θέλουν να αθληθούν να πάνε στα γήπεδα του Μακεδονικού να παίξουν, να μαζέψουν την παρέα τους. Θα έχει πολύ ωραία εκδήλωση εκεί. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό. So baby,
1: ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
22: Ναι.
2: Το ξέρουμε.
22: Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
23: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
24: Μετρόπολης
25: 95,5. Η ομάδα σου.
26: Παράθυρο στα σπορ.
27: Καλή σας μέρα. Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελλο Ελλάδας. Στις 3 το μεσημέρι Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με το Μάτσικη Φυσιά Παναθηναϊκός, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 το βράδυ με την αναμέτρηση του Ατρομήτου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Οι διοικητικές κινήσεις του Ηρακλή φέρνουν διπλή ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα ανακοινώθηκε επίσημα εχθές από το σύλλογο, ενώ η διοίκηση βρίσκεται πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη πάτησε για πρώτη φορά χορτάρι με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μπρούμα ξεκίνησε προπονήσεις, ενσωματώνοντας τον εαυτό του στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Μια ακόμη προσθήκη για τον Πανετολικό ολοκληρώθηκε στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Κωνσταντίνος Σιμιάνης θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αγρίνιο, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών. Το ευρωπαϊκό προσκήνιο του UEFA Europa League κάνει απόψε τη μεγάλη του πρεμιέρα με τη φάση της Λίγκα. Συνολικά 18 παιχνίδια πραγματοποιούνται το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, μοιρασμένα στις ζώνες των 8 παρατέταρτο το απόγευμα και 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια Μπάλιστοκ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σπουδαία νίκη για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών σημειώθηκε χθες στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 3-1 σετ τη Σουηδία στη Μόντενα και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ιστορική πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα.
14: Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, καλημεράρες, μποτζόρνο στα φιλαράκια μας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και έχουμε μαζί μας Ντίνο Ραφα, Ραφα, Ραφα, Ραφαέλ. Ραφαέλ, όχι δεν με λόγια.
1: Πήγες μόνος σου, έφαγες
0: και τα γλυκά. Ήμουνα και πράξεις χθες. Ήμουνα και πήγα, χτύπησα τον Καρκανέλη. Κοτοπουλάκι, σος.
1: Το γλυκό τι το θες μετά.
0: Μετά ήθελα. Μα εγώ πήγα για τυραμισού.
1: Η γλυκομπιζιόνι ήταν, μη.
0: Τώρα δεν αφάω ξανά όλη την εβδομάδα.
1: Θέλει περπάτημα αυτό για να το ρίξεις. Γερό περπάτημα.
0: Α, θέλει γερό περπάτημα. Ναι. Πάμε να περπατήσουμε τη Λορέν σήμερα.
1: Τι να σε κάνει η Λορέν, εσύ. Λοιπόν, είναι υλικό και όλο να πάρει.
0: Αν δεν έχετε φάει Ράφαελ, δεν ξέρετε τι θα πει επιλογές, παιδιά. Από πίτσες, πιτσάρες. Έτσι δεν ξέρω ποια προτιμάς εσύ. Δεν ξέρω από
1: εγώ μ' αρέσει. Πολύ το μακαρόνι
0: το μαύρο, ξαφρικανικό.
1: Το μαύρο, το αφρικανικό.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Το κρομπελιάρικο.
0: Ξέρω. Σ' αρέσει το κρομπελιάρικο. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το καρκανέλι με κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Εσώς που το πήρα και χθες, δεν υπάρχει αυτό το πιάτο, είναι μαγικό. Ξέρεις, τα ζυμαρικά αυτά τα φτιάχνουν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εκεί την ώρα τα φτιάχνουν. Τέτοια ζυμαρικά. Λοιπόν, θα πάτε μια φορά και δεν θα χρειαστείτε να ψάχνετε άλλη. Πλέον η οικογένεια έχει μεγαλώσει τη Ράφαελ και Λαγκαδά, όπου ο κόσμο εκεί το έχει αγκαλιάσει.
1: Για αδερφέ, τάτα. Από το Λαγκαδά.
0: Τούμπα πολύ γνεύμαζος, Καλαμαριά και Λαγκαδάς. Πέντε καταστήματα. Και ένας λόγος που γίνεται χαμός, παιδιά, είναι η ποιότητα, οι γεύσεις, οι τιμές που είναι πραγματικά value for money. Και για όσους προσέχουν, μενού του αθλητή, πένες ολικής αλέσεως, κοτόπουλα, αυτά που τρώει ο Ντίνος, μανιτάρια, σπανάκια, κότατς, εσύ κουτρόπουλα τρως, ναι. Ράφαελ πιτσάρα για όλους και για κάθε όρεξη και το ξαναλέω, εάν πάτε και θέλετε να το γεύμα, δηλαδή πίτσα, κρασάκι, μακαρονάδα, στο τέλος παίρνετε και ένα τυραμισού. Και μετά κλαις, πας στο σπίτι και δακρύζεις.
1: Και μετά κάνεις αιματολογική με την τυραμισού.
0: Εντάξει, να κάνω.
1: Όχι, μετά
0: ξέρεις τα κάνω. Ναι. Ξέρεις τα κάνω μετά. Τι θα πάω στο τουρνουά του Μακεδονικού.
1: Ναι.
0: Στο 6x6 Champions League.
1: Θα
0: τρέξω.
1: Τι να τρέξω.
0: Θα τρέξω, θα κάτσω λίγο έξω δεξιά. Τι λίγο περίπτωνο να παίξω μπαλίτσα.
1: Τι να τρέξει, ρε πεθαμένο εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε τουρνουά. Oh. Έχουμε τουρνουά στα γηπεδάκια του Μακεδονικού και θα πάμε να καλημερίσουμε το Σάββατο Γιαννακίδη, ο οποίο είναι εκεί υπεύθυνο.
1: Πόντιο είναι.
0: Θα το ρωτήσεις άμα θες, θα το ρωτήσω. Σάβα, καλημέρα!
2: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα.
0: Καλώς, να τι κάνεις.
2: Καλά, καλά, πολύ ωραία πάσα έκανες, να ξέρεις.
0: Καλά, το είχα λίγο δουλέψει στο μυαλό μου, λέω τώρα πώς θα το κολλήσω. Με τα φαγητά, τα γλυκά, να πάμε να τρέξουμε λίγο, να χάσουμε κανένα κιλό. Τι γίνεται, για δώσε λίγο στίγμα, τι ετοιμάζεται εκεί στα γηπεδάκια του Μακεδονικού.
2: Καταρχήν ετοίμασε τον Ραπτόπουλο, τον βλέπω ένα 20 λεπτό έτσι επιθετικό, βαρύ center for. Θα κρατάει μπάλα, παίζει πλάτη.
0: Όχι, τέρμα κάθεται αυτό. Τέρμα κάθεται.
2: Τέρμα κάθεται. Είναι αυτό και πόξ, γι' αυτό δεν είπα να το βάλουμε μπροστά. Θα πλακώνει και με το αμυντικό.
0: Όπα. Ψήνεσαι.
1: Διαιτητής.
0: Διαιτητής.
1: Και βγάλε με ροκάματο.
0: Διαιτητής και με ροκάματο. Λέει να έρθει, λέει, αλλά να είναι διαιτητής να βγάλει και ένα εξτραδάκι.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι και influencer, θα μας κάνει διαφήμιση.
0: Ναι, εννοείται.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σου πω και πράγματα για το τουρνουά. Καταρχήν, εγώ με τον συνέδριό μου τον Παύλο, είμαστε πρώτοι ποδοσφαιριστές.
1: Τι συνέδριο είναι?
2: Το κάνουμε μαζί το τουρνουά.
1: Α, παρέα το κάνετε.
2: Ναι.
1: Πόσες μέρες?
2: Όχι, τέσσερις μήνες θα κρατήσει, πέντε μήνες, κάπου εκεί.
0: Α, δηλώνουμε συμμετοχές τώρα. Για κάτσε να τα ακούσουμε λίγο το Σάββα, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή είμαστε πρώην ποδοσφαιριστές και έχουμε παίξει και τουρνουά αργότερα, δηλαδή έχουμε συμμετάσχει και σε πρωτάθλημα κανονικό, αλλά και σε τουρνουά, δηλαδή μπορούμε να μπούμε στη θέση του κάθε παίχτη.
0: Καλό αυτό.
2: Έχουμε συμμετάσχει σε τουρνουά και θέλουμε να σου
1: μεταφράσουμε. Τα δοκάρια είναι μεσαία, μεγάλα, μικρά, πώς είναι?
2: Είναι μικρά, είναι 6x6, είναι μικρά τα τέρματα.
0: Ναι. Οι εγγραφές μέχρι πότε είναι για να μαζέψει ο κόσμος, παιδί μου, την παρέα του?
2: Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου ιδανικά, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το πρόγραμμα μετά και αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσουν τα μάτς.
0: Α, μάλιστα. Και μετά αυτό θα κρατήσει ένα τετράμινο, έτσι?
2: Ένα τετράμινο κρατάει το τουρνουά, μετά θα αρχίσει το επόμενο, ελπίζουμε.
0: Καλή φάση. Θα έχουμε και κανένα αντίτιμο, κάτι θέλετε διαιτητές να έρθουμε εκεί να βγάλουμε και εμείς με το ραπ, ο ένας διαιτητής, ο άλλος βαρίστας, να σας το κάνουμε και ντουμάνι το τουρνουά, να ερχόμαστε εκεί να γίνει χαμός?
2: Με το που σχολάτε θα είστε κατευθείαν στο τουρνουά, παιδιά. Σας έχω και διαιτητή και ό,τι γουστάρετε.
1: Έχεις τον Παυλάκο να βγάλει με ροκάματο. Ο Λανουά να πει.
0: Γιώργο, ακούς.
1: Ο Λανουά της.
0: Ο ένας θα το παίζει Λανουά και ο άλλος θα το παίζει Βαλέρη. Έτσι. Άρα συμμετοχές εξάδες είναι, πώς είναι, οχτάδες, πώς.
2: Είναι 6 άτομα μέσα και αλλαγές όσες θέλει κάθε μια ομάδα. Εμείς προωθούμε τις αλλαγές, καθαρίνουμε. Γιατί πόσες φορές έχουμε παλιά μπάλα, α πούμε, έχει τραυματιστεί ένας παίχτης. Και μετά, ας πούμε, έχει χαλάσει όλο το παιχνίδι γιατί παίζουμε 6 με 5 ή 7 με 6.
0: Πρέπει να είναι τουλάχιστον 8, εγώ θα πω.
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα 7 σίγουρα, 8 ναι. Ιδανικά.
0: Ναι.
2: Αυτό, το format δεν έχει βγει 100%, αλλά θα υπάρχει μια regular season που θα παίζουν όλοι με όλους. Θα χωριστούν οι ομάδες σε δύο ομίλους, αλλά θα παίξουν όλοι με όλους. Mm-hmm. Και αργότερα στα play-off, π.χ. ο τελευταίος θα παίξει με τον πρώτο. Ο πρώτος θα παίξει με τον δεύτερο.
0: Α, δηλαδή, okay.
2: Θέση πάρεις, ναι. Τόσο πιο ευνοϊκή, όχι κλήρωση, τόσο πιο ευνοϊκό μάτς θα παίξει αργότερα. Δηλαδή, η διασταυρώση αργότερα θα είναι πιο εύκολη.
0: Όπως είναι στο μπάσκετ, στα play-off, ο πρώτος με τον 8ο, π.χ. κάπως έτσι. Θα έχει κανένα ο νικητής κάτι.
2: Τα δώρα που δίνουμε, παιδιά, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω όλα. Είναι, νομίζω okay. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τρόπο που δίνει. Δίνουμε δώρα σε τέσσερις νικητές, όχι σε έναν.
0: Μάλιστα.
2: Οι νικητές πάνε ταξίδι αεροπορικά, διαμονή και να δούνε μάτς Μίλαν.
0: Όπα, εδώ τώρα μπορεί να μας βάλει στην εξίσου σε μένα και τον Τίνο. Άμα είναι κούτρα, εμείς θα έρθουμε εκεί, Τίνο, να είμαστε οι δύο influencer.
2: Δεν είναι το σώμα, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να το φτιάξουμε, Ντίνο, ακούς, Μίλαν, θα πάμε να δούμε Μιλάνο. Εσύ που είσαι και μέτρη της μόδας, Ντίνο, και έχεις πολύ το mentality του fashion icon, θα πρέπει να πάμε λίγο ένα Μιλάνο.
1: Καλά, στη Νεάπολη θα πάμε, τι θες τώρα.
0: Καλά, μετά θα πάμε, ναι.
1: Εντάξει.
2: Ο δεύτερος παιδιά παίρνει φανέλες της ομάδας που υποστηρίζει, okay. Υπογεγραμμένες γνήσιες, όλοι οι παίχτες. Ο τρίτος, κατά τα θυμηθώ κιόλας, ο τέταρτος θα έχει σίγουρα ένα τραπέζι με την παρέα του σε ένα κατάστημα, σε ένα εστιατόριο που θα διαλέξουμε.
1: Στο Βαρδάκι, έκλεισε το Βαρδάκι.
0: Πάντα καλαμαράκι.
1: Καλαμαράκι είναι Βαρδάκι, είναι και ο κουτσός έτος.
0: Πάντως για τις πρώτες τέσσερις ομάδες έχουμε δώρα, ρε παιδί μου. Δεν το κάνουν έτσι μόνο για την ψυχοθεραπεία τους.
2: Σας έχασα για λίγο, δεν είχα σήμαξα. Πείτε μου λίγο.
0: Λέω, έχουμε δώρα για τους πρώτους τέσσερις. Εντάξει,
2: και τώρα μετά. Ναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Άρα, συμμετοχές για το Champions League στα γηπεδάκια του Μακεδονικού μέχρι 25 του Σεπτέμβρη και ξεκινάνε τα πρωταθλήματα αρχές Οκτώβρη για τέσσερις μήνες.
2: Ναι, ας μπουν στη σελίδα στο Instagram.
0: Τέλεια.
2: Υπάρχει μια δήλωση συμμετοχής. Δηλώνετε συμμετοχή, γράφετε εσείς και μετά σας παίρνω από τηλέφωνο και για ό,τι ερώτηση έχετε να κάνω, ό,τι απορία υπάρχει, ναι. Να τη λύσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία, δεν με λες.
2: Ναι.
1: Γιατί διαλέξατε τη δικιά μας εκπομπή να τα πείτε αυτά και όχι του Μπούζου.
0: Σαμάτα ρε.
1: Καταρχήν, πες το λόγο να μου.
2: Λοιπόν, είμαι ειλικρινής μαζί σου.
0: Α, ναι. Διάλεξε, διάλεξε, διάλεξε κουλ. Σάβα την αγάπη μου, αδερφέ. Ό,τι χρειαστείτε εδώ θα μας σας λέμε και τα αφήνω.
1: Γιατί όλοι βγάζουν προγράμματα, είναι δυναμικό.
0: Και αν χρειαστείτε κανένα ρέφερι ή καμιά μέρα εκεί να σας έδωμε καμιά πίτσα ράφελ, γιατί πρέπει να τρώω και πίτσες μετά το μάστα, παιδιά. Εκεί θα είμαστε.
2: Πολύ καλή ιδέα. Θα το έχω
0: να τα έχουμε στα υπόψη. Σάβα την αγάπη μου, ρε φίλε.
2: Πολύ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να γίνονται, Τίνο. Πρωταθληματάκια, τουρνουαδάκια, δωράκια, Μιλάνα, ιστορίες.
1: Λεφτάκια.
0: Εσύ τα λεφτάκια, ναι, εντάξει, τα λεφτάκια. Σου λέω, πάμε εμείς να κάνουμε εκεί λίγο πρόμο, ρε παιδί μου, το τουρνουά. Πώς θα την πούμε την ομάδα, μα κάνουμε εμείς. Η Ρεμπέτα Σκέδες, ξέρω πώς θα την πούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμμές.
1: Τι να ανοίξει γραμμές.
0: Έχουμε ένα δεκάλεπτο γεμάτο. Εντάξει,
1: τι δεκάλεπτο, εγώ φεύγω προπόνηση.
0: Κάτσε, φεύγω.
1: Τι δεκάλεπτο.
0: Το έχουμε κάνει τώρα. Μπαρτσέσι φλικ, το έχουμε κάνει τώρα.
1: Μπαρτσέσι φλικ, το έχει
0: κάνει. Τι τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα είδε. Εδώ, ποιου θα διάλεγε μια εξάδα έτσι να πάμε να παίξουμε.
1: Για μπάλα, να παίξετε εδώ, το Μετροπόλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ποιου θα διάλεγε μια εξάδα.
1: Ο Μάτζιο ξέρει μπάλα.
0: Ο Μάτζιο είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι non-stop, τρέχει 90 λεπτά.
1: Αφού είναι αδύνατο.
0: Ναι. Εγώ τρέχω 10 λεπτά πολύ καλός, μετά σταματάω.
1: Εσύ είσαι για έμφραγμα. Το παιδί που ήρθε εδώ καινούριος.
0: Ποιος είναι ο παιδί καινούριος. 19 χρονών είναι αυτός, ρε φίλες.
1: Ο Χουάν.
0: Χάρης.
3: Τέρμα θα παίξει ο Στράτζαλης.
0: Στράτζαλης τέρμα. Ναι.
3: Σέντερ μπακ. Ραπτό, λίμπερο. Θα του μιλάτε, θα πιάνει την μπάρλα. Θα πιάνει την μπάρλα στον επιθετικό.
0: Τρία μέτρα, θα πάρει την μπάρλα.
3: Πάρλα τον επιθετικό.
0: Α, μόνο έτσι.
3: Πάρλα τον επιθετικό, τον πιάσει εκεί πέρα.
0: Εγώ θα πιάσω πάρλα τον τερματοφύλακα.
3: Πάνω από μπροστά. Μα λείπουν άλλοι τέσσερι τώρα, άλλοι τρει.
0: Εσύ θα πει στο
3: κέντρο. Ο ένα εγώ, μαζί με το Μάτσιο.
1: Α, μακριάδε με συγχωρείτε.
3: Ωραία, μια χαρά ομάδα μου.
0: Ο Νονό, χορηγείο από μένα δώρο λέει στο Μιλάνο θα το κερδίσει και τελευταία ομάδα. Αλλά πρέπει να δηλώσουμε και εμεί συμμετοχή για να είμαστε σίγουροι οι τελευταίοι. Νονό, κουλ, ραπ, χάρη και μούχαλη. Αυτοί να παίξουμε.
1: Μούχαλη σε όλο λόγια είναι.
0: Λοιπόν, γραμμέ! Άμπραβο, να η ομάδα, η τελευταία λέει θα κερδίσει Μιλάνο ταξίδι από τον Νονό. Σύνες, έτσι. Να δούμε να πάμε να δούμε τελευταίοι. Να τρούμε 10 γκολ σε κάθε μάτς.
1: Τι μπάλα να παίξει, δεν
0: ενώ εσύ.
1: Τι μπάλα να παίξει. Εγώ κάτω τα δοκάρια δεν τρώγκολ.
0: Πάμε να σε εκτελέσω πέναλτάκι. Πάμε να κάνουμε κανένα βιντεάκι.
1: Τι βιντεάκι.
0: Πάμε καλημέρε.
4: Μέρα.
0: Καλώς ο να.
4: Καλημέρα Κουλιανέ, καλημέρα Κωστή.
0: Καλώς ο παιδί.
4: Λοιπόν, Κουλιανέ, δεν μου λες, γιατί ο πρόεδρος είναι θεσμός, δεν το κατάλαβα αυτό για τον Καρυπίδη, επειδή τσαλακώνεται.
0: Όχι, ο πρόεδρος είναι θεσμός, παιδιά. Πώς είναι θεσμός?
4: Από πού είναι θεσμός?
3: Ζήλεψε που βγήκε στον Αραπτόπουλο.
0: Από πάντα. Από πάντα. Ο πρόεδρος, ο διαιτητής.
4: Και τι είναι ο πρόεδρος? Δεν είναι άνθρωπος.

0: Δεν κάνει ένα πιστόλι.
1: Αντιγράφω, βγαίνω τώρα, ακούνε σε ένα πιστόλι. Πάω, πάω, πάω, βγαίνει, λέει και αυτό δύο χαζομαρούλε. Πάμε, καλημέρα. Δεν είναι θεσμό ο πρόεδρο. Ποιο είναι, δεν είναι θεσμό ο προπονητή και είναι θεσμό
0: ο πρόεδρο. Δεν σα πείραξε ο Μελισσαρίδη που πήγε στην εκπομπή με
1: τον Γιάννη. Εσύ και το εκπομπή πήγε, φίλε.
0: Και εμεί δεν είμαστε εκπομπή, δηλαδή.
1: Εσεί δεν κάνετε εκπομπή και γυρίζετε το τηλέφωνο. Καλημέρα.
0: Τι θεαματικότητα έχουμε.
1: Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο.
0: Εγώ φεύγω σε ένα λεπτό.
1: Πάμε, φύγε σε δύο. Έλα, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σα, κύριε μου.
2: Ακούγομαι.
1: Πεντακάθαρα.
0: Ναι, σα ακούω.
2: Χθες, αλλά δεν είχε σήμα και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ηρακλειδέα, σημαίνει ήθελα να πω ότι η ομάδα δεν έχει.
0: Τέσσερα γκολ θα φάσει, είπε ο Καρυπίδη στο τηλέφωνο με το Μένιο. Τέσσερα.
2: Άσε,
0: τεσσάρα, έτσι είπε.
2: Η ομάδα είναι. Εντάξει, στο 5 και στο 8 εκεί θα είναι. Σα το λέω, γράψτε το.
1: 5-8 λες, ε.
2: Ναι, 5-8, αν είναι 7-8 κλπ.
1: Ναι.
2: Εύκολα κιόλας.
0: Πήρε θάρρητα
2: αυτό.
1: Έχει βελτίωση η ομάδα.
0: Πήρε θάρρητα αυτό τώρα.
1: Βλέπει, ναι, ρε, εσύ, βλέπει το Λεβαδιακό, βλέπει τον Αστέρα.
2: Ομάδες, σε παρακαλώ. Και ο Ηρακλής έχει τη φανέλα, ρε φίλε. Τέλος, δεν έχει. Όταν σου είχα πει και την άλλη φορά, όταν πιάσουν τα ζόρια, υπάρχουν τα αντανακλαστικά. Εκεί σταματάνε όλα. Εντάξει. Απλά είπε, Νίκο, μια ανακρίβεια προχθές.
1: Ακούει.
2: Εντάξει, απληροφόρητος ήσουν, ίσως δεν το φίλτραρες.
1: Ποιο?
2: Βγήκε στην TV100, την οποία την είδα την εκπομπή, την παρακολουθώ.
1: Για το διαιτητή. Για το διαιτητή.
2: Ναι.
1: Ναι, για το διαιτητή του αγώνα Ηρακλής ΠΑΟΚ Β' πέρσι.
2: Ναι, τι είπε.
1: Μήνυμα διάβασα. Ναι, ότι πέρσι ο ίδιος διαιτητής ο Κατόπης είχε λέει. Μήνυμα διάβασα, είχε σφάξει τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι θέμα απληροφόρητος. Βγήκε μήνυμα και λέει.
2: Όχι, είσαι απληροφόρητος. Είσαι απληροφόρητος.
1: Ναι. Καλά, δεν υπάρχει λέξη.
2: Ακριβώς το ίδιο, αλλά είχε σφαγεί ο Ηρακλής.
1: Α, ήταν ανάποδο. Εντάξει, προφανώς το συνεπάγεται.
2: Όχι ανάποδο. Ήταν ο ίδιος διαιτητής που έσφαξε τον Ηρακλή, σου λέω. Ήταν, επειδή ήμουνα και στο μάτς, ήταν η χειρότερη διατησία που έχω δει τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Ήταν το παιχνίδι που είχε βάλει γκολ ο Ηρακλής στις Καστερίσεις.
2: Ναι, Ντίνο, θυμάσαι. Έφυγε ο Ντίνο.
1: Έφυγε, είναι και 58.
2: Ναι, που έλεγε τότε για Μαλεζά, για λόγου του να πάρει το Μαλεζά, που έκανε κάτι. Τη θυμάσαι για να πάρει ο Ηρακλής, ας πούμε, ότι και καλά υπήρχαν κάτι τέτοια θέματα για να το. Τη θυμάσαι την περίπτωση.
1: Τη θυμάμαι, ναι.
2: Μπράβο. Άρα το διάβασε εντό λάθος. Φίλτρα ρέτο. Η μεγαλύτερη σφαγή δεν υπήρχε. Παρ' όλα αυτά ο Ηρακλής κέρδισε στο 93. Με λιτούς και δεμένους.
1: Αυτό ήταν. Στο διατάφτα τώρα.
2: Στο διατάφτα σου είπα.
1: Ηρακλής 5-8. Εντάξει.
2: Εκεί θα είναι. Απλά στο διορθώνω γιατί υπάρχει λάθος εντύπωση.
1: Καλά, θα βγει τώρα ο Ποξής και θα πει τα δικά του, να ξέρεις. Θα πει νωρίτερα έγιναν άλλα. Τώρα μην είναι.
2: Όχι, ρε φίλε, ρώτα 10 ουδέτερους τώρα.
1: Εντάξει, α βγουν 10 ουδέτεροι τότε. Να βγουν. Γιατί τώρα. Σου λέω, ήταν μήνυμα που μου στείλαν και όχι ένας, μου στείλαν πολλοί εκεί την ώρα. 3-4 μου στείλαν.
2: Μάλλον δεν το διάβασες καλά. Δεν ξέρω. Δεν είναι δυνατό να το πιστέψω αυτό.
1: Έγινε μπρομού. Να σε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς όνα.
3: Έλα, Νικόλα, καλημέρα. Σταύρος από Αθήνα, ΑΕΚ.
1: Έλα, ρε Σταύρο, τι γίνεται, ρε εσύ.
3: Ήθελα να.
1: Ναι.
3: Καλά, ήθελα να σου πω για τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, το διάβασε εσύ, στο στείλανε το βίντεο αυτό του Τσάρτα.
1: Το ακούσαμε το βίντεο, ναι, το ακούσαμε το βίντεο.
3: Ναι, νομίζω δεν το έχει ακούσει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό σε πήρα να σου πω, ο Τσάρτα. Είναι αιρετικός, οκ. Okay. Αλλά άμα δεις τι λέει ακριβώς, άμα ακριβώς και το ακούσει όλο, γι' αυτό σου λέω, δεν πιστεύω ότι απομόνωσε εσύ. Απλώς στάθηκε να ακούσει μόνο αυτό που είπε το ένα. Που ήταν λάθος στατιστικά, οκ. Okay.
1: Τα γκολ, ότι δεν βάζει γκολ. Ναι, που δεν βάζει γκολ. Ενώ έχει τρεις σεζόν πάνω από 10.
3: Ναι, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Που έχει, ναι, που έχει. 14 έχει.
1: 14 ήταν.
3: Έχει, ωραία. Ένα λάθος στατιστικό. Η μεγάλη εικόνα ψήφισε του Τσάρτα. Σου λέει. Έχει, λέει, Champions League και έχει παίξει Champions League. Δεν το πάει ατομικά, κατάλαβε. Δεν το πάει προσωπικά.
1: Αυτό έχει να κάνει με τον Μπάουκ, ρε παιδί μου. Αλλά ο
3: Κωνσταντέλιας. Δεν πάει να μειώσει, επειδή το ξέρω πώς μιλάει ο Τσάρτα. Θα σου πω τι εννοώ. Δεν έχει παίξει Champions League. Με την εθνική δεν έχει μεγάλο μια επιτυχία. Χωρίς να φταίει ο ίδιος.
1: Μπράβο.
3: Την πραγματικότητα.
1: Δεν φταίει ο ίδιος. Μπράβο.
3: Δεν έχει εσύ μεγάλη επιτυχία. Στατικές φάσεις λέει δεν έχει εκεί. Ξέρεις, πήγε να πει εγώ είχα ρε.
1: Ναι.
3: Στη μεγάλη εικόνα δεν έχει άδικο. Σου λέει πόσο να το πουλήσει εσύ. 50. Αυτό.
1: Εγώ θα σου κάνω ένα άλλο ερώτημα, αδερφέ μου. Αν έπαιζε ο Ολυμπιακό, πόσο θα το πουλούσε.
3: Μα αυτό σου λέω, μα δες τη διαφορά που μου λες, ο ένας παίζει Champions League.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν παίζει συνέχεια Champions League. Μία παίζει, τρεις δεν παίζει.
3: Ναι, ρε εσύ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε ένα τρίγωνο των Βερμούδων και του λέει ότι θέλει όσο θέλει.
1: Εντάξει, αλήθεια.
3: Αυτό λέω, 60 θα φεύγει.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, ο Ολυμπιακός έχει κάνει
3: τα κονέ. Δεν είναι λίγα τα 30, σε αυτό που λέω δεν διαφωνώ. Δεν είναι λίγα τα 30 χωρίς εθνική, χωρίς να. Εντάξει.
1: Πες μου λίγο κάτι γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γιατί ζορίζεσαι εκτός έδρας ενώ έχεις ομαδάρα.

0: Όχι, ρε Σιτήρη, η ΑΕΚ, εγώ δεν πιστεύω φέτος. Γιατί Τετάρτη Κυριακή δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν θα αντέξει, λες, δεν θα αντέξει.
0: Και δεν έχει ρόστερ, ρε Σιτήρη. Ή Μάρτον, ο Μουκουντή θα πάθει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τι θα έκανε το παιδί. Αυτό είναι καραμπάμ από.
1: Λάθος πνευματικό. Λάθος πνευματικό είναι.
0: Δεν είναι ανέστα, ρε ο Μουκουντή, είναι ένα καλό στόπε. Δεν είναι να μην παίζει, να μην έχει αλλαγή.
1: Ναι, ναι. Σε φιλό.
0: Το Ρώτα φοβάμαι άλλο ο Μπρικόλακα ο Ράπ θα βγει αλουτινό με το Ρώτα. Γιατί δεν έχει αλλαγή.
1: Ναι, αλήθεια λες. Σε φιλό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θα πρέπει να ανοίγουμε πιο νωρί γραμμέ. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, γιατί είναι 12. Από αύριο πιο νωρί γραμμέ θα έχουμε και τα παιχνίδια. Τώρα έχουμε χάρη και έχουμε ένα γκάλοπ το οποίο είμαι όλο αυτιά. Εγώ ψιλοείδα τώρα, δεν είναι άδικο να με ρωτήσει τι και πώς, αλλά να ακούσει ο κόσμος.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα ποιος από τους πολιτικούς σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ.
1: Ναι.
2: Το κάνει Λατινοπούλου.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για πολιτικούς οι οποίοι κάνουν είτε rebranding, είτε...
1: Ναι, δεν μιλάμε τώρα για...
2: Τις παλιοσυρές, ας πούμε.
1: Ναι, Μητσοτάκη, Τσίπρα, ναι. Ναι. Μιλάμε τώρα για αυτούς που έρχονται από πίσω, ναι.
2: Λοιπόν. Σας κάνει το μεγαλύτερο γκέλ Λατινοπούλου, ο Κασιδιάρης, η Καριστιανού ή ο Βελόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Τελευταίο πες, γιατί πρώτο ξέρεις.
1: Πρώτο είδα, ναι. Τελευταίο... Καριστιανού.
2: Μέσα έπεσες με 13%.
1: 13% η Καριστιανού.
2: Αμέσως μετά 15 ο Βελόπουλος.
1: 15 ο Βελόπουλος μαζί.
2: Και τώρα στο ερώτημα η Λατινοπούλου ή Κασιδιάρης, το 20%... Ψήφισε Λατινοπούλου και το υπόλοιπο Κασιδιάρης.
1: Δηλαδή πήρε σχεδόν 55% πόσο χοντρικά.
2: 50%.
1: 50% Κασιδιάρης. Τρελό ρεύμα έχει και τρελό γκέλ. Μάλιστα. Χάρη μας, τα σέβη μας. Λοιπόν, ερμάνος μου, αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν. Έρχεται Σέρματ Μπάσμπι, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου είναι έτοιμα. Εδώ βλέπω στράτζαλι, βλέπω χαμό έξω. Κύριε Καζαμπάκα, ήσουν εξαίρετος και σήμερα. Αύριο πουρνό, λίγο πουρνό. Πουρνό, δεν το λες και το 9, αλλά μια χαρά θα είμαστε εδώ. 9 με 12. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό!
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε λίγο πριν από τις 11 το πρωί το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΘΕΜΑ, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με χώρα της Αφρικής βρίσκεται η Ελλάδα, που κινούμε 4 ακόμη ευρωπαϊκά κράτη για τη μεταφορά μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχουν απορριφθεί. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανός Πλεύρης στην ΕΡΤ, στόχος είναι ο σχετικός μηχανισμός να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τις αιτιάσεις της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου επανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν επανέλαβε το επιχείρημα ότι η στρατικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα, λόγω εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με την κοινοπραξία του έργου, θα γίνεται μέσω του K9 στην Τούμπα, διαμέσου των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 το μεσημέρι. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
22: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
23: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
22: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
23: Για ποιο αυτοκίνητο?
22: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανίνα, πραγματικό αληθινό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Το Γιάννη Λελίδη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού Instagram stories Μετρόπολη 955 Gallup και σήμερα εκεί για σας. Μεταγραφική περίοδος τέλος. Η αυλαία έπεσε τα μεσάνυχτα. Το ερώτημα για σας: ποιος βγήκε κερδισμένος από τις μεταγραφές? Να το πω πιο σωστά, ποιος πιστεύετε ότι ενισχύθηκε περισσότερο στη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου? Τέσσερις υποψήφοι για σας: ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Το λέω άλλη μια φορά, τον Gallup για σας στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Ποια ομάδα ενισχύθηκε περισσότερο από τους Big Four στις μεταγραφές? Ενισχύθηκε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ? Instagram stories Μετρόπολης 955. Το Gallup είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς λέω για μεταγραφές, αυτή είναι η μία ανάγνωση. Ποια ομάδα ενισχύθηκε περισσότερο? Μία άλλη ανάγνωση, ένα νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις, μία άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι: ποιος ήταν ο Χωσάδας πρόεδρος, δηλαδή από τους τέσσερις ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και τα έσπρωξε, το λέω λαϊκά. Και το δεύτερο, ποιος είναι ο πρόεδρος που έγινε πλουσιότερος στις μεταγραφές? Έκανε πωλήσεις και έβγαλε, αντί να έχει ζημία, αντί να βάλει, έβγαλε. Ποιος είναι ο πρόεδρος λοιπόν, ο Χωσάδας πρόεδρος που τάχωσε πιο πολύ και τα έβαλε, και ποιος είναι εκείνος που έγινε πλουσιότερος? Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί έρχονται οι μεταγραφές, λέει κάποιος, πάπα θα ξυλωθούμε, θα ξοδευτούμε, θα δώσουμε για να αγοράσουμε παίκτες. Φεύ όμως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, που δεν αγοράζεις αλλά πουλάς, οπότε αυτά που εισπράττεις είναι περισσότερα από αυτά που ξοδεύεις. Ποιος ξόδεψε περισσότερα και ποιος εισέπραξε περισσότερα? Ρεπορτάζ Γιώργος Μάτζιος σε λίγο. Χθες είχαμε 100 χρόνια ΕΠΟ εδώ στη Θεσσαλονίκη, πανηγυρικός τόνος η εκδήλωση, η εορταστική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Έκπληξη εκεί η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου απόν Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα, Κυριάκος Στομαίδης θα μας βάλει στα άδυτα, γιατί εκεί ήταν χαρτογραφημένα αλλά και αχαρτογράφητα νερά σε αυτό το πέλαγος εξουσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η έκπληξη με τον Ηλιόπουλο, ο οποίος εμφανίστηκε, και η απουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αφού ο Ηλιόπουλος είναι εκεί, αφού ο Αλαφούζος ήθελε να έρθει αλλά ήταν άρρωστος, αφού ο ΠΑΟΚ είναι εκεί, έχουμε ένα τραστ από τη μία, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, συγγνώμη, Παναθηναϊκός, και από την άλλη μόνος ο Ολυμπιακός, τρεις από τη μία, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, και από την άλλη μόνο ο Μαρινάκης. Κυριάκος Στομαίδης σε λίγο θα μας βάλει στα άδυτα όλων όσων συνέβησαν χθες με την παρουσία του Τσέφεριν. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά εορταστική για την ΕΠΟ, αλλά πίσω από τα πηγαδάκια, πίσω από τις ρωτώντες στα τραπέζια, υπήρχαν όλες οι χειραψίες, τα χαμόγελα, και πίσω από αυτά οι δημόσιες σχέσεις αλλά και τα παιχνίδια εξουσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα μπράβο στην ΕΠΟ που έφερε αυτούς τους εορτασμούς των 100 χρόνων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μάθει οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας να τα δίνουν όλα στην Αθήνα. Εδώ χθες για πρώτη φορά τα 100 χρόνια γιορτάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πάμε λίγο στο τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Εκεί που είχαμε βαριές εκφράσεις του Θόδωρου Καρυπίδη στο Μάτος στα αποδυτήρια. Τι έγραψε ο διαιτής Κολόμπο, τι ακριβώς έγινε στα αποδυτήρια, Κυριάκος Τωμαΐδης θα μας βάλει μέσα εκεί με την απειλούμενη σύραξη ενώπιο ο Καρυπίδης, τι γράφει το φύλλο αγώνα, οι βρισχές στο Μάτος, η απάντηση του Μάτος, αλλά και τι λέει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Άρα θα ενώσουμε το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαΐδη που θα μας βάλει στα άδυτα των αποδυτηρίων της Τούμπας στο περιθώριο του ντέρμπι και αμέσως πλευρά η οπτική του ΠΑΟΚ στο γεγονός. Εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα αν μπορούν οι πρόεδροι και οι παράγοντες να σουλατσάρουν ανενόχλητοι στα αποδυτήρια. Γίνεται αυτό αν είσαι Ελλάδα και είναι μπάτε σκύλοι αλέστε, όλα μπορούν να συμβούν. Να μείνω για λίγο ακόμα στο ΠΑΟΚ Άρης, όπου υπάρχει αυτό το κανάλι των διαιτητών, 500.000 νομίζω είναι οι συνδρομητές εκεί, 500.000 συνδρομητές, Referee Channel, όπου εδώ υπάρχει μια ετοιμιγορία. Θα θυμάστε, έχουμε δύο φάσεις οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες, είναι Ζαφίρης, ο Άρης δά κόκκινη κάρτα και η δεύτερη κίτρινη αν έπρεπε να δοθεί στον Κένι ή όχι. Εδώ το Referee Channel με 500.000 συνδρομητές λέει 1. Έπρεπε να αποβληθεί ο Ζαφίρης, 2. Έπρεπε να δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αποβληθεί ο Κένι.
1: Here are three separate situations from the same match. So let's go. The first one is two opponents challenging for the ball and the player with the ball touches the opponent's face with the hand. So the referee called a free kick here, but no card was given. It is not unusual that referees in the first minutes of the match think that it is appropriate to manage the match and not give any sanctions. But when it is mandatory, it has to be given. In this case, the player uses the arm to hold off the opponent while challenging for the ball, and this is a very clear case.
0: Λοιπόν, εδώ είναι η επεξήγηση που δίνουν οι άνθρωποι από το Referee Channel. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο Κουλιανό, ευχαριστώ και τον Γιώργο Μάτζιο. Μου δίνουν ότι οι συνδρομητές είναι άνω των 700.000. Ο Γιώργος μου λέει 716 συγκεκριμένα χιλιάδες συνδρομητές για το Referee Channel.
1: And the force is not excessive, so this is a standard case of a reckless challenge because he acts with disregard to the...
0: Reckless, λέει, απρόσεκτο χτύπημα, αυτό είναι μια τιμιγορία. Σε κάθε περίπτωση το Referee Channel των 716.000 συνδρομητών εδώ δικαιώνει τον Άρη, κόκκινη στον Κένι με δεύτερη κίτρινη, κόκκινη απευθείας στο Ζαφίρι. Περισσότερα σε λίγο. Έλεγα για μεταγραφές. Θα ακούσουμε το ταμείο των μεταγραφών σε λίγο από τον Γιώργο Μάζιο, ποιος ήταν ο Χωσάδας πρόεδρος και ποιος ήταν αυτός που έγινε πιο πλούσιος. Έβαλε περισσότερα στην τσέπη από όσα έβγαλε από την τσέπη. Ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, το ρεπορτάζ και η απάντηση σε λίγο από τον Γιώργο Μάζιο. Προσέξτε τώρα εδώ μια διαφορά που ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα ή όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Εντιαγέ, είχε στην Σάψουν Σπορ 13 γκολ και 5 ασίστ, 13 γκολ, είναι ο δεύτερος φορ της Σάψουν Σπορ και τον παίρνει δανεικό. Και έρχεται χθες ο Ολυμπιακός και παίρνει με αγορά τον Μάριους της Σάψουν Σπορ, τον πρώτο με 7 εκατομμύρια ευρώ αγορά, ο οποίος πέρσι είχε 23 γκολ και 7 ασίστ, δηλαδή πάει ο Ολυμπιακός, παίρνει τον πρώτο φορ της Σάψουν Σπορ και τον παίρνει με αγορά. Αυτός ο Μάριος είχε 23 γκολ 7 ασίστ και ο ΠΑΟΚ παίρνει τον δεύτερο και τον παίρνει δανεικό. Δεν ξέρω αυτό αν λέει κάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πραγματικότητα. Ρεπορτάζ επίσης λίγο αργότερα. Έχουμε παιχνίδια σήμερα, τα παιχνίδια κυπέλου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Θα σας δώσουμε με Γιώργο Ζαέρη πώς θα κατέβει ο Λύση, τι ακριβώς ετοιμάζει. Σας θυμίζω εδώ τον γκολ του Πέλκα, ένα από τα δύο, στο Περιστέρι, πριν να πρόσφατα ο ΠΑΟΚ είχε περάσει από εκεί νικηφόρα.
2: Και γρήγορα Λουστόντο, πρώτου Πνευμονίδη, ελέγχει για τον Σάντα Μαρία, ο Σάντα Μαρία για τον Ζόνζο Κένι στη μεσαία γραμμή. Κένι θα περάσει για τον Πέλκα. Αυτός για τον Τάχα Άλλη που έχει περάσει δεξιά, ο Πέλκας για τον Άλλη, πέφτει ο Πέλκας. Ο Άλλη πατάει περιοχή, το σουτ ο Ζαφύρης, τι γίνεται και χάνουν μπάλα, ο Πέλκας ένα σουτ, 1-2! 1-2 με τον Δημήτρη Πέλκα με το αριστερό στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και πηγαίνει και το πανηγυρίζει εκεί στο πέταλο που βρίσκονται οι περισσότεροι από 1000 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Γιώργος Καστάνης στην περιγραφή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να επαναλάβει στο κύπελο αυτό που πέτυχε στο πρωτάθλημα, να περάσει με νίκη. Δεν έχει δικαίωμα για δεύτερη γκέλα στο κύπελο. Το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Ζαΐρη. Σιμών Μπανζά, ο Φορ είναι εδώ. Μπορεί αυτός να αποτελεί απάντηση στην αγορά του πρώτου Φορ της Samsung Sport από τον Ολυμπιακό, τον οποίο ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και θα μας δώσει ρεπορτάζ σε λίγο ο Γιώργος Καστάνης.
3: Σιμών Μπανζά. For me it's something legend, you know, because everyone knows ΠΑΟΚ. In Greece it's a big club. They have a huge...
0: Λοιπόν, να το δω, στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ η προφορά του ονόματος. Εμείς λέμε Σιμών Μπανζά και ο άνθρωπος ο ίδιος λέει το όνομά του και λέει Σάιμον Μπάνζα. Για δώσουμε μια φορά στην αρχή.
3: Σάιμον Μπάνζα. For me it's something legend, you know.
0: Because... Τελειώσαμε, Σάιμον Μπάνζα. Μην το μπει κανείς. Σιμών Μπάνζα κινδυνεύει με επίπληξη. Αν το επαναλάβει, πάει στο ταμείο, όχι να εισπράξει, να πληρώσει. Προχωράμε. Γιώργος Καστάνης για τον Σάιμον Μπάνζα. Επίσης θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Άρη με την Μαρκό, 5 παρατέταρτο. Γιώργος Τράντζαλης θα προσπαθήσει λίγο να ανοιχνεύσει τις προθέσεις του Γρηγορίου, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ο Άρης που έρχεται από το ντέρμπι με τον ΠΑΟ και πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή. Είναι in the middle between δύο ντέρμπι. Έχασε στο ένα και πάει στο άλλο. Τι θα κάνει ο Γρηγορίου, πώς θα στήσει την ομάδα, η ανάγκη του Άρη να πρωταγωνιστεί στο κύπελο. Ο στόχος είναι η κατάκτησή του. Και μπροστά έχει το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Γιώργος Τράντζαλης, τι ακριβώς σκέφτεται ο Γρηγορίου, θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα. Μην ξεχνάτε, σήμερα στις 10 ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για το Europa League. Έχει ενδιαφέρον και προσέξτε τώρα όμως εδώ τι συμβαίνει. Στην Ελλάδα μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Τον κύριο Άκη Βαρδουλάκη, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, μου λένε ότι είναι famous, ότι είναι notorious και εγώ δεν ξέρω τι είναι άλλο, είναι ο παρτενέρ στην τηλεοπτική εκπομπή του Τσουκαλά. Και ακούστε τι λέει εδώ ο Βαρδουλάκης, έχουμε βάλει εκεί που χρειάζεται beep και το ερώτημα είναι αλήθεια, ακούει κανείς.
4: Σας το λέω σε αυτούς εδώ όλους που απευθυνόμουν να τους κολλήσω. Πείτες τόση ώρα ότι αν έχετε τα χ***α ξαναπεταχτείτε την ώρα του αγώνα να γιουχάρετε ή να μην υποστηρίξετε. Άσε με ρε τώρα ήπια και τέτοια ήπια. Τι ήπια ρε, άκου τώρα, δεν μου ν***α να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους, έτσι, και έχουν κλείσει και ένα και δύο σπίτια για τον Ολυμπιακό και δεν μπορείτε να τους εσείς, ο κάθε καραγκιόζης που έχει γίνει ένα χρόνο Ολυμπιακός ή ο κάθε... Δεν ξέρω τι α*** είσαστε, έτσι. Οπωσδήποτε βάζετε τον εαυτό σας πάνω από τον Ολυμπιακό, να το πω έτσι. Όποιος βάζει τον εαυτό του πάνω από τον Ολυμπιακό, θα πάει παρακάτω. Εκεί που πήδαγε και χοροπήδαγε, για να πικάρει τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί και να... δώσει πισόπλα τη μαχαιριά, τον υπόλοιπο κόσμο του Ολυμπιακού, και να δώσει πισόπλα τη μαχαιριά στον κόσμο, στην ομάδα, δεν υπάρχει δε περίπτωση να δοκιμήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοκιμήσετε, σας το λέω καθαρά. Εντάξει, μπορεί να κλειστούν καμιά δεκαριά φυλακή, αλλά εσείς δεν θα υπάρχετε. Το ξέρετε.
0: Μπορεί να πάμε, λέει, φυλακή, αλλά εσείς, καμιά δεκαριά, αλλά εσείς δεν θα υπάρχετε. Κυριάκο Θωμαίδη, καλησπέρα. Αυτό λέγεται απειλή ζωής. Ακούει κανείς εδώ?
5: Εισαγγελέας προφανώς. Ναι. Θα πρέπει να ακούει. Ο αθλητικός εισαγγελέας. Και αναρωτιέμαι πού βρίσκεται, πού είναι, αν ασχολείται με κάτι άλλο, διότι στα social media χθες έγινε θεσικωμός από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ναι. από τους συνοπαδούς, διότι όλο το γήπεδο φώνασε το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν απευθύνεται ο κύριος αυτός σε όλους mm-hmm. οι οποίοι φώνασαν και τους λέει ότι αν σήμερα κάνετε το ίδιο, δεν θα υπάρχετε.
6: Δεν υπάρχετε.
5: Ναι, απειλή κατά ζωή.
6: Είναι ξεκάθαρο.
5: Και, λέει, εμείς και μπορεί εμείς να πάμε φυλακή.
6: Εμείς θα πούμε μέσα, λέει.
5: Και την ώρα που υπάρχει το θέμα Αλιγκερίδη, ανοιχτό τα λέει αυτά, έτσι. Αναγκάστηκε χθες το βράδυ να εκδώσει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός και να προσπαθήσει να μοιράσει το καρπούζι στη μέση. Αλλά μοιράζεται σε αυτή την περίπτωση. Απ' τη μία να λέει στην ανακοίνωσή του ότι βεβαίως τιμάμε όποιον πρόσφερε στην ομάδα ενώντας το Μεντιλίμπαρ, δεν λέει ονόματα. Αλλά βεβαίως όποιος δεν θέλει το διαρκείας του λέει ας το παραδώσει και θα το δώσουμε σε άλλον Ολυμπιακό. Δηλαδή στην ουσία προσπαθεί και ο Ολυμπιακός να πει ότι θα στηρίζετε την ομάδα, ξεχάστε το παρελθόν. Αλλά το ένδοξο παρελθόν.
6: Αυτό έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει ένα κράτος. Σωστά το είπε, χάθηκε ένας αστυνομικός. Δολοφονήθηκε ο Λιγκερίδης. Και εδώ έχουμε μια απειλή. Καθώς
5: δεν είναι υποκίνηση βίας. Ναι. Είναι απειλή κατά ζωής και πολλών ανθρώπων. Ναι. Πολλών
6: εγώ
5: ανθρώπων.
6: Δεν έχω απέτηση από τον Ολυμπιακό. Εγώ απέτηση από το ελληνικό κράτος. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι
5: η υποχρέωσή του. Είναι κατηγορούμενοι παράγοντες του.
6: Μαρινάκης, Καραπαπάς, πες και τους άλλους.
5: Και ο Αγραφιώτης, ο Μόραλης, εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό δεν υπόθηκε στο καφενείο, που και στο καφενείο να είχε υποθεί υπάρχει ένα ζήτημα, υπόθηκε σε απευθείας διαδικτυακή μετάδοση. Και είναι μια εκπομπή που την βλέπουν και παιδιά, είναι μια εκπομπή που την βλέπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εξ αυτού του λόγου έγινε τόσο πολύ μεγάλος θόρυβος. Αν διαβάσετε σήμερα και χθες το βράδυ τα social media το τι λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού για αυτό που υπόθηκε και που δείχνουν απίστευτη ωριμότητα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα παραπέρα. Περιμένω από τον αθλητικό εισαγγελέα, τον κύριο Απόστολο Γραμμένο, καμία σχέση με τον Βαγγέλη Γραμμένο.
6: Πολύ θα περιμένεις.
5: Απλή συνεπονημία, να παρέμβει. Ένα. Δύο, περιμένω τον ποινικό εισαγγελέα, γιατί υπάρχει και ποινικός, να παρέμβει. Και νομίζω ότι συζητάμε τόση ώρα για το αυτονόητο. Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ενημερωθεί σχετικά για το
6: περιστατικό
5: για αυτό που συνέβη και έχει το βίντεο στη διάθεση.
6: Λοιπόν, με Κυριάκο Θωμαή θα είμαστε εδώ μόλις επιστρέψουμε, γιατί έχουμε την ανθρωπογεωγραφία, τα τραπέζια, τι έγινε γύρω από τις ρωτώντες, οι δημόσιες σχέσεις, οι χειραψίες, οι ψήθυροι, όλα αυτά που χαρτογραφούν τα παιχνίδια εξουσίας και το αποτύπωμά της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο περιθώριο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
22: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
21: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
23: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Βάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, όλα στο πιάτο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε τον Μάριους. Εδώ πάω, μπορεί να απαντήσω ότι πήρε τον Σιμών Μπανζά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Σου λέει, εγώ μπορεί τον Ντιαγιά να τον πήρε για δεύτερο. Πρώτο έχω τον Σιμών Μπανζά. Άρα τον Μάριους με τον Σίμων Μπάνζα, για να το πω όπως το λέει ο ίδιος, τον κουγκολέζω. Με αυτόν θα γίνει σύγκριση και όχι με τον δεύτερο τον Ντιαγιά. Σωστό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο χθεσινό δείπνο της Ομοσπονδίας, μάλλον τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ομοσπονδίας, χθες βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο στην Ομοσπονδία, καταρχήν, η οποία επέλεξε ως έδρα εορτασμού των 100 χρόνων Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες, τα πάντα στην Αθήνα. Λες και η υπόλοιπη Ελλάδα δεν συμμετέχει, δεν είναι κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπράβο λοιπόν στη διοίκηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία επέλεξε για πρώτη φορά Θεσσαλονίκη. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξει μια λάμψη στην πόλη, γιατί όταν έχει το πρόεδρο στη ΣΟΕΦΑ, ο Τσέφεριν είναι εδώ, όταν έρχονται ξένοι παράγοντες μεγάλης εμβέλειας και βεληνεκούς, επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία εκδήλωση, σούπερ, πολύ δομημένη, άρτια οργανωμένη, με λάμψη. Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πίσω όμως από τα φώτα, πάντα υπάρχουν οι χειραψίες, αυτοί που κάθονται γύρω από τις ροτόντες, υπάρχουν οι δημόσιες σχέσεις, υπάρχει το παρασκήνιο, υπάρχει η ανθρωπογεωγραφία, αλλά υπάρχει και η χαρτογράφηση στην ομή της εξουσίας. Και καθώς τα λέω όλα αυτά, δεν θα μπορούσα να κάνω πάσα σε κανέναν, πιστέψτε με, σε κανέναν άλλο καλύτερα που μπορεί να τα περιγράψει όλα αυτά, τον Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί εδώ ο Μάριος Ηλιόπουλος, θα θυμάστε τον Κυριάκο, μας έλεγε δεν θα έρθει. Ο Ηλιόπουλος έκανε την έκπληξη, ήρθε. Μαρινάκης απών, αλλά θα μας τα πει ο Κυριάκος καλύτερα. Κυριάκο μου.
1: Κοίταξε, ορισμένες από τις απουσίες είναι δικαιολογημένες. Εγώ θέλω να είμαι ακριβής. Σε ό,τι αφορά τον Μάριο Ηλιόπουλο, πράγματι υπήρχε η εντύπωση ότι δεν θα έρθει. Γενικά έχει συνηθίσει να ξαφνιάζει ο κ. Ηλιόπουλος. Θυμάστε στην Παναγιώτα τι είχε κάνει, είχε εμφανιστεί ξαφνικά. Ξαφνικά εμφανίστηκε και στην εκδήλωση της ΕΠΟ. Κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα έρθει γιατί, εντάξει, υπάρχει μια αντιπαράθεση με την ΕΠΟ που αποτυπώθηκε με την παραπομπή του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Όμως εξομαλύνθηκε σε μεγάλο βαθμό όταν η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά. Και υπήρξε μια ισορροπία στις σχέσεις ΕΠΟ και ΑΕΚ. Τώρα, όχι ότι έχει γίνει ο πιο τακτικός συνομιλητής της Ομοσπονδίας ο κ. Ηλιόπουλος, αλλά θεώρησε ότι από τη στιγμή που εδώ είναι ο πρόεδρος του ΣΟΕΦΑ, ήρθε και πολύ καλά έκανε, κατά τη γνώμη μου, για να τιμήσει και τους ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο κ. Μαρινάκης ήταν δικαιολογημένα απόν, αν και νομίζω ότι ακόμα κι αν ήταν στην Ελλάδα, δεν θα ερχόταν. Είναι η γνώμη.
0: Μάλιστα. Άρα ο Μαρινάκης είτε έτσι αλλιώς είτε δεν έρχονταν.
1: Έστειλε όμως τον αντιπρόεδρο.
0: Έστειλε, εντάξει.
1: Τον κύριο Καραπαπά.
0: Okay.
1: Ο κύριος Αλαφούζος πράγματι είχε, το διαπίστωσα και προσωπικά, ένα προσωπικό ζήτημα που τον εμπόδισε, αλλά έστειλε τον αντιπρόεδρο και αυτό τον κύριο Μπουτσικάρη.
0: Ναι.
1: Τώρα, η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο νομίζω ήταν καταλυτική.
0: Ήταν καταλυτική. Έτσι. Γιατί είσαι στο δείπνο την προηγούμενη μέρα. Άρα ο Ιβάν Σαββίδης ήταν παρόν. Πες μου κάτι, μπορεί από την παρουσία αυτών των δυνατών παραγόντων που στην ουσία διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την ΕΠΟ, ποιοι όχι και ποια είναι τα δύο τραστ τα οποία δημιουργούνται?
1: Κοίταξε, ενώ πάντα υπήρχε η εντύπωση στην αρχική μορφή της διοίκησης ΕΠΟ ότι θα συμπορευτούν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στην πορεία και μετά την Παναγιώτα διαψεύστηκε κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχει απομακρυνθεί,
0: ναι.
1: Κάνει κριτική, σε ορισμένες περιπτώσεις στηρίζει, αλλά στηρίζει με πάλι κριτική στάση έναντι της ΕΠΟ. Νομίζω ότι είναι ο πιο απομακρυσμένος από την Ομοσπονδία. Πιο κοντά είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Επίσης κοντά φαίνεται ένας άνθρωπος που ποτέ δεν είχε σχέσεις με την ΕΠΟ, ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτή τη στιγμή μάλιστα και η σχέση Σαββίδη-Αλαφούζου είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο πιο δίπλα ο Μάριος Ηλιόπουλος, όχι ότι μιλάει κάθε μέρα με το Σαββίδη και τον Αλαφούζο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι ο Ηλιόπουλος έχει πιο συχνή επαφή με τον κουμπάρο του Μαρινάκη από ότι με τον Αλαφούζο και τον
0: Σαββίδη.
1: Άρα,
0: αν βάλουμε από τη μία του Μαρινάκη και από την άλλη Σαββίδη Αλαφούζο, ο Ηλιόπουλος είναι στη μέση και γέρνει προς Σαββίδη και Αλαφούζο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει όμως δημιουργηθεί αυτή η τριπλέτα που υπήρχε στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το πει κανένας αυτό. Άλλωστε, υπήρξε και μία έτσι ένα παράπονο του Ηλιόπουλου για τις υποθέσεις Λιβάη Γκαρσία και Κάνκουα. Mm-hmm. Αλλά αυτά θα συμβαίνουν όσοι οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές, δηλαδή θα χτυπιούνται τις μεταγραφές. Αύριο μπορεί να συμβεί αυτό και ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ λογικό, αφού είναι ανταγωνιστές. Επίσης, μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό πρέπει να το πούμε. Συνηθίζουν τα καλά λόγια οι άνθρωποι της UEFA, αλλά η άποψη Τσέφερ είναι ότι ο Γκαγκάτσης είναι ο καλύτερος πρόεδρος. Νομίζω ότι περιποιεί τιμή στον κύριο Μάκη Γκαγκάτση. Ένας νέος άνθρωπος που ανέλαβε την προεδρία. Και επειδή δεν θέλω να νομιστεί ότι λέμε μόνο τα καλά, ας πούμε και κάτι που προκάλεσε εντύπωση και είναι προς συζήτηση. Mm-hmm. Στις γιορτές, ναι, συνήθως τιμούν. Mm-hmm. Και λες τρεις πρώην πρόεδροι που καταδικάστηκαν ποινικά για απιστία και έχασε η ΕΠΟ 13,5 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να κληθούν. Mm-hmm. Στη γιορτή Βασίλης Γκαγκάτσης, ο Φοκλής Πιλάβιος, Γιώργος Γκυρτζίκης. Mm-hmm. Όσο μάλλον που η ΕΠΟ έχει στραφεί
0: εναντίον
1: δικαστικά εναντίον τους, διεκδικεί αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το ζήτημα είναι πώς τους καλείς. Βέβαια, εκεί ήταν και οι τρεις, και όχι μόνο κλήθηκαν, ήταν και ομοτράπεζοι.
0: Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας στην περίπτωσή τους.
1: Καταδικάστηκαν.
0: Αμετάκλητα.
1: Καταδικάστηκαν τελεσίδικα. Το αμετάκλητο θα το πει ο Άριος Πάγος.
0: Άρα συνεχίζει το τεκμήριο να υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Άρα καλώς κλήθηκαν.
1: Πρόσεξε. Κλήθηκαν. Το ζήτημα είναι, είναι και σημειολογία από ένα σημείο.
0: Ναι, είναι το και
1: όταν
0: ειδικό κομμάτι.
1: Όταν έχει στραφεί εναντίον τους δικαστικά. Έχει στραφεί εναντίον τους. Άρα είσαι αντίδικος μαζί τους. Και τους καθιστάς ομοτράπεζους με τον Τζέφεριν και τον Θεοδωρίδη. Υπάρχει μια σημειολογία που.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λίγο είναι ενοχλητική.
0: Ναι.
1: Μπορείς να τους καλέσεις. Αλλά να τους καλέσεις όπως καλέσεις όλους τους υπόλοιπους. Αν δημιουργείς μία εικόνα ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχω μία αντιδικία, που τους ψάχνω τα λεφτά μου από αυτούς, τα οποία ζημιώθηκα, έχει ένα θέμα.
0: Το ερώτημα
1: έχουμε
0: είναι,
1: θετιακή απόφαση, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Με πολύμηνη φυλάκιση.
0: Αν λοιπόν εσύ είχες κυνηγήσει κάποιον που σκορούσε χρήματα και τον είχες καταδικάσει, στη γιορτή σου θα τον καλούσες? Και δεν έπαιρνε τα χρήματα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Καλή ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, θα συνεχίσουμε με Κυριάκο Θωμαίδη. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ, Δημήτρη Γιαννούλη, γιατί ήμασταν εκεί με Χάρη Μανουλίδη, Κώστα Πετρωτός εκεί, Γιώργος Καστάνης εκεί. Και εδώ έχουμε τον Δημήτρη Γιαννούλη, τον πλησιάζουν, έρχεται και ο Χάρης Μανουλίδης μιλάει μαζί του, και όχι μόνο ο Χάρης.
2: Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για σένα, ένα δικό σχόλιο για τα 100 χρόνια και για την εθνική σου.
3: Εντάξει, μόνο περηφάνεια είναι η εθνική ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής. 100 πολύ σημαντικά χρόνια και μια τεράστια επιτυχία στο 2004. Ευελπιστούμε κι εμείς με τη σειρά μας όσοι αγωνιζόμαστε μέχρι τώρα, θα καταφέρουμε κάτι παρόμοιο ή τουλάχιστον κοντά σε αυτό. Και μόνο περηφάνεια αυτό.
4: Μπαίνοντας στην αίθουσα, αντικρίζεται το κύπελλο του 2004. Τι σου λέει όλο αυτό, τι θυμίζει?
3: Προκαλεί δέος. Είναι σχετικά μικρό τότε, 9 ετών, αλλά θυμάμαι τα πάντα. Όπως είπα, ο μας είναι να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ναι, νιώθουμε τεράστια περηφάνεια και δέος να αντικρίσουμε το κύπελλο.
5: Είσαι μέλος μιας εθνικής που έχει την ταμπέλα ότι είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά. Το αισθάνεσαι εδώ το βάρος ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή η εθνική κάτι ξεχωριστό?
3: Ναι, ίσως να υπάρχει αυτή η ταμπέλα, αλλά το θέμα είναι να το αποδείξουμε. Και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
6: Δημήτρη, η εθνική θα παίξει στην Τούμπα σύντομα. Πόσο ιδιαίτερο είναι να παίξει με την Καλανόλευκη, αν είσαι και σπίτι σου?
3: Ναι, ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω ακόμα να συμμετέχω σε αυτό το break. Ήταν κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι ο τελευταίος αγώνας με την εθνική στην Τούμπα ήταν πριν αρκετά χρόνια, πριν 5-6 χρόνια νομίζω, με τη Γεωργία. Οπότε θα ήθελα να συμμετέχω στον αγώνα στην Τούμπα, αλλά θα το δούμε.
2: Δημήτρη, αυτή η πιο ταλαντούχα για μας φουρνιά, μήπως έχει αδικήσει τρόπον την άκρη τον εαυτό της, λιγάκι?
3: Ναι, σίγουρα, αν κοιτάξει κάποιο τα παιδιά που αγωνίζουν στην εθνική ομάδα, πού αγωνίζονται, πώς αγωνίζονται και τι πετυχαίνουν, νομίζω ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Αλλά κάποια στιγμή αυτή.
0: Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, λέει ο Γιαννούλης. Προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο πάλι πίσω στα 100 χρόνια, όμως θέλω τώρα να πάμε λίγο στα άδυτα των αποδυτηρίων της Τούμπας στο περιθώριο του καυτού ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Διαιτητής ο Κολόμπο και ο Κυριάκος Στομαίδης αποκαλύπτει τι ακριβώς έγραψε ο Ιταλός διαιτητής για την επίθεση με βαριές εκφράσεις, πολύ βαριές εκφράσεις, πεζοδρομίου του Καρυπίδη στο Μάτος και την αντίδραση του Μάτος. Και σε λίγο Γιώργος Καστάνης μας δίνει σε αυτό το επεισόδιο την οπτική του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και για αυτό που θα ακούσετε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης καταγράφεται στο Φύλλο Αγώνα ως σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕΑΡΗΣ. Και το δεύτερο, ότι ήδη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή. Είναι πράγματι υβριστικές οι εκφράσεις, έτσι όπως καταγράφονται από τον Ιταλό διοίκητη. Μάλιστα, αναλυτικά αναφέρει στο Φύλλο Αγώνα ότι με τη λήξη του ημιχρόνου στον χώρο των αποδυτηρίων της Τούμπας, ο Καρυπίδης κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών, ναι, στην προσπάθειά του να τους προσεγγίσει, ναι, και ακολούθησε μια λεκτική αντιπαράθεση με τον Λέο Μάτος. Του είπε ο Μάτος, μη μιλάς στον διαιτητή, τι κάνεις εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Καρυπίδης κινήθηκε προς τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ και του απίθυνε έντονα, πάντα με βάση το Φύλλο Αγώνα που έχει συντάξει ο Ιταλός Κολόμπο.
0: Ναι.
1: Τώρα τα παρακάτω θα έχουμε σουρού.
0: Άντε, μπιπ. Άντε.
1: Άντε.
0: Μπιπ.
1: Ρε.
0: Άντε ρε.
1: Ποιος είσαι εσύ να μου μιλάς.
0: Ναι.
1: Θα σε.
0: Μπιπ.
1: Βραζιλιάνε.
0: Μπιπ.
1: Μη μου μιλάς.
0: Μπιπ.
1: Στη συνέχεια απομακρύνθηκε ο Καρυπίδης από την ασφάλεια. Επανήλθε όμως μέσα σε ένα λεπτό μενόμενος και φωνάζοντας αυτή τη Βραζιλιάνα την... Θα την...
0: Μπιπ.
1: Εδώ... μέσα να της πείτε Βραζιλιάνα Μάτος, και ξαναπομακρύνθηκε από την ασφάλεια. Αυτά έχουν καταγραφεί ακριβώς όπως τα διαβάσαμε στο Φύλλο Αγώνα.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιη η τιμωρία με πρόστιμο του Θόδωρου Καρυπίδη, με πρόστιμο προβλέπεται σε περιπτώσεις, και εν πάση περιπτώσει θα ελεγχθεί και πάντα. Βέβαια το Φύλλο Αγώνα δεν χωράει ανταπόδειξη, ξέρεις. Αλλά τελευταία έχουμε αποφάσεις αθλητικών δικαστών που πήγαν στη διαδικασία της ανταπόδειξης. Μπορεί να προσκομίσει ένα βίντεο ο Καρυπίδης, όπου αυτά τα έλεγε ο Μάτος και όχι ο Καρυπίδης. Έτσι. Αλλά τώρα για να γράφει τέτοια πράγματα ο διαιτητής, έχουν συμβεί, έχει υποθεί και νομίζω ότι θα πιστοποιηθεί κιόλας.
0: Λοιπόν,
1: ζήτημα είναι ότι έγινε ένα επεισόδιο στην διάρκεια του ημιχρόνου, επαναλαμβάνω. Έτσι.
0: Το ερώτημα ξέρει ποιο είναι, ο Καρυπίδης πώς βρέθηκε εκεί.
1: Σύμβουλος δίκης, είναι δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα.
0: Είναι ερώτημα, ναι, πώς βρέθηκε εκεί ο Καρυπίδης.
1: Είχε δικαίωμα να είναι στα αποδυτήρια.
0: Να σου λατσάρουν και γίνεται.
1: Δεν είναι πρόεδρος, σύμβουλος δίκης.
0: Σύμβουλος δίκης. Ναι. Άρα είχε δικαίωμα, λες, να
1: ναι, ναι, ήταν δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα. Αυτό το τσέκαρα.
0: Ναι.
1: Είχε δικαίωμα. Δεν είχε δικαίωμα να προσεγγίσουν τους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν προσεγγίζει τους διαιτητές στο ημίχρονο.
0: Κανένας.
1: Δεν έχεις λόγο. Δεν έχεις λόγο.
0: Μα κανένας δεν
1: είχε παράπονα και πολύ δικαιολογημένα από ό,τι φαίνεται και από την ανάλυση, την κριτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πράγματι αδικήθηκε ο Άρης. Αλλά άλλο τόνα, άλλο τάλλο. Και την παρατήρηση που την έκανε ο Μάτος εξ αυτού του λόγου. Βέβαια ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο διάλογος είναι ενδεικτικός αυτής της ομορφιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και ευτυχώς που έκανα εγώ το μπιπ. Μπιπ, μπιπ, και δεν
1: τώρα
0: θα μας καλέσει το Εσουρού.
1: Αλλιώς
0: το Εσουρού θα μας είχε καλέσει εδώ και τώρα. Λοιπόν, αυτό συνέβη εκεί. Κυριάκος Στομαίδης αποκάλυψε σε πανελλήνιο επίπεδο τι ακριβώς έγραψε ο Ιταλός διαιτητής στο Φύλλο Αγώνα. Η επίθεση Καρυπίδη σε Μάτος, οι βαριές εκφράσεις πεζοδρομίου που ακούστηκαν, η ένταση. Λέει ο Κυριάκος, σύμβουλος διοίκησης δηλώθηκε στο Φύλλο Αγώνα ο Καρυπίδης. Μπορούσε να είναι στα αποδυτήρια, αλλά βέβαια κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει στους διαιτητές. Αυτά έγιναν σύμφωνα με τον Ιταλό. Πάμε να δούμε στο συγκεκριμένο θέμα τώρα τι ισχύει και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η οπτική του ΠΑΟΚ στο θέμα. Γιώργος Καστάνης εδώ. Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Καταρχήν, όλα όσο είπε ο Κυριάκος Στομαίδης, με την απόλυτη καταγραφή του ρεπορτάζ, επιβεβαιώνονται πλήρως και από όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν από το Φύλλο Αγώνα που συνέταξε ο Ιταλός διαιτητής. Και ότι έχει αναφέρει ο Ιταλός διαιτητής ο κύριος Κολόμπο, αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο έλεγαν από τον ΠΑΟΚ και θέλω να το μεταφέρω είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η οποία ήταν κατά κύριο λόγο μονοπλευρή, δηλαδή από την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, με αυτή την ιδιότητα βρέθηκε στα αποδυτήρια, ο Λέο Μάτος, δεν καταφέρθηκε ποτέ με κανέναν βαρύ χαρακτηρισμό εναντίον του συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕΑΣ του κυρίου Καρυπίδη. Ήταν δηλαδή, όπως μου μετέφεραν άνθρωποι που βρέθηκαν στον ευρύτερο χώρο, ήταν κύριος ο Λεωνάρντο Μάτος στη συμπεριφορά του απέναντι στον κύριο Καρυπίδη. Τα υπόλοιπα είναι καταγεγραμμένα επισήμως στο φύλλο αγώνος και τα είπε ο Κυριάκος, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Πράγματι, ο Λεωνάρντο Μάτος κατέβηκε στα αποδυτήρια και κατεβαίνει κάθε φορά στο ημίχρονο της αναμέτρησης, της κάθε αναμέτρησης, για να βρεθεί με στα αποδυτήρια να μιλήσει για λίγο με παίκτες, με τον προπονητή. Όταν πράγματι αντιλήφθηκε το γεγονός ότι ο κύριος
0: Καρυπίδης
7: βρέθηκε έξω από τα αποδυτήρια των διαιτών και εν πάση περιπτώσει ήταν εκτός αυτού, εκεί παρενέβη και πράγματι, πολύ σωστά όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Οδωμαίδης, του είπε: «Κύριε, τι θέλετε εδώ, εδώ δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε». Φιλικά, αλλά από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δημοσιοποιήθηκαν και δεν είναι
0: ευκρεπή
7: σε καμία
0: τώρα,
7: περίπτωση.
0: Πού πάμε, Τζόρτζ, τώρα, έχεις θέμα με τερματοφύλακες?
7: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο χρήζει συζήτηση και ο Γιάννης Κιτσιουδής, έχουμε καιρό να το φιλοξενήσουμε. Είναι τώρα μαζί μας. Τι κάνουμε, καλησπέρα, πώς είμαστε? Γιάννη,
8: μια χαρά παιδιά, εσείς.
7: Μου επιτρέπεις και τον Ενικό,
8: εννοείται τώρα, τι,
7: σε ευχαριστώ,
8: τόσα χρόνια.
7: Σε ευχαριστώ θερμά. Βασικά, ένα θέμα συζήτηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ στην αποστολή που ανακοίνωσε ο κύριος Λύση, από τους παίκτες που έχει συμπεριέλαβε τρεις τερματοφύλακες, εκ των οποίων οι δύο είναι νεαροί. Δηλαδή, ο ένας είναι ο Μοναστηριλής, με συμμετοχή και σε παρουσία κυπέλλου, και ο άλλος είναι ο Νικολακούλης. Επίσης συμμετέχει φυσικά και ο Τσιφτσής. Δεν συμμετέχει ο Παυλένκα, που είχε κάποιες ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε νομίζω από τον Ράτσιτς στον αγώνα κυπέλλου, στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη. Το ερώτημα

0: Κύπρο. Αλλιώς πιστεύω ότι θα είναι ένα ρίσκο, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι και κάποιο μικρό άμα θα βάλει, άμα δεν πάει καλά, θα πέσουν οι ευθύνες επάνω του. Μετά θα το βάλουμε ένα βάρος επιπλέον στις πλάτες του, ότι να πήγα μια φορά, δεν κερδίσαμε, χάσαμε ή φέραμε σοπαλί οτιδήποτε. Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο, αλλά αν πρέπει να γίνει, θα γίνει.
1: Εσύ,
0: με συγχωρεί, θα
1: τελειώσω
0: να σου πω κάτι. Πολλοί τερματοφυλάκες άρπαξαν την ευκαιρία. Μπορεί και ο Μοναστηρίδης, γιατί πιστεύω αυτόν θα βάλει, γιατί είναι πιο εμπειρός, λίγο. Μπορεί να βρεθεί σε φοβερή μέρα, να αρπάξει την ευκαιρία και να το βάλει βασικό την αντικειρική και στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ρώσικη ρουλέτα που λένε.
1: Ναι. Ναι, κατανοητό. Θυμίζω πλάτη στην αποστολή, εκτός από τους δύο νεαρούς τερματοφύλακες, τον Μοναστηρίδη και τον Νικολακούλη, ο κύριος Λύση έχει συμπεριλάβει τον νεαρό τον Κωσίδη, λέω για αυτούς που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά και εμπίπτουν στον σχετικό κανονισμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχει επίσης τον Χατσίδη, έχει και τον Μύθου. Τώρα, εάν δεν επιλέξει κάποιο νεαρό τερματοφύλακα και βάλει τον Τσιφτσί που είναι πιο έμπειρος από τους δύο προαναφερόμενους και πάει να επιλέξει για παράδειγμα Μύθου και Χατσίδη ως βασικού στην ενδεκάδα, εάν αντικαταστήσει τον έναν πρέπει να βάλει σίγουρα ένα νεαρό. Αν πάει για αντικατάσταση και δευτέρου τερματοφύλακα, εκεί θα πρέπει να έχει και τον Κωσίδη και τον Μπαταούλα, όπως βλέπω εδώ, δηλαδή δύο πιο αμυντικογενείς. Άρα είναι ένα δίλημα για τον προπονητή, ε?
0: Βέβαια είναι, βέβαια είναι, και εγώ χαίρομαι που ακούω όλο ονόματα μικρών παιδιών από τις ακαδημίες. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς, αντί να παίρνουμε όλο δανεικούς και από εδώ και από εκεί ταλέντα από οποιαδήποτε ομάδα που τους δώσαν για να ψηθούν στην Κροατία ή ας πούμε στην Ελβετία Β' Γ' Εθνική, καλύτερα να δοκιμάσουμε τους δικούς μας, γιατί να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ρίσκο, είναι τώρα τι να πω, είναι θέμα προπονητού.
1: Εσύ...
0: Αν τους ξέρει και τους δύο τους μικρούς, έχει κάποιον εμπιστοσύνη λίγο παραπάνω, αυτός θα πάρει το ρίσκο. Τώρα τι να πω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη γιατί δεν θα πέσω μέσα.
1: Εσύ αν ήσουν εκεί, μέσα στην φωτιά θα το βάλουν εισαγωγικά, θα έβαζες νεαρό τερματοφύλακα σε αγώνα δεύτερο αυτής της φάσης του κυπέλου ή όχι?
0: Κοίτα, εγώ αν ας πούμε τον παρακολουθούσα και έβλεπα την πορεία του και είχα κάποια γνώμη ότι μπορεί, για μένα π.χ. μπορεί ας πούμε να τον έβαζα, αν ήμουνα. Αλλά είναι ρίσκο, γιατί υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις για να δώσεις την ευκαιρία σε κάποιο παιδί.
1: Κατανοητό.
0: Και να τον προφυλάξεις, να μην τον καταστρέψεις παραπάνω, αλλά πρέπει να έχεις εσύ ο ίδιος γνώμη και να πάρεις την ευθύνη εσύ. Αν ήμουν προποντής με τον φυλάκον στον ΠΑΟ και τον παρακολουθούσα και με έδειχνε ότι έχει πιστοσύνη, θα τον πρότεινα να παίξει.
1: Ωραία.
0: Οποιοςδήποτε.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ και με προφανώς πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα κερδίζει σήμερα τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που και αυτός έχει κάποιες ελλείψεις. Τι λες, μετά τη νίκη επί του Άρη.
0: Πρέπει να τον κερδίσουμε. Έχουμε και λίγο ψυχολογία καλή τώρα. Πρέπει να τον κερδίσουμε. Σιγά σιγά πρέπει να βρούμε το ρυθμό μας και εμείς, η ομάδα, για να μπορέσουμε να πάμε και παραπέρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα αυτό είναι θέμα τύχης, ας πω λίγο, αλλά και θέμα πώς θα παίξουμε, πώς θα πούμε μέσα.
1: Ωραία, ωραία. Γιάννη Κιτσιούδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλησπέρα, καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε
1: πολύ σύντομα. Να είσαι γερός. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Αυτά με τους Πορτιέρο, η προσέγγιση του Γιάννη Γκιτσιούδη. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Πού μας τις δίνει? Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Κωνσταντίνη Χατζηγιοργίου, διαφημίσεις παρακαλώ πάρα πολύ και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος XL. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου

0: ΒΕ, το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
0: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
0: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λίγο μετά τη μία.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε, έχουμε τα παιχνίδια σήμερα, μην τα ξεχνάτε. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8, νωρίτερα 5 παρατέταρτο Κλεάνης Βικελίδης. Ο Άρης υποδέχεται το Μαρκό. Πάμε σε κάτι που συμβαίνει τώρα. Η είδηση που έρχεται από το μπάσκετ. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Η είδηση έχει να κάνει με το Super Cup του μπάσκετ, ναι, που είναι προγραμματισμένο να γίνει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 26 και 27 του μήνα, στην Ρόδο. Παρουσία του ΠΑΟΚ, θυμίζω, ως ομάδα της τετράδας της περσινής σεζόν, ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έγινε το περσμένο Σαββατοκύριακο ένα τουρνουά στη Ρόδο και σημειώθηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας ομαδικά,
0: ναι,
1: και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, σε βαθμό τέτοιο που να τεθεί ζήτημα αυτή την ώρα, τίθεται αυτή την ώρα ζήτημα μέσα στη Λίγκα, που συζητά και μαθαίνουμε ότι έχει αποφασίσει για να μην υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία των αθλητών και των ανθρώπων των ομάδων, να μην γίνει στη Ρόδο το Super Cup. Τώρα το που θα γίνει, είναι μια σοβαρή πιθανότητα αυτό να γίνει στο ΆΚΑ, στην Αθήνα. Ακούστηκε ακόμη και η προοπτική να μην γίνει καν η διοργάνωση, λόγω του ότι είναι πολύ μικρό το περιθώριο που υπάρχει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο για να διοργανωθεί, έτσι, γιατί,
0: ομάδες, ναι,
1: γιατί καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να αλλάξουν εισιτήρια οι ομάδες. Οκ, okay, οι τρεις στην Αθήνα ξεπερνείται αυτό το πρόβλημα. Τα τηλεοπτικά, η παραγωγή δηλαδή της τηλεόρασης, όλα αυτά τα εισιτήρια είναι πράγματα που δεν βγαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που ακόμη είναι ανοιχτό.
0: Να ρωτήσω κάτι, η γαστρεντερίτιδα αφορά το νησί ή... Και αυτό είναι μια απόσταση μία εβδομάδα πίσω.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω αν αφορά, αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα.
0: Γιατί αν αφορά τη Ρόδο, αφορά όλους τους επισκέπτες εκεί και χιλιάδες
1: ανθρώπους. Προφανώς. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα στην ΑΕΚ, τα κρούσματα νομίζω ήταν διψήφιο αριθμό.
0: Ναι, επέστρεψε
1: στο Παναθηναϊκό. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, ότι μεσολαβεί ένα διάστημα δύο εβδομάδων. Ναι, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μέχρι το επόμενο είναι δύο εβδομάδων, αλλά προφανώς καλού κακού θέλουν να αποφύγουν τον όποιο κίνδυνο, γιατί μιλάμε και για την αρχή τη σεζόν. Καταλαβαίνω ότι αν παρουσιαστεί κάτι ανάλογο, θα έχουν προβλήματα οι ομάδες και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που αρχίζουν αμέσως μετά. Το περιμένουμε, Γιώργο. Ναι. Φαίνεται όμως ότι δεν θα γίνει στη Ρόδο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο είναι σε εξέλιξη απολογιστικού χαρακτήρα συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας,
0: ναι,
1: του κ. Λιόλιου, που έχει σηκώσει.
0: Αυτά στη μία.
1: Ναι, έχει σηκώσει. Ναι, είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Έχει σηκώσει και θύελλα αντιδράσεων και εντός του δημοσιογραφικού κόσμου και γενικά αντιδράσεις, γιατί υπάρχει και μια, πώς να το πω, μια συγκρουσιακή κατάσταση της σημερινής διοίκησης της Ομοσπονδίας με κάποιες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι μία από αυτές και το Μαρούσι επίσης είναι μία από αυτές. Αλλά το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι επιλέχθηκαν ουσιαστικά κάποιοι συνάδελφοι για να συμμετέχουν σε αυτή την παρουσίαση. Σε την
0: συνέντευξη τύπου. Όλοι και όλοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπήρξε αντίδραση και από την ΕΣΥΑ, υπήρξε αντίδραση και από τον ΨΑΤ. Το λέω έτσι για να έχουμε εικόνα. Προς το παρόν δεν έχουμε εικόνα, δεν το παρακολουθούμε για να δούμε τι έχει υποθεί μέχρι τώρα από τον κύριο Λιόλιο, αλλά είναι απολογιστικού χαρακτήρα η συνέντευξη αυτή, γιατί συμπληρώνει μια πενταετία στην κεφαλή της Ομοσπονδίας. Και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι ακόμη πέραν αυτών,
0: ναι,
1: που αφορά γενικότερα τον μπάσκετ, Γιώργο, όλο το τελευταίο διάστημα λέμε για αυτή την προσμονή για μια απόφαση της EuroLeague για τα franchise, για τις μόνιμες άδειες στην Ευρωλίγκα. Είναι μια ρευστή κατάσταση που γίνεται ακόμη πιο ρευστή κατά τα φαινόμενα. Τι εννοώ? Φαίνεται να προκύπτει, το έγραψε η Gazzetta dello Sport, η ιταλική εφημερίδα προημερών, αλλά δεν έχει διαψευστεί και φαίνεται ότι υπάρχει ένα υπαρκτό σενάριο εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Mm-hmm. Προς το παρόν, όπως είπε ο Μιζράχη, ο πρόεδρος της Maccabi, δεν υπάρχει καμιά πρόταση στην EuroLeague και στους μετόχους της διοργάνωσης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα είμαστε μπροστά σε τρεις δρόμους για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ένας δρόμος είναι αυτός των δύο παράλληλων γραμμών, να το πω έτσι, για EuroLeague και NBA Europe, δηλαδή να συνυπάρχουν δύο διαφορετικές διοργανώσεις, κάτι που για μένα και νομίζω για τον περισσότερο κόσμο θα συνιστά ήττα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και το έχουμε βιώσει στις αρχές του 2000 με αυτή την κατάσταση. Από τότε ουσιαστικά διατηρείται, με μικρότερο βαθμό κάποιες φορές, αλλά αυτό το καθεστώς διατηρείται. Οι δύο παράλληλοι δρόμοι, NBA Europe και EuroLeague. Ο δεύτερος δρόμος είναι η σύμπραξη. Έκανε δηλώσεις χθες ο κομισάριος του NBA, ο Σίλβερ και είπε ότι έχουμε πρόοδο. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ναι. Και ο τρίτος είναι αυτός που ανέφερα, της εξαγοράς, και αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον, της εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Mm. Και εύλογα σε αυτή την περίπτωση, αν πάει εκεί το πράγμα, θα δημιουργηθούν ερωτήματα για πολλά πράγματα και μεταξύ αυτών και για τα franchise.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, κρατήστε άλλο και αυτό. Επιλεκτική πρόσκληση σε δημοσιογράφους. Λέει, αυτοί είναι αρεστοί, αυτούς θέλουμε. Φώναξε ο Λιόλιος 6. Δεν μπορείς να καλείς προσωπικά δημοσιογράφους. Αυτό προσκαλείς είναι τα μέσα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την οτροπία. Μου αρέσεις, έρχεσαι. Δεν μου αρέσεις, δεν έρχεσαι. Όχι. Εσύ θα καλείς τα μέσα και τα μέσα αποφασίζουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη, γιατί μου δίνει και ρεπορτάζ για την γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Μέχρι και 50 περιστατικά κάθε μέρα στα επίγοντα. Σε επιφυλακή οι αρχές, αυτό είναι θέμα. Κάθε μέρα 50 περιστατικά με γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Γι' αυτό και αυτές οι σκέψεις να αλλάξει η έδρα. Προχωράμε. Αφήνουμε τη Ρόδο, νομίζω να πάμε στην Κρήτη. Να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Γιώργο Πετράκη που είναι στη γραμμή. Γιώργο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα και από μένα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαστε καλά, μια χαρά.
0: Εκεί, λοιπόν, εσύ τώρα έχεις δύο ιδιαιτερότητες. Η μία είναι ότι έχουμε το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Θα σε παρακαλέσουμε να σβήσεις κανένα εισιτήριο να πάμε κι εμείς. Το βλέπω δύσκολο. και το δεύτερο είναι ότι εσύ άφησες τον Ηρακλή σε τροχιά Super League και τον βλέπεις και σήμερα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Ας ξεκινήσουμε από τα Πάτρια Εδάφη εδώ.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις εισιτήριο να μας δώσεις.
2: Ελάτε και θα βρούμε τον τρόπο.
0: Α, εντάξει, είσαι ευγενέστατος. Ευγενέστατος ο Γιώργος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί, πανζουρισμός στην Κρήτη?
2: Είναι αλήθεια ότι αυτό που ζει το νησί, το Ηράκλειο Όφη γενικότερα την τελευταία περίοδο είναι κάτι φανταστικό. Μετά από πολλά χρόνια και εγώ βρισκόμενος εδώ αυτή την περίοδο βλέπω ανθρώπους που συζητάνε καθημερινά σε οποιοδήποτε σημείο για τον Όφη, για τα παιχνίδια του. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Είμαστε χαρούμενοι σαν κριτικοί που η ομάδα του Όφη καταφέρει να πετυχαίνει αυτά τα σπουδαία πράγματα. Ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν για τις πορείες που είχε Όφη παλιότερα στην και τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Mm-hmm. Όλο το Ηράκλειο είναι υπομονή. Θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Θα είναι μια γιορτή σίγουρα για την ομάδα του Όφη. Όμως ταυτόχρονα, εγώ αυτό που θα σχολιάσω είναι ότι ο Όφη δείχνει ότι μπορεί να παίξει μεγάλα παιχνίδια και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Εντάξει, το σημερινό είναι άλλου επίπεδου, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, προπονητής ή γενικότερα όλος ο οργανισμός, όταν βρίσκονται απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα μεγαλύτεροι, γιγαντώνονται και νομίζω ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό.
0: Θα πας γήπεδο, Γιώργο?
2: Θα πάω, ναι.
0: Ναι, δεν θα μπορούσες να μην πας. Πάμε στον Ηρακλή που τον άφησε σε τροχιά Super League και θέλω να μου δώσεις μια εκτίμηση από το δείγμα γραφής των 4 πρώτων αγωνιστικών που έχουμε μέχρι τώρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα εκ των πραγμάτων ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη, ειδικότερα στην αφετηρία του πρωταθλήματος, λόγω των πάρα πολλών αλλαγών. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο, ναι. Δεν περίμενε κανένας, θεωρώ, τουλάχιστον προπονητής που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα έτσι της πρώτης κατηγορίας, ότι ο Ηρακλής θα παρουσίαζε ένα συμπαγές σύνολο ή μια ομάδα η οποία θα είχε συνεχόμενα καλή απόδοση. Όμως βλέπουμε ότι βήμα-βήμα και με τις τελευταίες προσθήκες που έγιναν, έχουν γίνει πάρα πολλές αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα σιγά-σιγά αρχίζει και αποκτάει, αν μπορώ να το πω έτσι, ένα μέταλλο στο να καταφέρει να παρουσιάζεται έτοιμη να πάρει αποτέλεσμα. Ναι. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση, και για τα δεδομένα του Ηρακλή και για τον κόσμο του και για την επάνωδό του μετά από τόσα χρόνια, θεωρώ ότι είναι και το σημαντικότερο, παρά το η ομάδα τώρα να παρουσιάσει έτσι μια πολύ θελπτική εικόνα. Mm-hmm. Αισιοδοξώ ότι και μετά τη διακοπή, περνώντας αυτό το παιχνίδι και μετά τη διακοπή, ότι η ομάδα ακόμα και με τις νέες προσθήκες θα αποκτήσει ακόμα καλύτερη ισορροπία και θα παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, δώσε μας λίγο σε παρακαλώ και την οπτική σου για ΠΑΟ και Άρη πριν σε αφήσω.
2: Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες ψάχνουν τα πατήματά τους. Ο Άρης δείχνει ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά θα έχει μια αν μπορώ να το πω έτσι, σταθερότερη εικόνα, παύλα πορεία. Προσπαθεί να πιάσει τα στάνταρντ των προηγούμενων χρόνων. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει φέτος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με την τελευταία του χρονιά. Και ο ΠΑΟΚ μέσα από τις αλλαγές του, εννοώ σε όλον τον οργανισμό, βλέπω ότι και εκείνος ψάχνεται, αν μπορώ να το πω έτσι, έχοντας και αυτός μια καλή απόδοση ανατακτά χρονικά διαστήματα, και για εκείνον δεν είναι έτσι συνεχόμενη. Όμως και για αυτούς νιώθω ότι ο χρόνος θα τους βοηθήσει να είναι ακόμα καλύτεροι στο μέλλον.
0: Ναι. Άρα λες θέλουν υπομονή τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης.
2: Νομίζω ότι αυτή η διακοπή που θα είναι και μεγαλύτερη αυτή τη φορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όλες τις ομάδες θα τις βοηθήσει σαν να είναι μια νέα μικρή προετοιμασία, εκτιμώντας έτσι και κάποιες αδυναμίες που μπορεί να παρατήρησαν τα προπονητικά staff ή οι διοικήσεις ή οι παίχτες που ήρθαν τελευταία στιγμή, ναι, για να μπορέσουν να παρουσιαστούν ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία στοιχεία θα τους βοηθήσουν πολύ σε αυτή τη διακοπή.
0: Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σου. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη. Με νίκη. Αύριο με τη νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετράκη. Πήραμε λίγο ένα σχόλιο για την μέχρι στιγμής εικόνα ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Προχωράμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο ακροατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λαγκουλιών που φιλτράρει τα δικά σας τηλεφωνήματα στην γραμματεία. Τροχαίο, μενταλίκα και φορτηγό, 1 χιλιόμετρο πριν τη Χαλάστρα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όλα αυτά 1 χιλιόμετρο πριν τη Χαλάστρα, τροχαίο, μενταλίκα και φορτηγό, πολλή κίνηση, έχετε το νου σας στο ρεύμα όλα αυτά προς την Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ακροατή για την ευαισθησία του να μας ενημερώσει όλους, και όταν λέω όλους εννοώ εμάς, εσάς, όλους όσοι είμαστε εδώ Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, προχωράμε. Καθώς έπεσε εδώ η αυλαία των μεταγραφών και έχουμε το ταμείο των μεταγραφών, ο Γιώργος Μάντζιος τα έβαλε κάτω με χαρτί και μολύβι. Και θα δείτε τώρα ποιος είναι ο Χωσάδας πρόεδρος, γιατί οι μεταγραφές έχουν ένα ταμείο. Τόσα πήρα, μεταγραφές σημαίνει. Δίνω, παίρνω. Αυτό είναι οι μεταγραφές. Από εδώ δίνω, από εδώ παίρνω. Και θα δείτε τώρα εδώ, σε αυτό το δώσε πάρε των μεταγραφών, ποιος είναι ο πρόεδρος, αυτός που έχει βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και έχει δώσει τα περισσότερα. Αυτό που παλιά στην εξέδρα λέγανε ο Χωσάδας πρόεδρος. Και από την άλλη πλευρά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε λιγότερα, εισέπραξε περισσότερα, άρα βγήκε κατά της με περισσότερα στην τσέπη από τις μεταγραφές. Πάμε στο Γιώργο Μάντζιο που είναι στην γραμμή με χαρτί, μολύβι, για να τον ακούσουμε. Έλα Τζόρτζ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καταρχάς να πούμε ότι επειδή το παράθυρο έκλεισε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ρεκόρ μεταγραφών για αυτή την μεταγραφική περίοδο, Γιώργο. 272 μεταγραφές από τις 14 ομάδες. Το κόστος των μεταγραφών είναι 167 εκατομμύρια ευρώ και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα χρήματα, με εξαίρεση 400.000 που έδωσε για μια μεταγραφή του Αστέρα Σάκτορ, τα έδωσαν οι μεγάλοι πέντε, δηλαδή ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι υπόλοιπες 9, βγάλω τον Αστέρα, οι υπόλοιπες 8, έκαναν αγορές μόνο ελεύθερων και δανεικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να προβληματίσει, ίσως θα πρέπει να το δουν κάπου διαφορετικά οι πρόεδροι. Προφανώς κάποιοι κάνουν και τα κουμάντα τους, τα οικονομικά, το νοικοκυριό τους, και βλέπουμε ότι οι ομάδες πέρα από τις πέντε μεγάλες δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές αγορών, επαναλαμβάνω, ποδοσφαιριστών. Το πολύ σημαντικό επίσης, για να πάμε και σε αυτά, ναι, που ανέφερε,
0: ναι,
3: Γιώργο.
0: Πάμε σε αυτά, είναι, για να τρέξουμε. Πάμε.
3: Είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία του πρωταθλήματος είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. 697 εκατομμύρια. Είναι το προϊόν, δηλαδή έχει ανέβει χρηματιστηριακά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στην τετράδα των μεταγραφών των προέδρων που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Παίρνω χαρτί στυλό. Σημειώνω, λέγε. Πάμε.
3: Πάμε να πάρουμε. Ο Ολυμπιακός έκανε 17 μεταγραφές.
0: Μαρινάκης λοιπόν, λέγε Μαρινάκης.
3: Οι αγορές του, ναι, κόστησαν 76 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
3: Έκανε και πωλήσεις όμως.
0: Ναι.
3: Από τις πωλήσεις εισέπραξε 78 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Άρα του έχουν μείνει και 2 εκατομμύρια ευρώ
0: στην τσέπη,
3: στα ταμεία από αγορές πωλήσεις τον Ολυμπιακό.
0: Άρα ο Μαρινάκης πήρε 2 εκατομμύρια στο πάρε δώσει, βγήκε ενισχυμένος. Αντί να δώσει παραπάνω, πήρε 2 εκατομμύρια πλάς. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε στην ΑΕΚ. Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία ξόδεψε φέτος το καλοκαίρι 19 εκατομμύρια ευρώ, κύριο Ηλιόπουλος, για 8 μεταγραφές, για αγορές, και από τις πωλήσεις έβαλε 9,5 εκατομμύρια στο ταμείο. 19,5 μείον 9,5 μπήκε 10 εκατομμύρια μέσα.
0: Έβαλε λοιπόν 10 εκατομμύρια ο Ηλιόπουλος. Ο Μαρινάκης πήρε 2, ο Ηλιόπουλος έβαλε 10. Πάμε.
3: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ναι. 13 οι μεταγραφές του για αγορές 45 εκατομμύρια ευρώ, από πωλήσεις μόλις 4.
0: Τι λες,
3: 41 εκατομμύρια μείον. Ο κύριος Αλαφούζος.
0: Άρα ο Αλαφούζος έβαλε 41 εκατομμύρια και μεταγραφές.
3: Ναι.
0: Πω.
3: Πάμε και στον ΠΑΟΚ. 11 μεταγραφές, 17 εκατομμύρια οι αγορές, 29 εκατομμύρια οι πωλήσεις, συν 12 στο ταμείο της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή ο Σαββίδης εισέπραξε παραπάνω κατά τις πλουσιότερους κατά 12 εκατομμύρια από το πάρε δώσει των μεταγραφών.
3: Από τις αγορές του ακριβώς, 17 με 29 είναι η διαφορά του.
0: Άρα χωσάδας και ο Αλαφούζος, ο οποίος έβαλε 41, και αυτός που πήρε τα περισσότερα, Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος πήρε 12.
3: Και να κλείσουμε και με τον Άρη, ναι, ο οποίος ξόδεψε 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι, και πήρε 5, μείον 3,5 εκατομμύρια μέσα η ΠΑΕ.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτό είναι, προσέξτε κάτι, το ταμείο των μεταγραφών. Το ταμείο των μεταγραφών δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι δίνω, παίρνω. Αυτούς πουλάω, αυτούς αγοράζω. Και εδώ βγαίνει ένα συμψηφισμό. Αλαφούζος έχει δώσει 41 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι οι οδηγοί ταξί μας ακούνε, ένας πελάτης πήρε ταξί πριν από 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, αποβιβάστηκε στην οδό Βελισσαρίου στο κέντρο, ξέχασε όμως το κινητό του τηλέφωνο στο ταξί. Ο πελάτης, ο επιβάτης, συγκράτησε μόνο τα ψηφία 5364 από την πινακίδα. Επειδή μας ακούν πάρα πολύ οδηγοί ταξί, το ξέρω, οι φίλοι μας τα ρήφες. Εδώ, αν ακούει ο φίλος οδηγός, ας επικοινωνήσει τώρα με τη γραμματεία εδώ στο Μετρόπολης, 2-31-0-90-90-90. Τα ψηφία, κάποια από τα ψηφία στην πινακίδα του είναι 53-64. Πήρε έναν επιβάτη, τον πήγε στο κέντρο, ο επιβάτης ξέχασε το κινητό του τηλέφωνο, όμως αν έχει την καλοσύνη να μας τηλεφωνήσει στο 2-31-0-90-90-90. Προχωράμε, πάμε σε Γιώργο Κασναφέρη, ο οποίος αφού έκανε μεγάλη καριέρα στη διαιτησία, έκανε καριέρα ως παράγοντας τεχνικός εκεί στις ομάδες, εδώ έχει πλέον αλλάξει πόστο, έχει αναλάβει το βόλεϊ. Τώρα ποιο, τι θα μας τα πει ο ίδιος. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Τι
4: από τώρα το τελευταίο σου μήνυμα είναι εδώ, πώς έχει γίνει η ζωή μας, θα πρέπει να πω ένα κινητό από πίσω. Χάσαμε το κινητό. Άμα χάσουμε το πορτοφόλι, πρέπει να μην κάνουμε έτσι. Άμα χάσουμε το κινητό.
0: Αν χάσει το κινητό, τελείωσε μετά.
4: Όλη μας η ζωή έχει γίνει.
0: Έτσι. Γιώργη, πώς έκανες του σάλτο μορτάλε τώρα σε από το ποδόσφαιρο στο βόλι.
4: Κοίταξε να σου πω κάτι. Η ζωή μου γενικά είναι μια τρέλα. Και απορώ, δηλαδή, η γυναίκα μου από τα χρόνια πώς με έχει αντέξει. Όταν ήμουν διαιτής, είχα υποσχεθεί ότι μόλις τελειώσει τη διαιτησία θα είμαστε μια δημοκρατική ζωή.
0: Ναι.
4: Ανέλαβα λοιπόν παράγοντας τις ομάδες. Μια Ξάνθη, μια Αντιπατία, μια Λαμία, μια το ένα, μια το άλλο.
0: Και πού δεν πήγες. Ναι.
4: Πάει εκεί. Τελειώνει αυτό. Λέω, τώρα η αγάπη μου ρεμίσαμε, τώρα θα κάτσουμε ήρεμα. Στους 2-3 μήνες εμπλέκομαι το Δήμο.
0: Πω.
4: Ξεκίνησα. Τώρα λοιπόν, επειδή η κόρη παίζει βόλια που μου έξω ένα παιδάκι σε διάφορες ομάδες, Αμαζόνες, Ερμογέννη, Διόνυσο, Μελισσιακό. Και από το Γενάρη στον Ηρακλή Κηφισιάς, άρα έχω μια κόρη, λατρεύω αυτή την κόρη, τρώμε τα μουστάκια μας όλη μέρα, αλλά η αγάπη είναι τεράστια.
0: Τρώμε τα μουστάκια μας, λέμε.
4: Τα μουστάκια μας είναι και δύσκολο, παπά, είμαι απαιτητικός.
0: Ευτυχώς που δεν έχει εκείνη, για πες.
4: Ναι. Ευτυχώς δεν έχω γιο να λέει, γιατί αν είχα γιο, εκεί θα είχες θέμα. Έτσι λοιπόν, το Δεκέμβριο, όταν πήγαμε στην Ηρακλή Κηφισιάς, που από το φίλο τον Βασίλη τον Πανάγο, που ήταν ο πρόεδρος και μου είπε, φέρ' τη μικρή να παίξεις, και είχε κάποια προβληματάκια έτσι λίγο στην καθημερινότητα της ομάδας, ξεκίνησε η εμπλοκή μου, καθημερινή παρουσία και εμπλοκή μου με τα κοινά της ομάδας, σε μια δύσκολη και μεταβατική σεζόν, γιατί το Δεκέμβριο είχαν φύγει όλοι οι παίκτες και οι προπονητές, γιατί η ομάδα είχε κάποια οικονομικά προβλήματα, και περάσαμε ένα τετράμινο πολύ δύσκολο. που πήγαμε στο play out και πάθαμε κεφαλικό και συγκοπή όταν παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι πάνω στη νέα γενναία για τα play out, για τη σωτηρία.
0: Μάλιστα.
4: Που κάναμε 2-0 Γιώργο, το κάναμε 2-2. Μπράβο. Και κερδίσαμε στο τρίτο σετ 16-14.
0: Οπότε... Άρα
4: λοιπόν αυτή η εμπλοκή, ξέρεις, έτσι με έκανε να αγαπήσω τους συλλόγους, το σύλλογο. Δεν γεννήθηκα Ηρακλής. Ηρακλής, τώρα είμαι τον Ηρακλή. Μέχρι πριν λίγες μέρες ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Αμαζόνων στην Ερυθρέα, ένας φίλος πρόεδρος. Έτσι λοιπόν αγάπησα, έγινα φίλος με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είπαμε λοιπόν το καλοκαίρι να κάνουμε ένα νέο restart, μια νέα προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να ορθολογήσουμε λίγο τα πράγματα, τα οικονομικά, την οργάνωση της
0: ομάδας. Τίποτα, άστο να την εκτοξεύσεις την ομάδα. Μην τα λες, τάξη, θα την εκτοξεύσεις. Κάτσε να φέρεις μεταγραφή από το ποδόσφαιρο στο βόλεϊ και εκεί στον Ηρακλή. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Στο Κατάρ προγραμμάτισες να πας κανένα ταξίδι?
4: Θα δούμε κάποια στιγμή στο χώρο, ελπίζω να πεταχτούμε. Βλέπω χαίρομαι που πάει καλά ο φίλος μου.
0: Ρασβάν, μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα. Αν δεν κάλεσε ο Ρασβάν τον προσωπικό του φίλο.
4: Δεν προλαβαίνω να πάω τώρα και να μου πει τώρα έχουμε μιλήσει, μιλάμε.
0: Μιλάτε.
4: Αλλά δεν έχω προλάβει, ναι, γιατί έχω το Δήμο, έχω την ομάδα, έχω χίλια πράγματα. Τώρα τι να μου. Το Κατάρ μας έλειπε τώρα. Να πηγαίνει.
0: Αυτό λες για το φίλο του Λουτσέσκου. Δηλαδή ο άνθρωπος σου λέει έλα εδώ να επισκεφτείς και εσύ λες αυτό μου έλειπε.
4: Δεν προλαβαίνω για την ώρα, αλλά χαίρομαι που πάει καλά.
0: 4-4 έχει.
4: Εντάξει, Γιώργο, εσύ το ξέρεις, όλοι το ξέρουν. Είναι καλός ο προπονητής. Τώρα σε κάθε ομάδα όλοι οι προπονητές έχουν και τα πάνω και τα κάτω.
0: Ναι.
4: Για μένα ίσως είναι καλό αυτό που γίνει. Το είπα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε.
0: Ναι, μου το έπεισε.
4: Και ίσως έπρεπε να γίνει και από πέρσι.
0: Να φύγει από πέρσι τον Πάοκ, λες.
4: Η γνώμη μου την είχα πει του ίδιου. Όταν και πέρσι το καλοκαίρι είχα περάσει διάφορες διακυμάνσεις σε αυτή η σχέση.
0: Ναι.
4: Το ξέρεις καλύτερα εσύ που είσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ. Αλλά θεωρώ ότι το γυαλί είχε αλλαγήσει λίγο από πέρσι.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε όταν κάνει ένα αλλαγή, όταν κάτι σπάσει μέσα, δεν υπήρχε λόγο. Δηλαδή κάτι θεωρώ ότι δεν πήγαινε καλά στην όλη διαδικασία. Πάω να πει τον δρόμο εδώ με ένα νέο προπονητή. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι μια μεταβατική περίοδο και με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια που σίγουρα δημιούργησε διάφορες πανέργειες, αλλά ήταν μια σωστή επιλογή θεωρώ. Δεν μπορεί να έχεις ένα παιδί και να το έχεις εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, να το φρενάρεις, να μην τον αφήσεις να εξελιχθεί. Και είναι διαφορετικό, ρε φίλε, να παίζεις τώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ή ΠΑΟΚ Κυψιά και να παίζεις τώρα Ντόρτμουντ Σάλκε και Ντόρτμουντ Μπάγερν. Είναι άλλο επίπεδο.
0: Πες μου κάτι. Θεωρείς ότι ο κύκλος του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα ή ποτέ μη λες ποτέ η ζωή είναι ο καλύτερος και μεγαλύτερος σκηνοθέτης?
4: Για σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχω μιλήσει με κανέναν, εγώ όπως το κλαμάνω εγώ θεωρώ ότι για το σύντομο χρονικό διάστημα έχει κλείσει. Δηλαδή όταν μέσα σε μια δεκαετία έχεις κάνει δύο συνεργασίες, θέλει χρόνο. Δηλαδή θεωρώ ότι και για δύο ομάδες θα είναι καλό. Για τον ίδιο θα είναι καλό να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, να αφήσει χρόνο. Τώρα μετά από 5-10 χρόνια και ο Μουρίνο ξαναπήγαινε μετά από χρόνια στη Ρεάλ.
0: Ναι.
4: Και έφυγε από τη Ρεάλ δεύτερη φορά.
0: Καλά, μετά από 5-10 χρόνια και εσύ μπορεί να γυρίσει τη διαιτησία. Που λέει ο λόγος.
4: Αν και τώρα με το VAR είναι εύκολα, μην το λες. Γιατί τώρα με το VAR και να κάνεις δηλαδή, λίγο προπονησούλα για χείριση του αγώνα είναι, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Να σε βάζαμε στο VAR εσένα, εντάξει, να είσαι ήσυχος. Τζορτζ, χάρηκα που σ' άκουσα, σου εύχομαι τα καλύτερα.
4: Υγεία
0: σου εύχομαι. Κάθε επιτυχία εκεί στο Βόλι. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είμαστε καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τρέχοντας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετροπόλης.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
22: Από Δευτέρα γυμναστήριο.
1: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
22: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, οπότε, please, κυρία Γκουλιώνη, stay alert από τώρα. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, κυρία Γκουλιώνη, stay alert από τώρα, γιατί οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 2310-90-90-90 σε προσφορά της Superbet και του Μετρόπολης 95,5 κερδίζουν δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων, όλα αυτά στον επετειακό διεθνή μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Το ξαναλέω, καλέστε τώρα 2-31-090-90-90, οι πέντε πρώτοι παίρνετε δωρεάν διπλές συμμετοχές. Τρέχουμε, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράντζαλη, το παιχνίδι σήμερα του Άρη με την Μαρκό, live για σας, Μετρόπολης 95,5, πέρε 5 παρατέταρτο, σε περιγραφή του Τζόρτζ, ο οποίος είναι στην περιγραφή, α ναι, παναλήπτος.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργαρε.
1: Ναι, η παιχνίδι σήμερα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη να βγάλει την αντίδραση την οποία ψάχνει. Τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, είτε βαριά είτε από την ΑΕΚ 5-0, ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου, στη League Face του κυπέλου, είτε από τον ΠΑΟΚ, μια είτε που άφησε και αρκετά παράπονα στους κίτρινο-μαύρους για την διαιτησία του Κολόμπο. Mm-hmm. Οπότε η πίεση, όπως αντιλαμβάνεσαι Γιώργο, είναι αυξημένη για τους κιτρινόμαυρους, για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου και για τον ίδιο φυσικά τον προπονητή του Άρη. Το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου, η οποία πατάει πάρα πολύ καλά, 2-2.
0: Ναι,
1: με δύο νίκες έχει ξεκινήσει σε άρθρα παιχνίδια στην Super League 2. Είναι ένα παιχνίδι, μια ευκαιρία για αντίδραση που ψάχνει ο Άρης και για βαθμούς φυσικά, γιατί Γιώργο στο κύπελο, ξέρεις όπως έχει διαμορφωθεί, όπως είναι
0: θέλεις
1: η κατάσταση
0: βαθμούς.
1: Έτσι, γιατί είναι σαν βαθμολογία, θέλεις βαθμούς και θέλεις και διαφορά τερμάτων, γιατί στο τέλος παίζουν ρόλο, πρώτα η νίκη όμως για τον Άρη σήμερα και μετά αν μπορέσει να βρει και ένα
0: ερώτηση,
1: καλό σκορ.
0: Καθώς έρχεται το παιχνίδι με τη Μαρκό, θεωρητικά είναι ένα εύκολο παιχνίδι με μια ομάδα
1: θεωρητικά
0: από τη Super League 2. Mm. Θεωρητικά. Ο Άρης, ο οποίος έρχεται από την ΙΤ, από τον ΠΑΟ και μπροστά έχει το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Αν ήμουν Γρηγορίου, θα έλεγα να διαχειριστώ με ένα rotation το παιχνίδι, γιατί έρχομαι από ντέρμπι και πηγαίνω σε ντέρμπι. Ετοιμάζει
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο έρχομαι από ντέρμπι και πηγαίνω σε ντέρμπι, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Προέρχεται και από μια γεμάτη εβδομάδα με τρία συνεχόμενα παιχνίδια, με τρία παιχνίδια δηλαδή ΑΕΚ, Τρίπολη και ΠΑΟΚ, δύο ντέρμπι και ένα μάτς κυπέλου, οπότε είναι δεδομένο ότι θα δούμε rotation, έως και 8 αλλαγές αναμένεται να έχει
0: 8.
1: Η εντεκάδα του Άρη, προβλέπει το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου. Για να τα πάρουμε τη σειρά, ναι, ο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία, Πετρής δεξιά, Χαρούπας αριστερά,
0: ναι,
1: Σούταλο και Τιάμ στο κέντρο της άμυνας, ο Βοριαζίδης ένα σίγουρο στη μεσαία γραμμή, Μπασίρου η Χόγκλα θα, ναι, είναι ο παρτενέρ του, που σημαίνει ότι ο Ράσιτς, επειδή ακριβώς πήγε σε όλα τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν, έπαιξε 90 λεπτό, προφανώς και θέλει ανάσεις γιατί ακολουθεί, ναι, και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Παλάσιος δεξιά, Μπουσαΐτ μάλλον αριστερά. Στην κορυφή ενδεχομένως να δούμε το Μωρόν, αλλά υπάρχει πιθανότητα να δούμε και το Μυρ, δηλαδή Μωρόν ή Μυρ.
0: Ναι.
1: Και στο 10 Μανού Γκαρθία ή Κουαμέ. Αυτές είναι οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για το παιχνίδι με τη Μαρκό στις 5 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από το Μετρόπολης 95,5. Αναφέρθηκε νωρίτερα στο βίντεο που κυκλοφορεί,
0: ναι,
1: φυσικά,
0: ναι,
1: από το κανάλι, το δημοφιλές κανάλι, έτσι, το Referee Channel, με πάνω από 700.000 ακόλουθους. Για να μην τα ξαναλέμε, δικαιώνει τον Άρη και στις τρεις περιπτώσεις που φωνάζει. Δηλαδή, δύο κίτρινες στον Κένι και κόκκινη στο Ζαφίρι για το επικίνδυνο μαρκάρισμα στο Ράσιτς. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, Γιώργο, νομίζω ότι έρχεται να ενισχύσει και τα επιχειρήματα που κατέθεσε ο Άρης για τον ντέρμπι και τις φωνές του Άρη για αυτό το παιχνίδι. Να ενισχύσει περισσότερο και αυτό που ζήτησε ο Άρης, να πάρει τους διαλόγους, να ακούσει τους διαλόγους για να εξακριβωθεί τι ακριβώς είπαν οι διαιτητές σε εκείνο το σημείο και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι φάσεις, κυρίως του Ζαφίρι. Εγώ στέκομαι περισσότερο στην αποβολή του Ζαφίρι, γιατί μιλάμε και σε ένα χρονικό σημείο πάρα πολύ σημαντικό, μόλις το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η συζήτηση γύρω από τη διαιτησία του Κολόμπο παραμένει ανοιχτή για τον Άρη.
0: Μένει να δούμε τι διαιτητή θα έχουμε στο τοπικό ντέρμπι Άρη Ηρακλή τώρα. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε, θα πάμε λίγο σε κάτι που σας ενδιαφέρει. γιατί η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε, πάμε γρήγορα στον οικοδεσπότη της χθεσινής βραδιάς με τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΠΟ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Χρήστος Ζαμπούνης έκλεψε την παράσταση. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ. Οικοδεσπότης ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης, η ΕΠΟ. Υπό την έννοια όμως την ευρία, ήμουν ο παρουσιαστής και υπό την έννοια της ταινίν. Εδέχτην στο Avenue χθες.
0: Ναι, εδώ τώρα μας προκάλεσε μια μικρή σύγχυση, γιατί έβαλες στενή, ευρύτερη. Εδώ αυτό άρχισε να γίνεται δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ του στενού και του ευρύτερου, οπότε δημιούργησε μια σύγχυση.
2: Μερικές φορές λέμε μερικά πράγματα για να μην μας καταλαβαίνουν.
0: Αυτό νομίζω είναι καλό, αν και πολλές φορές λέμε πράγματα για να μας καταλαβαίνουν και δεν τα καταλαβαίνουν. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο άγχος πάνω σε αυτό. Χρήστο.
2: Τι ωραία που περιστρέφεται η γη.
0: Ναι, φίλε. Χρήστο, πώς ήταν χθες, πώς το έζησες?
2: Χθες ήταν μια ανωτάτο διπέδο. Ναι. Υπό την έννοια ότι ήταν ο πρόεδρος της UEFA. Ναι. Και η εκτελεστική επιτροπή. Πολύ σπουδαίοι παράγοντες, ναι. Ξένοι, ναι. Ποδοσφαίρου, uh-huh. Ευρωπαίοι βεβαίως,
0: ναι, ναι.
2: Και μια θεσμική εορτή. Ήταν πολύ σημαντικό, είναι ιστορικό, είναι 100 χρόνια. Είναι, ναι. Ενώθηκαν οι Έλληνες παράγοντες και κάνανε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οι οποίοι τρώγονται,
0: ναι.
2: Αλλά ενώθηκαν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να το χαλαρώσουμε. Επειδή εσύ έχεις γράψει και βιβλίο για το Savoir Vivre, αυτοί εκεί, όπως τους είδες όλους, οι προσκεκλημένοι, οι υψηλοί προσκεκλημένοι από την καλή κοινωνία του ποδοσφαίρου, του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου, με το Savoir Vivre πώς θα πάνε?
2: Ο Αλεξάνδερ Τσεφερίν, ναι. Είναι τεραστία φυσιογνωμία, ναι. Με 10 χρόνια πρόεδρος. Να θυμηθούμε, προηγούμενος ήταν ο Μισελ Πλατινί.
0: Ναι.
2: Οι ξένοι, μια χαρά.
0: Οι Έλληνες...
2: Έκανε βέβαια μια αιχμή, χωρίς να αναφέρει ονόματα, ότι περί αν είμαστε ενωμένοι θα κερδίζουμε, αν είμαστε διχασμένοι θα χάνουμε.
0: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι ενώ είχε εξελιχθεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το είπε και ο υπουργός ο Ιωάννης Βρούτσης,
0: ναι.
2: Με τη μείωση της βίας και με αυτό το ηλεκτρονικό που χρειάζεται να έχει την κάρτα φιλάθλου, ναι. Αυτά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, που πολύ γκρινιάζουμε,
0: ναι.
2: Γιατί από 10 πήγε 30 ευρώ και τα λοιπά, ναι. Είχαν αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ που θυμάμαι αγώνες στη Τούμπα, τέλος πάντων, Παρί Σεν Ζερμέν, να τιμωρούμαστε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια από την UEFA. Αυτά έχουν τελειώσει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει εξέλιξη στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Αν το δούμε απ' έξω.
0: Ναι. Αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Πες μου, τι σου έκανε εντύπωση περισσότερο στη χθεσινή βραδιά?
2: Πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Μου έκανε πάρα πολύ, εντάξει, συμμετείχα κιόλας και ας το πούμε στο δικό μου κομμάτι, παρεκάλεσα τους υπευθύνους της ΕΠΟ να μην μιλήσει κανείς πάνω από 3 λεπτά.
0: Μπράβο.
2: Γίνανε 6 ομιλίες και βραβεύσεις,
0: ναι.
2: Το Θοδωρή Ζαγοράκη για παράδειγμα και τους
0: Legends.
2: Συμπαίκτες του το θαύμα του 2004 και η τελετή κράτησε 30 λεπτά. Δηλαδή, ναι. Παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μπράβο, μπράβο, Χρήστο, μπράβο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όχι, γιατί... εγώ γενικώς βιάζομαι, γι' αυτό το κάναμε λίγο κάπως έτσι.
0: Έτσι αλλά πρέπει. Και... αλλιώς, ναι. Πλατιάζει, κουράζεται ο κόσμος, κουράζονται αυτοί που παρακολουθούν.
2: Όλο Buckingham. με το δευτερόλεπτο. 20 και 20 καθίσαν, 20 και 30 αρχίσαμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και τελειώσαμε 21 και 4.
0: Μπράβο. Παραμένεις Θεσσαλονίκη.
2: Όχι.
0: Ναι, είσαι σούπερ. Παραμένεις Θεσσαλονίκη.
2: Ορίστε.
0: Θεσσαλονίκη παραμένεις.
2: Όχι, αφού παίζουμε τον Ατρόμητο. Γεια.
0: Έχεις φύγει, φοβερός Ζαμπούλης.
2: Ναι, ναι,
0: έφυγε. Θα πας γήπεδο δηλαδή το βράδυ.
2: Με διάφορους παράγοντες διαφόρων ομάδων οι οποίοι ήρθαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: εννοώ.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Θα τα πούμε εκτενέστερα. Σε ευχαριστώ πάρα, ναι, πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία.
2: Εγώ για την τιμή.
0: Και πάντα για το με χαμόγελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Ζαμπούνη, ο οποίος ήταν ο παρουσιαστής χθεσινής εκδήλωσης. Έφυγε, λέει, πάει στην Αθήνα γιατί έχει Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και επειδή έχει Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το Μετρόπολης είναι εκεί με Γιώργο Ζαΐρη και ο Τζόρτζ είναι στη γραμμή να μας δώσει λίγο πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Τζόρτζ.
3: Άμα το ξέρεις εσύ, Γιώργο, πες μου και εμένα.
0: Όχι, δεν το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις.
3: Ναι, δηλαδή κάνουμε η καρδιά. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι και ο Λίτσι την δεκάδα μπορεί να μην την έχει πει ακόμα, να την πει τα πόδια μας ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
3: Το συνηθίζει. Και καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι γηγενείς και κάτω από 21, καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε πολλές ανοιχτές θέσεις και πολλά περίπου.
0: Ναι.
3: Θεωρώ δεδομένη την παρουσία του Τσιφτσί κατά τα δοκάρια και όχι του Μοναστερλί, γιατί
0: ναι,
3: θέλει να κρατήσει ισορροπίες πολύς με την έννοια ότι και στο μάτς με τον Όφη Τσιφόλο έβαλε το Τσιφτσί. Θυμίζω ότι ο Παβλένκα είναι και εκτός αποστολής λόγω προβλήματος. Και από εκεί και πέρα, πρόβλεψη, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν ο Κένι αντέξει να παίξει και τα 2-90 λεπτά,
0: ναι,
3: ή θα τον κρατήσει, να τον ξεκουράσει για τον αγώνα με τον Πανετολικό, επομένως εδώ θα πάει για πρώτη φορά με Λουστό το δεξιά στην άμυνα, ο οποίος έχει παίξει τη θέση και στην Ισπανία που ήταν στην ομάδα του. Στο κέντρο της άμυνας,
0: ναι,
3: υπάρχουν δύο δεδομένα. Το δεδομένο το πρώτο είναι ότι θέλει να κρατήσει τον Κώστα μαζί με τον Μιχαηλίδη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για να τους δώσει ρυθμό, γιατί πρόσφατα ήρθε ο Κώστας στην ομάδα,
0: ναι,
3: και έπαιξε μόνο τον αγώνα με τον Άρη. Αυτό σημαίνει ότι αν το σκεφτεί αυτό δεν θα πει ο Μπακαούλας, επομένως θα παίξει στα αριστερά ο Τέιλορ,
0: ναι,
3: για να είναι ξεκούραστος ο Μπάμπα στο μάτς με τον Πανετολικό. Στο χώρο του κέντρου έχει επιστροφές ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι σίγουρα θα δούμε βασικό τον Γιάκη για να παίρνει ρυθμό, θα ξεκουράσει τον Ζαφύρι για να είναι καλά στο μάτς με τον Πανετολικό και τη θέση διεκδικεί εδώ ο Καμαρά μαζί με τον Σαντά Μαρία, ο οποίος και αυτός είναι διαθέσιμος. Και μπροστά, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δύο πιτσιρικάδες, ο Μίθου και ο Χατσίδης, πρέπει να παίξουν εφόσον δεν παίξει ο Παταούλα στην άμυνα, θα πάει με τον Μίθου, το Χατσίδη, αριστερά τον Τάχα Άλλη και στην πίσω από τον Μύθο ψάχνουμε να βρούμε ανάμεσα σε Ούγκρεφιτς και Τέλκα. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα.
0: Σπάζω κεφαλιά, σπάζω κεφαλιά.
3: Αυτομάτως μπορεί να διαφοροποιηθεί αν επιλέξει να παίξει ο Μπαταούλας όπως είχε παίξει το μάτς με τον Όφη στο κέντρο της άμυνας. Επομένως θα έχει την ευχέρεια ή να βάλει τον Ζίβκοβιτς στη θέση του Χατσίδη ή να βάλει τον Ενδιαγέ στη θέση του Μύθου. Όλα θα εξαρτηθούν από ποιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν πιτσιρικάδες θα πρέπει να είναι στην αρχική δεκάδα, Γιώργο.
0: Γρίφος, λοιπόν, το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 8 live για σας.
3: Χωρίς παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ.
0: Χωρίς παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ. Ωραία, ευχαριστώ, Τζόρτζ.
3: Τεράστιο αποφάσιο, δηλαδή θα είναι κλειστή η κερκίδα, ούτε κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που ζουν για παράδειγμα στην Αθήνα μπορούν να πάνε, θα είναι κλειστή η θύρα, όπως αντίστοιχα θα συμβεί και στο μάτσο με τον Πανετολικό με απόφαση του Διάδη, Γιώργο.
0: Ωραία. Live για σας, Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή του Γιώργου Ζαέρη. Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, καθώς έχουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, εδώ έχουμε απουσίες για τον μπάσκετ. Λέω, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη να δούμε τι γίνεται εκεί. Πάρη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Ο Άρης μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στο τριήμερο τουρνουά της Κύπρου κοντά σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα έχει επιστρέψει πλέον στις προπονήσεις και ετοιμάζεται για ένα νέο φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά εκτός έδρας στο Βελιγράδι, σε ένα κατάμεστο κήπεδο. Θα δοκιμαστεί εκεί η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Την Παρασκευή στις 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του από εχθές για το φιλικό αυτό πολύ δυνατό τεστ, το τρίτο συνεχόμενο. Υπάρχουν προβλήματα γιατί ο Άρης είχε κατέβει στην Κύπρο ούτως ή άλλως με τέσσερις απουσίες και είναι πολύ πιθανό αυτές οι τέσσερις απουσίες να παραμείνουν ως έχουν, οπότε ο Άρης να πάει με την ίδια αποστολή και στο Βελιγράδι. Το θετικό είναι ότι ο Άνταμο Κόκα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, έχει έκανε χθες ένα μικρό μέρος. Προπονείται και σήμερα αυτή την ώρα η ομάδα στις 12 η ώρα η προπόνησή της. Ο Πουλιανίτης και ο Γιώβιτς παραμένουν εκτός, όπως και ο Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία και το ατομικό τους πρόγραμμα. Αλλά και αυτοί, εκτός του Τανούλη, δηλαδή ο Γιώβιτς και ο Πουλιανίτης, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να πατήσουν και αυτοί παρκέ και να προπονηθούν με την ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία.
0: Ναι.
4: Αλλά το πιο πιθανό είναι την Παρασκευή ο ΑΕΣ να παραταχθεί με τις ίδιες απουσίες. Και στα Μαυροσκούφια είναι πολύ πιθανό επίσης να δούμε τον Άντα Μοκόκα να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τον Άρη, έστω και ανεπίσημα. Έτσι, να κάνει το ανεπίσημα.
0: Ωραίο αυτό. Είναι, έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Πάρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάρτιν Καλλιώτη. Φλάζ ρεπορτάζ και από τον μπάσκετ του Άρη. Οι απουσίες.

0: για χιλιάδες ανθρώπους το πρωί στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Είναι και δύσκολη ώρα και είναι και παραπάνω η ταλαιπωρία πια, γιατί έχουμε άλλη μία γραμμή ουσιαστικά. Έγινε στην κύρια γραμμή, εντοπίστηκε βλάβη στον σταθμό Ευκλείδη. Ήταν θέμα μιας ηλεκτρικής βλάβης που προέκυψε εκεί και έβαλε φρένο στην μία από τις δύο γραμμές, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να εκτελούνται από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι και το σταθμό Ανάληψη από μία γραμμή. Ήταν λίγο μετά τις 7. Υπήρχε πολλοί κόσμος που ήθελε να
0: πάει στη δουλειά του,
1: πάει στη δουλειά του, όπως αντιλαμβανόμαστε και στη σχολή του ενδεχομένως. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, να υπάρχει ταλαιπωρία, να υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, όπως κατήγγυλαν και υποστήριζαν οι επιβάτες. Ακουγόταν βέβαια από πάνω από τα μεγάφωνα του μετρό για όλες αυτές τις ώρες, μέχρι και τις 11 ουσιαστικά που αποκαταστάθηκε η ενημέρωση από την εταιρεία ότι υπάρχει βλάβη, αλλά και ότι ζητούσε συγγνώμη, αλλά δεν υπήρχαν περαιτέρω ενημέρωση για το πώς πρέπει να κινηθούν οι επιβάτες, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν μετεπιβάσεις αναγκαστική στην ανάληψη, όπου το πρόβλημα αποκαθίστατο. Είναι μια...
0: Τέσσερις ώρες λοιπόν ταλαιπωρία το πρωί για χιλιάδες ανθρώπους.
1: Τρεις ή μισή ώρες. Πολλές ώρες στις αποβάθρες. Οι ώρες ενημέρωσης που έλεγαν για το πότε έρχεται, που άλλαζαν συχνά σύμφωνα με τις καταγγελίες, καθώς δημιουργούνταν και επιπλέον προβλήματα, και όλα αυτά σε ένα μετρό που πρόσφατα επεκτάχθηκε, ελέγχθηκε, δεν έχει ούτε μήνα που δόθηκε η γραμμή της Καλαμάρκας, και όμως βλέπουμε ότι βγαίνουν προβλήματα, και δεν είναι τόσο τα προβλήματα που απασχολούν το επιβατικό κοινό, και είναι και λογικό, γιατί παντού σε όλο τον κόσμο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα, είναι αυτή η έλλειψη συντονισμού, όπως έλεγαν,
0: και συχνότητά
1: και η έλλειψη ενημέρωσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Βέβαια, καλό είναι το μετρό. Δεν πρέπει κανείς να με μεμψημυρεί. 40 χρόνια έκανα να μας το δώσουν, και όταν το δίνεις μετά από 40 χρόνια, θα πρέπει να είναι άρτιο. Επίσης, είναι νομίζω old fashion, δηλαδή να πω είναι ξεπερασμένο, να κόβεις εισιτήριο στο μετρό. Πλέον, αν πας στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν μετρό δεκαετίας, περνάς απλά με την πιστωτική σου κάρτα, τη βάζεις και φεύγεις, ή το κινητό σου τηλέφωνο το σκανάρεις και περνάς μέσα, ούτε στείνεσαι στα εκδοτικά μηχανήματα, ούτε λεφτά βάζεις για να βγάλεις εισιτήρια, ούτε χαρτί εκδίδεται και πέφτει κάτω, ούτε αποδείξεις και χαρτί πάλι έχουμε σπατάλι. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα, ενώ ο κόσμος τρέχει προς τα εμπρός, εμείς ξεκινήσαμε πηγαίνοντας σε αυτά που ισχύαν αλλού πριν από 10 χρόνια. Πάμε γρήγορα, παρακαλώ πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, στείλε μας ταμείο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σπουδαία αγωνιστική σήμερα, γεμάτη Europa League. Έχουμε και Λατινική Αμερική, βέβαια. Έχουμε και πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Κύπελλο Ελλάδος, της τρελής γίνεται, Γιώργο. Λοιπόν, για να, επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής, ραδιοφωνικά πάλι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι στοιχηματικά στο Μιλάνο. Μίλαν Μπενφίκα Παύλα Παυλίδης, ισοπαλία, κάλυψη χ ημίχρονο άσο τελικό, πολύ μεγάλη σε αποδόσεις, το 3.80 πληρώνει το χ στο Μιλάνο, με 2-2 και 2-1 για τελικό αποτέλεσμα. Χ λοιπόν η Μπενφίκα, κάλυψη χ ημίχρονο άσο τελικό η Μίλαν, 2-2, 2-1 για τελικό αποτέλεσμα. Μακάρι να σκοράρει και ο Παυλίδης. Στην αγάπη μου, Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή σου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, καθώς μιλούσαμε με τον Γιώργο Κασναφέρη, μας ενημερώνει εδώ ο Γιώργος Μάντζιος για τον Λουτσέσκου που έχει 4-4 δίκες στο πρωτάθλημα του Κατάρ. Αλλά χθες για το Champions League Ασίας, η άλλα είναι του Βλάνταν Ίβιτς και του Γιακουμάκη, ο οποίος σκόραρε κιόλας, κέρδισε 4-0 την Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα μπορούσε κάποιος να το πει Γιακουμάκης Ρονάλντο, 4-0, σημειώσατε 1. Λοιπόν, φινάλε, εδώ μένετε. Έρχεται Δημήτρης Μπασμαρέλας με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά, Κόκκινος Λαπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστας Πετορτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φίλες και φίλοι, από τον

0: Κομπούζου, που στο μικρόφωνο έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλό μεσημέρι. Κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στον Αριοπάγο μετέβη το πρωί ο Πέτρος Φιλιππίδης προκειμένου να εκδικαστεί η αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόβασης σε βάρος του για 2 απόπειρες βιασμού συναδέλφων του. Η μία υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2010 και η δεύτερη περιστατικό του 2014. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεογνού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αφού το χτύπησε η 18χρονη μητέρα του. Το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένοχος για εγκλήματα πολέμου κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι από το ειδικό δικαστήριο στη Χάγη. Ο Θάτσι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών για εγκλήματα μεταξύ των οποίων φόνος, βασανιστήρια και παράνομη κράτηση. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα και αύριο στα νότιο-ανατολικά τμήματα της χώρας, με Κρήτη και Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία θα μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
14: Yeah.
13: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
19: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
20: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σιγά την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
21: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
24: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Το τρίτο Μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
26: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
25: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
27: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
28: και ο Απόστολος Κανέλος.
25: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
29: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
25: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
30: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
25: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Μασούτη, είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
31: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
32: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. In the nighttime.
33: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 για τα SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή ή ό,τι άλλο πιστεύετε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, το Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου και την πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Ημέρα Κυπέλου Κωστή σήμερα και ημέρα Ευρώπης, Europa League. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Βλέπεις κανένα ενδιαφέρον στα παιχνίδια του κυπέλου?
1: Δεν με ενδιαφέρει κανένα παιχνίδι του κυπέλου.
0: Λέω, αν βλέπεις κάποιο ενδιαφέρον.
1: Όχι, κανένα ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον στην Ευρώπη?
1: Όχι. Θα δω τα μάτια και θα τα αναλύσω. Τι ενδιαφέρον.
0: Δεν θα κάνεις κάτι Ολυμπιακός για Γελόνι, δηλαδή.
1: Τι να κάνω, λέει.
0: Αν θα κάνεις κάτι live και τα λοιπά.
1: Θα κάνω live τον Ολυμπιακό. Άρα. Αφού είμαι σε κόντρα μαζί του αυτό το διάστημα.
0: Εντάξει. Δικαιωμένος βγαίνεις.
1: Ναι, το ξέρω, βγαίνω δικαιωμένος.
0: Και
1: ο Άκης, ο Μάκης,
0: και να σου πω
1: ο Τράγκης και ο Μάκης και ο Φάκης.
0: Εξεπλάγιν.
1: Εξεπλάγιν.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί?
0: Και δεν χρησιμοποιώ έτσι πομπόδιες εκφράσεις για να...
1: Πομπόδιες εκφράσεις.
0: Ναι. Με αυτό το οποίο υπόθηκε ότι... Γιατί άλλο να το λες εσύ ότι έχω ενημέρωση, ότι έγινε αυτό. Και άλλο να ακούσω ότι κοίταξε να δεις, ή θα σιωπήσετε ή θα έχουμε άλλα.
1: Τι ψέματα είπα εγώ, αυτό που είπα εγώ το είπαν οι ίδιοι μόνοι.
0: Ίσα-ίσα, ναι. Σε δικαιώνει αυτό. Τι λέω, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Αν κάποιος φωνάξει με τη Λίμπαρ που δεν βοηθάει, η αλήθεια είναι δεν βοηθάει, θα του σταυρώσουμε, τον βγάλουμε έξω από το γήπεδο.
1: Ναι, ρε, θα το θύμωσε ο πρόεδρος και έδωσε εντολή να πούμε, όποιος φωνάξει έχει ντά. Γιατί εδώ δεν τα είδες αυτά?
0: Φυσικά.
1: Ο Αναστασιάδης δεν είχε... Του Σολακοτάγκου δυτικά.
0: Καλά, ξεχνάω ότι έγινε στο Απόλλων Καλαμαριά.
1: Ο Φιλό Σούπερ 3 δεν ήταν.
0: Απόλλων Καλαμαριά Ηρακλή. Ναι. Ξεχνάω ότι έγινε. Πάω και λέω Απόλλων Καλαμαριά Ηρακλή. Με τον Μίεσελ και τον Τανατοφυλέκα που του λέγανε θα χάσει. Και σε άλλα παιχνίδια έχουν γίνει.
1: Οπότε τι παράξενο λέω εγώ που είμαι αιρετικό και τρελό να πούμε και πού τα είδε αυτά. Και πώ τα είπα αυτά και ποιο τα είπα αυτά. Και μετά δύο μέρε ξεβρακώνονται να
0: πούμε. Επειδή
1: χρησιμοποιείς,
0: επειδή χρησιμοποιείς,
1: και είπα αυτά,
0: επειδή χρησιμοποιείς πρώτο περιληπτικό,
1: ναι.
0: Είπα εγώ ότι πού το ξέρεις.
1: Ρε Κόκκινε, δεν πήρε τι τριγυρίζεται ο κόσμος γύρω από σένα.
0: Επειδή είπες πρώτο περιληπτικό, είπες ναι. Λέτε.
1: Ναι.
0: Όταν λες λέτε, ναι. Σε μένα μιλάς.
1: Εσύ δεν λες τίποτα.
0: Δεν είπα εγώ κάτι. Για να το λες.
1: Δεν προσανατολίζεται ο κόσμος έχεις γύρω από σένα, ρε Κόκκινε.
0: Φυσικά. Ποιος είμαι εγώ να γίνει.
1: Εγώ με τον Πειραιά τα μάλωσα. Δεν μάλωσα με σένα.
0: Σε είπα όχι.
1: Ωραία.
0: Καλά έκανες.
1: Δεν μπορούμε να διαπληκτιστούμε σαν άνθρωποι, δηλαδή.
0: Να διαφωνήσουμε.
1: Να διαπληκτιστούμε, γιατί.
0: Εντάξει.
1: Εμένα με πήραν και τηλέφωνο, βριστήκαμε χθες το βράδυ. Γιατί τα λες. Α, παράτα με, του λέω. 30 χρόνια παίζω ξύλο με τους παοξίδες. Σε σένα θα κολώσω, του λέω. Πήγε από εδώ πέρα. Βρωμιάρη, του λέω. Βρώμα. Μπούστ. 30 χρόνια μαλώνω εδώ με τους παοξίδες. Και θα κολλώσω να μαλώσω με εσένα, του λέω.
0: Αυτό δεν είναι, δεν είναι αιτία για να φύγει ο κόσμο στο γήπεδο.
1: Τι να κάνει, λέει.
0: Δεν είναι αιτία για να μην πηγαίνει ο κόσμο στο γήπεδο.
1: Όσο πιάνω οι οργανωμένοι στο γήπεδο, φυσικά. Οι στρατοί των Προέδρων.
0: Παντού.
1: Παντού,
0: αφορμή είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Οι στρατοί των Προέδρων είναι αυτοί όλοι.
0: Δεν λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, μάλλον έλεγες πρώτος ότι υπάρχουν στρατόπεδα ή του Προέδρου ή κατά του Προέδρου και οι ιερατικοί. Τρεις διαφορετικές
1: κυρίες. Είδες τίποτα καινούριο να γίνεται, κάτι περίεργο να πούμε.
0: Εσένα είναι δικό τώρα, δεν είπα κάτι.
1: Όχι, είδες κάτι περίεργο.
0: Το είδες με τα μάτια σου.
1: Τα ξέρω εγώ 30 χρόνια, δεν χρειάζεται τώρα να με.
0: Όλοι τα ξέρουν.
1: Να με πει ο Μαρινάκης ή ο Σαβίδης τώρα ή ο άλλος. Άμα τα έχουν καλά με τους οργανωμένους για να τους χρησιμοποιούν δεξιά και αριστερά.
0: Άκου να δεις. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι διαιτής, λέμε. Να υποψιάζεις ότι έχω δόλο για να ευνοήσω κάποια ομάδα και είναι διαφορετικό να αποδεικνύεται ότι εγώ όχι μόνο δεν είχα δόλο.
1: Μου τον Καρυπίδη τον είπα, μήπως λέω Φαμπιάνο σου την αίσθησε να πούμε. Όχι, λέει, καλό παιδί, μην τα λες.
0: Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί. Κάτσε. Ποιο Καρυπίδη.
1: Τον Καρυπίδη, ξέρεις πολλούς Καρυπίδες.
0: Τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανες χθες.
1: Τι έκανα χθες, κοκκίνη.
0: Ωραίο κόλπο.
1: Ποιο κόλπο.
0: Ωραίο κόλπο.
1: Τι κόλπο.
0: Εγώ δεν άκουσα κανέναν κύριο Καρυπίδη.
1: Εσύ ό,τι θες άκουσες, κοκκίνη.
0: Εσύ είπες κάτι. Πολύ ωραία το κάνεις. Ακούει τη φωνή του.
1: Πρέπει να ακουστεί η φωνή του.
0: Δεν είπα πρέπει. Ακούγεται η φωνή του.
1: Αμφισβητείς ότι ήταν ο κύριος Καρυπίδης.
0: Λέω, ακούγεται τη φωνή του.
1: Όχι, δεν ακούγεται τη φωνή του.
0: Να δεχτώ ότι είναι.
1: Κόκκινε, λίγο με νοιάζει τι θα δεχτείς εσύ.
0: Όχι, μισό το.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Αλλού το πάω.
1: Ναι.
0: Να δεχτώ ότι είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι σε εκτιμάει και μιλάτε. Τι είπε ότι θα κάνει.
1: Θα σου ρίξει τέσσερα. Γελάει. Η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα της αριστεράς γελάει. Τέσσερα θα φάει.
0: Έτσι παρηγοριέται.
1: Όχι, πιστεύει στην ομάδα του. Κακό είναι.
0: Με τον ΠΑΟΚ που ήταν.
1: Με τον ΠΑΟΚ τον κάψαν. Με 9 παίκτες έπρεπε
0: να πάει. Ανακοίνωση έβγαλε.
1: Το ημίχρονο. Ξύλο με το μάτος θα παίζει στο ημίχρονο. Τι άλλο να κάνει δηλαδή.
0: Μάλλον, σε αλήθεια.
1: Λοιπόν, τι να κάνει. Θα πει το όπλο σαν το Σαβίδι. Τι να κάνει.
0: Αυτό είπα.
1: Τι να κάνει.
0: Και γιατί πιστεύω ότι θα κερδίσουν Ηρακλή
1: τα σαν. Δεν βλέπει τα χάλια του Ηρακλή. Θα πει τα δικά του, δεν τα βλέπει. Και νομίζει ότι.
0: Εσύ βλέπει τον Ηρακλή χάλια.
1: Ναι.
0: Τι χάλι βλέπει. Βλέπει την ομάδα να μπορεί να φάει 4 γκολ.
1: Ου.
0: 4 έβαλε η
1: καλή. Από τον Άρη.
0: Η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα του βάλει 4.
1: Εδώ έτρωγε 4 με τον Χατζηπαναγύρι. Με αυτού δεν θα φάει 4.
0: Άλλο τότε.
1: Σου δίνει ένα γκολ αβάντζο. Χουρχούρ. Τι χουρχούρ έκοκκινε. Έπιασα 2-0 σκορ τον ΠΑΟΚ.
0: Και στα, σου έδωσα τα θερμά μου.
1: Έπιασα το 80-20 διαιτησία.
0: 100%.
1: Τι θες να σε κάνω.
0: Και.
1: Σου πιασα πέναλτι στο μάτς. Σου πιασα σκόρερ το center for του ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε.
1: Μπε.
0: Επειδή εσύ και παρεξηγιάρης, θα σου το πω και ας παρεξηγηθείς.
1: Δε...
0: Κονόμησα αυτό.
1: Ποιος.
0: Κονόμησα αυτό.
1: Δεν έπαιξα μόνο αποδεκτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Καλά. Πολύ ωραία τα είπε.
1: Στη δουλειά κονόμησα.
0: Θεϊκό.
1: Ναι.
0: Θεϊκό. Δεν είπε ότι. Θα γίνει πέναλτι στο παιχνίδι. Πλες, οκ, έδωσε ένα προγνωστικό, το βρήκε. Έδωσε ένα σκορ, το βρήκε.
1: Και πέναλτι έδωσε.
0: Εσύ έκανες ένα bet builder.
1: Έκανα body builder.
0: Bet builder.
1: Body builder.
0: Άλλο είναι ο body builder, ευλαμένε. Bet builder είναι αυτό που λέμε χτίζουμε ένα στοίχημα.
1: Το χτίσαμε, ναι.
0: Το οποίο ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Και σου είπα respect, μπράβο.
1: Ωραία. Αύριο μπορεί να χάσω και να με γελάς. Να κερδίσεις 2-0 στο Χαριλάο και να πεις.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Γιατί, κακό είναι.
0: Άλλο να πειραζόμαστε
1: για να γελάω.
0: Και τι να γελάω, με την αποτυχία σου.
1: Βέβαια.
0: Όχι. Εγώ θα χαρώ την ημέρα, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ναι.
0: Και ψήφισε που θα χαρείς. Αν σου φέρω εκείνο το δελτίο, παίζω ένα ευρώ τα ημίχρονα γκολ.
1: Άντε πάλι με τα στοιχήματα.
0: Γι' αυτό δεν μιλάμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μου πεις, έπιασε τα 10 μας. Θα πάω να διαμέρισμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα είναι
1: διαμέρισμα, εντάξει. Θα σε βάλω στο living group, θα πίνουμε τα ουίσκια μας. Βερμού το τι θες.
0: Δεν θα είναι ωραίο.
1: Πού μια χαρά.
0: Θα το γιορτάσουμε.
1: Γιατί μου το γιορτάσουμε.
0: Αυτή είναι η γοητεία.
1: Ναι. Και η απογοητεία γίνεται.
0: Με ένα ευρώ να πεις ότι κάτι.
1: Άλλο, έκανε. Κάτω, παρακάτω. Λέει γιατί.
0: Τώρα τα πιστεύει αυτό που λέει.
1: Γεια.
0: Πώς θα ρίξει 4.
1: 3-4 γκολε. Πες το μακουκούλα, λέει, το σκίσω. Γιατί.
0: Σε μένα τα πει αυτά.
1: Γιατί.
0: Σε μένα τα πει αυτά.
1: Παίξε σχόλιο το μόνο την Κυριακή.
0: Για τα παίξει βασικό.
1: Ναι.
0: Μέχρι χθες δεν τον ήθελε. Τώρα τι έγινε.
1: Συνιάζεσαι.
0: Τι έγινε, κύριε Καρυπίδη. Τώρα ο Μωρόν είναι καλός.
1: Και τον Καγκάζη τον βρίζανε προχθές και χθες μπράντι πήρανε.
0: Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Ε.
0: Αυτό το πάρει εγώ.
1: Μπράντι πήρανε ο Σαβίδης με τον.
0: Άλλο.
1: Γιατί, κακό είναι.
0: Με συγχωρείς. Μαρινάκης, Καρυπίδη, Σαββίδης, κάποτε ήταν στα μαχαίρια.
1: Αυτό σε λένε.
0: Γίνανε φίλοι. Σαββίδης Αλαφούζος, Σαββίδης Μελισσανίδης.
1: Οπότε γιατί.
0: Σε αυτό το επίπεδο τον κύριο Καρυπίδη τον κολλάω. Τα τέσσερα που λέει από πού βγαίνουν.
1: Δηλαδή... θα δεις την Κυριακή. Σάββατο είναι το μάτς.
0: Σάββατο είναι.
1: Ωραία.
0: Μήπως ψάχνει για προπονητή.
1: Μήπως
0: αρχίζει και ψάχνει για προπονητή με το μάτς.
1: Παντελήρησε με τι μάζει βαλίτσες για Ηρακλή.
0: Λέω μήπως αλλάζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα γίνει κανένα διπλό, τι θα κάνει.
1: Άμα γίνει διπλό, θα ετοιμάσει τη βαλίτσα για εδώ.
0: Δηλαδή, περίμενε. Πες μου έναν σε όλο τον πλανήτη που πίστευε ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει από τον Όφη. Έναν.
1: Πολλοί. Έχουν ποντάρει κιόλας.
0: Μπράβο τους. Ποιος λογικός πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει. Λες, έδιωξε έναν προπονητή ο οποίος ήταν προβλέψιμος. Υπήρχε κορεσμό με την ομάδα την οποία είχε. Πήρε κάποιον άλλον και συνήθως.
1: Πού καταλήγεις τώρα ότι κοροϊδεύεις τον Καρυπίδη ότι.
0: Δεν κοροϊδεύει. Αυτός κοροϊδεύει. Βγάζει γλώσσα καταρχήν.
1: Βγάζει γλώσσα.
0: Τέσσερα γκολ. Πώς θα βάλεις τέσσερα γκολ.
1: Θα δούμε. Σάββατο κοντά είναι.
0: Εκτός αν παίξει διαιτητής ο ίδιος.
1: Θα δούμε.
0: Αν παίξει διαιτητής ο ίδιος μπορεί.
1: Μην πεις μαμού μετά. Καταρχήν ο διαιτητής ήταν Έλληνας ή ξένος.
0: Αυτό είναι μεγάλη απορία.
1: Ο Μάτζιο ρωτά.
0: Εγώ θέλω Έλληνα.
1: Έλληνας θα είναι.
0: Δεν βάζει τέσσερα. Με Έλληνα διαιτητή δεν βάζει.
1: Ωραία, πάμε. Θα το πάρουμε μακριά. Πάμε παρακάτω. Λάρο, άλλο τι θες.
0: Αυτό που. Προς Θεού δεν είναι μομφή. Αυτό που θα πω. Προς Θεού. Επειδή έχω βιώσει μαζί σου πολλά πράγματα. Και ωραία και άσχημα και στραβά. Και υπάρχει ένα κυνήγι μαγιζών ανελέητο. Με πρόστιμα και χιλιάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω μια απορία.
1: Πόσες θες να σας λύσω εγώ τώρα.
0: Και δεν είναι μομφή ούτε κατά του Τσουκαλά, ούτε κατά του συνεργάτη, ούτε κανενός.
1: Λέγε, ναι.
0: Λέμε κάτι, πάμε 5.000.
1: Ναι.
0: Λέμε τι είπα, παιδί. Είπες αερίστηκε, δεν έβρισκε καλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είπες αυτό, άφησε υπονοούμενο. Βγαίνει κάποιος και από το τρελαμένο παδιλίκ του λέει: μη τολμήσει κανείς τώρα και κάνει τίποτα, εκεί θα είμαστε εμείς.
1: Ναι. Αν πάει στο ραδιοτηλεοπτικό.
0: Είναι άδικο για σένα, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, ρε. Εγώ είμαι πιο ισχυρός από αυτούς στα μίντια. Πιο δυνατός είμαι.
0: Άλλο
1: πιο παλιόπαιδο είμαι.
0: Τιμωρήσει όμως.
1: Και λοιπόν, καλά κάνω. Εγώ πιο δυνατός στα μίντια δεν είμαι εγώ. Εμένα τιμωρήσει. Για τιμωρήσει τον Τσουκαλά και τον άλλον. Η άλλη είναι συστηματική.
0: Εγώ δεν θέλω να. Δεν θέλω να τιμωρήσω κανένα.
1: Δεν ασχολούμαι εγώ. Δεν με πειράζει.
0: Ρε φίλε, έχει ένα γνωστό σου.
1: Ναι.
0: Πού έχει γνωστού. Που έχουν παιδιά.
1: Ωραία.
0: Και πάνε στο Καραϊσκά και έχουν παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι θα του βλέπει να πάνε, να μην πάνε με τη Γελωνία.
1: Ό,τι θέλω να σου κάνω. Παιδιά έχουν, να κάνω εγώ τα παιδιά.
0: Είναι φίλο σου κάποιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλά. Και σου λέει, κατά τη γνώμη σου, να πάω στο ματσίο.
1: Όχι, μην πα.
0: Γιατί.
1: Θα πέσει ξύλο, μπορεί. Η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή.
0: Μυρίζει μπαρούτι.
1: Όταν απειλούν οι οργανωμένοι από τα μίντια ότι όποιο μιλήσει για το Μεντιλίμπαρ θα έχουμε άλλα και δεν επεμβάνει εισαγγελέα. Μην πας, προστατεύσου.
0: Ποια η ωφέλεια, ρε φίλε, να υποθεί κάτι τέτοιο.
1: Ποια η ωφέλεια.
0: Ναι.
1: Να κάνω τον καλό στον πρόεδρο. Πρόεδρε, μαζί σου είμαι. Μη στεναχωριέσαι. Όποιος μιλήσει, εμείς εδώ είμαστε να πούμε. Αυτή είναι η ωφέλεια. 400 χρόνια σκλάβος. Στον αφέντη, αυτό είναι. Αυτή είναι η ωφέλεια. Μη φοβάσαι, πρόεδρε, εμείς εδώ καθαρίσουμε τη δουλειά να πούμε. Αυτή είναι η ωφέλεια. Άλλο, έχεις τίποτα.
0: Πλήρη απογοήτευση.
1: Μια χαρά. Όχι, αυτό είναι το φυσιολογικό.
0: Πλήρη απογοήτευση. Μεγάλη.
1: Εγώ θέλω να μαλώνω με τους πρόεδρους. Αυτοί θέλω να τα έχουν καλά. Δικαιώμα τους και δικαιώμα. Δουλειά τους και δουλειά.
0: Ο καθένας στο δρόμο.
1: Ναι, εγώ δουλειά μου και αυτή δουλειά τους.
0: Με διαφωνεί κανείς.
1: Ένα φίλο πρόεδρο, εγώ τον Καρυπίδη. Δεν έχω κανέναν άλλο. Οι άλλοι κυνηγιόμαστε με τους άλλους.
0: Τον λες φίλο.
1: Ναι, ο Καρυπίδης άμα φύγει από τον Άρη. Θα εξακολουθώ και θα μιλάω μαζί.
0: Όχι, είναι ιερή η λέξη φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος τύπος είναι, έχουμε βρεθεί.
1: Ναι, okay. Όταν αρρώστησα, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει είσαι καλά.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο.
0: Δεν είπα κάτι κακό για τον άνθρωπο.
1: Ωραία.
0: Αλλά γελάω με τα τέσσερα.
1: Γελάς με τα τέσσερα. Οι άλλοι καθώ πρέπει το πρωί.
0: Κανένα στίχημα θέλει.
1: Στάσε, περίμενε. Υπήρχε μια αδρεναλίνη καθοσπρεπισμού το πρωί.
0: Πότε.
1: Από ο Κουλιανό και τα λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι θεσμό ο πρόεδρο και τα λοιπά. πώς βγαίνει και μιλάει με το Μένιο και με τον Ραπτόπουλο την ώρα της εκπομπής. Όχι, όχι. Αυτά γίνονται πριβέ και έχει δίκιο σε ένα βαθμό. Αυτό πώς νιώθει ότι.
0: Εσύ τον πήρες.
1: Περίμενε, ρε, ότι ο Σαββίδης κάνει ραντεβού στο Μακεδονία Παλάς με τον Τζο τον Τρομερό, τον Τζιμ τον Αντεροβγάλτη, τον Ντόμ τον Σαγιονάρα, τον Πάπη τον Μαντόβλα, τον Νικόλα τον Μανάβη και ξέρω εγώ τον Μπίξουλα και τον Φίξουλα να πούμε. Πώς. Τι διαφορά έχει δηλαδή να μιλήσει ο Μένιος με τον. Το βγάλω εγώ να μιλήσει στον αέρα. Δεν είμαστε σε εκπομπή. Και να σου πω και το άλλο. Εδώ είναι πιο αληθινά τα πράγματα. Δηλαδή είμαστε πίσω από τις κουρτίνες. Εσείς που το παίζετε δίθεν καθοσπρεπική και τα λοιπά. Εμείς δεν είμαστε πίσω από τις κουρτίνες. Και όταν πήγα και έβαγα εγώ γαρίδες με τον Λουτσέσκου, το έβγαλε φωτογραφία. Γιατί το έβγαλε, φωνάζουν οι παοξίδες καθοσπρεπιλίκια. Ο κυρίες και κύριοι.
0: Και με τον Καρυπίδη.
1: Ο κυρίες και κύριοι φώναζε με τη μουστάκα.
0: Και με τον Καρυπίδη.
1: Με τον Καρυπίδη είπα τον ιδιοκτήτη. Από τις κάμερες βγάλε με φωτογραφία. Βγαίνει φωτογραφία, τη βγάζουν οι παοξίδες.
0: Χωρίς να με ρωτήσεις.
1: Περίμενε. Ναι, μου στέλνουν εδώ τα αφεντικά δεξιά-αριστερά. Κοίτα, λέει, σε πιάσαν. Λέω, εγώ την έστειλα τη φωτογραφία. Δεν με έβγαλε κανείς φωτογραφία. Μόνος μου την έστειλα.
0: Και δεν κάναμε
1: κάτι. Δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Οπότε δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν. Αν μιλάω με κάποιον, σας το λέω. Ειλικρινή είναι η σχέση μεταξύ μας. Με όποιον τα έχω καλά, με όποιον δεν τα έχω καλά, τα ξέρετε. Δεν έχω πίσω από τις κουρτίνες τίποτα.
0: Δηλαδή έχεις γίνει.
1: Τον καθοσπρεπισμό, τον δίθεν, τον έχω πετάξει στα σκουπίδια. Θέλετε να είστε πρέπει διθόγος καθοσπρεπινάκηδες. Κάντε ό,τι γουστάρετε.
0: Δεν μου λες. Δηλαδή είναι τόσο καλός φίλος που εμπιστεύεται την κρίση του ότι θα βάλει 4 γκολ.
1: Τι σχέση είναι, Κόκκινε, η καλή σχέση με την κρίση ενός αγώνα. Τι σχέση έχει.
0: Όχι, έχω λόγο που ρωτάω.
1: Τι έχει σχέση, ό,τι.
0: Τα 4 τα λες ή αυτός.
1: Αυτός τα λέει. Εγώ λέω, μπορεί να βγει και ισοπαλίωτα μας.
0: Άμα θέλει ένα στίγμα, το βάζουμε.
1: Κόκκινα, άμα σε γυρίσουν ανάποδα, θα πέσουν 4 ντεντίν μαστίγες. Άσε.
0: Τι άκαρπο, καθένα ότι μπορεί.
1: Τι στίγμα να βάλει τώρα.
0: Να πέσουν, τραπέζι.
1: Να βάλουμε 10 ντεντίν μαστίγες στίγμα. Α, θα πάει στο διάλογο.
0: Τραπέζι.
1: Θε να βάλουμε στη Μωρόλ. Πιο ακριβές είναι. Α, θα πάει στο διάλογο. Τι στίγμα. Και εδώ βγαίνουμε ρεφενέ και κρύβεσαι να πούμε. Να βάλει στίγμα τώρα.
0: Εγώ δεν πάω τουαλέτα.
1: Α, το διάλογο να πάει.
0: Άλλο έχει συμμορία. Στην ηλικία του.
1: Α, το και 30.
0: Έλα, καπετάνιο. Πάλ το καπελάκι σου. Πάρ το μπαστούνάκι σου.
1: Και άμα πούμε για καφέ.
0: Πάνε το
1: και είναι ρεφενέ.
0: Πάνε το άλλο.
1: Δεν μπορώ, έχω δουλειές.
0: Παππού,
1: ναι.
0: Είναι η ώρα του μπάνιου. Ναι, πήγαινε. Ναι, το μπάνιο. Διαρκωπανεργόμαστε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
18: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
19: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
20: Να αποζημιώνει άμεσα.
19: Άλλο.
20: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
19: Άλλο.
20: Να έχει λογικές τιμές.
19: Άλλο.
20: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
19: Άλλο.
20: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
19: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
25: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
26: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και

0: Festival.
1: Γεια, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. When the truth is found
8: to be. Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδερφών 101 και Mark Watch Αρικονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτα, στυλιγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνητσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το κάνετε χρήση αν και εφόσον χρειαστεί, 24 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301 για SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο inbox σταθμού στο Facebook. Λοντίκιν στον Ολυμπιακό Βόλου.
9: Ποιος Τζον Ντίκης?
8: Λοντίκιν, ο τερματοφύλακας. Που έχει παίξει και
9: στον Ολυμπιακό Βόλου.
8: Πας Γιάννα, ναι.
9: Και Παναθηναϊκό. Γάμα εθνική πήγε.
8: Στο Βόλο, συγγνώμη.
9: Τον Ολυμπιακό Βόλο.
8: Στο Βόλο.
9: Ο Ολυμπιακός είναι γάμα εθνική.
8: Στο Βόλο, Νούπου σου Βόλο. Νούπου σου Βόλο.
9: Μπερδεύεις. Οπότε. Τι μου λέει αυτό τώρα.
8: Απορώ με αυτόν τον τερματοφύλακα. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Είναι ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
9: Είναι πίσω από του άλλου. Δεν είναι τόσο γρήγορο.
8: Γιατί να είναι συνέχεια από εδώ και από εκεί?
9: Γιατί δεν είναι τόσο γρήγορο, ρε κόκκινε. Δεν έχει την έκρηξη που έχουν οι Ιάννη. Δεν μόνο προσόντα να έχει ψηλό.
8: Θα του ανέπαιρνε την ομάδα σου ποτέ?
9: Όχι.
8: Όχι. Μάλιστα. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
9: Ποιος?
8: Ο κορυφαίος σε αυτά τα θέματα. Ποιος? Και σε άλλα. Ο Γιώργος ο Μάντζιος.
9: Α, γλύφει το Μάντζιο τώρα.
8: Γιατί?
9: Για πες τι είπε ο Μάντζιος.
8: Διευθυντής είναι. Διευθυντής είναι.
9: Ο διευθυντής, αλλά τον παίρνει τηλέφωνο να το ρωτάς πράγματα.
8: Εσύ δεν παίρνει τηλέφωνο κανέναν.
9: Τι είπε ο Μάντζιος, τι?
8: Μπράβο. Λέει το μεταγραφικό παζάρι, ποιοι ήρθαν και ποιοι έφυγαν. Πάει το μυαλό σου πόσες μεταγραφές μπορεί να γίνουν στη Σούπερ Λίγκα?
9: Δεν έχω κανένα ταλιά να ξέρω.
8: Πες μου ένα νούμερο.
9: 300.
8: Κοντά. 272.
9: Ε.
8: Το κόστος αυτών.
9: Ναι.
8: 167 εκατομμύρια ευρώ.
9: Λίγα.
8: Λίγα.
9: Πολύ λίγα.
8: Ποια ομάδα είναι πρώτη σε μεταγραφές?
9: Ο Παναθηναϊκός, είμαι σίγουρος.
8: Όχι σε ποσά. Σε ποσότητα.
9: Σε ποσότητα Ολυμπιακός.
8: Ο Ηρακλής.
9: Ο Ηρακλής. Παραπάνω.
8: 23.
9: Γι' αυτό αφάς 4 στο Χαριλάο.
8: Δεύτερη Καλαμάτα 22.
9: Ναι, ναι.
8: Ας τα πούμε τη σειρά. Ο Ολυμπιακός, ο ΙΑΚ έκανε 8. Ο Ολυμπιακός έκανε 17.
9: Το κέρδος της κουβέντας ποιο είναι τώρα?
8: Μεγάλο.
9: Για πες.
8: Ο ΠΑΟΚ έκανε 11, ο Παναθηναϊκός 13, 12 ο Άρης, 7 ο Όφη, 13 ο Λεβαδιακός, νόμιζα παραπάνω τι είχε κάνει, 11 ο Βόλος, 7 ο Ατρόμητος, 13 και φυσικά ο Αστέρας, και πάει λέγοντας. Ποια ομάδα από αυτές που έκανε πολλές μεταγραφές έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα?
9: Ολυμπιακός.
8: Μπράβο. Γιατί δεν το έχει ο Παναθηναϊκός που έκανε 13? Δεν είναι μακριά το 13 με το 17. Τι λάθος έχει γίνει εκεί? Εκείνη το ρεζουμέ της κουβέντας.
9: Για πες εσύ.
8: Βασικά, όταν διώχνεις το Κοβάσεβιτς, που είναι από τα αγαπημένα σου παιδιά και είναι βασικός σου σκάουτ και στις μεταγραφές, και διώχνεις και τον προπονητή, κάτι δεν πάει καλά.
9: Εσύ τι λες, άσε το, γενικολογίες, τι λες.
8: Γενικολογία,
9: ναι. Γενικολογίες.
8: Ρε φίλε, δεν μπορεί να φταίνουν όλοι.
9: Εσύ τι λες, άσε τι λες. Εσύ τι λες.
8: Ότι δεν είναι καλό το κλίμα στον Ολυμπιακό.
9: Αυτό δεν απάντησε, είναι η γενικολογία.
8: Αν δεν τον ικανοποιεί ο τρόπος που κινείται μεταγραφικά η ομάδα, τα αλλάζει όλα. Αν δεν τον αλλάζει ο προπονητής, αλλάζει τον προπονητή.
9: Γενικολογίες.
8: Αυτός άλλαζε και τον ένα και τον άλλον. Άρα κάτι του διέφυγε. Κάτι δεν έκανε.
9: Ξέρεις παίκτες, θέσεις, να ξέρεις δεν ξέρεις. Να πιάσω κουβέντα μαζί σου.
8: 17 παίκτες, δηλαδή.
9: Ξέρεις.
8: Περίμενε. Ένα-ένα.
9: Ξέρεις ποιους έδιωξε.
8: Χρειαζόταν. Ναι, φυσικά τους έχουμε εδώ μπροστά. Έφυγαν Ζολάκης, Κοστίνια, που λυθήκαν ακριβά και καλά έκαν. Ορτέγκα, Ποντένσε, Μπιανκόν, Αντρέ Λουίζ, Νασιμέντο, Καλογερόπουλος, Πασχαλάκης, Βέζος, Τρεφέτσα. Κακός έφυγε ο Τρεφέτσα για μένα. Μουζακίτς, καλός που λύθηκε. Ταρεμή, κακός. Λάιτνερ, Καμπελά, Ροντινέη και Μασούρα.
9: Τι πήρε.
8: Τι πήρε. Σα, Ζώτα Σίλβα, Τικνιζιάν, δεν με τρελαίνει. Ρόκα, Κάρμο, Ορτέγκα, Φρόλιαρ, Μαΐλοβιτς, Σάλιαγα, Φορτούνι, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Μπέιλι, Πουέρτα, Γκονζάλης, Πέντερσεν και Μάριους.
9: Πού καταλήγεις τώρα.
8: Καταρχήν δεν με ενθουσιάζει κανένα όνομα. Ο Ολυμπιακός φρόντιζε πάντα να ενθουσιάζει και με όνομα. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος που παίρνει και κάποιο σούπερ στάρ.
9: Πού καταλήγεις, ότι.
8: Ότι δεν δουλεύει καλά ο οργανισμός αυτή την περίοδο.
9: Παρακαλώ, άλλα θέματα.
8: Έχεις κάποια ένσταση.
9: Τίποτα δεν λέω.
8: Γιατί, κάτι.
9: Έτσι.
8: Σε χαλάει η κουβέντα.
9: Πάμε παρακάτω. Ναι. Άμα ήταν να πω κάτι, θα σου λέγα.
8: Ο Πάο κάνει 11 μεταγραφές. Πες ρε Κώστα, ό,τι θέλεις. Επειδή σε χαλάει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να σε χαλάει. Θέλω να τη χαιρόμαστε την εκπομπή. Δεν θέλω να τη ανασκεφτείς.
9: Μη μιλάς για μπάλα, ρε.
8: Αυτό.
9: Δεν θέλει 5 ώρα ο κόσμος μπάλα. Δεν θέλει. Γιατί ήταν κουρασμένοι, θέλουν ευχάριστη εκπομπή. Δεν θα σε κάνω μάθημα. Μη μιλάς για μπάλα. Ας την μπάλα. Ή πιάσει ανάλαφρα θέματα ή κοινωνικά. Ας την μπάλα.
8: Αν είσαι κουρασμένος.
9: Δεν είμαι κουρασμένος, Κόκκινη. 10 εκπομπές κάνω. Μη μιλάς για μπάλα, σου λέω εδώ, στο λέω εδώ και ένα μήνα. Ας την μπάλα το μεσημέρι. Ας την.
8: Βγαίνει
9: εδώ τώρα Μάτζιο.
8: Βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης.
9: Ναι.
8: Το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ποιος Μαρινάκης, με μπερδεύεις.
8: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
9: Α, όχι, ο χοντρός, ο άλλος. Της Νέας Δημοκρατίας.
8: Είπες να μην μιλήσουμε για μπάλα.
9: Όχι, ναι, μπερδεύτηκα, ναι.
8: Και δηλώνει ότι το Ταμείο Ενεργείας πρέπει να γίνει 2 μήνες.
9: Δηλαδή πόσο είναι.
8: Πόσο είναι. 6 τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Τουλάχιστον.
9: Να πληρώνω ένα χρόνο, δεν ήταν.
8: Ήταν ένα χρόνο. Εγώ ξέρω ότι είναι τουλάχιστον 6 μήνες.
9: Πόσο είναι, ξέρεις.
8: Όχι.
9: Άρα δεν το ξέρεις.
8: Θέλει να το κάνει 2 μήνες.
9: Ναι.
8: Έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν κάνει ένα λάθος. Λέει ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία επιβαρύνουν την ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι χρήματα τα οποία επιβαρύνουν καμία κυβέρνηση.
9: Ποιον επιβαρύνουν.
8: Εσένα και εμένα. Όταν έχουμε κρατήσεις, πληρώνουμε και για αυτό το πράγμα, για το Ταμείο Ενεργείας. Άρα είναι χρήματα τα οποία παίρνει από τους εργαζόμενους.
9: Δηλαδή, τι σημαίνει Ταμείο Ενεργείας. Με διώχνει εμένα ο Ανδρώνης και εγώ παίρνω λεφτά από το κράτος.
8: Άστο σε διώχνει, φίλε. Άστο σε. Εσύ, η απόλυση γενικότερα είναι μια κακή δυσάρεστη.
9: Το Ταμείο Ενεργείας δεν είναι άμα σε διώχνουνε, ρε.
8: Θα σου πω κάτι απλό.
9: Άμα παραιτηθώ, παίρνω Ταμείο Ενεργείας.
8: Όχι.
9: Άμα με διώξουνε.
8: Δεν ξέρω και αν το αν παραιτηθείς.
9: Δεν ξέρει, το ένα δεν ξέρει το άλλο.
8: Το ξέρεις εσύ.
9: Ρε γάμο.
8: Εσύ το ξέρεις αν παραιτηθείς να δικαιώσεις το ταμείο.
9: Αν παραιτηθώ, πώς θα δικαιωθούν το ταμείο.
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρει.
8: Εσύ ξέρεις.
9: Α, σε διώξει ή δικαιώσε, ρε.
8: Δεν το ξέρω.
9: Δεν το ξέρει.
8: Δεν έχω πάρει ποτέ. Δεν ξέρω.
9: Πρέπει να πάρεις Ταμείο Ενεργείας για να καταλάβεις, για να το ξέρεις.
8: Δεν ξέρω.
9: Και αν ναρκωτικά μπορεί να μην πήρες, αλλά ξέρεις τι κάνουν.
8: Δεν ξέρω αν παραιτηθείς αν δικαιούσε.
9: Ναι, γιατί θες να.
8: Άλλο είναι το ερώτημα.
9: Ποιο είναι το ερώτημα.
8: Υπάρχουν 2 βασικοί κλάδοι. Πάρα πολύ της ελληνικής οικονομίας, μεγάλη. Ποια λένε ότι είναι η κορονίδα της ελληνικής οικονομίας.
9: Ποια κολονία, ρε.
8: Κορονίδα.
9: Κορονίδα.
8: Ποια είναι. Ποια είναι. Ο τουρισμός δεν λένε ότι είναι.
9: Ξέρω εγώ μάλλον.
8: Είναι ή δεν είναι.
9: Πού να ξέρω εγώ.
8: Καλά είσαι βλαμμένος. Δεν λένε ότι είχαμε 50 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά τόσα έσοδα, τόσα να πηγαίνουν στον τουρισμό. Πόσο καιρό είναι το prime time τουρισμού? 6 με 8 μήνες βαριά.
9: 5-6 μήνες.
8: 6 με 8 μήνες βαριά βαριά. Τους υπόλοιπους μήνες θα κάνουν αυτοί αν πληρώνονται μόνο 2 μήνες ταμείο ενεργείας? Τι θα κάνουν? Για πες μου. Είναι δίκιο?
9: Πάρει το Μητσοτάκη και πες το.
8: Ρε φίλε, ρωτάω, δεν το είπε ο Μητσοτάκης, το είπε ένας υπουργός του. Είναι δίκιο? Αυτοί οι οποίοι δουλεύουν ναυτικοί στα καράβια δεν μπορεί να είναι συνέχεια στη θάλασσα 6-8 μήνες και μετά βγαίνουν έξω, μετά από 6 μήνες ξανά μανά. Γιατί να παίρνουν 2 μήνες στα μηνιωργίες?
9: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα της ημέρας?
8: Ακούω. Δεν σ' άρεσε το θέμα?
9: Ούτε η ναυτική είναι, ούτε ο Μαρινάκης είναι, ούτε ο Καρυπίδης είναι που σας πείραξε που βγήκε στο Ραπτόπουλος εκεί πέρα και μίλησε.
8: Εμένα με πείραξε.
9: Μιλάω για
8: τα τέσσερα με πείραξε.
9: Ναι. Ενώ όταν πηγαίνει ο πρόεδρός σας με τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη και συνδιαλέγεται πώς θα πάει η ομάδα σου, δεν σε πειράζει να πούμε.
8: Δικαιώματα να πούμε.
9: Κάτσε λίγο μωρέ κόκκινη να πούμε. Είναι δηλαδή πολύ να πούμε μπανάλ.
8: Υποκρισία.
9: Ναι. Να πάρω εγώ τηλέφωνο.
8: Δεν είναι μπανάλ, υποκρισία.
9: Ναι, να πάρω εγώ τηλέφωνο τον πρόεδρο του Άρη και να τον βγάλω. Το λέω, είμαστε σε εκπομπή και διαμαρτύρονται εδώ οι πανελίστες για τα χαφ. Για να κάνω μια κουβέντα για τα χαφ του Άρη και τα λοιπά. Ενώ όταν πηγαίνει ο Τζάκο Μαχαιροβγάλτης, ο Τζο Τρομερός, ο Σπίνουλας, ο Παντόφλας και ο Σαγιονάρας με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και μιλάει του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ, είναι να πούμε κανονικό, αλλά και είναι πίσω από τις πόρτες, δεν ξέρουμε τι λένε. Τελικά τι θέλετε εσείς που ακούτε την εκπομπή? Να ξέρετε τι λέμε με τους ανθρώπους ή να μην ξέρετε?
8: Εννοείται να ξέρουμε.
9: Μπράβο. Το καθοσπρεπικό θέλετε? Να τρώμε κρυφά γαρίδες με τους προέδρους ή να τα βγάζουμε στη φόρα τι κάνουμε? Δεν κάνουμε.
8: Αυτονόητα.
9: Μπράβο. Αλλά το θέμα της εκπομπής σήμερα.
8: Με αυτό δεν ξεκίνησε.
9: Ναι, άκου. Εσύ ξεκίνησε με αυτό και καλά γιάνεσαι. Το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι ότι το πρωί κάναμε έναν γκάλωπ εδώ.
8: Δεν το ξέρω.
9: Δεν το ξέρεις αυτό εσύ. Και βάλαμε. Και πιστεύετε ότι είναι πιο δημοφιλής πολιτική από τις Β' Εθνικές?
8: Ποιοι δημοφιλείς?
9: Και βάλαμε τη Λατινοπούλου.
8: Όταν λες Β' Εθνική, τι ακριβώς
9: ονομάζεις? Δεν βάλαμε Μητσοτάκη, δεν βάλαμε Ανδρουλάκη, δεν βάλαμε.
8: Τα τέσσερα πρώτα κόμματα.
9: Δεν τα βάλαμε. Βάλαμε τους άλλους.
8: Πάμε παρακάτω.
9: Βάλαμε τον Κασιδιάρη, βάλαμε τη Λατινοπούλου.
8: Και βγήκε ο Κασιδιάρης.
9: Βάλαμε τον Βελόπουλο να πούμε. Κάτσε να μιλήσει άλλο, δεν παπάει.
8: Άδικο.
9: Κάτσε να μιλήσει.
8: Αν είπε Α' Εθνική, ο Βελόπουλος είναι στους τέσσερις πρώτους.
9: Βελόπουλος.
8: Είναι στους τέσσερις
9: πρώτους. Βρε, τι σε νοιάζεσαι να μην βάλαμε τον Βελόπουλο?
8: Άδικο.
9: Άδικο είσαι. Βάλαμε τη Λατινοπούλου. Βάλαμε την Καριστιάνα.
8: Κυρία Καριστιάνου.
9: Ναι. Και τον.
8: Τον Κασιδιάρη.
9: Τον Κασιδιάρη. Ξέρεις πόσο πήρε ο Κασιδιάρης?
8: Πρώτος.
9: 55%.
8: Πού είναι το παράξενο?
9: Πού το παράξενο?
8: Καθόλου.
9: Πού το παράξενο?
8: Καθόλου.
9: Είναι μια τάση.
8: Γιατί εγώ που ζω, φίλε, αλλού.
9: Μάλιστα.
8: Δεν το ξέρουμε αυτό.
9: Δηλαδή βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Και εγώ που κάνω κανονικό με τον Νίκο και τον. Χάρη. Δεν έχω τίποτα να παίρνω λεφτά από εδώ και τα λοιπά να βγάζω στη μέρη
8: σα. Δεν είμαι εταιρεία δημοσκοπήσεων.
9: Δεν είμαι εταιρεία δημοσκοπήσεων. Δεν παίρνω χαρτζηλίκη από εδώ και από εδώ.
8: Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να λύσει άγιο.
9: Δεν λέω εγώ, ρε.
8: Σε βάλουμε
9: φωτιά. Κάναμε κανονική, λέω. Κάναμε κανονική αυτή.
8: Το ξέρουμε.
9: Μπράβο. Χωρίς να μας πει κανείς τίποτα. Να μας έδινε κανένα φράγκο, κανένας να το πούμε αλλιώς, το λέγαμε αλλιώς.
8: Πού τέτοια ευκαιρία.
9: Θέλω να σου πω, δεν είμαστε τίμοι, δεν μπορούμε να είμαστε άτιμοι εδώ.
8: Πού τέτοια ευκαιρία. Απαντάω έτσι.
9: Επειδή δεν έχουμε δυνατότητα να.
8: Δεν είμαστε και τυχεροί, αυτό λέω.
9: Μπράβο, δεν είμαστε τίμοι. Δεν μας έκανε κανένας τίποτα να κάνουμε καμία ψήφια.
8: Δεν πα τα λοιπά.
9: Μπράβο, πολύ ωραία.
8: Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι ο Καρυπίδης? Τρία θα φάει.
9: Ποιο είναι. Αν πω σου κάτσω καμιά.
8: Όχι.
9: Κλείσε το.
8: Όχι.
9: Κλείσε. Τώρα μπορείς να ανοίξεις την φέτα, δεν έχουμε πρόβλημα. Άμα θέλεις να πάρεις.
8: Βάλε και λαδάκι και ρίγανε.
9: Βάλε λαδάκι, βάλε και ρίγανε. Σε φτιάξω εγώ την γραβάτα. Οπότε. Πάρεις το πάους.
8: Για Ολυμπιακό. Τώρα,
9: ναι, για Ολυμπιακό.
8: Αν επιτρέπεις.
9: Ναι.
8: Συγγνώμη.
9: Ναι.
8: Επειδή άκουσα του.
9: Τα παιδάκια του Προέδρου πήραν τηλέφωνο.
8: Στα αγγλικά.
9: Τα παιδάκια του Προέδρου. Φύγε ρέκο.
8: Μου κάνει εντύπωση.
9: Ναι, τα παιδάκια του Προέδρου.
8: Θα μιλάς πολύ καλά τα αγγλικά.
9: Ναι. Έχουμε παιδάκια Προέδρου πολλά εδώ. Ρωσάκια, έχουμε ρωσάκια.
8: Τα
9: έχουμε.
8: Γαλλικά είναι η μητρική του γλώσσα.
9: Ναι. Έχουμε χοντράκια, έχουμε ρωσάκια. Έχουμε δοτάκια.
8: Κιτρινάκια.
9: Έχουμε.
8: Γαλάζια παιδιά.
9: Γαλάζια παιδιά, κόκκινα παιδιά, πράσινα παιδιά. Εδώ είμαστε εμείς. Γελάει ο
8: πρέσβη, θα ρίξουν τέσσερα.
9: Ναι, πρέσβη, πρέπει να ρίξουν τέσσερα. Ελλάδα είσαι να πούμε. Πού είχαμε μείνει και κοιτάζει ο Κασίδης. Ο Κασιδιάρης. Ο
8: Κασιδιάρης.
9: Η Καριστιάνα πήρε τελευταία, βγήκε η Καριστιάνα.
8: Καριστιανού λέγεται.
9: Πάει η Καριστιάνα.
8: Δεν τρέπεσε λίγο.
9: Υποβιβάσει στη γάμα εθνική.
8: Γιατί το λες έτσι.
9: Τι, γιατί, τι είσαι.
8: Δεν μου ακούγεται καλά.
9: Του σε νοιάζει εσένα.
8: Να λέω ότι με ενοχλεί.
9: Τι μέσα.
8: Μα θες να μην το λέω.
9: Εγώ λέω ότι γουστάρω. Δεν προσβάλλω κανέναν. Η Καριστιάνα είπα.
8: Είπα ότι προσβάλλει. Δεν μου ακούγεται καλά.
9: Η Καριστιάνα τελευταία βγήκε. Η Λατινοπούλου πήρε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο να πούμε. Ο Βελόπουλος πήρε τη Β' Εθνική.
8: Περίμενε. Γιατί η Λατινοπούλου.
9: Και βγήκε άλλος από το δωμάτιο.
8: Γιατί η Λατινοπούλου έπεσε. Εδώ σε θέλω.
9: Γιατί δεν σου έδωσε 44.000 για την κάνει σαβάντα.
8: Σοβαρά μιλά.
9: Και εγώ σοβαρά μιλά.
8: Γιατί, γιατί έπεσε η Λατινοπούλου.
9: Γιατί έπεσε η Λατινοπούλου.
8: Ναι.
9: Τη ρίξαν οι γύφτιοι στη Β' Εθνική.
8: Όχι.
9: Όχι, δύο. Μου δίνει άλλε δύο ευκαιρίε.
8: Ναι.
9: Γιατί είπε ότι.
8: Εξόφθαλμα
9: είναι. Εξόφθαλμα είναι. Γιατί είπε ότι δεν την αφέρει το σεξ και ο έρωτα.
8: Όχι.
9: Σε δήλωση που έκανε. Τρίτον. Πες.
8: Γιατί πολύ απλά βγήκε ο Καστιάρη.
9: Τι βγήκε.
8: Βγήκε ο Καστιάρη. Επειδή κινείται στον ίδιο χώρο θεωρητικά, μην παρεξηγηθώ.
9: Την τρώει δηλαδή ο Κασιδιάρη.
8: Δεν φιλέ.
9: Την πολιτική.
8: Η κυρία Λατινοπούλου βγήκε στην Ευρωβουλή. Δεν έχει μπει στην Ελληνική Βουλή. Έχει μια δυναμική για να μπει.
9: Μπήκε στην Ευρωβουλή.
8: Στην Ευρωβουλή.
9: Είναι τώρα εκεί.
8: Στην Ευρωβουλή, βέβαια.
9: Ωραία.
8: Άλλο Ευρωβουλή και άλλο Ελληνική Βουλή.
9: Ναι.
8: Έχουν συμβεί πράγματα και θάματα. Καταρχήν, ο κύριο Κασιδιάρη δεν μπορεί να κάνει κόμμα.
9: Μπορεί να κάνει ο αδερφό του.
8: Δεν μπορεί ο αδερφό του.
9: Μπορεί η θεία του.
8: Πρέπει να κατεβεί σαν ανεξάρτητος.
9: Κοιτάξτε τι λέει. Άρση της βουλευτικής ασυλίας για την Αφροδίτη Λατινοπούλου απεφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο. Με πλαστές υπογραφές η είδηση του κόμματος Φωνής Λογικής. Λέει εδώ. Παράνομη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε εκλογές. Ποιος το γράφει αυτό.
8: Όποιος για το γράφει. Δεν μου λες. Έχει αποδειχθεί αυτό.
9: Όχι, δεν έχει αποδειχθεί.
8: Άρα είναι με λόγια.
9: Ναι, δεν έχει αποδειχθεί.
8: Μέχρι να αποδειχθεί δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ σου απαντάω. Διαφωνείς ότι επειδή ο Κασιδιάρης έκανε την πορεία που έκανε με τη Χρυσή Αυγή. Έκανε 7 χρόνια φυλακή.
9: 7 χρόνια έκανε.
8: 6 συν ένα κόμμα που προφυλάκησε. Επειδή όταν κάνεις και δουλειές, αγροτικές φυλακές ή κάνεις και κάποιες δουλειές μέσα, μειώνει την ποινή.
9: Μάλιστα.
8: Και βγήκε τώρα.
9: Ωραία.
8: Έχει ένα ρεύμα.
9: Πώς το εξηγείς.
8: Το είπα χτες, μάλλον δεν το έχω σημασία.
9: Όχι, πώς το εξηγείς. Εγώ 55% δεν περίμενα να πάρει σήμερα.
8: Κοίταξε.
9: Σε γκάλωπ.
8: Εγώ έχω πολλές ενστάσεις με τον Κασιδιάρη.
9: Βράσε τι έχεις εσύ.
8: Με εγώ. Πρώτο και βασικό το τη βάστηκα που έχει το τατουά. Τατουάζ.
9: Και τι έγινε με τη βάστηκα.
8: Τη βάστηκα σημαίνει ναζισμό, δε φίλε.
9: Τι σημαίνει.
8: Ναζισμό.
9: Να τη σβήσει.
8: Φυσικά, καλά,
9: θα σβήσει.
8: Καλά θα κάνει να του
9: σβήσει. Κάνει πάντα τη σβήσει. Τη λοιπόν, βάστηκα.
8: Από εκεί και πέρα ο λόγο του
9: ναι.
8: Έχει και καλό λόγο και πύρινο λόγο.
9: Και... Οι νεολαίοι πώς έχουν, μπορεί να μου το εξηγήσεις. Πώς τραβάει την νεολαία.
8: Απλό
9: και
8: είναι.
9: Και δεν τραβάει ο Βελόπουλος, θα μου και.
8: Απλό είναι.
9: Πάλι απλό είναι.
8: Κάνει κλικ στους νέους.
9: Βρε, γιατί κάνει κλικ στους νέους.
8: Εσύ γιατί κάνεις. Αναρωτηθείς ποτέ.
9: Όχι, δεν αναρωτιέμαι με τέτοια. Δεν προλαβαίνω να αναρωτηθώ.
8: Πρέπει.
9: Τους γέρους πάντως δεν κάνω κλικ.
8: Εγώ κάνω.
9: Εσύ οι γριές κάνεις κλικ.
8: Αυτό γιατί είπα.
9: Φάει κανένα διαμέρισμα να ωφεληθεί από κάποιον.
8: Γιατί πρέπει να φάω κάτι για να.
9: Άμα καμιά που δεν έχει γιο, γιατί να μην το γράψει εσένα. Και το πάρει η εκκλησία. Γιατί το πάρει η εκκλησία.
8: Το καλό μου σκέφτεσαι.
9: Συγγνώμη. Θα είσαι εσύ με μια 85 χρονών η οποία έχει 3 διαμερίσματα και δεν έχει παιδιά, δεν έχει ανήψια.
8: Ναι.
9: Άμα πεθάνει, πού θα πάει το σπίτι, θα πάει στην εκκλησία ή στο κράτος.
8: Θα βρεθεί κάποιο συγγενή.
9: Βρεθεί συγγενή θα βρεθεί. Για ποιο λόγο να μην το πάρει εσύ το σπίτι.
8: Άκου να δεις.
9: Ναι.
8: Κάποιος γνωστός μου πρότιζε κάποιον δικό του άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε παιδιά, ήταν στην Αυστραλία, γύρισε και τον φρόντιζε πραγματικά. Και όταν αρρώστησε, πριν πεθάνει, τον φωνάζει αυτός ο άνθρωπος.
9: Ο παππούς.
8: Συνομήλικη ήταν οι δύο άνθρωποι. Την ξέρω την ιστορία πάρα πολύ καλά.
9: Ωραία.
8: Δεν είχε κάτι τρομερό, είχε 3 διαμερισματάκια μικρά όμως, παλιά.
9: Εντάξει.
8: Όταν λέω διαμερισματάκια, μην παρεξηγηθώ. Τον 20-30.000 ευρώ.
9: Ωραία.
8: Και τον λέει, Κωστά, Γρηγόρη, εγώ από τα δικά μου ονόματα και αν παρεξηγηθούμε, επειδή μου φέρθηκες πάρα πολύ καλά και είναι ζωή, και τώρα που φεύγω, αισθάνομαι την ανάγκη να στα γράψω αυτά τα πράγματα γιατί.
9: Και δεν πήγε τίποτα χρέη.
8: Δεν είχε χρέη.
9: Να το ελέγξω.
8: Τίποτα, δεν είχε.
9: Ναι.
8: Γιατί.

0: γιατί έπρεπε να με καλέσουν να πάω σαν μάρτυρας. Απαιτούσαν να πάω να καταθέσω ότι ήταν άρρωστο, ότι τον φρόντιζαν αυτοί. Να πω ψέματα δηλαδή, για να πάρουν τα διαμερίσματα.
1: Δεν τον κλαίω το φίλο.
0: Βρήκε τον πελάτη του.
1: Δεν τον κλαίω.
0: Δεν είναι φίλο μου, γνωστό μου.
1: Ο γνωστό δεν τον κλαίω.
0: Γιατί?
1: Γιατί χαϊβάνει.
0: Καταλαβαίνει αν τα είχε πάρει την πέλα, θα είχε βρει.
1: Όχι, κανένα πέλα.
0: Θα κάναν προσβολή, θα λέγανε. Δεν πάνε καλά.
1: Θα πήγαινε στο γρόλιο εγώ, του το φτιάχναν. Τι προσβολή ρε. Θα σου γράψω εγώ τα διαμερίσματά μου.
0: Ναι.
1: Και θα πούν τα νύψια μου, γιατί τα έγραψε.
0: Ξέρω πόσα έχουν γίνει.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Πάρα
1: τίποτα.
0: Πολλά.
1: Δεν πάνε να κάνω. Κολοτούμπε να κάνω.
0: Πάρα πολλά.
1: Βρε κολοτούμπε να κάνω.
0: Το πάρει το καρπί τηλέφωνο.
1: Αυτά τα στα ιντερνετικά τα κάνω. Εδώ δεν έχει τέτοια.
0: Μετά το πάρει.
1: Το σόου εγώ το κάνω.
0: Καλά κάνει.
1: Εδώ είμαι ήσυχο.
0: Χαίρομαι.
1: Μπράβο.
0: Θα τον πάρει εκτό. Ένα μήνυμα του θέλει.
1: Όχι, οικογένεια.
0: Τι στίχημα θέλει. Λεφτά δεν μπορώ να βάλω πολλά. Ένα τραπέζι μπορώ να βάλω.
1: Άστα λίγο οικογένεια. Κράτα τα λεφτά σου είπε.
0: Ένα τραπέζι.
1: Άστα. Άστα. Άμα θες να κάνεις φιγούρες με τους προέδρους, να τις κάνεις μόνος. Σε πήγαμε στο ίντερνετ, τσακώθηκες, έφυγες.
0: Τσακώθηκα. Με ποιον τσακώθηκα.
1: Δεν υπέγραφες, δεν έκανες, δεν πας. Ας ίσως στο
0: ίντερνετ. Τσακώθηκα με κάποιον.
1: Πράσε με τώρα.
0: Γιατί λείψα
1: μου. Βρωμάσα Χριστίλα να πω.
0: Τι είσαι.
1: Τι είσαι. Ήσουν εκεί, ας ίσουν εκεί να κάνουμε χουλιαμά με τον πρόεδρο και με όποιον θέλεις. Εδώ είναι σοβαρό το μέσο. Δεν έχει τέτοια.
0: Ωραία, πες του Μαγκιάς να μην κάνει, θα το χάσει το μάτς.
1: Τι λέει.
0: Αν έχει Έλληνα διαιτητή, δεν κερδίζει.
1: Έχει. Θα του στείλει το
0: διαμαντίδι. Δεν κερδίζει.
1: Θα στείλει το διαμαντίδι μπαμπούρα.
0: Δεν κερδίζει, σου λέω.
1: Σου λέω.
0: Δεν βλέπει ότι η ομάδα του την πατάει καλά.
1: Ενώ εσύ, ε.
0: Εγώ στρώνω, κάθε παιχνίδι και καλύτερο. Μετά από τόσες φαγές θα το μίσουν να ξαναδικήσουν.
1: Ποιο, γιατί ο Άρης δεν έφαγε φαγές.
0: Έφαγε.
1: Λοιπόν.
0: Είπα εγώ ότι δεν αναδικήθηκε.
1: Πιο πολύ κόσμο ποιο έχει. Πιο πολύ φίλο ποιο είναι. Ο Καρυπίδης με τον Καγκάτση ή ο άλλο.
0: Η φιλία παίζει μπάλα.
1: Και πολλά παίζουν, όλα παίζουν ρόλο.
0: Ωραία. Κράτα αυτό.
1: Το κρατάω.
0: Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ, στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν

0: Διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
13: Λίγο μετά τις 3.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
17: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
16: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπα το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEX σε μεγάλη ποικιλία σε υφές, σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEX για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο παρασιτευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που αλλού που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις απολογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Είπαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι παραπάνω.
1: Τι πράγμα?
0: Αν είναι να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, σε ποιο κομμάτι? Ποιο από όλα, παιδί μου, ποιο? Σε αυτά που μιλήσαμε όλα.
0: Σε αυτά που είπαμε, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Θέλω να φάει ένα γκολ Ολυμπιακό στο πρώτο λεπτό.
0: Να δεις αντίδραση.
1: Τι αντίδραση, να φωνάζει όλο το γήπεδο με τη Λίπαρ για να δω τους μάγκες εκεί, τους οργανωμένους.
0: Δεν γίνει τίποτα.
1: Βρε, άσε με να θέλω, δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, η Χούντα πρέπει να περάσει. Κάτω η Χούντα των οπαδών και των προέδρων. Δύο. Κασιδιάρης. Μεγάλη ροή στη νεολαία. Δεν ξέρω το λόγο. Τρία. Καρυπίδης. Είναι πιο ειλικρινές. Να μιλάς στον αέρα και να δείξεις τον κόσμο τι γίνεται και όχι από πίσω να πηγαίνουμε να τρώμε, να πίνουμε και να διοριζόμαστε στα λιμάνια. Εντάξει. Αυτό δεν είναι αναξιοπρέπεια. Τι είναι αναξιοπρέπεια? Να βγει στο μένιο να μιλήσει ο άλλος με διαμεσολαβητή εμένα? Λοιπόν, καθοσπρεπικοί διθενάκηδες. Όσο για τους Αριανούς, οι οποίοι διαβάζω τι είναι αυτά τα πράγματα, ο πρόεδρός μας μιλάει με τον Μπίνι, με τον Αυτόμπλη κτλ. Hey, shut up, Αριανοί. Ακόμα ο Σκόρδας χρωστάει. Shut up.
0: Σιγά μην είναι και αράπ.
1: Shut up. Ακόμα ο Σκόρδας χρωστάει στις περιπτερούδες. Άρθρα 44 και γάμα εθνικές, να πούμε. 38 εκατομμύρια budget. Ο Ρούλης. Έτσι. Ο Ατιτλούλης. Σε έχει εκεί να παλεύει τα θεριά. Με 1200 διαρκείας. Οσιά. Θα πάει ο Δωτός να βάλει τον ΠΑΟΚ στο Eurolink. Εσείς θα σας φέρνει με τα ξαδέρφια του Αντετοκούμπου να τους κάνει πας και πολύ σας τον Άρη. Shut up. Bye. Θέλω να ρίξουμε γραμμές.
0: Βεβαίως.
1: Πες την κυρία Κουλιώνη.
0: Να σου πω ότι στα καράβια είναι υποχρεωτικά μέχρι 6 μήνες σήμερα που μιλάμε.
1: Τι καράβια λέει?
0: Όταν κάποιος είναι ναυτικός.
1: Τι με νοιάζει εμένα άμα είναι ναυτικός? Μα πώς είναι ναυτικοί? Εδώ μιλάμε για ιδιωτικούς υπαλλήλους. Για...
0: Πώς είναι ναυτικοί?
1: Πώς είναι ναυτικοί?
0: Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά καράβια. Τεράστια ναυτική δύναμη είναι. Εμπορικά.
1: Και ολοκληρωμένη είναι η ναυτική μας.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Τι τους κλαις?
0: Όταν δουλεύουν δεν πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας.
1: Τι να πάρουν, λέει?
0: Επίδομα ανεργίας. Από τους το κρατάνε από τα ένσημα.
1: Όταν δεν δουλεύουν να παίρνουν ταμείο ανεργίας.
0: Φυσικά. Γιατί να παίρνουν 2 μήνες και όχι 6?
1: Και τι να κάνω εγώ, το συνδικαλιστή στους ναυτικούς να κάνω?
0: Το συνδικαλιστή κάνω εγώ.
1: Τι να το κάνω τώρα εγώ δηλαδή?
0: Θεωρείς σωστό δηλαδή το ταμείο ενεργείας να πάει 2 μήνες?
1: Όχι ρε, 8 να πάει. Αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ? Πάω πια στο μαρινάκι από το λαιμό.
0: Αυτό
1: ζει. Τι να κάνω?
0: Να μην το θίξουμε.
1: Να το κράξουμε, ναι. Να πούμε το Μητσοτάκι. Ότι να το κρατήσει εκεί που είναι. Ναι, ωραία.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό ναι, μπορώ να το πούμε.
0: Το πληρώνουμε εμείς.
1: Βρέασε να πληρώνουμε. Εμείς θα πληρώνουν οι άνθρωποι.
0: Εμείς το πληρώνουμε, το πληρώνουν αυτοί.
1: Άσε με ρε κόκκινε, το πληρώνουμε εμείς. Άλλο μιλάμε. Άσε το Ταμείο Ανεργίας.
0: Ρε κούφια η ώρα.
1: Ναι.
0: Σε απολύουν.
1: Ναι.
0: Και μένεις 6 μήνες άνεργος, σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν δικαιούσες να πάρεις Ταμείο Ανεργίας.
1: Εσύ σε 6 μήνες διακάθεσαι να τρως τα έτοιμα δηλαδή.
0: Για έτοιμα.
1: Δεν βρεις δουλειά μετά.
0: Λέμε ότι δεν βρίσκεις.
1: Πώς δεν βρίσκεις.
0: Ρε φίλε, κούφια η ώρα δεν βρίσκεις. Δικαιούσες Ταμείο Ανεργίας.
1: Κάποιους μήνες δικαιούμαι, ναι.
0: Γιατί να μου τους πάρεις.
1: Φώναξε το Μαρινάκι να το πεις. Είσαι λάθος εδώ.
0: Πρέπει να γίνει δηλαδή η στραβή.
1: Ρε, εγώ θέλω και δώρα Χριστουγέννου να παίρνουν.
0: Μαζί σου και θα σου πω κάτι.
1: Και συνταξιούχοι
0: και όλοι. Θα σου πω το χειρότερο.
1: Τι με λες τώρα.
0: Θα σου πω κάτι που είδα με τα μάτια μου. Ας ήταν ο άνθρωπος, έκανε άλλη δουλειά. Έκανε δική του δουλειά. Κάποιος του κόψαν το πόδι.
1: Γιατί είχε ζάχαρο.
0: Όχι ρε φίλε. Έπαθε ανέβρισμα στο πόδι.
1: Και κόψαν το πόδι.
0: Και του κόψαν το πόδι. Αυτός.
1: Κοίτα, εδώ.
0: Περίμενε.
1: Εδώ είναι άλλο.
0: Ρε, υπάρχουν χιλιάδιο.
1: Εδώ είναι άλλο.
0: Αυτός, αν ναι. ήταν υπάλληλος.
1: Ναι.
0: Η αποκατάσταση προσθετικό.
1: Εδώ είναι πίσω η Ελλάδα. Εδώ είναι πίσω.
0: Έχει παραμέσει.
1: Στα αμαία είναι πίσω η Ελλάδα. Συμφωνώ. Στα κομμένα πόδια
0: στα
1: είναι η
0: Ελλάδα. Στα ειδικά σχολεία.
1: Ναι. Στον Τεμπέλη δεν το θέλω. Στα ειδικά σχολεία είναι πίσω η Ελλάδα.
0: Μίλησα για Τεμπέλη.
1: Όχι. Το Τεμπέλη ένα χρόνο να κάτσει, όχι, να πάει δουλέψει.
0: Θέματα,
1: αλλά δουλέψει. Παιδιά που, άνθρωποι που χάνουν χέρια, ζάχαρα, αυτά πρέπει να τους προσέξεις.
0: Τα παιδιά δουλεύουν στον τουρισμό 8 μήνες, γιατί 4 μήνες ήταν παίρνουν επίδομα, 6 μήνες, γιατί δεν παίρνουν τους άλλους, αφού τόσο σας αξιοποιούν και σιγά τα λεφτά παίρνουν.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Σε ευχαριστώ που λες ότι είναι σωστό.
1: Σωστό, σωστό. Πες το Μαρινάκι και το Μητσοτάκι να κόψουν από το Κεραπετρίτη και τους άλλους και να δώσουν
0: λίγο. Μα δεν χρειάζεται, τα δικά μας. Ναι, αλλού θέλουν να τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Και ξέρω και που θέλουν.
1: Έλα, για πες το.
0: Τι έχει κοπεί από την Ελλάδα.
1: Σιγά, μην βάλεις την πίπα κάτω.
0: Τι έχει κοπεί.
1: Τι έχει κοπεί.
0: Τα επιδόματα στους μετανάστες. Τα 400 ευρώ αυτά που δίνανε.
1: Ποιους μετανάστες.
0: Στους αυτούς οι οποίοι έρχονται.
1: Τους λαθρομετανάστες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρέπει να τα δώσει αυτά. Η Ελλάδα. Γιατί λόγω ΠΚΠ και πολλών ακόμα.
1: Ναι, μας βάζανε τιμωρίες. Ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν κατάλαβε, φίλε. Κάνεις εσύ κάτι το οποίο είναι παράνομο.
1: Σου έχω μια λύση.
0: Για την πλώσω εγώ.
1: Να φέρουμε 2 χρόνια τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, να τους διώξει όλους αυτούς, να μην πληρώνουμε τίποτα. Άντε, πάνε στον κόσμο.
0: Νομίζω δεν έρχεται.
1: Ώστε.
0: Σοβαρός άνθρωπος.
1: Είναι σοβαρός. Με εμάς να μπλέξει εδώ, με τον Καρπίδη να βγαίνει στο Γουνιμένιο. Και τον Χλιμίτζουρα να πηγαίνει στο λιμάνι διορισμένος. Και τον άλλο τον Άκη να απειλεί και ο. Πώς το λένε, και το ραδιοτηλεοπτικό να κυνηγάει εμένα. Έλατε. Άντε, πάρε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. 45 λεπτά, μιλήστε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Εγώ, Κώστα, εγώ.
1: Είπαμε, εσύ.
2: Ωραία. Καλησπέρα. Ηρακλήδεας από Καλαμαριά. Είχα πάρει. Και όταν γινόταν η προετοιμασία, είχα ρωτήσει τον Γρηγόρη πώς βλέπει την ομάδα. Θα ξανακάνω βέβαια την ερώτηση, απλά όπως είπε και ο Γρηγόρης πριν λίγο, η ομάδα έχει βελτιώνεται αγώνα με τον αγώνα.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πολύ καλές, δεν ξέρω τώρα ο προπονητής βέβαια τα ξέρει αυτά, έχει πολύ καλές μονάδες, απλά εντάξει όταν παίρνεις 22 παίκτες είναι λογικό να περιμένεις.
0: 23, να συγγνώμη, δεν το λέω για να διορθώσω. Ναι.
2: Πολύ καλή είναι ο Ήβι Λόπεθ, αυτός που είχε πει ο Γρηγόρης. Ο καινούριος επιθετικός.
0: Και ο Ραντόγια έδειξε πράγματα.
2: Ο Ραντόγια πιστεύω θέλει περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί.
0: Συμφωνούμε, έδειξε πράγματα όμως.
2: Τώρα αυτό που λέει ο κόσμος ότι 4 γκολ αφά από τον Άρη.
1: Εγώ δεν το είπα, φίλε, ο Καρυπίδης το είπε, δεν το είπα εγώ.
0: Ναι, αλλά στίγμα δεν βάζει.
2: Ότι μετέφερες, εννοώ ότι μετέφερες τα λόγια.
1: Ναι, ναι, όχι, εγώ δεν είμαι κοροϊδό να βάλω 4 γκολ.
2: Την άλλη θα σου πω το εξής. Έβλεπα τον αγώνα, τον τελευταίο που παίξαν με τον Ατρόμητο.
1: Το τελευταίο 20 λεπτό ήταν πολύ καλός ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής στα δεύτερα ημίχρονα ανεβαίνει κατακόρυφα.
2: Μπράβο, σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο μέχρι να βρει το ρυθμό του. Το φάουλ που έδωσε το επιθετικό πιστεύω δεν θα το δίνει σε κανένα πρωτάθλημα άλλο στον κόσμο.
0: Ούτε ο Σπανός δεν το δίνει.
2: Δηλαδή στο τέλος το ποδόσφαιρο θα καταδύσει να είναι μπαλέτο, να μην μπορούν να υπάρχει σωματική επαφή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Μπλέχτηκαν τα πόδια. Σηκώθηκε να πάρει κεφαλιά και μπλέχτηκαν τα πόδια. Τι να τα κάνει, να κόψει.
1: Ναι, κοίταξε όμως δηλαδή, και την Μουκουντή μπλέχτηκε το πόδι πέρσι στον τέρμι και έδωσε πέναλτι. Γιατί το είδε το βάρ να πούμε, κατάλαβες. Θα σου πει ο άλλος, ναι.
2: Μία άλλη, θα σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Αυτή, άμα αυτή η φάση γινότανε σε οποιαδήποτε, στο ΠΑΟ Κάρης, θα πήγαινε στο ΒΑΡ και θα καθόταν 7 δευτερόλεπτα.
3: Αν ήταν ενάντια στο Άρη, ναι. Στο ΠΑΟΚ όχι.
2: Α, ωραία. Οπότε υπάρχει το παρασκήνιο που λες. Διαιτητής φαντάζομαι θα είναι ο Έλληνας, έτσι δεν είναι, γιατί ξένο
3: ναι,
2: δεν βάζει.
3: Ελληναράς θα είναι, ναι.
2: Ελληναράς.
0: Κάτι λένε για ξένο.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Μη το θες.
2: Μη το θέλω.
0: Όχι.
2: Εντάξει. Γρηγόρη, βάσει αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής, γιατί να μην το θέλω.
0: Άκου τους λέω, μη το θες.
2: Να πάω και λίγο πριν τελειώσω στο πολιτικό, επειδή το συζητάτε από χθες και δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Σαν βασικά που λέει ο Κώστας να ανέβει η βενζίνη που ανεβαίνει όλα τα τριήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, όλα, όλες οι αργίες είναι γεμάτα. Γεμάτα παντού. Δεν αντιλέγω ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει, ο κόσμος δεν έχει μισθό, όπως και προσωπικά θα σου το πω. Πώς γίνεται όμως η βενζίνη να είναι στα 2.30, να πάνε να τη γεμίζουν όλοι, να πηγαίνουμε τριήμερα παντού και να μην υπάρχει πουθενά. Απορία έχω.
0: Δηλαδή λες ότι ο κόσμος έχει λεφτά.
3: Για να πηγαίνει.
2: Ρε Γρηγόρη, όταν δούλευα σε βενζινάδικο, θα σε πω, 28 Οκτωβρίου, η ουρά ήταν 5 χιλιόμετρα έξω το βενζινάδικο. Και έλεγε, εγώ ήταν ο άλλος, έλεγε, α, ακριβή βενζίνη. Και λέω, γιατί βάζετε. Άμα είναι ακριβή βενζίνη, κάνεις, βγαίνεις, διαμαρτύρεσαι. Τώρα όσον αφορά τον Καφιδιάρη, για το 2026 το θεωρώ τραγικό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πει ότι είμαι ναζιστής, ακολουθώ ένα συγκεκριμένο πολιτικό μοντέλο, να πηγαίνουν απ' έξω να τον ζητοκραυγάζουν.
3: Έχει ρεύμα μεγάλο.
2: Έχει ρεύμα μεγάλο, αλλά χθες Κώστα είπες κάτι άλλο. Και θα σε ρωτήσω αν τον πάνε μία, αν πάει με οποιοδήποτε κόμμα άλλο. Αν τον πάνε μία βαλίτσα λεφτά, θα τα πουλήσει όλα.
3: Φίλε, το αυτονόητο ρωτάς. Ποιος δεν θα τα πουλήσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Σοβαρά μιλάς. Τα λεφτά είναι η δύναμη, ρε φίλε. Ο Θεός του ανθρώπου. Ούτε ο Άγιος Παΐσιος τίποτα. Ο Θεός του ανθρώπου είναι το χρήμα. Όλων ονών μας. Αλλάζουμε συμπεριφορά μια χαρά. Πουλάμε ιδέες, ομάδες, κόμματα, θρησκείες, πατρίδες.
0: Ναι.
3: Ναι, φίλε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα. Θα κάνω μια ερώτηση. Όταν ο Άρης απέκτησε τον Μυρ, αυτόν τον Ισπανό, και είναι Ισπανός, το ρεπορτάζ εκεί το Ραδιομέγαρο δεν μας είπε ποτέ γιατί εμφανίσει και τι γκολ είχε. Το μοναδικό με το οποίο ασχολούνταν ήταν για την κατηγορία την οποία έχει. Για τον βιασμό δηλαδή, το γνωρίζετε καλά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να εμφανίζεται στο...
4: Που είναι πρωτόδικα, ας πούμε, ενώπιον.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
4: Βέβαια έχει εφετείο. Θα κάνω μια ερώτηση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
3: Δεν πειράζει, ναι.
4: Δεν άκουσα για τον ΑΣ ΠΑΟΚ να πει κανείς για την μεταγραφή την οποία έκανε σε ένα από τα τμήματά του. Αν δεν γνωρίζει για ποιον λέω, γιατί δεν θα πω για ποιον λέω. Με μια πολύ σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε για ποιον λέω. Απέκτησε κάποιον στο ΑΣ ΠΑΟΚ, απέκτησε κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων για κάποιο από τα τμήματά του. Δεν άκουσα ποτέ κανένα να λέει. Αυτός, δεν το είπατε, δεν το έφεραν καθόλου. Όσο μάλλον δεν το έφεραν για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί έχει κάποιο ποινικό μητρό.
3: Πάνω σε ποιο κομμάτι είχε ποινικό μητρό.
0: Για τον κύριο Γιώργο Σαββίδη λέει.
4: Όχι, δεν μιλάω για. Μιλάω για παίκτη.
0: Για παίκτη, συγγνώμη.
4: Παίκτη σε τμήμα του ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ.
3: Ο οποίος, συγγνώμη, για να καταλάβω. Γιατί κατηγορεί το,
0: για πλημέλημα ή για κούρμα.
3: Ναι, βοηθήστε μας λίγο.
4: Μπορείτε, αν ψάξετε λίγα, δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Βοήθατε. Για ποιον παίκτη μιλάτε.
4: Για το ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ. Ή αν ρωτήσετε κάποιον εκεί πέρα γύρω-γύρω που έχει και μετά εκπομπή, ίσως λέμε τώρα μετά πιο μετά, θα σας εξηγήσει ποιον λέω.
0: Είναι καταδικασμένος ή υπάρχει εκκρεμωδικία.
4: Υπάρχει εκκρεμότητα, όπως υπάρχει και στον άλλον όμως.
0: Όσο υπάρχει εκκρεμωδικία, υπάρχει και στον τότο.
3: Και ο άλλος έχει εκκρεμωδικία.
4: Όπως υπάρχει και στον προηγούμενο. Όσο για τους Αργιανούς, οι οποίοι λένε για τον Καρυπίδη, τους χρειάζεται ένα σκόρδα εδώ πέρα να...
3: Ναι, θέλουν ένα σκόρδα και γύρω, να έρθουν στα ίδια.
4: Ότι να χρωτάει και θα του βάρει για τον Χαριλάου. Αυτό τους αξίζει μάλλον.
3: Ναι.
4: Αντί για...
0: Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παιδιά, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να βλέπουμε και τις τάσεις. Εκτός να τα αποδώσουμε.
0: 100%.
3: Ναι, είμαστε κοντά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ακούμε. Γιάκωβος από τη Γερμανία. Μάλιστα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου Γιάκωβε.
5: Το Σάραπ που λέει ο Κώστας στα γερμανικά είναι σκάσε. Άμα θες να στο κάνω λιανά. Όσο για το Ταμείο Ανεργίας εδώ στη Γερμανία, άμα σταματήσει ο μόνος σου το δικαιούσε, απλώς σε τιμωράνε τρεις μήνες.
0: Εδώ όχι.
3: Εδώ αν παραιτηθείς δεν έχει Ταμείο Ανεργίας.
0: Εδώ αν παραιτηθείς δεν δικαιούσε.
3: Στα λέω εγώ ρε κόκκινα.
0: Είπα όχι. Είπα το ξέρω.
3: Εμένα με είπανε να κάνω κάτι ανέντιμο κάπου και δεν το έκανα. Δηλαδή ήταν να φύγω να πάω σε μια άλλη δουλειά και μου λένε κάνε κάτι να σε διώξουν. Λέω δεν θέλω ρε φίλε να κάνω κάτι. Είναι ανέντιμο αυτό.
5: Άμα σταματήσεις από μόνος.
3: Όχι, είναι ανέντιμο. Είναι ανέντιμο σε συναδέλφους και στον ιδιοκτήτη, στον. Ποιος είναι εκεί αρχηγός, ξέρω εγώ, για να με δικαιολογήσει λεφτά ο άνθρωπος, να πάω να κάνω εγώ φασαρία αφού έχω αποφασίσει να φύγω. Είναι ανέντιμο για μένα, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι.
5: Κάτι για τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ τον δεύτερο φόρ της Samsung έβαλε 9 γκολ και μας έχουν κάνει το κεφάλι καζάνι. Τον πήραν δανεικό. Εδώ ο άλλος πήρε τον πρώτο σκόρερ της Samsung, έσταξε 7 εκατομμύρια συν 2, που έχει βάλει 25 γκολ πέρσι και κουβέντα κανένας. Αν θες το βάλεις και αύριο, κάντε ένα γκάλωπα από τις 4 ομάδες, γιατί 4 βάζετε στο γκάλωπ, δεν μπορείτε παραπάνω.
3: Δεν μπορούμε, η εφαρμογή δεν μας επιτρέπει. Δεν φταίνε τα παιδιά.
5: Ποιες ομάδες έχουν κάνει
3: Πάμε επόμενη γραμμή γιατί διακόπτεσαι συνέχεια.
0: Διακόπτει η γραμμή.
3: Η γραμμή σου είναι άθλια. Η εταιρεία που πληρώνει την πληρώνει τζάμπα και εγώ κάνω το ίδιο. Και εγώ τζάμπα την πληρώνω. Δεν λέω ποια είναι.
0: Και εγώ.
3: Δεν λέω. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Τώρα εσείς κάνετε εκπομπή, ρε τραχανάδες.
3: Επόμενη γραμμή, όπως εσύ έφυγες. Καλησπέρα.
0: Ναι.
6: Ναι, παλικάρια.
3: Καλώς τον.
6: Γεια σας, κάνετε καλά. Καλά.
3: Μια χαρά, καλά εσύ.
6: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια περίεργη ερώτηση και τους δύο.
3: Oh.
6: Θα μου την αναλύσετε όμως.
3: Πρόσεχε όμως να μην είναι τίποτα shocking, μην είναι τίποτα...
6: Όχι,
3: να είσαι
6: προσεκτικός,
3: όχι. Ναι.
6: Είναι πολύ σοβαρό.
3: Ωραία.
6: Γιατί στη λέξη συνδικαλιστής υπάρχει η λέξη ληστής μέσα. Θέλω να μου το αναλύσετε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Κοίταξε, εγώ με τους συνδικαλιστές δεν τα πάω καλά. Τώρα ο κόκκινος δεν γνωρίζω. Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα για μένα είναι. Δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν θέλω.
0: Έχει εργαλοποιηθεί.
3: Όχι, δεν λέω τίποτα. Πάντως τους συνδικαλιστές δεν τους συμπαθώ. Καλησπέρα.
0: Ναι,
3: μάλιστα.
7: Έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βίλε.
7: Τι έγινε.
3: Καλά έγινε.
7: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Πότε είναι το ματς?
0: Το Σάββατο.
7: Τι ώρα?
3: 8 είναι. 9 είναι.
0: 7.30.
3: 7.30 είναι. Δεν ξέρω. Όχι πάντως νωρίς.
7: Θα κανονίσω να κάτσω να το δω. Θα κάτσω να δω πώς φεύγουν τα χωριά.
0: Εσύ είναι πρωτεύουσιά. Στο Αγρίνιο τι θα κάνεις εσύ?
3: Το Θημιάνι άφησε ελεύθερο να πήγε εκεί. Τι θα κάνει, λες?
7: Τι θα κάνει, Γρηγόρη?
3: Τι θα κάνει?
0: Εγώ τι θα κάνω?
7: Ο Θοδωρής λέει 4 λέει θα βάλει. Τέσσερα λέει θα βάλει ο Θοδωρής που δεν θέλει να κλάσει για να μην έρθει το χοντρό απ' έξω.
3: Μη.
0: Κόβεσαι.
3: Κόβεσαι για απρεπείς
0: συνειρμούς.
3: Απρεπείς συνειρμούς. Μη.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Θα είστε ευπρεπείς, θα λέτε ό,τι θέλετε, η ελευθερία υπάρχει.
0: Με ευπρέπεια
3: και σωστό.
0: Και καλό λόγο.
3: Μπράβο. Όχι τέτοια.
0: Άρτιο.
3: Μάνα. Άρτιο λόγο. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα τα καρτάσια μου. Αψίσεις, ο Κούλης έδωσε στους μεγάλο παπάδες, να μην πω άλλη λέξη, με τα χρυσά τα ραβιά, έδωσε...
3: Καλά έκανε.
0: Μητροπολίτες.
3: Καλά έκανε.
8: Αμέ.
3: Καλά έκανε.
8: Ενώ και στους λαθρέους τα 500 και τους Έλληνες ένα κλωτσίδι και τον μπούλο...
3: Ευπρεπέστα είναι τα λόγια σας.
0: Όχι,
3: επόμενη γραμμή.
0: Εκφράζεις, ναι.
3: Όχι εκφράζεις. Πολύ καλά και εγώ αν ήμουν Μητροπολίτης θα ήμουν δυσαρεστημένος που μου έδωσε τόσα λίγα. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα τους έδινα παραπάνω. Με τέτοιο ποίημνη από κάτω και σκοταδισμό χριστιανικό, λίγα τους έδωσε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
9: Ραπτόπουλε,
6: Είπατε ότι και συμφωνώ και εγώ ότι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ότι ωφελήθηκε από την διαιτησία, έτσι.
3: Στο σωστά. Πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν έδωσε ούτε ένα φάουλ στον Άρη.
6: Ναι. Με τον, και είπατε ότι ο Σαββίδης με τον Μητσοτάκη τα έχουν τώρα κάπως καλά.
3: Για το γήπεδο τα έχει καλά. Κοίτα, ο Μητσοτάκης με τον Σαββίδη δεν τα έχει πολύ καλά, αλλά θέλει πελατειακά, επειδή έχει μεγάλο όγκο πελατών εδώ, παύλα φιλάθρων, παύλα οπαδών, θέλει να έχει καλό. Και επειδή το IQ μας εδώ είναι λίγο χαμηλό, θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, θα πούμε.
6: Σωστά, συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Ναι.
6: Ο Μητσοτάκης με τον Αλαφούζο τα έχει καλά.
3: Βεβαίως, τα έχει αρκετά καλά.
0: Πιο καλά δεν γίνεται.
6: Γι' αυτό ωφέλησε τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
3: Δεν νομίζω να έχει κανένα ταλγκά ο Μητσοτάκης να ωφελήσει.
6: Καλά, με τον Άρη γιατί ωφελήθηκε και λες ότι τα έχει
3: με τον
6: καλά.
3: Άρη ωφελήθηκε. Γιατί ο Μητσοτάκης εδώ και οι φίλοι του και οι συνεπώς
0: ήθελε ησυχία.
3: Ήθελε ησυχία. Είδε ότι παίξαν ξύλο οι παοξίδες μεταξύ τους και είχαν φίλο και έχουν φίλο. Και επειδή ο Άρης είναι ο μεγάλος τους εχθρός, άμα χάνανε από τον Άρη, ο εμφύλιος θα μεγάλωνε και δεν ήθελε σαματάδες ο Μητσοτάκης εδώ.
6: Ο Παναθηναϊκός άρα βοηθήθηκε.
3: Βοηθιέται ο Παναθηναϊκός. Εδώ πήρε πέναλτι ανύπαρκτο εχθές από τον Πανετολικό. Που δεν είχε και κανένα λόγο στο 94-3-2-0.
6: Άρα ποιος ωφελήθηκε μεταξύ των τριών, μεταξύ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και
3: ο Παναθηναϊκός τα παίρνει.
6: Γιατί δεν το λες τόσες μέρες.
3: Πώς δεν το λέω, κύριε μου, έχω πει παντού.
6: Λες μόνο για τον ΠΑΟΚ ωφελήθηκε.
3: Όχι. Παναθηναϊκός είναι ο άρχοντας του σκότους. Παίρνει τα πάντα.
6: Είναι ο άρχοντας του σκότους.
3: Ο άρχοντας του σκότους είναι φέτος, ναι, βέβαια.
6: Το κλέφτης, το κλαίει από πού βγαίνει.
3: Το κλέφτης το κλαίει. Από πού βγαίνει.
0: Από το κλαίω.
6: Γιατί είπε ο άλλος ο συνδικαλιστής, το ληστής
3: από πού βγαίνει.
6: Το κλέφτης από πού βγαίνει. Το κλαίει.
3: Το κλαίει από πού βγαίνει, βρε κόκκινε.
0: Από το κλαίω.
6: Βγαίνει από το Μητσοτάκης.
3: Μη, σε παρακαλώ. Δεν υιοθετώ τέτοιες εκφράσεις, παιδιά. Σας παρακαλώ σε προεκλογική περίοδο. Πάμε διάλειμμα.
9: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
26: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
27: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
28: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
29: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
0: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στα 38 μετά από τις 3 είμαστε στο 37ο λεπτό. Το παιχνίδι Κυπέλλου Νίκη Βόλου Αστέρας Τρυπόλεως είναι στο 0-0. Το 23-10-3-9 έγινε και πάλι δικά σε γραμμές ελεύθερες. Πάμε στους 3 που περιμένουν για να μην έχουν μεγάλη αναμονή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βιλέ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε, άρε φίλε, τι ωραία παιδάμε. Συγχαρητήρια τον διευθυντή για το καινούργιο ωράδιο. Με βλέπω εσείς, με θέλει και έρχεται και παίρνει σε μισή ώρα πίσω είναι, ρε φίλε, τι ωραία είναι. Μα πάμε εδώ, φρέλει το πίνο μου και ξανά έρχεται το πιο σας. Ξέρεις τι ωραία είναι. Μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε.
2: Ναι, αυτό ήθελα και να πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή τις δύο ώρες αυτές κανιβάρι, κανιβάρι δεν ακούει. Εγώ λίγο ξυλοκανέω να ξέρει τι γίνεται. Βγήκα στο Μαΐλης Κωστή με το διευθυντή. Άκου τώρα να πεθάνεις. Και λέει στο Μαΐλης. Εγώ λέει θα κάνω τον καρυπίδι και εσύ το λέει το διευθυντή θα κάνει το μάτος. Θα αρχίσω στο Μαΐλης. Ρε Βραζιλιάνα, μητ. Ήσως. Θα σε μητ. Θέλω. Μη σε μεγάλο α. Είναι φίλε, αυτό λέγανε. Αυτό είναι επιτυχία, ρε φίλε. Όλα τα πινελίκια τα ξέρα να παίξω. Αλλά βάζανε το beat. Μα ακούτε.
1: Βαριές εκφράσεις καρυπίδησε μάτος. Όσα κατέγραψε ο Κολόμπος στο φίλο αγώνα. Κινδυνεύει με τιμωρία ο μεγαλομέτωχος Παύλα, πρόεδρος του Άρεος.
2: Όχι, λάθος κάνεις. Δεν ήταν δηλωμένος πρόεδρος. Ήτανε. Λέει βοηθό διοίκηση. Αυτό δεν το ξέρει. Ρίχτα να σου πει ένα βοηθό διοίκηση ήταν δηλωμένο. Άρα δεν τιμωρείται. Τον κατάλαβε Κώστα. Ρώτα το διευθυντή να δει αυτό το.
1: Θα το ρωτήσω αύριο το διευθυντή.
2: Ναι, αφού το είδα, το άκουσα εγώ, ρε φίλε. Αφού το άκουσα, όλη τη στοιχομηθεία την είχαν μπει, μαζάκι. Που θα μπει. Αν λιγά και αυτά να πούμε για.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ραπ.
1: Μάλιστα.
3: Από χτες λες συνέχεια ότι η νεολαία πάει με τον, έχει με τον Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα.
3: Από πού και σπου το έβγαλες αυτό.
1: Για λες να το έβγαλα από το μυαλό μου.
3: Εγώ έτσι νομίζω.
1: Εγώ έκανα σήμερα ένα γκάλωπ με τον Κουλιανό και τον Χάρη. Τέσσερις πολιτικούς ποιος έχει γκέλ και βγήκε 55% έναντι της κυρίας Λατινοπούλου. Τη κυρία Καριστιανού και του κυρίου Βελόπουλου.
3: Άκου να σου πω, η νεολαία καταρχήν δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική.
1: Κάνεις λάθος.
3: Την νεολαία την έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι.
1: Η νεολαία δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική εφόσον δεν έχει κάποιον να την. Να της κάνει κλικ το μυαλό. Και θα σου πω και κάτι. Θα σου πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω κόκκινο σε συμφωνεί. Πριν 20, 30, 40 χρόνια. Η νεολαία γοητευόταν από την αριστερά. Γοητευότανε. Ναι. Υπήρχε η γοητεία της αριστεράς για τους νέους. Έτσι δεν είναι.
3: Τότε όμως...
1: τώρα βλέπω πανευρωπαϊκά η γοητεία πάει στην ακροδεξιά. Αν κάνει τον λάθος, αυτό τότε... βλέπω εγώ.
3: Κωστά, ναι. Τότε υπήρχαν όμως και ηγέτες στην αριστερά. Ήταν ο Φλωράκης, ήταν ο Κύρκος, ο Βαρύς.
1: Είχε παίκτες καλούς η αριστερά.
3: Μπράβο, ήταν άνθρωποι.
1: Τώρα βλέπω. Τώρα βλέπω στην Ευρώπη κάνει πάντα γοή ακροδεξιά. Πήγε αλλού το έργο τώρα.
3: Πολύ, ναι. Και όλα γίνονται με την λαθρομετανάστευση. Γι' αυτό το πράγμα.
1: Πιθανότατα υπάρχει μια αντίδραση με την ψήφο λόγω των μεταναστών. Είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό. Και θα σου πω και κάτι άλλο που ακούω από τους πιτσιρικάδες εγώ. Γιατί εμένα με ακούνε 12 χρονών με 18-19 στο ίντερνετ πάρα πολλές χιλιάδες. Να βγει ο Ηλίας να ξεβρωμίσουμε, λένε, από τους μετανάστες. Και κοπέλες, κοριτσάκια. Εγώ, όταν βγω στον δρόμο, 12χρονα, 13χρονα, 16χρονα, 11χρονα, 19χρονα, λόγω ίντερνετ. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Άσε να έχω στην κοινωνία ένα γκέλ, τόσες ώρες μέσα σε μια... Στα μίντια είμαστε, στον δρόμο είμαστε. Στις επιχειρήσεις μέσα είμαστε. Άσε να ξέρω καλύτερα ποια είναι η τάση και ποια δεν είναι η τάση. Κόκκινε, εντάξει, το πήρε στο ζάχαρο, εντάξει. 1,5 ανέβηκε. Σε βλέπω στην καρέκλα.
0: Παρακαλώ.
1: Σκάλωσες δεξιά, μόλυσες να πούμε και το μαξιλάρι. Καλησπέρα, Βιλέ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνεις, ραπ.
1: Καλά,
4: Βιλέ. Κόκκινη.
1: Εδώ ο κόκκινος.
4: Νικαιώτης εδώ.
1: Πες και ένα για τον άνθρωπο.
0: Είπα καλησπέρα.
4: Όπα.
1: Δεν λες για τον άλλο. Ραπ,
4: ναι. Καιρό έχω να σε ακούσω, 3-4 μέρες. Τη φωνή σου βλέπω βραχνή. Μήπως να μην μιλάς τόσο πολύ. Δεν το λέω ειρωνικά ούτε.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κανένα καρκίνο στο λαρύγγι, είναι από την κούραση.
4: Όχι, ρε φίλε, μην το πας αμέσως στον καρκίνο, για όνομα του Θεού. Μην το πας εκεί. Το λέω γιατί.
1: Ναι, όταν φύγω από εδώ δεν μιλάω σε άνθρωπο.
4: Αν κάτι δεν μπορεί να σου προσάψει κανένας, είναι ότι δεν δουλεύεις.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Με μιλάνε σπίτι, με μιλάνε. Δε... Κάθομαι στις παρέες και ακούω. Δεν θέλω να μιλάω. Ναι.
4: Και κάμια φορά που δεν θέλω να ακούς και άλλο.
1: Δεν ανακατεύουμε, ναι.
4: Ναι. Να πω ότι σας εκτιμώ πάρα πολύ, ειδικά εσένα ραπ, γιατί έχουμε ένα κοινό ότι συμπαθούν πολύ τα δέσποτα.
1: Άστα τα καημένα, μωρέ. Κρίμα είναι
4: δεν
1: πολύ.
4: Μπορώ, ο άνθρωπος θα πει πεινά ότι ψάω. Αυτά δεν μπορώ να πω.
1: Κρίμα είναι τα καημένα. Πω, μη με. Κρίμα
4: είναι. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που τα φροντίζουν.
1: Ναι, ναι. Εγώ εκεί που μένω είναι μια κατογειτονιά και τα ταΐζουμε, ναι.
4: Και δύο έτσι πραγματάκια να πω. Πρώτον, ότι ραπ, το Ταμείο Ανεργίας για να καταλάβεις είναι ότι στο μισθό σου πάντα μιλάμε με καθαρό μισθό και μεικτά. Αν είναι να πάρεις χίλια, το χαρτί θα λέει χίλια.
1: Χίλια, ναι.
4: Εσύ θα πάρεις 800 και τα 200 πάνε στο σύστημα υγείας, ο Θεός να το κάνει, στα ανταποδοτικά για το
1: Ταμείο Ανεργίας. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι καλό.
4: Εντάξει,
1: είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό. Είναι σε πολύ καλά επίπεδα είναι το σύστημα υγείας. Τα άλλα άστα. Η υγεία είναι σε καλό
4: να
1: επίπεδο.
4: Να σου πω μόνο ότι η γιαγιά μου συγχωρεμένη όταν πηγαίναμε και έτυχε να την πάνε και με ιδιωτικό ασθενοφόρο, αυτό ήταν το πιο εύκαιρο, έπαθε λάστιχο και δεν είχαν ούτε ρεζέρβα μέσα στο αμάξι. Και τη βάλαμε στο δικό μας αμάξι.
1: Εντάξει, έχει τέτοια, αλλά οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί.
4: Οι γιατροί είναι ήρωες.
1: Οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί.
4: Και τέλος πάντων αυτό για να στο κλείσω, να μην κρατώ και πάρα πολύ τη γραμμή, είναι ότι αυτά τα λεφτά στα κρατάνε, είναι σαν να τα βάζεις σε ένα φάκελο και ξαφνικά θα σου πούνε ότι έχεις βάλει μέσα.
0: Τα κρατάνε από όλους μας, φίλε.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τα πληρώνεις αυτά. Δεν τα δίνουν.
0: Δεν τα δίνουν του κράτους. Δικά
4: ναι,
0: μας.
4: Δεν τα δίνουν χαριστικά. Τώρα και κάτι άλλο ήθελα να πω, δεν το θυμόντω, έτσι κόμπλαρα λίγο.
1: Δεν πειράζει. Έχουμε μέρες εδώ, αν είμαστε καλά,
4: ναι,
1: να τα λέμε.
4: Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και τα άλλα θα τα
1: παλεύουμε τα άλλα, άμα είμαστε όρθιοι. Έτσι, σωστό.
4: Ναι, ναι.
1: Σωστό.
4: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, φίλε. Ναι, έλα φίλε.
5: Τηλεφωνώ από Βόρειο Εύρο, λέγομαι Κωνσταντίνος.
1: Βόρειο Εύρο, πού?
0: Οριστιά.
5: Καρωτή συγκεκριμένα, καρωτή.
1: Καρωτή, ωραία.
5: Σας ακούω πάνω από 10 χρονιά. Συγχαρητήρια στις εκπομπές σας.
1: Είστε αξιωματικός.
5: Μέσα έπεσε, τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω παραπάνω στοιχεία.
1: Δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, σας ακούω πάνω από μια δεκαετία. Μην πω παραπάνω, 15. Και τα πρωινά εσένα με τον Γκουλιανό και τα μεσημέρια. Θα είμαι όσο γίνεται πιο επιγραμματικός. Γιατί έχει επιρροή και γκέλ ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Ναι, για ποιο λόγο?
5: Επειδή πριν 10 λεπτά είπε ο κύριος Κόκκινος, οι μετανάστες. Παράδειγμα, δεν το φέρνω. Όχι, έχω κάνει τον Γρηγόρη, απλά λέω. Είπε οι μετανάστες. Επειδή μου χτίσαν οι Έλληνες να ακούνε από τους ΜΚΟ τους αλληλέγγυους, μετανάστες και όχι λαθροεπίκους. Και όχι λαθρομετανάστες. Πολύ καλκορέκτ. Καταλάβατε, παρένθεση. Επειδή έγινε μπάζωμα και συγκάλυψε τα Τέμπη. Επειδή υπάρχει τιμωρησία και ασυνδοσία. Επειδή άλλος δήλωσε μπανάνες βιολογικές στο γράμμο και πήρε επιδότηση. Επειδή άλλος δήλωσε ελιές στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πήρε επιδότηση. Επειδή πήγαιναν χιλιάδες τζάμπα μάγκες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Ασυδοσία λέγεται, ατιμωρησία λέγεται. Επειδή υπάρχει καρτέλ τροφίμων, καρτέλ καυσίμων, καρτέλ ενέργειας, δεν το πολυμάει κανείς. Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Επειδή είναι κλειστή η Εγνατία από Θεσσαλονίκη ως Οικουμενίτσα, μονοδρομημένη. Και πάνε όλοι με 60 χιλιόμετρα. Επειδή υπάρχει ακρίβεια και διαφθορά. Επειδή υπάρχει ερημοποίηση ελληνικής υπαίθρου. Επειδή υπάρχει εξαφάνιση πρωτογενής τομέα. Από αυτά όλα και άλλα τόσα συμμιλάω μέχρι αύριο το απόγευμα ίδια ώρα.
0: Τεράστια υπογεννητικότητα.
5: Μπορεί να μην κάνει τίποτα ο Κασιδιάρης, τίποτα, αλλά θέλει ο Έλληνας να κουμπίσει κάπου. Θέλει κάπου να κουμπίσει ο δόλιος ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, που δεν βγάζει το μήνα του, που είναι απατρεμένος με δύο παιδιά και σχολικό έτος, δεν βγαίνει με τίποτα.
6: Τον βοηθάει. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Τον βοηθάει και η πτώση της αριστεράς, την οποία τη διέλυσε ο Τσίπρας. Έτσι. Τον βοηθάει γι' αυτό.
5: Καλά, ας μην μιλήσουμε για Τσίπρα και Μακεδονία και Σκόπια, άλλη τεράστια κουβέντα. Ξαναλέω, από όλα αυτά που σας είπα, μπορεί να μην κάνει τίποτα το παραμικρό ο Κασιδιάρης. Θέλει να κουμπίσει κάπου Έλληνας. Να υπάρχει δικαιοσύνη, να μην υπάρχει τιμωρησία στα κουστούμια και στις γραβάτες. Καταλάβατε, όταν βγει ένα Αβραμόπουλος το απόλυτο τίποτα και λέει δεν θα προειδοποιήσει κανέναν, αυτό εξοργίζει το μέσο Έλληνα. Το απόλυτο τίποτα, Αβραμόπουλος. Δεν θα προειδοποιήσει κανέναν και τα λέει στον πρωτοσάλτε. Κρυβόμαστε μέσα στο δάχτυλό μας, κρυβόμαστε. Όταν έχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δικά του, γίνεται εξαπάτηση και όχι ενημέρωση, μέσα μαζικής εξαπάτησης και δεν ρίχνει παινιά κανένας. Όλα αυτά έχουν μπουχτίσει τον Έλληνα, τον μέσο Έλληνα. Έχει χυλήσει το ποτήρι. Ασέβη μου.
6: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
6: Γρήγορος. Μάλιστα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε.
7: Θα σου πω γιατί ο Κασιδιάρης έχει ρεύμα και γιατί βγήκε μόνο 55% Ραπτόπουλος στην εκπομπή στην πρωινή.
6: Ναι.
7: Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη εδώ στον Εύωσμο μου. Αν όλοι είχαν το πρόβλημα αυτό με τους λαθρομετανάστες, θα έβγαζε 95%, όχι 55%. Γιατί το Πελοπόννησο δεν υπάρχει ακόμα. Θα έρθει κάποια στιγμή. Θα τους χτυπήσουν την πόρτα. Νησιά τέτοια φάγανε λίγο το παραμύθι εκεί πέρα με το Μητσοτάκι, τουρισμό, τους γλυκάνανε, ξεγελαστήκανε, πάνε κι αυτοί. Θα πιάσει πάνω από 40%, θα το θυμάσαι. Ένα αυτό. Είμαι 30 χρονών, έχω δύο παιδιά. Κάνω το χιλιάρικο.
6: Ναι.
7: Πώς θα τα βγάλω πέρα, ρε κόκκινο.
0: Δεν τα βγάζεις.
7: Δεν τα βγάζω. Τι πρέπει να κάνω, τι να ψηφίσω. Σε ρωτάω.
0: Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
7: Αλλά τι είναι, μην περιμένουμε. Κάποιοι είναι, το έχουν παρεξηγήσει το πράγμα. Περιμένουν να βγει ο Κασιδιάρης και να καθαρίσει τη δουλειά. Α, ο Ραπτόπουλος λέει ότι θα τα πάρει. Μπορεί να τα πάρει.
6: Δεν είπα αυτό.
7: Αν τα πάρει.
6: Μπορεί να τα πάρει, πάμε να του τα δώσει ή να τα πάρει. Εντάξει, πού να ξέρω.
7: Μπράβο.
6: Δεν το ξέρω.
7: Αν τα πάρει, καταλήγουμε στα ίδια. Αν δεν τα πάρει, ρε παιδιά, εγώ είμαι αποφασισμένος για όλα, έτσι. Να βγω από Ευρώπες, να βγω από τα ευρώ. Στο διάλογο όλα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως όλοι.
0: Όχι.
7: Οπότε αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, καλό είναι να τα σκεφτούν όλα και αν θέλουν να αλλάξει ο τόπος όντως, πρέπει να γίνει με τον δύσκολο τρόπο, παιδιά. Με τον εύκολο δεν γίνεται τίποτα. Δεν περιμένουν να τους μοιράσει λεφτά. Και καλά θα κάνει. Πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Όποιος είναι βολεμένος, ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Αυτά, παιδιά.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
6: Χαίρετε. Πες μια καλησπέρα δεύτερη, ρε.
0: Πριν τι είπα, ρε.
6: Ανάσα δεν έχει. Το πλεμόνι σου δεν έχει ανάσα.
0: Το
6: πλεμόνι σου. Καλησπέρα, ρε φίλε. Δεν ακούει επόμενος. Δεν ακούει επόμενος. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε.
8: Από Καβάλα τηλεφωνώ.
6: Καλώς τον.
8: Λοιπόν, εγώ με 31 χρονών,
6: ναι,
8: με την πολιτική δεν έχω καμία σχέση.
6: Ναι.
8: Ούτε αγαπάω, ούτε προτιμάω, ούτε τίποτα. Θέλω ο κύριος που πήρε πιο πριν και έκραζε την νεολαία που γέρνει προς το Κασιδιάρη και σε κάθε Κασιδιάρη, να μας προτείνει ο ίδιος πού και τι να κοιτάξουμε.
6: Ναι.
8: Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα ξυπνάμε κάθε μέρα, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Με τον κάθε Άδωνη και τον κάθε Μαρινάκη και τον κάθε Μητσοτάκη. Και κράζουμε τώρα τους νέους. Τους νέους. Στην ηλικία τη δικιά μου, όταν ήταν αυτή 30, με ένα μισθό αγοράζαν σπίτια.
6: Εσύ...
8: Εμείς με το ζόρι πληρώνουμε το ενίκιο.
6: Σωστό. Εσύ που κατευθύνεσαι πολιτικά, ανήκεις κάπου, βλέπεις καμιά χαραμάδα...
8: Χαραμάδα καμία.
6: Καμία.
8: Μόνες χαραμάδες των Ευρωβουλευτών, τίποτα δεν βλέπω.
6: Δεν βλέπεις.
8: Δεν υπάρχει. Πείτε μου εσείς που είστε πιο πολιτικά έτσι και κοινωνικά.
6: Χειρότερη του Μητσοτάκη η αντιπολίτευση όλη.
0: Καλύτερη όλη η αντιπολίτευση του Μητσοτάκη. Καλύτερη.
8: Δεν λέω εγώ ότι ο Κασιδιάρης είναι η καλύτερη επιλογή.
6: Θα το ψήφιζες.
8: Αλλά όχι ότι... Ορίστε.
6: Θα το ψήφιζες.
8: Όχι.
6: Όχι.
8: Ιδανικά κανέναν.
6: Ιδανικά κανέναν.
8: Κανέναν.
6: Απέχουμε έτσι.
8: Κανέναν.
6: Ναι.
8: Δεν,
6: δεν με τραβάει δεν τίποτα. Δεν, ναι, ναι. Δεν σε
8: δεν
6: τραβάει τίποτα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Δεν σε γίνεται τίποτα. Να απέχω. Δηλαδή εγώ να κοιτούσα το δεν πρόκειται. Παναθηναϊκή Συμμαχία ψήφιζα και Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών γιατί λες το λευκό δεν αξίζει. Να μην δεν πας πάλι δεν αξίζει. Η απάθεια και η άγνοια είναι το χειρότερο. Αλλά πας εκεί, τα έχεις όλα μπροστά σου. Πείτε μου τι να κάνω.
6: Μάλιστα.
8: Πείτε μου τι να κάνω. Που βγαίνει ο κάθε τώρα πικραμένος πενιντάρης και βάλε και με το δάχτυλο δείχνει. Με το δάχτυλο δείχνει που αυτοί κάποτε ψηφίζανε το ποιος θα με βάλει πού και τι θα με κάνει τι. Τα παιδιά μου να βολέψει και ό, δεν πειράζει. Ας πεθάνει η κότα του γείτονα. Ε βέβαια. Έτσι ψηφίζω και εγώ τι θέλετε.
0: Να είσαι καιρός. Παρακαλώ.
6: Πώς θα είναι καιρός άμα δεν έχει δουλειά.
0: Να είναι, εύχομαι.
6: Εύχεσαι.
0: Ναι.
6: Έλα φίλε, ναι.
9: Ναι.
6: Μάλιστα.
9: Ωραία. Καλησπέρα. Τρία πράγματα θέλω να πω.
6: Πέστα.
9: Λοιπόν, πρώτον, βάλτε ρε ένα νούμεράκι ρε στο τηλέφωνο. Μπαίνει καινούριος τέσσερις ακροατής και λέω ναι, ναι, θα το χαζώ μόνος μέσα στο σπίτι. Βάλτε ένα νούμεράκι, είσαι ο επόμενος, κάτι τέτοιο. Δεύτερον, είστε δεξιό ραδιόφωνο, να ξέρετε.
6: Ναι.
9: Έτσι, το λέω αυτό, το αφήνω εδώ. Εντάξει.
6: Δεξιό, δεξιό κέντρο, ναι. Δεξιό αριστερά ή δεξιό πολυδεξιά.
9: Δεξιό. Δεξιό. Και επίσης, Ραπτόπουλε, πρόσεξε μην γίνεις με τη Λίμπερ εκεί μέσα.
6: Για κάτω λίγο τάλι είναι αυτό.
9: Θέλω να πω τώρα, σε βλέπω, υπάρχει, κάτσε να προσέχω και πώς μιλάω. Υπάρχει ένα χώσιμο εκεί πέρα τώρα. Κουβαλάς πράγματα εκεί πέρα, είσαι η μασκότ εκεί... Είσαι το μοντέλο. Πρόσεξε, εμείς σε κάνουμε deliver. Παραπονιέσαι και πολύ. Αυτό.
6: Πάμε επόμενη.
0: Γεια σου με deliver. Ναι.
6: Δεν θα γίνομαι deliver εγώ.
0: Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
0: Ναι.
6: Εγώ είμαι Γκέραρτ. Έλα φίλε.
10: Παιδιά.
6: Ναι.
10: Έλα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
10: Δύο πραγματάκια μόνο, έτσι πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς να πω ότι η εύκολη επιλογή, ρε παιδιά, πάντα είναι όταν μας θέλει κάτι να κατηγορούμε τον αδύναμο. Άμα δεν κατηγορήσουμε την τράπεζα και τον βιομηχανό και τον εφοπλιστή, θα κατηγορήσουμε τον καημένο που έτρεχε να ξεφύγει από τις βόμβες. Δηλαδή αυτό πράγμα είναι η εύκολη επιλογή. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε τη δύσκολη επιλογή. Η δύσκολη επιλογή είναι να αγωνιστούμε για κάτι. Να μην περιμένουμε κανένα να μας σώσει. Και σίγουρα να μην περιμένουμε κανένα καταδικασμένο να ζει εγκληματία. Που είναι ειδικός αυτούργος για δολοφονίες. Και όχι μόνο αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί και όλη αυτή η κάστα ότι συνεργάζεται με τους εφοπλιστές. Πριν μερικά χρόνια μαζί τα λέγανε με τον Παλτάκο της Νέας Δημοκρατίας και κανονίζαν ότι θα ψηφίσουν στη Βουλή παρέα. Ποτέ δεν πήγαν κόντρα στις τράπεζες, ποτέ δεν πήγαν κόντρα στους εφοπλιστές, ποτέ δεν πήγαν κόντρα σε αυτούς που μας διαλύουν τη ζωή κάθε μέρα, ρε παιδιά. Μην άκουμε τρέλες, πραγματικά. Και μην τους μπρόχνουμε κιόλας. Συνειδητά ή ασυνείδητα. Και εγώ 30 είμαι, δεν είπα, έχουν δίκιο τα παιδιά, λογικό να μας λύγει η αγανάκτηση, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή υπεύθυνες επιλογές. Να αγωνιστούμε εμείς για τη ζωή μας. Και να πραγματικά να μην αναπαυθύνεται οι ελπίδες μας σε ένα καταδικασμένο ναζί εγκληματία. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλημέρα.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
11: Γρηγόρη και 20.
6: Ναι, καλά, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλά.
11: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω για τον Κασιδιάρη και συγκεκριμένα πέστε ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης. Παίρνω 45% αντισυστημικός και θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο και θα τους δείξω και θα τους δείξω.
6: Όταν πάρει την ομάδα προπονητής τι θα κάνει, ναι.
11: Υπάρχει περίπτωση, εσείς πιστεύετε
6: ότι θα δείξει. Το κάθε Κασιδιάρης, το κάθε Βελόπουλος και κάθε Λατινοπούλο, όταν πάρει την εξουσία τι κάνει.
11: Έτσι, ούτε θα δείξει, ούτε θα δείξει.
6: Το είδαμε με τον Τσίπρα.
11: Μπράβο, το είδαμε με τον Τσίπρα. Και πες ότι θα δείξει και θα μπήξει. Και είναι αντισυστημικός και μάγκας και θα τους κάνω και θα τους ράνω. Την άλλη μέρα ο Τούρκος θα φτάσει μέχρι την Θράκη και από πάνω η Σκοπιά. Τι οπα.
0: Είμαστε μαζί, αλλά μην το ισοπεδώνεις.
11: Τι να ισοπεδώνω.
0: Ποιος το λέει αυτό.
11: Γρηγόρη, αμφιβάλλεις ότι ένας αντισυστημικός, που δεν θα το θέλουν οι Αμερικάνοι, θα το θέλει η Ευρώπη.

0: ξένων. Καταλαβαίνει, θέλω να σου πω.
1: Φίλε μου, δεν μου λες να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν θα σου πω την καταπάτηση. Δύο-τρεις βραχονισίδες και να ρίξουμε τα αυτιά κάτω.
1: Να ρωτήσω
0: την
1: κάτι.
0: Την άλλη μέρα τον Κασιδιάρη θα τον κρεμάσω στην Ομόνια. Στο λέω από
1: αλήθεια,
0: τώρα. Αυτοί που το φωνάζουν.
1: Ρωτάω κάτι
0: αυτοί και θα. Που λένε ζήτω Κασιδιάρη, την άλλη φορά που θα πάρουν τέσσερις βραχονισίδες και θα σκύψει το κεφάλι γιατί θα φάει πέντε μπάτσε.
1: Με το ίδιο σκεπτικό. Με το ίδιο σκεπτικό. Οποιονδήποτε έχει να παρουσιάσει κάτι. Είτε έχει είτε δεν έχει, τον καίμε γιατί θα λέμε ότι έχουμε τον κίνδυνο. Δεν γίνεται έτσι.
0: Όχι, πρέπει να πάμε. Δυστυχώς είναι το σύστημα αυτό.
1: Κάπου πρέπει να πιστέψουμε, φίλε.
0: Δυστυχώς είναι το σύστημα αυτό. Χειρότερο κακό, Γρηγόρη. Εσύ... Είμαστε πολύ μικρή χώρα.
1: Αφού είμαστε τόσο μικρή χώρα, γιατί τόσο μεγάλα τα συμφέροντα για την Ελλάδα.
0: Δεν σε κατάλαβα γιατί τόσο.
1: Αφού είμαστε τόσο μικρή χώρα και δεν αντιλέγω. Γιατί τόσο μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία παίζονται και τόσο καηλές από Αμερικανούς
0: δρόμους. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα. Ζούμε στο μικρό κοσμό μας και νομίζουμε ότι θέλουμε να φαινόμαστε μεγάλοι.
1: Ναι, τόσο
0: και νομίζουμε ότι όλα γυρνάνε γύρω από εμάς. Επλώς είμαστε ένας κρίκος σε μια μικρή αλυσίδα που συνδέεται με άλλους κρίκους. Και νομίζουμε εμείς στο μικρό κοσμό μας ότι αμάν όλοι γύρω μας και όλοι αυτά και εμείς οι Έλληνες και εμάς την Ελλάδα.
1: Εγώ δεν είπα η κυρίαρχη Ελλάδα, δεν είπα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είπες κάτι τέτοιο. Απλώς θέλω να πω στον μικρό κοσμό μας και ότι την άλλη, και ότι αν θα γίνει, αν θα βγει ένας αντισεισμικός στη Κασιδιάρη, την άλλη στιγμή θα γίνει κάτι τον οποίο οι ίδιοι που φωνάζουν εσείς το Κασιδιάρης θα βγουν και θα τον κρεμάσουν στην Ομόνια κανονικά.
1: Να είσαι γερός. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Πασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατρωτό. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικροφόνο η Τάνια Δήμου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Διευκρινήσεις για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε το ΕΙΚΑΒ με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Όπως αναφέρει, κινητοποιήθηκαν άμεσα μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός 5 λεπτών από την κλίση. Στα υπουργικά έδρανα επέστρεψε μετά από μήνες ο Γιώργος Μιλωνάκης αφήνοντας πίσω τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Λίγα λεπτά πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκης Βορύδης, καλωσόρισε στη Βουλή δημόσια την επιστροφή του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό. Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν το βαν που οδηγούσε καρφώθηκε σε προπορευόμενη νταλίκα. Το δυστύχημα έγινε στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Χαλάστρας. Σύμφωνα με την Ελλάς, η προπορευόμενη Νταλίκα βρισκόταν σε διακοπή πορείας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πώς

0: Το Boomers πια.
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που
19: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 6 με το τρίτο ημίχρονο, με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα εδώ στην ηχοληψία της εκπομπής, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και έξω τα κορίτσια μας, η Λίλα Ιγκουλιώνη και η Κατερίνα Μιχαηλίδου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Τάνια, και ήθελα να δω πώς θα περιέγραφες τη λέξη κρεμανταλάς που είχε στο ρουκζούκ.
0: Δύσκολη λέξη.
1: Δύσκολη.
0: Τι κρεμανταλά.
2: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
0: με πρόσωπο θα την περιέγραφα.
2: Να δώσουμε κάτι χρηστικό. Γιατί έχουμε το γνωστό θέμα. Στα μάτια του Άρη.
1: Είσαι σίγουρος όμως?
2: Πιστεύω θα δουλέψει. Γιατί βρήκα ένα άρθρο,
1: ναι,
2: το οποίο έλεγε πώς να δείτε υβριδική τηλεόραση,
1: ναι,
2: αν δεν έχετε Smart TV.
1: Ναι.
2: Και σε στέλνει sky.gr κάθετος TV.
1: Ναι.
2: Πληκτρολογήστε αυτό, ρίξτε το. Σας βγάζει σε ένα περιβάλλον που έχει το πρόγραμμα του Sky και πάνω δεξιά λέει: δείτε εδώ Άρης Μαρκό.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ανοίξει προς το πάνω. Λογικό είναι. Εντάξει, τώρα δεν το ανοίξουν και μισή ώρα πριν.
0: Ναι. Εμείς θα το δούμε.
2: Θα το δούμε εκείνη την ώρα.
0: Και θα το ακούσουμε.
2: Έτσι πώς το
1: Στράτζαλη, θα ακούσουμε.
0: Γιατί Στράτζαλη. Θα έχουμε Γιώργο Στράτζαλη.
2: Για τους ακροατές ο ραδιοφώνου του Μετρόπολη στη λύση την έχει. Λέω για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν εικόνα με
1: εικόνα.
2: Εδώ λέει: δείτε εδώ. Και σε βγάζει μια καρτέλα που λέει Άρης Μαρκό. Έτσι. Superbet Κύπελλο Ελλάδας 5 παρατέταρτο, ζωντανά στη τηλεόραση του Sky. Τέλος, αυτό θα δούμε. Πιστεύω να ανοίξει.
1: Θα ανοίξει.
2: Έτσι πως το βλέπω, θα ανοίξει. Ναι, δεν έχει. Δεν σε παραπέμπει αλλού, ρε παιδί μου, δεν σε πάει αλλού.
1: Να απλά πούμε, Κώστα, επειδή είπες για το κύπελο, να πούμε έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται ή μπορεί να το παίζουν και στο στοίχημα. Νίκη Βόλου Αστέρας Άξορ Τρίπολης. Στο 55 είμαστε. 0-1 προηγείται ο Αστέρας.
2: Δεν το βλέπω καλά.
1: Και βλέπω το φιλαράκι σου, τον Μαλεζά, να είναι στα σκηνιά. Βέβαια,
0: καλά,
1: είναι αυτό κύπελο.
0: Δεν, τώρα δεν το κύπελο τόσο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον.
2: Δεν είναι, αλλά είναι συνεχόμενο. Όταν έχεις δύο ήττες και πας για τρίτη, είναι θέμα.
1: Έτσι. Αυτό γκολ Πασαλίδη στο 50, δηλαδή που είναι από 5 λεπτά, η ομάδα του Αντωνόπουλου πήρε το προβάδισμα στο score match για τη League Face του κυπέλου Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι στις 5 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Στις 8 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
0: Χωρίς έτσι, η Μαρκό.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Ο Πασαλίδης ο γνωστός που ήταν και στον Αστέρα.
1: Ναι, ο τριαντάφυλλος.
2: Και
1: ναι.
2: Πήγε γι' αυτό στην Εκκυβόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν σταυρώνουμε
1: νίκη. Πέρσι είχε πάει, Κώστα, το Γενάρη.
2: Το
1: είχε
2: αυτό.
1: Παίξει αντίπαλος και με τον Ηρακλείο.
2: Και δεν σταυρώνουμε νίκη.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται.
0: Τώρα εσύ είσαι Νίκη Βόλου ή Στέλιος Μαλεζάς? Για να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, πολύ καλή ιδέα σου, Κώστα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό και για τους φίλους σου ακροατές, έτσι, να κάνουμε μια σούμα μεταγραφική, κυρίως φυσικά έτσι, για ΠΑΟ Κάρι Ρακλή, γιατί ακούσαμε νωρίς και στο Γιώργο Μπούζο, τον Γιώργο Μάτζιο, να καταγράφει ορισμένα πράγματα που αφορούν το μεταγραφικό κομμάτι. Το
2: να
1: μεταγραφικό
2: βάλουμε ένα quiz τώρα
1: ομάδων.
2: Στο Facebook όπως έχουμε την ανάρτηση.
1: Ναι.
2: Να μας πούνε, να μας γράψουν οι ακροατές ποια θεωρούν την καλύτερη μεταγραφή που έγινε στο ελληνικό μεταγραφικό παζάρι αυτό το καλοκαίρι.
1: Στο ελληνικό γενικά, λες, ναι.
2: Ναι, okay. Γενικά, ας μην είναι μόνο από τις ομάδες μας. Εμείς θα εστιάσουμε στις ομάδες μας γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Νομίζω να αρχίσουμε την Τάνια, να το πάρουμε λίγο αλφαβητικά.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Απλά το φιλαράκι σου Μαλεζάς, πέναλτι για τον Αστέρα, έτσι.
0: Με το που το είπε.
2: Μήπως να βγάλουμε Γιώργο Στράτζαλη πρώτα. Είναι,
1: να πάρουμε, ναι, να πάρουμε τις συνθέσεις.
0: Να μας είναι κουμπωμένος, είναι κουμπωμένος, δεν είναι κουμπωμένος.
1: Δεν είναι. Να το πάρουμε τηλεφωνικά, μήπως.
0: Σε λίγο.
2: Κάνει η Κατερίνα μια κλίση, να συνεννοηθούν. Όταν τον έχουμε, να βγει να δώσει ενδεκάδες.
1: Ναι, να έχουμε και τις ενδεκάδες, να έχουμε και μια εικόνα από τις ενδεκάδες του αγώνα.
2: Mm-hmm.
1: Τι λέει εδώ. Α, για το μπάσκετ. Οριστικά στην Αθήνα λέει το Super Cup.
2: Το Super Cup, λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, έτσι, σε
1: από και μεταγραφικά έχουμε και Θημιάνη, έτσι. Θημιάνη στον Πανετολικό, οριστικό, επίσημο.
2: Επίσημο, το είχαμε πει από χθες, την ώρα που ήταν η εκδήλωση της ΕΠΟ. Πήγαινε για τριετές, έγινε διετές τελικά μέχρι τον Ιούνιο του 28.
1: Ναι.
2: Έφυγε ως ελεύθερος ο Θημιάνης, ναι, ο οποίος έχει το μοναδικό προνόμιο και ρεκόρ να είναι σε 13 μάτς που έπαιξε στον ΠΑΟΚ, μόνο δύο βασικός. Τα έβγαλε από την αρχή μέχρι το τέλος με Γάλλο και Μαρκό στο κύπελο. Σεζόν 24-25.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής που είχαμε φιλοξενήσει και μας έλεγε ότι ο Θημιάνης παίζει πάρα πολλές θέσεις και κακό. Δεν, δεν το κράτησε στον ΠΑΟΚ και δεν το κράτησε στον ΠΑΟΚ.
2: 13 μάτς και στα 13 που έπαιξε νίκησε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια τώρα σε κάποια έπαιξε 5 λεπτά, 1 λεπτό, 10 λεπτά.
1: Mm-hmm.
2: Είχε ήδη διαμορφωθεί το σκορ. Έτσι. Αλλά είναι στατιστικά ένα στοιχείο ενδιαφέρον, έτσι, που θα ακολουθεί το Θημιάνη και στην καριέρα του από εδώ και πέρα, αν και νομίζω τώρα θα μετρηθεί εισαγωγικά ως παίκτης πηγαίνοντας στον Πανετολικό. Έτσι.
1: Και πριν δώσω τον λόγο στην Τάνια για να ξεκινήσει η Τάνια με Άρη, να πω ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα πριν από περίπου καμιά ώρα την μεταγραφή, δανεισμός είναι βέβαια, έτσι. Άνταμ Ζούλεβιτς, 19 χρονών Σλοβάκος επιθετικός, 1,98, παιδί της Μιχάλοφτσε, έτσι, παιδί των Ακαδημιών της Μιχάλοφτσε, 450 χιλιάρικα έδωσε η Τζένοα για να τον αποκτήσει, ανήκει στη Τζένοα, κυρίως έτσι στην K20 της Τζένοα, υπάρχει συμφωνία, ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα τον δανεισμό του, προφανώς κάτι δεν βλέπουν εκεί με τον Κόλιτς οι άνθρωποι του Ηρακλή και έτσι προχώρησαν στην απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού.
0: Αυτή είναι 24η, 23η.
1: Αυτή ήταν, θα τα πούμε, θα 23η είναι στην ουσία, 25 είναι, αλλά είναι 23 τελικά. Γιατί και οι δύο που είχαν έρθει έχουν φύγει.
0: Γι' αυτό, γιατί.
1: Άρα δηλαδή 25-2, 23.
0: Ουσιαστικά ο Ηρακλής έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ακολουθεί μετά η Καλαμάτα. Λογικό βέβαια, γιατί ναι, ομάδες που ανέβηκαν στη Super League.
2: Ναι. Το
0: γιατί τώρα εδώ Ηρακλής στο θέμα που έχει κάνει ο Γιώργος Ομάντζιος για το
1: μέτρο η Καλαμάτα,
0: Τάνια.gr, αυτό είπε 22 η Καλαμάτα, 23 φαίνεται εδώ ότι έχει κάνει ο Ηρακλής. Ναι. Άμα βάλεις και αυτή που είπες τώρα.
1: Όχι, ήταν μέσα ο Ζούλεβιτς.
0: Είναι μέσα, γι' αυτό
1: σε
0: ρώτησα.
1: Είναι μέσα ο Ζούλεβιτς.
0: Πάντως ο Ηρακλής έχει τις περισσότερες. Και είναι λογικό.
1: Κοίταξε,
0: το
1: Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω 17 έχει. Έτσι δεν είναι
0: ομάδα.
2: Δημήτρη, μας δίνει η εικόνα το link που έδωσα.
1: Μας
2: δίνει το.
0: Ένα χειροκρότημα στον Κωστή Πετρό, σας παρακαλώ πολύ.
1: Α, ναι, γιατί και στο υβριδικό είναι και εκεί.
2: Νίκη Βόλο.
1: Το βάλει τον γκολ το πέναλτι, έτσι. 0-2. 0-2
2: Αστέρας. Οπότε λογικά μετά θα έχει και το Άρης.
1: Οπότε λογικά θα έχει εδώ και το ματς.
0: Και λύσαμε ένα πρόβλημα.
1: Και κορδώνεται τώρα ο Κωστής, βρήκε τη λύση.
2: Όχι, δεν το βρήκα. Βρήκα άρθρο το οποίο ήταν.
1: Το ψάξε το τέτοιο. Το λοιπόν, πάμε.
0: Το AI, γιατί... το ψάξε.
2: Όχι, ρε.
1: Πάμε, γιατί θα έχουμε τέτοιο. Έχουμε 12 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας και πρέπει να βγάλουμε μετά και το στράτζαλι. Πάμε, Τάνια, ξεκινάμε.
0: Ωραία,
1: με Άρη.
0: Τι θέλεις. Μεταγραφές.
2: Τι πήρε, 12. Τι έδωσε.
0: Νάξει. Μυρ, Πετρίς, Ντέλε Μπασίρου, Παλάσιος, Διαλό, Διόπ, Τιάμ, Σούταλο, Μανού Γκαρθία, Βέλιο, Μπρούμα και Ρίτσαρτς.
1: Εντάξει, 4, 5, 7, 9, 12 είναι, 12 παίχτες.
0: Ξεχνάω καμία τελευταία, τώρα θα πούμε και τις κορυφαίες έτσι, αφήξεις. Έφυγαν Τεχέρο, Αθανασιάδης, Ρόουζ, Κάρλες Πέρεθ. Όχι, ο Πέρεθ ξαναγύρισε.
1: Όχι, ο Κάρλες Πέρεθ δεν γύρισε.
0: Ο Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Ντούντου, Μεντίλ, Παναγίδης, Μισεουή, Διαντί, Δόνης και Ντούντου.
2: Αυτοί αποχώρησαν όλοι.
1: Αυτοί όλοι αποχώρησαν. Άρα δηλαδή ο Άρης έκανε 12 μεταγραφές και από ό,τι βλέπω εδώ 6, 7, 9, 13 είναι οι παίκτες που έχουν φύγει από τον
0: 13,
1: Άρη.
0: 13, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια μετράει και η ποιότητα έτσι, του κάθε παίκτη, επομένως...
2: Ναι, έτσι, σωστό.
0: Και είχε και κάποιες φήμες σήμερα το Transfer Mart για έναν Ολλανδό,
1: ναι,
0: για έναν Ολλανδό χαφ.
1: Ναι.
0: Δεν τι έχει λέει, ότι... Ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μιλάει ο Άρης με την Deportivo La Coruña για να τον πάρει.
2: Εντάξει, τώρα έκλεισε βέβαια. Ντάξει. Μόνο ελεύθερος μπορούν. Ναι.
0: Ελεύθερη μεταγραφή είναι.
2: Να τον πάρει σαν ελεύθερο, τον αφήσουν,
0: ναι,
2: ελεύθερο.
0: Για ένα χάφ 21 χρονών, έτσι, Ολλανδός.
1: Να πούμε την εντεκάδα του Άρη. Γιατί,
0: ναι, βέβαια, αφού
1: βγήκε,
0: την έχεις.
1: Αφού έχουμε στράτζαλ, Γιώργο, δεν έχουμε στράτζαλ, Θανάση, ε.
2: Δώστε λίγο. Μέχρι να
1: Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο Τιάμ, Χαρούπας, Βοριαζίδης Μπασίρου, Παλάσιος Κουάμε, Μπουσαΐντ, Μυρ. Αυτή είναι η δεκάδα του Άρη για το μάτς με τη Μαρκό. Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Ρίτσαρτς, Γκαρθία, Γκαρέ, Ράτσιτς, Χόγκλα, Φαντικά, Πάπα Σαραφιανός, Κάμτσης, Σούταλο και Μωρόν είναι οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο για τον Άρη. Αυτές είναι οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τη Μαρκό. Πέντε παρατέρα.
2: Εσύ ποια επιλέγεις ως μεταγραφή που μπορεί να είναι η μεταγραφή της χρονιάς για τον Άρη, εκτιμάς?
0: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω τις κορυφαίες αφήξεις. Για μένα θεωρώ τη σημαντική.
2: Πιο πολλά
0: μεταγραφή...
2: λεπτά για ποιον έδωσε.
0: Εντάξει, με τον Μανού Γκαρθία.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι αυτός και η πολύτιμότερη μεταγραφή και επιστροφή, γιατί από τότε που έφυγε ο Μανού Γκαρθία, ο Άρης είχε πρόβλημα. Μόλις το δούμε, δηλαδή ανεβάσει ρυθμούς, γιατί ακόμα τώρα ήρθε, δεν έχει ενσωματωθεί, νομίζω θα είναι και η πολύτιμότερη μεταγραφή, επιστροφή του Άρη, έτσι, γιατί γνωρίζει και το περιβάλλον και νομίζω ότι θα μπορέσει να ανεβάσει και το Μωρόν, εφόσον φυσικά μείνει ο Μωρόν κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα νομίζω και ο Ρικάρντο Βέλιο μέχρι στιγμής θα πάει καλά στον
2: καλός
0: Άρη.
2: Είναι, καλά
0: δεν είναι κακός τερματοφύλακας.
2: Και από αυτούς που έφυγαν, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να προβληματίσει και να πει ο Άρης ίσως έπρεπε να τον κρατήσω?
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι από αυτούς που έφυγαν η καλύτερη αποχώρηση για τον Άρη ήταν ο Ντιαντή που έφερε 4,6.
2: Αυτός έφερε λεφτά, όχι λέω αγωνιστικά. Εγώ λέω καθαρά αγωνιστικά. Ποιος μπορεί να πονέσει, να πεις ότι λείπει ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, ο Μεντίλ έκανε κάποια μάτς.
2: Επιθετικά ήταν καλός, πίσω λίγο στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά στην άμυνα αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πρόβλημα. Δηλαδή από αυτούς που φύγανε αυτό. Ο Τεχέρο, αν και ήρθε με καλές προδιαγραφές και συστάσεις, δεν έδωσε.
2: Δεν έχασε ο Άρης.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν στο δεύτερο έτος καλύτερος, αλλά πάντως δεν έδωσε δεν κάτι έχασε. Για να πεις. Γενικά από αυτούς που έφυγαν, δεν ήταν και κανένας. Ο Σούτμπεργκ, ίσως, δεν ξέρω τι να σου πω. Επειδή ξέρει τη φιλοσοφία της ομάδας. Αλλά δεν νομίζω ότι για κανέναν από αυτούς θα κλάψει.
2: Μάλιστα. Πάμε Ηρακλή για να τα πάρουμε αλφαβητικά. Έλα Δημήτρη.
1: Α, πάμε Ηρακλή λοιπόν. Ο Ηρακλής, ο οποίος όπως είπαμε πριν με την Τάνια, έκανε 25 συνολικά μεταγραφές. Αφαιρούμε όμως τον Νταουσίλιο και τον Κωνσταντακόπουλο, γιατί αποχώρησαν πρόωρα από το ρόστερ. Έτσι μένουμε λοιπόν στους 23. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι ο Καρακασίδης είναι παίκτης ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ, ήταν δανεικός, πλέον όμως ανήκει στον Ηρακλή ως ελεύθερος, επομένως μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι και αυτός ως μια μεταγραφή. Ο Ίβι Λόπεθ, Βούρος, Μουνιώθ, Ντάνι Μουνιώθ, Ροντρίγκεθ, Ρος, Χρωμάντα, Κόλιτς, Νανού, Ραντόγια, Μάρκες, Μπαρθένας, Λάουριτσεν, Καϊμπουέ, Σάντε Σίλβα, Ιγκοπίνια, Σουρλής, Αθανασιάδης, Σόρια, Νιζέτ, Τσιτώντας, Βίτορ Μίρ, Καρακασίδης, Ζούλεβιτς. Είναι οι παίκτες οι οποίοι εντάχθηκαν στο ρόστερ του Ηρακλή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη κάποιοι έχουν πάρει και παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Ηρακλής άλλαξε όλη την ομάδα, με Σουλού Κοντέλετης να αποχωρεί, όπως επίσης με Ραμούσπε, Δημητρίου Παπαγεωργίου, Προύντζο Σουές, Βιτλής Μαχαίρας, Μάναλης Σιδεράς, Στουρνάρας Κυνηγόπουλος Ντουρμισάη, Αναστασίου Μωυσίδης Χάινριχ, Ουάρντα και Ντόβενταν. Ήταν οι παίκτες που έπαιξαν πέρσι με τον Ηρακλή.
0: Εδώ τώρα τον Ηρακλή, ποιοι θα ήθελες να μείνουν, γιατί είναι κάποιοι
2: ο Μαρκές βάζει υποψηφιότητα.
0: Που πόνεσαν,
1: ο Μαρκές σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάννη, ναι, του Τσερβίνη, είναι Κώστα η πιο ακριβή μεταγραφή βασικά. Έδωσε τα περισσότερα λεφτά ο Ηρακλής για να τον πάρει. Όπως μου είπε ο Γιάννης, γύρω στα 350 χιλιάρικα από ό,τι μου είπε. Και όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Γιατί στο Πανθεσσαλικό, εγώ που τον είδα, δύο σουτ έκανε, δύο γκολ έβαλε. Άσχετα το ένα αν δεν μέτρησε. Ο Ίβι Λόπεθ, ο Πέδρο Μαρκές και επίσης τώρα και το Σάντε Σίλβα θα το δούμε βέβαια για τον Ζούλεβιτς, κυρίως για τον Σάντε Σίλβα ο οποίος λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Τον Παρθένας τον είδαμε σε ένα μάτς βέβαια, έβαλε γκολ, σκόραρε, άφησε καλές εντυπώσεις, βέβαια θα μείνει ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Και ο Ραντόγια επίσης, αυτοί οι τρεις παίκτες στο μάτς του Πανθεσσαλικού με τον Ατρόμητο, άλλαξαν ξεκάθαρα όμως, όταν λέω ξεκάθαρα, την εικόνα του Ηρακλή. Και ο Ηρακλής έπαιξε πολύ καλά με τον Ατρόμητο από το 65 και
2: από
1: μετά.
2: Από αυτούς που έφυγαν, πιστεύεις ότι μπορεί κάποιος να...
1: Από αυτούς που έφυγαν, ναι, εγώ προσωπικά θα κρατούσα τον Τέλετιτς.
0: Ναι. Μαζί και εγώ
1: θα ήθελα να τον κρατήσω τον Τέλετιτς, γιατί είχε ποιότητα, είχε εμπειρία από Super League 1. Θα πιστεύω ότι θα τον κρατούσαν.
2: Ναι. Βοηθούσε.
1: Νομίζω μόνο τον Ντέλετιτς και ίσως Κώστα.
0: Ο Μάναλης.
1: Όχι, το Μάναλη όχι. Γιατί ο Μάναλης δεν έχει παίξει και πολύ αλφαεθνική. Νομίζω δεν έχει παίξει και σχεδόν καθόλου. Έπαιζε κυρίως ομάδα β' εθνικής. Οπότε ίσως με ερωτηματικό τον Ουάντα, ίσως. Ίσως, αλλά πιάνει θέση ξένου. Οπότε γι' αυτό ίσως και στον Ηρακλή πήγαν σε, πιο άλλες, σε διαφορετικές περιπτώσεις παιχτών. Έτσι.
0: Ματσάρι με Ουάρντα θα ήταν ένα δίδυμο καταπληκτικό.
1: Ναι, εκρηκτικό, εκρηκτικό. Νέα ομάδα ο Ηρακλής με νέο προπονητή.
2: Εντάξει,
1: έτσι.
2: Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν βάλουμε και τους δανεικούς που επέστρεψαν, και θα τους βάλω γιατί σε αυτούς που έφυγαν, φύγαν και παίκτες δανεικοί, φτάνει τους 13. Γιατί πήρε πίσω δηλαδή και το Σωρετήρι από την Τσβόλε και τον Τσάλοφ από την Καϊσέρισπορ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε 5 παίκτες με αγορά, τον Ούγκρεσιτς 6 εκατομμύρια, τον Γιαννούλη 4,25, τον Λουσέ 2 εκατομμύρια, τον Άλλη 1,5 εκατομμύριο και τον Χατζηδιάκο 1,5 εκατομμύριο. Πήρε 4 δανεικούς που τους είδαμε στο τέλος να έρχονται, Ντιέγκο Κώστα, Γιάκιτς, Μπαντζά και Ντιαγέ, και πήρε και 2 ελεύθερους, τον Σανταμαρία με τον Ελουστόντο. Συνολικά έδωσε για αυτούς, τώρα άμα μπείτε στο Transfermarkt θα δείτε μια μικρή διαφορά, γιατί τα δικά μου τα νούμερα λένε άλλα, ότι έδωσε 6 για τον Ούγκρεσιτς εδώ τον χρόνο, 6,5 συν 1,5 βέβαια που είναι να πάρει η Παρτιζάν αν πιάσει τα μπόνους, ή τον Τάχα Άλλη, η πληροφορία μου λέει 1,5, εδώ γράφει 2. ΠΑΟΚ έδωσε 16,25 εκατομμύρια για αυτούς τους 13 ποδοσφαιριστές δεν έδωσε για όλους, έτσι, για τους 5 που έδωσε για να τους αποκτήσει. Την ίδια ώρα όμως πήρε 29, γιατί πούλησε τον Κωνσταντέλια με τα 26 εκατομμύρια συν 6. Πήρε 3 εκατομμύρια από τον Σάντσες και έδωσε και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι νομίζω ότι...
0: Είναι σωστό εδώ οι πρόσθεσεις που μας κάνουν?
2: Όχι, αυτοί βάζουν και άλλα νούμερα. Εγώ σου λέω τα νούμερα όπως προκύπτουν από αυτά που έχω
1: αυτοί
2: εγώ.
1: Αυτοί βάζουν, Τάνια, χρηματιστηριακή
2: αξία. Έχουμε άλλα νούμερα για την αγορά.
1: Άλλα νούμερα.
2: Όχι, λέω, έχουν νούμερο, ας πούμε, 6,5 για τον Ούγκρεσιτς. Η πληροφορία μου λέει 6. Εγώ λέω με βάση το ρεπορτάζ είναι 16,25 και ο ΠΑΟΚ πήρε 29, 26 από τον Κωνσταντέλια και 3 από τον Σάντσες. Τώρα, για μένα, για μεταγραφή της χρονιάς, εκτιμώ ότι θα πάει ο Ντιέγκο Κώστα, παρότι δεν τον έχουμε δει ακόμα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και ένας από τους δύο επιθετικούς, είτε ο Μπανζά είτε ο Ντιαγέ. Ο Μπανζά είναι λίγο πίσω, θέλει λίγο χρόνο, θέλω να το δούμε.
0: Μέχρι στιγμής ο Ντιαγέ, τώρα τον Μπανζά
2: δεν προδιαγραφές του είναι πολύ καλές.
0: Έτσι, εγώ
2: βάζω και το βιογραφικό μέσα.
0: Και του Σαμάτα οι προδιαγραφές ήταν πολύ καλές.
2: Δεν ήταν καλές. Πεσμένος ήταν. Σαμάτα, ρε Τάνια, παίξαμε φιλικό με την Γκένγκ και μας είπε ο βοηθός, παιδιά, κάποτε ήταν πολύ καλός.
0: Άσε τι σου είπε, τώρα σύμφωνα με τα χαρτιά λέμε.
2: Όχι, ήταν πολύ πεσμένος ο Σαμάτα. Δηλαδή είχε πάει από την Αγγλία και όταν ήρθε εδώ πέρα είχε πέσει αξία του σε ένα τρίτο. Δεν είναι καμία σχέση. Ο Μπανζά είναι πολύ καλός παίκτης. Γι' αυτό και είχε ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο και ο ΠΑΟΚ πληρώνει μέρος του συμβολέου του. Τώρα,
0: πάντως αυτή τη στιγμή είναι κερδισμένος ο ΠΑΟΚ στο ισοζύγιο.
2: Στα οικονομικά είναι κερδισμένος. Το θέμα είναι.
0: Είναι συν 11, καλά βλέπω. Συν 11.
2: Είναι από τα 29 στα 16. Είναι 13 εκατομμύρια πάνω.
0: Αντίθετο, Άρης είναι μείον 3.
2: Το θέμα
0: γιατί
2: είναι.
0: Γιατί πήρε 5.
2: Έχασε τον Κωνσταντέλια 8. Που προφανώς αυτός λείπει αγωνιστικά. Αλλά πήρε τα λεφτά του Κωνσταντέλια. Το ερώτημα στον ΠΑΟΚ θα είναι εάν το μοίρασμα που έκανε των χρημάτων του Κωνσταντέλια σε μεγάλο βαθμό με τους παίκτες που έφερε. Εάν θα μπορέσει να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια. Διότι αγωνιστικά Κωνσταντέλια παίκτη δεν βρίσκει. Αυτό είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, το ξέρουν όλοι. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ με άλλο στυλ παιχνιδιού, έχοντας center for δίδυμο που δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ποντάρει πάρα πολλά εκεί, σε Μπανζά και Ντιαγέ, αν ο Κώστα αποδειχθεί πολύ καλύτερο του Κετζιόρα, γιατί ο Μιχαηλίδης θα είναι πάλι ο βασικός, και θα δούμε και το Γιάκιτς, γιατί στα χαφ ο ΠΑΟΚ έχασε καλούς παίκτες. Οι 11 που έχασε πλην Κωνσταντέλια Σάντσες είναι ο Κετζιόρα ο Σντόεφ, ο Γερεμέγεφ ο Σάστρε, ο Λίρατζης, ο Θημιάνης, ο Γκόμες που πήγε δανεικό στην Όστιναμπρικ, ο Γκεσασβίλη που πήγε στην Καζιάντασπορ και ο Μπαλντέ που πήγε στο Λεβαδιακό. Του Σντόεφ θα φανεί πόσο απώλεια ήταν, πήρε όμως ο ΠΑΟΚ παίκτες σε αυτή τη θέση. Εκτιμώ ότι αν πιάσει και ο Γιάκιτς, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να απαντήσει είναι εάν μπορεί να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ζήτημα. Πόσο γρήγορα θα γίνει ομάδα, αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα, γιατί τους πήρε αργά τους πολύ καλούς παίκτες. Και το τρίτο που το είδαμε πέρυσι, όταν έχεις 4 δανεικούς, τι θα γίνει αν φτάσουμε, ας πούμε, Μάρτιο-Απρίλιο και αυτοί οι δανεικοί καταλάβουν ότι είναι λίγο δύσκολο να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Γιατί με το Γιακουμάκι κάπως έτσι έγινε. Γιακουμάκι τα έδινε όλα. Όταν είδε ότι δεν προχωράει η μεταγραφή του, έβαλε μπροστά λίγο και αυτός του να προστατευτεί τα πόδια του που είχε κάποια προβλήματα. Δεν θυσιάζει το παίκτη όταν ξέρει ότι δεν θα μείνει. Δεν κατηγορώ τον Γιακουμάκη, δεν έχει καμία σχέση για παράδειγμα με Ολιβέιρα. Έτσι, γιατί είχαμε μια παρούμε περίπτωση με τον Ολιβέιρα. Εκεί για μένα είναι τα στοιχήματα του ΠΑΟΚ. Πρώτον, πόσο γρήγορα θα γίνει η ομάδα. Δεύτερον, αν καλύπτεται το κενό του Κωνσταντέλια. Και τρίτον, αν η δανεική του είναι ζεστή μέχρι το τέλος. Ελπίζω να μπορεί να τους πάρει όλους για να είναι ζεστή.
1: Όφη και Ατρόμητος, παιδιά, έκαναν τις λιγότερες μεταγραφές από 7 η κάθε ομάδα.
2: Όφη παρότι πήρε πολλά χρήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ έχει
2: και έκανε
0: λίγες.
2: Και πώληση.
0: Και η ΑΕΚ βέβαια έχει λίγες μεταγραφές σε σχέση με τους
1: 8
0: με τις άλλες, ναι, ομάδες ακριβώς που διεκδικούν το πρωτάθλημα.
1: Αμέσως επόμενη ομάδα, Τάνια, μετά τον Όφη και τον Ατρόμητο την ΑΕΚ και ο Πανετολικός με 9. 7-7, 8-9. Και ο Ηρακλής με την Καλαμάτα, ο Ηρακλής 23, η Καλαμάτα 22, κάναν τις περισσότερες μεταγραφικές.
0: Και μέχρι στιγμής και η ΑΕΚ και ο Πανετολικός παρουσιάζουν ένα πολύ καλό και πιο δεμένο σύνολο, έτσι, που ισχύει. Έχουν κάνει τις λιγότερες μεταγραφές.
1: Ισχύει. 0-3 είναι, να πούμε, το ματς ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε και τρίτο τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αντωνόπουλου. Θυμίζω το αυτογκόλ του Πασαλίδη με το πέναλτι του Ρικαρντίνιο και με γκόλ του Παπακανέλου. Έτσι στο 50, 57 και 67 ο Αστέρας προηγείται με 3-0 της Νίκης Βόλου όσον αφορά τη League Face του κυπέλου Ελλάδας.
2: Απλά Κώστα, σήμερα το βράδυ έχουμε και το μάτι του Ολυμπιακού στις 10.
1: Σωστό, με
2: παρουσία οπαδών χθες η προπόνηση. Έτσι, γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, κυρίως σε σελίδες οργανωμένων οπαδών, ούλτρας και τέτοια, που ήταν παίκτες του Ολυμπιακού με τους οπαδούς γύρω τους. Μία είδηση που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, ότι πάει την Παρασκευή να συζητηθεί στην περιφέρεια η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Νέας Τούμπας για να δώσει γνωμοδότηση η περιφέρεια. Είναι ένα βήμα και αυτό για να ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά. Και γίνεται ένας κακός χαμός με τον Λιόλιο και τη συνέντευξη τύπου που αντέδρασε και ο Ψάτ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είπε και ο Δημήτρης στην είδηση ότι πάει το Super Cup στην Αθήνα. Πάμε διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα κάνουμε σύνδεση με Κλέαντης Βικελίδης για να πάμε σιγά σιγά στη μετάδοση του Άρης Μαρκό.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Από Δευτέρα γυμναστήριο.
10: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
20: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
26: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, θα συνδεθούμε με το Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Γιώργο Στράντζαλη. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζουμε ότι όσον αφορά το κύπελο Ελλάδας, είχε αγωνιστεί την περασμένη Πέμπτη με τον Αστέρα Άκτο στην Τρίπολη, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Έχασε βέβαια στην Τούμπα για το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, η Μαρκό έχει δώσει 2 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, έχει κερδίσει και τα 2. Σίγουρα δεν θα είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι όσο έτσι θεωρητικά μπορεί να περιμένουν κάποιοι. Σίγουρα χρειάζεται έτσι προσήλωση για να μπορέσει ο Άρης να πάρει το τρίποντο, γιατί είναι σημαντική βαθμή, παιδιά, και τα γκολ στον θεσμό της League Phase του κυπέλου, Τάνια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, εγώ να πω ότι η Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα στο 2310 90 90 90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν από μία διπλή συμμετοχή.
2: Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι ενδιαφέρον. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, πολλά είναι όλα αυτά, έτσι. Λογικό κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνει στην άκρη σημαντικά πράγματα, όπως είναι η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης, δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα, εστίασε στην υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ κέρδισε με 3-1 τη Σουηδία στο παιχνίδι που δίναμε και συνεχή ενημέρωση εδώ από την εκπομπή μας, και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Σλοβακία, έναν αντίπαλο που είναι στα μέτρα της εθνικής μας, και με νίκη με ένα καλό αποτέλεσμα νομίζω σφραγίζει και μαθηματικά την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες.
0: Οι Σλοβάκοι, Τάνια, δεν έχουν νίκη.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δημήτρη, θεωρητικά, μαθηματικά, αλλά επειδή ξέρεις, και τη Σλοβενία τη θεωρούσαν ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, αλλά παρόλα αυτά τους κερδίσαμε. Οπότε θα έχει συνέχεια η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Και όσον αφορά, Κώστα, που είπες για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, είδες πόσο χρονών είναι ο προπονητής των Πολωνών?
2: Πόσο?
0: 34.
2: Ναι,
0: πιο μικρός και από το Λύση.
1: Το πρωί άκουγες την εκπομπή του Νίκου Κουλιανού με τον Ραπτόπουλο?
0: Όχι, όχι.
1: Ο οποίος θεωρούσε γερασμένους τους προπονητές άνω των 50.
2: Καλά, πες τον Νάγκελσμαν, πώς είχε αναλάβει, στα 25, πώς ήταν?
0: Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Βέβαια δεν είχε όμως την πορεία που περιμέναμε πολύ, έτσι. Εντάξει, θα μου πεις, είναι σε μεγάλες ομάδες, αλλά δεν
2: είναι. Απέτυχε στη Γερμανία, στην Εθνική. Εντάξει, και στην Μπάγκεν πήγε άγουρος, νομίζω άγουρος αυτό τον έφαγε. Δεν ξέρω αν το είπες ότι πάμε για Σουνέλ Αρίνα, όχι απλά Αθήνα, στην έδρα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Εκεί θα διεξαχθεί το Super Cup του κυπέλου στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτή είναι η επικρατέστερη λύση σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχουν και άλλα γήπεδα όπως του Περιστερίου και της Γλυφάδας, αλλά φαίνεται ότι οδεύουμε προς επισημοποίηση του να διεξαχθεί το Super Cup στο μπάσκετ στη Σουνέλ Αρίνα.
0: Πες και ποιες ομάδες είναι στο Super Cup, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, να μην ξέρει.
2: Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έτσι, και κάθαρα. Θα παίξουν πρώτα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ 26 του μήνα, και τα δύο ματς 26 του μήνα είναι, δηλαδή μιλάμε για την άλλη Παρασκευή είναι αυτό,
1: ναι, ναι.
2: 26, όχι, όχι Παρασκευή, όχι. Σάββατο.
1: Σάββατο.
2: Σάββατο είναι 26. Και μετά έχουμε και μικρό τελικό και τελικό. Όποιο και
1: δεν είναι, ας πούμε, το
0: δεν είναι ένα μάτς, ας πούμε, είναι δύο μάτς.
1: Είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΣΑΕΚ, και μετά έχουμε μικρό τελικό, τελικό. Δηλαδή οι δύο που θα κερδίσουν θα πάνε στο μεγάλο τελικό και οι δύο ηττημένοι στο μικρό τελικό.
2: Είναι ευκαιρία να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, με τόση γαστρεντερίτητα που έπεσε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αποδικατισμένος. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός τι φάση είναι.
1: Και η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει γαστρεντερίτιδα.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ η λογική λέει ότι μπορεί να το χτυπήσει τώρα το μάτς, να πάει τελικό.
1: Κυκλοφορεί κανένας ιός γαστρεντερίτιδας.
2: Να πούμε λίγο το εξής. Για αυτές τις ομάδες που παίρνουν τα μεγάλα τρόπαια, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, το κίνητρο σε αυτά τα μάτς δεν ξέρω πόσο μεγάλο μπορεί να είναι. Ίσως για μια μεταγραφή που έρχεται, για ένα νέο παίκτη, να είναι μεγαλύτερο το κίνητρο. Η δίψα αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη στον ΠΑΟΚ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα στο χτίσιμο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιθανό τις αμέσως επόμενες μέρες από το Super Cup να έχει μάθει ότι θα είναι και στην Ευρωλίγκα. Βέβαια τώρα υπάρχει και αυτή η είδηση ότι το NBA θέλει να αγοράσει όλη την Ευρωλίγκα, οπότε λίγο το πράγμα ανοίγει, γίνεται ακόμη πιο λαμπερό εγώ θα έλεγα. Οπότε καταλαβαίνετε, με την προσμονή της Ευρωλίγκας είναι το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Εκεί ο ΠΑΟΚ ίσως μπορεί να κάνει κάτι που θα δώσει και μεγαλύτερη όθηση και θα ανεβάσει και άλλο τον πύχη της αισιοδοξίας για τους οπαδούς του. Θα το δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ότι αλλάζει έδρα είναι και αυτό ένα στοιχείο ιδιαίτερο, νομίζω, για την αναμέτρηση.
0: Το είπες αυτό για το, γιατί δεν σ' άκουσα, γιατί έψαχνα το κάτι εδώ πέρα σε μια είδηση. Χωρίς κόσμο, λέει πάλι.
2: Τα είπαμε χθες. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόσμο με Ατρόμητο και με Πανετολικό. Είναι απόφαση χθες.
0: Και για το Super Cup σου λέω, στο μπάσκετ.
2: Α, για το μπάσκετ. Γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, ίσως επειδή γίνεται Αθήνα. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Πες μου, δικαιώνομαι.
0: Ναι, ναι, δικαιώνομαι. Αφού σε είπα, ότι
2: δικαιώ... Μπείτε λοιπόν, το επαναλάβουμε γιατί είναι χρηστική πληροφορία για όσους δεν έχετε τηλεόραση Smart για να το δείτε με την υβριδική. Το παιχνίδι, όσοι δεν έχετε Smart τηλεόραση, θα μπείτε sky.gr / TV. Θα μπείτε μέσα σε ένα περιβάλλον, στο site ας πούμε του Sky. Δεξιά πάνω θα δείτε μια καρτέλα που λέει μετάδοση Άρης Μαρκό. Εκεί θα πατήσετε και θα σας βγάλει. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από το κλειάμι
1: στο λάπτοπ, έτσι. Μην μπερδεύει του ανθρώπου και το ψάχνουν στη τηλεόραση. Πρέπει να έχουν μποξάκι για να μπουν από την
2: μπορεί
1: τηλεόραση.
2: Να έχει ίντερνετ το άλλο.
1: Ναι,
0: υπάρχουν τώρα που έχουν ίντερνετ. Κώστα, οι δύο ομάδες.
2: Τώρα μπαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο. Σε λίγο πιστεύω να έχουμε τον Γιώργο το Στράτζαλη για να μας μεταφέρει τα στοιχεία του παιχνιδιού.
0: Την εντεκάδα του Άρη την είπαμε, αλλά θα την πει ξανά ο Γιώργος και να πούμε εντάχει την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, γιατί στις 6 παρατέταρτο έχουμε μάτς. Ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ένα ακόμη δηλαδή παιχνίδι κυπέλου. Αυτή την ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3 στο 85. 5 παρατέρα το Άρης Μαρκό, 6 παρατέρα το Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 η ώρα Τρόμητος ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα 4 σημερινά μάτς για τη League Phase του κυπέλου. Βασικός ντεμπούτο για Σαλάχ Εντίν Κώστα, έτσι. Μπινιάρης, Κοντούρης και Γιάγκουσιτς βασική. Λοιπόν, έχουμε και φυσικά Παναθηναϊκός, λοιπόν, Πένια κάτω από τα δοκάρια. Τον βάζει και στο ποτάσμα και στο κύπελο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τσάπρας, Σαλάχ Εντίν, στα άκρα της άμυνας.
2: Άρα ντεμπούτο του Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι. Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, δίδυμο στόπερ. Στα χάφε, Κοντούρης, Μπινιάρης και Κάγκουα. Γιάγκουσιτς, Πελίστρη στα άκρα. Τετέι στην κορυφή. Της επίθεσης. Εντάξει, βάζει βασικούς. Έχει βασικούς.
1: Ναι, αλλά βάζει τώρα, δοκιμάζει ξανά τον Γιάγκουσιτς, τον οποίο έχει καιρό να το βάλει τώρα.
2: Ξεκούρασε
1: ναι.
2: Το Βαντρόγκελεν. Έχει δύο-τρεις που ξεκουράζει τον Κυριακόπουλο. Παίκτες που παίξαν πολύ. Δεν είναι όπως το περάσαν, γιατί βάλανε μέσα τραυματίες που έχει ο Παναθηναϊκός και γράψαν κάποια κείμενα εδώ σε site ότι σε εκτεταμένο rotation. Δηλαδή, αν βάλω εγώ τώρα ότι ο Τσάλοφ δεν θα παίξει, ο Μεϊτέ μπορεί να θεωρηθούν απουσίες.
0: Όχι, από την αρχή στιγμή που είναι μακροχρόνιο.
1: Εδώ είναι και τραυματίες ο Νταμπόρδα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο μάτς με τον Πανετολικό και βγήκε εκτός, οπότε δεν υπολογίζεται.
2: Λοιπόν, απλά να πούμε γιατί δεν το είπαμε, ότι η Μαρκό έχει και αυτή έναν βαθμό όπως και ο Άρης. Είχε φέρει 2-2 με την Κηφισιά.
0: Ναι, δεν είπα για Μαρκό. Ναι, δεν είπα για
2: την
0: Μαρκό.
2: Πρώτη αγωνιστική. Άρα για μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν από ένα βαθμό. Είναι σημαντικό ο Άρης να πάρει την νίκη, γιατί πάει στους 4. Νομίζω στο κύπελο η κατάσταση προσομοιάζει πάρα πολύ με αυτή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει σήμερα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, να πάει στους 4, να διαχειριστεί λίγο πιο άνετα το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ακριβώς, πρόσεξε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο αντίπαλος που έχεις, Κώστα. Γιατί αν έχεις δύσκολο μάτς ή δύσκολα μάτς, γιατί είναι άλλα δύο μάτς στην συνέχεια.
2: Ο Άρης παίζει Παναθηναϊκό μετά.
0: Ναι, ναι, δύσκολα μάτς. Άμα έχεις δύσκολα μάτς, ψάχνεις βαθμούς.
2: Δηλαδή, δεν μπορεί να πας στους δύο, πες ότι φέρνεις.
0: Δεν είσαι αδιάφορος.
2: Παίζει με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να χάσεις μετά, θα παίζει τελικό την τελευταία αγωνιστική.
0: Φυσικά, ναι, φυσικά.
2: Παίζει με τον Πανσερικό στην έδρα σου, OK, λες θεωρητικά εύκολα, αλλά
0: ναι.
2: Σου λέω η κατάσταση είναι παρόμοια για Άρη και ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να κερδίσουν σήμερα, είναι κομβικά τα παιχνίδια. Αν κερδίσουν, είναι αγκαλιά με την πρόκριση και πάνε μετά να σιγουρέψουν τη θέση στην πρώτη τετράδα. Αν μπορούν, διότι είναι βασικό να
0: περάσουν απευθείας, έτσι.
2: Την νοκάουτ φάση να κερδίσουν λίγο, αν θέλεις, χρόνο ξεκούρασης μεταξύ των αγώνων του πρωταθλήματος κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε εικόνα, επαναλαμβάνω, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Το παιχνίδι μόλις αρχίζει με τον Κατσικογιάννη να είναι στην σέντρα. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο Κλεάνδης Βικελίδης και μόλις έχει αρχίσει το παιχνίδι, πόσο κόσμο να έχει τώρα, ελάχιστος κόσμος.
0: Εντάξει, πάμε στον Γιώργο να μας τα πει ο Γιώργος, να κάνουμε κουβέντα και με τον Γιώργο, να μας θυμίσει ξανά την εντεκάδα του Άρη.
3: Κάνατε, τόση ώρα κάνατε μόνοι σας. Εγώ σας άκουγα, μια χαρά.
2: Δεν είχαμε,
0: Σε περιμέναμε, φίλε, εδώ και πάρα πολύ ώρα.
2: Τώρα μας ειδοποίησαν.
3: Όχι, συνδεδεμένος ήμουν, παιδιά, μια χαρά.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Εμείς τώρα πήραμε νόημα σήμα ότι είσαι.
3: Νόμιζα θα κάνεις και περιγραφή, Κωστή.
0: Όχι, όχι. Περιμέναμε εσένα.
2: Τώρα μας ενημέρωσαν ότι συνδέθηκες. Τώρα μας ενημέρωσαν.
0: Λοιπόν, πάμε Άρη, Μαρκό, εντεκάδες.
3: Συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ναι, εντεκάδα του Άρη με Βέλιο κάτω από την εστία. Ότι άμε τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Πετρής δεξιά, ο Χαρούπας αριστερά, ο Βοριαζίδης στον άξονα μαζί με τον Μπασίρου, ο Μύρ στην κορυφή, ο Μπουσαΐτ αριστερά στην επίθεση δεξιά, ο Παλάσιος και ο Κουαμέ στο 10 πίσω από τον Ράφα Μύρ τον Ισπανό. Για τη Μαρκό Θεοδωράκης κάτω από την εστία, Ντέτλερς Μάλης Στάμου Κοπανίδης στην άμυνα, Κωνσταντακόπουλος Οικονομίδης στη μεσαία γραμμή, με Μιλόγεβιτς, Νεκούλ και Γιώχασον στην τριάδα πίσω από τον Αλεξόπουλο. Άρισε μια πρώτη προσπάθεια να απειλήσει την εστία του Θεοδωράκη, θα βγάλει την άμυνα η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης υπήρξαν οι προϋποθέσεις εδώ με τον Μπασίρου, τώρα ο Κατσικογιάννης ο διαιτητής αναμέτρησης από την Ήπειρο που δείχνει φάουλ υπέρ της αθηναϊκής ομάδας. Με τη Μαρκό οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και πέρυσι, Άρης Μαρκό θυμίζω στη φάση του κυπέλου, 1-0 ο Άρης με γκολ του Μιζεουή στο 16, και πάλι στην league face του κυπέλου είχαν συναντηθεί εδώ στο Κλεάνδρης Βικελίδης δύο ομάδες. Επιστροφή και πάλι δηλαδή του Σούλη Παπαδόπουλου, όπως και πέρυσι, ένας προπονητής που έχει περάσει από τους κυτρινόμαυρους, χειροκροτήθηκε κατά την έξοδό του από τα αποδυτήρια κατευθυνόμενος προς τον πάγκο της ομάδας του. Ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει θητεύσει δύο φορές στον κυτρινόμαυρο πάγκο το 2013 αλλά και το 2014 σε δύο διαφορετικές σεζόν, συνολικά 21 παιχνίδια. Στην Μαρκό είναι από τις 21 Ιανουαρίου του 25, 30 παιχνίδια έχει συμπληρώσει. Μάλιστα έχει ξεκινήσει με το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Και τα δύο τα παιχνίδια εντός έδρας με Πασεραϊκό νίκη 1-0, με την Καλυθέα 2-1 στο κύπελο. Την πρώτη αγωνιστική ισοπαλία για τη Μαρκό 2-2 με την Κηφισιά. Είχε προηγηθεί η πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στην Ελλάς Σύρου για να μπει στην League Phase. Στο τέταρτο λεπτό αυτή η εκτέλεση του corner η μπάλα θα φύγει από την άμυνα του Άρη σε ένα χώρο που δεν είναι κάποιος παίκτης να διεκδικήσει. Έχουμε το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου είναι ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του. Με τον Χαρούπα να κατεβάζει τον Μπασίρου να γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Χαρούπας και Βοριαζίδης ήταν και οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν βρεθεί στο αρχικό σχήμα και κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη. Μάλιστα απόντος του Ράτσι των περιβραχιών του αρχικού, βλέπω το φορά σήμερα ο Βοριαζίδης. Μάλιστα στον νεαρό δόθηκε το περιβραχιόν. Να δούμε την προσπάθεια του Μπουσάι, το οποίο θα γυρίσει για το Μύρ. Θα βγάλουν άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει και ένας τραυματισμός στο κεφάλι. Πιάνει το κεφάλι του ο Στάμου. Είναι ο Δημήτρης Στάμου, 35χρονος στόπερ. Οπότε έχουμε διακοπή στο Κλέανδρος Βικελίδης στο 5.
0: Δυνατή η κίνηση πάντως, Γιώργο, το γεγονός ότι ο Βοριαζίδης φοράει το περιβραχιόνιο του Άρη. Είναι μια κίνηση συμβολισμού, θα έλεγα, έτσι.
3: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχει και ο Φαμπιάνο στην 11η, για παράδειγμα, θα μπορούσε να το φορέσει ο Φαμπιάνο. Προτιμήθηκε από τους συμπαίκτες του.
0: Ο Βοριαζίδης, Γιώργο, είναι και ένας από τους δύο πιτσιρικάδες, έτσι. Που...
3: γι' αυτό είπα νωρίτερα, είναι Χαρούπας και Βοριαζίδης. Είναι οι δύο νεαροί, οι δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2004 και μετά, που πρέπει να έχει κάθε ομάδα στην σύνθεσή της στον θεσμό του κυπέλου. Με τον Τιάμ, ο οποίος για δεύτερο σε σερί παιχνίδι, ενώ για το θεσμό του κυπέλου, παίρνει φανέλα βασικού, αυτή τη φορά δίπλα στο Φαμπιάνο. Τον είχαμε δει δίπλα στον Σούταλο στο παιχνίδι στην Τρίπολη και μάλιστα έχει αφήσει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Σενεγαλέζος, ο 18χρονος. Το λέγαμε και μαζί, Δημήτρης, εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, θυμάσαι. Ήταν πολύ καλός ήταν.
3: Να δούμε την προσπάθεια του Άρη. Με τον Μύρ πήγε να τσιμπήσει, έκοψε ο Κοπανίδης, η μπάλα θα φύγει. Ο Τιάμ και πάλι πρώτος στην μπάλα. Η Μαρκό όμως έχει κατοχή, όχι όμως για πολύ, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ ο Νεκούλ Αργεντίνος. Οπότε έχουμε πλάγιο για τον Άρη, θα το εκτελέσει ο Χαρούπας.
0: Γιώργο, να πούμε ότι είναι τελικό το αποτέλεσμα από τον Βόλο, από τη Μαγνησία. Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Τρίπολης, 0-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αντωνόπουλου πήρε το διπλό, με αυτογκολ του Πασαλίδη στο 50, με πέναλτι του Ρικαρδρίνιο στο 57 και στο 67 ο Παπακανέλος έκανε το τελικό 0-3.
3: Οπότε ο Αστέρας έφτασε στους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Νίκη σήμερα για τον Αστέρα, 4 βαθμοί. Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφει σήμερα με αυτό το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, διότι θυμίζω ο Άρης προέρχεται από 3 διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, χωρίς νίκη. Το βαρύ 5-0 απέναντι στην ΑΕΚ, 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη και ήττα από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι και για να βρει την αντίδραση που ψάχνει πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά και γιατί βαθμολογικά σε αυτήν τη διαδικασία του κυπέλου, σε αυτή τη φάση του κυπέλου, μετράει πάρα πολύ αν ο Άρης καταφέρει να φτάσει και αυτό στους 4 βαθμούς. Πρώτα θα ψάξει τη νίκη και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες του αγώνα, ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι, μπορεί να ψάξει και ένα μεγαλύτερο σκόρ. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιστρέψει στις νίκες. Με τον Κουαμέ να έχει κατοχή της μπάλας, θα αποφύγει τον Κοπανίδη. Ο Κουαμέ κάνει πολύ ωραία κίνηση, συγκλίνει στον άξονα, ωραία συνεργασία με τον Πετρίς. Η παράλληλη πάσα, ο Πετρίς θα βγάλει μια σέντρα για τον Μπουσαΐτ, αυτός έξω αριστερά θα κάνει το κοντρόλ, έχει βγει εκτός περιοχής, είναι ο Κοπανίδης επάνω του. Ο Μπουσαΐτ θα σεντράρει, θα φύγει όμως από το πόδι του Στάμου η μπάλα από την περιοχή και ακόμη πιο μακριά, σε ένα χώρο που ήταν ο Τιάμ. Έκανε το κοντρόλ, έχουμε όμως φάουλ για τη Μαρκό κατοχή για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης μπροστά σε λιγοστό κόσμο. Θυμίζω ότι η θύρα 1 και η θύρα 9 πάντως στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι κλειστές σήμερα και οι κάτοχοι των διαρκείας αυτές τις θύρες επέλεξαν να πάνε είτε στη 2, είτε στην 7, είτε στην 3.
0: Γιώργο, επειδή στέλνουν αρκετοί ακροατές μηνύματα, να πει ξανά ο Κώστας ο Πετρωτός τον τρόπο με τον οποίο μπορούν φίλοι ακροατές γενικότερα να έχουν εικόνα από το μάτς. Κώστα, πες τον τρόπο πώς μπαίνεις μέσα στο επιθετικό.
2: Λοιπόν, μπαίνετε σε ένα browser, γράφετε sky.gr κάθετος TV. Θα σας βγάλει στο site του Sky New αυτό ουσιαστικά, αλλά είναι και το, δείχνει και το πρόγραμμα της Υβριδικής. Πάνω δεξιά θα δείτε μια καρτέλα που λέει Άρης Μαρκό μετάδοση. Πατάτε εκεί και θα δείτε το παιχνίδι, έτσι. Για όσους δεν έχετε Smart TV.
3: Καλά κάνεις Κώστα και το αναφέρεις, γιατί είχε δημιουργηθεί παρόμοιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο θέμα και στο παιχνίδι που έδωσε ο Άρης με κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας.
2: Μα εμείς το φωνάζουμε Γιώργο 5 μέρες τώρα, γιατί είχε γίνει εκείνη τη μέρα και είχαμε πάρει πολλά τηλεφωνήματα.
3: Δεν μπορούσε κανείς να βρει τον τρόπο να δει το παιχνίδι, ναι όντως. Λοιπόν, ο Βοριαζίδης θα αφήσει πίσω στον Φαμπιάνο, αυτός ακόμη πιο πίσω στο Βέλιο. Είμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μαρκό 0-0 με τον Άρη, να έχει απλά κάποιες προϋποθέσεις, δεν έχει καταγράψει ακόμη τελική προσπάθεια. Ο Μπουσαΐτ θα γυρίσει στον άξονα, θα δώσει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κουβαλάει την μπάλα, βλέπει τις επιλογές του μπροστά κάθετα για τον Παλάσιος. Ο Κουαμέ βιάστηκε γιατί δεν έκανε κίνηση. Ο Πετρίς στα δεξιά βιάστηκε. Ο παίκτης του Άρη εδώ δεν βγαίνει καμία συνεργασία. Οπότε ο Θεοδωράκης θα επαναφέρει, θα δώσει συνέχεια. Ο 29χρονος τερματοφύλακας για τη Μαρκό. Θυμίζω ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος επέλεξε να αφήσει εκτός στο σημερινό παιχνίδι και τον Ελαραμπή και τον Σεμπά, προκειμένου να πάρουν ανάστηση ενδεχομένως, και τον Πέπε Καστάνιο κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθούν, να πάρουν ανάστηση λόγω απορφόρτησης, λόγω του προγράμματος που έχει η Μαρκό και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League 2, που έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκη με τον Πανσεραϊκό, νίκη με την Καλυθέα. Στο 10ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης η Μαρκό έχει κερδίσει ένα πλάγιο στα αριστερά στο ύψος της περιοχής του Άρη. Η σέντρα βγήκε, ο Βέλιο δεν βγήκε όμως καλά, παρά λίγο να έχουμε εδώ το λάθος και να το πληρώσει ο Άρης, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η κεφαλιά από τον παίκτη της Μαρκό. Ήταν ο Οικονομίδης που έκανε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Σε μια λαθασμένη έξοδο του Βέλιο η μπάλα έφυγε out. Βοριαζίδης μεταφέρει το παιχνίδι στον Τιάμ, αυτός δίπλα του στο χαρτί.

0: πίσω ο Τιάμ, ο Κάμτσης και κατά ανάγκη ο Γένσεν. Προφανώς υπάρχει έλλειψη, προφανώς υπάρχει εκεί κενό, δεν φρόντισε ο Άρης να το καλύψει νωρίτερα με κάποια μεταγραφή. Περίμενε τον Σούταρ μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έγινε η μεταγραφή του Σκοτσέζου, διότι δεν βρήκε την κατάλληλη φόρμουλα με τη Rangers για να λύσει το συμβόλαιό του. Έμεινε και αυτό στην σκοτσέζικη ομάδα, χωρίς να έχει χώρο και χρόνο στο πλάνο του προπονητή. Στο παιχνίδι μας τώρα ξανά ο Φαμπιάνο θα γεμίσει, θα απομακρύνει την μπάλα ο Μιλόγεβιτς. Ο Φαμπιάνο έχει κατοχή. Έκλεψε ο Άρης στη μεσαία γραμμή, πήρε μπάλα. Θα βγάλει ο Σμάλης όμως από την περιοχή του Θεοδωράκη. Και θα κερδίσει το φάουλ ο Νεκουλούμ. Ο Αργεντίνος πίσω από το χώρο του κέντρου, κάτω από το χώρο του κέντρου, αυτό το φάουλ για τη Μαρκό. Με τον Κωνσταντακόπουλο να έχει κατοχή. Θα ψάξει να βρει τον Κονομίδη. Δεν έβγαλαν συνεργασία οι φιλοξενούμενοι και τώρα ο Χαρούπας, ο οποίος προωθήθηκε, δεν ήταν καλό όμως το γύρισμά του για τον Κουαμέ. Έβγαλε ο Σμάλης, ήρθε ο Μιλόγεβιτς και ο Κοπανίδης από τα δεξιά με τον Οικονομίδη να αφήνει στον Νεκούλ. Ο Νεκούλ πιέζεται από τον Τιάμ, υπάρχει φάουλ, υπόδειξη φάουλ του Σενεγαλέζου πάνω στον Νεκούλ. Κατοχή για τον για τη Μαρκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά. Περιμένουμε να εκτελεστεί αυτό το φάουλ.
1: Γιώργο, από ό,τι βλέπω στην αποστολή της Μαρκό υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, που έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια και σε αλφαεθνική και σε β' εθνική και σε Super League 1 και σε Super League 2. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παύλος ο Κυριακίδης, ο Μπάμπης ο Παυλίδης νομίζω είναι στην αποστολή.
0: Άλλη μια, κακή έξοδο του Βέλιο, αλλά δεν ανησύχησε η αιστεία του Άρη, δεν έβγαλε φάση η Μαρκό, αλλά τώρα έχει ευκαιρία, δοκάρι, απίθανη ευκαιρία για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, το δοκάρι. Τράταξε το δοκάρι του Βέλιο και όλα ξεκίνησαν από μια λαθασμένη αντίδραση και του τερματοφύλακα του Άρη, αλλά και στην εξέλιξη της φάσης δεν βγήκε καλά η μπάλα από την άμυνα. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη Μαρκό, χαμένη από το Μιλόγεβιτς. Ο Μιλόγεβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Βέλιο. Πραγματικά τεράστια ευκαιρία. Ναι, είναι και ο Παυλίδης Δημήτρη, ο Μπάμπης ο Παυλίδης στην αποστολή, πρώην αρχηγός του Άρη. Έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο, θύτευσε και αυτός αρκετά χρόνια στους κυτρινόμαυρους και στα δύσκολα χρόνια, αλλά και στην επιστροφή του Άρη από στην Αλφα Εθνική το 2018 δεν είχε παραμείνει.
2: Γιώργο, υπάρχει βάρος στο παιχνίδι?
0: Όχι.
2: Όχι, γιατί όχι, η φάση όχι. Αυτή νομίζω έτσι πως την είδα λίγο θα ήταν οριακή. Ένα πλάνο είδαμε βέβαια στο πλασέ που έκανε ο παίκτης Μαρκό, αλλά σίγουρα θα ήθελε εξέταση, οπότε θα υπήρχε θέμα τώρα αν αυτό κατέληγε γκολ.
1: Πάντως πριν από τον γκολ, Γιώργο, όπως είπες και εσύ ξεκάθαρα, η δεύτερη έξοδος του Βέλιο ήταν και αυτή εντελώς άστοχη, έτσι.
0: Ναι, δύο
1: μάλλον δεν
0: φορά
1: ξεκίνησε καλά ο τερματοφύλακας του Άρη. Όντως, γιατί και στην πρώτη περίπτωση εμείς το βλέπουμε λίγο με καθυστέρηση βέβαια, αλλά αυτό εντάξει δεν έχει σημασία γιατί έχουμε εικόνα και στις δύο περιπτώσεις η έξοδη του ήταν πολύ κακές.
0: Ένα σούτ του Κουαμέ τώρα η μπάλα έφυγε εκτός εστίας, δεν ανησύχησε τον Θεοδωράκη. Στο 14 λοιπόν το δοκάρι του Μιλόγεβιτς. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 16ο λεπτό 0-0 είχαμε το δοκάρι στο 14 στην πρώτη μεγάλη στιγμή. Με τον Άρη να έχει στην εντεκάδα του, αν μετράω καλά, 8 αλλαγές. 8 αλλαγές έχει στην δεκάδα του, 7 ή 8. Να δούμε τον Παλάσιος. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να δώσει το φάουλ. Είναι μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Θα μπορούσε να υποδείξει παράβαση τον Παλάσιος. Θα χρειαστώ βέβαια και την δική σας βοήθεια που έχετε καλύτερη εικόνα από την τηλεοπτική μετάδοση. Σε πρώτο χρόνο πάντως φάνηκε να ανατρέπεται έξω από την περιοχή ο Παλάσιος. Καλύτερα θα το δείτε και εσείς από το
2: περιμένουμε το πλάνο.
0: Το τηλεοπτικό
2: να πούμε βέβαια, το δοκάρι βέβαια. Ήταν καθαρή φάση γιατί έδειξε ένα replay τώρα και καλυπτόταν ο Μιλόγεβιτς, τον είπε στον επιθετικό της Μαρκό.
0: Ναι, ναι.
2: Καλυπτόταν. Περιμένουμε τώρα να δούμε το πλάνο γιατί είμαστε λίγο πίσω στους χρόνους εμείς.

0: Τι πίσω, λίγο πίσω.
1: Θα το δούμε.
0: Ακόμα είμαστε στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κάνει την επίθεση ο Άρης.
1: Όχι, απ' έξω.
2: Λοιπόν, όχι, για απ' έξω το είπα, ούτως ή άλλως. Είπα ότι είναι απ' έξω.
1: Α, λες αν είναι φάουλ.
2: Για φάουλ είπα.
1: Νομίζω είναι, θα το δούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι φάουλ. Θα το δούμε το replay.
2: Ναι.
1: Όχι, εδώ είναι η προηγούμενη φάση.
0: Όχι, αυτή είναι.
1: Αυτή είναι, ναι. Φάουλ είναι, καθαρό φάουλ είναι. Το βρίσκει.
2: Βρίσκει, έτσι.
1: Το βρίσκει με το αριστερό το πόδι. Με το
2: δεξί βρίσκει. Και είναι σε πολύ καλό σημείο, είναι ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο της περιοχής. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται 17ο λεπτό στο 14 το δοκάρι για τη Μαρκό με τον Τιάμ, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη τρόπο ανάπτυξη να γίνει απειλητικός, να μπορέσει να διασπάσει την άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας. Με το Χαρούπα τώρα να κερδίζει στο χώρο του κέντρου, θα κερδίσει το φάουλ εδώ ο νεαρός ο Κώστας Χαρούπας. Με τον Μπουσαΐτ εκτέλεσαν γρήγορα οι κυτρινομαυροί. Μπουσαΐτ από τα αριστερά κρατάει μπάλα, απέξει παράλληλα στον Κουαμέ. Κουαμέ δεν βρήκε το χώρο, θα ανοίξει τώρα στον Μπουσαΐτ αριστερά. Ωραία ενέργεια, τρίπλα του Μπουσαΐτ. Η σέντρα του Μπουσαΐτ, σέντρα σούτ ήταν χαμηλά. Θα διώξει ο Σμάλης κόρνερ για τον Άρη. Το πρώτο στο παιχνίδι στο 18 από την αριστερή πλευρά. Όπως επιτίθεται ο Άρης, το πρώτο ημίχρονο στην εστία που βρίσκεται μπροστά στη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης. Για όσους δεν έχουν εικόνα, ο Μπουσαΐτ θα το εκτελέσει από τον Γκαρέπ, του Γιαννιώτα, του Μανού Γκαρθία. Αυτός θα εκτελέσει αυτή τη στατική φάση του, που κέρδισε ο Άρης στο κόρνερ, που κέρδισαν οι κυτρινόμαυροι από τα αριστερά. Περιμένουμε από τον Μπουσαΐτ στο 18-0-0. Εκτελεί ο Μπουσαΐτ, κακή εκτέλεση, λίγο αδυναμή ήταν η εκτέλεση και χαμηλά, δεν βγάζει κάτι ο Άρης. Μπουσαΐτ θα βγάλει άλλη μια σέντρα τώρα προς την περιοχή με το Θεοδωράκι να βγαίνει σε δεύτερο χρόνο με τις γροθιές και να απομακρύνει σε πλάγιο από την απέναντι πλευρά, από την δεξιά δηλαδή του Άρη, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, λίγα μέτρα πιο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ, οπότε ο Άρης μένει στην περιοχή και μένουν και τα ψηλά κορμιά του Άρη μέσα στην περιοχή του Θεοδωράκη για αυτή την εκτέλεση του πλαγιού από τον Πετρής. Δυνατά φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Κουαμέ διεκδικεί, δεν μπόρεσε όμως. Ο Φαμπιάνο δίνει και πάλι στον Πετρής. Για τον Φαμπιάνο στο 19ο λεπτό. Κουαμέ έξω από την περιοχή, κλείστηκε, έχασε. Πετρής για τον Παλάσιος. Παλάσιος γυρίζει, θα διώξουν και πάλι με τον Κοπανίδη οι φιλοξενούμενοι. Ο Άρης έχει τώρα την κατοχή της μπάλας με τον Τιάμ πίσω από την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Κυκλοφορεί ο Άρης, ψάχνει την τελική πάσα, ψάχνει την τελική προσπάθεια με τον με τη Μαρκό να έχει το δοκάρι στο 14.
0: Είναι και μοναδική ευκαιρία, Φαντιάνο,
2: η μοναδική,
0: Γιώργο,
2: ευκαιρία στο παιχνίδι, ναι, ναι. Η μοναδική ευκαιρία μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μπουσαΐτ θα κατεβάσει αριστερά, έκανε κίνηση και ο Χαρούπας, συγκλίνει ο Μπουσαΐτ, κάνει μια τρίπλα, συγκλίνει στον άξονα Μπασίρου και τώρα ο Χαρούπας. Μπουσαΐτ, Χαρούπας, ωραία, Μπασίρου μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε να αποφύγει όμως και τον προσωπικό του αντίπαλο. Μπασίρου θα βγει άμυνα με τον Νεκούλ να έχει κατοχή. Χαρούπας έκλεψε, Νεκούλ σε δεύτερο χρόνο, ανάκτηση κατοχής. Μιλόγεβιτς, Ντέτλερ και Στάμου. Ο αρχηγός για τη Μαρκό, δεν ήταν καλή η πάσα του. Αυτή η πρόθεση της μπάλας στην επίθεση. Ο Άρης θα πάρει κατοχή 21ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Μαρκό 0-0. Τιάμ θα αφήσει δίπλα του στον Φαμπιάνο. Κινείται ανάμεσα σε Φαμπιάνο, Πετρής και ο Βοριαζίδης για στήριγμα η μπάλα στον Πετρής. Λάθος από τον Μύρο, ο οποίος το λέγαμε και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, αλλά και με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι με τον Αστέρα, δεν έχει δώσει ακόμη αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Ελάχιστα πράγματα, πολύ ελάχιστα πράγματα ακόμη από τον Μύρ. Μπασίρου, ο οποίος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έδειξε τρομερή αφέλεια, στη φάση που ο Άρης δέχεται την, το δεύτερο γκολ. Ο Κουαμέ θα πέσει εκτός περιοχής. Μετά από ένα τζατζάρισμα το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται με τον Μπουσαΐτ να αφήνει στο Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης για τον Τιάμ, αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει μπάλα για τον Μπασίρο. Μπασίρου για τον Φαμπιάνο. Θα βγάλει ο Στάμου την άμυνα. Ο Άρης συνεχίζει την επιθετική του προσπάθεια με τον Πετρίς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Πετρίς.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε κάποιο θέμα μάλλον με τη σύνδεση, όχι από καταστάσεις.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Κομπλέ.
2: Υπάρχει φάουλ πάνω στον Πετρίς, φάουλ σε καλό σημείο στη γωνία της μεγάλης περιοχής, 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μύρνα είναι στην μπάλα, είναι και ο Χαρούπας, ο οποίος κινείται δεξιά. Θα φύγει τώρα από εκείνη την πλευρά, είναι έξω από την περιοχή, ξαναπάει προς τα δεξιά για να υπάρχει ένα στήριγμα στην δεξιά πλευρά. Ο Μυρ πάντως είναι στην μπάλα, επαναλαμβάνω, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πολυπρόσωπο το τείχος του Θεοδωράκη. Για να δούμε την εκτέλεση του Μυρ από... με το δεξί. Ο Ισπανός ετοιμάζεται να εκτελέσει, λογικά θα γεμίσει, να δούμε όμως. Όχι, στην εστία, εκτός εστίας, ενώ πήγε να σημαδέψει την εστία, δεν βρήκε. Η μπάλα κατέληξε εκτός, χωρίς να ανησυχήσει τον Θεοδωράκη. Αυτή η εκτέλεση φάουλ από τον Ράφα Μυρ στο 23ο λεπτό. 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης και Μαρκό.
0: 81-19, Γιώργο, είναι η κατοχή της μπάλας, αλλά εντάξει, αυτή είναι αριθμή.
2: Η μεγαλύτερη φάση ανήκει έτσι,
0: στο, στη Μαρκό, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί και η μεγάλη φάση ανήκει στη Μαρκό.
0: Δεν έχει κάνει 15, ακόμα ευκαιρίες ο Άρης. Δεν έχει κάνει.
2: Όντως,
0: ακόμα,
2: δεν έχει τελική προσπάθεια προς την εστία ακόμη ο Άρης. Να δούμε τον Μπουσαΐτ τώρα. Από τα αριστερά κάνει κίνηση ο Κουαμέο Μπουσαΐτ. Και πάλι σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, σέντρα σουτ. Πολύ κακή η προσπάθεια από τον Μπουσαΐτ. Την μπάλα θα φύγει εκτός στο 24.
0: Τώρα που είδαμε το φάουλ, πάντως, Γιώργο, δεν ήταν κακό, έτσι. Δεν ήταν κακό εκτέλεσμα, ήταν καλή εκτέλεση από το Μύρα, αλλά εντάξει. Η μπάλα πέρασε out.
2: Πέρασε out η μπάλα, ναι, δεν καταγράφηκε και εδώ τελική.
0: Και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ευκαιρία.
2: Και δεν μπορεί να εκτελεστεί. Έτσι ακριβώς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιρία.
0: Δεν μου λες, Γιώργο, τώρα, μιας και εντάξει, έχεις και τον μυαλό στο παιχνίδι, από τους παίκτες που απέκτησε ο Άρης, υπάρχει κάποιος που έχει κάνει ένα κλικ παραπάνω?
2: Ακόμη όχι.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Γιατί...
2: Ακόμη όχι.
0: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Όχι, το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακόμη κανένας δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο του, στη θέση του, στις προσδοκίες, όπως θέλεις πες το. Δηλαδή,
0: μόνο βασίου, λίγο Κουαμέ από πέρσι. Έτσι, ο Κουαμέ, ο οποίος ήταν πέρσι, βέβαια.
2: Ναι, μιλάμε για παίκτες που.
0: Ναι, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, κανείς, ναι, κανείς. Μυρ, Χόγκλα, Μπασίρου.
2: Εντάξει, ο Χόγκλα. Και αυτός, ο Χόγκλα, ναι. Ο Χόγκλα είναι από πέρυσι και προέρχεται, ναι, από εγχείρηση.
0: Σωστό.
2: Δεν έχει πει ακόμη.
0: Έχει δικαιολογία.
2: Ουσιαστικά στο πλάνο. Σούταλο.
0: Σούταλο.
2: Βέλιο. Ο Βέλιο.
0: Α, ίσως ο Βέλιο λίγο. Ναι,
2: καλές αντιδράσεις. Ναι. Ναι, αλλά και αυτός έχει μια αστάθεια σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά ναι, από αυτούς μπορείς να πεις ότι ο Βέλιο είναι ο μοναδικός ο οποίος δείχνει πράγματα.
1: Πάντως η Μαρκό είναι καλή ομάδα.
2: Είναι καλή ομάδα, ναι.
1: Εγώ την βλέπω να τη χτυπάει την άμυνα.
2: Έχει βλέψει.
0: Την άνοδο λε. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησε και με δύο νίκες. Ναι,
1: okay. Και ο Πανιώνιος, αλλά έχει παίξει νομίζω και πιο πιστικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, έχει και έμπειρους παίχτες, έχει και καλούς παίχτες.
1: Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος?
0: Παρτοκαπνισμένο προπονητή. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό λέγαμε, Γιώργο, πριν από το παιχνίδι ότι δεν είναι εύκολο, ναι, το μάτς.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο. Ο Άρης πρέπει να το πάρει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και βλέπουμε ότι ήδη.
1: Εγώ περίμενα, Γιώργο, ειδικά... πάντως περίμενα να βάλει το Μωρόν σε αυτό το μάτς. Να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω.
2: Και εγώ περίμενα, αλλά εντάξει, λογικά το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί
1: η λογική λέει ότι τώρα θα αρχίσει να παίζει βασικό στα μάτια παραδείγματος, έτσι δεν είναι?
0: Ποιος?
2: Εντάξει, κοίταξε, όχι επειδή έβαλε ένα γκολ. Το είπε
1: επειδή
2: και ο Μιχάλης
1: Γρηγορίου. Πάει καλά, δεν είναι θέμα γκολ.
2: Πάει καλά, πού πάει καλά. Ένα γκολ έβαλε, εντάξει.
1: Εντάξει, και στην Τούμπα όμως του ήρθε μια. Έκανε μια φάση, ρε παιδί μου.
2: Ναι, έκανε μια φάση. Όχι, θέλω
1: για
2: να σου
1: όσο
2: πω
1: έπαιξε,
2: ότι...
1: ήταν ο πιο απειλητικό αυτό.
2: Θέλω να σου πω, με βάση αυτά τα οποία είπε και ο ίδιος ο Γρηγορίου μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, τον γκολ που πέτυχε, την ερώτηση που το έκανα για τον, ναι, Μόρον, ναι, ότι αξιολογείται καθημερινά στις προπονήσεις. Το τελευταίο 15ήμερο μου έχει δείξει πράγματα και γι' αυτό το έδωσα χρόνο και αν συνεχίσει.
1: Είναι,
2: θα το δίνω και
1: τον αισθάνεται η αντίπαλη άμυνα αυτό.
0: Εγώ.
2: Προφανώ. Το έλεγα και με τον Δημήτρη, θυμάσαι, Δημήτρη, την επόμενη εβδομάδα, ότι ο Μόρον είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη. Μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη, ο καλύτερος επιθετικός με βάση και τους αριθμούς που έχει περάσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια στην σύγχρονη ιστορία. Από τη στιγμή που είναι στο ρόστερ, του δίνει την ευκαιρία του Μωρόν.
0: Γιώργο, εγώ θα τον έβαζα βασικό στην Τούμπα, να ξέρεις.
2: Όχι, και καλά.
0: Δηλαδή,
2: εντάξει.
1: Άρα, έχουμε δει γυρίσματα σε παίκτες που ήτανε, είχαν βγει εκτός πλάνου και ξαναμπήκαν.
0: Ναι, δεν καλά, 100%. Σε όλους τους.
1: Ούτε να σου πω και κάτι. Ούτε ο Άρης πρέπει να απολογηθεί αν τον χρησιμοποιήσει ξανά.
2: Μα εννοείται.
1: Εννοείται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι καλός παίκτης.
2: Ακριβώς. Ούτε θα απολογηθεί αν τον ξαναχρησιμοποιήσει, ούτε απολογείται επειδή παίρνουν περισσότερο χρόνο άλλοι ποδοσφαιριστές. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, Κώστα, πάνω σε αυτό που λες, για μένα είναι ο Σούντμπεργκ. Ο Σούντγκρεν και λέει ο Σούντμπεργκ. Θυμάσαι τότε με τον Μάτζιο που ήταν εκτός.
1: Το ίδιο είχε γίνει και με τον Κουέστα κάποια στιγμή.
2: Όχι με τον Μάτζιο, πριν το Μάτζιο.
1: Ναι, και με τον Κουέστα έχει γίνει κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Είχε γίνει εκτός, ξαναμπήκε και έγραψε ιστορία ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα.
2: Όχι, να σου πω ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επειδή ανέφερε τον Κουέστα και μου το έφερε στο μυαλό. Ο Αθανασιάδης πέρυσι.
0: Ναι, που δεν ξεκίνησε και καλά.
1: Σωστό, ναι. Και κατέληξε
2: Μα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Αθανασιάδης παίζει το πρώτο παιχνίδι με την Αράς. Που είχε εν μέρη κάποια ευθύνη στα γκολ που δέχεται ο Άρης. Αποφασίζει ο Άρης να ξεκινήσει με το Μάικιτς το επόμενο παιχνίδι με την Αράς στο δεύτερο εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παίρνει ο Μάικιτς κάποια λεπτά χρόνο συμμετοχής και μετά έρχεται ο Αθανασιάδης στο προσκήνιο. Και δεν χάνει τα γάντια βασικού για το υπόλοιπο της σεζόν. Και ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης της σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Άρη.
1: Ήτανε.
0: Ο κόσμος τον ψήφισε καλύτερο.
1: Ήταν αυτός που στο κακό διάστημα διασώθηκε.
2: Που στην αρχή, μετά από ένα παιχνίδι, τον έβγαλες εκτός. Μετά από ένα παιχνίδι, τον έβγαλες εκτός. Όταν επέστρεψε, ήταν αυτός που διασώθηκε ακριβώς.
0: Αλλά ο Μωρόν, όπως είπες, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή, γιατί πιστεύω ότι και αδικεί και ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν ξέρω τι
2: με αυτό το έχουμε πει 100 φορές. Ότι ο ίδιος
0: αδικεί.
1: Ο Μωρόν κάποια στιγμή είχε το μυαλό του στη μεγάλη μεταγραφή.
2: Στο να φύγει.
1: Δεν του ήρθε μεγάλη μεταγραφή, επηρεάστηκε. Okay.
2: Εννοείται. Μα αυτό είναι. Εκεί οδηγούμαστε σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι προφανώς και επηρεάστηκε γιατί όντως περίμενε τη μεγάλη μεταγραφή, είτε γιατί το έταξαν οι μάνατζερ του. Πολύ, πολύ πιθανό αυτό που λέμε, μου φουσκώνουν τα μυαλά.
1: Κοίταξε, μπορεί και ο Άρης να την περίμενε τη μεγάλη μεταγραφή από ένα σημείο.
2: Όχι, και ο Άρης την περίμενε. Και ο Άρης
0: σίγουρα την περίμενε, Σικώστα, σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί. Γιώργο,
2: βάζουμε και τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Απλά από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί και ο ίδιος μένει στον Άρη, έτσι δεν φεύγει. Αφού μένει στον Άρη, λοιπόν, δώσε ό,τι καλύτερο μπορείς, δώσε ό,τι έχεις.
2: Και να πάρεις την ευκαιρία σου.
0: Να πάρεις την ευκαιρία σου και να γίνεις και πάλι αγαπητός στον κόσμο, γιατί ήσουν αγαπητός. Ήσουν που λένε για πολλούς φίλους Αργανούς, μου λέγανε για τον Μωρόν. Από τη στιγμή που μένεις στην ομάδα, δίνεις το καλύτερο σου αυτό.
2: Είναι από τους παίκτες σημεία αναφοράς. Και δεν υπάρχει άλλος επιθετικός τα τελευταία χρόνια. Έτσι.
0: Και δεν υπάρχει και άλλος επιθετικός τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίταξε, ο Μωρόν είναι ένας παίκτης, σας το πω εγώ που το βλέπω απ' έξω ουδέτερα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδωσε προσωπικούς βαθμούς στον Άρη. Υπήρχαν μάτς
0: σίγουρα
1: που ο Άρης δεν ήταν καλός. Ναι. Έπαιρνε την μπάλα ο Μωρόν, έκανε μια ενέργεια, ένα σούτ μακρινό και έπαιρνε ο Άρης.
0: Αυτό είναι επιθετικός για μένα.
1: Ναι. Αυτό με δείχνει αξία.
2: Με την Τρίπολη.
1: Αυτό είναι αξία. Έτσι. Ναι. Σωστό, με την Τρίπολη. Ναι, είναι φρέσκο το παράδειγμα.
2: Μία επαφή με στην περιοχή με την μπάλα και γκολ. Αυτή είναι η δυνατότητα την οποία έχει ο Μωρόν και δεν την έχουν άλλοι παίκτες στο ρόστερ του Άρη. Όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, όχι μόνο στο φετινό.
1: Πάντως διακρίνω μια.
2: Σε τέτοιο βαθμό.
1: Διακρίνω μια απογοήτευση στον Άρη.
0: Αυτό θα έλεγα ακριβώς τώρα, γιατί βλέπω τώρα.
1: Δεν ανεβάζει τέμπορες.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Α, εσύ λες για το τέτοιο λες. Εγώ λέω για τον κόσμο, Γιώργο.
1: Όχι για την ομάδα.
0: Εγώ για τον κόσμο λέω. Ότι βλέπω ότι ο κόσμος έχει ξενερώσει πάρα πολύ, φίλοι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό βλέπω.
2: Από πέρυσι κρατάει αυτό, Δημήτρη.
0: Ξεκίνησε με τις δύο νίκες.
2: Και θυμάστε ότι συζητούσαμε μαζί ότι τα αποτελέσματα μπορεί να γυρίσουν λίγο το κλίμα, όχι να το ανατρέψουν εντελώς.
0: Κάτι πήγε να γίνει στην αρχή.
2: Αυτό
0: δεν
2: γίνεται πλέον στον Άρη να ανατραπεί εντελώς το κλίμα. Αλλά μέσα από τα αποτελέσματα, μέσα από τις νίκες, θα μπορούσε να ανατραπεί το κλίμα και το είδαμε αυτό. Γιατί οι δύο πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, ρε Γιώργο, γιατί άμα δεν έχανε στην ΑΕΚ, άμα δεν έχανε στην Τούμπα.
2: Έτσι, το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα, τα γκολ που έβαλε, έδωσαν λίγο αισιοδοξία και ελπίδα στον κόσμο. Αλλά ήρθε πρώτον το χαστούκι το τεράστιο με την ΑΕΚ, τα πέντε γκολ. Και όχι μόνο τα πέντε γκολ, και ο τρόπος που ήρθαν τα πέντε γκολ. Έτσι.
0: Μετά είναι βαρύ το 5-0, είναι βαρύ.
2: Μετά ήρθε μια μέτρια εμφάνιση με τον Αστέρα και κατάφερε σε έσω στο βαθμό. και έρχεται και το παιχνίδι στην Τούμπα. Ανεξάρτητα από το θέμα της διαιτησίας, προφανώς ο Άρης έχει κάτι δίκιο να φωνάζει, και επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ, για την κόκκινη κάρτα στο Ζαφίρι. Mm-hmm. Έχω μόνο αυτή την φάση θα βάλω.
0: Ναι.
2: Που είναι σωστή και έπρεπε να δοθεί, που είναι λαθασμένη και έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Άρης είχε ένα καλό μισάωρο και από εκεί και πέρα επηρεάστηκε, νομίζω, γενικότερα και η ψυχολογία της ομάδας. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε και κάτι.
1: Κοίταξε, για να μην γινόμαστε, όπως λέει και ο Τριγκέρι, νιχελιστές. Ο Άρης φέτος τώρα μπορεί να περνάει μια δύσκολη περίοδο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό όμως που βγάζει φέτος με την ομάδα την περσινή. Φέτος βλέπεις κάποια πράγματα. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Έχει μια δομή. Ναι, ναι.
0: Εννοείς για την ομάδα του Χιμένες τώρα, Κώστα, εσύ.
1: Εννοώ και για τον Ζουνίδη την ομάδα πέρυσι.
2: Και τον Ζουνίδη.
1: Ναι, δεν συγκρίνεται ο Άρης. Έχει μια κατεύθυνση. Απλά πρέπει να σφίξει ανασταλτικά. Έχει πράγματα να διορθώσει.
2: Να δούμε λίγο την προσπάθεια με τον Κουαμέ μες στην περιοχή. Πήρε την μπάλα του Μπουσάιτ. Κουαμέ καθυστέρησε το σουτ, την μπάλα out. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη από το σουτ του Μπασίρου στο τελείωμα της φάσης, γιατί υπήρχε ένας συνδυασμός του Μπουσαίτ με τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ καθυστέρησε, κλείστηκε, δεν είχε την επιλογή και τον τρόπο να γυρίσει το σώμα του προς την εστία να εκτελέσει. Έδωσε στον Μπασίρου έξω το σουτ του, όμως ήταν χαμηλό, αλλά κατέληξε εκτός εστίας. 32ο λεπτό αυτή. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη στο παιχνίδι. Πάνω σε αυτό που συζητούσαμε πριν δημιουργηθεί αυτή η φάση με τον Μπασίρου, όντως ο Άρης δείχνει ότι έχει μια κατεύθυνση, έχει μια αρχή, μέση, τέλος ακριβώς, αλλά ακόμη ξέρετε τι, δεν έχει καταφέρει, επειδή ακριβώς ήρθανε και παίκτες μετά την προετοιμασία και παίκτες εν δυνάμει βασικού σχήματος, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τον Μιρ, μιλάμε για τον Μάνου Γκαρθία, για τον κεντρικό αμυντικό, ακόμη και για τον Μπασίρου. Έτσι,
1: ήταν καλό το σου τον Μπασίρου, τώρα το είδαμε εμείς πριν από λίγο.
2: Για τον Ρίτσαρντς αριστερά, για τον Βέλιο στο τέρμα, παίκτες οι οποίοι ήρθαν μετά την προετοιμασία και πάλι. Και δεν έχει καταφέρει ο Άρης εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων και τη πίεση που υπάρχει για τα αποτελέσματα να αποκτήσει τη συνοχή αυτή, να αποκτήσει σταθερές και να έχει διάρκεια στο παιχνίδι.
1: Ο Ρίτσαρντς, εγώ που δεν τον ήξερα, Γιώργο, σαν παίκτη, όντως φάνηκε ότι είναι βαρύς. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, ότι έχει ποιότητα. Αλλά στην Τούμπα ήταν πολύ βαρύς. Έβλεπες ότι έχει κιλά παραπάνω.
0: Άρα λες ότι θέλει χρόνο αυτό.
1: Θέλει χρόνο, εννοείται. Δηλαδή αγωνιστικό
2: όπως
1: πρόβλημα.
2: Όλη η ομάδα πλέον
1: ναι,
2: θέλει
1: αυτό θέλει χρόνο, τον περιμένει. Αυτό που είναι πρόβλημα που πρέπει να το λύσει είναι ότι έπαιρνε την μπάλα ο Σούταλο με το δεξί από τα αριστερά.
2: Να δούμε λίγο την προσπάθεια. Offside. Εδώ τώρα θέλω την απαραίτητη. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε.
0: Εδώ ακόμα βλέπουμε την επίθεση τη Μαρκό. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε εικόνα. Κώστα.
2: Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με πρώτο έτσι μάτι.
0: Είμαστε ακόμα στη φάση με τον Φαμπιάνο που έκανε το φάουλ.
2: Λοιπόν,
0: 33 είμαστε, Γιώργο, ή παραπάνω.
1: Τώρα εκεί πρέπει να
2: είναι 34.
0: Εντάξει,
2: 33 και 39 έχουμε. 33 και 40.
0: Εμείς είμαστε ακόμα.
1: Είναι 40, δεν θέλω να πεις. Τώρα δεν δούμε τη φάση.
2: Ωραία, για να δείτε λίγο τη φάση.
0: Νομίζω δεν είναι offside.
1: Οριακή φάση.
0: Αν εννοεί αυτό, νομίζω.
1: Οριακή φάση. Πρέπει να δούμε replay. Ναι, είναι οριακή. Εγώ το φοβάμαι το μάτς μην έχει καμιά φάση και συζητάμε που δεν έχει VAR. Το φοβάμαι. Ναι.
0: Γιατί έχει γραμμή.
1: Για να δούμε. Όχι, εδώ καλύπτεται.
0: Αφού σε είπα, φαίνεται
1: και φαίνεται
0: με γυμνό μάτι φαίνεται ότι καλύπτεται.
1: Κακή απόφαση. Πολύ κακή. Και να σου μισό λεπτό.
0: Τι?
1: Γιατί να τον κατηγορήσει το βοηθό τώρα, αφού δεν έχει VAR.
0: Και ποιο να κατηγορήσει τώρα, Κώστα.
1: Θέλω να σου πω. Αν είχε VAR
0: ναι.
1: και να το έχανε, θα το άφηνε. Θα τελείωνε η φάση και θα την βλέπανε. Κατάλαβε να σου πω.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Δηλαδή για μένα είναι λάθο η ζήτηση του Άρη αυτό. Βάλε VAR, εγώ άρεσε. Βάλε VAR, δεν μπορεί να μην πληρώσει το VAR.
2: Συμφωνώ 100%.
1: Σε παρακαλώ, 100%. Τώρα κάτσε. Να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Εντάξει, ναι, φυσικά εννοείται. Καλά κάνεις. Μα έτσι πρέπει να τα λέμε, ναι. Δεν υπάρχει offside.
1: Όχι,
0: το χέρι να είναι μπροστά
1: φαίνεται,
0: δεν υπάρχει.
1: Φαίνεται, είναι καθαρό.
0: Δεν υπάρχει offside και βγαίνει
1: εγώ
0: και μπροστά.
1: Όχι, έπαιρνε γκολ τώρα.
0: Τέσσερις με έναν είναι.
1: Μισό λεπτό, αυτό πάει για γκολ.
0: Πάει για γκολ, φυσικά. Αφού έχει τέσσερις με δύο.
1: Ο κόπτης σου λέει δεν έχω VAR, δεν περιμένω. Έκανε λάθος.
2: Ενώ έκανε λάθος πριν. Καλό σουτ από τον Κοπανίδιο, ο Βέλιο έπεσε στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε και ο Άρης έχει την ευκαιρία σε μια γρήγορη μετάβαση. Ο Παλάσιος όμως χαλάει αυτή την αντεπίδεση που έβγαλε ο Άρης, κόπηκε ο Αργεντίνος. Έχουμε το πλάγιο τώρα που εκτελέστηκε γρήγορα από τα δεξιά. Παλάσιος θα σεντράρει, κακή σέντρα του Παλάσιος. Κόπηκε από τον Μιλόγεβιτς, ξανά ο Αργεντίνος. Ο Μιρ, πάρα πολύ κακή και η προσπάθεια του Μιρ γενικώς. Με τον Βοριαζίδη να βγάζει τη σέντρα, μπλόκαρε ο Θεοδωράκης στο 36. Άρα δηλαδή, Κώστα, το είδες ξανά και δεν υπάρχει offside.
0: Εσύ Γιώργο, σου λέω με γυμνό μάτι το είχα δει και τώρα το επιβεβαίωσα ξανά. Δεν υπάρχει offside στη φάση. Ναι. Μα αφού φεύγουν και 4 με 2 στην ουσία, είναι πολύ καλή ευκαιρία για γκολ. Δεν ξέρω. Τώρα ο Κώστας λέει ότι δεν φταίει ο βοηθός. Εντάξει, φέρει και αυτό σε ευθύνη βέβαια. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα θέμα. Πού πήγε, έφυγε, τώρα λίγο πήγε και λίγο έξω. Γιατί θέλω να ρωτήσω για το πόσο κοστίζει το VAR. Κάπου πήγε. Να ρωτήσω πόσο κοστίζει το VAR για ένα παιχνίδι, τουλάχιστον όπως είναι αυτό. Γιατί και ναι, αυτό είναι έτσι ένα θέμα. Ναι. Έβλεπα τις μεταγραφές που έκανε ο Άρης. Μέχρι στιγμής Μυρ δεν έχει προσφέρει, έτσι. Πετρής, ναι, λίγα πράγματα.
2: Λίγα πράγματα. Κοίτα, είχε ξεκινήσει στα πρώτα παιχνίδια μετά από τη στιγμή που ήρθε ο Ρίτερς και μπήκε στο πλάνο. Χρησιμοποιεί το Φαντιγκά ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντάξει, και ο Ορθαπράτη. Αν και ο Πετρής στα μάτς που έπαιξε, εντάξει, δεν ήταν τόσο αρνητικός όσο άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Συμπαθητικός θα έλεγες δηλαδή. Ντέλε Μπασίρου.
2: Όχι.
0: Παλάσιος.
2: Όχι, ακόμα Διαλό. Δεν έχει προσφέρει. Εντάξει, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Διόπ.
2: Το Σανούση λες. Ούτε αυτός.
0: Τιάμ. Στην Τρίπολη τον είδαμε.
2: Διόπ Ταυσίρα έχει δοθεί δανεικό στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Σωστό. Απλά διαβάζω τώρα τις μεταγραφές από το θέμα του Γιώργου. Γι' αυτό Σούταλο είπαμε λίγα πράγματα. Ο Μανού Γκαρθία επίσης δεν έχει προλάβει να δείξει κάτι.
2: Δεν έχει προλάβει ακόμη να δείξει το πρόσωπο και την αγωνιστικότητα που είχε ο Μανού Γκαρθία της πρώτης θητείας. Θα μου πεις, ξέρει το περιβάλλον, αλλά δεν ξέρει την ομάδα ακόμη. Ήρθε σε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Θέλει και αυτό το χρόνο του.
0: Ναι. Εντάξει, ο Βέλιο που είπαμε ότι έχει δείξει έτσι λίγο κάποια πράγματα.
2: Από αυτούς ο μοναδικός.
0: Ναι. Και Μπρούμα και Ρίτσαρντς, αυτοί είναι οι παίκτες που πήρε ο Άρης το καλοκαίρι.
2: Μπρούμα ενσωματώθηκε μόλις χθες. Ναι. Προπόνησε, ναι. Χθες έκανε την πρώτη προπόνηση. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε μετά τη διακοπή. Ναι. Εκτιμώ ότι θα δούμε τον Μπρούμα. Γιατί αξιολογείται και η αγωνιστική του κατάσταση. Θυμίζω ότι πέρυσι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Έκανε μόλις 3 παιχνίδια. Δεν έχει δηλαδή, δεν προέρχεται από γεμάτη σεζόν. Γι' αυτό θα γίνει και αξιολόγηση. Θα τον βοηθήσει βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση και γενικώς όλο τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου το γεγονός ότι ακολουθεί μεγάλη διακοπή. Και εδώ θα πάει ο Μιχάλης Γρηγορίου για μια δεύτερη προετοιμασία, να το πω έτσι, με παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στο πλάνο του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Προσθέθηκαν αργότερα, μόλις ολοκληρώθηκε δηλαδή. Και αυτό ξέρουμε κάθε χρόνο, όχι μόνο για τον Άρη, για κάθε ομάδα είναι δύσκολο, ειδικά για κάθε προπονητή, να καταφέρουν να δώσουν ταυτότητα σε μια ομάδα που συνεχώς προστίθενται νέα πρόσωπα, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Άρης ακόμη χρειάζεται τον χρόνο του. Και είναι καλό το γεγονός ότι ακολουθεί αυτή η διακοπή μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο.
0: Θα βοηθήσει νέες ομάδες οι οποίες έχουν αποκτήσει παίκτες τελευταία, αλλά και ομάδες που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές. Έτσι, γιατί και τον Ηρακλή θα τον βοηθήσει αυτό.
2: Ναι, 100%.
0: Που είναι μια νέα ομάδα. Τρεις εβδομάδες είναι όντως ένα. Εντάξει, δεν είναι σούπερ διάστημα, αλλά είναι πολύ μεγάλο διάστημα σε σχέση με, ας πούμε, δύο εβδομάδες που ήταν συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Τώρα είναι τρεις εβδομάδες. Νομίζω ότι θα βοηθήσει όσο στο μέτρο του δυνατού.
2: Απλά το παράδοξο φέτος με τον Άργη, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας.
0: Δεν πειράζει.
2: Είναι ότι κράτησε έναν κορμό.
0: Ναι, αλήθεια είναι, ναι, κράτησε κορμό.
2: Και βλέπεις πάλι ότι συνεχώς βάζει νέα πρόσωπα στην εντεκάδα του και αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει τη συνοχή που θέλει και την ταυτότητα που θέλει ο προπονητής.
0: Απλά, δηλαδή ξέρεις, περιμένεις να σε βοηθήσουν.
2: Σαν ρόστερ, έτσι.
0: Ναι, όχι, περιμένεις να σε βοηθήσουν όμως και κάποιες δηλαδή τις μεταγραφές. Τις κάνεις και για να σε βοηθήσουν.
2: Τις κάνεις για να σε βοηθήσουν και να ανεβάσουν και το επίπεδο.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή, περίμενα τώρα από όλους αυτούς που συζήτησαμε, τουλάχιστον 2-3 από αυτούς, να δείξουν το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, να δώσουν μια όθηση. Θα μου πεις, έκανε 2 νίκες στα πιο δυνατά παιχνίδια, σε καλά παιχνίδια, να πάρεις βοήθεια, να πάρεις έτσι, έχεις παίκτες με προσωπικότητα. Να έδινες κάτι παραπάνω, ας πούμε, σαν μονάδα, σαν προσωπικότητα. Εντάξει, δεν το πήρε αυτό ο Άρης. Ας πούμε τώρα αυτό το μάτς με τη Μαρκό θα μπορούσε να προηγηθεί 1-0 κανονικά. Κατάλαβες τι λέω. Να έχει μια. Δεν μου δείχνει ότι έχει αυτή την ορμή, την επιθετικότητα.
2: Από την άλλη βλέπεις αυτό ακριβώς. Θεωρητικά αυτό περίμενες. Πρακτικά όμως βλέπεις ότι αυτό δεν γίνεται μέσα στο γήπεδο, Δημήτρη. Και αυτό στοιχειοθετεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Άρης δεν μπορεί να παίξει κάθε το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να φορτώσει τις πλευρές. Τώρα έχει αλλάξει ο Παλάσιος, έχει έρθει αριστερά, έχει πάει ο Μπουσαΐντ δεξιά. Όλα αυτά δείχνουν πρόβλημα το οποίο ακόμη ο προπονητής ψάχνει να βρει τον τρόπο μέσα από αλχημίες για να κάνει την ομάδα του πιο αποτελεσματική και στο επιθετικό τρίτο. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα και στο κομμάτι της ανάπτυξης και της προώθησης του παιχνιδιού. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, με εξαίρεση το σουτ του Μπασίρου που ήταν όντως πολύ καλό και ήταν η καλή στιγμή του Άριστο αυτό το πρώτο ημίχρονο, η Μαρκό έχει και το δοκάρι, έχει και μία ακόμη φάση νωρίτερα με το σουτ από τον Οικονομίδη, το οποίο απέκρουσε ο Βέλιο. 41ο λεπτό εδώ στο Κλάδης Βικελίδης, 0-0 Άρης Μαρκό, παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, της League Phase του Κυπέλλου. Για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, διότι ακριβώς ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου και αν θυμάμαι καλά είναι μέσα στον Οκτώβριο, και μάλιστα 28 Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά, παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.
0: Ναι, έχει Παναθηναϊκό έξω και Πανσεραϊκό μέσα. Είδαμε και το πρόγραμμα πριν,
2: ναι,
0: Γιώργο, γι' αυτό είπαμε
2: μέσα την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι η νίκη με τη Μαρκό σήμερα είναι επιτακτική για τον Άρη. Έτσι, αν θέλει φυσικά να συνεχίσει. Ναι, ναι, φυσικά. Να πούμε, Κώστα και Γιώργο, ότι ο Σερίφ Εντιαγέ ψηφίστηκε MVP από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον Άρη. Αυτός ψηφίστηκε ως κορυφαίος, ως MVP από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος σκόραρε από το... Πώς?
1: Ή αυτός ή ο Ζίβκοβιτς έβγαινε. Αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, εντάξει, οκ, οκ.
2: Φάουλ πάνω στον Κουαμέ τώρα από τον, από τον Κοπανίδη αυτό το φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Θεοδωράκη είναι στημένη μπάλα. Μπουσαΐτ θα εκτελέσει με το δεξί. Όλοι παίκτες της Μαρκό με εξαίρεση δύο στα όρια της μεγάλης περιοχής σε φάση άμυνας. Πέρασε μπάλα. Ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Ανενόχλητος θα ήταν στην μικρή περιοχή απέναντι από το Θεοδωράκη. Δεν έκανε όμως το κοντρόλ ο Φαμπιάνο. Ήταν μια προϋπόθεση για τον Άρη. Δεν έβγαλε τελική προσπάθεια, ούτε καν υποψία τελικής προσπάθειας, διότι ο Φαμπιάνο δεν έκανε καλό κοντρόλ. Δεν περίμενες ότι η μπάλα θα φτάσει σε αυτόν. Χάθηκε αυτή η προσπάθεια για τον Άρη μετά από την εκτέλεση φάουλ του Μπουσαΐτ, ο οποίος τώρα θα δώσει στο Μυρ. Φάουλ πάνω στο Μυρ, κατοχή για τον Άρη. Μπασίρου το εκτελεί γρήγορα. Βοριαζίδης ανοίγει στα δεξιά. Ο Βοριαζίδης θα φέρει στον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ, άλλη μια σέντρα με πλαγιοκοπήσεις και με γεμίσματα. Νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει καμία τύχη αυτή τη στιγμή, όπως είναι, έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο πρώτο ημίχρονο, να απειλήσει. Και ειδικά με τόσο άστοχες μεταβάσεις από πλάγια, είτε από τον Μπουσαΐτ είτε από τον Παλάσιος. 44ο λεπτό, 0-0 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Εκτελείται το πλάγιο από τον Ντέτλερ. Κατεβάζει ο Γιόχανσον την μπάλα, νέο πλάγιο για τη Μαρκό. Πιο ψηλά από την αριστερή της πλευρά στην αριστερή της πλευρά, κοντά στη μεσαία γραμμή. Λίγα μέτρα πιο πίσω και πάλι ο Ντέτλερ στην εκτέλεση, δυνατά ψάχνει τον Γιόχανσον, θα βγάλει ο Φαμπιάνο, Μπασίρου, νέα κατοχή για τους φιλοξενούμενους, γίνεται όμως το λάθος, θα προλάβει ο Κοπανίδης, πρώτου Παλάσιος, έξυπνα θα παραχωρήσει το πλάγιο ο παίκτης της Μαρκό, 20χρονος Κοπανίδης, δανεικός από τον Ατρόμητο, μαζί με τον Σμάλη είναι οι δύο νεαροί, μάλιστα ο Σμάλης, ο οποίος για τον οποίο έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια από την Κομωτινή, πρώην παίκτη του Πανθρακικού, της Παναχαϊκής. Έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Σμάλης είναι μόλις 22 ετών και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, ήδη το όνομά του έχει παίξει, έχει γραφτεί και σε κάποιες λίστες ομάδων της Super League.
0: Ξέρεις κάτι παραπάνω?
2: Όχι, αυτό γνωρίζω.
0: Να πούμε ότι υπάρχει μια...
2: Αυτό γνωρίζω το λέω.
0: Να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει μια ανακοίνωση, ανάρτηση από τον Ερυθρό Αστέρα με αφορμή το φιλικό με τον Άρη. Έτσι μιλάμε τώρα για μπάσκετ. Παρασκευή 18 του μηνός θα είναι τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα στο φιλικό παιχνίδι με τον Άρη σε sold out match. Και θα είναι, μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, και το τελευταίο τους φιλικό πριν από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Άρης, ο οποίος διέλυσε στην Κύπρο τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους και προκάλεσε έτσι αισιοδοξία και ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας με αφορμή την εικόνα και την εμφάνιση της ομάδας του Σπανούλη. 45 πήγαμε, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Θοδωράκης τώρα θα βγει με τις γροθιές, θα απομακρύνει σε κόρνερ για τον Άρη. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Λογικά θα είναι και η τελευταία φάση. Στο πρώτο ημίχρονο από αυτή τη μετάβαση του Άρη στην επίδεση, το κέρδος είναι το κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπουσαΐτ από την δεξιά πλευρά. Φέρνει αυτό το corner παίκτες μέσα στην περιοχή του Θεοδωράκη. Έχουμε παρατηρήσεις από τον Κατσικογιάννη μέσα στην περιοχή για τα μαρκαρίσματα. Θα εκτελέσει τώρα ο Μπουσαΐτ. Η μπάλα στον Μύρη, κεφαλιά. Είναι άστοχη όμως. Άστοχη η κεφαλιά του Μύρη. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Κλεάνθης Μικελίδης, Άρης Μαρκό 0-0. Σε ένα παιχνίδι όπου Μαρκό έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία, το δοκάρι με τον Γιώχασον στο 14, και μια ακόμη ευκαιρία την οποία απομάκρυνε ο Βέλιο το σούτ Οικονομίδη. Ο Άρης δεν ήταν καλό στο επιθετικό κομμάτι, μπορεί να έχει την κατοχή και να την έφτασε στα επίπεδα του 80-82%, αλλά ήταν μια ανούσια κατοχή καθώς δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο επιθετικό τρίτο. Πριν κλείσουμε και να επιστρέψω το μικρόφωνο, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η στοίχημα, είναι επίσημος χορηγός του Europa League αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της. Το στοίχημα Nation εντελώς δωρεάν με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Face του Europa League θες να δεις, και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφω το μικρόφωνο σας, παιδιά, στα στούντιο του Μετρόπολης 95,5 και τα λέμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή,
13: Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Philips.
15: Your University, your choice.
16: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
20: Να αποζημιώνει άμεσα.
19: Άλλο.
20: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
19: Άλλο.
20: Να έχει λογικές τιμές.
19: Άλλο.
20: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
19: Άλλο.
20: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
19: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
21: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
22: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
24: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
25: Στα καλύτερα που έλκονται.
24: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
25: Μπράβο,
24: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
26: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
27: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
26: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
28: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
31: Ποιος καλέ?
30: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
31: Και σε παίρνει αυτή?
30: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
31: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
32: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
33: Λίγο μετά τις 5.
34: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
35: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
1: Ναι,
0: το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
0: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
33: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
33: Μπράβο,
14: Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
36: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
37: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
38: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Τον έχουμε, τον Γιώργο Στράταλη. Πάμε ευθύς αμέσως στο κλέαν της Βικελίδης. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Παραμένει το 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι κυπέλου για τους κίτρινους. Αν βλέπω καλά, ο Γκαρέ Γιώργο δεν είναι έτοιμος να μπει. Καλησπέρα.
22: Έχει μπει ήδη ο Μανου. Καλησπέρα.
21: Άρχισε, ναι, είμαστε έχει πίσω. Μπει
22: ο... Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμη. Τώρα γίνονται αλλαγές. Ο Μανου Γκαρθία έχει μπει, τώρα μπαίνει ο Γκαρέ στη θέση του Μυρ. Ο Μανού μπήκε στη θέση του Παλάσιος και θα μπει και ο Σούταλος στη θέση του Φαμπιάνο. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής στους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μανού και Γκαρέ περιμένει ο προπονητής του Άρη να δώσουν πράγματα και να δούμε ένα διαφορετικό Άρη και πιο ουσιαστικό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και πιο αποτελεσματικό φυσικά, έτσι. Γιατί το λέγαμε και νωρίτερα ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Άρης στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε έχουμε Σούτα Λουτιάμ στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Χαρούπας, δεξιά ο Πέτρης παραμένουν, Βοριαζίδης και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Μπουσαΐτ αριστερά, ο Γκαρέ δεξιά, ο Κουαμέ στην κορυφή και ο Μανού Γκαρθία πίσω του σε ρόλο τελικού μέσου. Αυτή είναι η 11. Στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, με τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν άλλαξε κάτι ο Σούλης Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης κάτω από την εστία, Ντέτλερ, Μάλης, Στάμου, Κοπανίδης στην άμυνα, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Γιώχανσον στην επίθεση και ο Αλεξόπουλος στην κορυφή. Ευκαιρία για τη Μαρκό χαμένη. Νέο σουτ που γίνεται, μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Ξεκίνησε με ευκαιρία και πάλι το παιχνίδι για τη Μαρκό. Θυμίζω στο 14 δοκάρι για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε αυτή την διπλή ευκαιρία για την ομάδα της
21: απλά να πούμε, Γιώργο, ότι έχει αρχίσει και το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει σκορ. Στο 8 λεπτό είμαστε. Το μάτς είναι στη Λεωφόρο, αλλά με γηπεδόχο την Κηφισιά. Έτσι.
22: Να δούμε το κόρνερ τώρα στην εκτέλεση από τα δεξιά, στο πρωτοδοκάρι, ο Βοριαζίδης, ο Μπουσαΐτ και τώρα Μανού Γκαρθία θα κουβαλήσει μπάλα. Ο Άρης προσπαθεί να βγει γρήγορα στη μετάβαση. Μπάλα χτυπάει στον Κατσικογιάννη. Σταματάει το παιχνίδι, αν και έφτασε στον Σούταλο. Η κατοχή είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι. Βοριαζίδης για τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία βλέπει τις επιλογές του, βλέπει τον Μπουσαΐδ αριστερά. Μια μεγάλη μεταβίβαση. Αριστερά ο Μπουσαΐδ θα φέρει την μπάλα στον Μανού Γκαρσία στον άξονα. Δεν περνάει όμως η μπάλα στο 47. Κατοχή για τη Μαρκό με το Θεοδωράκη.
0: Πάντως το πρώτο ημίχρονο, Γιώργο, δεν ικανοποιεί, έτσι, σε καμία περίπτωση.
22: Ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Τον Άρη, ποτονικός ο Άρης, είχε και το δοκάρι Μαρκό.
22: Να δούμε τώρα το Μανού Γκαρσία για τον Κουαμέ. Κουαμέ άνοιξε το κοντρόλ, καθυστέρησε, χάθηκε ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Με τον Μανού Γκαρσία να αφήνει στον Κουαμέ, αυτός έκανε ένα κακό κοντρόλ. Κερδίζει πάντως ο Άρης το πλάγιο από τα αριστερά, Μπουσαΐδ, Χαρούπας. Θυμίζω τρεις αλλαγές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Σούταλος στη θέση του Φαμπιάνου. Ο Μανού Γκαρσία στη θέση του Παλάσιος. Και ο Γκάρε στη θέση του Μυρ. Γκάρε κρατάει. Θα παίξει με το Σούταλο. Σούταλο δίπλα στον Τιάμ. Αυτός για Μανού Γκαρσία. Μπουσαΐδ. Χαμήλωσε. Πήρε μπάλα στον άξονα. Μπασίρου. Βοριαζίδης. Στη μεσαία γραμμή πίσω από την μπάλα. Μαρκό, Βοριαζίδης κουβαλάει για τον Πετρίς δεξιά. Πετρίς πάει στο ένας εναντίον ενός. Θα γυρίσει. Στο πουθενά όμως δεν ήταν κάποιος συμπαίκτης του εκεί για να βγει συνεργασία, να βγάλει, να δημιουργήσει ο Άρης τις προϋποθέσεις μέσα από την περιοχή του Θεοδωράκη. Κατοχή πάντως και πάλι για τον Άρη. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή είχε φτάσει κοντά στο 80 με 82%. Ανούσια όμως κατοχή από τη στιγμή που ο Άρης δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.
0: Γιώργο, πώς σχηματίζεται το 11 του Άρη στο γήπεδο? Ποιος είναι στην κορυφή της επίθεσης?
22: Αυτό που είπα νωρίτερα, ο Βέλιο είναι κατά από την εστία, ναι. Ο Σούταλο με τον Τιάμ στο κέντρο της άμυνας, ο Πετρής δεξιά, ο Χαρούπας αριστερά, ο Μπασίρου με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπουσαΐτα αριστερά, ο Μανού στο 10 και ο Κουαμέ στην κορυφή. Μανού θα Κουαμέ βγάλει κορυφή. Τη σέντρα για τον Κουαμέ. Ο Μπασίρου, το σουτ που γίνεται από τον Χαρούπα, η μπάλα θα φύγει out, χειροκροτείται πάντως για αυτή την προσπάθεια ο νεαρός ο Κώστας Χαρούπας. 41 το λεπτό της αναμέτρησης, τελική για τον Άρη εκτός εστίας. Θυμίζω ότι στο ξεκίνημα του ημιχρόνου στα πρώτα 30 δεύτερα είχαμε την διπλή ευκαιρία για τον για τη Μαρκό με το σουτ του Μιλόγεβιτς στην εξέλιξη, κόντρα ριμπάλα και έφυγε κόρνερ. 49 λεπτά, 0-0 με τον Μπασίρου να κερδίζει μια κεφαλιά. Πετρίς, Γκαρέ, ξανά ο Πετρίς, τώρα κατεβαίνει μπάλα, όχι, ο Πετρίς δίνει και πάλι ύψος για τον Κουαμέ. Κουαμέ γυρίζει το Χαρούπα αυτός με τη μία στον Μπουσαΐδ. Μπουσαΐδ έχει ανοίξει τώρα στα αριστερά, κάνει κάποιες προσπίσεις να ελευθερωθεί για το Βοριαζίδη στον άξονα. Και αυτός με τη σειρά του διαγωνή θα παίξει με τον Πετρίς, έχει κοντά τον Γκαρέ. Πετρίς κράτησε, απέφυγε τον Αλεξόπουλο, θα βγει η σέντρα, πέρασε Μπασίρου, Κουαμέ το σου, το Θεοδωράκης κόρνερ. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Άρη στο 50 με τον Θεοδωράκη να ξεδετερώνει το πλασέ του Κουαμέ, το σου του Κουαμέ σε κόρνερ. Έφυγε η μπάλα. 50 λεπτό το κόρνερ, ο Γκαρέ θα το εκτελέσει. Στο πρώτο ημίχρονο εκτελούσε ο Μπουσαΐδ. Κακή εκτέλεση του Γκαρέ. Στο πρώτο δοκάρι χαμηλά. Επιμένει ο Άρης με Μανού Γκαρσία. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρι. Καταλήγει πλάγιο από τα δεξιά.
21: Καλή φάση ήταν αυτή πριν. Με τον Κουαμέ. Ναι, είναι όταν βλέπουμε καθυστέρηση, Γιώργο.
0: Με τον Κουαμέ. Ναι, ναι, ναι, καλή
22: ευκαιρία. Έχει ανεβάσει την έντασή του Άρης. Πρέπει να είναι όμως και πιο ουσιαστικός στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου. Με τον Μπασίρου τώρα να έχει μπάλα. Το Χαρούπα από τα αριστερά. Χαρούπας κρατάει. Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, δεν είδαμε και συνδυασμούς από τους παίκτες του Άρη με Παλάσιος, Μυρ να είναι κατώτεροι του αναμενωμένου. Γενικότερα, δεν λειτουργήσε καθόλου καλά ο Άρης μέσω επιθετικά. Στους αμυντικά, με εξαίρεση το δοκάρι που είχε η Μαρκό και μια ακόμη φάση, ένα σουτ που χρειάστηκε να επέμβει ο Βέλιο. Δεν προβληματίστηκε ιδιαίτερα. Ο Άρης είχε και την κατοχή της μπάλας. Αλλά το 0-0 παραμένει με το Σούταλο να αφήνει στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης πίσω στον Βέλιο. Ο Πορτογάλος θα προτιμήσει το Σούταλο, αν και χαμήλος ο Μπασίρου, για να πάρει μπάλα ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Σούταλο στον Τιάμ. Ο Τιάμ θα πάρει μέτρα με την μπάλα στα πόδια, κάθεται για τον Κουαμέ, έχει ανοίξει αριστερά ο Κουαμέ, 52 λεπτά. Κουαμέ κρατάει, Μπουσαΐντ, Μανού Γκαρθία, κακή επιλογή από το Μανού, ανακτά κατοχή ο Μοσοάρης με το Σούταλο και τον Μπουσαΐντ. Και ανέβει και ο Χαρούπας, Μπουσαΐντ, Κουαμέ, Μπουσαΐντ, γυρίζει για τον Καρέ, η προβολή σωτήρια, ο Μανού το σου, την μπάλα κόντρα, κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή τώρα για τον Άρη, που το έλεγα και νωρίτερα, έχει ανεβάσει την έντασή του και δημιουργεί τουλάχιστον καλύτερες ευκαιρίες, καλύτερες προϋποθέσεις. Ψάχνει τον γκολ στο 52. Η ευκαιρία εδώ με τον Μανού Γκαρθία, κόντρα ριμπάλα, κόρνερ εκτελείται. Θα βγει ο Θεοδωράκης με τις γροθιές, απομακρύνει.

0: κάποια βοήθεια, κάποια υποστήριξη για να φτιάξει μια επίθεση η Μαρκό. Στο 54 Χαρούπας Μπουσαΐντ
1: και Μπασίρου. Γιώργο, να πούμε απλά έτσι μια ειδησούλα που έρχεται από τη Super League. Ο Βόλος ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Γιούρι Ροντίγκιν, έτσι για ένα συν ένα χρόνο. Είναι οριστικό και επίσημο πλέον και θα δώσουμε τη σκητάλη στο Γιάννη Πάγκο. Με Γιάννη Πάγκο θα συνεχίσεις. Γιώργο, την μετάδοση του αγώνα το Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Μαρκό. Στο 53 λέει εδώ το είμαστε εμείς. 54,
0: στο 54.
1: 54, ένα λεπτό μπροστά είσαι εσύ. Άρης Μαρκό 0-0. Συνεχίζεις τη μετάδοση του αγώνα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε το κόρνερ, ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη από την δεξιά πλευρά στην αιστεία που βρίσκεται μπροστά στη θύρα 3. Στο δεύτερο ημίχρονο κάνει επίθεση ο Άρης. Θα εκτελεστεί το κόρνερ και πάλι χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Δεν αποφέρει κάτι, δεν έχει αποτέλεσμα. Άλλη μια κακή εκτέλεση από τον Γκαρέ. Ο Σούταλο μπήκε δυνατά στη φάση. Κλέβει ο Άρης το παιχνίδι, συνεχίζεται, διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για φάουλ. Να δούμε την προσπάθεια του Μπασίρου, ο οποίος γύρισε προς τα πίσω, ενώ είχε κατεύθυνση προς την περιοχή. Δεν είχε επιλογή μπροστά, δεν βρήκε επιλογή και ο ίδιος μπροστά. Δεν ελευθερώθηκε κάποιος συμπαίκτης του. Γκαρέ, πλάγιο για τη Μαρκό. Ο Ντέτλερ ήταν μπροστά στον Γκαρέ, κέρδισε το πλάγιο. Και ο Αργεντίνος, ο πιστοφύλακας, ακραίος αμυντικός Σμαρκό, θα δώσει συνέχεια. Εκτελεί ο Ντέτλερ από το χώρο του κέντρου και αριστερά αυτό το πλάγιο. Κατοχή για τον Άρη ξανά με το Σούταλο πίσω στο Βέλιο. Στο 55 Χαρούπας από τα αριστερά κάνει κίνηση ο Μπουσαΐντ μπροστά. Χαρούπας προτιμάει να παίξει στα σίγουρα με το Σούταλο και αυτό το Βοριαζίδη στον άξονα. Διαγώνια στον Γκαρέ δεξιά, κάνει κίνηση, ανεβαίνει ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ έχει την κατοχή της μπάλας. Γκαρέ, ωραία, είδε τον Μανού Γκαρθία. Έχει βγει ο Θεοδωράκης. Μανού Γκαρθία γυρίζει, δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Στο ύψος του πέναλτι, στο σημείο του πέναλτι. Με τον Θεοδωράκη εκτός εστίας. Εδώ υπήρχαν οι προποθέσεις, ο Άρης όμως δεν βγάζει ούτε τελική. Γκαρέ, Μανού Γκαρθία, Βοριαζίδης. Παράλληλα στον Τιάμ, αυτός για το Σούταλο. Σούταλο για Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία ξανά στον Σούταλο και αυτό στον Τιάμ. Ο Άρης, ο οποίος έχει ανεβάσει την έντασή του, ψάχνει τον γκολ. Με την ομάδα του Σουλή Παπαδόπουλου να είναι πίσω από την μπάλα συνεχώς. Έγινε όμως το κλέψιμο τώρα. Και ο Γιώχασον δεν βγάζει κάτι. Εδώ με τον Νεκούλ δεν προέκυψε κάποια συνεργασία. Αναποτελεσματικότητα εδώ στην περίπτωση των παικτών της Μαρκό. Στο 57 είμαστε. Βοριαζίδης κουβαλάει μπάλα αριστερά στο Χαρούπα. Βρίσκει στήριγμα στον Μπουσαΐντ. Αυτό στη σεντράρη, δεν πέρασε η πάσα για τον Κουαμέ. Το γέμισμα για τον Κουαμέ. Έκοψε ο Σμάλης. Φάουλ πάνω στο Γιώχασον από τον Βοριαζίδη. Ο Σουηδός έχει πέσει το έδαφος. Θυμίζω στο 14 το δοκάρι για τη Μαρκό. Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο έχει καλύτερες προϋποθέσεις και περισσότερες τελικές προσπάθειες από το στο πρώτο ημίχρονο. Και ήρθε και η ώρα του Μωρόν στη θέση του Μπασίρου. Στη θέση του Μπασίρου ο Λορέν Μωρόν περνάει στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό. Χειροκροτεί ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα στο Κλάδης Μικελίδη στην είσοδο του Ισπανού. Είχε σκοράρει και είχε διαμορφώσει το 1-1 την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο της Τρίπολης απέναντι στον Αστέρα, στην πρώτη πράξη των δύο ομάδων στην League Face του Κυπέλου. Δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική σήμερα για τη League Face του Κυπέλου. Δεύτερο παιχνίδι για τον Άρη, που θέλει την νίκη για να φτάσει στους 4 βαθμούς. Ακολουθεί, θυμίζω, για την τέταρτη αγωνιστική το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που το Άρης χρειάζεται πάση θυσία σήμερα στους 3 βαθμούς. Στο 58 εκτελέστηκε το πλάγιο. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη με τον Μπουσαΐντ. Μπάλα φτάνει στον Γκαρέ. Κατέβασε Κουαμέ για τον Μωρόν. Καθυστέρησε να δώσει, κέρδισε όμως το φάουλ. Πλέον ο Άρης παίζει με Μανού Γκαρθία και Βοριαζίδη στον Άκ.

0: άξονα με Κουαμέ στο 10 και Μωρό στην κορυφή. Από τη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι ο Μπατσίρου. Λοιπόν, στο παιχνίδι θα περάσει ο Μπουσάι, Γκερτιάν και ο Μούλερ για τη Μαρκό. Ο Μούλερ και ο Μπουσάι Γκερτιάν θα βγει από το παιχνίδι ο Νεκούλ με το νούμερο, όχι συγγνώμη, ο Νεκούλ είναι ένας που βγει και ο Γιώχανσον είναι ο άλλος που βγαίνει από το παιχνίδι. Και μπαίνει ο Μπουσάι με το νούμερο 30 και ο Μούλερ με το νούμερο 7. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Σουλή Παπαδόπουλου. Τέσσερις έχει κάνει ήδη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Κουαμέ θα πάρει την κεφαλιά. Μωρό το σούτ, την μπάλα out. Καλό σούτ από τον Μωρό στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, όπως και στην Τρίπολη. Εκεί σκόραρε, εδώ έχασε την ευκαιρία. Στο 60 Μωρό, ένα ωραίο σούτ έδωσε φάλτσα στην μπάλα Συρτό. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Θεοδωράκη. Στο 60.
1: Γιώργο μου, την καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Βελούδινη αλλαγή στον αέρα. Είσαι πάντα εσύ σε πρώτο πλάνο. Απλώς να πω για τα τυπικά και για τα πρακτικά που λέμε. Η πλάκα. Τέλος το τρίωρο μέχρι τις 9. Ωραίο σου του Μωρών.
0: Ναι, πολύ, ναι, κοντά πέρασε του Μωρών. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν απειλητικός. Θυμίζω ότι στην πρώτη επαφή με την μπάλα στην Τρίπολη σκόραρε κιόλας και διαμόρφωσε το 1-1. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το Άρης συνεχίζει στο ίδιο ανεβασμένο τέμπο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και ψάχνει το γκολ με το Μανού Γκαρθία να αφήνει τώρα στον Κουαμέ. Δεν πέρασε όμως αυτή η συνεργασία, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Θέλουν να βγάλουν μια μετάβαση στην επίθεση. Έκοψε όμως ο Σούταλο, ψύχρεμα δίνει πίσω στον Βέλιο ξανά, αυτό στον Κροάτι. Πετρίς πάνω στην γραμμή. Πετρίς, ο Μούλερ. Η κατοχή για τον Άρη, πλάγιο από τα δεξιά, κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Πετρίς θα το εκτελέσει αυτό το πλάγιο, θα δώσει από την πλευρά του. Στο 61, στον άξονα βρίσκει το Μάνου Γκαρθία. Στον ελεύθερο διάδρομο, εκεί με Μπουσαΐτ και Χαρούπα από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά, θα κατεβάσει ο Μπουσαΐτ. Κάνει κίνηση, παίρνει μπάλα ο Μανού. Πέρασε η κάθετη για τον Κουαμέ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τη Μαρκό να έχει κατοχή μπάλας τώρα από δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπουσαΐτ χαμήλωσε για να βοηθήσει ανασταλτικά και το κάνει αποτελεσματικά, γιατί κόβει. Μωρόν. Από τα αριστερά ο Μωρόν κρατάει μπάλα. Κάνει κίνηση ο Κουαμέ, δεν είχε όμως τον ανοιχτό διάδρομο και ο Μωρό για να συνεργαστεί μαζί του. Γκαρέ με το κεφάλι, ο Σούταλο τρέχει να προλάβει, παραχωρεί το πλάγιο. Δεν ήταν καλή η συνεργασία του Γκαρέ αρχικά με το Σούταλο. Δεν μπορούσε να προλάβει να κάνει κάτι καλύτερο ο Σούταλο. Ότι αν πρώτος πάνω στην μπάλα, κόβει πρώτου Μούλερ. Στο 62. Με τον Μπουσάι τώρα να είναι στην εκτέλεση αυτό το πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά για τη Μαρκό.
1: Γιώργο, θεωρητικά με την είσοδο, με συγχωρείς, του Μανού και του Μωρόν, ο Μωρόν είναι στο 9 και
0: ο Μωρόν παίζει στην κορυφή, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω στο 10, ο Μανού με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή. Ένα επιθετικό σχήμα, αν μη τι άλλο, από τον Μιχάλη Γρηγορίου για μια ομάδα που καίγεται για την νίκη, όπως είναι ο Άρης, για το σημερινό παιχνίδι και για τους βαθμούς και για την αντίδραση που ψάχνει μετά τα τρία διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς νίκη, κόντρα σε ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο και ΠΑΟΚ πάλι στο πρωτάθλημα. Ο Άρης, δεδομένου ότι ψάχνει νίκη, ψάχνει μέσα από αυτή τη διαδικασία τη σημερινή να πάρει εκτός από βαθμούς και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα με νίκη εν ώψη του αγώνα με τον Ηρακλή που ακολουθεί το Σάββατο εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, τελευταίο παιχνίδι πριν τη μεγάλη διακοπή που θα έχουμε. Η κεφαλιά, ο Κουαμέ, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα με αυτόν γκολ. Βρίσκει τον τρόπο Άρης, έστω και με αυτόν γκολ. Με τον Κουαμέ όμως να είναι αυτός που δημιούργησε τη φάση, πήγε να διώξει ο αμυντικός της ομάδας Σούλη Παπαδόπουλου. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωράκη. 1-0 ο Άρης, ανοίγει το σκορ, βρίσκει τον τρόπο αυτό γκολ για τους φιλοξενούμενους. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη θα το δεις και εσύ καλύτερα από το replay, είναι ο Σμάλης ή ο αρχηγός, ο Στάμου. Ο Στάμου νομίζω πρέπει να είναι ο αρχηγός, ο παίκτης που έκανε την προβολή για να διώξει την προσπάθεια του Κουαμέ.
1: Όχι, δεν είναι ο αρχηγός.
0: Ο Σμάλης είναι.
1: Ναι,
0: ο Σμάλης,
1: ναι.
0: Το νούμερο 3.
1: Ο Στάμου πέφτει στον πρώτο χρόνο της φάσης, αλλά δεν τη βρίσκει αυτό στην προβολή.
0: Γιατί βλέπω ότι πιάνει το κεφάλι του. Ναι, εντάξει, ο Σμάλης τότε είναι ο παίκτης που ουσιαστικά βάζει την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωράκη, στα δίχτυα της ομάδας του. Πήγε να διώξει, να απομακρύνει την προσπάθεια του Κουαμέ. Στο 64, ο Άρης ανοίγει το σκορ, παίρνει προβάδισμα με αυτό το αυτογκόλ του Σμάλη.
1: Απλώς να προσθέσουμε, Γιώργο, από το replay, ναι, έτσι όπως φαίνεται,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι 100% σίγουρο ότι η μπάλα πηγαίνει out από το σούτ του Κουαμέ, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πηγαίνει out. Τώρα εδώ το λέω υπό την έννοια αν πιστωθεί γκολ στον Κουαμέ ή το αυτογκόλ του Σμάλη. Αλλά, ναι, έτσι όπως το βλέπω τώρα, αυτό είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Βέβαια ασχολούνται οι παίχτες με τα στατιστικά τους, με τα νούμερα τους και αυτά όλα. Αλλά νομίζω ότι η μπάλα πήγαινε out. Αυτό ναι, ήθελα έτσι να πω.
0: Οπότε δεν έχω το ρεπλέ, καλά κάνεις και το...
1: Όχι, μέχρι νεοτέρας λέμε, τι να σου πω τώρα, να δω τι θα το... Και ο τηλεοπτικός πάροχος το δίνει αυτό το γκολ του Σμάλη. Οπότε μένουμε σε αυτό.
0: Ωραία, μένουμε και στο 1-0. Το γεγονός ότι δηλαδή ο Άρης πήρε το προβάδισμα με τον Μπουσαΐδη να ξεκινάει μια κούρσα, απέφυγε δύο αντιπάλους. Για να δούμε τον Μπουσαΐδη. Έχει ανοίξει στα αριστερά με τον Οικονομίδη να τον ακολουθεί, τον Μανού Γκαρθία να παίρνει μπάλα στον άξονα. Πολύ καλύτερο το πρόσωπο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα που έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τα μέτρα της στο γήπεδο. Παίζει συνεχώς πίσω από την μπάλα και αναφέρομαι στη Μαρκό. Ο Άρης έχει ανεβάσει από το ξεκίνημα την ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, έχει γίνει πιο επιθετικός και με τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, με την είσοδο του Μανού Γκαρθία στον άξονα, βλέπουμε πολλές φορές να παίζει κάθετα, κάτι που δεν το είδαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Και τώρα με το δίδυμο στην επίθεση Κουαμέ Μωρόν. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπουσάη. Πρώτου Γκάρε να απομακρύνει, τον Πετρίς να βάζει την κόντρα. Θα φύγει μπάλα από την άμυνα. Ο Σούταλο τρέχει και ο Αλεξόπουλος. Ο Σούταλο προλαβαίνει. Πρώτο Αλεξόπουλου γυρίζει πίσω στο βέλιο. Αυτός δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Σούταλο με το κεφάλι τώρα στο Βοριαζίδη. Έκανε μια υποδοχή ο Βοριαζίδης, καθυστέρησε. Λάθος απόφαση, αργή απόφαση από τον Βοριαζίδη, ο οποίος με προβολή μετά θα παραχωρήσει φάουλ. Στη Μαρκό, φάουλ πάνω στον Μούλερ σε πλάγια θέση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βέλιο. Να δούμε την εκτέλεση. Θα έχουμε πρώτα τις αλλαγές όμως. Με το νούμερο 33 θα μπει στο παιχνίδι ο Μεντόζα για τη Μαρκό. Μετόζα, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Οικονομίδη, και με το νούμερο 8 θα μπει στο παιχνίδι ο Μπετσίροβιτς στη θέση του Κωνσταντακόπουλου, αν πρόλαβα να δω σωστά, Γιάννη.
1: Να το δω κι εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω, Γιώργο μου, και συνημερώνω όση ώρα περιμένουμε.
0: Όχι, είναι μέσα Κωνσταντακόπουλος. Είναι μέσα Κωνσταντακόπουλος το παιχνίδι.
1: Okay. Όση ώρα περιμένουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να γίνουν οι αλλαγές, απλώς να πω ότι πλησιάζει το ημίωρο στο Κηφισιά Παναθηναϊκός που γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι στο 0-0.
0: 68 λεπτά.
1: Πετράτος μέσα, Οικονομίδης έξω.
0: Οικονομίδης έξω.
1: Ναι, Οικονομίδης έξω, Πετράτος μέσα. Μία αλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα. Όχι, ο Μπετσίροβης και ο Πετράτος.
0: Είσαι σίγουρος? Μπετσίροβης και Πετράτος.
1: Ναι, οι δύο που ήρθαν.
0: Ο Μεντόζα νομίζω μπήκε με το 33 γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Λέω την κάρτα που έβγαλε ο Sky γι' αυτό.
0: Μεντόζα, Μπετσίροβης στη θέση Οικονομίδη και Ντέτλερ, ναι. Ο Πετράτος δεν έχει μπει στο παιχνίδι, λάθος από τον τηλεοπτικό πάροχο. Ναι.
1: Okay.
0: Γιατί ήμουν σίγουρο, ναι, με Τόζα και Μπετσίροβιτς, δηλαδή ότι μπήκαν στο παιχνίδι. Οικονομίδης και Ντέτλερ εκτός. 1-0 ο Άρης και έχει φάλ σε καλό σημείο. Θα εκτελέσει ο Κουαμέ πάνω στο τείχος. Στην επαναφορά ξανά ο Κουαμέ. Με Μανού Γκαρθία έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά από την εστία βέβαια του Θεοδωράκη. Γκαρέ κρατάει, έκλειψε ο Άρης ψηλά. Γκαρέ, Κουαμέ κλείστηκε, πάτησε όμως για τον Γκαρέ μες στην περιοχή. Δεν βγάζει κάτι ο Άρης από αυτή την προσπάθεια του Γκαρέ. Πήγε να κάνει κάτι το εξαιρετημένο ο Γκαρέ, δεν του βγήκε. Κατοχή για τη Μαρκό με τον Θεοδωράκη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Τιάμ τώρα. Τιάμ. Κατοχή για τη Μαρκό. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μιλόγεβιτς. Δεν έχουμε παιχνίδι τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 70 Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτό γκολ του Σμάλη.
1: Απλώς να θυμίσω και εγώ, Γιώργο, έτσι να πάρεις και εσύ κάποιες ανάσες, ναι, ότι το πρόγραμμα του Κυπέλου άρχισε με την εκτός έδρας νίκη του Αστέρας Άκτορ στο Βόλο με 3-0 και τα τρία γκολ νίκης της ομάδας από την Αρκαδία στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό γκολ Πασαλίδης στο 50, παίχτης στην νίκη Βόλου ο Πασαλίδης. Ρικαρντίνιο στο 57 πέναλτι, εύστοχο πέναλτι, το 0-2 και στο... Και ο Παπακανέλος έκανε στο πιο όμορφο γκολ του αγώνα με ατομική ενέργεια. Ένα ωραίο σλάλο μέσα στη μεγάλη περιοχή της νίκης Βόλου. Παπακανέλος το 3-0. Στις καθυστερήσεις απευθείας εκτέλεση φάλ του Τερεζίου έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε.
0: Ο Μωρόν, να δούμε λίγο την προσπάθεια. Η μπάλα κόντραρε. Γιάννη, μπορείς να συνεχίσεις καθώς
1: ναι,
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Η μπάλα από την άμυνα.
1: Σε εξέλιξη το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, ο Γιώργος Τράτζαλης πάντα στον αέρα. Το 1-0 για τον Άρη από το 63 με το αυτογκόλ του Σμάλη. Και σε εξέλιξη το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στο 32 είμαστε 0-0. Παναθηναϊκός, ο οποίος παρεμπιπτόντως σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος, ο Νίστρουπ έκανε 9 αλλαγές στους 11. Οι μόνοι που παρέμειναν στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, ο τερματοφύλακας Πένια και ο Καγκουά.
0: Δεν έχουμε παιχνίδι και πάλι στο Κλάδρυ Βικελίδης, καθώς είναι πεσμένος στο έδαφος ο Αλεξόπουλος.
1: Περιμένουμε βέβαια και το παιχνίδι αργότερα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στις 8. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος, της σημερινής δόσης. Στο πρόγραμμα του Κυπέλου αύριο άλλα δύο μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στο Περιστέρι βέβαια ο Γιώργος Ζαΐρης, θα τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας, πριν τις 8 εννοείται, αρκετά πριν τις 8, για να μας βάλει και σε ατμόσφαιρα και σε κλίμα, αλλά για να κάνουμε και συζητήσεις για διάφορα θέματα. Θυμίζω ότι είναι και μια ευρωπαϊκή. Όποτε θες, Γιώργο, παρεμβαίνεις. Εγώ περισσότερο
0: ξέρεις το. Έχουμε. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι.
1: Ωραία, αφού έχεις παιχνίδι.
0: Με τον Βέλιο να έχει κατοχή μπάλας. Σηκώνει για το Μωρόν. Ο Σμάλης έπεσε δυνατά πάνω στον Ισπανό και φάουλ για τον Άρη στη μεσαία γραμμή. Το κέρδισε ο Μωρόν. Στο 72 Άρης Μαρκό. 1-0 με το αυτογκολ. Θυμίζω του Σμάλη. Προηγείται ο Άρης. Στο 63 αυτό το γκολ για τους κιτρινόμαυρους, ένα γκολ το οποίο προφανώς και δικαιούταν με βάση την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Σούταλο για τον Βοριαζίδη. Το Σκαμήλο σε πήρε μπάλα. Σούταλο πίσω στον Βέλιο. Βέλιο για τον Βοριαζίδη ξανά. Η μπάλα ξανά πίσω στον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη. Αυτός θα σηκώσει για τον Πετρίς, κεφαλιά του Πετρίς, κατέβασμα του Κουαμέ, φάουλ από τον Στάμου πάνω στον Κουαμέ, κατοχή για τον Άρη στη μεσαία γραμμή και πλάγια δεξιά. 73ο λεπτό στο Κλάδης Βικελίδης, Άρης Μαρκό 1-0 από το 63. Μανού Γκαρθία. Το παιχνίδι συνεχίζεται, έχασε την μπάλα ο Μανού, ζητά φάουλ. Δεν το παίρνει από τον Κατσικογιάννη. Κλέβει όμως και πάλι ο Άρης. και έχει τώρα μία προϋπόθεση να βγει στην επίθεση. Ο Μπουσαΐτ όμως δεν κάνει καλή κάθετη για τον Μωρόν. Μπουσαΐτ θα κλέψει όμως και θα κερδίσει και το φάουλ. Διόρθωσε το προηγούμενο λάθος, τη λάθος κάθετη πάσα για τον Μωρόν. Στο 74 γυρίζει παράλληλα στον Μανού τώρα, στον άξονα. Αυτός ξανά στον Μπουσαΐτ. Ποιος έχει ελεύθερο διάδρομο. Προτιμά να παίξει ξανά με τον Μανού. Ο Μωρόν, ο οποίος χαμηλός βγήκε εκτός περιοχής, πήρε μπάλα. Ο Πετρής, ο Γκαρέ στα δεξιά έχει φέρει το παιχνίδι του τώρα ο Άρης. Με τον Πετρής και τον Γκαρέ να συνδυάζονται. Πίσω στον Σούταλο, ο Σούταλο με τον Τιάμο. Ο Άρης που έχει την τελευταία του γραμμή, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς δηλαδή, στο χώρο του κέντρου πίσω από την μπάλα συνεχώς. Μαρκό από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Καμία απειλή προς την εστία του Βέλιο παρά μόνο στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Την πρώτη έτσι, προσπάθεια που είχαμε από τους φιλοξενούμενους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μεγαλύτερη φάση για τη Μαρκό στο 14 το δοκάρι που είχε. Και άλλη αλλαγή, ο Παυλίδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάμπης Παυλίδης, ο οποίος έχει θητεύσει τον Άρη φυσικά, με 61 συμμετοχές, εξού και το δυνατό χειροκρότημα που δέχεται από τον κόσμο που είναι στο Κλεάνθη Βικελίδης. 61 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη, 6 γκολ και 2 ασίστ ο Μπάμπης Παυλίδης, που πλέον είναι και εκ των αρχηγών στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Ανήκει από το 2023 στη Μαρκό, στον Άρη ήταν από το 2015 μέχρι το 2019.
1: Τώρα που λες για πρώην που παίζουν απέναντι σε ομάδες, λίγο πριν τη Φυσιά βράβευσε και Κοτσόλη και Τετέι και Παντελίδη πριν αρχίσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα ο Παντελίδης ίσως και για αυτό το λόγο να είναι στο γήπεδο με πατερίτσες. Θυμίζω με το κάταγμα έχει σοβαρό τραυματισμό, θα μείνει αρκετό καιρό εκτός, Γιώργο μου.
0: Ο Μπουσαΐτ γύρισε από τα αριστερά. Η κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε το κεφάλι του Γκαρέ. Δεν βγάζει κάτι ο Άρης, χωρίς αποτέλεσμα. Περνάει κατευθείαν, περνάει out η μπάλα. Στο 76 με το Θεοδωράκη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τραυματοφύλακας τον φιλοξενούμε ο Παυλίδης, ο οποίος πέρασε τη θέση του Μιλόγεβιτς, να πούμε. Νωρίτερα στο 75, στο 76 είμαστε τώρα. Με τον Μπουσάι στην εκτέλεση σε αυτό το πλάγιο στο χώρο του κέντρου. Για τη Μαρκό, ο Σούταλο πρώτος στην μπάλα. Θα απομακρύνει σε νέο πλάγιο, λίγα μέτρα πιο ψηλά. Το κατέβασμα στη μεσαία γραμμή από τον Μεντόζα, ο οποίος εγκλίνει στον άξονα. Τον ακολουθεί ο Βοριαζίδης. Υπάρχει φάουλ του αρχηγού του Άρη στο σημερινό παιχνίδι πάνω στο Μεντόζα και κατοχή για τη Μαρκό στη μεσαία γραμμή. 76 λεπτό. Σε φάση άμυνας ο Άρης μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Συντριπτικά υπέρ του η κατοχή της μπάλας. Βρήκε τον τρόπο να σκοράρει, να πάρει προβάδισμα με τον Σμάλη στο 63, το αυτογκόλ του κεντρικού αμυντικού. Αλλά είναι ένα γκολ το οποίο δικαιούταν με βάση την απόδοση και την ένταση που έχει στο παιχνίδι του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο μεσοεπιθετικά σε σχέση με αυτό που είδαμε και την κακή εικόνα που είχε ο Άρης στο πρώτο 45 λεπτό. Χωρίς αποτέλεσμα η προσπάθεια των φιλοξενουμένων να πατήσουν περιοχή και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις δεν βγήκε κάτι. Κατοχή για τον Άριο Βέλιο θα δώσει συνέχεια έχοντας δίπλα του τον Σούταλο. Ο Σούταλο είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει, θα δώσει στον Βέλιο. Ο Βέλιο γεμίζει για τον Κουαμέ. Κουαμέ με το κεφάλι στον Γκαρέ. Έκανε κίνηση ο Μωρόν. Δεν συνδυάστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. 78. Το πλάγιο για τη Μαρκό από τα αριστερά. Η μπάλα πίσω στον Κωνσταντακόπουλο. Κωνσταντακόπουλος για τον Στάμου. Στάμου ανεβαίνει ο Μωρόν. Θα ανοίξει ο Μπουσάι στα αριστερά. Θα πάρει μπάλα ο Σούταλο. Πρώτο Αλεξόπουλου και φάουλ υπέρ των φλεξιωμένων. Για τη Μαρκό το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Σε ένα μαρκάρισμα του Βοριαζίδη και πάλι στο 78
1: Στο 40 είναι το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός. Πάντα 0-0, καθώς μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο στην κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Κηφισιά Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 0-0. Ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό Μαροκινός αριστερός μπάκο Σαλάχ Εντίν. Μία από τις 9 αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ σε σχέση με το αρχικό σχήμα απέναντι στον Πανετολικό. Παιχνίδι που είναι μοιρασμένο από άποψη ευκαιριών. Σίγουρα περισσότερη ώρα την μπάλα την έχει στην κατοχή του Παναθηναϊκός, αλλά από άποψη τελικών προσπαθειών και οι δύο ομάδες, χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλη φάση στο μάτς, αλλά τις τελικές τους τις έχουν. Λίγο πριν ένα καλό σουτ από τον Χριστόπουλο, τον επιθετικό της Κηφισιάς, ήταν σε καλή θέση ο Πένια, μπλόκαρε, και λίγο αργότερα και ο Τετέι σε τέτα τέτ με τον Αναγνωστόπουλο έξω από την περιοχή. Βέβαια ο Αναγνωστόπουλος βγήκε και τον έστειλε τον Τετέι αρκετά στο πλάι, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει όπως ήθελε την προσπάθειά του. Επαναλαμβάνω, συμπληρωμένα 40, 0-0 και η Φυσιά Παναθηναϊκός.
0: Ακόμη δεν έχουμε παιχνίδι στο κλάνο της Βικελίδης. Υπάρχει τραυματισμός παίκτη Σμαρκό, ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να πάρουν και κάποιες οδηγίες, να πάρουν, να δροσιστούν και όλα, να πιούν λίγο νερό. Είμαστε στο 79 στο κλάνο της Βικελίδης. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις να αναφέρεις και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, γιατί σε διέκοψα νωρίτερα. Πήγες να πεις τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
1: Είπα ότι είναι μια εβδομάδα ευρωπαϊκών παιχνιδιών και το ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα είναι στο παιχνίδι βέβαια του Ολυμπιακού με τη Γιακελόνια και αύριο είναι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ.
0: Ακριβώς.
1: Okay. Απλά βλέπω τώρα εδώ στο μια πολύ έτσι ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει και με το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Γιώργος Παπαγιάννης μετά από 11 μήνες ο Διεθνής Σέντερ είναι έτοιμος να ξαναπατήσει παρκέ, είναι στην αποστολή της Ανατολού Εφές στις επιλογές του Παύλο Λάσο για τα παιχνίδια προετοιμασίας που θα κάνει η τουρκική ομάδα. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση από συνάδελφο στην Τουρκία. Μετά από 11 μήνες είναι έτοιμος και πάλι ο Παπαγιάννης να πατήσει παρκέ, ρήξη πρόσθετου χιαστού συνδέσμου. Ήταν, θυμίζω, ο σοβαρός τραυματισμός του. Είχε θέσει πρόωρο τέλος την προηγούμενη σεζόν. Και εκείνο και αυτό το μακρύ και πάρα πολύ δυσάρεστο για κάθε αθλητή και άνθρωπο, βέβαια, ταξίδια, αποθεραπεία κτλ. Φτάνει στο τέλος το έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση ο Διεθνής Σέντερ.
0: Ο Παπασαραφιάνος στη θέση του Χαρούπα, η τελευταία αλλαγή για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μια αλλαγή που την είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη. Ο Χαρούπας, ο οποίος αγωνίστηκε στο αρχικό σχήμα για 80 λεπτά και σήμερα.
1: Πάντα στην άμυνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, στην άμυνα, στο αριστερό άκρο της άμυνας χρησιμοποιείται από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Στάμου για τον Παυλίδη. Παυλίδης θα γυρίσει πίσω στον Σμάλη, αυτός του Θεοδωράκη. 81 λεπτά, Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63. Ο Άρης πήρε προβάδισμα σε ένα δεύτερο μήχρονο που είναι πολύ ανώτερος. Έχει όση ώρα έχει την κατοχή μπάλας και στο πρώτο μήχρονο, απλά βγάζει καλύτερες συνεργασίες και περισσότερη ενέργεια στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, τουλάχιστον μέχρι να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Τώρα ο Παπασαραφιανός έχει κατοχή, θα ανοίξει αριστερά ο Μπουσάιτ, θα πάρει μπάλα. Στο 82 κάνει κίνηση ο Παπασαραφιανός πίσω από τον Μπουσάιτ να ελευθερωθεί. Προτιμά το Μανού Γκαρθία, ο Μανού Γκαρθία για Βοριαζίδη, ξανά στα αριστερά η κατοχή της μπάλας με τον Μπουσάιτ και τον Βοριαζίδη. Κουαμέ έκανε μια υποδοχή, έχασε σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο κερδίζει, δίνει στον Πετρίς. Πετρίς τώρα για τον Κουαμέ, ξανά στα δεξιά σεντράρι οι κόντρες, ο Γκαρέ, ο Πετρίς και ο Κουαμέ, ξανά Γκαρέ για τον Κουαμέ, βλέπει τον Μάνο Γκαρθία, αυτός στον ελεύθερο Μπουσαΐτ από τα αριστερά. Βοριαζίδης κυκλοφορεί μπάλα, ο Άρης ψάχνει τον κατάλληλο διάδρομο να περάσει την τελική πάσα με τον Μπουσαΐτ στα αριστερά. Στο 88 Μπουσαΐτ είναι κλεισμένος από 2, παίζει με τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Καρέ. Ο Κουαμέ δέχτηκε ένα μαρκάρισμα τώρα έξω από την περιοχή, θα μπορούσε εδώ και ο Κατσικογιάννης να σφυρίξει παράβαση. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται με τη Μαρκό να βγαίνει στην επίθεση. Ο Αλεξόπουλος δέχεται το φάουλ από τον Πετρίς και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Πετρίς για αυτό το φάουλ πάνω στον Αλεξόπουλο. Εντάξει, κέντρο και μεγάλης περιοχής του Βέλιο. θα στηθεί η μπάλα και ευκαιρία για τους παίκτες του Σουλή Παπαδόπουλου να ανέβουν ψηλά, να πατήσουν περιοχή αυτή η στατική φάση, σε φάση άμυνας ο Άρης, με τον Μεντόζα στην εκτέλεση. Παίκτης που τραυματίστηκε νωρίτερα, είχαμε μια μικρή ολιγόλεπτη διακοπή, καθώς έδειξε να έχει πρόβλημα, αλλά σηκώθηκε, συνεχίζει κανονικά ο Μεντόζα, ο οποίος θα εκτελέσει με το αριστερό. Κακή εκτέλεση, οι καραμπόλες όμως πήγαν να ευνοήσουν τον Παυλίδη. Γρήγορη παρέμβαση των αμυντικών του Άρη και πλάγιο για τη Μαρκό. Ο Μεντόζα αφήνει την εκτέλεση στον Μπουσάη. Σε αυτό το πλάγιο από τα αριστερά, Μπουσάη. Μεντόζα. Έχει πάνω τον Πετρίς. Φάουλ ξανά του Πετρίς. Πάνω στον Μεντόζα. Με ένα φάουλ που κρατάει τη Μαρκό μέσα στην περιοχή του Βέλιο και τον Άρη σε φάση άμυνας. Στο 84 είμαστε, ο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-0. Μεντόζα στην εκτέλεση με το αριστερό και πάλι από πλάγια θέση, αυτή τη φορά έξω την περιοχή. Η πρώτη κεφαλιά, τώρα φεύγει η μπάλα από το δεύτερο δοκάρι, από τον Κουαμέ, ξανά στα πόδια των παικτών. Σμαρκό όμως με τον Μούλερ να βγάζει τη σέντρα. Ο Μεντόζα ένα σουτ, πολύ κακό σουτ. Εδώ υπήρχαν οι προποθέσεις για τους φιλοξενούμενους να βγάλουν κάτι καλύτερο, δεν το έκαναν. Και τώρα ο Άρης που θέλει να βγει στην αντεπίδεση, μια γρήγορη μετάβαση με τον Γκαρέ. Γκαρέ περιμένει κίνηση μπροστά. Έχει χώρο, ελευθερώθηκε ο Μπουσαΐτ στον άξονα. Μπουσαΐτ για τον Παπασαραφιανό. Αυτός πάει την μπάλα. Ο Γκαρέ το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι του Θεοδωράκη. Πρέπει να έχει προηγηθεί όμως offside. Να δούμε λίγο εκτός. Ναι, είναι προηγηθεί offside, δεν ξέρω, Γιάννη, θα το δεις και εσύ καλύτερα.
1: Ναι, περιμένω και
0: αλλά
1: εγώ να...
0: Αλλά σταμάτησε η φάση.
1: Εσύ με τον ήχο σου είσαι πιο μπροστά από εμάς.
0: Γκαρέ, ο Άρης συνεχίζει, έχει την κατοχή της μπάλας. Έχασε την ευκαιρία, εκτός αν δεν υπάρχει ως μη γεννόμενη φάση, αν έχει υποδειχθεί offside. Υπήρχε υπόδειξη. Το δοκάρι του Άρη με τον Γκαρέ, ευκαιρία να κλειδώσει το παιχνίδι, να κλειδώσει τους τρεις βαθμούς τους οποίους χρειάζεται σε αυτή την τρίτη αγωνιστική, τη δεύτερη πράξη για τον Άρη, τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου, να φτάσει τους 4 βαθμούς. Και Μαρκό με τον Μούλερ. Μούλερ πίσω, Μεντόζα.
1: Γιώργο, από το γήπεδο σου δόθηκε η αίσθηση ότι έδωσε offside ο βοηθός ή...
0: Σταμάτησε τη φάση.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω από το replay τι μπορεί να... Για ποιο λόγο να τη σταμάτησε.
0: Ήταν ευκαιρία πάντως για τον Άρη με το δοκάρι του Γκαρέ στο 87.
1: Υπήρχε ο Κουαμέ, ο οποίος ήταν μόνος του εκτεθειμένος αφού εκτέλεσε ο Γκαρέ στο δοκάρι.
0: Αφού εκτέλεσε ο Γκαρέ.
1: Ναι, αλλά δεν είχε καθόλου. Ούτε κινήθηκε προς τη φάση, ούτε επηρέαζε τον τερματοφύλακα. Εκτός αν ο βοηθός, τώρα υποθέτω από μόνος μου, έτσι. Από εκεί που βρισκόταν, νόμιζε ότι η μπάλα. Δεν βρήκε στο, τον... Όχι, ότι δεν βρήκε στο δοκάρι, αλλά βρήκε στον Κουαμέ. Γιατί όντως ο Κουαμέ ήταν κοντά στο δοκάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο έτσι. Αλλιώς την έδειξε τη φάση όλη από την αρχή ο Σκάι. Δηλαδή από, ναι. Από την άμυνα του Άρη, έτσι όπως κύλησε, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Έτσι. Ένα replay έδωσε στο πρώτο, στο ένα ναι. Replay. Γι' αυτό υποθέτω αυτό που σου είπα.
0: Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Είχαμε το δοκάρι με τον Γκαρέ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τιάμ να αφήνει στο Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης για τον Πετρί στα δεξιά. Πετρί, ο Γκαρέ δεν βγάζουν συνεργασία οι δύο ποδοσφαιριστές και χάνει ο Άρης την μπάλα. Και θέλει να βγει επικίνδυνα τώρα η Μαρκό με τον Μούλερ να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Λάθος από τον Μούλερ. Δεν βγάζει τίποτα εδώ. Μαρκό στο 88. Η μπάλα έφυγε εκτός με τον Βέλιο να δίνει συνέχεια και βλέπω ότι ανεβάζει
1: την μπάλα. Ημίχρονο και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0. 71% ποσοστό κατοχής μπάλας για τον Παναθηναϊκό, 71-29 τα ποσοστά κατοχής. Όμως οι τελικές είναι Κηφισιά 5, μία στην εστία, Παναθηναϊκός 4, μία στην εστία. Μία λιγότερη για τον Παναθηναϊκό που έχει 71% ποσοστό κατοχής μπάλας.
0: Γκαρέ στα δεξιά για τον Άρη, μια επιθετική προσπάθεια με το Μωρό να γυρίζει πίσω στον Πετρίς. Ο Πετρίς ακόμη πιο πίσω στον Σούταλο. Και αυτός παράλληλα στον Βοριαζίδη. Έχει ανοίξει και ο Τιάμ. Τώρα θα πάρει μπάλα. Και Αματάρ στο 88. Ο Βοριαζίδης χαμηλώνει και παίρνει μπάλα. Τώρα ο Μανού Γκαρθία. Σούταλο. Διαχείριση από τους παίκτες του Άρη που κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνά τους. Ο Τιάμ για τον Μανού Γκαρθία με ωραία διαγωνία μπαλιά. Να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια με Μανού Γκαρθία. Κουαμέ κρατάει κοντά στην περιοχή. Ο Μωρόν σε πλάγια θέση. Η μπάλα περνάει από όλους. Δεν βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης του εκεί να μπει στη φάση. Να δημιουργήσει τελική προσπάθεια. Έφυγε κατευθείαν out. Στο 21ο λεπτό, Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκολ του Σμάλ στο 63. Ο Άρης κρατάει αυτό το 1-0. Παυλίδης θα αφήσει στον Μπετσίροβιτς στη μεσαία γραμμή. Μεντόζα, ο Μούλερ και ο Κοπανίδης. Το γύρισμα από τον Μεντόζα δεν ήταν καλή απομάκρυνση του Μανού. Πιο μακριά ο Παπασαραφιανός, Γκαρέ, απέφυγε το Μεντόζα. Ανοίγει στον Μπουσαΐντ. Αυτό στον Κουαμέ. Κουαμέ ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μανού Γκαρθία. Και αυτός κάθετα στον Γκαρέ. Στο 89. Με συμπληρώσει 89 λεπτά. Πάμε στον 90 λεπτό να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος. Μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη, το 1-1 ο Άρης θέλει και έχει μέχρι στιγμής την νίκη απέναντι στη Μαρκό για να φτάσει στους 4 βαθμούς. Θυμίζω ότι την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου ο Άρης θα πάει να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και την τελευταία αγωνιστική στην League Face θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό. Κουαμέ κατέβασε, Μανού Γκαρθία, Γκαρέ και Κουαμέ ξανά. Μανού Γκαρθία. 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στο Κλέανδρης Βικελίδης με τον Κουαμέ και τον Γκαρέ. Αυτός για τον Πετρίς. Βρήκε το διάδρομο Πετρίς. Η προβολή όμως από τον Στάμου και πλάγιο για τον Άρη. Στα δεξιά κοντά στο κόρνερ, στο ύψος δηλαδή της μεγάλης περιοχής. Ήδη παίζουμε τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων για να είμαι πιο ακριβής. Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλ στο 63. Κατοχή για τη Μαρκό. Αλλάζει κατοχή μπάλας. Με τη Μαρκό βγάζει από την άμυνα. Θα κάνει όμως ο Πετρίς μία κεφαλιά. Θα δώσει κατοχή. Ο Βοριαζίδης πίσω στον Σούταλο. Ο Σούταλο πίσω στον Βέλιο και αυτός θα σηκώσει για τον Μωρόν. Υπάρχει φάουλ του Παυλίδη πάνω στο Μωρόν. Έπεσε το έδαφος ο Ισπανός. Το βλέπει και το υποδεικνύει ο Κατσικογιάννης. Θυμίζω ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε αφήσει εκτός για το σημερινό παιχνίδι και τον Λαραμπή και τον Σεμπά και τον Καστάνιο. Μαρκό, η οποία ξεκίνησε με 2 νίκες στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Άρης προέρχεται από 3 παιχνίδια χωρίς νίκη εκτός έδρας. Επέστρεψε σήμερα στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Βοριαζίδης αλλάζει πλευρά για τον Γκαρέ. Δεν ήταν καθόλου καλή όμως η μεταβίβαση. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα για τη Μαρκό και κλέβει γρήγορα μπάλα, ανακτά κατοχή ο Άρης. Με τον Μανού Γκαρθία, λάθος από τον Μανού Γκαρθία, η πάσα του για το Μωρόν. Θεοδωράκης, τερματοφύλακας, θα δώσει συνέχεια, θα πετάξει, θα δώσει ύψος. Ο Τιάμ θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά. Τιάμ κόβει και πάλι σε ένα χώρο που είναι ο Μπουσάι. Και ο Πετρίς όπως θα απομακρύνει, θα δώσει ύψος στην μπάλα και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Γιάννη, σε ποιο λεπτό είμαστε των καθυστερήσεων? Στο 93 πρέπει να είμαστε.
1: Πατημένο.
0: Στις καθυστερήσεις, ναι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην επιστροφή του Άρη μετά από τρία μάτς εκτός έδρας χωρίς νίκη. Ο Άρης προηγείται, έχει το προβάδισμα από το 63-1-0, είχε το δοκάρι με τον Καρέ. Η Μαρκό είχε δοκάρι στο 14 στη μεγαλύτερη ευκαιρία που δημιούργησε, στη μεγαλύτερη τελική που είχε στο σημερινό παιχνίδι. Ένας Άρης ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από την κακή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο. Οι αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Άρης έβγαλε περισσότερη ένταση στο μάτς. Ήταν πιο δημιουργικός, έστω και αν βρήκε τον γκολ με το αυτογκολ του Σμάλη. Κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Μαρκό για διαμαρτυρία από τον Κατσικογιάννη. Περιμένουμε από τον Βέλιο να επαναφέρει, καθώς υπήρχε και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, για να πάμε προς το φινάλε.
1: Κοίταξε πάντως, Γιώργο, στο 3:25, δηλαδή 3 λεπτά και 25, η κάρτα είναι για διαμαρτυρία γιατί ζητήσανε παίξει Μαρκό κόρνερ, όχι out.
0: Κόρνερ, ναι.
1: Θέλω να πω κάτι σχετικό με αυτό. Να κάνει τώρα το παιχνίδι της καθυστερήσης και να είναι η Μαρκό στην επίθεση, να έχει αυτή την τελική. Θέλω να πω, θα πρέπει να τελειώσει το μάτσο Άρης στην περιοχή της Μαρκό, καταλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος αγώνα
0: στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πήρε την νίκη η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Επανέρχεται στις νίκες μετά από τρία παιχνίδια. Και κάτι το οποίο ήθελε, έψαχνα αυτή την αντίδραση, αυτή την νίκη. Γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το τελευταίο πριν από την μεγάλη διακοπή που θα έχουμε λόγω των εθνικών ομάδων. Στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο του Άρη βοήθησαν οι αλλαγές προκειμένου να ανεβάσει την ένταση του Άρης και να διορθώσει λίγο την πολύ κακή εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Ήρθε το αυτογκολ του Σμάλη στο 63, έδωσε την νίκη στους κυτρινόμαυρους. Δίνω το μικρόφωνο σε σένα, Γιάννη, το επιστρέφω να ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις των δύο προπονητών και στη συνέχεια θα έχουμε δηλώσει και από τη συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης τελείωσε με την νίκη του Άρη 1-0. Είναι ήδη σε σύνδεση ο Γιώργος Άρης από το Περιστέρι για το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Του πούμε μια καλησπέρα του Γιώργου, είμαστε και αγενείς, να τσεκάρουμε ότι είναι κρύσταλλο ο ήχος του. Γιωργάρα, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα παιδιά.
1: Αυτός είσαι. Και αφού σε ακούσαμε και μας άκουσες, τα λέμε αργότερα, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Φάει το σαντουιτσάκι σου, το κρύο ή ζεστό, τι έχεις πάρει, κανένα χυμό, κανένα αυτό. Και επιστρέφουμε, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ.
3: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
26: Από Δευτέρα γυμναστήριο.
0: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
26: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
27: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
28: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
29: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
30: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
31: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
32: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
33: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
32: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
33: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
34: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
36: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία, μια πάνω μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
37: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
36: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
37: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
36: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονου τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
10: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
11: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
10: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
12: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
13: και ο Απόστολος Κανέλος.
10: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
14: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
10: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
15: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να κορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
10: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave.
0: Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Μετροπολής!
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετροπολίς. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση του Κολχικού Θεσσαλονίκης. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη αναμένεται να σκαρφαλώσει τις επόμενες ημέρες στα 2,20. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος προς ΟΣΕΘΙ ΟΑΣ για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο. Στην πεζοδρόμηση Λεωφόρου Νίκης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου προχωράει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό ηλικιωμένης, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλκιανά. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Μετροπολίς.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

είπαμε λοιπόν να βάλουμε έτσι τα πράγματα σε μια ροή. Δεν χάσαμε βέβαια κάτι όση ώρα ακούγαμε τις διαφημίσεις, αλλά και το εννοείται τους τίτλους επικαιρότητας. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει γκολ, κάποια νεότερη εξέλιξη στο Κηφισιά Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Με ένα δεύτερο ημίχρονο να έχει μπει λίγο πιο απειλητικός από ότι το πρώτο Παναθηναϊκός, να έχει δημιουργήσει δύο φάσεις, χωρίς όμως καμία από αυτές να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θυμίζω νωρίτερα ο Άρης κέρδισε 1-0 τη Μαρκό με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63. Ο Άρης ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι ρίχνοντας μια ματιά στη στατιστική με 17 τελικές. Από αυτές όμως, τις 17, η μία ήταν στην εστία. Και μπορεί και να μην είναι η φάση του γκολ, υπό την έννοια ότι είναι αυτό γκολ. Και απ' την άλλη, η Μαρκό είχε 8 τελικές, η μία στην εστία. Έτσι τα στατιστικά. Ο Άρης ο οποίος έκανε συνολικά 38 γεμίσματα, 38 σέντρες στο παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε πολύ άμυνα. Ένα ποστό κατοχής μπάλας πήγαινε στο 70-30, κάπου εκεί πάνω κάτω. Από τα 38 γεμίσματα του Άρη, τα 13 ήταν εύστοχα. Είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως η συνέντευξη τύπου στο Κλεάδης Βικελίδης με τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του Σούλη Παπαδόπουλου από τη μεριά της Μαρκό και του Μιχάλη Γρηγορίου, του προπονητή του Άρη. Όταν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου, θα πάμε και στο Γιώργο Στράτζαλη που είναι εκεί, τον ακούσαμε λίγο πριν και στην περιγραφή του αγώνα. Το βράδυ στις 10 θυμίζω Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Νωρίτερα στις 8 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σε εξέλιξη στο 64-0-0 και φυσικά Παναθηναϊκός. Και γενικώς πολύ ποδόσφαιρο.

0: αυτές τις ημέρες και με το κύπελο Ελλάδος μεσοβδόμαδα. Με Γιώργο Ζαΐρη να είναι στο Περιστέρι και να του δώσουμε και... Τον ακούσαμε λίγο πριν, μια ευγενική καλησπέρα σου είπαμε, Γιώργο. Τώρα πάμε στο πιο... Οπα.
1: Έχουμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, γιατί ωραία, πριν από λίγο έγινε γνωστή μέσα από τα social media.
0: Ωραία.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, γιατί είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Άρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε να δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν σταματούν να παίζουν, με την έννοια ότι ο Κένι θα παίξει κανονικά. Και προφανώς αυτό σημαίνει, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ότι θα τον έχει και στον αγώνα με τον Πανετολικό. Και στη συνέχεια, στις τρεις εβδομάδες που θα υπάρχει διακοπή, θα του πούν άραξε, ξεκουράσου, γιατί έχει τεντωθεί στην κυριολεξία. Αναμενόμενο ήταν, για να αρχίσουμε να σχολιάζουμε την ενδεκάδα και να την πούμε όλοι, ότι κάτω από τα δοκάρια θα ήταν ο Τσιφτσής. Ακόμα και αν ο Παυλένκα ήταν ετοιμοπόλεμος, ο Τσιφτσής θα έπαιζε για να υπάρχει και μια ισορροπία που θέλει να υπάρχει στα αποδυτήρια ο Λύση. Θυμίζω ότι ο Αντώνης Τσιφτσής έπαιζε στον αγώνα κυπέλου με τον Όφη. Διαθέσιμο φυσικά να πούμε ότι είναι και ο Μοναστηρλής και ο Νικολακούλης, ο οποίος είναι ο τρίτος τερματοφύλακας. Και υπάρχει ενδιαφέρον στο κέντρο της άμυνας από τη στιγμή που, σύμφωνα με αυτό που αποφάσισε ο Αλέσιο Λύση, είναι να δώσει 1,90 λεπτό στον Κώστα, το δεύτερο στη σειρά, αλλά όχι ως έχοντας δίπλα του τον Μιχαηλίδη, αλλά έχοντας δίπλα του τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο δηλαδή θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα παίξει ως δεξί στόπερ, ο Κώστα ως αριστερό στόπερ, ενώ η είδηση που έρχεται και αφορά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το Τέιλορ, είναι ότι το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή θα τον δούμε να αγωνίζεται στη φυσική του θέση για πρώτη φορά φέτος. Ο Τέιλορ, θυμίζω ότι στον αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου δεν είχε αγωνιστεί, γιατί είχε επικαλεστεί ένα προσωπικό θέμα το οποίο δεν του επέτρεπε να έχει το μυαλό του στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, σε όλα τα μάτς τα οποία αγωνίστηκε, μπήκε ως αλλαγή ή αγωνίστηκε ως βασικός στα χαβ. Άρα ο Τέιλορ ξεκουράζει τον Ραχμάν Μπάμπα, απότος και του Δημήτρη Γιαννούλη, έτσι ώστε να τον δούμε τον Τέιλορ να παίζει στη φυσική του θέση και λογικά τον Μπάμπα να τον ξεκουράζει για τον αγώνα με τον Πανετολικό. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, μπροστά θα δούμε να παίρνει ένα 90 λεπτο Ούγκρεσιτς αλλά σαν χαβ και όχι επιτελικό χαφ. Τη θέση αυτή του επιτελικού χαφ θα την παίξει ο Καμαρά, άρα πάει με τρία χαφ αν βάλουμε εμείς μέσα τον Ούγκρεσιτς, ο Γιάκητς και τον Καμαρά. Στα δεξιά είναι ο Χατσίδης, στα αριστερά είναι ο Ταχάλη, ο οποίος είχε κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο, αλλά είχε απέναντί του ένα στόπερ και όχι ένα δεξιμπακ. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης είπαμε ότι θα είναι ο Μύθου. Άρα, στην παρούσα φάση, οι παίκτες οι οποίοι καλύπτουν τις δύο θέσεις που πρέπει να έχει κάθε ομάδα αρχίζοντας ένα παιχνίδι και είναι υποχρεωμένη να το τελειώνει με δύο παίκτες ίδιας ηλικίας, δηλαδή κάτω των 21 χρονών, είναι ο Χατσίδης με το Μύθου. Επαναλαμβάνω, για να μην να την πω και όσο γίνεται πιο απλά την ενδεκάδα, δηλαδή όλους μαζί, κάτω από τα θα παίξει ο Τσιφτσής. Είναι η δεύτερη του εμφάνιση φέτος, είχε παίξει και στον αγώνα με τον Όφη. Στα δεξιά της άμυνας συνεχίζει ασταμάτητος ο Κένι, από τη στιγμή που δεν δίνει φανέλα βασικού εκεί στον Ελουστόντο, τον οποίο όμως έχει στην ενδεκάδα μαζί με τον Κώστα και στα αριστερά τον Τέιλορ. Ούγκρεσιτς, Καμαρά, Γιάκητς, μπροστά τους ο Μύθου στην κορυφή, αριστερά ο Ταχάλη και δεξιά θα παίξει ο Χατσίδης. Αυτή είναι η ενδεκάδα την οποία παρατάσει ο Γιώργο, κύριος Λύση.
0: Άρα Γιώργο, εδώ βάσει της λογικής λέει ότι ο Ελουστόντο θα είναι ο δεξιός κεντρικός αμυντικός. Ναι. Λέω αυτό γιατί ο Κώστα ήταν εκεί δεξιά με τον Μιχαηλίδη Παρτενέρ. Άρα περιμένουμε να το τσεκάρουμε όταν αρχίσει το μάτσο ότι ισχύει αυτό.
1: Δεν μπορεί, ναι, δηλαδή να δεις αν θα παίξει ο Ελουστόντο αριστερά ή...
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και το άλλο να δούμε αν όντως θα είναι ο Καμαρά πιο μπροστά από τον Ούγκρεσιτς και τον Γιάκητς.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Μήπως είναι ο Καμαρά πιο πίσω και ο Ούγκρεσιτς μπροστά, ο Ούγκρεσιτς, επειδή είναι παίκτης. Αλλά όχι, okay, και αυτό. Αλλά όσο...
1: Απλά επειδή ο Ούγκρεσιτς, για παράδειγμα, στον αγώνα με τον Άρη, πάλι τον ίδιο ρόλο έπαιξε, έτσι. Δηλαδή είχε παίξει μαζί με τον Ζαφίρη. και επειδή ο Καμαρά δεν μπορεί να το υπερελτήσει το ρόλο του εξαριού,
0: ναι,
1: γι' αυτό εγώ σκέφτομαι και λέω ότι ο Καμαρά θα είναι πιο προσιμένος.
0: Σωστά, όχι, μαζί σου πάω και εγώ. Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ, όσο και να θέλω να διαφωνήσω, ναι, μαζί σου για το οτιδήποτε, αλλά ναι, δεν διαφωνώ, το βάζω λίγο σαν ένα αστερίσκο, ας πούμε, όταν αρχίσει το μάτσι αυτό το, ναι, θέμα.
1: Κάποιος μπορεί να πει ότι σκέφτεται ήδη τον Πανετολικό. Για μένα είναι λάθος να το προσεγγίσουμε έτσι το θέμα. Προφανώς παίκτες όπως για παράδειγμα είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Ζαφίρης, είναι ο Εντιαγέ, ο Ζίφκοβιτς, εγώ θα πω και ο Τάισον. Προφανώς και αυτούς τους παίκτες μπορεί να τους δούμε βασικούς στο Αγρίνιο. Απλά θα πω ότι κοιτώντας τη βαθμολογία και το πρόγραμμα του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει έναν αγώνα, ήρθε 0-0 στην Τούμπα με τον Όφη. Δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες, να βάλει μπελά στο κεφάλι του. Και το λέω αυτό γιατί την πρώτη τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα και την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα εκτός έδρας. Αντίθετα, για τον Ατρόμητο, αν θέλεις, υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο ανεξάρτητα από το αν είχε κερδίσει την πρώτη αγωνιστική τον Πανσεραϊκό με 1-0. Και αυτό έχει να κάνει με τι? Με το ότι παίρνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα, που προφανώς για τον Ατρόμητο στόχος είναι η νίκη, όπως για κάθε ομάδα, την τέταρτη αγωνιστική παίζει με το Βόλο και την πέμπτη αγωνιστική παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης. Δηλαδή, ο Ατρόμητος στοχεύοντας σε μια δεύτερη νίκη σήμερα, μπορεί να έχει στην άκρη του μυαλού του όχι ως βεβαιότητα, αλλά ως πιθανότητα, ο μπορεί να τερματίσει τις πρώτες θέσεις και να μην χρειαστεί να δώσει ενδιάμεσο γύρο. Γι' αυτό λέω, περιμένω λίγο να δω και την ενδεκάδα του Ατρομήτου για να τη σχολιάσουμε. Πάντως, σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος, Γιάννη, και να το πούμε αυτό, στην αποστολή είναι κανονικά ο Λίρατζης. Και το λέω αυτό γιατί ο Λίρατζης δεν είχε παίξει στον αγώνα πρωταθλήματος εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πληροφορίες ήθελαν ότι υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες να μην παίζει απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά καταλαβαίνεις ότι για να είναι στην αποστολή θα μπορούσε να ήταν εκτός αποστολής. Το λέω αυτό γιατί ο Λίρατζης είναι στην αποστολή και νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα μάθουμε και ποια είναι η ενδεκάδα του Ατρομήτου για να τη σχολιάσουμε. Πάντως, η είδηση είναι ότι ο Τέιλορ επιστρέφει στη φυσική του θέση μετά από πάρα πολύ καιρό, για πρώτη φορά φέτος. Η είδηση είναι ότι ο Κένι συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο χωρίς να παίρνει ανάσα και ότι θα δούμε το δίδυμο Ούγκρεσιτς-Γιάτσικιτς, δηλαδή οι Σερβοκροάτες, οι δυο τους συνεργάζονται και μπροστά λογικά ο Καμαρά. Και αναμένεται, ναι, με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον η τριάδα στους χαφ. Πρωτίστως γιατί, ναι, εντάξει, το παίζουν για πρώτη φορά μαζί από την αρχή. Ίσως παίξανε για λίγο. Προλάβανε να παίξουν μαζί. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Αν ήταν και οι τρεις κάποια στιγμή στο γήπεδο, στο παιχνίδι των Άρη, ή οι αλλαγές έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Αλλά
1: δεν το θυμάμαι και εγώ να σου πω.
0: Αυτό είναι εύκολο να το βρούμε. Αλλά σίγουρα από, ναι, ότι στο αρχικό σχήμα είναι και για πρώτη φορά μαζί. Αλλαγές επί αλλαγών. Δεν είναι, παράδειγμα, για μένα, δηλαδή, Σάντα Μαρία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστό.
0: Ο οποίος με ανάσες, Σάντα Μαρία.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι επιβαρημένος.
1: Ναι.
0: Ίσως,
1: απλά πούμε, νομίζω ότι είναι η πίεση του χρόνου να θέλει να βάλει στην ομάδα τον Ούγκρεσιτς και τον Γιάκητς να παίρνουν παιχνίδια γιατί σε αυτούς θα βασιστεί.
0: Ακριβώς, αυτό, δηλαδή, αυτό το λέω.
1: Ναι, ο Σανταμαρία δηλαδή έχει πάρει τις ευκαιρίες του. Ο Σανταμαρία, αν εξαιρέσουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας γιατί ήρθε στα τελειώματα, δεν μπορείς να πεις ότι υπήρξε τραυματισμός. Έχει πάρει τις ευκαιρίες του. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει σαν σκέψη το Γιάκητς, τον Ζαφίρη και τον Ούγκρεσιτς, θέλει να το δουλέψει αυτό το δίδυμο, ας πούμε, στην παρούσα φάση του Γιάκητς με τον Ούγκρεσιτς, γιατί προφανώς αν είχε αποφασίσει να μην ξεκουράσει τον Ζαφίρη, νομίζω ότι δεν θα βλέπαμε τον Καμαρά στην ενδεκάδα, ναι, και θα βλέπαμε τον Σέρβο πιο ψηλά.
0: Θεωρείς ότι είναι ένα, όχι μήνυμα στο Σάντα Μαρία, μην το κάνουμε και, αλλά θέλω να πω ότι κάτι δείχνει αυτό για το Σάντα Μαρία, όταν ξαφνικά, ας πούμε, είναι αμέσως, ναι, πάνω από αυτόν είναι Ούγκρεσιτς, Γιάκητς, Ζαφίρης,
1: ναι,
0: πάνω από αυτό. Ναι.
1: Στην μου θυμίζει θέση το αεροπλανάκι που πετούσε πάνω από την Τούμπα τη δεκαετία του 90 όπου είχαμε τη διαφήμιση.
0: Κάπως έτσι, ουρά,
1: ναι, κάπως έτσι πετάει τώρα πάνω από το Περιστέρι και του λένε Σαντα Μαρία, ας, ναι, πρόσεχες. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα το πάρω μήνυμα. Δηλαδή εσύ πιστεύεις, όχι πιστεύεις εσύ. Δεν μπορώ να,
0: όχι,
1: σκεφτώ.
0: Όχι, μπορώ να κάνω ξεκουρά... μετά.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ξεκουράζει το Σαντα Μαρία για να τον έχει στο Αγρίνιο.
0: Ναι, εμένα πιο πιθανό
1: και
0: είναι
1: από
0: αυτό,
1: τι να τον ξεκουράσει.
0: Αυτό που λες ότι να κερδίσει χρόνο να μάθουν ο ένας τον άλλον. Σωστά. Οι καινούργοι. Πιο πιθανό μου φαίνεται αυτό παρά ότι ξεκουράζει του Σάντα Μαρία για το Αγρίνιο. Έτσι πιστεύω.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή το Ζαφίρι τον ξεκουράζει, όπως τον είχε ξεκουράσει για παράδειγμα και στο μάτς με το Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι λίγο μια έκπληξη.
0: Με συγχωρείς, πέναλτι κερδίζει ο Παναθηναϊκός το 74. 0-0 είναι εκεί το παιχνίδι. Είναι η προσπάθεια του Τετέι, μπήκε περιοχή. Στη μονομαχία, δεν πρόλαβα εδώ τον παίκτη της Κηφισιάς με τον οποίο ήταν στη μονομαχία. Έπεσε κάτω ο Ζολιμπουά είναι ο παίκτης της Κηφισιάς. Πέφτει κάτω, δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν υπάρχει πέναλτι. Η μονομαχία των δύο. Κοίταξε, είναι από τις φάσεις που από τη στιγμή που το δίνει ο διαιτητής, ο ΒΑΡ, γιατί θυμίζω εδώ έχει ΒΑΡ, είναι ο Βεργέτης. Λοιπόν, ο ΒΑΡ δεν θα τον φωνάξει πίσω. Δηλαδή, αν δεν το έδινε ο Τζίλος είναι ο διαιτητής, αν δεν το έδινε, πιστεύω ότι ο ΒΑΡ πάλι δεν θα τον φώναζε, έλα δες το. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό έτσι που το λέω. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, που οι διαιτητές δίνουν ένα πέναλτι, που είναι, ας πούμε, στην υποκειμένη, στην κρίση του διαιτητή. Αν, ας πούμε, αυτή η μονομαχία του Τετέι με τον Ζολιμπουά είναι ικανή, ας πούμε, αυτό πάνω στη φάση να ρίξει κάτω τον Τετέι. Δεν αλλάζει, δεν φωνάζει ο VAR τον Τζίλο για να επανεξετάσει τη φάση. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Είναι από αυτές τις φάσεις και πάει στην εκτέλεση ο Ουναΐ. Στο 75 πια στο παιχνίδι Τηλεοφόρου Αλεξάνδρας. Σε ένα μάτς και φυσικά Παναθηναϊκός που ακόμη δεν έχει γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει εδώ τη μεγαλύτερη ευκαιρία δική του στο παιχνίδι με την εκτέλεση πέναντι. Ο Ουναΐ, θυμίζω, είχε σκοράρει, ο ένας από τους σκόρερ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Εδώ μπήκε ως αλλαγή ο Ναϊ, δεν ήταν βασικός. Ήρθε από τον πάγκο στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, Ουναΐ εναντίον Αναγνωστόπουλου. Να βάλουμε λίγο Sky στον αέρα, λες. Εμίλε, ξέρω ποιος είναι. Θανάση.
2: Κάνει νόημα στο απέναντι πέταλο να μην σημαίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το μάτς δεν μπορεί να εκτελεστεί το πέναλτι. Θα γίνουν παρατηρήσεις, ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Και δείτε τον Τετέι πως προσπαθεί να ηρεμήσει το κόσμο, να μην χρησιμοποιεί τα λέιζερ. Ο Τζίλος τώρα θα σφυρίξει για να εκτελεστεί το πέναλτι. Προφανώς πολύ κρίσιμη στιγμή στο μάτς. Ουναΐ εκτελεί, πέφτει ο Αναγνωστόπουλος στη γωνία, η μπάλα.
0: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 1-0 με το πέναλτι του Ναΐ. Εκεί που πήγε η μπάλα την πλευρά, τη μάντεψε ο Αναγνωστόπουλος. Έφυγε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς προς τα εκεί, αλλά ήταν πολύ καλό το χτύπημα του Ναΐ στο πλάι. Και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα το 1-0 στο 76. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός. Ίσως και να βρει και λίγο την μπάλα από εδώ, θα φανεί για να δω λίγο αυτό το replay. Ναι, βρήκε λίγο την μπάλα ο Αναγνωστόπουλος. Έπεσε, μάντεψε τη σωστή γωνία. Γιώργο, με 1-0 Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, κοντά ναι. Είναι τα δύο γήπεδα αυτά? Όχι, να ακουστούν οι φωνές? Όχι, πολύ μακριά. Δεν είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας με το Περιστέρι?
1: Ναι, ρε φίλε, καμία σχέση.
0: Ξεφώνησε
1: τώρα.
0: Με
1: τώρα κάνεις, όχι, κάνεις ερώτηση τώρα που την ξέρεις την απάντηση.
0: Όχι, δεν την ξέρω, δηλαδή, ξέρω. Δεν την ξέρω, ρε παιδί μου. Τώρα... Πάμε λίγο, συγγνώμη, πάμε στο Γιώργο Στράτζαλη, συνέντευξη τύπου Μιχάλης Γρηγορίου. Γιώργο.
1: Ναι.
0: Γιώργο μου. Να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου όσο μπορούμε.
3: Είπαμε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Αλλά για άλλο ένα παιχνίδι. Στο τελευταίο τρίτο είμαστε πάρα πολύ κακοί. Δεν θα μπω σε δικαιολογίες, γιατί ούτε ότι παίζαν οι 9 αλλαγές από τους 11 στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε ότι σε κάθε αγώνα και το λέω είμαστε αναγκασμένοι λόγω προγράμματος και λόγω ημερών που υπάρχουν για το προηγούμενο και το επόμενο παιχνίδι να κάνουμε το απαραίτητο rotation, ούτε ότι οι παίχτες είναι καινούργοι κτλ. Κυρίως αυτό που λείπει είναι η αυτοπεποίθηση. Λείπει η αυτοπεποίθηση, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, πάρει να είναι και σύμπτωση, με την έννοια ότι με την μπάλα στα πόδια δεν έχουμε πλέον εκείνη την αυτοπεποίθηση που είχαμε και ο καθένας ήξερε τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. ηλίου θα είναι τώρα αυτό. Δεν θα μείνω λοιπόν σε δικαιολογίες. Θα πω ότι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το σκεπτικό μας, το μυαλό μας, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε να κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να γίνει και άμεσα, σε 3 μέρες. Έχουμε πάλι παιχνίδι, ένα σπουδαίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Οπότε να μπορέσουμε να επανέλθουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς, που είναι και το ζητούμενο, για να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα τουλάχιστον σε αυτή τη διακοπή που όλοι την περιμένουμε ως και πώς. Αυτά.
4: Αυτό που λέτε, το βλέπω και εμείς, ότι ο Πάπας μετά να μην είχε τον τύπο σας. Πιστεύω ότι θέλετε αυτό. Τι έχει γίνει και να χειράξουν πάντα την ανακοπή.
3: Αυτό είπα, δεν θέλω να αναφερθώ σε αιτιολογίες, σε δικαιολογίες.
4: Κάποιος είναι ο λόγος.
3: Το έχουμε ξαναεξηγήσει από τις προηγούμενες φορές, ότι όταν οι παίχτες είναι καινούργοι και δεν έχουν προλάβει να δουλέψουν, γιατί δεν έχουν προλάβει να δουλέψουν. Από την Καρδίτσα και μετά που ξεκινήσαν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας 17 Αυγούστου και μετά, αν εξαιρέσω μία εβδομάδα που δεν είχαμε κύπελλο εμείς την πρώτη εβδομάδα, από εκεί και πέρα ερχόντουσαν ποδοσφαιριστές, ήρθαν και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, 10 δάδια κιόλας, αρκετοί εκ των οποίων. Εμείς πηγαίνουμε από αποθεραπεία σε τόνωση και από τόνωση σε αποθεραπεία. Άρα λοιπόν, όσο καλύπτω αυτές και να είναι, όταν μια ομάδα δεν γνωρίζει το ότι πρέπει να κάνει επακριβώς στο γήπεδο, είναι υποχρεωμένη όμως για τη βάση θέσεων και μεταγραφών να χρησιμοποιήσει αρκετά από αυτά τα παιδιά, είναι λογικό ότι χάνεται η όποια λειτουργία υπήρχε και όποια αυτοματισμοί υπήρχαν, γιατί τουλάχιστον ξέρετε, στο δημιουργικό κομμάτι δεν είναι μόνο το να έχεις την ποιότητα, είναι θέμα το να γνωρίζουν και το τι πρέπει να κάνουν, και από εκεί πέρα βάζουν το προσωπικό του στοιχείο, που είναι η ποιότητα του καθενός και το ταλέντο του καθενός. Κυρίως όμως, σε ποια θέση θα πρέπει να βρίσκεται ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται η μπάλα, είναι κάποιες αρχές οι οποίες είναι θεμελιώδεις, είναι δεδομένες όσον αφορά την επιθετική λειτουργία σε εκάστοτε ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό που σας είπα, δεν μπορέσαμε καθόλου να δουλέψουμε την ομάδα έτσι όπως θα έπρεπε, χωρίς να αποτελεί παραλαμβάνω δικαιολογία. Ακόμα και χωρίς καμία προπόνηση, νομίζω ότι με τέτοιες διαφορές που θα πρέπει να έχουν σαν ομάδες απέναντι σε ομάδες Super League 2, ακόμα και έτσι η εμφάνισή μας ήταν εκεί. Δεν το γνωρίζω αυτό, το ότι αν θα βρεθεί κάποιος από τους ελεύθερους για να έρθει αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, δεν έχω και το ασχολείται η διοίκηση με τον τεχνικό διευθυντή σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι αν αποτελεί μέλος ομάδας και είναι ένα σημαντικό ταλέντο για εμάς. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σας απαντήσω τώρα που με ρωτάτε.
0: Είμαστε απευθείας σύνδεση με την αίθουσα τύπου του Κλεάνθης Βικελίδης σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου Μιχάλη Γρηγορίου. Προφανώς και είναι σαφές αυτό, δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας τεχνικός από αυτό που είδε από τον Άρη. Ναι.
5: Φάνηκε αυτό, νομίζω.
0: Α, ωραία, έχουμε και Γιώργο Στράτζαλη τώρα. Εν τω μεταξύ, άκουσα ένα Γιάννη, λέω, λες να ζήτησε κάποιο συνάδελφο συνονόματο το λόγο και να του είπε, ξέρω εγώ, εκπρόσωπο του τώρα Γιάννη. Όχι,
5: ολοκληρώθηκε η συνέντευξη.
0: Ναι, ήταν πολύ σαφές ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο.
5: Φαίνεται αυτό και από τον τρόπο έκφραση, αν θέλει. Δηλαδή, Και από αυτά που είπε, προφανώς, αλλά και από τον τρόπο που εκφράζεται, φαίνεται ένας προβληματισμός ο οποίος βγαίνει και πηγάζει από αυτό το οποίο συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τώρα και σήμερα στη διάρκεια της μετάδοσης. Το πρόβλημα για τον Άρη είναι, όπως το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε στο διάστημα της προετοιμασίας. Προφανώς αυτό οφείλεται, ένας από τους λόγους, όχι ότι είναι ο λόγος και ότι θα δώσει όλη την απάντηση ή την εξήγηση σε αυτό το πρόβλημα για τον Άρη. Απλά το είχαμε αναφέρει και το επαναλαμβάνουμε, ότι ο Άρης έχει προσθέσει βασικά κομμάτια του ρόστερ, εν δυνάμει δηλαδή παίκτες βασικού σχήματος, μετά την προετοιμασία και εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων, όπου αντιλαμβάνεσαι ναι. Και το ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, και εσύ, η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Αυτό είναι ο άλλος, αυτό, και αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ο πόνος του κάθε προπονητή, εν το προκειμένου λέμε για τον Γρηγορίου, αλλά αυτό το έχουν όλοι οι προπονητές όλων των ομάδων. Δηλαδή,
5: ναι, το έχουν.
0: Τριγύρω να δεις, μπαίνουν καινούργοι, βγαίνουν, κάνουν μεταγραφές, όλη αυτή την περίοδο.
5: Είναι... βαθμό, ειδικά σχεδόν σε όλες τις ομάδες.
0: Ακριβώς.
5: Σουπερλιγκά από το 1 μέχρι το 5.
0: Έτσι, σωστό, σωστό είναι αυτό. Είναι αναγκασμένοι να ζήσουν με αυτό. Να παίξω για το αποτέλεσμα. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Θέλω να πω δηλαδή τα στατιστικά. Έγραψαν 17 τελικές για τον Άρη, αλλά το 17 τελικές δεν δείχνει τίποτα. Για έναν που δεν είδε το.
5: Για να 17 τελικές, Γιάννη, οι ποιοτικές τελικές που είχε ο Άρης να ήταν 3-4.
0: 3-4, ακριβώς. Αλλιώς θα μιλούσε διαφορετικά ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα έλεγε κατευθείαν: δείτε τη στατιστική, κάναμε 17 τελικές.
5: Και ότι η μπάλα, κατοχή μπάλα, τώρα δεν ξέρω πόσο κατέγραψε η στατιστική, αλλά έχει φτάσει 80-82%. Σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού και πάλι δεν λέει κάτι.
0: Ναι,
5: είναι ένας
0: ναι.
5: αριθμός ο οποίος δεν μεταφράζεται στο γήπεδο με βάση την εικόνα που έχει η ομάδα.
0: Γιώργο, δύο πράγματα έτσι για να. Ατάκες από Σούλη Παπαδόπουλο. Ένα αυτό.
5: Κοίταξε, ο Σούλης ρωτήθηκε πέρα από το γεγονός ότι είπε ότι αυτό που είπα και στους παίκτες μου, ότι δεν θέλω να νιώσετε ικανοποιημένοι επειδή χάσαμε σήμερα ένα 0 από τον Άρη, για παράδειγμα, γιατί ακριβώς χάσαμε το παιχνίδι. Είναι η νοοτροπία που έχει ο Σούλης Παπαδόπουλος και θέλει να την περνάει σε κάθε ομάδα την οποία δουλεύει. Ρωτήθηκε αν έχει τη στάμπα του φαβορή στο φετινό πρωτάθλημα τη Super League, γιατί όντως έχει ξεκινήσει καλά, όντως έχει ένα καλό ρόστερ από πέρυσι ο Σούλης Παπαδόπουλος, έχουν γίνει και καλές ποιοτικές μεταγραφές. Είπε ότι δεν θέλω να έχουμε αυτή την στάμπα του φαβορή. Εγώ σε όποια ομάδα πηγαίνω, πηγαίνω για να πρωταγωνιστήσω. Αναφέρθηκε στον Πανσεραϊκό και στον Πανιόνιο και στη Λάρισα, ομάδες που είναι και αυτές εκ των φαβορή. Είπε χαρακτηριστικά ότι πιστεύει ο ίδιος ότι η Μαρκό στα επόμενα 2-3 χρόνια το πολύ θα είναι στη Super League. Για τον Άρη, εντάξει, αναφέρει είναι χαρούμενος για την επιστροφή του εδώ στο Κλάνης Μικελίδης, για ακόμη μια φορά χειροκροτήθηκε, ευχαρίστησε τον κόσμο. Για τον Άρη, αυτό το οποίο είπε έμεσα είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι χρειάζεται τον χρόνο της.
0: Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω και να σε αποδεσμεύσουμε είναι αν φάνηκε κάτι πολύ καθαρά εν όψη Ηρακλή για την εντεκάδα του Άρη, για το αρχικό σχήμα για εκείνο το μάτς.
5: Κοίταξε, ναι, αν κρίνουμε από το rotation που άνοιξε πάρα πολύ, γιατί ο Άρης είχε 8 αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με την εντεκάδα που είδαμε στο πρωτάθλημα. Προφανώς κάποιες από αυτές τις αλλαγές έγιναν και για λόγους αποφόρτησης, γιατί παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν από το ξεκίνημα της σεζόν στα αυτά τα πρώτα παιχνίδια στην πρώτη στροφή της σεζόν, με κύπελο και πρωτάθλημα μαζί, προφανώς χρειάζονται και κάποιες ανάγκες.
0: Να
5: στο
0: πω έτσι, αυτό που ρωτάμε. Μπράβο, ναι.
5: Είναι το πρώτο παιχνίδι που χάνει ο Ράσιτς.
0: Ναι.
5: Δεν παίρνει λεπτό συμμετοχής.
0: Ναι.
5: Φαντικά το ίδιο.
0: Ναι.
5: Ο Καντεβέρε δεν αγωνίστηκε καθόλου.
0: Εδώ είναι το ερώτημά μου. Καντεβέρε δεν αγωνίστηκε καθόλου, αλλά βλέπω και το Μωρό να μπαίνει αλλαγή στο 57. Λες να έχουμε κάνα 50-50, ποιος θα είναι ο βασικός ή είναι ο Καντεβέρε.
5: Νομίζω εκεί θα πάει η κατάσταση ούτως ή άλλως, γιατί βλέπουμε ότι τον Γκουαμέ δεν τον προορίζει τόσο πολύ για την επίθεση. Ούτως ή άλλως ο Γκουαμέ είναι πιο περιφερειακός επιθετικός.
0: Ναι.
5: Το ξέραμε αυτό. Ο Μυρ δεν δίνει τίποτα, δεν δίνει τίποτα μέσα στο γήπεδο ο Μυρ. Δηλαδή είναι πολύ κατώτερος των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί. Ναι, μπορεί να θέλει το χρόνο του, μπορεί μετά τη διακοπή να δούμε έναν διαφορετικό ποδοσφαιριστή. Αλλά με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, με τα παιχνίδια που έχει πάρει το χρόνο συμμετοχής στο Μυρ, δεν έχει βοηθήσει. Ούτε παίζοντας στην κορυφή, ούτε παίζοντας φυσικά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Έγινε αυτό μια φορά, δεν νομίζω να επαναληφθεί, γιατί ήρθε και ο Μπρούμα ούτως ή άλλως. Είναι μια ποιοτική επιλογή. Ο Μωρόν πήρε περισσότερο χρόνο, ναι. Παρόμοιο είχε πάρει βέβαια και στο παιχνίδι κόντρα στην Τρίπολη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν τον είχε βασικό, ας πούμε, το Μωρόν. Έβαλε το Μυρ, ίσως δείχνει
5: περιμέναμε
0: πιο φρέσκο.
5: Ότι θα παίξει βασικός ο πιο Μωρόν. Φρέσκο. Τελικά επιλέχθηκε ο Μυρ, αλλά ναι. Είδαμε σε ακόμα ένα παιχνίδι, Γιάννη, ότι ο Μυρ δεν έδωσε πράγματα.
0: Και Παλάσιος αλλαγή στο ημίχρονο.
5: Ναι, γιατί ούτε ο Παλάσιος δεν είναι.
0: Ακόμη και αυτός δεν είναι.
5: Δηλαδή λέμε μερικές φορές ότι μπαίνει ο Παλάσιος αριστερά και αδικείται. Αλλά ο Παλάσιος πέρυσι έκανε μια τρομερή χρονιά με το Λεβαδιακό και ήταν από τους καλύτερους δεξιούς επιθετικούς, ακραίους επιθετικούς, με κορυφαίο. Αν θυμάμαι καλά, βγήκε στους κορυφαίους σε assist ή στην πρώτη τριάδα, δεν θυμάμαι.
0: Ο Παλάσιος.
5: Ναι.
0: Ψηλά ήταν. Ψηλά.
5: Ναι, ήταν πολύ ψηλά. Και βλέπεις ότι αυτό δεν έχει αντίκτυπο, δεν υπάρχει. Δεν το βλέπεις με τον με τη φανέλα του Άρη. Αυτό
0: ωραία.
5: Το πράγμα. Βλέπεις ένα Παλάσιο ο οποίος παίζει αριστερά. Ναι, μπορεί να αδικείται εκεί γιατί η δεξιά είναι η θέση του εκεί.
0: Με συγχωρείς και σήμερα ήταν αριστερά.
5: Όχι.
0: Σήμερα ήταν δεξιά.
5: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι μπαίνει να παίξει δεξιά και πάλι δεν αποδίδει τίποτα.
0: Μάλιστα. Γιατί αριστερά ήταν ο Μπουσάιντ, έτσι δεν είναι σήμερα.
5: Ναι. Απλά και στο παιχνίδι του κυπέλλου.
0: Με συγχωρείς Γιώργο, δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Πάλι, αν πρόλαβα να δω καλά, Ουναΐ. Στο 89. Ναι, 0-2.
5: Ούτε δεξιά αποδίδει.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν έχει πάρει πράγματα ακόμη ο Άρης. Ούτε από τον Παλάσιος.
0: Ωραία. Ήταν ο Γιώργος Τρατζάλης. Εκτός αν θες να πεις κάτι άλλο και το αφήσαμε έξω ή κλείνουμε. Εγώ είμαι εντάξει.
5: Όχι, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε.
0: Ωραία. Γιώργο, καλή συνέχεια. Όσοι είπατε, αγαπητέ μου.
5: Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία. Δύο ωραία. Τι καλά δηλαδή, τρίκαλα που λένε. Άντε, γεια σου Γιώργο μας. Γιώργος Τράτζαλης ήταν όλη αυτή την ώρα από το Κλειάδης Βικελίδης. Ο Ναΐ με πέναλτι στο 76 και με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ τώρα το 0-2. Πάρα πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Βέβαια είχε χώρο, δεν ήταν που λέμε επιθετική άμυνα της Κηφισιάς πάνω του, αλλά από τις μεγάλες περιοχές το σουτ που κάνει με το δεξί είναι άπιαστο, είναι ασύλληπτο, είναι πολύ έτσι καλλιτεχνικό. 0-2 με τον Ουναΐ να πετυχαίνει αυτή τη στιγμή και τα δύο γκολ που είναι σε αυτό το παιχνίδι. Καθώς πηγαίνουμε για συμπλήρωση 90 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι ήδη ο Δημήτρης Καλετζής μαζί μας για παράθυρο στα σπορ. Γιώργος Άρης περιμένει στο Περιστέρι, θα συνδεθούμε αμέσως μετά. Παράθυρο στα σπορ λοιπόν, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Με φορά από τη νίκη στο μεγάλο ντέρμι με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να ξεπεράσει και το εμπόδιο του ατρωμί του για να φτάσει παράλληλα στην πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος μετά τη λευκή ισοπαλία με τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Μετά από τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, ο Άρης επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας μαρκό με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο 19χρονος θηριώδης Σλοβάκος επιθετικός Άνταμ Ζούλεβιτς, που ανήκει στην Τζένοα, θα παίξει ως δανεικός στον Ηρακλή, με την Μπαέ να ανακοινώνει και επίσημα πλέον την απόκτησή του. Με 3 γκολ στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας Άκτορ πέρασε με 3-0 από την έδρα της νίκης Βόλου για το κύπελο Ελλάδος. Ώρα Ευρώπης είναι Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει απόψε το βράδυ την αυλαία των υποχρεώσεών του στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος για Αγγελόνια. Παίκτης του νούπου σου Βόλου με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Γιούρι Λοντίγκιν. Η εθνική βόλεϊ των ανδρών πήρε οριστικά την πρόκριση για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Τέλος στο ντέρμπι ανάμεσα στην κυπελούχο Δόξα Σύρου και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Φίνικα Τούμπας δεσπόζει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας σε ψημί. Μπείτε στο metrosport.gr και διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Πε
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
14: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
15: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
19: Επόμενος.
20: Ναι.
19: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
19: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
19: Τι δελτίο, τον 12?
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
19: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
20: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
19: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών. Για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
27: Να αποζημιώνει άμεσα.
26: Άλλο
27: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
26: Άλλο
27: να έχει λογικές τιμές.
26: Άλλο
27: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
26: Άλλο
27: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
26: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
28: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
29: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
30: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
30: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
31: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
30: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
32: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
33: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
34: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
35: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
30: Πλακάκια.
0: Ωραία. Πόσα?
30: Δεν ξέρω.
0: Τι σχέδιο?
30: Δεν ξέρω.
0: Τι χρώμα?
30: Δεν ξέρω.
0: Τι ξέρεις?
30: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
0: Tile Days?
30: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι σε Γιώργο Ζαρίς στην Κηφισιά. Έτσι για 2-3 λεπτά, Γιώργο μου, για να βάλουμε ξανά πακέτο διαφημίσεων ώστε να είμαστε καθαροί από τις 8 και μετά να σε απολαύσουμε στη σέντρα.
13: Δεκάδα δύσκολα.
12: Συγγνώμη, Περιστέρι πιο εύκολα. Έχεις δίκιο.
13: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι. Με κανονικό λίρα τη εναντίον τα χάλι. Θα έχει ενδιαφέρον.
12: Ωραία, είναι στην αρχή δεκάδα.
13: Είναι βασικό. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντιέκ, ο οποίος είναι ο τερματοφύλακας που αποκτήθηκε από τη Middlesbrough, Σενεγαλέζος, είχε παίξει και στο μάτς κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Αυτόν βάζει και σήμερα ο κύριος Κέρκες. Άρα έχουμε Σένι Ντιέκ, Λίρατζι δεξιά, έχουμε κανονικά Μάγνουσον και Μίτογλου στο κέντρο της άμυνας και Ούρονεν αριστερά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η ενδεκάδα συμπληρώνεται με Καραμάνι, Μουντουσαμί, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδη και Τσαντίλα. Από τους παίκτες που πρέπει να είναι οι δυο πιτσιρικάδες, θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ είναι ο Μύθου και ο Χατσίδης. Αντίστοιχα είναι ο Πνευμονίδης και ο Τσαντίλας για την ομάδα του Ατρομήτου. Και να θυμίσω γρήγορα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ. Α, μου είπες 2-3 λεπτά για να πάμε σε διαφημίσεις.
12: Ναι, έτσι σου είπα, ναι, απλά πέρασαν 45 δευτερόλεπτα, είσαι ταχύτατος.
13: Οκ, okay. Τι ήθελες να ρωτήσεις?
12: Όχι, τίποτα, τίποτα. Από την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ πες αυτό, εντάξει, απλά να μην βιάσεις.
13: Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ, Ελουστόντο, Κώστα, Ούγκρεσιτς, Μαντί, Καμαρά, Χατσίδης, Άλλη, Γιάκιτς και Μύθου. Να πω ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Μιχαηλίδης, ο Σανταμαρία, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Ζήφκοβιτς, ο Ζαφίρης, ο Μπάμπα, ο Ντιαγέ, ο Μοναστηρλής, ο Σορετήρη, ο Κωσίδης και ο Μπαταούλας. Και αντίστοιχα για τον Ατρόμητο είναι ο Αθανασίου, ο Χουτεσιώτης, ο Παπαδόπουλος, ο Τσακμάκης, ο Μουντές, ο Τσαγδής, ο Σταυρόπουλος, ο Τσιγκάρας, ο Μπάτος, ο Τσιλούλης, ο Κότσης, ο Περέα. Και μάλιστα την ώρα που κάνανε προθέρμανση, να σου το πω και αυτό, η αναπληρωματική του Ατρόμητου, πήγε γρήγορα ο Μπάμπα και αγκάλιασε το Χάρη Τσιγκάρα, έτσι, γιατί το γνωρίζει καλά. Το λέω αυτό σαν μια εικόνα έτσι πολύ ωραία. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Θυμίζω ότι η ΔΕΑΒ απαγόρεψε τη μετακίνηση ή γενικότερα την παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ, έστω και μεμονωμένο, και σε αυτό το παιχνίδι και στο Αγρίνιο. Έχουμε ΒΑΡ, θα είναι ο κύριος Φίτσος μαζί με τον κύριο Κουμπαράκη, να το πω ανάποδα, Κουμπαράκης Φίτσος, Τσέτσιλας διαιτητής, βοηθή Μωυσιάδης Μπαλιάκας και τέταρτος ο Κατοίκος.
12: Ωραίος.
13: Αυτά
12: εντάξει.
13: Εδώ από το Περιστέρι.
12: Και όχι από την Κηφισιά, όπως είπε η εκπομπή λίγο πριν, εγώ δηλαδή. Ναι. Γιώργο, θα σε ακούσουμε σε λίγο, ωραία. Να περιπάμε στη διαφημίση. Θα ήθελα, έτσι καθώς καθόμαστε όλοι και ετοιμαζόμαστε, να απολαύσουμε ένα ακόμη παιχνίδι και ραδιοφωνικά με Γιώργο Ζαέρη. Θυμίζω εικόνα, τηλεοπτική μετάδοση απευθείας από το Open. Το διευκρίνω αυτό, γιατί τα παιχνίδια παίρνουν στο Sky, αυτό το δίνει στο Open. Άρα Open. Και ραδιοφωνικά εδώ, Μετρόπολης, με Γιώργο Ζαέρη. Καθώς λοιπόν ετοιμαζόμαστε, είμαστε αθλητικό mood. Πάρτε τηλέφωνο 2-3-10-90-90-90. Καλείτε και κερδίζετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Ωραία είναι αυτά. Κάθε τηλεφώνημα και μια διπλή συμμετοχή. Η Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, να τις κερδίσετε δηλαδή, καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90. Τηλεφωνείτε και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Διπλές προσκλήσεις στο στίβο, διπλές συμμετοχές. Ωραία, άρα είμαστε να πάμε σε διαφημίσεις και τελική ευθεία. Πριν από λίγο τελείως θυμίζω και το Κηφισιά Παναθηναϊκός 2-0 με 2 γκολ του Ουναΐ στο 76 με πέναλτι και στο 89 με ωραίο τελείωμα με το δεξί. Ουναΐ, ο οποίος είχε μπει στο παιχνίδι στο 63. Και μετά, το 63 και μετά έβαλε τα 2 γκολ. Πάμε διαφημίσεις για να πάμε με τη σέντρα στο Περιστέρι. Θανάση Πολίτης πάντα εδώ. Και πάμε.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
33: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
34: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε.
0: Υγεία.
19: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
19: Σούπερ μάρκετ.
0: Μίτινγκ.
19: Υγεία.
0: Συνεργείο.
19: Υγεία.
0: Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
23: Στα καλύτερα που έλκονται.
22: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
24: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
25: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
33: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
25: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
33: Για ποιο αυτοκίνητο?
25: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
34: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
26: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
28: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
29: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
30: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
31: Η ώρα είναι 8.
32: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
35: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
36: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
37: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
36: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
1: Έχουμε μπει για τα καλά σε ατμόσφαιρα παιχνιδιού στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, με Γιώργο Ζάρη να είναι έτοιμος να περιγράψει το παιχνίδι προς τέρψιν ημών, να τον απολαύσουμε ραδιοφωνικά εδώ στο Μετρόπολης, τηλεοπτικά στο Open. Πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο και όπου χρειάζεται θα παρεμβαίνουμε και εμείς, Γιώργο, να θυμίσω ότι τα 90 είναι στη διάθεσή σας, έτσι που είμαστε τώρα σε καλό αθλητικό mood. Σας θέλω έτσι ενεργούς και στο δρόμο υγείας και βαδίσματος. Ούτως ή άλλως η Superbet με το Μετρόπολης 95.5 είναι εδώ. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε τώρα τηλεφωνήστε 2-3-10-90-90-90, τηλεφωνείτε και παίρνετε τη διπλή συμμετοχή. Διπλή! Να πάτε με την παρέα σας, να τρέξετε, να περπατήσετε, να το απολαύσετε. 5 χιλιόμετρα είναι. Είναι πολύ όμορφο. 2-3-10-90-90-90. Επίσης να σας πούμε ότι όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που σου δίνουν πολλά και σε πολλούς.

0: πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ, καθώς απαγορεύτηκε η μετακίνηση ή γενικότερα η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Και ο Ρόνο είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ενός πολύ σημαντικού αγώνα και για τις δύο ομάδες. Είναι αγώνας κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα βαθμό, ο Ατρόμητος έχει τρεις. Ακολουθεί φυσικά πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, αλλά και για τον Ατρόμητο εδώ με την Κηφισιά. Και γι' αυτό είχαμε και τις επιλογές για τους δύο προπονητές. Θυμίζω Ντιέκ Λίρατζης, Μάγνουσον, Μίτο Γλούρον, Εν Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τερζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Τσαντίλας για τους παίκτες του κυρίου Κέρκες, η ενδεκάδα. Τσιφτσής, Κένι Τέιλορ, Ελουστόντο, Κώστα, Ούγκρεσιτς, Καμαρά, Χατσίδης, Άλλη, Γιάκιτς και Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα παίκτης του ΠΑΟΚ, ήταν φάουλ το οποίο έκανε ο Τσούμπερ και είναι ο Κώστα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Ελουστόντο, θα σπάσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Έρχονται και βάζουν κόντρα οι παίκτες του Ατρομήτου και συγκεκριμένα ο Πνευμονίδης και έχουμε αυτό το πλάγιο το οποίο είναι κοντά στον πάγκο του Ατρομήτου και προφανώς όλος ο Ατρόμητος παραμένει ψηλά για να εμποδίσει το εύκολο κατέβασμα της μπάλας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ δοκιμάζει μια δυνατή εκτέλεση για πλάγιο, κερδίζει απλά μερικά μέτρα πιο κάτω καθώς το πλάγιο είναι ακριβώς το σημείο που γίνονται οι αλλαγές ανάμεσα στους δύο πάγκους. Με τον Τέιλορ να παίρνει ξανά την μπάλα για να το εκτελέσει. Τέιλορ θα ψάξει να βρει κάποιο συμπαίκτη του και πάλι με μια κοντινή εκτέλεση πήγε να δώσει τον Καμαρά και έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται και το οποίο πρέπει να το έκανε ο Λευτέρης Λίρατζης. Ένα φάουλ το οποίο είναι από τα αριστερά όπως επιτίθεται το δικέφαλος.
1: Όντως ο Καμαρά,
0: όντως ο Λίρατζης το έκανε, ναι. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Με τον Τσιφτσή η μπάλα πήγε πίσω. Τσιφτσής κάνει λάθος και πάει να κλέψουν την μπάλα εδώ οι παίκτες στο Ατρομήτου με τον Πνευμονίδη, ο οποίος πήγε να εκβιάσει φάουλ. Ο Κένι του έκλεψε την μπάλα. Ο Πνευμονίδης έπεσε κάτω. Μια βαθιά παλιά ο Μάγνουσον αφήνει την μπάλα για τον Μίτογλου και ο Μίτογλου γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντιέκ. Ντιέκ θα προσπαθήσει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη ή θα παίξει την μπάλα με το στόπερ. Πλησιάζει ο Μύθου για να τον πιέσει. Διέκ εύκολα θα δώσει την μπάλα στον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον πάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Τζούμπερ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ. Ξανά ο Μάγνουσον διορθώνει το λάθος του μπροστά από το Μύθου. Με νέα κεφαλιά προσπαθεί να στείλει την μπάλα εκεί όπου έχουμε κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς. Να δίνει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι πάει να παίξει γρήγορα με το Χατσίδι. Καλή παλιά ο Κένι, μια καλή σέντρα πρέπει να βγάλει. Εδώ αυτή η κεφαλιά ο Καμαρά είναι κεφαλιά αμυντικού απόκρουσης. Δηλαδή μπορεί πραγματικά να σηκώθηκε όχι στο σωστό χρόνο, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι παίκτες που αγωνίζονται στην επίθεση θα μπορούσε τουλάχιστον να στείλει την μπάλα προς την εστία.
1: Είναι χωρίς άμυνα αυτό από το ύψος της μικρής περιοχής.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό που είπες, Γιώργο, είναι το λάθος timing στο άλμα και εκεί μπερδεύτηκε στον έδα και δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε με το κεφάλι. Τη βρήκε με το κεφάλι, αλλά την έστειλε ψηλά.
0: Να πούμε ότι ο Καμαρά έχει σκοράρει με το κεφάλι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Απλά ήταν πολύ κακή εκτέλεση γιατί, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, ήταν μόνος του στο ύψος της μέσα στη μικρή περιοχή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει μια πρόθεση να πιέσει τον Ατρόμητο. Στην παρούσα φάση ανταποκρίνεται ο Ατρόμητο σε αυτό το pressing με τον Ντιέγκ να παίρνει την μπάλα από τους δύο στόπερ του. Τώρα με αντίπαλο το Μύθου ξαναδίνει την μπάλα εκεί όπου ο Λίρατζης ζήτησε την μπάλα από τον Μητογλου, δεν του την έδωσε. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος πήγε να βγει μπροστά. Ο Κένι απομακρύνει την μπάλα και τη στείλει εκεί ακριβώς που είναι ο Αλέσιο Λύση. Όλα αυτά στο 4ο προς 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πριν από μερικές εβδομάδες είχε βρεθεί εδώ και είχε καταφέρει να κερδίσει με 2-1 τον Ατρόμητο και μάλιστα με ανατροπή. Ενώ έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, ακριβώς εκεί που γίνονται οι αλλαγές και πάλι με τον Τέιλορ να παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τέιλορ, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Καμαρά, ο οποίος κάνει την κίνηση, πάει κοντά του και ελευθερώνεται τώρα και θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο χώρο του δικού τους μισού και η μπάλα επιστρέψε στον Τζιφτσί. Ακροβολίζεται ο Κώστα στα αριστερά για να πάρει την μπάλα. Πάει για βοήθεια ο Τέιλορ. Ο Κώστα ψάχνει να βρει τον άξονα τον Καμαρά που κάνει κακό κοντρόλ και κάνει και φάουλ. Καμαρά δεν έχει μπει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Εδώ είχε την επιλογή ή του Κώστα ή του Τέιλορ. Παρόλα αυτά πήγε, του την έκλεψε παίκτη στο Ατρομήτου και έχουμε και αυτό το φάουλ. Και μάλιστα ο Τσέτσιλας κάνει και παρατηρήσει εκεί στον Καμαρά. Σηκώθηκε ο παίκτη του Ατρομήτου ο οποίος τα βάζει νομίζω και με το Σερζίνιο, είναι τα

0: βάζει και με τον βοηθό. Ζήτησε κάτι παραπάνω από ένα απλό φάουλ, ίσως κάρτα. Ο Τσέτσιλας λέει στον παίκτη του Ατρομήτου ότι θα σφυρίξω και μετά θα εκτελέσει.
1: Σερζίνιο, Τσούμπερ και Πνευμονίδης είναι οι τρεις πίσω από τον προθυμένο Τσαντίλα, τον υψηλόσωμο που είναι φορ περιοχής.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Γίνεται η εκτέλεση του φάουλ, είναι δυνατή και η μπάλα πάει out. Η αλήθεια πάντως είναι, για να σου πω, ότι υπάρχει ένα αεράκι καλό εδώ στο Περιστέρι.
1: Πολύ καλό τώρα, έτσι που το είδα και εγώ από την εικόνα του Λίρατζ, το χτύπημα δεν ήταν για να πάει εκεί η μπάλα που πήγε.
0: Ναι,
1: ναι, την πήρε ο αέρας λίγο στο
0: ναι, ύψος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ελευθερώσει την άμυνά του. Έχει κατέβει χαμηλά για να πάρουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Με την προσπάθεια που γίνεται από το Γιάκης να ελευθερώσει την άμυνά του και κερδίζει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Σίγουρα δεν είναι καλό το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά και ειδικά στο τελευταίο τρίλεπτο. Πολλά τα πλάγια και όλα εκεί στο χώρο του κέντρου, όχι κοντά στις περιοχές δηλαδή, στα ύψη των δύο μεγάλων περιοχών. Τώρα απλά ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο, ακόμα πιο κάτω από εκεί που είχε κερδίσει το προηγούμενο, και θα πάει ξανά ο Τέιλορ να το εκτελέσει από τα αριστερά. Όλα αυτά στο 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Σπάει ο Καμαρά να ζητήσει την μπάλα. Προσπαθούν και βρίσκουν την μπάλα πλάγια. Ο Μύθο έχει φύγει πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή για να διεκδικήσει την μπάλα. Και έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο. Η μπάλα κόντραρε σε παίκτη του Ατρομήτου, του ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη ήταν αυτός που παίζει στα αριστερά. Και ο Λίρατζης θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Και λογικά θα ψάξει μια δυνατή εκτέλεση. Και αυτό κάνει, γιατί ήταν πολλές οι μαύρες φανέλες δίπλα του. Γρήγορη κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο. Μπάλα πηγαίνει στον Γκένι. Ο Γκένι έχει πολύ χώρο. Πηγαίνει πλάγι αρχικά για να πάει στο χώρο του. Θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο, ο οποίος επιστρέφει μετά από την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε δικαίωμα να παίξει στο μάτς με τον Άρη. Ο Κώστα θα δώσει την μπάλα για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσί ξανά για τον Κώστα. Τρέχει ο Τσαντίλα εκεί για να πιέσει τον Κώστα. Η μπάλα θα πάει στον Ούγκρεσιτς, ο οποίος κάνει πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά δεν τον βοηθάει. Η δεύτερη κόντρα έκλεψε όμως του Σαμί και πάει ο Καραμάνης να ολοκληρώσει την άμυνα του συμπαίκτου. Η μπάλα πίσω στον Μάγνουσον και ο Μάγνουσον γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντιέγκ. Διέγκ, είπαμε, τον τεμπούτο του ήταν σε μάτς κυπέλου με τον Πανσεραϊκό 0-1 την πρώτη αγωνιστική. Εδώ προσπαθεί ο Πνευμονίδης, έρχεται πολύ δυνατά ο Χατσίδης να δώσει βοήθεια στον Γκένι. Μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Ούγκρεσιτς ξανά στον Γκένι και είναι τώρα ο Μύθο, ο οποίος έχει βρεθεί στο ημικύκλιο κάτω από το χώρο του κέντρου για να δώσει βοήθειες. Η μπάλα πήγε στον Τέιλορ. Τέιλορ, μια παλιά για τον Τάχα Άλλη με το Λίρατζι να κόβει την μπάλα και να την κατεβάζει κι άλλο μάλιστα. Και να την προστατεύει και να την γυρίζει πίσω στους συμπαίκτες του. Μίτογλου. Μίτογλου για τον Μάγνουσον. 8 λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Μάγνουσον. Για ο Καραμάνης πάει να δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Πνευμονίδης δεν είναι σε θέση offside. Πνευμονίδης με αντίπαλο το Χατσίδη προσπαθεί να δώσει τον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ πέφτει κάτω εκβιάζοντας φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίκτες του ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα με τον Καμαρά να τη δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δεν δίνει ξανά στον Καμαρά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς που παίζει ανάμεσα στους δύο φορ, στους δύο στόπερ. Πιο μπροστά είναι ο Γιάκιτς, ο Ούγκρεσιτς. Γιάκιτς, καθαρό εξάρι, καθαρός κόφτης. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει τώρα για το Σέρβο. Θα πετάξει την μπάλα για τον Γκένι. Τρέχει πάνω το Ούρονεν. Πίσω η μπάλα για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα ξανά εκεί όπου ο Κώστα είναι τώρα αυτός που θέλει να κάνει παιχνίδια. Ανεβαίνει και δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ με αντίπαλο τον Σερζίνιο. Θα δώσει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Όχι, ο Καμαρά είναι. Ο Καμαρά είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα τώρα στον Κώστα. Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο με ορμή, θέλησε να κρατήσει την μπάλα και να πλησιάσει την περιοχή. Ο Ατρόμητος έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και για να δούμε τώρα τον Καμαρά, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί και νομίζω ότι εδώ είναι φάουλ του που γίνεται στο Χατσίδη, ο οποίος παίζει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Χατσίδης κερδίζει το φάουλ και έχουμε καλό σημείο για γέμισμα. Είναι από τα αριστερά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ, αλλά όχι πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΔΙΕΚ, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει οδηγίες στο στίχος του. Νομίζω δύο παίκτες θα πάνε στο τείχος. Από εκεί να σου πω την αλήθεια, το έχουν επιχειρήσει και απευθείας ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι ή ο Κένι ή ο Χατσίδης, με το αντίθετο πόδι δηλαδή, θα στείλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί που έχει ανέβει και ο Κώστα να πάρει θέση και ο Ελιστόντο. Και φυσικά υπάρχει και ο υψηλός όμως Ούγκρεσιτς. Όλα αυτά στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε από ποια πόδια θα φύγουν. Ή του Κένι ή του Χατσίδη. Σφυρίζει ο Τσετσιλάς. Λοιπόν, 10ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Είναι το δεύτερο μάτς κυπέλλου για τις δύο ομάδες. Πανεσσαραϊκός Ατρόμητος 0-1. Πάω Κόφι 0-0. Τα πρώτα τους παιχνίδια. Ο Τσέτσιλας έδωσε και κάποιες οδηγίες να πω παρατηρήσεις. Εκτελεί ο Κένι. Καλοχτυπημένο είναι. Η πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Πήρε μια κεφαλιά ο Μύθου χωρίς να σηκωθεί. Απλά φρόντισε να βάλει το κορμί του όπως έπρεπε για να υποδεχθεί την μπάλα και να της δώσει δύναμη και φάλτσα. Μπάλα πέρασε όμως δίπλα από το δοκάρι του Διέκ, ο οποίος γρήγορα θέλησε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα όμως επιστρέφει σε αυτόν και δίνει στο Μίτογλου. Μίτογλου για το Λίρατζι. Λίρατζι ψύχρεμα. Θα χαθεί μπάλα από λάθος στην παίκτη του Λίρατζι. Και προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά να κάνει τα κουνάκι προσπαθώντας να δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του. Δεν τα κατάφερε. Κερδίζουν όμως την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά με φάουλ όπως υποσφυρίζει ο Τσέτσιλας, όπως υποδεικνύει μάλλον. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, Μετρόπολης 95 και 5, και είναι ο Μάγνουσον αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου γυρίζει την μπάλα πίσω του τερματοφύλακά του, τον Διέγκ. Διέγκ ξανά για τον Μάγνουσον τώρα με μια βαθιά παλιά. Δεν θα μπορέσει να κόψει εκεί ο Γιάκιτς και πάει να φύγει μπροστά με, με Σερζίνιο. Σερζίνιο ανεβαίνει και ο Λίρατζι. Σερζίνιο θα σπάσει την μπάλα στον Λίρατζι. Κόρνερ. Όχι, δεν ακούμπησε παίκτη του ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι out. Και εδώ μας δίνεται ευκαιρία να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League. Αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντολέως δωρεάν με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Απλά πρέπει να πούμε ότι εσύ απλώς διαλέγεσαι ποιο γήπεδο θες να πας, ποιον αγώνα της League Face του UEFA Europa League θες να δεις, και η Στοίχημαν και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+ παίξε υπεύθυνα. Στο διάστημα αυτό δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Κατοχή με τον Πνευμονίδη να δίνει στο Μουτουσαμί, με του Σαμί ξανά για τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Καραμάνης πήγε να γυρίσει την μπάλα. Κλέβουν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ωραία η παλιά του για το Χατσίδη που πήγε με τη μία να παίξει εκεί με τον Ούγκρεσιτς και τον Γιάκιτς. Δεν του βγήκε η φάση και προσπαθεί ο Ατρόμητος με νέο λάθος όμως εδώ που κάνει ο Τσούμπερ. Έκλεψε ο Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πήγε πίσω στον Κώστα. Ο Κώστα για τον Τέιλορ, ο Τέιλορ για τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς αναζητεί παίκτη για να δώσει την μπάλα γιατί πλησίαζε ο Τσαντίλας. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Ούγκρεσιτς και έχουμε και κερδισμένο φάουλ γιατί έπεσε από πίσω δυνατά ο Τσούμπερ. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και ενώ είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5, το 0-0 παραμένει και αν εξαιρέσουμε εκείνη την κεφαλιά του Μύθου που δεν χρειάστηκε ο Διέγκ να κάνει επέμβαση αλλά πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι, δεν έχουμε τίποτα άλλο στο παιχνίδι. Με τον Ούγκρεσιτς να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Λουστόντο, αυτό στον Κώστα, ο Τέιλορ για τον Τάχα Άλλη που έχει κατέβει πολύ κάτω και τον κυνηγάει ο Λίρατζης και θα του κλέψει την μπάλα και η μπάλα θα πάει στο Σερζίνιο. Σερζίνιο ξανά για τον Λίρατζη, ο Λίρατζης δίνει την μπάλα για τον Μίτογλου πίσω και αυτός για τον Μάγνουσον. 15ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, 0-0. Ούρονεν πίσω η μπάλα για τον Μάγνουσον, τρέχει να πιέσει ο Μύθου. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Διέγκ. Διέγκ ξανά για τον Μάγνουσον. Πιέζει ο Μύθου, τρέχει παντού. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούρονοεν. Βάζουν την κόντρα επέκταση του ΠΑΟΚ. Έρχεται η μπάλα στον Μάγνουσον που τη διώχνει για τον Καραμάνη. Καραμάνης πήγε να βρει τον Πνευμονίδιο. Ελουστό το πρώτο στην μπάλα και την γυρίζει πίσω στο Τσιφτσί. Τσιφτσίς με αντίπαλο κανέναν γιατί δεν πλησιάζει ούτε ο Τσούμπερ να πιέσει ούτε ο Τσαντίλας. Άρα έχει τη δυνατότητα να βρει γρήγορα τον Κώστα. Ο Κώστα ξανά για τον Τσιφτσί. Τώρα πάει επικίνδυνα ο Τσαντίλας εκεί και στέλνει την μπάλα στο Χατσίδη. Ο Ούρονεν εδώ του κάνει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσετσιλάς, αυτό έδειξε. Ο Πνευμονίδης πιέζει τώρα τον Χατζίδη, ο οποίος κερδίζει ένα δεύτερο φάουλ. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Χατζίδης θα μπορούσε πιο γρήγορα να πετάξει την μπάλα στον Ούγκρεσιτς. Η ουσία είναι ότι δεν χάθηκε η μπάλα, αλλά έχουμε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, ακριβώς εκεί στο ημικύκλιο, και είμαστε στο 15ο προς 16ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ελουστόντο να είναι ο παίκτης ο οποίος θα στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ελουστόντο θα ψάξει να βρει τον Ούγκρεσιτς. Όχι, πίσω η μπάλα εντελώς. Εκεί όπου ο Κώστα θα πάρει την μπάλα, θα την ξαναδώσει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Γκένι. Γκένι με αντίπαλο τον Ούρονεν και με τον Πρευμονίδη. Περνάει για τον Χατσίδη. Στον άξονα πάει να ελευθερεθεί η Γιάκιτς με τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πηγαίνει στον τον Κώστα. Κώστα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο ξανά για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς αλλάζει για τον Γκένι. Ο Πάουκ προσπαθεί από την πλάγια να πιέσει. Θα κλέψει την μπάλα όμως του Σαμί. Ο Γκένι θα διορθώσει το δικό του λάθος. Θα δώσει τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο στον άξονα με τη μία. Πάνε να παίξουν το 1-2. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής γιατί έπεσε κάτω ο Γκρεσίτς. Ο Χατσίδης θα δώσει τον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα στο Γιάκιτς. Γιάκιτς πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο, κοντινές μπαλιές, κοντινές πάσες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να βρουν τον ιδανικό τρόπο να πλησιάσουν, κάτι που δεν έχουν κάνει. Τελευταία φάση που μπήκε η μπάλα στην περιοχή, ήταν στην κεφαλιά του Μύθου. Για να δούμε τώρα αν ξανά από σέντρα με τον Γκένι. Όχι, δεν έκανε την κίνηση και ο Μύθου. Η μπάλα πήγε στο Χατσίδη. Χατσίδης για τον Μύθου έξω από την περιοχή. Ήταν ο Γιάκιτς αυτός που πήρε την μπάλα. Πίσω στον Ελουστόντο, ο Ελουστόντο πιο πίσω στον Κώστα, ο Τέιλορ πιο πίσω έχει μόνο τον Τζιφτσί.
1: Στο 62% ποσοστό κατοχής μπάλας για τον ΠΑΟΚ δίνει η στατιστική τώρα.
0: Ναι, μια κατοχή όμως που δεν λέω ότι είναι στο δικό του μισό, αλλά είναι πολύ πολύ μακριά από την περιοχή του Ντιέγκ.
1: Ναι, και η κεφαλιά του Μύθου είναι στημένη μπάλα, η εκτέλεση φάουλ του Κέννη, αλλά είναι και μια περίπου στο μισό γήπεδο περιμένει ο Ατρόμητος στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό. Τώρα λίγο ξεθάρεψε, ανέβασε την άμυνά του ο Ελουστόντο. Έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο, γιατί ο Ελουστόντο δεν έκανε καλό κοντρόλ πιεζόμενος από τον Πνευμονίδη. Και θα πάρει την μπάλα ο Ούρονε να πετάξει την μπάλα για τον Τζούμπερ. Δεν ήταν καλή η παλιά του. Θα πάρει την μπάλα ο Μύθου. Θα δώσει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά αργεί, αλλά βρίσκει ωραία τον Τέιλορ. Και υπάρχουν προϋποθέσεις λίγο να βγει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ο Τέιλορ πατάει την μπάλα. Με την έννοια την γυρίζει πίσω στον Κώστα. Έβαλε χειρόφρενο εδώ. Έδωσε την μπάλα στον Καμαρά. Ο Καμαρά την έπαιξε την μπάλα με τον Γιάκιτς. Καμαρά πιεζόμενος εκεί από τον Τζούμπερ και τον Τσαντίλα θα δώσει την μπάλα πίσω στον Κώστα και ο Κώστα πίσω στον Τσιφτσί. 18ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Τσιφτσί, μια δυνατή παλιά για το Χατσίδη. Κεφαλιά του Χατσίδη μπροστά από τον Μάγνουσον. Έρχεται ο Μήτογλου, σηκώνει την μπάλα ψηλά. Την επιστρέφει με το κεφάλι ο Ελουστόντο. Κατοχή για τον Ατρόμητο, για λίγο όμως με τον Καραμάνι, γιατί ο Καμαρά θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει ξανά για τον Καμαρά. Καμαρά ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ, για να δούμε την επιλογή του. Πίσω η μπάλα εντελώς στον Κώστα. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να πατήσει αντίπαλη περιοχή, να κάνει, ας το πω, ας μου επιτραπεί έκφραση, υπεραριθμίες στα άκρα και παίζει την μπάλα τώρα μακριά ξανά από την περιοχή. Και εδώ τώρα ο Κώστα κάνει μια κακή μπαλιά. Πήγε να βρει τον Γκένι και έστειλε την μπάλα πλάγιο και μάλιστα πολλά μέτρα από εκεί που ήταν ο Γκένι. Ζήτησε και συγγνώμη. Ο Ούρονεν, το αριστερό μπακ του Ατρομήτου, θα πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ούρονεν πετάει την μπάλα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος δεν του έγινε φάουλ. Έπαιξε καλή άμυνα ο Γκένι και έχουμε κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα του Δικεφάλου. Αλλά πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, προς την περιοχή δηλαδή, παιδιά, του Αντώνη Τσιφτσί. Ο Γκένι έδωσε στον Ούγκρεσιτς. Αυτός πάει να δώσει στο Μύθου. Ο Μύθου τρώει φάουλ. Τώρα δεν ξέρω αν έδωσε φάουλ στο Χατσίδη, φάουλ στον Γκένι. Και πηγαίνει μάλιστα και κάνει παρατηρήσει στο Μουτουσαμί. Νομίζω ότι υπήρξε μια κουβέντα εκεί με τον Γκένι και πήγε σε ρόλο πυροσβέστη ο Τσέτσιλας, ο οποίος φωνάζει ξανά τον παίκτη του Ατρομήτου για παρατηρήσεις. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ μπαίνουμε στο 20 λεπτό με μια φάση για τον ΠΑΟ και τίποτα παραπάνω. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι όταν ο Τσέτσιλας του πει το OK. Αρχίζει να μετράει κιόλας ο Τσέτσιλας. Ο Ελουστόντο εκτέλεσε. Πρώτη κεφαλιά από τον Καραμάνι. Έρχεται ο Μουτουσαμί να βοηθήσει. Ο Λίρατζης πήγε με τη μία να βρει τον Τζούμπερ. Κλέβει την μπάλα ο Γιάκιτς. Η μπάλα πάει στο Χατσίδη και ο Χατσίδης θα δώσει την μπάλα στον Γκένι. Γκένι σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που ο Γιάκιτς τελειώνει τη φάση. Όχι, δεν ο Γιάκιτς, είναι ο Μύθου, συγγνώμη. Ο Μύθου τελειώνει τη φάση. Μία σέντρα χρειάστηκε ο Κένι. Στο σημείο του πέναλτι ήρθε ο Μύθου και κάνει το 1-0. Ο Μύθου, ο οποίος ήταν ο παίκτης που είχε απειλήσει νωρίτερα με την κεφαλιά. Εδώ τώρα έχουμε πολύ ωραία αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ήταν η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα κάτω και την έπαιξε από τα πλάγια. Ο Κένι γυρίζει, ο Μύθου έρχεται με μία σκοράρι και κάνει το 1-0. Ο Ανέστης Μύθου σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ψάχνει αυτή τη νίκη για να μην μπει σε περιπέτειες, να μην έχει κανένα μπελά στο κεφάλι του, να πάει στους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τον Όφη. Πάντως είναι ωραίο και το τι προηγήθηκε πριν εκτελέσει ο Μύθου, αλλά και το τελείωμα του Ανέστη Μύθου.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ, υπό την έννοια ότι και η παλιά του Κένι σε πρώτο χρόνο η σέντρα είναι προς τη θέση του σεντερφόρ, αλλά με τον γκέλ που κάνει μπάλα ανεβάζει την ταχύτητα και έτσι όπως έρχεται στη φάση με τη δική του ταχύτητα ο Μύθου, τη βρίσκει όπως ακριβώς θέλει για να τη στείλει προς την εστία, έχοντας και δεν απαλλαγμένος από τις άμυνες, γιατί πάει με προβολή ο Μύτογλου για να προλάβει την κίνηση. Ναι. Ο Μύτογλου είναι αυτός που κυνηγάει τον Μύθου. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα για τον Μύθου. Δεύτερο γκολ στη σεζόν, πρώτο στο κύπελο βέβαια, έτσι. Είχε σκοράρει, ήταν παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε σκοράρει με τον Λεβαδιακό.
0: Και ο ΠΑΟΚ θέλει προφανώς να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να παίξει άμυνα, γιατί ο Πνευμονίδης πλησιάζει στην περιοχή, ανεβαίνει και ο Τσούμπερ. Πνευμονίδης θα κάνει το σούτ, ο Τσιφτής θα πέσει και θα μπλοκάρει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η πιο εύκολη απόκρουση, γιατί μπροστά του είχε δύο κορμιά συμπαικτών του, και του Ελουστόντο και του Γιάκιτς. Του είδε να έρχεται η μπάλα, έπεσε την μπλόκαρε προφανώς και ήρθε προς τα πάνω του και νομίζω ότι και αυτό τον διευκόλυνε. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ και 1-2 λεπτά, ο ΠΑΟΚ προηγείται με τον γκολ του Μύθου και ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει πάνω σε αυτό το γκολ, να πετύχει και ένα ακόμα για να πάρει σαφέστατο το προβάδισμα. Εδώ τώρα γίνεται ένα φάουλ του Καραμάνη πάνω στον Γιάκη.
1: Το σούτ του Πνευμονίδη ήταν η πρώτη τελική του ατρόμητου. Το βλέπω, δεν κάνω τον έξυπνο, επειδή έχω τη στατιστική μπροστά μου.
0: Ναι, καλά κάνεις. Δεν έχω
1: τρεις, ούτε εμείς τρεις τελικές ο ΠΑΟΚ. Το γκολ δηλαδή του Μύθου ήρθε στην τρίτη τελική. Και από τις τρεις οι δύο είναι του Μύθου. Έτσι. Σωστό, και η μία, ναι, του, ναι, Καμαρά, η κεφαλιά εκείνη είναι η πρώτη που δεν ήταν καλή εκτέλεση. Αυτές είναι οι τρεις τελικές του ΠΑΟΚ και ένα γκολ.
0: Και ο ΠΑΟΚ θέλει με το Χατσίδι να διατηρήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Πιέστηκε και από τον Ούρονεν και από τον Μάγνουσεν, παραχώρησε το πλάγιο. Ούρονεν, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πετάξει την μπάλα εκεί στον Καραμάνι, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο από το Γιάκιτς, ο οποίος έκανε την παρέμβαση. Κερδισμένα μέτρα για τον Ατρόμητο, πολύ πιο κάτω το πλάγιο. Ο Ούρονεν το εκτελεί, θέλοντας να βρει τον Καραμάνι που σηκώνει την μπάλα για να πάει προς την περιοχή. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυση από τον Κώστα. Ο Ούρονεν ξανά πήγε να βρει και τον Πνευμονίδη. Όπως απομακρύνει την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ και ψύχρεμα ο Μύτογλου για τον Μάγνουσον, ο οποίος απλά θα στείλει την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο, χωρίς να προβληματίζεται, να δίνει την μπάλα για τον Ντέιλορ. Αν και εδώ ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά. Και έχουμε κατοχή για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη ανάμεσα σε δύο παίκτες κερδίζει το πλάγιο. Αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να διώξει λίγο πιο απλά την μπάλα. Λοιπόν, με τον Ατρόμητο να πιέζει ψηλά και τον ΠΑΟΚ εδώ και 4 σχεδόν λεπτά να είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Ανέστη Μύθου μετά την ασίστ του Κένι, με την έννοια ότι έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα. Παίρνει μερικά μέτρα φορά ο Τάιλορ για να στείλει την μπάλα όσο γίνεται πιο μακριά. Γιατί όλος ο Ατρόμητος είναι ψηλά, το εκτέλεσε το πλάγιο. Παλεύει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο Λίρατζης. Παλεύουν οι παίκτες του Ατρόμητου και για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο. Άτσαλος ο τρόπος, ο Κώστα που έριξε τον Πνευμονίδη κάτω. Θέλω να βοηθήσεις, Γιάννη.
1: Εδώ είμαι,
0: ο Τσέτσιλας πάντως έδειξε με τη μία την βούλα. Ο Ερίκε Κώστα δεν υπάρχει, Διέγκο Κώστα είναι. Απλά το γράφουν τα παιδιά και στο... το λέω αυτό γιατί κάποιο παιδί εδώ που κάνει μια μετάδοση διαδικτυακή λέει Ερίκε Κώστα, είναι Διέγκο Κώστα. Το λέω αυτό γιατί και στην ενδεκάδα που μας έχει δώσει επίσημος Ατρόμητος τυπωμένο είναι Ερίκε Κώστα και μπερδεύονται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει έλεγχος για το ΒΑΡ. Όχι, του λέει του Τσιφτσί πήγαινε κάτω από τα δοκάρια σου. Ναι. Το είδες κάτω.
1: Κοίταξε,
0: από το δοκάρι
1: είναι,
0: δηλαδή,
1: αυτό,
0: το ένα.
1: Είναι αυτό που, που λέγαμε πριν για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Ντιέγκο Κώστα κάνει μια κίνηση. Υπάρχει επαφή σίγουρα με τον Πνευμονίδη. Ναι. Αν αυτή η επαφή είναι ικανή να ρίξει τον παίχτη, δεν είναι αυτό πάντα που συζητάνε οι διαιτητές. Από τη στιγμή που, ναι, το δίνει ο διαιτητής, δύσκολο να πάει κόντρα ο ΒΑΡ. Επίσης, ναι, αν δεν το έδινε, πάλι δύσκολα θα πήγαινε κόντρα ο ΒΑΡ. Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί ο έλεγχος. Αυτή τη στιγμή το κοντινό το πλάνο δείχνει τον Τσέτσι να λέει ότι είναι ακόμη ανοιχτή η γραμμή επικοινωνίας με τον ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι. Ότι... Να σου πω. Θα φανεί.
1: Αυτό.
0: Απλά τους έχει διώξει όλους τους παίκτες.
1: Περιμένουμε, λέει. Περιμένουμε. Α,
0: περιμένουμε και τους ζητάει να φύγουν πίσω από τη γραμμή. Πάντως πήγε ο Βιερίνια με τον κύριο Λύση εκεί στον τέταρτο τον κατοίκο και θα πάει να το δει.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που σου λέω. Είναι αυτή τη στιγμή, ναι, αν, είναι να, αν αυτή η επαφή είναι ικανή να ρίξει τον παίχτη ή ο παίχτης νιώθοντας την επαφή σου λέει ναι, πέφτουμε. Αυτό,
0: άρα,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: θα
0: κρίνει ο Κουμπαράκης, ναι. Άρα λοιπόν ο Κουμπαράκης διαφωνεί.
1: Σωστά.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα το έλεγε, αλλά να το δεις. Και εξαρτάται πλέον από το Τζέτσιλα αν θα πάρει πίσω την πρώτη του απόφαση ή θα επιμείνει, ναι, και θα δείξει.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο έξτρα πλάνο. Δεν υπάρχει κάποιο έξτρα πλάνο, ναι, από αυτά που δεν είδαμε στον αέρα. Αυτά που είδαμε στον, ναι, αέρα, αυτά θα δει τώρα και ο Τζέτσιλας.
0: Κάτσε να σου πω λίγο. Κίτρινη κάρτα έδωσε, νομίζω, σε άνθρωπο του πάγκου του Ατρομήτου και ξαναγυρίζει πίσω. Πιθανώς να είναι και ο γενικός αρχηγός του Ατρομήτου, ο κύριος Αγγελόπουλος. Αλλά ο Τσέτσιλας πηγαίνει τώρα να το ξαναδεί. Ό,τι βλέπετε εσείς το βλέπετε, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Γιάννης, το έχω πει, πότε βοηθάς.
1: Ναι, λοιπόν, κάτω δεν υπάρχει στα πόδια επαφή.
0: Τι δίνει.
1: Υπάρχει πάνω, αν αυτή η επαφή, αυτό λέω του Κώστα με τον Πνευμονίδη, είναι, ναι, ικανή να ρίξει τον παίκτη κάτω. Αυτό αποφασίζει ο Τσέτσιλας.
0: Και νομίζω δεν έδωσε πέναλτι. Το πήρε πίσω,
1: όχι,
0: την,
1: όχι,
0: απόφαση.
1: Δεν, το πήρε πίσω. Δεν ισχύει,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ισχύει, ναι, απόφαση για πέναλτι. Συνεχίζουμε με.
0: Ελεύθερο.
1: Με ελεύθερο.
0: Ναι, αλλά από τα χέρια του Τσέτσιλα για τον Τσιφτσί, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Τσιφτσίς, ο οποίος συνεχίζει και ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Άρα λοιπόν στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης το 0-1 για τον ΠΑΟΚ παραμένει, και το παραμένει έχει να κάνει με την έννοια ότι είχε την ευκαιρία ο Ατρόμητος, αν εκτελούσε το πέναλτι, να ισοφαρίσει. Πήρε πίσω την απόφαση του μέσω του ΒΑΡ ο κύριος Τσέτσιλας. Επομένως πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα έχουμε τον Ελουστότο να πέφτει δυνατά έξω σε μια προσπάθεια του Πνευμονίδη. Και έχει βρεθεί έξω στην διαφημιστική πινακίδα ο Ελουστότο. Ο Τσέτσιλας δεν έδωσε κανένα φάουλ. Ο Κώστα εκεί απορεί. Το θέμα είναι να σηκωθεί ο Ελουστότο. Δείχνει να πονάει, σηκώνεται. Πάντως ο Πνευμονίδης θα φάει κίτρινη κάρτα. Μα δεν έδωσε όμως φάουλ. Α, πιθανώς να έχει αφήσει πλεονέκτημα και τελικά γύρισε τη φάση πίσω, Γιάννη.
1: Ναι, είναι,
0: επομένως,
1: είναι,
0: ο
1: αν μου επιτρέπεις, είναι,
0: κάρτα.
1: Είναι φάουλ για
0: κίτρινη κάρτα. Λεπτό.
1: Είναι φάουλ για κίτρινη κάρτα.
0: Ορισμός, ε. Ναι, ναι. Απλά είχε αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί και τελικά το σταμάτησε και γύρισε τη φάση πίσω και δείξε και την κίτρινη κάρτα στο Πνευμονίδη. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και έχουμε προφανώς πλάγιο, ναι, πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Μετράει ο Τσέτσιλας, ο Γκένι το εκτελεί ίσως και στο όριο του χρόνου και στη συνέχεια έχουμε φάουλ που κάνει ο Τσούπερ πάνω στο Μύθου. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον γκολ θα μου πει δεν υπάρχει και μεγάλος χρόνος. Μετά μάλλον την απόφαση να πάρει πίσω την αρχική του απόφαση ο Τσέτσιλας έχει χαλάσει λίγο το παιχνίδι, έχουμε κάποια φάουλ. Γκένι θα στείλει την μπάλα εκεί όπου την υποδέχεται ο Καμαρά, ανάποδη κεφαλιά, πάει πλάγια ο Μύθου έξω από την περιοχή. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ. Φάουλ ή offside. Όχι, offside είναι ο... Δεν είναι φάουλ, ο Μύθου ήταν σε θέση offside. Άρα έπεσε κάτω ο Μύθου από το μαρκάρισμα του Μύτογλου, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Μάγνουσον θα στείλει την μπάλα στο Σένι Ντιέγκ. Ντιέγκ για το Μύτογλου. Μύτογλου, η παλιά του για το Λίρατζι. Λίρατζις, μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει εκεί το Τζούμπερ. Από εκεί που πάει η μπάλα έρχεται δυνατά και απομακρύνει την μπάλα ο Ελουστόντο. Αλλά πάνω σε παίκτο Ατρομήτου με τον Σερζίνιο να προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε την μπούκα, να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Τζούμπερ δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ήταν πολύ δυνατή η μπάλα και η μπάλα πήγε στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσί. Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5 είμαστε πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Μύθου. Από το 19ο λεπτό με την ωραία σέντρα του Κένι. Τσιφτσί, τρέχει ο Τσαντίλας. Μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα στείλει την μπάλα εκεί όπου ο Χατσίδης πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Τα κουνάκι που έκανε ο Μουτουσαμί, ούρωνεν, παλεύει ο Πνευμονίδης. Και έχουμε πλάγιο για τον Τρόμητο με τον Πνευμονίδη είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, όχι πάρα πολύ κοντά, αλλά όπως και να έχει, επειδή ο Ούρονεν έχει δυνατές εκτελέσεις, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει απευθείας για να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Όχι, προτιμάει να βρει τον Τζούμπερ, ο οποίος με πλάτη δίνει ξανά στον Ούρονεν. Ούρονεν ψάχνει το καλό του πόδι για να βγάλει τη σέντρα, δυνατή η σέντρα. Λογικά η μπάλα θα πάει out. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέξει και ο Τέιλορ να την προστατεύσει από, από την άλλη πλευρά, εκεί όπου ήταν και ο Σερζίνιο. 31ο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Να θυμίσω ότι Νοέμβριο πλέον έχουμε αγώνα κυπέλου στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Δεκέμβριο, 2 Δεκεμβρίου, Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Τώρα το πού θα γίνει αυτό το παιχνίδι, στην Καλαμάτα λένε ότι ως τότε θα έχει γίνει το δικό τους γήπεδο και θα είναι έτοιμο. Μήτογλου θα δώσει την μπάλα πίσω στον Σένι Ντιέκ. Ντιέκ για το Μουτουσαμί. Μουτουσαμί για τον Μήτογλου. Μήτογλου ξανά για το Μουτουσαμί. Ο χαφ του Ατρομήτου θα δώσει την μπάλα στον Μάγνουσον. Μάγνουσον μια βαθιά παλιά, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και τα καταφέρνει με το Σερζίνιο να προστατεύει την μπάλα και να την προλαβαίνει μπροστά από τον Τέιλορ. Ανεβαίνει και ο Λίρατζη. Αυτό θα βγάλει τη σέντρα. Μια κεφαλιά που προσπάθησε να πάρει ο Τσαντίλα και έχουμε κόρνερ. Νομίζω πρώτο στην μπάλα πήγε παίκτη του ΠΑΟ και πρέπει να ήταν ο Ντιέγκο Κώστα. Λοιπόν, 0-1 στο 32ο λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι και το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Από τα δεξιά για τον Ατρόμητο, με Πνευμονίδη νομίζω να πηγαίνει να το εκτελέσει. Όχι, δεν είναι ο Πνευμονίδης. Από την άλλη πλευρά, Σερζίνιο πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Όποιος και να είναι πάντως από τα δεξιά, αυτό το κόρνερ ανέβηκε και ο Μήτογλου.
1: Είναι όντως το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, όπως είπες. Και όντως, ναι, όπως είπες, είναι ο Πνευμονίδης που πάει στη γωνία.
0: Λοιπόν, για να δούμε, με πάσα μέσα στην περιοχή, πρώτο στην μπάλα από μακρύν, είχε βγει πολύ πίσω ο Μύθου για να προστατέψει και να βοηθήσει την αμυνά του. Ένα νέο γέμισμα από τον Ατρόμητο και ένα νέο κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο για τον Ατρόμητο, το οποίο παραχωρεί ο Κένι, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα θα πάει από τα αριστερά.
1: Ζητώ συγγνώμη, σε παρέσυρα ούρων ήταν, πήγε ο αριστερός, ναι, μπακ από την άλλη. Οπότε, ναι, τώρα να δούμε στο κόρνερ στην άλλη γωνία.
0: Ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης. Πάει, ναι, ο Λίρατζης να το εκτελέσει. Ο Λίρατζης είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Λοιπόν, είμαστε στο 33ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά τα δύο συνεχόμενα κόρνερ του Ατρομήτου έχουν φέρει πολλές άσπρες φανέλες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε τσιφτής με τα πόδια. Μουτουσαμί, Πνευμονίδης για το Λίρατζη που είχε μείνει από εκείνη την πλευρά για να εκτελέσει το κόρνερ. Χαμηλά η μπάλα, κάποιος πρέπει να διώξει και διώχνει όπως έστω και δύσκολα ο Χατσίδης και στη συνέχεια ο Καμαρά κερδίζει και το φάουλ από τον Τσούμπερ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε εδώ την άμυνα και πήγε να βγει μπροστά ο Καμαρά, ο οποίος μάλιστα λέει και στους συμπαίκτες του να μην τρελαίνονται με την έννοια να περιμένουν. Όλα αυτά στο 33, προφανώς και θα έχουμε καθυστερήσεις παραπάνω από 2 λεπτά γιατί χρειάστηκε το VAR. Ελουστόντο παλεύει ο Μύθου, πρώτη κεφαλιά του Μάγνουσον, δεύτερη του Μουτουσαμί και εδώ τώρα έχουμε τον Γιάκιτς να κλέβει την μπάλα, η μπάλα να πάει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τέιλορ. Ο Τάχα Άλλη κάνει την κίνηση για να δώσει επιλογές, ψάχνει τον Καμαρά. Καμαρά πετάει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη, αλλά είναι πολύ γρήγορος ο Λίρατζης, όπως και ο Μήτογλου, ο οποίος και σώζει το πλάγιο και πετάει την μπάλα στην άλλη πλευρά με τον Ελουστόντο για τον Τέιλορ. Καμαρά, Καμαρά ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ μια παλιά εκεί όπου πάει να σώσει την μπάλα ο Χατσίδης και τελικά κερδίζει το πλάγιο ο Ατρόμητος. Στο 34ο λεπτό, Μετρόπολης 95-5. Με το Λίρατζι να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, να πηγαίνει κοντά το Τσούμπερ για να του δώσει επιλογή. Προτιμάει να πετάξει μπάλα πιο μπροστά, εκεί όπου ο Τσαντίλας διεκδικεί την μπάλα με τον Κώστα, να δείχνει ότι κάνει καλό κοντρόλ και να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τσιφτσί. Τσιφτσίς για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο που έχει βρεθεί εξ ανάγκης στα αριστερά με τον Κώστα να πηγαίνει τώρα εκεί. Ο Γιάκιτς να πετάει την μπάλα για τον Γκένι, ο Γκένι ξανά για τον Κώστα. Κώστα, δεν ξέρω Γιάννη, αν έχουμε εσωτερική αλλαγή στο στόπερ και έχει γυρίσει ο Κώστα στα δεξιά και έχει πάει ο Λουστόντο αριστερά, αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή όντως έχεις δίκιο, υπάρχει, ναι, αυτό. Να άρα, δούμε λοιπόν, αν είναι η φάση. Αλλά δύσκολο να το φέρει η φάση. Είναι δύο κεντρικοί.
0: Όχι, δεν
1: αμυντική.
0: Είναι η φάση γιατί τώρα επιτίθεται το ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, δηλαδή, στην κατοχή.
0: Ναι.
1: Τώρα άρα, τι είδε από εκεί, λες. Κάτι μπορεί να είδε ή θέλει. Κάτι θα είδε.
0: Μήπως με τη φάση του πέναλτι φοβήθηκε.
1: Πάντως έχεις δίκιο, σωστά το εντοπίζεις. Είναι αυτή ναι. η αλλαγή.
0: Ούρονεν κρατάει την μπάλα. Ούρονεν με αντίπαλο. Εδώ τώρα χαρίζει φάουλ ο Χατσίδης ή ο Μύθου. Ο Μύθου ήταν. Γιατί έσπρωξε, ήταν καθαρό φάουλ. Εκεί που σμπρώχνει και ρίχνει κάτω τον παίκτη του Ατρομήτου, τον Ούρονεν. Και το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε καλή θέση για γέμισμα. Δεν, εντάξει, είναι μακριά από την περιοχή. Αλλά εκεί έχει και την επιλογή να πλησιάσει την μπάλα με μια κοντινή πάσα στο Τζούμπερ ή στον Πνευμονίδη. Πάντως ο Ούρονεν έχει την ευκαιρία να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχουν ανέβει και οι στόπερ του Ατρομήτου και πάμε για απευθείας εκτέλεση λογικά. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης σηκώνει το χέρι ο Ούρονεν. Ένας παίκτης στο τοίχο ήταν ο Τάχα Άλλη. Εκτελείται εύκολα ο Τσιφτής να μπλοκάρει την μπάλα. Το εύκολα έχει να κάνει με το ότι δεν χρειάστηκε να σηκωθεί, να διώξει την μπάλα ίσως με γροθιές. Μπλόκαρε την μπάλα στο 36ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ο Τσιφτής με τον Τζάτσιλα να αρχίζει να μετράει. Κατεβάζει κάτω ο Ελουστόντο. Θα δώσει για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήγε να κάνει το κοντρόλ. Έχασε την μπάλα. Ούρονεν για τον Τζούμπερ. Τζούμπερ παλεύει, κρατάει την μπάλα ο Πνευμονίδης. Πάει να ξαναβρει τον Τζούμπερ, διώχνει την μπάλα ο Ελουστόντο. Καμαρά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, θα την πάρει ο Μουτουσαμί. Και έρχεται ο Καραμάνης να πετάξει την μπάλα για τον Σερζίνιο και αυτός για τον Λίρατζη. Λίρατζης με αντίπαλο το Χατσίδη θα βγάλει τη σέντρα, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε το σούτ του Πνευμονίδη μπλοκάρει. Το ευτυχώς έχει να κάνει με το ότι είχε γυρίσει ο Γιάκιτς και είχε πάρει την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια έχει προηγηθεί και φάουλ επιθετικό στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ παρέα μαζί σας Μετρόπολης 95 και 5 συμπληρώνουμε σε λίγο 20 λεπτά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Μύθου και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε άλλη φάση για τον ΠΑΟΚ μπροστά στην περιοχή του ΔΙΕΚ, όπως αντίστοιχα θα πω και για τον Ατρόμητο αν εξαιρέσουμε τη φάση όπου τελικά ο Κουμπαράκης ζήτησε από τον Τζέτσιλα να δει τη φάση με την ανατροπή του παίκτου Ατρομήτου και να πάρει την απόφαση πίσω.
1: Πάντως σε σχέση με το κομμάτι πριν το 0-1 ο Ατρόμητος έχει πάρει λίγο παραπάνω γραμμές.
0: Σωστό,
1: χώρο στο γήπεδο.
0: Ναι. Σωστό. Με το
1: λέω
0: Μάγνουσον.
1: Για χώρο, έτσι, δεν λέω για φάσεις. Ναι.
0: Ο Μάγνουσον, ο Λίρατζης, ένα γέμισμα. Η κατοχή για τον ΠΑΟΚ που έχει τώρα τη δυνατότητα να φύγει μπροστά με τον Καμαρά. Τάχα Άλλη ζητάει την μπάλα. Ο Καμαρά θα του τη δώσει. Τάχα Άλλη κάνει την κίνηση. Ωραία για τον Γκένι. Παίρνει και στη μικρή περιοχή. Δεν μπορεί να χαθεί αυτό το γκολ. Μπήκε μέσα στα δίχτυα, παιδιά, ο Χατσίδης και όχι μπάλα. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν πολύ.
0: Ναι, ναι. Ο Γκένι, για να καταλάβετε, γύρισε την μπάλα πατώντας τη γραμμή της μικρής περιοχής από τα πλάγια. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, γιατί εδώ θα μπορούσε να κάνει το 0-2 και να κάνει, να πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Εν τω μεταξύ, Γιάννη,
1: πάντως το replay έδειξε ότι δεν ήταν τόσο κοντά, δηλαδή δεν, δεν ναι. προλάβαινε πολύ ο Χάτς. Ήταν δυνατό το γύρισμα του Γκένι, αλλά όπως το λες ναι. και εσύ, είναι σίγουρα μια μεγάλη φάση.
0: Μουτουσαμί κουβαλάει την μπάλα για τον Λίρατζη. Λίρατζη θα δώσει την μπάλα για τον Σερζίνιο. Η σέντρα, κόρνερ. Να σου πω απλά ότι στα τελευταία λεπτά έχει έρθει ο Τάχα Άλλη δεξιά και έχει πάει ο Χατσίδης αριστερά.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Δοκιμάζει αρκετά πράγματα. Πιθανώς θέλει να δώσει λίγο μια περισσότερη όθηση από αυτή την πλευρά, βλέποντας ότι από εκείνη την πλευρά ο Λίρατζης έκανε καλή δουλειά πάνω στον Τάχα Άλλη.
1: Αυτό ξέρεις, διάβασε το μυαλό μου λίγο πριν, ήθελα να το πω, αλλά το λες ναι. πάρα πολύ. Ο Λίρατζης εκεί και σε συνδυασμό και με το.
0: Με Μίτογλου.
1: Μπράβο. Είχαν κλείσει τους διάδρομους για τα χάλι.
0: Ναι, πάμε να δούμε τώρα το κόρνερ. Εκτελείται χαμηλά, είναι πρώτη κεφαλιά απομάκρυσης για παίκτες του ΠΑΟΚ. Επιστρέφει η μπάλα εκεί όπου ο Πνευμονίδης θα προλάβει ο Σερζίνιο. Η μπάλα πάει στο Μουτουσαμί, πλάγια. Για να δούμε, θέλει απλά να κερδίσει το κόρνερ. Όχι, κάνει την τρίπλα την ποδιά και περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Καραμάνης εκεί δεν ξέρει, δεν αποφασίζει τι πρέπει να κάνει. Και τελικά έχουμε το κόρνερ. Ο Καραμάνης στην αρχή πήγε να κάνει απευθείας το σούτο, μετάνιωσε Η μπάλα κόντρα νομίζω στον Τάχα Άλλη και έχουμε κόρνερ για τον
1: Ατρόμητο. Τη φάση την έκτισε ο Μουτουσαμί, αυτός κάνει την
0: τρίπλα. Ναι, ναι, την ποδιά, την ποδιά, πολύ ωραία ποδιά ήταν.
1: Και το σου του Καραμάνη από το ύψος μεγάλης περιοχής. Και βρίσκει στον ποιος είναι ο Μυθού, πίσω.
0: Νομίζω Τάχα Άλλη είναι, δεν ξέρω,
1: στο
0: κάπου κόρνερ, βρήκε κόντρα.
1: Στο Μυθού.
0: Ναι, πάμε κόρνερ για τον Ατρόμητο ξανά από τα δεξιά. Εκτελείται από τον Ούρονεν, απομακρύνει αυτή τη φορά δυνατά εκεί ο Κώστα που ζητάει και από τους συμπαίκτες να ανέβουν ψηλά, αλλά ο Ατρόμητος είναι ξανά κατοχή μπάλας. Με τον Μουτουσαμί να ζητάει την μπάλα από τον Τζούπερ. Ο Τζούπερ προτιμάει τον, να στείλει την μπάλα στον Ούρνερ που είχε μείνει από εκείνη την πλευρά για το κόρνερ. Νέο γέμισμα, νέα απομάκρυση από τους παίκτες του ΠΑΟ. Και τώρα εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μάλιστα. Με τον Πνευμονίδη μέσα στην περιοχή να έρχεται τώρα ο Γιάκιτς και να στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά στο Σένι Ντιέγκο, ο οποίος είναι πολύ μακριά από την εστία του, για να δώσει γρήγορα την μπάλα στους συμπαίκτες του. Τώρα υπάρχει τεράστιο κενό το οποίο εκμεταλλεύεται ο Τσούμπερ. Παλεύει για να δούμε την προσπάθεια. Σπάει την μπάλα για τον Σερζίνιο. Σερζίνιο για τον Λίρατζι. Μουτουσαμί θα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει πάνω στον Τσαντίλα. Αλλά ήταν σε θέση offside το Τσαντίλα. Πάνω στον Τσαντίλα έπεσε η μπάλα. Μάλιστα. Πάντως θα συμφωνείς και εσύ, Γιάννη, ότι είναι τουλάχιστον το 7 λεπτό το ατρομή του μες στο γήπεδο αυτό.
1: Και μια αδυναμία του ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα, λίγο να παγώσει το ρυθμό σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και με τον Ατρόμητο να επιτίθεται, θα έλεγα, ποικιλοτρόπος, δηλαδή και από το πλάι πηγαίνει, αλλά και από, όχι, και από τον κάθετο διάδρομο.
0: Σωστά. Όλα αυτά στο 42 και βλέποντας ο Τσιφτσής ότι η μπάλα δεν μπορεί να πάει με καλό τρόπο μπροστά, ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά και δίνει ένα δυνατό βολέ για να στείλει την μπάλα. Μπορεί να πάει και από τερματοφύλακα στο τερματοφύλακα η μπάλα, όχι, δεν έφτασε εκεί. Ο Τάχα Άλλη είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να τη διεκδικήσει εκεί από τον Μίτογλου. Ο Ελουστότο λογικά θα προλάβει την μπάλα, όχι, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο για τον Ατρόμητο και μάλιστα κάτω από το χώρο του κέντρου, πολύ κάτω. Θα ζητιάει την μπάλα ο Πνευμονίδης για να το εκτελέσει γρήγορα ή θα δώσει τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν εντωμεταξύ έχει μπει και δεύτερη μπάλα μες στο γήπεδο. Ο Πνευμονίδης πάει και την πετάει μακριά και πάει και ο Κέν να τον καλύψει εκεί. Ούρονεν ζητάει ο Καραμάνης με τον Μουτουσαλί, Μουτουσαμί θα πάρει πρώτος την μπάλα. Ο Πάουκ θα διώξει την μπάλα με τον Γκένι πολύ μακριά στο Μάγνουσον και ο Μάγνουσον πίσω τερματοφύλακά του, ο οποίος δεν πιέζεται, είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή, ο Σένι Ντιέκ. Σένι Ντιέκ θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μάγνουσον. Μάγνουσον μια βαθιά παλιά για τον Τζαντίλα, ο οποίος πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά, περνάει από τον Τέιλορ και η μπάλα πηγαίνει στο Σερζίνιο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, κάνει σουτ περισσότερο σέντρε, μπάλα κοντράρι. Σερζίνιο, για να δούμε το σουτ αυτή τη στιγμή από τον Πνευμονίδη, μπάλα απομακρύνεται και μάλιστα παλεύει ο Μύθου για να βγάλει τον Πάουκ μπροστά. Ο Μάγνουσον πολύ ψηλά την άμυνά του κρατάει την μπάλα και έχουμε φάλ του Μάγνουσον πάνω στο Μύθου, ο οποίος πήγε και να διεκδικήσει την μπάλα. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, θυμίζω ότι στον πάγκο του Πάουκ από πλευράς πιτσιρικάδων είναι ο Μοναστηρλής, ο Κωσίδης και ο Μπαταούλας. Σε περίπτωση δηλαδή που θέλει κάποια στιγμή να βάλει για παράδειγμα τον Εντιαγέ στην κορυφή, θα πρέπει να βγει ο Μύθου εκτός.
1: Και επειδή το είπες λίγο πριν, Γιώργο, με τους κεντρικούς αμυντικούς του ΠΑΟΚ και τώρα
0: μου έχεις κάνει
1: να το προσέχω, πρέπει να το ξαναγύρισε. Δηλαδή ο Ελουστότο.
0: Το ξαναγύρισε.
1: Να πάει δεξιά.
0: Ναι, το ξαναγύρισε. Ο Τάχα Άλλη πιέζει τον Μάγνουσον, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Τζαντίλα. Ο Τσούμπερ, λογικά εκεί ο Πνευμονίδης με τον Τέιλ, με τον Ελουστότο παίζει καλή άμυνα, αλλά πετάει την μπάλα πάνω στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει την μπάλα εκεί που έχει πολύ χώρο ο Καραμάνης να επιλέξει και το Λίρατζι. Λίρατζις με αντίπαλο τον Καμαρά και τον Τέιλορ. Λίρατζις κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Τέιλορ. Θα βγάλει τη σέντρα, δεν απομακρύνεται η μπάλα, έρχεται στον Ελουστότο και τη σηκώνει ψηλά. Μουτουσαμί κατεβάζει την μπάλα για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον δοκιμάζει δυνατό σου την μπάλα, πρέπει να χτύψει πάνω στον Κώστα. Ελουστόντο, Κένι, τριγωνάκια εκεί. Γιάκιτς, Τάχα Άλλη. Θα χάσει την μπάλα ο Πνευμονίδης. Πνευμονίδης πάει να μπει στην περιοχή, αυτό είναι kit foul. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα και δεν γυρίζει τη φάση πίσω. Τώρα θα το δώσει το foul. Και νομίζω ότι ο Τάχα Άλλη φλερτάρει και με κίτρινη κάρτα, γιατί κράτησε παρατεταμένα τη φανέλα του παίκτη του Ατρομήτου. Τσούμπερ πάνω από την μπάλα και Ούρονεν πάνω από την μπάλα. είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, περίπου μερικά μέτρα προς τον άξονα, έξω από την περιοχή.
1: 45, έτσι. 45, συμπληρωμένα.
0: Στο 45, όχι ακόμα, 44 και 46.
1: Α, okay.
0: Ψυχαναγκαστικός πάγκο, άστο. Λοιπόν, για να δούμε. Και σε λίγο θα μάθουμε πόσα θα ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον κατοίκο 2 σίγουρα. Γιατί είχαμε το VAR, αλλά να δούμε αυτή τη φάση. Τρεις παίκτες στο τείχος. Και όλοι οι υπόλοιποι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όχι, οι υπόλοιποι είναι και δύο παίκτες στο ατρομή του έξω. Πάντως ο Τσούπερ νομίζω ότι μπορεί να το πάει και για απευθείας εκεί. Σφυρίζει ο Τσέτσιλας καθώς είδε το τείχος που πρέπει να στηθεί, έβαλε και τον αφρό. Λοιπόν, Τσούπερ πάρα από την μπάλα. Τσούπερ με το τσιφτσί να έχει πάρει τη θέση του. Τσούπερ απευθείας, η μπάλα χτυπάει πάνω στο τείχος. Και κατοχή μπάλας γρήγορα για τον Ούρονεν, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Offside, υπάρχει παίκτη στο ατρομή του. Δεν ξέρω αν είδες πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Δύο,
0: ναι, εντάξει. Δύο. Οκ. Okay.
1: Τι, δεν με πιστεύεις, δύο είναι.
0: Όχι, σε πιστεύω. Εσένα δεν θα πιστέψω.
1: Αφού δεν το κατ' ύφο σου δεν με.
0: Αφού βγήκα έξω και είδα περιστέριο εδώ και όχι και φυσιά. Άρα λέω είμαστε περιστέριο. Τι να. Λοιπόν, ο Τσιφτσής λογικά θέλει να μην πλέξει η ομάδα του και να πάει έστω με αυτό το 1-0 στα αποδυτήρια. Στη χειρότερη περίπτωση δηλαδή. Αλλά για να δούμε, γιατί ο Καμαρά παίρνει μια κεφαλιά. Κλωτσοπατινάδο μου επιτραπεί η έκφραση εκεί. Με
1: το ένα λεπτό του έφυγε των καθυστερήσεων.
0: Ναι, με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλα, τον Καμαρά να την προστατεύει, να προσπαθεί εκεί και ο Τάχα Άλλη, κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και χρόνος. Από τα αριστερά για τον δικέφαλο, εκεί μπροστά στον πάγκο του Αλέσιο Λύση. Μετρόπολης 95 και 5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Με τον Τέιλορ να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο, να στέλνει την μπάλα στον Καμαρά, ο οποίος πήγε να χάσει το κοντρόλ, πάει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και κερδίζει το κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και για να δούμε.
1: Πρώτο ίσως, πρώτο.
0: Περίμενε λίγο, γιατί νομίζω ότι ο Βαρίστας τον διόρθωσε. Out.
1: Okay.
0: Στην αρχή έδειξε κόρνερ, ο Βαρίστας τον διορθώνει και μάλιστα κάνει και την κίνηση του VAR και λέει ότι με παρέμβαση του VAR είναι out. Λοιπόν, Ούρονεν και θα δώσει την μπάλα στον Τσούπερ. Τσούπερ σηκώνει την μπάλα για τον Πνευμονίδη, από το πρόσωπο του Ούγκρεσιτς την μπάλα πήγε στον Ούρονεν. Και τέλος ημιχρόνου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ στο 19ο λεπτό του Μύθου μετά από την προσπάθεια του Κένι. Φαντάζομαι ότι έχουμε πολλές διαφημίσεις, Γιάννη, οπότε τα λέμε αργότερα.
1: Γιώργο μου, μετά θα τα λες με Πασχάλη Καμόρα. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το μύθο.
0: Και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα, να είσαι καλά. Αύριο τα λέμε από κοντά.
1: Εντάξει, Γιώργο, καλή επιστροφή. Αλλά σου πρωτίστως καλή συνεργασία σου. Ωραία. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό προηγείται με 1-0 του Ατρόμητου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο διάστημα το δικό του το καλό, γιατί πήγε πιο καλά στο παιχνίδι, πήρε την μπάλα, είχε τη διάθεση αυτός να αναλάβει πρωτοβουλίες με ένα ποσοστό κατοχής που πήγαινε και πάνω από το 60%. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα, εξαρτάται πού έχεις την μπάλα και αντίστοιχα πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνεις. Στατιστικά ημιχρόνου πάντως 55-45, ποσοστό κατοχής μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πήρε την μπάλα στη συνέχεια ο Ατρόμητος λίγο παραπάνω, αλλά ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό του ΠΑΟΚ στην αρχή. Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν με 4 τελικές η κάθε μια στα αποδυτήρια. 4 τελικές και η μία στην εστία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ την τελική του προς την εστία την έχει στη φάση του γκολ, τον γκολ του Μύθου. Και αντίστοιχα, μία τελική στην εστία έχει και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έγινε πιο επικίνδυνος, άρχισε να γίνεται πιο επικίνδυνος μετά το 1-0. Η πρώτη τελική του Ατρόμητου στο παιχνίδι ήταν στο 23 με το σούτ του Πνευμονίδη που μπλόκαρε την μπάλα ο Τσιφτσής, και αυτή είναι και η μοναδική τελική προς την εστία που έχει ο Ατρόμητος. Θυμίζω στο 24 ο Τσέτσιλας αρχικά έδωσε πέναλτι στη μονομαχία, πέναλτι για τον Ατρόμητο στη μονομαχία του Πνευμονίδη με τον Diego Costa. Ο VAR έλεξε τη φάση, κάλεσε τον διαιτητή, διαφώνησε μαζί του, κάλεσε τον Τσέτσιλα να τη δει στο μόνιτορ. Την είδε ο Τσέτσιλας, άλλαξε την απόφασή του, παιχνίδι συνεχίστηκε με ελεύθερο. Στο 38 ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Κένι. Θυμίζω ο Κένι είναι και στη φάση του γκολ, είναι αυτός που δίνει την ασίστ στον Μύθου με τη σέντρα που κάνει από τα δεξιά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το πολύ καλό τελείωμα του Μύθου σε αυτή τη φάση. Καλύτερα και η σέντρα του Κένι. αλλά ήθελε ικανότητα από το center for εκεί για να τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ώστε να πιστωθεί και την ασίστ στο Κένι. Στο 40 λοιπόν, στο 38 λοιπόν, ο Κένι κάνει ένα ακόμη καλό γύρισμα από τα δεξιά. Ο Χατζίδης με προβολή προσπαθεί να προλάβει την μπάλα που περνάει παράλληλα προς την εστία και να τη στείλει προς τα δίχτυα. Δεν τη βρήκε την μπάλα, πέρασε, χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Στο 40 ο Ατρόμητος, ο οποίος από το 35 και μετά άρχισε να έχει πολύ πιο ψηλά τις γραμμές στο γήπεδο, δηλαδή Μουτουσαμί και Καραμάνης, οι δύο αμυντικοί χάφοι, ήταν πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Στο 40 ο Ατρόμητος είχε ευκαιρία, έκανε ωραία προσπάθεια ο Μουτουσαμί από τα δεξιά εκεί κοντά στο κόρνερ, έκανε την τρίπλα, του βγήκε η τρίπλα, έφτασε η μπάλα στον Καραμάνη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, σούταρε κόντρα στο Μύθου και κόρνερ. Γενικώς ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο είχε ένα γκολ, αλλά είχε αρκετές έτσι φάσεις για να τις συζητάμε. Ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με κάτω την μπάλα, δεν τη σήκωσε πολύ, δηλαδή έχει μόλις 3 γεμίσματα στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα και τα 3 και οι 3 σέντρες του ΠΑΟΚ ήταν ευστοχές, δηλαδή βρήκανε συμπαίκτη. Απ' την άλλη, ο Ατρόμητος έπαιξε αρκετά με την μπάλα ψηλά, 18 γεμίσματα έκανε, 18 σέντρες, από αυτές οι 3 ήταν ευστοχές. Αυτό έτσι, μια εικόνα για το πρώτο ημίχρονο. Εμίλια, δεν ξέρω, έχουμε διαφημίσεις, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, έτσι. Εντάξει, μετά τις διαφημίσεις, εδώ για να αποχαιρετήσουμε και να αναλάβει ο Πασχάλης Καμόρα τη συνέχεια.

0: Μετά από μια σύντομη συνεννόηση, παύλα κατεύθυνση, παύλα εντολή του Εμίλιου Γαβριλίδη, του ηχολήπτη μας, γιατί σου λέει: έχουμε το πακέτο. Τόσο πάει, τόσο αυτά φέρνουν, ότι αυτά και τέτοια. Πες ένα για ένα καλό βράδυ. Κλείνει λοιπόν η εκπομπή, η πλάκα τέλος, αυτό το 3ωρο 6-9. Και συνεχίζουμε με Πασχάλικα Μόρα. Μετά το διαφημίσεις αρχίζει η επόμενη εκπομπή και το δεύτερο μίχρονο στο Περιστέρι. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Λοιπόν, καλά τα είπε. Έχει καλή ομάδα, έχει καλό πρόεδρο, καλούς παίκτες, καλό ρόστερ, πολύ καλό προπονητή. Κερδάει μέσα στη Χαλκιδόνα. Τι θες άλλο, ρε φίλε? Παραπάνω θες? Μια χαρά τα θες. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Ειλικρινά, γιατί εγώ είμαι τον ΠΑΟΚ, να ξέρει.
0: Έλα. Λοιπόν, πάμε σε Αθήνα, πάμε σε Ζόρ Ζαϊρή για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Ζόρ.
2: Πασχάλη, πρόγραμμα Αμαζό, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που σφίριξε ο Τσέτσιλας μέχρι και τώρα που είναι έτοιμος να σφίριξει, μόνο Μαζονάκι στο Περιστέρι.
0: Καλά, τι θα παίξει, ρε.
2: Και όπως μου είπαν τα παιδιά τα οποία είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς λέει και πριν γίνει μακαρίτης ο άνθρωπος, όλοι Μαζό ακούγαν στο Περιστέρι. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι ο Λίρατζης και περνάει στο παιχνίδι ο. Κάτσε να το δω. 12 δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν έκανα λάθος.
0: Ο Μουντές. Ματθαίος Μουντές.
2: Ο Μουντές. Απλά και το 2. Σωστό. Γιατί και στους αναπληρωματικούς πάλι 2 έχουν. Δεν έχουν το 12. Είναι ο Μουντές. Παραδόξως να σου πω την αλήθεια, ο Λίρατζης ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του.
0: Γιατί βγήκε?
2: Ειδικά στο. Δεν ξέρω. Μπορεί να είχε πρόβλημα. Ξέρω εγώ, θα ρωτήσουμε. Αλλά ανάγκασε το Λύση να στείλει τον άλλη από την άλλη πλευρά. Ο άλλη μπάλα δεν ακούμπησε όσο ήταν ο Λίρατζης μέσα στο γήπεδο. Με το Μίτογλου τον είχαν παίξει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη και μοναδική αλλαγή στο παιχνίδι. Να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Μύθου από το 19ο λεπτό. Ο Ατρόμητος μετά το 30 πίεσε, χωρίς να αναγκάσει τον Τζιφτσί σε μεγάλη φάση. Αλλά έχει βάλει την μπάλα κάτω, προσπαθεί με τον Νούρονεν, με τον Μουτουσαμί. Εντάξει, είναι μάτς, δεν θα πω ειδικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι λείπουν η μισή ενδεκάδα ή τίποτα άλλο. Είναι επιλογές ξεκάθαρες του Λύση αυτές. ΠΑΟΚ θέλει απλά να πάρει μία νίκη ή να φτάσει στους 4 βαθμούς για να μην βάλει μπελά στο κεφάλι του. Αλλά προφανώς και έχει μπροστά του ένα ολόκληρο ημίχρονο για να διαχειριστεί στη χειρότερη περίπτωση αυτό το 0-1. Τώρα για παράδειγμα έχει γυρίσει πίσω ο Γιάκητς την μπάλα για τον Τζιφτσί. Και η μπάλα πηγαίνει στο Μίτογλου, ο οποίος την κατεβάζει με μία στο Ντιέκ, τον τερματοφύλακα. Και μπροστά στο Μύθο θα στείλει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου γρήγορα θα πάρουν μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα για το Γιάκητς. Έξω από την περιοχή προσπαθεί ο Χατσίδης να ελευθερωθεί. Η μπάλα φτάνει στον Καμαρά. Εδώ έχουμε τον Γκένι, το γέμισμα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Καμαρά για τον Τάχα Άλλη που πατάει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ σιρτή η παλιά. Ο Ντιέγκ δεν μπλοκάρει την μπάλα, αλλά είναι μόνο μου του Σαμί αυτός εκεί. Και το μάτς συνεχίζεται με τον παίκτη του Ατρομήτου, τον Τζούμπερ, που είχε κατέβει χαμηλά να προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και να γυρίσει την μπάλα στο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον θα δώσει την μπάλα στο Μίτογλου, ο Μίτογλου με τη σειρά του στο Μουντέ. Μουντές, πίσω η μπάλα για το Μίτογλου, Μίτογλου για το Μάγνουσον. 1-0 ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο από το 19 στο 47 πλέον. Ντιέκ κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον με αντίπαλο το Χατσίδι πιέζει, καταφέρει να βρει τον Καραμάνι. Καραμάνης για τον Ούρονεν, δεν πάει μπάλα για τον Τσούμπερ, κατοχή με τον Μουτουσαμί όμως. Και ο Καραμάνης και ο Τσαντίλας και ξανά ο Μουτουσαμί, ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο Μουντές για να πάρει την μπάλα. Ζητάει την μπάλα και ο Σερζίνιο. Λοιπόν, μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή, Καραμάνη στο σημείο του πέναλτι με προβολή ο Ούγκρεσιτς, θα βρει μάλιστα εκεί και το συμπαίκτη του και έχουμε φάουλ πάνω στο Γιάκητς. 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι βγήκε από το παιχνίδι ο Λίρατζης και πήρε και ο Μουντές και πάει ο Τσούπερ να πάρει γρήγορα την μπάλα για να την πάει στο σημείο που κερδίσει το φάουλ ο ΠΑΟΚ για να μην χάθει χρόνος το 48ο λεπτό. Με τον Ελουστόντο να δίνει την μπάλα για τον Κώστα. Κώστα για

0: τον Τέιλορ. Τέιλορ, μια βαθιά παλιά για τον Τάχα. Άλλη είναι η πρώτη φορά που φεύγει ο Άλλη. Με αντίπαλο το Μουντέ μπαίνει στην περιοχή. Άλλη το σουτ. Εδώ τώρα ο Άλλη θα μπορούσε να δει πρώτον το Χατσίδη και δεύτερο τον Καμαρά που ήταν λίγο πιο πάνω από την άσπρη βούλα. Θέλησε να στείλει την μπάλα στην εσωτερική γωνία μου με τραπή έτσι του Ντιέκ. Δεν ήταν η σωστή απόφαση. Τα έκανε όλα σωστά. Θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με τον Καραμάνι. Ούρονεν. Μπάλα πηγαίνει για τον Μάγνουσον. Να πω απλά, Πασχάλη, ότι ήρθαν και κλήσεις για τον, όχι από την Τροχέα, ούτε από τη Δημοτική Αστυνομία, για τον Ταχάλη, ο οποίος θα φύγει Σουηδία. Έχει κληθεί για τον
1: Εσχυλή. Εγώ νόμιζα θα έλεγε Σομαλία και τρόμαξα λίγο.
0: Όχι, όχι. Σομαλία ποτέ. Σουηδία ψήφισε το παλικαράκι.
1: Γιατί δεν έχει δεσμούς αίματος εκεί.
0: Έχει, ρε παιδί μου, απλά στη Σουηδία.
1: Είπες ποτέ γι' αυτό.
0: Α, ναι, όχι, εντάξει. Ήταν εύκολη απόφαση, νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τσιφτσής διώχνει την μπάλα εκεί που ο Μάγνουσον, κεφαλιά του Γιάκιτς, παλεύει ο Χατσίδης, θα πάρει την μπάλα. Και εδώ μπορεί να του έχουν γίνει και δύο και τρία φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα της Καμαρά. Ας πάει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Ανεβαίνει ο Τέιλορ, του πατάει την μπάλα. Ωραία, Τέιλορ η σέντρα και λογικά θα μπλοκάρει ο Ντιέκ. Λέω λογικά γιατί ο Μύθος ήταν μακριά από εκεί. Μάζεψε την μπάλα ο Ντιέκ. Το κινήσε ενισταμένοι των δύο τερματοφυλάκων που παίζουν σήμερα. Πασχάλη είναι ότι και οι δύο έχουν παίξει μόνο στο κύπελο. Δηλαδή και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 ο Ντιέκ. Όφι Πάουκ ο Τσιφτσής 0-0 και σήμερα παίζουν και οι δύο το δεύτερο τμήμα στο κύπελο. Μάγνουσον. Θα αφήσει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Ανεβαίνει ο Μίτογλου. Ζητάει την μπάλα ο Μουντές. Για να δούμε τον Μίτογλου. Θα δώσει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ζητάει κίνηση ο Πνευμονίδης, επιλέγει τον Καραμάνι πίσω στο Μάγνουσον η μπάλα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 50 λεπτό. Μάγνουσον μια μπαλιά, ποτέ δεν πήγε ο Μουντές να τη διεκδικήσει. Λογικά εκεί ο Τέιλορ θα καθαρίσει την μπάλα, αν και χάνει το κοντρόλ και θα τη χάσει τη φάσα. Η μπάλα πηγαίνει στον Σερζίνι ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Τάχα Άλλη κάνει το λάθος. Αλλά ευτυχώς για τον Πάουκ το διορθώνει ο Καμαρά με τη βοήθεια του Ελουστόντο. Και η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά που ο Χατσίδης ανεβαίνει μαζί με τον Γκένι. Γκένι και δεν έχουμε κόρνερ. Το γλίτωσαν οι παίκτες του Ατρομήτου. Και ο Μουτουσαμί κρατάει την μπάλα. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πλάγιο για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κατοχή μπάλας για τον Ατρόμητο. Καραμάνης. Λοιπόν, η μπάλα πάει στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί. Μπάλα πάει στο Πνευμονίδη. Πνευμονίδη, στην παλιά του για τον Σερζίνιο. Πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Τέιλορ το παραχώρησε. Με τον Μουντέ να παίρνει την μπάλα. Να τη δίνει γρήγορα στον Καραμάνι που κάνει την προσποίηση στο Γιάκιτς και πετάει στον Τζούμπερ μέσα στην περιοχή και αυτός επικίνδυνα το γύρισμα του Σερζίνιο παραλίγο αυτογκόλ. Και ευτυχώς το αυτογκόλ σώζεται από το Τζιφτσί. Πρέπει να είναι ή ο Ελουστόντο ή ο Κώστα που στην προσπάθειά τους να διώξουν την μπάλα την έστειλαν προς τη γραμμή και με το πόδι ο Τζιφτσής παραχώρησε ή τέλος πάντων έσωσε τη φάση και αργότερα έχουμε το κόρνερ. Με τον Πνευμονίδη από τα δεξιά εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά του Μίτογλου. Ο Τσιφτσής δεν αφήνει την μπάλα να βγει έξω, την μπλοκάρει θέλοντας να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο και ευτυχώς για τον Πάοκ ο Τσιφτσής έστω και με το πόδι έσωσε το αυτογκόλ. Ελουστόντο θα πάρει την μπάλα, όχι, θα τη δώσει στον Κώστα ο Τσιφτσής. Κώστα. Η παλιά του εκεί όπου τρέχει, αλλά πρώτος πάει ο Μίτογλου μπροστά στο Μύθου. Κεφαλιά από τον Μουντέ, η μπάλα πάει στο Γιάκιτς. Γιάκιτς με τον Ούγκρεσιτς προσπαθούν να συνεργαστούν. Περνάει η μπάλα για τον Χατσίδη, ανεβαίνει και ο Κένι. Χατσίδης μέχρι να δώσει την μπάλα στον Κένι. Στον Κένι έχουν πέσει πάνω 4 παίκτες. Εδώ ο Χατσίδης θα μπορούσε να κάνει πιο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά. Μία παλιά στον Γκένι και θα είχαμε μία σέντρα ανάλογη με τον γκολ στο Μύθου. Πέρασε η φάση, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να έχει ξανά κατοχή μπάλας με τον Καμαρά. Ούγκρεσιτς, Τέιλορ. Τέιλορ για τον Τάχα Άλλη. Πετάει την μπάλα μπροστά με αντίπαλο το Μουντέ. Τάχα Άλλη δίνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ θα δώσει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Ούγκρεσιτς. Καμαρά ξανά με την μπάλα. Στο ημικύκλιο δίνει την μπάλα στον Ελουστότο. Ο Ελουστότο κρατάει την μπάλα και την αλλάζει για τον Γκένι. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Μύθους, πάει την μπάλα για τον Γκένι. Η μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Χατσίδη εκεί. Για να δούμε την επιλογή των παικτών του ΠΑΟΚ. Με τον Καμαρά να κάνει ωραία προσποίηση, να κάνει και το σουτ. Πέφτει και μπλοκάρει ο Ντιέκ την μπάλα. Αυτή η φάση στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς και έχει σηκωθεί αρκετός κόσμος και από πλευράς ΠΑΟΚ για προθέρμανση. Θυμίζω ότι στη θέση του Λίρα Μπιμτζή μπήκε ο Μουντές. Εδώ μου τη Σαμί πήγε με τακουνάκι να σπάσει την μπάλα προς τον Ούρονεν. Δεν ήταν εκεί πουθενά ο Φιλανδός. Και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Θυμίζω το επόμενο μάτς για τον ΠΑΟΚ είναι Κυριακή 9 η ώρα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Τέιλορ. Τέιλορ πατάει ωραία για τον Μύθο, για τον Ούγκρεσιτς. Ο Μύθο είναι πιο μπροστά. Ο Ούγκρεσιτς πάει να αλλάξει παιχνίδι και είναι πετυχημένα για τον Χατσίδη. Χατσίδης κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γκένι, πολύ πιο πίσω η μπάλα. Πιο πίσω είναι μόνο ο Ελουστόντο. Γκένι ξανά για τον Καμαρά, ξανά η μπάλα στον Γκένι. 0-1 ο ΠΑΟΚ στο 55. Τέιλορ έχει φτάσει στα χαφ, θα δώσει την μπάλα για τον Ούγκρεσιτς. Θα σπάσει την μπάλα για τον Χατσίδη. Χατσίδης για τον Καμαρά. Πατάει την μπάλα, την γυρίζει την μπάλα πίσω. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίζουν τώρα με τον Ελουστόντο. Από τον Κώστα η μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Με αντίπαλο τον Τσαντίλα. Εδώ τώρα τι πάει να γίνει. Απρόσεκτα ο Ούγκρεσιτς, ο Κώστα πάει να γλιτώσει το κόρνερ. Τα καταφέρνει η μπάλα στον Τέιλορ, πιέζεται και θα χαθεί η μπάλα. Και ο Καραμάνης στέλνει την μπάλα στο σημείο έξω από το σημείο του, τη μεγάλη περιοχή Πνευμονίδης. Το σουτ μπλοκάρει ο Τσιφτσής του Τσούμπερ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ εδώ θέλησε να παίξει έτσι με λαφρά την καρδία λίγο την μπάλα, ενώ ερχόντουσαν παίκτες στο ατρότμι του, του δημιούργησε το πρόβλημα. 57ο λεπτό. Ελουστόντο. Μια μπαλιά εκεί όπου λογικά θα έχουμε πλάγιο. Ο Μάγνουσον προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Έτσι κι αλλιώς δεν έκανε το σπρίτ ο Καμαρά. Και έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι. Όχι για τον Ατρόμητο, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα. Φεύγει ο Τσούμπερ. Και πρέπει να έχουμε διπλή αλλαγή.
1: Ο Περέα
0: σίγουρα
1: μπαίνει.
0: Μπήκε ο Περέα. Μπήκε ο Περέα, ναι. Όχι, απλά είδα να πηγαίνει από εκείνη την πλευρά και ο Σερζίνιο. Όχι, εντάξει, ο Σερζίνιο πάει αριστερά και ο Περέα δεξιά. Αυτή
1: το κέντρο η αλλαγή. Τώρα που έφυγε ο Τσούμπερ από εκεί πέρα, εντάξει.
0: Έχω ο Τσαντίλας πάει στο κέντρο.
1: Εντάξει.
0: Ο Τσαντίλας.
1: Μάλιστα.
0: Να το δω λίγο, να δω λίγο την, καλά, εντάξει, το πώς παίζουν. Κατοχή μπάλας έχουμε με τον Τάχα Άλλη, γιατί παίζεται το παιχνίδι Άλλη, πηγαίνει κοντά στο κορ, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Άλλη κρατάει την μπάλα, εκεί που πετάει την μπάλα προσπαθεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα πάει στον Γκένι, ο Γκένι θα βγάλει μια σέντρα, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου που θέλει να δώσει και ένα δυνατό βολέ για να βρει τον Περέα. Ο Περέα παλεύει με τον Κώστα, ο Κώστα κερδίζει την μπάλα, αλλά έχουμε offside. Είναι offside. Λοιπόν, έτσι πως παίζει λοιπόν πλέον είναι Τσαντίλας δεξιά, ο Σερζίνιο παίζει αριστερά και πίσω από τον Περέα είναι ο Πνευμονίδης. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Ατρόμητος. Περέα στην κορυφή και τώρα έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Γιάκιτς. Από το παιχνίδι Σαντα Μαρία μπαίνει. Συγγνώμη να δω ρε παιδιά, Ούγκρεσιτς, όλοι δικό μου, Ούγκρεσιτς. Φεύγει από το παιχνίδι. Και νομίζω περιμένουμε να δούμε. Ο Ζαφίρης είναι, ποιος το καλό είναι. Ο Ζαφίρης είναι. Οκ. Τώρα μπαίνει ο Ζαφίρης. Ζαφίρης στη θέση του Ούγκρεσιτς. Με το Γιάκιτς να δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά. Εδώ γίνεται το λάθος. Ο Περέα θα κλέψει την μπάλα. Ευτυχώς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θα πάρει ο Γιάκιτς για να δώσει τον Κώστα. Ο Κώστα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Κώστα. Πηγαίνει στη γραμμή του Άτου να διώξει την μπάλα. Με τον Ντάχαλι να την αφήνει για το Μύθου να πατάει αυτός για τον Γιάκιτς. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, καθαρά πλέον ο Μουτουσαμί με τον Καραμάνι είναι τα δύο χαφ. Μπροστά τους ο Πνευμονίδης, αριστερά Σερζίνιο, δεξιά Τσαντίλας και στην κορυφή ο Περέα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Ατρόμητος. Και με τον Πνευμονίδη εδώ να κερδίζει την μπάλα από το Χατσίδι, Μάγνουσον με Ούρονεν. Σερζίνιο από τα αριστερά. Σερζίνιο για τον Μουτουσαμί. Σερζίνιο ξανά, η μπάλα ξανά στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πιέζεται από τον Καμαρά. Ξανά για τον Σερζίνιο. Ζητάει την μπάλα ο Ούρονεν. Προτιμάει τον Μουτουσαμί, ο οποίος πάει για τον Ούρονεν. Δεν έχουμε κόρνερ. Ο Ελουστόντο κρατάει την μπάλα εντός παιδιάς και τη στέλνει τώρα πλάγι όπως όπως. Στο 51ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0. Εδώ και 40 αγωνιστικά λεπτά και σκοράρει στο 19ο λεπτό. Πήραξε αρκετά πράγματα μπροστά ο Κέρκες. Και προσπαθεί ο Ατρόμητος με τον Καραμάνι το σουτ στην αγκαλιά του Τσιφτσί. Ο Τσιφτσίς μπλόκαρε σταθερά την μπάλα και ζητάει τώρα από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Όχι, προτιμάει γρήγορα να δώσει την μπάλα στο Γιάκιτς. Τρέχει ο Περέα να το μαρκάρει, μπάλα πάει στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα, πάει κοντά το Περέα να τον μαρκάρει. Ο Κώστα προτιμάει να δώσει τώρα στον Τέιλορ. Τέιλορ δεν ψάχνει προς τα μπρος, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κώστα, τρέχει ο Περέα. Κώστα πετάει την μπάλα, εδώ τώρα συγχωρέστε με αλλά δεν είναι παιχνίδι αυτό. Ο Κώστα πέταξε την μπάλα πλάγιο out από την άλλη πλευρά. ΠΑΟΚ βάζει δύσκολα στον εαυτό του, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Και έχουμε το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω τι έδωσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι έδωσε ο Τσέτσιλας. Αν ακούμπησε παίκτης του Ατρομήτου την μπάλα εκεί που ο Κώστα προσπάθησε να διώξει την μπάλα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ είναι. Κένι. Κεφαλιά του Μάγνουσον. Παλεύει ο Ζαφύρης. Κερδίζει ο Περέα. Ξανά εκεί την μπάλα. Ο Περέα εδώ κάνει το λάθος και ο Τέιλορ πάει να φύγει. Ο Καμαράκι μπάλα στον Τάχα Άλλη. Άλλη από τα αριστερά. Άλλη με αντίπαλο τον Καραμάνι και τον Τζαντίλα. Που γυρίσει πίσω, γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου είναι ο Καμαρά. Καμαρά για τον Ζαφύρη. Μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Ελουστόντο στο 61ο λεπτό. ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να κρατήσει μπάλα απλά. Αλλά με τρόπο καλό, όχι χάζο. Καμαρά. Μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Ζαφύρη. Ξανά για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο ξανά για τον Ζαφύρη. Πιέζει τώρα και ο Σερζίνιο. Κρατάει την μπάλα ο Ζαφυρής, την κουβαλάει την μπάλα για το Χατσίδι. Χατσίδης για τον Κένι. Δεν έχει περάσει το χώρο του κέντρου ο Κένι. Κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω για τον Ελουστόντο. Στο 62ο λεπτό μπαίνουμε 0-1 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μύθου από το 19. Καμαρά. Δεν είναι καλή η παλιά του για το Χατσίδι. Πάει ο Ούρονεν γρήγορα να βρει μπάλα για να δώσει να το εκτελέσει το πλάγιο γρήγορα για τον Μάγνουσον. Μουτουσαμί, ο αρχηγός του Ατρομήτου, ξανά για τον Ούρονεν. Ξανά Μουτουσαμί. Μουτουσαμί κουβαλάει την μπάλα, θα την κλέψουν για λίγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα πάει πρώτος και ο Τάχα Άλλη. Ζητούν φάουλ νωρίτερα οι παίκτες του Ατρομήτου. Τέιλορ, Κώστα, με αντίπαλο το Τζαντίλα. Ο Κώστα, ο οποίος περνάει το ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου και σπάει για τον Άλλη που έχει αντίπαλό του το Μουντέ. Ανεβαίνει και ο Τέιλορ, Τάχα Άλλη. Κάνει την κίνηση προς τον άξονα, δίνει για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τέιλορ, πολύ πιο πίσω η μπάλα. Τέιλορ για τον Άλλη, Άλλη Τάχα Άλλη πίσω η μπάλα, για τον Κώστα. Κώστα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο από την άλλη πλευρά μια μπαλιά, κατεβάζει ο Καμαρά, πάει να τσιμπήσει από τον Μάγνουσον, φάουλ είναι αυτό. Ο Μάγνουσον δεν βρήκε μπάλα, βρήκε το πόδι του Καμαρά, είναι για γέμισμα. Και ανεβαίνει και ο Κώστα, ανεβαίνει και ο Ελουστόντο γιατί από εκεί θα πας για γέμισμα. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε ο Καμαρά και νομίζω ότι πάει ο Ζαφύρης πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό το φάουλ που θα φέρει πολύ κόσμο μετά από αρκετή ώρα είναι η αλήθεια στην περιοχή του Σένι Ντιέκ. ΠΑΟΚ κρατάει αυτό το 0-1, Θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στο League Face του Κυπέλλου, έχοντας προηγηθεί μια ισοπαλία με τον Όφη στην Τούμπα, να φτάσει στους 4 βαθμούς. Αλλά ας δούμε αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Με Ζαφίρη εκτελεστή Τέιλορ. Λοιπόν, εκτελείται το φάουλ, δυνατή είναι η εκτέλεση. Επιθετικό φάουλ έχουμε, γιατί ναι μεν πήρε παίκτης του ΠΑΟΚ την κεφαλιά, αλλά έσπρωξε το Μουντέ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, αλλά λέει ο Τσέτσιλας ότι η μπάλα κυλούσε και δεν είχε σταθεροποιηθεί για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. 0-1 στο 64ο λεπτό. Μπάλα πάει στο Μουντέ. Μουντέ κρατάει την μπάλα. Μουντές θα δώσει με τη μία στον Καραμπάνη. Καραμάνης από την κόντρα ευνοείται ο Μουντές και φεύγει ο Περέα, φεύγει και ο Πνευμονίδης. Ο δεύτερος πάει να ξαναδώσει το Μουντέ, δεν του έδωσε σωστά την μπάλα. Ο Ζαφίρης, ο Γιάκιτς παλεύουν σαν δαιμονισμένοι παίκτες στο ατρωμί του. Ο Τέιλορ πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Μίτογλου. Κατεβάζει ο Μουτουσαμί και φεύγει ο Ταχάλη και είναι 4 παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει να καλύψει το χώρο ο Μάγνουσον, γυρίζει και ο Μουτουσαμί. Άλλοι έξω από την περιοχή ο Καμαρά. Έχει γυρίσει όλος ο ατρόμητος. Το σούτ από το Ζαφίρι δίπλα από το δοκάρι. Το λες και τελική. Στο 65ο λεπτό το 0-1 ατρόμητος ΠΑΟΚ. Με τον Ντιέκ να παίρνει ξανά την μπάλα για να τη στήσει στη γραμμή της μικρής του περιοχή, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Καμαρά. Λογικά μπαίνει ο Πέλκας, καθαρό δεκάρι δηλαδή. Άρα ο Πέλκας θα παίξει στη φυσική του θέση. Φεύγει από το παιχνίδι και ο Ελουστόντο. Να δούμε αν θα μπει ο Μιχαηλίδης λίγο ή κάποιος άλλος, να δούμε. Όχι, δεν μπαίνει ο Μιχαηλίδης, μπαίνει ο Εντιαγέ. Και άρα θα βγει και ο Χατσίδης για να μπει ο Μπαταούλας. Όχι, ποιος γίνει, ο Μύθου, για να μπει ο Μπαταούλας. Είπαμε ότι από τη στιγμή που πρέπει να τελειώνουν δύο πιτσιρικάδες στο παιχνίδι, αναγκαστικά έπρεπε να βγει ένας. Άρα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, ο Κώστα μαζί με τον Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, ο Κένι δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά, ο Ζαφίρης μαζί με τον Γιάκιτς, Πέλκας πιο μπροστά, Εντιαγέ μπροστά, μετά Χάλη και, και Χατσίδη. Λοιπόν, Κώστα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τζιφτσί, ο οποίος ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα πριν τον Πνευμονίδη, καταφέρει να διώξει την μπάλα. Μάγνουσον. Λοιπόν, κατοχή μπάλας, μετά Χάλη. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γιάκιτς θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ πάει μπροστά, λογικά περιμένει την μπάλα να την μπλοκάρει στα όρια της μεγάλης του περιοχής ο Ντιέκ. Απλά ο ΠΑΟΚ τώρα τους δυο πιτσιρικάδες που πρέπει να έχει μέσα στο γήπεδο τους έχει. Είναι ο Μπαταούλας και είναι και ο Χατσίδης. Πνευμονίδης με φάουλ θα χάσει την μπάλα στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Είπαμε ποια είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα ο Μουτουσαμί πήγε να κλέψει αρκετά μέτρα για να εκτελέσει το φάουλ και τον γυρίζει πίσω ο Τσέτσιλας. Κάποια στιγμή θα εκτελεστεί το φάουλ. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγή και για τον ατρόμητο. Ετοιμάζεται παίκτης, αλλά δεν έχει πάει ακόμα και στο σημείο για την αλλαγή. Προφανώς κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε τη νέα διακοπή. Μάγνουσον. Στην εκτέλεση αυτού του φάουλ στο χώρο του κέντρου για τον ατρόμητο. 0-1 ο ΠΑΟΚ στο 67ο λεπτό. Δυνατή μπαλιά του ψάχνοντας να αφήσει τον Ζερζίνιο. Ο Ζερζίνιο δεν καταφέρει να βρει την μπάλα. Τη βρίσκει όμως ο Πνευμονίδης ξανά στο Ζερζίνιο. Θα δώσει την μπάλα στον άξονα. Πάει η μπάλα στο Μίτογλου. Μίτογλου, η μπάλα πάει στο Μουντέ. Μουντές για τον Τσαντίλα, που από τη στιγμή που μπήκε ο Περέα παίζει πλέον ως δεξί εξτρέμ. Μάγνουσον, πάει ο Ντιαγέ πάνω του. Μάγνουσον, η μπαλιά του είναι εκεί για τον Ούρονεν που είναι ψιλοξεχασμένος. Θα βγάλει μια σέντρα, κεφαλιά, out. Ευτυχώς δεν ήταν καλή κεφαλιά. Ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά και την έστειλε μακριά. Και την έστειλε μακριά στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης αυτή η φάση. με τον Τσιφτσί να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, να έχει φύγει ο Κώστα, να έχει φύγει αλλαγή για τον Ατρόμητο. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Τσιλούλης και θα φύγει ο Τσαντίλας. Δεν αλλάζει κάτι σε θέση. Ο Τσιλούλης θα παίξει δεξιά στην επίθεση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ακόμα μία αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ναι, φεύγει από το παιχνίδι. Θα μπει σίγουρα και ο Κότσιτς στο παιχνίδι. Λοιπόν, το μάτσα συνεχιστεί με το Τζιφτσί να δίνει το ελεύθερο. Να πετάει την μπάλα στον άξονα, να πηγαίνει μπάλα εκεί που είναι διεκδικήσιμη από Εντιαγέ. Μάγνουσον πρώτος με την μπάλα, κεφαλιά του Τάχα Άλλη. Πέλκας κρατάει την μπάλα και πηγαίνει πλάγια. Θα δώσει τον Τάχα Άλλη, τρεις παίκτες πάνω του και μάλιστα η πρώτη επαφή εκεί με τον Κότσι. Θέλει νικητή τον παίκτη του Ατρομήτου. Κότσι που πήγε, όπως είπαμε, νωρίτερα τη θέση του στο παιχνίδι. Έχει βγει και ο Καραμάνης. Κένι, η σέντρα. Κεφαλιά του Πέλκα, η μπάλα πηγαίνει στον Τάχα Άλλη μέσα στην περιοχή. Άλλη κάνει την πρώτη τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα, δοκάρι! Στη συμβολή των δοκαριών. Ωραία φάση για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς πάνω ψηλά συμβολή των δοκαριών. Ο Άλλη έκανε την προσποίηση, έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε τα δοκάρια, όχι απλά το δοκάρι. Το 0-1 παραμένει στο 69. Σένι Ντιέκ με την μπάλα θα ψάξει να βρει τον Ούρονεν. Ούρονεν, ο οποίος μένει όρθιος, πιεζόμενος εδώ τώρα, είναι κίτρινη κάρτα, αφήνει το πλεονέκτημα και ψάχνει να βρει τον Περέα πλάγιο. Και πλάγιο για τον Ατρόμητο, εκτελέστηκε Ούρονεν. Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, σηκώνει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να τη σπάσει την μπάλα με τον Πνευμονίδη. Μπάλα πηγαίνει στο Μουντέ. Η ψέντρα του Μουντέ, έστω και δύστολα Κώστα με το ένα πόδι, διώχνει την μπάλα. Εκεί όμως έχουμε κατοχή ξανά με τον Κότσι. Μουντές. Πνευμονίδης σηκώνει την μπάλα για τον Κότσι. Έρχεται ο Γιάκιτς, τη στέλνει κατά λάθος πάνω στον Μουντέ, έξω από την περιοχή. Πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη. Δεν πάει στο σημείο του κόρνερ. Ο Τάχα Άλλη του βάζει την κόντρα. Τώρα πάει ο Μουντές και περνάει και βγάζει και τη σέντρα. Και έχουμε σουτ πολύ κακό από τον Μάγνουσον. Ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Ατρομήτου. Δεν ξέρω. Πάντως ο Μουτουσαμί είδε την κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια επαφή με το χέρι. Πασχάλη, θέλω βοήθεια γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε replay. Πάντως για διαμαρτυρία ο Μουτουσαμί είδε την κίτρινη κάρτα.
1: Δεν λοιπόν, βλέπω κάτι. Εγώ δεν βλέπω κάτι, ρε φίλε.
0: Okay, εντάξει, το λέω απλά. Πάντως ο Μουτουσαμί, έστω και ως αρχηγός.
1: Εδώ τώρα κάτσε λίγο. Στο Χατζίδι το χέρι, χτυπάει στο χέρι.
0: Χτυπάει στο χέρι από πόδι, κατευθείαν στο χέρι, λογικά.
1: Νομίζω κατευθείαν πάει τώρα, δεν ξέρω αν εξεταστεί ή όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν έχει χτυπήσει στο το πόδι, προφανώς δεν θα δοθεί. Μάλλον δεν δίδεται από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: λογικά πρέπει να έγινε ο έλεγχος, του λέει παίξε του Τσιφτσί.
1: Δεν πάει στο VAR, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Στο 72ο λεπτό, με το Τσιφτσί να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Τσιφτσίς θα στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Παλεύει ο Μουτουσαμί για την πρώτη κεφαλιά, ο Εντιαγέ. Θα κλέψει ο Μάγνουσον και πετάει την μπάλα εκεί όπου είναι διεκδικήσιμη από τον Περέα και θα προλάβει την μπάλα. Όχι, είναι και offside. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού που απλά ήθελε να τελειώσει η φάση. Όλα αυτά στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ελουστότο να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάι, το φάουλ. Αρχίζει και μετράει. Ο Τσιφτσής τελικά ζητάει και από τον Ελουστότο να φύγει ψηλά. Τη στέλνει την μπάλα και πιο μπροστά ο Τσιφτσής. 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 73. Εκτελεί ο Τσιφτσής, η μπάλα πηγαίνει κάτω πολύ μακριά. Πρώτη κεφαλιά του Μίτογλου, παλεύει ο Τσιλούλης. Περέα παλεύει εκεί με τον Μπαταούλα. Κατοχή μπάλας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τον Ατρόμητο με τον Περέα. Περέα με αντίπαλο το Γιάκιτ που του χάλασε την κόντρα. Μπάλα πίσω στο Μίτογλου. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί η παλιά του που πήγε να βρει για το Σερζίνιο. Μένει όρθιος. Κανένα φάουλ. Πλεονέκτημα για τον Μπάουκ με τον Μπέλκα να χάνει την μπάλα με φάουλ από το Μίτογλου. Το φάουλ αυτό στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπέλκας θα εκτελέσει το φάουλ, όχι, θα αφήσει την μπάλα για τον Κώστα. Είπαμε με παταούλα ο Κώστα πλέον στο κέντρο της άμυνας. Με μία ακόμα αλλαγή για τον Μπάουκ, αν το θελήσει ο κύριος Λύση. Ο Κώστα δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ. Το μάτσα συνεχιστεί. Κώστα. Κώστα διστάζει, δεν ξέρει τι θα κάνει. Πετάει την μπάλα κατευθείαν πάνω στον Μουντέ. Μουντές. Κρατάει την μπάλα και τη πάει για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί πήγε να δώσει με τη μία για τον Σερζίνιο. Πρώτος στην μπάλα ο Μπαταούλας. Ζαφύρης. Χατσίδης. Κένι. Πιέζεται. Στέλνει την μπάλα εκεί που με ανάποδη κεφαλιά ο Πέλκας θα βρει τον Εντιακέ. Και ξανά ο Πέλκας και πάει να μπει περιοχή ο Δημήτρης Πέλκας. Θυμίζω ότι με δύο δικά του γκολ ο Πάουκ είχε φύγει νικητής από το Περιστέρι. Έχουμε και επιθετικό κόρνερ για τον Πάουκ. Σηκώνεται και ο παίκτης του Ατρομήτου που παραχώρησε το κόρνερ. Και έχουμε τον Δημήτρη Πέλκα εκτελεστεί από τα δεξιά στο 75ο λεπτό. Μπαίνουμε Ατρόμητος Πάουκ 0-1. Για το κύπελο Ελλάδος. Με τον Μπέλκα να είναι ο ίδιος ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει ή έφυγε ο Πέλκας. Νομίζω όχι, ο Ζαφύρης πρέπει να πήγε. Λοιπόν, η εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Πέλκας έχει φύγει. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ για τον Μπάουκ. Παίρνει μερικά μέτρα φόρα, κάνει κάποιες παρατηρήσεις εκεί ο Τσέτσιλα στα γνωστά σμπροξήματα. Για να δούμε. Εκτελείται, παίρνει πολύ ψηλά τροχιά η μπάλα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Εδώ τώρα ο Κώστα έπεσε πάνω στον Τσιλούλη, ο οποίος προσπαθεί και να κάνει γρήγορα παιχνίδι κουβαλώντας την μπάλα. Έχει πολύ χώρο Τσιλούλης, έχει φτάσει σχεδόν κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Βγάζει και τη σέντρα. Σερζίνιο, παλεύει ο Περέα με δύο παίχτες. Η μπάλα φτάνει στο Πνευμονίδη, διστάζει για το σουτ. Πνευμονίδης, ο Κότσης χάνουν την μπάλα. Και ο Τάχα άλλη πάει να την πετάξει μπροστά, ο Μουντές τον κερδίζει. Και κερδίζει και το χειροκρότημα. Μουντές, η μπάλα πηγαίνει στον Τσιλούλη από τα δεξιά, με αντίπαλο τον Γιάκιτς και τον Τάχα άλλη. Κρατάει την μπάλα ο Τσιλούλης, περνάει τον Ταχάλη, κάνει και την πρώτη τρίπλα, θα βγάλει και τη σέντρα, ο Κώστα διώχνει όπως σε πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Κότσης και δίνει στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί η παλιά του πηγαίνει για τον Κότσι. Κότσης για τον Τσιλούλη που σπάει την μπάλα με τη μία εκεί όπου ο Πνευμονίδης χαλάει τη φάση ευτυχώς για τον Πάουκ. Και ο Τέιλορ παραχωρεί το πλάγιο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Πάουκ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Κότσης. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί με αντίπαλο τον Εντιαγέ. Η μπάλα πάει στο Μίτογλου. Η μπάλα πάει στο Μάγνουσον. Η κάθε την παλιά του Μάγνουσον τη χαλάει ο Ζαφύρης. Η μπάλα επιστρέφει στο Μίτογλου και αυτός θα δώσει την μπάλα για το Μουντέ. Μουντές. Πίσω η μπάλα για το Μίτογλου. Ο Μίτογλου αλλάζει παιχνίδι για τον Μάγνουσον. Πάει πάνω του Εντιαγέ. Μάγνουσον μια μπαλιά πάρα πολύ δυνατή στα χέρια του Τσιφτσί. Δεν ανησύχησε εδώ τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Είχε πάει πρώτο στην μπάλα και ο Μπαταούλας μπροστά από το Σερζίνιο. Μπαταούλας, Ζαφύρης με τη μία για τον Κένι. Ο Κένι έχει χώρο, ανεβαίνει τη γραμμή. Δεν είναι καλή η πάσα του, θα κερδίσει ξανά ο Κένι. Πάει στον άξονα, εδώ τώρα πρέπει να ελευθερώσει και ελευθερώνει για τον Εντιαγέ, μπαίνει στην περιοχή. Με τη μία για τον Πέλκα δεν βρίσκει μπάλα ο Πέλκας. Η μπάλα περνά από την άλλη πλευρά για τον Τάχα άλλη. Αλλά έχουμε offside. Δεν ξέρω αν ο Εντιαγέ ήταν offside. Πάντως έχουμε αυτή τη φάση στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιατί είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί συνέχεια να αμήνεται και να έχει το νου του πως θα χαλάσει τις επιθέσεις του Ατρομήτου. Διέκ για τον Μάγνουσον. Πίσω ξανά για τον Διέκ. Διέκ Δεν πάει κοντά ο Πέλκα ο Εντιαγκέ, δίνει την μπάλα στον Μίτογλου. Είχε το χρόνο δηλαδή. Ξανά η μπάλα στον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. 0-1 στο 78. Μάγνουσον. Μάγνουσον, η μπαλιά του είναι για τον Ούρονεν που έχει πάρα πολύ χώρο και ανεβαίνει. Αλλά ευτυχώς το κάνει όλο πολύ γρήγορο. Περέα κατεβάζει την μπάλα μετά την πρώτη απομάκρυνση του Μπαταούλα. Πάει ο Ζαφίρης με το Χατσίδι, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ατρομήτου. Ούρονερ μέσα στην περιοχή, ο Ματουσαμί, το σουτ, out ή corner. Δεν ξέρω αν βρήκε η μπάλα corner. Βρήκε σε παίκτη του ΠΑΟ και χάλασε την πορεία της μπάλας. Τρέχει γρήγορα Πνευμονίδης να πάρει την μπάλα. Corner για τον Ατρόμητο σε 71 το λεπτό της αναμέτρησης. 71 το λεπτό της αναμέτρησης, το corner για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Ανέβηκε ο Μίτογλου, ανέβηκε ο Μάγνουσον. Εκτελείται το κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι, πρώτη ανάποδη κεφαλιά του Μάγνουσον. Επιθετικό φάουλ όμως πάνω σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Και έχουμε λήξη συναγερμού στο 79. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε κάτω. Είναι από πάνω του και ο Τσιφτσής. Δείχνει να πονάει και έχουμε αυτή τη διακοπή. Α, όχι, θα σηκωθεί. Είναι καλά. Και είναι ο Κώστα. Ο Τσιφτσής θα στήσει την μπάλα λίγο δίπλα από την άσπρη βούλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο. Ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν. Σε λίγο θα έχουμε και ακόμα μία αλλαγή, την τελευταία για τον Ατρόμητο. Ο Τσιφτσής περιμένει. Μετράει ο Τσέτσιλας. Τώρα το βολέ κατευθείαν στο κεφάλι του Μάγνουσον, παίρνει μια κεφαλιά που στέλνει την μπάλα προς τον Εντιαγέ όμως. Διώχνουν την μπάλα οι παίκτες στο Ατρομήτου και προσπαθεί ο Τσιλούλης. Με αντούπαλο τον Ντέιλορ Τσιλούλης. Εδώ τον κρατάει παρατεταμένα τη φανέλα, έχουμε φάουλ. Και διαμαρτύρονται για κάρτα οι παίκτες στο Ατρομήτου και οι οπαδοί του Ατρομήτου κυρίως. Η συνέχεια θέλει τον Κότσι. Αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι, κουράστηκε αρκετά είναι η αλήθεια ο Σερζίνιο και θα μπει στο παιχνίδι ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δεν αλλάζουν θέσεις, Τσιλούλης δεξιά, Παπαδόπουλος αριστερά. Μάγνουσον κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα για τον Μίτογλου. Μίτογλου, η μπαλιά του είναι για τον Μουντέ, ο οποίος θέλει να την πετάξει προς τον Περέα. Τσιφτσής καθαρίζει την μπάλα, βγήκε μακριά από τη μικρή του περιοχή πλάγια και μπλόκαρε την μπάλα. 81ο λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Απομακρύνει την μπάλα ο Τσιφτσής δυνατά, παλεύει ο Εντιαγέ από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Η μπάλα απλά παρενεύει το κεφάλι του Μίτογλου που έκανε μια κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, που αυτός με τη σειρά του δίνει στο Μάγνουσον. Και αυτός με τη σειρά του για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει τον άξονα. Η παλιά είναι πολύ δυνατή για τον Παπαδόπουλο. Θα βγει ο Τσιφτής να μπλοκάρει την μπάλα. Προστάτευσε και ο Μπαταούλα στην μπάλα. Για να δούμε τον Τσιφτσή. Ποιος κρατάει την μπάλα στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζητάει και από τον Κώστα και από τον Μπαταούλα να φύγουν. Κατεβάζει την μπάλα κάτω με τα πόδια. Δυνατό βολέ. Μάγνουσον με το στήθος. Ούρονεν. Ξανά Μάγνουσον. Πετάει την μπάλα εκεί όπου είχε τραβηχτεί ο Παπαδόπουλος και ήταν σε θέση offside. Την μπάλα έφτασε στον Μπαταούλα. Τσιφτσής θα μπλοκάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του. Περίμενε να μπει η μπάλα εντός μεγάλης περιοχής για να την μπλοκάρει. Στο 82, Μετρόπολης 95-5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Διώχνει την μπάλα ο Τσιφτσής πάνω στον Μίτογλου. Κατεβάζει την μπάλα εύκολα ο Κότσης. Και παίρνει την μπάλα ο Τσιλούλης και φτάνει στον άξονα. Ο Γιάκιτς δεν πέφτει σε πρώτο χρόνο μπροστά του. Θα δώσει την μπάλα στον Ούρονεν. Έχει γεμίσει ο Ατρόμητος στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μουτουσαμί σπάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ξανά η μπάλα στον Ούρονεν. Παπαδόπουλος τη στέλνει εκεί όπου είχε γυρίσει ο Γιάκιτς και την έδιωσε όπως όμως σε παίκτη του Ατρομήτου. Μάγνουσον. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στο Μουντέ. Μουτουσαμί ζητάει την μπάλα. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πίσω η μπάλα στο Μίτογλου. 0-1 στο 83. Μίτογλου για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον, η παλιά του για τον Ούρονεν. Ανεβαίνει ο Παπαδόπουλος να του δώσει βοήθεια. Ούρονεν θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Συνεχίζεται η φάση. Ούρονεν έρχεται και διώχνει την μπάλα ψύχρεμα μακριά σε πλάγιο ο Μπαταούλας. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, εκτελέστηκε γρήγορα. Νευμονίδη, Σούρονεν, Μάγνουσον. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Στο 83ο λεπτό, Μίτογλου κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη, ο Τάχα Άλλη, ζητούνε χέρι, είναι χέρι. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι ο Τάχα Άλλη. Η αλήθεια είναι ότι άργησε να σηκώσει το σημαίακι το βοηθός για να το υποδείξει. Ήταν κοντά και το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε πολύ καλή θέση για γέμισμα. Με τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα. 84ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. Ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτό το πολύτιμο για την οικονομία του κυπέλου τρίποντο, αλλά δεν ικανοποιεί, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πνευμονίδης στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, μόνο Τάχα Άλλη είναι πάνω από την στο τείχος. Πνευμονίδης εκτελεί, παλεύει ο Παπαδόπουλος, παίρνει την κεφαλιά, out. Λήξη συναγερμού. Άρα λοιπόν τώρα ο Τσιφτσής λογικά ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά, εκτός άμα θέλει να παίξει ξανά. Όχι, τώρα τους λέει φύγετε. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να παίζει με τη φωτιά, γιατί υπήρξαν στιγμές που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ήθελα να κάνει. Τσιφτσής πετάει την μπάλα με ένα δυνατό βολέ. Δεν πάει μπάλα στον Εντιαγέ, πάει στον Μάγνουσον που τη σηκώνει ψηλά για τον Περέα στα τυφλά. Πρώτη κεφαλιά του Τέιλορ. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπέλκα. Μπέλκας με τη μία πήγε να περάσει τον Εντιαγέ, Μάγνουσον έκοψε. Ούρονεν. Μουτουσαμί. Πίσω η μπάλα κατευθείαν για τον Τσιλούλη. Από το Μουντέ. Τσιλούλης με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη. Τσιλούλης έχει φτάσει στο σημείο για να δώσει τον Περέα. Περέα για Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ξανά πήγε να βρει στον Περέα. Ήταν δυνατή η παλιά στον Τσιφτσί μπάλα. Στο 85 ο Τσιφτσί θα μπλοκάρει την μπάλα. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο με τον γκολ του Μύθου από το 19ο λεπτό. Τσιφτσής ένα γέμισμα. Παλεύει ο Μάγνουσον. Θα πάρει ο Πέλκας. Θα πετάξει για τον Εντιαγέ. Πλάγια ο Εντιαγέ. Out. Ο Μίτογλου μπήκε μπροστά του και η μπάλα, προστάρεψε την μπάλα για να βγει εκτός παιδιάς. Διέγκ. Μπάλα πάει στο Μουντέ με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη. Αυτό στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί κρατάει την μπάλα. Να δούμε την σε λίγο θα κλείσει αλλαγές του και ο Λύση. Ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα με τον Τέιλορ. Ζαφύρης. Ζαφύρης για τον Μπέλκα. Μπέλκας για τον Εντιαγέ. Πρώτος ο Μάγνουσον. Προσπαθεί ο Ατρόμητος να ανεβάσει την μπάλα. Και έχουμε τον Κότσι στον άξονα. Φεύγει από την άλλη πλευρά ο Παπαδόπουλος, είναι δυνατή η παλιά, δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν. Και τώρα θα έχουμε τη διακοπή και την αλλαγή. Τελευταία για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, φεύγει από το παιχνίδι ο Τάχα Άλλη. Και για να δούμε αν θα μπει, ποιος θα μπει μάλλον. Πάρω στο Τάχα Άλλη. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο μάτς πρωταθλήματος εδώ δεν βοήθησε. Είχε φυσικά το δοκάρι. Σανταμαρία. Βάζει το Σανταμαρία γιατί απλά θέλει να κρατήσει το 0-1. Να γεμίσει λίγο στα χαφ. Λοιπόν, κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του Ατρομήτου. Ένα πλάγιο εκεί μπροστά στον Κέρκετς. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Και η μπάλα πάει στο Μίτογλου ο οποίος δίνει γρήγορα στο Μουντέ. Μουντές για τον Τζιλούλη, ξανά για τον Μουντέ, η κόντρα μου του Σαμί, ξανά Μουντές, η μπάλα πηγαίνει στον Κότσι, Κότσι στα κουνάκι, ευτυχώς δεν πέρασε τον Πνευμονίδη, θα ξαναπάρει την μπάλα και η μπάλα θα φτάσει στον Τζιλούλη. Τζιλούλης, χαλάει την μπάσα ο Γιάκιτς και ο ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Πέλκας. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα στον Ζαφύρη. Ζαφύρης η παλιά του για τον Πέλκα. Πέλκας με τον Μουτουσαμί γυρίζει την μπάλα πίσω. Πέλκας που πλέον θα παίξει ως αριστερό εξτρέμ με Σανταμαρία λίγο πιο μπροστά στο χώρο του κέντρου. Ζαφύρης τώρα, για να δούμε την επιλογή του. Ζαφύρης, Χατσίδης, Ζαφύρης. Το shoot out, καλό είναι. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θα τελειώσει το μάτς δηλαδή με Γιάκιτς, Ζαφύρη και Σανταμαρία στα χαφ. Πέλκα αριστερό εξτρέμ. Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, εγώ θα πω παιδιά, ο ΠΑΟΚ κρατά το 0-1. Αυτή είναι η εικόνα του αγώνα κατοχή μεγαλύτερη για τον Ατρόμητο, αλλά ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτό το 0-1. Περιστέρι, εδώ στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Μουντές για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη ξανά για το Μουντέ. Μουντές πίσω για το Μίτογλου. Μίτογλου για το Μάγνουσον. Μάγνουσον στον άξονα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, κάτι που δεν έκανε νωρίτερα για ένα 20 λεπτό. Μίτογλου, η μπάλα πάει στο Τσιλούλη. Τσιλούλης, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στο Μουντέ. Μουντές, Τσιλούλης, πλάγιο, παραχωρεί ο Τέιλορ. Θα πάρει την μπάλα ο Μουτουσαμί. Θα αφήσει τελικά στο Μουντέ να εκτελέσει. Στο 81 το λεπτό. Περέα με την πλάτη απέναντι στο Γιάκιτς. Κότσης μέσα στην περιοχή. Το σουτ μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής μπλόκαρε την μπάλα στο 81 το λεπτό. Και περιμένουμε σε ένα λεπτό περίπου από τον τέταρτο τον κατοίκο να δούμε και πόσο είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τσιφτσής δίνει το ελεύθερο. 0-1 ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει στον Εντιαγέ που την κατεβάζει την μπάλα. Έχει φύγει ο Ζαφίρης. Κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εγώ περισσότερο θα πω Πασχάλη, κερδισμένος χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο. Στο 89. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας από τα δεξιά για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Σε λίγο θα δούμε από τον κατοίκο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δημήτρης Πέλκας. Για να δούμε, θα φύγει εντελώς το άγχος από τον ΠΑΟΚ με ένα δεύτερο γκολ τώρα. Πέλκας εκτελεί. Καλοχτυπημένο είναι από την άλλη πλευρά η μπάλα και ο Μουτουσαμί θέλει να τρέξει τον Ατρόμητο. Μουτουσαμί κρατάει την μπάλα, ζητάει ο Πνευμονίδης. Του δίνει την μπάλα ξανά στον Μουτουσαμί. Πάει ο Περέα πλάγια και πετάει την μπάλα στον Παπαδόπουλο που δεν ξέρω αν καλυπτόταν η φάση, πρέπει να τελειώσει για να δούμε μετά. Παπαδόπουλος ευτυχτό offside. Δεν θα μετρούσε κανένα γκολ αν είχαμε αυτή τη φάση. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αγχωτική νίκη, μακάρι να τελειώσει έτσι νίκη για τον ΠΑΟΚ. Τσιφτσίς θα εκτελέσει αυτό στο ελεύθερο. Ζητώντας δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και γίνεται χαμός από τον πάγκο του Ατρομήτου.
1: Λίξτε από τώρα ρε φίλε, τι δύο λεπτά.
0: Ναι. Είναι παράξενο αυτό τα δύο λεπτά.
1: Τραγελαθικά είναι αυτά.
0: Όλες οι αλλαγές.
1: Ασόβαροι άνθρωποι τώρα.
0: Τσιφτσίς, το ελεύθερο. Μάγνουσον πετάει την μπάλα για τον Μπαταούλα να διώχνει την μπάλα. Τρέχει και κρατάει την μπάλα ο Ντιαγέ. Η μπάλα πίσω στον Πέλκα. Πέλκας. Κατοχή μπάλας με τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης για τον Μουτουσαμί. Περέα. Κρατάει την μπάλα ο Μουντές. Μουντές ο οποίος περνάει και δίνει στον Περέα. Περέα πλάγια με τον Τέιλορ. Περέα πάει να πάρει την μπάλα εδώ τώρα. Φάουλ επιθετικό που κάνει ο Περέα πάνω στον Τέιλορ. Ο οποίος Τέιλορ πιάνει και το πόδι του. Νομίζω ότι είναι κράμπα γιατί σηκώνεται μόνος του έτσι για να κάνει αυτές τις διατάσεις. Για να δούμε. Θα σηκωθεί και ο Τσιφτής θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95 και 5, 0-1 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Με τον Αντώνη Τσιφτή να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο και κίτρινη κάρτα στο Τσιφτσί από τον Τσέτσιλα γιατί ο Τσιφτσίς έκανε καθυστερήσεις. Τσιφτσίς πετάει την μπάλα. Κατοχή μπάλας και έχουμε offside παίκτη του ΠΑΟΚ. Ίσως η τελευταία φάση για τον Ατρόμητο, η τελευταία άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Διέκ. Διέκ ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν μακριά για να κάνει το γέμισμα που λέμε της απελπισία. Διέκ. Διέκ το γέμισμα στα όρια της μεγάλης περιοχής, εκεί που παλεύει, είναι επιθετικό φάουλ που κάνει ο Μουτουσαμί πάνω στο Σανταμαρία. Και έχουμε τέλος αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια αγχωτική αλλά υπερπολίτιμη νίκη στην οικονομία του κυπέλου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν κέρδιζε και έμενε έστω στην ιστοπαλία, Θα δυσκολευόταν πάρα πολύ για τη συνέχεια, με δεδομένο ότι έχει δύο δύσκολα μάτς με ΑΕΚ και Καλαμάτα. Φτάνει στους 4 βαθμούς. Πασχάλη, αν θες να τα πούμε αργότερα, να ακούσουμε το λύση.
1: Ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από το Περιστέρι, από την Χαλκιδόνα, από τον Ατρόμητο, σε ένα νιαρό παιχνίδι, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟ κατάφερε να διατηρήσει το 0-1. Εμείς θα πάμε σε κομψό μπαμ μπαμ, ή την τι θες να κάνουμε, να περιμένουμε? Ας περιμένουμε λίγο να δούμε λίγο τα flash interview. Έτσι, ας περιμένουμε λίγο τα flash interview. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται κτλ. Και του Ατρομήτου με παράπονα οι παίκτες του Ατρομήτου στον διαιτητή, τουλάχιστον όσο μας δείχνει η τηλεόραση. Τώρα απομακρύνθηκε η κάμερα. Πάντως οι περισσότεροι που κάνουν παράπονα είναι οι παίκτες του Ατρομήτου, προφανώς για την καθυστέρηση που δεν κράτησε παραπάνω ο διαιτητής, και ενδεχομένως ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να έχουν υποθεί εκεί, που περιοδικά πηγαίνουν κι άλλοι, φεύγουν. Είναι αυτό που λέμε το κοιτίο των παραπώνων στο 90 φεύγα, όταν τελειώνει το παιχνίδι και μετά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν θα δούμε ή αν θα ακούσουμε τους προπονητές και των δύο, τουλάχιστον για το μικρό κομμάτι των συνεντεύξεων που γίνεται μετά από κάθε αγώνα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, 1-2 λεπτά νομίζω, Εμίλια, και αν είναι θα δώσουμε πάσα στο διαφημιστικό μας και με την επιστροφή μας να πάμε να επισκεφτούμε τη συνέντευξη τύπου με τον Ζόρο Ζαϊρή και φυσικά με τον Αλέσιο Λύση για το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον όχι δεύτερο ημίχρονο, για το τρίτο ημίχρονο των συνεντεύξεων και το καθεξής. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε, γιατί δεν βλέπω εγώ φως, εκτός τώρα να μας ξεγελάσει η όλη ιστορία αυτή εδώ, και έχουμε άλλα. Περιμένουμε ένα-δύο λεπτά να περιμένουμε, αφού τέτοιο. Στα άλλα, κατά τα άλλα μάλλον, έτσι, παιχνίδια τα οποία είχαμε σήμερις από τα νωρίς, που ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, αν και δυσκολεύτηκε λίγο. Φυσικά νέα πρόσωπα, είναι καλό να βλέπουμε και νέα παιδιά να παίζουν μπάλα, είναι καλό. Ο Άρης με το αυτογκόλ, κυρίες και κύριοι, του Μαρκό, κέρδισε 1-0. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και φυσικά Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον Ουνάη να δίνει διαπιστευτήρια, δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική να σκοράρει. Και φαντάζομαι, αν ο Ουνάη είναι αυτός που ήταν στο Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός ίσως έχει κάνει την καλύτερη μεταγραφή φέτος. Αν. Υπάρχει όμως και ένα αν. Λοιπόν, και υστεροτέρως εμείς εδώ, στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 8 η ώρα, είχαμε νωριτέρως δύο παιχνίδια για το Europa League. Αραράτα Αρμενίας Σπάρτα Πράγας 1-4. Μάλιστα. Και Ομόνια Θέλτα 1-0, παρακαλώ. Έτσι, Ομόνια Θέλτα στο 88 με Γιούρε Μπάλκοβιτς είναι ο σκόρερ για την Ομόνια. Με το, η Ομόνια ξέρετε ότι έχει το ίδιο σήμα με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να σας πω παρατέρως. Ατρόμητος ΠΑΟΚ με το γκολ του Ανέστη Μύθου, κυρίες και κύριοι, 0-1 οριστικό το αποτέλεσμα. Κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό δεν υπάρχει. Σε αυτά που δεν έχουν λήξει τα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα είναι στο 4-0 για Χαραντάν και Αμίγδαλα. Λα Κορούνια Σεβίγια 0-1 στο 97. Ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, το Μαχαλά Ζάμαλεκ, αυτό είναι Αίγυπτο σίγουρα, 0-1. Έιτσβολτ Κόγκσβιγκερ 2-3 στο 95. Ουνιόν Ομάχα Σποκέν Βελόσιτι, αμερικάνικο είναι αυτό, 2-1 στο 90. Ραγιάν Αμάν Ντιρνταμάν 3-0 στο 40. Στα αγγλικά έχουμε όλα είναι 0-0, είτε είναι championship είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε. Και τα άλλα παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Να δούμε ποια παιχνίδια θα φιλοξενήσουμε εμείς, τουλάχιστον στην ώρα που θα είμαστε, και έχουμε να κάνουμε βέβαια με την Άντρελεχτ και τη Λιόν. Μπάγερ Τσέλιε, Μίλαν Μπενφίκα, Ολυμπιακός Γιάν Κελόνια, Σαντερλάντε, Αλκμάρ, Στουρμγκρατς Ρεν και Μπερσεβά, Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν για το Europa League, κυρίες και κύριοι. Είμαστε όλοι επιποδός πολέμου να παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Αλλά εντάξει, μην φαντάζεται ότι έχουμε και καμία αγωνία ιδιαίτερη, αλλά τέλος πάντων τύπης, ας το πούμε. Θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Τώρα, τι θα παρακολουθήσουμε και τι θα δούμε, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, περιμένουμε βέβαια τη συνέντευξη τύπου. Την συνέντευξη τύπου με Αλέσιο Λίζη. Πάμε, εγώ δεν βλέπω να χαΐρι, για να μην κουράζουμε κιόλας, να πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε αμέσως.
2: Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
14: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
15: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
16: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: καλή η Deep Purple, αλλά δεν ξέρω, πάλι πήγαμε στο Περιστέρι για να δούμε, θα έχουμε τώρα κάτι εκεί. Απλά δίνουμε σε επανάληψη το γκολ του Ανέστη Μύθου, έτσι, μυθικό γκολ για το τρίποντο, έτσι, με τον Μύθου. Πολύ έξυπνη κίνηση και από τον Τάχα Άλλη, ο οποίος στο πλασάρισμα του παίχτη του ΠΑΟΚ σηκώνει τα πόδια του έντεχνα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάσει και τη φάση, αλλά γενικώς να μην αλλάξει και την πορεία της μπάλας. 13 τελικές ο Ατρόμητος, 4 στην εστία, 9 ο ΠΑΟΚ, 3 στην εστία. 2 αποκρούσεις ο Ατρόμητος, 4 ο ΠΑΟΚ, 6 κόρνερ ο Ατρόμητος, 2 ο ΠΑΟΚ, 5 offside ο Ατρόμητος, 2 ο ΠΑΟΚ, 18 φάουλ ο Ατρόμητος, 12 ο ΠΑΟΚ, γεμίσματα 11 στα 34 ο Ατρόμητος, 6 στα 9 ο ΠΑΟΚ. 2 κίτρινες ο Ατρόμητος, 1 ο ΠΑΟΚ, 51-49 η κατοχή για τον Ατρόμητο. Γίνεται στατιστικά του Superbet Κύπελο Ελλάδος 2026-2027, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι σας ότι υπάρχουν και αυτοί οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχεις στο μυαλό σου το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε, κάποιοι ποδοσφαιριστές να κάνουν κάποια, ας το πούμε, αγκαρία. Το βλέπεις, είσαι προπονητής. Τι κάνεις, τους δίνεις μια ευκαιρία να, πώς λένε, παιδί μου, να ξεσπάσουν, να βγάλουν το καλύτερο τους είναι για να υπολογίζονται για αύριο μεθαύριο και ξαφνικά παρατηρείς άλλα πράγματα. Και αναγκάζει να κάνεις τι, να φορμάρεις πάλι και να βάλεις ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έτσι υπάρχει ελοχεύει και ο κίνδυνος των τραυματισμών. Αυτό θα πρέπει βέβαια να τεθεί στα υπόψη. Καλησπέρα στον George Best. Έχω καταλάβει πως μετά το Μουντιάλ οι παίκτες είναι κουρασμένοι ή βαριούνται να σκοράρουν. Παίζει over, έρχεται under. 2-3 γκολ, έρχεται 0-1. Ναι, όμως από αυτούς τους παίκτες που έπαιξαν σήμερα στον αγώνα τρομή του ΠΑΟΚ, δεν ήταν ούτε ένας στο Μουντιάλ. Άρα, προφανώς αναφέρεσαι σε επέκτηση, ας πούμε, πως είναι ο Ουνάη. Ο Ουνάη θα σου δίνει το 2-3 γκολ που έπαιξες, αλλά δεν το παίξες.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Κι εγώ το ίδιο, κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, την προσοχή σας. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μονοκλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου δίνουν δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο σου βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Κυρίες και κύριοι, Αλουμίλ, γνωστά, έτσι, η γνωστή εταιρεία από τα καλύτερα κουφώματα, αν όχι τα καλύτερα, αλλά τα καλύτερα κουφώματα και εταιρεία η οποία εξάγει και στο εξωτερικό, είναι από τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες χαιρόμαστε που υπάρχουν και δίνουν και δουλειά στον κόσμο και όχι μόνο, έτσι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται στην χώρα, βλέπετε τι γίνεται παντού, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ και ιδίως αυτή η αιμονή εκεί πέρα στον κόλπο, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Πάλι καλά που κινείται και κάπως το πράγμα. Φυσικά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν το χειμώνα, να ξέρετε, θα έχουν μια κατάληξη, η οποία κατάληξη είμαστε εμείς. Έτσι δεν θα είναι κανένας άλλος, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε την ευθύνη, δεν πληρώσει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, κάνουμε πέτρα.

0: την καρδιά μας έτσι σε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά και με την Αλουμίλ. Έχουμε Ζαϊρή, τι έχουμε φίλε? Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για τη συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Εσύ που κάνεις τον...
1: Με ποιους?
0: Με αυτούς, 1-0. Λοιπόν, βάλτε λίγο στο...
2: Τι νομίζεις, είμαι στην γραμμάτια εδώ. Μιλάτε με τη σιγουριντά.
0: Καλά, εσείς τη σιγουριντά.
2: Σιγουριντά, είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Τι μου λέει?
2: Είδα σήμερα Μαρκό Άρης. Στο 35
0: έφυγε.
2: Να του βρω καθαρότερα και έπεσα πάνω οικογενειακές ιστορίες.
0: Και άφησε εκείνο.
2: Και έβλεπα οικογενειακές. Πήγε καμό.
0: Τι να δεις ρε φίλε.
1: Άντε κάνουμε στη χάρη.
0: Εγώ είπα χθες για το κύπελο. Το κύπελο δεν πρέπει να σταματήσει να διοργανώνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει. Τα λεπόρια είναι. Δηλαδή χτυκιάζεις φίλε. Λες αυτό. Καλύτερα να βλέπω ας πούμε οικογενειακό εταιρείο που έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρει και τη συνέχεια.
2: Δεν την υπόθεση. Όχι. Βγαίνει στο φούρνο και ρουφ την άλλη που ήταν με τον άλλο, λέει, και μην κάνετε σχέση.
0: Φύγε τώρα, φύγε. Φύγε. Να, αυτά εδώ συμβαίνουν. Άντε, μην πάρω κανένα εμβόλιο Φρέιζερ και τα δω όλα. Έτσι, άντε μπράβο. Άντε μπράβο.
1: Τι μου λέει.
0: Γιατί τι σου λέω, αυτό που σου λέω δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, να δώσουμε κάτι. Γιώργο, άστο ρε φίλε τώρα. Δεν μιλάς για ποιο λες. Μιλάς για τα ξένα πρωταθλήματα. Τι είναι. Καλά, η Λίντς έβαλε Newcastle 4 γκολ. Η Newcastle δεν είναι καλή. Από τη στιγμή που έφυγε και ο Μπρούνο Γκυμαράης, σκόρπι στο σκορποχώρι. Δηλαδή, αν το σφεύγει ο καλύτερος σου παίκτης και ιδίως ο άνθρωπος που κρατούσε την γραμμή της Newcastle, επόμενο είναι να αρπάξει ένα τετράπαλο ξεκυρισμένο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9:55 καιρό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη.
1: Γράφει
0: κι εσύ. Στο 54301 είπαμε. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Βλέπω μια εδώ στο Facebook. Βλέπω κάτι πράγματα. Οποίο
2: Facebook, εσύ.
3: Ναι. Όχι, το. Την.
2: Facebook, εσύ.
3: Ναι.
0: Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι gmail.com είναι. Οι τρεις τρόποι επικοινωνίας.
1: Θα ανοίξουμε... Αμάκι στον αέρα.
0: Να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, δηλαδή στο 23 10 90 90 90, αλλά θα περιμένουμε λίγο βέβαια για την συνέντευξη τύπου. Θα τα ανοίξουμε τα γραμμάς, έτσι. Καλησπέρα μου στον Φώτη τον Παμφώτη, στην κυρία Ρούλα, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Χριστόδουλο τον Σουρουτζίδη και στον Νούλη τον Αράμπογλου. Τα πιστά σκυλιάδο της εκπομπής είναι παρόντες και όχι μόνο. Και όλοι εσείς που... Καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα και στον Καρατζό. Έτοιμος, πάμε Ζαϊρή. Ζορ Ζαϊρή.
4: Μιχάλη.
0: Ναι Γιώργο.
4: Πασχάλη, Πασχάλη, αφήνω το τηλέφωνο, αρχίζει ο κύριος Λύση.
0: Ωραία.
5: Δεν σ' άκουσα. Ναι. Ακούγομαι? Είναι κλειστά μόνο. Δημήτρη.
0: Έλα ρε φίλε, ακούγεσαι, αλλά δεν ακούγεσαι εκεί πέρα όμως, εμάς ακούγεσαι.
4: Είναι κάτι από το...
5: Τώρα ακούγομαι. Από εδώ ακούγομαι κανονικά.
0: Κατώ τα κάτω.
4: Τέλεια. Κύριε Κατηλίκη, μάχη δικών καταστάσεων και λόγω των αποσυρών, επειδή μουσικάζουμε στο τέλος μιας πολύ μακράς περίοδος, κρατάει την νίκη, ήξερε ότι υπάρχουν και άλλα θετικά πράγματα που μπορεί να γίνει. Και εδώ είναι
5: keeping on with a lot of players, basic players that you didn't play tonight. If you keep on only the victory tonight, or you have some other things also to keep on this tonight's performance?
6: Well, it's, do you know that this pitch is very, very tough for Pau and for everyone. It was, first half was very windy too. And I don't like it. We have a big problem with the ball. We don't control it mostly in the second half of the first half, the second part of the first half. But well, we were able to maintain the clean sheet. In the second part, we fixed a lot of things, and we were better in the pitch. We didn't suffer, and was better. But well, I'm happy with the clean sheet, with the victory, and with the performance of some players that are not playing a lot.
7: Είναι ένα δύσκολο γήπεδο, από την πρωτομή του, για τον ΠΑΟΚ και για τον οποιοδήποτε. Δεν μου άρεσε η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολλά προβλήματα στα διαστήματα που είχαμε την μπάλα στα πόδια μας. Το βελτιώσαμε κάπως αυτό το δεύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους. Είμαι ικανοποιημένος από την άποψη ότι πέρα από την ίδια καταφέραμε να κρατήσουμε και το 0 παθητικό, να κατατηρήσουμε ακόμη ένα clean sheet. Το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ήμασταν καλύτεροι, δεν υποφέραμε. Καταφέραμε να κερδίσουμε το 0. Είμαι χαρούμενος για αυτό, είμαι χαρούμενος επίσης για την νίκη και είμαι χαρούμενος επίσης για την απόδοση ορισμένων ποδοσφαιριστών για την εικόνα που είχαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. You said that you didn't suffer in the second half. If you believe that this happened because you make some changes, some substitution in the pitch, or you change something else to be able not to suffer in the second half?
6: No, it was a tactical situation. We changed how we did up, so we could link more passes than in the first half. It was very tough. And also in the press, we fix some things. And the main situation, I say, is also not an excuse, but the win was a key, because in the first half they play long ball and the ball goes long, and our ball goes short. In the second half, our ball goes long and the ball goes short. The pitch was very dry, very slow, so it was very difficult to play. So it was tactical situation that we fixed, and also the atmosphere change, but was we were doing some tactical mistake for my fault for sure.
7: Όχι, ήταν μια κατάσταση ξεκάθαρα τακτικής. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε build-up, κυκλοφορούσαμε περισσότερο την μπάλα, διορθώσαμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το pressing το οποίο κάναμε. Όπως ανέφερα και στην πρώτη μου απάντηση, ήταν για μένα σημείο κλειδί και ο άνεμος, ο οποίος υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο εναντίον μας, καθώς όταν έπαιζαν αυτή μια βαθιά μακρινή παλιά πήγαινε ακόμη πιο μακριά, ενώ σε αντίθεση με εμάς, στο πρώτο ημίχρονο όταν κάναμε μια βαθιά παλιά, δεν έφτανε εκεί που ενδεχομένως να θέλαμε να πάει η μπάλα. Ήταν λοιπόν μια κατάσταση ξεκάθαρα τακτικής, διορθώσαμε κάποια πράγματα, διόρθωσα και εγώ κάποια λάθη που διέκριναν στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν το κλείδι.
6: Ευχαριστώ.

0: Τι έγινε, φύγανε αυτοί, τι κάνανε. Πες τα πας και πας, φίλε. Ε, γίνεται ερώτηση και ποιος την ακούει? Κανένας. Για να μάθουμε την απάντηση και θα καταλάβουμε ποια ήταν και η ερώτηση.
1: How important is it for you that three players compete for one position inside the starting 11 of the team?
2: It's very, very good. I'm very lucky for this. They have to to win the position, to play. Are three very, very good strikers, and when you have a lot of players, is better for the coach because can do good lineup and having a good bench with now that we play with five substitutions is very important.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για εμάς. Έχω πάρα πολύ τυχερό που έχω τρεις παίχτες πάρα πολύ ικανούς. Θα πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση στην βασική ενδεκάδα. Είναι τρεις πάρα πολύ καλοί επιθετική. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα γεγονός πάρα πολύ θετικό για εμάς. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να ετοιμάζω μια καλή ενδεκάδα. Αυτό που μας δίνει και επιπλέον λύσεις στον πάγκο. Οπότε όταν έχει τέτοιους παίχτες είναι κάτι πάρα πολύ καλό για συνολικά για όλη την ομάδα.
3: Άλλη ερώτηση.
1: If you believe that this international break that we have in front of us is the most useful that you ever had in your career, because you have to manage a lot of new players that you didn't have the time to train with them because they came later.
2: Yeah.
1: That's the windows.
2: Yes, yes. It's important. But the problem is that we have many players that are going to be with the national team. So we have to manage it, to work. For sure, yeah, we need to improve. But I still don't know how much I can work on it because of we lose players. But well, for sure, we are going to take advantage of this period in an individual and a collective way. And also in a physical way, because we have some players that have to improve also physically.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι πρόβλημα για εμάς το γεγονός ότι έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν εκκληθεί με τις εθνικές τους ομάδες. Σίγουρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, θα χάσουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν μαζί μας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο της διακοπής που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις και να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, να δουλέψουμε με παιδιά και στο κομμάτι της τακτικής και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, γιατί η επιπέτωση είναι πιο πίσω και σε αυτό το κομμάτι. A comment about the Atromito that you faced two times this period. A comment about the team.
2: It's a tough team because they have very good pattern to for the direct ball and win the second ball. But if you let them play, they can also play. It's are very physical. Very, very physical in the set pieces in the football are very tough. I think that is a team that is not lucky in this moment for the matches that they see in the league. And I'm sure that this is going to change and they are going to begin to win more matches in a row for sure.
1: Είναι μια σκληρή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα για να την αντιμετωπίζεις. Έχουν καλό υλικό. Είναι πάρα πολύ καλή και στις μακρινές παλιές, με το να παίζουν με μακρινές παλιές, ωστόσο άμα τους αφήσεις με την μπάλα στα πόδια μπορούν να το κάνουν και αυτό, να αρχίσουν να έχουν αυτή την κατοχή της μπάλας. Είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ physical ομάδα και στις κλειμένες φάσεις είναι πολύ δυνατή. Δεν ήταν τυχερή μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα από τα παιχνίδια τα οποία έχω παρακολουθήσει, ωστόσο πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα αλλάξει και θα κάνουν κάποιες μαζεμένες νίκες για να βελτιώσουν και την βαθμολογική του θέση.
2: Thank you.
4: Πασχάλη.
0: Ναι, Γιώργο μου.
4: ακούστηκα όσο γινόταν πιο καθαρά.
0: Καλά ακούστηκα, καλά ακούστηκα.
4: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι για το λύση, ανεξάρτητα από το αν άρεσε ή δεν άρεσε ο ΠΑΟΚ και προβληματίζουμε, αυτό περιμένει να τελειώσει το μάτς με τον Πανετολικό. Και μετά υπάρχει μια λειτουργική διακοπή, η οποία θυμίζω ότι σε σχέση με προηγούμενες διακοπές είναι για πρώτη φορά τρεις εβδομάδες λόγω εθνικών ομάδων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παίζει 20 του μηνός τώρα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το επόμενο παιχνίδι του.
0: Ναι.
4: Επίσημο είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα στην Τούμπα ημέρα Δευτέρα.
0: Πλάκα,
4: τρεις γεμάτες εβδομάδες. Εντάξει, υπάρχουν διεθνείς, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε δεν ήταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, είτε βρέθηκαν τώρα τελευταία κοντά στην ομάδα, και αυτοί ακόμα οι οποίοι ήταν στην προετοιμασία, θα έχουν τρεις εβδομάδες να δουλέψουν με το ΛΥΣ. Και νομίζω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ μπορεί να πει τον Γκένι, παλίκαρε, βρέσεις σε ένα σπίτι με εσωτερική πισίνα, κάτσε εκεί μια εβδομάδα, άραξε, να μην εμφανιστείς καθόλου στις προπονήσεις και μετά να σε περιμένω. Γιατί είναι ο ποδοσφαιριστής που δεν έχει χάσει ούτε δευτερόλεπτο από την αρχή της σεζόν και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να πάει έτσι.
0: Εναλλακτική ποιος είναι μετά τον Γκένι, Γιώργο?
4: Εναλλακτική στο μυαλό μου, το δικό μου ή του Λύση? Νομίζω ότι του Λύση ενδιαφέρει.
0: Περισσότερο.
4: Ναι, όταν ρωτήθηκε.
0: Σαν προπονητής, έτσι, δηλαδή, δεύτερο δεξιμπάκ, ναι, ποιο είναι του ΠΑΟΚ?
4: Θα το αναφέρω. Όταν ρωτήθηκε για το αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει δεξιμπάκ και πριν έρθει ο Γιάκης, είχε πει ότι σε αυτή τη θέση έχουμε τον Ελιστόντο και τον Κωσίδη. Επαναλαμβάνω το ότι είχε απαντήσει ο ίδιος ο προπονητής, ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά με την είσοδο του Γιάκης, δηλαδή στην ομάδα,
0: ναι,
4: προφανώς και για μένα φαντάζει πρώτη εναλλακτική, γιατί είναι η θέση που παίζει στην Εθνική Κροατίας. Και αν για παράδειγμα είναι καλά ο Ζαφίρης, είναι καλά ο Λουσέ και χρειαστεί κάποιο μάτς να παίξει ο Γιάκητς αναγκαστικά στα δεξιά, νομίζω ότι εκεί θα δούμε τον Γιάκητς και όχι τον Ελιστόντο ή τον Κωσίδη, χωρίς καμιά μορφή για τον Πιτσιρικά, ο οποίος παίζει με τον ΠΑΟΚ Β, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν έχει παραστάσει από την πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν θέλεις να μείνω εκτός αέρα, να ακούσουμε λίγο και τον Κέρκες και να κλείσουμε.
0: Ναι, μου είναι πολύ συμπαθής ο Κέρκες.
4: Ωραία.
0: Δεν θα έλεγα όχι.
4: Εντάξει, ωραία. Πάρε λίγο το μικρόφωνο.
0: Ναι, παίρνω εγώ μικρόφωνο,
4: με τον Εμίλιο και διακόπτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1. Σωστό σκορποχώρι. Ολυμπιακός συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις, ιδίως στην άμυνα. Πελαγοδρομούνε. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε Ολυμπιακός να είναι σε αυτό το χάλι, πραγματικά χάλι, κυρίε και κύριοι. Σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό παιχνίδι που η Γιαγγελόνια δεν θυμίζει και τίποτα. Μάλλον δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, να πούμε την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να εμφανίζεσαι έτσι, γιατί πρέπει να δίνεις πόντους στη χώρα. Έτσι. Αυτό δεν είναι το δόγμα το οποίο υπάρχει. Τώρα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά το κομμάτι των παρελάσεων. Θα μου πεις ότι εσύ είσαι παρελάσεις για τους προπονητές. Άμα ένα μήνα έχουν διακοπή, όλοι θα κάνουν παρέλαση. Με ένα μήνα διακοπή, φίλε, ένα μήνα. Δηλαδή τρεις εβδομάδες. Μπράβο, διακοπές. Ωραίες δουλειές είναι αυτές, φίλε. Πού να τη βρεις εσύ τώρα αυτή τη δουλειά, ρε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά αυτή είναι η κατάστασή μας. Λοιπόν, περιμένουμε Ζαΐρη από τη μία. Να δώσουμε κάποιες καλησπέρες ακόμα, οι οποίες έχουν έρθει. Στον Σταμάτη, στο Γιώργο, Κολύριο θέλουμε. Ναι, ήταν πολύ χάλια ο ΠΑΟΚ. Ήταν χάλια, όντως. Δεν ξέρω, θα μπορούσε κάλλιστα γιατί προσφέρεται. Πάμε σε Κερκέζ. Έλα, Γιώργο.
4: Ωραία, αφήνω το τηλέφωνο, ναι, ξανά για να ακούσουμε το, ναι, ναι, ναι, και το προπονητή.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Είμαστε okay.
0: Είμαστε.
5: Θα κάνει πρώτα ο coach ένα σχόλιο για το παιχνίδι και μετά ό,τι ερωτήσεις έχουμε.
0: Άντε, ξεκίνα.
5: Καλησπέρα. Πρώτα συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ για νίκη σήμερα. Ευχαριστώ για κόσμο που ήρθε και ήταν Τετάρτη και στήριξε μας. Κάνουμε καλή εμφάνιση. Στο τέλος δεν είχαμε θετική... Δεν έχουμε βαθμούς. Νομίζω δεν έπρεπε να χάσουμε σήμερα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για, από εμάς. Εντάξει, βλέπουμε βελτίωση κάθε παιχνίδι. αν παίζεις με αυτόν τον τρόπο και αν δώσουν όλα παίκτες και χάνουμε, δεν μπορώ να έχω πρόβλημα. Σίγουρα να κάνουμε ανάλυση να είμαστε καλύτεροι. Αλλά συνεχίζουμε, δεν έχουμε πολλές μέρες, έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν είναι... Εγώ βλέπω πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα, δεν... για κανένας δεν έχει εύκολα παιχνίδια. Όλα είναι δυνατά, όλοι παίζουν μπάλα, όλοι έφεραν πολλούς παίκτες και να είναι μάχη μέχρι στο τέλος. Βλέπω θετικά και είμαι σίγουρος με ένα νίκη να αλλάξει πράγμα, να είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, αυτό που είμαι λίγο όχι νευριασμένος, που αυτό γκολ που μας έβαλε ΠΑΟΚ νομίζω ήταν εύκολο να αποφεύγουμε, πώς το λέω, ήταν εύκολο. Εντάξει, ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, έχουν καλό ρόστερ. Ο οποίος να παίζει σίγουρα μπορούν να σου κάνουν πρόβλημα. Η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να έχουν παίκτες στο ρόστερ που δεν είναι καλοί. Εμείς ήθελαμε, εντάξει, όταν δεν κερδίσεις... Εντάξει, είδαμε σήμερα ευκαιρία με μια ισοπαλία, έχουμε παραπάνω chance για κύπελο να προχωρούμε και τώρα έχουμε, δεν είναι τέλος, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Βλέπω θετικά πράγματα, σίγουρα με αυτούς παίκτες που ήρθαν τώρα τελευταίες μέρες, ακόμα ένας να έρθει, σίγουρα να είμαστε καλύτεροι και όλοι οι παίκτες να γίνουν καλύτεροι. Όταν έχετε full roster, είναι καλό group με ποιότητα, Όλοι σιγά σιγά γίνουν καλύτερες και αυτά να βλέπετε σίγουρα στο παιχνίδι. Εντάξει, ξέραμε παραπάνω ΠΑΟΚ και παίκτες έβλεπαν στο πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ λίγο καλύτερος από σήμερα, αλλά είδαμε μπορούμε να κάνουμε ζημιά, μπορούμε να κερδίσουμε και ξέρεις είναι λίγο confidence. Αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπετε και εσείς κάτι, πάμε κάτι το παιχνίδι καλύτερα. Σίγουρα. Εμείς, ξέρετε, εμείς είχαμε ένα βάση όταν ξεκινήσαμε από πέρσι, αλλά μας έλειπε αυτό που να μας βοηθήσει μπροστά. Είναι όπως κάνετε ένα building, πολύ σημαντικό είναι basement, αλλά αν δεν τελειώνεις νερά να πάνε μέσα. Σημαίνει όλα είναι σημαντικά. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδική δουλειά. Σημαντικά από πρόεδρος μέχρι τελευταίος φροντιστής και την ομάδα. Όταν κάνετε πίσες, εμείς τώρα με αυτός παίκτης που να έρθει, εντάξει, έχουμε λίγο δυσκολίες, ξέρετε, όταν έρθουν παίκτες θέλουν λίγο χρόνο και η κατάσταση και με άλλους παίκτες να είναι πιο connection, αλλά βλέπω ένα καλό group και σίγουρα λέω, είμαι πίσω αυτά που έλεγα πριν τελειώσαμε πρωτάθλημα, Ατρόμητος να φέρουμε πίσω που ήταν πάντα, ήταν ομάδα που είναι πάντα εκεί κάτω από μεγάλες ομάδες να έχει μάχη για Ευρώπη και είμαι σίγουρος για αυτό.

0: Για μας αυτή τη στιγμή αυτή η διακοπή είναι σημαντική για αυτούς τους παίκτες που ήρθαν τώρα τελευταίο καιρό για φυσική κατάσταση, να έχουν ρυθμό, να παίζουμε φιλικό. Αλλά πριν από αυτά έχουμε ένα πολύ, πολύ δυνατό και σημαντικό παιχνίδι με Κηφισία. Βλέπετε, Κηφισία δεν χάσει εύκολα. Είναι ομάδα που τώρα 2 χρόνια κάνουν καλή δουλειά. Σίγουρα θέλουμε νίκη και πρέπει να κάνουμε όλα ότι πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδι. Εντάξει, ένιωσε λίγο. Εμείς θέλαμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να έχουμε βαθμούς, αλλά θέλαμε να προστατεύσουμε κάποιους παίκτες. Είναι λίγο κομπικό σήμερα, δεν μπορείς να πάει full και έχεις μετά 2 μέρες πιο πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό ήθελαμε. Είχαμε ένα πολύ καλός παίκτης Κίνη πριν, αλλά ήταν στην ηλικία που εμείς ήθελαμε να φέρουμε κάποιος πιο μικρός, πιο νέος. Ήταν σούπερ αυτή που ήρθε και ήβραμε Λίρατζης. Είναι ένας, αυτοί οι δύο να έχουν μάχη ποιος να παίζει και αυτό θέλω να κάθεται έτσι. Λέω σας, όταν έρθει ένας αυτός παίκτης που να έρθει Βίγκερ, να είμαστε κάπου κοντά. Και είμαι σίγουρος και αυτοί οι νέοι δικοί μας παίκτες να γίνουν καλύτεροι. Όταν βλέπεις ένας δίπλα σου και ξέρεις αν δεν δουλεύω, αν δεν παλεύω, αν δεν κάνω καλά πράγματα, δεν έχει chance να έχω ευκαιρία. Είναι αυτά. Ποδόσφαιρο είναι προπόνηση, παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδι, είναι πώς θα κατρέφτει. Και προπόνηση είναι κατρέφτη. Ό,τι κάνεις, εγώ να δώσω ευκαιρίες που αυτούς που αξίζουν. Αλλά θέλω κάτι να λέω, να ευχαριστήσω κόλεγ μου στη Λύση, coach, που άκουσα πολύ καλά λόγια για Τρόμητος. Πως παίζουμε, πως κάνουμε όλα και νιώθω καλά όταν ένας αντίπαλος και προπονητής λέει αυτά, για λόγω είχαμε 2 παιχνίδια που σίγουρα ένιωσε δύσκολο να μας κερδίσει. Συγχαρητήρια για δουλειά, ξέρω δεν είναι... Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις σε προπονητής του ΠΑΟΚ με αυτή την πίεση, αλλά κάνουν καλή δουλειά, έχουν καλή ομάδα και σίγουρα φέτος για πρωτάθλημα να είναι πολύ, πολύ μάχη με αυτές τις μεγάλες ομάδες παραπάνω από πέρσι. Εντάξει, αλλά εγώ δίνω λίγο προβάδισμα του φίλου μου Νίκοβιτς για όλα. Είναι φίλος μου, ξέρετε, δεν έχει σχέση που δουλεύει, αλλά είναι φίλος μου και καλός προπονητής. Αλλά ξανά να ευχαριστήσω κόσμο που μας στήριξε. Ξέρω πως νιώθουμε όλοι στην ομάδα που δεν έχουμε παραπάνω βαθμούς. Αλλά να έρθουν βαθμοί. Αν έχετε καλή δουλειά και δουλεύουν όλοι και πιστεύουν, σίγουρα βαθμοί να έρθουν.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε. Οικογενειακό κλίμα. Και λίγο κρασάκι. Έλα. Μπορεί να προκύνει τώρα. Γιώργο.
3: Εντάξει. Ναι,
2: συγκεράσανε κάμια ρετσινούλα εκεί πέρα, γιατί πολύ οικογενειακό κλίμα.
3: Κοκακόλα. Μια χαρά. Εντάξει, ωραία είναι.
2: Ναι. Μαύρη ήταν, έτσι.
3: Κοίταξε τώρα να σου πω λίγο κάτι.
2: Και δεν
3: θα σου το πω ειλικρινά. Ήμουν τώρα παίζει πάω Κατρόμητος.
2: Ναι.
3: Εντάξει, υπάρχουν 2-3 παιδιά συνάδελφοι που ταξίδευσαν από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
3: Και είναι στη μεικτή ζώνη. Δηλαδή ναι. Σε πάω Κατρόμητος να υπάρχει μόνο ένα δημοσιογράφο καλύτερο ρεπορτάζ του πάω, για μένα είναι κάπω.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Πάω Κατρόμητος, επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλικό παιχνίδι.
2: Ναι, όχι, δηλαδή ήσουν μοναδικός, ήσουν εσύ.
3: Δεν ήμουν μοναδικός, λέω ο Όμιλος με Τρομίδια μπορούσε να στείλει τον Καστάνη και τον Πετρωτό, σωστά.
2: Ναι.
3: Έστειλε το Ζάιρι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν εδώ. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά από κάποια άλλα μέσα, τα οποία είναι έξω, στη μεικτή ζώνη.
2: Ναι.
3: Για να κάνουν το ρεπορτάζ τους. Απλά λέω, σε πάω Κατρόμητος στο Περιστέρι, το να υπάρχουν 3 δημοσιογράφοι και οι 2 να είναι το Ατρομήτου, για μένα είναι κάπως.
2: Όχι, δηλαδή μέσα συνέντευξη τύπου, ήσουν μόνος από ΠΑΟΚ.
3: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω για να μην το...
2: Έγινε κατανοητό, οι άλλοι 2 ήταν έξω για μεικτή ζώνη. Okay,
3: αυτό λέω.
2: Μάλιστα. Ήμασταν οι μοναδικοί που μεταδώσαμε τη συνέντευξη.
3: Στο Μάντσεστερ ήταν 35.
2: Το Μάντσεστερ είναι Μάντσεστερ, φίλε.
3: Ναι, κατάλαβες. Ναι, οι μοναδικοί που είχαμε τη συνέντευξη. Αν δεν την είχαμε και εμείς, δεν θα διάβαζες πουθενά τις δηλώσεις του Λύση.
2: Θεωρείς ότι είναι απαξίωση. Διακρίνω μια απαξίωση ή μου φαίνεται?
3: Όχι, διακρίνω μια, θα τα έχω έτοιμα από τους άλλους. Γιατί να τρέχω και να ξοδεύω χρήματα. Όπως ξοδεύει ο Ανδρώνης. Σε ένα λεπτό θα ανέβουν, δηλαδή τώρα παίξαμε τις δηλώσεις του Λύση, έτσι.
2: Ναι.
3: Τις άκουσαν όλοι. Σε δύο λεπτά θα είναι στα site όλα. Εγώ όμως για να τις παίξω τις δηλώσεις του Λύση, ο Ανδρώνης έδωσε 300 για να είμαι εδώ. Οι άλλοι απλά ανοίγουν το ραδιοφωνό τους. Έτσι δεν είναι?
2: Τυχαίο δεν νομίζω.
3: Μπράβο. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί είναι φίλοι μου τα παιδιά που είναι έξω, υπάρχουν και άλλα 2-3 παιδιά τα οποία ήρθαν. Άξι, από Θεσσαλονίκη.
2: Δεν πες, μιλάμε τώρα επαγγελματικά, δεν μιλάμε φιλικά τώρα, Γιώργο.
3: Μπράβο. Ναι, λέω. Πάω κατρόμητος.
2: Γι' αυτό και είσαι πρώτο ραδιοφωνό.
3: Απλά ξέρεις γιατί το λέω. Για το ποιο σέβεται τον ΠΑΟΚ.
2: Α, καλά. Μεγάλη έχω κουβέντα ανοίγεις. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
3: Όχι, απλά λέω ότι
2: θα σταματήσουμε το πρωί.
3: Ναι, έχω δικαίωμα και εγώ και ο Κώστας και ο Γιώργος να το πούμε αυτό. Και φυσικά και ο Ανδρώνης και το ραδιόφωνο και ο Όμιλος. Το ποιο σέβεται τον ΠΑΟΚ. Ματς, ο Όμιλος δεν έχει χάσει.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό. Άρα. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να κάνουν από τα μπαλκόνια του σήμερα βίντεο στο YouTube, ναι, για το πώς είδαν τον ΠΑΟΚ.
2: Έτσι όπως, έτσι όπως το καταγράφεις, ναι.
3: Ή από την ταράτσα. Δεν θα τα δεις.
2: Φυσικά.
3: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να το πω και συγγνώμη αν κάποιος εκνεύρισε, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
2: Καλά, τότε μη ζητά συγγνώμη που τους εκνεύρισες. Ας τους εκνευρισμένους.
3: Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ, παιδιά. Αν έχει κάτι άλλο, Πασχάλη, εδώ είμαι.
2: Εντάξει, ωραία, Γιώργο μου, έγινε. Καλή επιστροφή. Έτσι, Ζόρζ Αϊρίτρο, ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Μια σκληρή πραγματικότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για όλα αυτά τα οποία της συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια με την καθοδικότητα της ενημέρωσης, η οποία υπάρχει. Εμείς αντιστεκόμαστε ακόμα. Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ήρθες. Δηλαδή τώρα αυτό το βρίσκει για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το τραγούδι. Δεν καταλάβω τώρα. Μας κοροϊδεύεις τώρα, Εμίλιο. Δεν κοιτάτε το χάρισμα με τον Παναθηναϊκό που δεν βλέπεστε και έχετε και τη βοήθεια της διαιτησίας.
1: Ποιο όχημα.
0: Έχετε τη βοήθεια της διαιτησίας, ρε φίλε, και να πάρετε ένα παιχνίδι, να πούμε τώρα. Με τη Γηφισιά τώρα. Είπαμε, εντάξει. Άμα είναι να σας τα δώσουν όλα, πέστε το μας από τώρα να το ποντάρουμε για να οικονομήσουμε κιόλας. Αλλιώς δεν γίνεται, ρε.
2: Νομίζω το πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Το πιάσαμε και το σφίξαμε και έχουμε και λέμε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Έτσι να πούμε τα δικά μας εδώ, είμαστε στη διάθεσή σας. Ο Ολυμπιακός τραγελαφικός είναι στο 0-1 στο 42ο λεπτό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως γυρνάει το παιχνίδι. Για να δούμε. Παραλίγο εδώ μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια στο σούτ του Γκονζάλες. Στο γάμα πετάχτηκε. Και έτσι δεν είναι καν εδώ και ποιος είναι, θα σας πω. Αλλά φαβερή φάση. Φαβερή. Για να δω και πολύ δύσκολο. Εντάξει, ψιλοπάνω το είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Τα αντανακλαστικά παίζουν ρόλο. Έτσι. Ρομάντσις, πώς λέγεται κιόλας. Πάντως είναι καλούτσικος αυτός. Το σεντερφόρ που πήρε είναι καλούτσικο ο Ολυμπιακός. Δείχνει δηλαδή ποιότητα. Εκεί τώρα βέβαια. Αλλά αξίζει τον κόπο. Για να δούμε εδώ. Από 1-1. 1-1 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Νομίζω με τον Γκονζάλες είναι. Νομίζω. Έτσι νομίζω. Ναι. Όχι με τον. Αυτός πρέπει να είναι. Δεν ξέρω πώς το λένε. Αυτός πρέπει να είναι. Ρόιλερ, Φάιζερ, εντάξει. Δεν άξιζε ο Ολυμπιακός το 0-1 γιατί έκανα 2-3 επιθέσεις, αλλά από πίσω είπαμε, ναι, περάστε σκύλια, λέστε. Σηκώθηκε και ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού από εκεί. Τώρα εκεί έχει κάτι. Λοιπόν, ο Γκονζάλες είναι, καλά είπα εγώ. Έτσι, ο Γκονζάλες είναι αυτός που σοφαρίζει, σας είπα, είναι καλός παίχτης. Δείχνει να το έχει τον γκολ. Έχει ακολουθεί δηλαδή τη φάση. Τώρα θα φανταστούμε και κάποια άλλα πράγματα ενδεχομένως. Ποδόσφαιρο θέλει να είσαι συνεπής, να είσαι σχολαστικός και να μπορείς να διαβάζεις το παιχνίδι και την ώρα του παιχνιδιού. Λίγοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Για τον απλούστατο λόγο, θέλει να είσαι και να έχεις μια τάση διορατικότητας. Εντάξει, δεν λέμε να είσαι επιστήμονας. Έτσι, προς Θεού, αν μη τι άλλο. Αυτό όμως που θέλουμε πραγματικά είναι να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Να βλέπουμε πράγματα που πρέπει να μας κρατάνε στην οθόνη και όχι να πιάνουμε τον εαυτό μας με μια υπνηλία, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι βασικό, δηλαδή και στον αγώνα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα ή στο απογευματινό Άρης Μαρκό. Γι' αυτό και είπα ότι αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, έχουν περισσότερα έξοδα παρά έσοδα. Καλύτερα να μην τα κάνετε. Ας παίζουν όλες αυτές οι ομάδες μέχρι να προκριθούν, μέχρι να φτάσουν κάπου. Πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Και θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι θα υπάρξει κάποιο σοφός πάνω σε αυτό το κομμάτι ώστε να το αλλάξει. Τι να κάνει δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι σε αυτό το πλανήτη που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, να το κάνει λίγο πιο διαδραστικό, γιατί μόνο διαδραστικό δεν είναι αυτό. Ευτυχώς υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά, όπως τα βλέπετε κι εσείς. Έτσι τα βλέπουμε και εμείς. Για να δούμε όμως τι είχαμε, τι δεν είχαμε, κυρίες και κύριοι, στα τέτοια. Για να δούμε πού είμαστε, εδώ είμαστε. Ολυμπιακός λοιπόν 1-1 με τον γκολ του Γκονζάλες. Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής έχουμε Μίλαν Μπενφίκα 0-1, 0-1 παρακαλώ, και τον γκολ ο Λουκεμπάγιο, τον Οντόντι. Έχουμε Άντερλεχτ Λιόν 0-2 παρακαλώ, η Λιόν που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Έχουμε Manchester United Brighton 2-1 στο 45 με τον Mason Mount να κάνει το 2-1, μας το δίνει το γκολ, δεν το έχει δώσει ακόμα της Brighton, αλλά είναι 2-1. Coventry Aston Villa 1-2, με τα γκολ των Άμπραχαμ, Μπάρκλεϊ για την Βίλα και για την ιστορική Κόβεντρι ο Τόρπ Βίκτορ. Επικίνδυνο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Προσέχεις, επικίνδυνο κόρνερ. Έτσι, τσόχος. Θυμάσαι αυτά, δεν τα θυμάσαι? Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Λες να έχουμε ανατροπή του σκορ πριν κλείσει το ημίχρονο? Όχι, όχι, όχι. Χλωμό έως απίθανο, διότι είπαμε. Καλός Ολυμπιακός μέχρι κάποιο σημείο και μετά. Τέλος! Ημίχρονο στο Καραϊσκάκι 1-1 και να πούμε και ευχαριστώ στον Ολυμπιακό για αυτή την εικόνα. Λοιπόν, ο Παπα Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς, Ρεν και Χαποέλ Δυναμό στο 0-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα του ημιχρόνου. Πάμε σε Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι.
3: Αναγκιά σου, αγόρι μου!
0: Τι νόμιζες, άντατε. Καλησπέρα, κύριε Μιλτσακάκη, Νίκ. Καλά, εσύ τι είναι.
4: Κουραστήκα να βλέπω μάτς σήμερα.
0: Εγώ κουράστηκα όχι γιατί έβλεπα τα μάτς, κουράστηκα αυτό που έβλεπα.
4: Από την εικόνα των μάτς.
0: Φίλε, δεν λέγεται αυτό το πράγμα τώρα, δεν ξέρω τώρα. Και αυτοί αγκαρία κάνουν, το έχουν πάρει καμπάρι και αυτοί.
4: Πραγματικά αυτό το κύπελο, δηλαδή, αυτό φέτος όποιος το σκέφτηκε, είναι αστείο πραγματικά. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ μέχρι και η φυσικά κατέβηκε με μείον 9 παίχτες, έκανε αλλαγή.
0: Σκέψου.
4: Και έπαιζε στον Παναθηναϊκό στα ίσια. Με μείον 9. Τελικά και ο Λέτο όπως και ο Κόντις πρέπει να κάνουν δουλειά. Δηλαδή βάζει 9 αλλαγές και τα παιδάκια παίζουν ψηλά τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Και η φυσικά έτσι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου.
4: Ναι, εγώ τους παραδέχομαι αυτούς τους προπονητές. Είναι ξεκάθαρα θέμα προπονητών. Πιστεύω. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει υλικό σε όλες τις ομάδες, αλλά είναι το πώς θα το δουλέψει το υλικό. Όταν βάζεις τα παιδάκια και παίζουν στα ίσια, κάτι τους έχεις μάθει. Δεν γίνεται να τους βάλεις μέσα και να παίζουν έτσι. Όπως το παιδάκι που έπαιξε εδώ πάθνα εγώ, το δεξί το ξέρω, που ήταν 90 λεπτά έπαιξε. Ναι. Έτσι. Ναι. Μια χαρά, 17 χρονών το παιδάκι. Αλλά στα γκολ έπεσα έξω. Αν και στο Πένια στο 94 αυτό που έβγαλε, γιατί το έβγαλε, τον έβριζα τον Πένια, αυτό που απέκρουσε στο 94. Και ατρόμητος, η αλήθεια είναι ότι ένα γκολ μπορούσε να το βάλει, έτσι. Που έλεγες, ας πούμε, πώς θα βάλει γκολ. Ένα γκολ το δικαιούταν. Και έδειξε σημάδια ανόδου ο ατρόμητος. Δηλαδή η θέση τον αδικία, δεν έκανε καλό ξεκίνημα.
0: Εντάξει, ήταν κακός και ο ΠΑΟΚ όμως, έτσι. Γι' αυτό και φάνηκε ο ατρόμητος.
4: Ίσως και αυτό.
0: Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή.
4: Ναι. Κοίταξε, τώρα στην ουσία, Πασχάλη, το μυαλό και των δύο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Πανετολικός είναι, έτσι.
0: Ναι.
4: Γιατί και τα δύο μας είναι δύσκολα.
0: Ναι, πού παίζουνε?
4: Πανετολικό ΠΑΟΚ και Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Καλαμάτα Παναθηναϊκός που θα γίνει, λέω.
4: Αυτό είναι από τα ωραία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Στη Νίκαια θα γίνει.
4: Ενώ γράφει εδώ που βλέπω, εγώ που έχω το πρόγραμμα κανονικά, ξέρεις που γράφει στην Καλαμάτα. Απίστευτο, εντάξει. Και θα γίνει στη Νίκαια. Η Νίκαια έχει τόσο καλό γήπεδο, δηλαδή.
0: Ναι.
4: Που μπορεί να παίξει άλφα εθνική. Δεν ξέρω. Ποια ομάδα είναι στη Νίκαια?
0: Ιωνικός δεν είναι στη Νίκαια.
4: Και έχει γήπεδο για άλφα εθνική. Τέλος πάντων. Ναι. Πολλά θα δούμε. Αλλά είναι και τα δύο δύσκολα. Ψήλο δύσκολα τα μάτια, έτσι. Εντάξει. Έχει δύο είναι και τα δύο τα μάτια τώρα. Mm-hmm. Αν και πιστεύω θα περάσουν και οι δύο. Και ο ΠΑΟΚ είναι σιγά σιγά θα ανεβαίνει με τις ενισχύσεις που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός είναι στα καλά του. Οπότε θα βλέπω και τα δύο διπλά. Αλλά θα ασχοληθούμε την Παρασκευή το βράδυ με το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός καλά εκεί, αλλά που κάνει τώρα του φύλακα στον κόλ το πρώτο, το είδες που έφαγε. Ναι. Στο λάθος όλο τον τροματοφύλακα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είναι αστεία λάθος. Αύριο βλέπω, αποφεύγω να παίζω τώρα Europa. Τώρα έχουμε δώσει, χάσαμε καταρχήν τα δύο τα ελληνικά, τα goal-goal. Είχαμε δώσει Anderlecht goal-goal με τη Lyon, είναι 0-2, περίπου το κάνει Lyon. Mm-hmm. Μίλαν Μπενφίκα χωρίς Παυλίδης στον πάγκο, είχα να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε τον είναι στον πάγκο. Τον έχει στον πάγκο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά κερδίζει η Μπενφίκα 0-1. Τα γκολ-γκολ που είχαμε δώσει δηλαδή. Τώρα αύριο έχει μάτς. Θα πάμε στο γκολ-γκολ της Λεύσκη με την Red Bull Salzburg. Γκολ-γκολ. Όφι, δύσκολο το μάτς για τον Όφι. και κάπου έχει λογική το, η απόδοση του διπλού, αλλά δεν έχει για ένα 40, εντάξει, θα έλεγα ένα 60-70, όχι ένα 40, εντάξει. Ιουβέντους να μέγεν άσο, Λίλεστρομ το Ρένσε over 2,5, Μπεσίκτας θα πάω άσο, είναι πολύ καλή Μπεσίκτας φέτος με τη Μαρσέη, η οποία δεν με πείθει μέχρι τώρα. Και Σέλτικ Φερεσβάρος over 2,5. Αυτά τα μάτς βλέπω για αύριο. Η Ατλέτικο και σήμερα απέδειξε ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατή φέτος. Γιατί καταρχήν έχει πάρει τον Ντέιβιτ, το θυμάσαι τον Καναδό από την Ιουβέντος. Έχει μπροστά Ντέιβιτ, Λούκμαν, έχει πήρε τον άλλον τον Χόλουν, πώς το λένε, το Χαφ. Έχει κάνει καλές μεταγραφές. Αλλά θα είναι η αιώνια τρίτη, έτσι, ό,τι και να πάρει. Αλλά είναι καλή φέτος η Ατλέτικο μπροστά επιθετικά. Αυτά είναι τα αυριανά τα μάτς στην ουσία. Και Κύπελλο έχει δύο αγώνες, Καλαμάτα Λάρισα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Άντε τώρα, αυτά δεν τα κουμπάμε καθόλου. Άσε Κύπελλο δεν ξαναπαίζουμε, να φτάσει δηλαδή να προχωρήσει, να φτάσουμε οι καλές ομάδες. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το Κύπελλο Ελλάδας. Και αυτός είμαι πολύ στεναχωρημένος με τη δήλωση του γιατρού, εσύ Πασκάλη. Που είπε θα σταματήσουν να τρώω και να πίνουν νερό. Είχαμε μια στεναχώρια μεγάλη που θα σταματήσει να τρως και δεν πίνεις νερό. Ναι. Και ξέρεις τώρα τη τηλεόραση κάθε μέρα θα μας λέει άμα έφαγε ή άμα έπιε νερό, κανένα μήνα. Ποιος ήταν τότε που στο Σύνταγμα, δεν ήταν που μας έλεγαν ότι δεν έφαγε και σήμερα. Τότε εκείνος με τη ζωή που ήταν έρθει Πασκάλη. Δεν έφαγε και σήμερα, δεν έφαγε και σήμερα που ήταν πρώτη είδηση.
0: Καλά, εντάξει, ρε.
4: Ναι, θα συνεχιστεί δηλαδή από τώρα. Βρήκαν τώρα αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, τους σώζει σε εισαγωγικά σε πολλά πράγματα. Γιατί η τηλεόραση πλέον ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα, λες και έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα. Τα λύσαν όλα τα θέματα. Και τους σώζει και αυτή τη στιγμή και αυτό. Για μια ακόμη φορά βρήκαν κάτι να ασχολούνται. Και μας παραμυθιάζουν όλη τη μέρα με αυτό, με τους γιατρούς αυτούς. Λες και είναι είδηση, ότι, μα εδώ το κάνανε είδηση ότι προφυλακίστηκαν. Δηλαδή δεν τους προφυλάκησαν, δεν το κατάλαβα. Πρώτη είδηση λέει προφυλακίστηκαν, σώπαρε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για να μην πω, ξεκάθαρη δολοφονία. Και είναι είδηση ότι προφυλακίστηκαν. Με τόσα ψέματα που είπαμε, με τις ώρες που φαίνονται τα πάντα φαίνονται έτσι. Και μας παραμυθιάζουν τηλεόραση. Αυτά είναι τα νέα Πασχάλη. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα.
0: Ωραία.
4: Και το πρωί θα σε πάρω ένα τηλεφωνάκι. Θα βάλω ξύπνητήρι 7 η ώρα.
0: Ναι, να βάλεις.
4: 7.30. Να σου πω μια καλημέρα μόνο.
0: Εντάξει.
4: Πρέπει να σου πω μια καλημέρα για το καλό. Για το καλό και μόνο.
0: Καλά, φίλε.
4: Πάνω όλα καλά. Πώς θα αντέχεις τόσες ώρες. Πραγματικά, ρε Πασχάλη.
0: Φίλε, μπορώ να δουλεύω 25 ώρες το 24ωρο.
4: Κοίταξε, τώρα λες εσύ ότι μπορείς. Ο οργανισμός αντέχει.
0: Δηλαδή
4: τώρα, ρε παιδί μου, θα πας.
0: Εμένα ρώτησες, εγώ δεν ρώτησες τον οργανισμό μου.
4: Ναι, θα κοιμηθείς, ας πούμε, κατευθείαν. Όχι.
0: Δεν μπορείς να κοιμηθείς κατευθείαν.
4: Δεν μπορείς να κοιμηθείς κατευθείαν, ναι. Ναι, λογικό.
0: Ναι, όταν είσαι, ανάλογα τώρα παίζει ρόλο, πώς το λένε, παίζει ρόλο ο τρόπος που διαχειρίζει τον εαυτό σου στην εργασία. Αυτό είναι από τα βασικά, νομίζω, προνόμια που μπορεί να έχει κάποιος.
4: Εγώ το θεωρώ προνόμιο. Γιατί στην ουσία, όταν πας σπίτι, σκέφτεσαι ότι θα πεις το πρωί, εσύ τώρα. Θέλει και χρόνο και αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, αυτά είναι εύκολα, ρε φίλε. Όταν έχεις ένα προγραμματισμό, ό,τι και να κολλήσει, προσαρμόζεσαι. Δηλαδή, γίνεσαι ένας χαμελέοντας κατά κάποιο
4: τρόπο. Θα κάνω και μια χαζή ερώτηση τώρα που δεν πρέπει δημόσια να την κάνω. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί?
0: 5 και.
4: 5 ώρα,
0: Ναι, αλλά βιολογικό είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή, ανέκαθεν είχε αυτό το.
4: Ναι, αλλά είσαι έτοιμος από το βράδυ. Δηλαδή, έχεις το μυαλό σου το τι θα κάνεις, ας πούμε, το πρωί.
0: Ναι, πάντα. Πρέπει να έχεις ετοιμάσει.
4: Οπότε αργείς να κοιμηθείς.
0: Σου είπα, είσαι ανάλογα σε ποια φάση. Πώς είσαι όλη την ημέρα, ρε σύνο.
4: Ναι.
0: Δεν εξαρτάται. Καταρχήν παίζει ρόλο η διατροφή. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο.
4: Θα στο έλεγα πριν, ναι, δεν ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση, αν σε έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
4: Αν σε έχει βοηθήσει. Ξεκάθαρα σε έχει βοηθήσει.
0: Ναι, παίζουν ρόλο, φίλε. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα που κάνεις, παίζουν όλα ρόλο. Άλλοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν αναστάτωση, ας πούμε, στην καθημερινότητα.
4: Άλλα θέματα τα έκτακτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η ζήλια, ξέρεις, είναι πάρα πολύ κακός παράγοντας.
4: Είπες, Πασκάλη, δεν έκανε το τηλέφωνο, έκανε τούτο, τι είπες?
0: Λέω, η ζήλια είναι ένας από τους πολύ κακούς παράγοντες.
4: Ναι. Αυτό, ναι.
0: Γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει κάτι άλλο, έχεις να ζήσεις το φθόνο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει κάποιος.
4: Το μάτι και τα λόγια, ναι.
0: Ναι, που εκφράζει δημόσια είναι ο φθόνος. Δεν υπάρχει πλέον αυθεντικότητα, ρε φίλε. Δεν είναι.
4: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αντί δηλαδή να παραδεχτούν κάποιον άνθρωπο που παλεύει, που τρέχει όλη την ημέρα, θα σκεφτούν το εντελώς αντίθετο, θα πούνε γιατί αυτός να είναι εκεί και εκεί. Δηλαδή, θα σκεφτούν
0: εντελώς. Αυτός που το λέει μπορεί να έρθει στη θέση σου να το δοκιμάσει. Είναι κακό. Δηλαδή, αυτός που λέει ότι γιατί εσύ και όχι εγώ, έλα εσύ εδώ και καταφέρετε.
4: Αυτός που το λέει, Πασκάλη, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ενδεχομένως. Γι' αυτό λέμε και τον φθόνο.
4: Δεν μπορεί να το κάνει, όχι.
0: Η κακία, ρε παιδί μου.
4: Ναι. Δεν πειράζει, τους κακούς. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο.
0: Δεν είναι, εγώ δεν δίνω
4: και
0: σημασία.
4: Και τους καλούς και τους κακούς δεν πειράζει.
0: Εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά τα πράγματα. Απλά κάποια στιγμή μπορεί να φανούν κάποια πράγματα σαν ατύχημα αυτό.
4: Και εγώ, όχι, μην ασχολείσαι. Εγώ μια ζωή έτσι ήμουνα. Ούτε ζήλεψα ποτέ άνθρωπο. Μια άσου να λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς αγαπάμε και τους καλούς και τους κακούς. Η υγεία να έχουν και αυτοί και οι κακοί και οι καλοί. Όλοι να είναι καλά. Ό,τι μας λένε.
0: Σαν την υγεία δεν έχει.
4: Έτσι ακριβώς να πούμε. Ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν μας επηρεάζουν. Προσπερνάμε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ.
4: Η υγεία να έχουν όλος ο κόσμος και κάθε βράδυ να είμαστε όλοι εδώ.
0: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, Νικολή. Καλό βράδυ.
4: Καλό ξημέρωμα, Πασχαλή.
0: Καλό ξημέρωμα. Και εμείς είμαστε σιγά-σιγά έτοιμοι για αποχώρηση. Τι θα μας ετοιμάσεις, κάνα δύο στροφές για να υποδεχθείς και Κώστα Βρανά για τη συνέχεια, ο οποίος θα είναι καταλυτικός, χυμαρώδης, ισοπεδωτικός μετά από αυτή την φοβερή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Καλκιδόνας, του Περιστερίου κτλ. Κτλ. Έχεις κάτι καλό, Ντέρβιση? Αυτό που είχες. Α, μαζό. Μαζό βάζει. Άμα είναι μαζό, το βουλώνω. Γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.

0: καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Έτοιμος ο Verstraete. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Άντε ρε κύριε Γαβριλίδη, άντε ρε κύριε Γαβριλίδη, πού είσαι? Πού είσαι, οι εξελίξεις τρέχουν, πού είσαι τόσο καιρό, χαμένος? Χαμένος. Μας αποφεύγεις, έτσι. Μας αποφεύγεις, αλλά εσύ χάνεις. Χθες ειδικά έχασες, μιλάμε τα άχαστα. Μέχρι στο Σανουνάκι πήγαμε. Βέβαια. Αλλά ποιος σε φταίει? Εγώ σου είπα να μην λείπεις, γιατί χάνεις μετά εδώ πέρα τον πλούτο γνώσης και άντε να τρέχουμε να αναπληρώνουμε. Δεν μ' ακούς. Τι να σε κάνω? Να πρόσεχε. Πώς το είπαμε? Σανουνάκι. Αυτή είναι που μας έφτιαξαν, λέει. Τον άνθρωπο, λέει, αυτοί τον έφτιαξαν τελικά. Κατάλαβες? Βάλανε εκεί πέρα κάτι θεούς, λέει, γιατί θέλανε κάτι σκλάβους για να βγάλουν το χρυσό της γης. Θέλανε να πάρουν το χρυσό αυτοί. Και βγήκαν εδώ κάποιοι, μας

Εξήγησαν καλά. Λοιπόν, έλα, πάμε σήμερα να δούμε πώς θα πάμε με τα γήινα, με τα εξωγήινα, με τα ποδοσφαιρικά και εμείς. Τώρα για τα ποδοσφαιρικά δεν παίρνω και όρκο βέβαια, γιατί εντάξει τώρα δεν ήταν και εμφάνιση αυτή να πεις ότι έχει και ψωμάκι να κουβεντιάσουμε, αλλά οκ, okay, αν έχετε κάτι για τα παιχνίδια εδώ του Κυπέλλου, τώρα ανέβασα εγώ και μια φωτογραφία με ΠΑΟΚ, έτσι, με Μύθου, τώρα που τελείωσε και το μάτς πριν από λίγο. Λοιπόν, αν έχετε κάτι για τα παιχνίδια γενικότερα, ή για το μάτσα του ΠΑΟΚ που τελείωσε πριν από λίγο, ή και για ό,τι άλλο, Ολυμπιακός παρεπιπτόντος 1-1 είναι, όχι με πολύ καλή εμφάνιση όσο μπόρεσα να δω, δεν πολύ περπατάει μέχρι τώρα με τον καινούργιο προπονητή. Λες να θα κάνει παρέλαση, λες κύριε Γαβριλίδη, θα έχουμε κάνα welcome, Τάκης Λεμονής, τίποτα, για να δούμε. Πάντως εδώ από δεξιά είναι με την Γιαγγελόνια, έτσι, Europa League, 53ο λεπτό είναι στο 1-1. Προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κλειστοί οι δρόμοι, οι διάδρομοι, οι διέξοδοι, τα πάντα κλειστά, γυρίζουν την μπάλα πίσω. Λοιπόν, οκ, okay. Κάτσε να δούμε λίγο αν έχει τίποτα τώρα, μιας που ξεκινήσαμε από αυτά. Και μέρα που είναι φυσικά και έχει, να δούμε λίγο τα ευρωπαϊκά. Anderlecht Lyon 0-2, Bayer Leverkusen Τσέλιε 1-0, αυτά είναι τώρα στο 50-50 κάτι. Milan Benfica 0-1. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια είπαμε 1-1, Σάρντερλαντ Αλκμαρ 0-0, η Στουρμ Γκραντς με τη Ρεν 0-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ επίσης 0-0, έτσι αυτά είναι Europa. Για να δω πιο κάτω αν έχει κάτι σημαντικό. Παίζει και η Μπαρτσελώνα, ναι. 3-1 της Αντατέρ, είμαστε στο 37ο λεπτό εκεί. Αυτά μάλλον. Ας μείνουμε εδώ προς το παρόν και αν προκύψει κάτι, τα βλέπουμε. Για να δω και πιο πάνω που δεν είδα. Κάτι αγγλικά ή κάτι τέτοιο. Έχει τη Γαβριλή τίποτα εσύ που τα ξέρεις αυτά ή κανένα δυνατό. Μας ξεφεύγει. Δεν νομίζω. Τέτοια ώρα. Everton Wolves ενδιαφέρει. 0-0 στο 66. Κύπελο, ναι. Coventry Aston Villa. 1-2. Στο Κύπελο, ναι. Στο 50. Manchester United Brighton. 2-1 στο 52. Anderlecht Lyon, τα είπαμε, είναι το ευρωπαϊκά κύπελα. Οκ, okay, οπότε μένουμε εδώ. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε για το επόμενο τριωράκι, παρέα με κύριο Γαβριλίδη σε αυτή την πρώτη ώρα και με όσους είστε συντονισμένοι εδώ, για να δούμε λίγο τι άκρη θα βρούμε και απόψε με τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι αγαπάτε και δεν. Αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αν έχετε κάτι έτσι για τα ποδοσφαιρικά μέρα που είναι, το ρίχνετε να υπάρχει. Αν όχι, πάμε κατευθείαν στα άλλα, έτσι βλέποντας και κάνοντας. Ο Ολυμπιακός πάντα, 55ο λεπτό, 1-1 παραμένει. Για να θυμίσουμε λίγο και τα υπόλοιπα τα αποτελέσματα. Κύπελο καταρχάς. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έτσι πέρασε τσούκου-τσούκου ο ΠΑΟΚ. Χωρίς να είναι βέβαια ιδιαίτερα καλός. Με μεγάλο rotation φυσικά. Εντάξει, πάντως τα κερδίζει, ας πούμε, τα μάτς. Κερδίζει ηρεμία. Κερδίζει και χρόνο για να μπορέσει να δουλέψει και να εντάξει τους νέους που ήρθαν αργά. Αύριο Πέμπτη άλλα δύο παιχνίδια θα έχουμε. Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4:30, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6:15. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι Ολυμπιακός 6, Παναθηναϊκός 6. Έτσι μιλάμε για League Phase Κυπέλου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από 6. Αστέρας Όφη από 4. Και ο Άρης έχει, τώρα είναι η τετράδα, έτσι, πρώτοι 4 περνάνε κατευθείαν. Μετά οι υπόλοιποι μέχρι τη θέση 12, αν θυμάμαι καλά, πάνε σε play-off και οι άλλοι πάνε για χαμομήλι. Οι υπόλοιποι. Ή για τσάι του βουνού. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Τώρα, μα έχει κρύο, μπαίνουν και μέσα. Πάνε στο σαλόνι. Τσάι με λεμόνι στο σαλόνι. Λοιπόν, άρα, η τετράδα η πρώτη που περνάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από 6, Αστέρας Όφη 4. 4 έχει ο Άρης, 4 έχει και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΚ έχει 3, ο Ατρόμητος έχει 3. Καλαμάτα 1 βαθμό, Βόλος 1 βαθμό, Μαρκό 1 επίσης και Κηφισιά 1, Πανσεραϊκός 0, ΑΕΛ 0, Νίκη Βόλου 0, Νέστος Χρυσούπολης επίσης 0. Επόμενη αγωνιστική θα είναι
Αστέρας Κηφισιά, θα είναι τώρα 27 με 29 δεκάτου η επόμενη, έτσι έχουμε μέλλον. Αστέρας Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτα, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Αυτά. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος κάτι ανάβει εδώ και είναι το Μίλαν Μπενφίκα 0-2, 54ο λεπτό, έτσι Europa League είναι και αυτό, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Και το άλλο που ανάβει τι είναι, τίποτα δεν είναι, είναι από Βολιβία, άστο να πάει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα όπως τα αφήσαμε και Ολυμπιακός όπως τον αφήσαμε, 57ο λεπτό πλέον, έτσι 1-1 με την Γιαγκελόνια.

0: Να δούμε και κάνα πρώτο μήνυμα έτσι να πάρουμε λίγο διαθέσεις. Τι μας λέτε, τι δεν μας λέτε. 54-301 Μετρόπολη σε 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση βλέπω και λίγο επικαιρότητα ταυτόχρονα εδώ. Εντάξει, Μαζονάκης παίζει πολύ. Κασιδιάρης παίζει πολύ. Έως και πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα... Ναι. Λίγο πολύ τα γνωστά μάλλον. Οκ, okay, θα τα δούμε σε λίγο με την ισχύα μας και αυτά. Πάμε λίγο στα μηνύματα που λέγαμε. Μηνύματα. Καλώς τον Άγγελο πρώτος εδώ πέρα κάνει το σεφτέ. Παοκάρα all over the universe, κύριε Γαβριλίδη. Ο Μάκης επίσης εδώ. Τι λες? Ο Μύθου δεν έκανε? Δεν έκανε ή δεν... Ή δεν ήταν... Ποιος Βραζιλιά, ο δικός μας εδώ? Άδεξα. Δεν έκανε ή ήταν ότι θα έπρεπε να πάει δανεικός για να μπορέσει να εξελιχθεί? Δεν νομίζω να είπε ότι δεν έκανε. Τέλος πάντων. Πάντως και εγώ αν με ρωτάς, αυτής της λογικής θα ήμουν. Δηλαδή από τη στιγμή που έχεις δύο μπροστά που να είναι αυτοί που είναι, όπα, Ολυμπιακός ευκαιρία, ίσως θα έπρεπε ο Μύθου να πάει κάπου να εξελιχθεί. Να παίξει ένα χρόνο, ξέρω εγώ, τουλάχιστον. Έτσι να πάρει λίγο παιχνίδια. Καλησπέρα και στο Γιώργο από Ελσίνγκη. Πρωτοσέλιδο, τι λέει? Σημάδια από το Θεό που... Όπου, το Θεό τους δεν έχουν. Σημάδια από το Θεό, αλλά το Θεό τους δεν έχουν. Για την κηδεία του Μαζονάκη. Μάλιστα. Τι έκανε, προσπάθησε να ξεφύγει από το Σατανά ο Μαζονάκης. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Θωμά. Από την ασπρόμαυρη Νάουσα Βέρειας, καλή εκπομπή. Επιτέλους λέει τρίποντο στο κύπελο και πολύ καλή εμφάνιση πάλι του Άλλη. Αν έμπαινε εκείνο το δοκάρι, τρεις τελείες. Τάσος εδώ από τα Γιάννενα. Ο Γρηγόρης ανεβάζει Καριστιανού, βλέπω. Τι είναι αυτό? Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Όταν η Καριστιανού ανακάλυψε, λέει, την κβαντική ιατρική, το ολισθηρό διπορικό της παιδιάτρου. Η παραπλάνηση του κοινού και ανεβάζει κάτι το οποίο δεν μπορώ να δω τι είναι βέβαια, γιατί είναι θολά τα γράμματα, είναι και πολύ μικρά. Τι είναι, είναι το κομμάτι που λέει για κβαντικές, ιατρικές και τα λοιπά? Δεν ξέρω. Ποια η γνώμη σου, λέει, φίλος? Δεν ξέρω, αν είμαι ειλικρινής τώρα, δεν μπορώ να είμαι 100% κάθετος να έχω γνώμη. Ξέρω ότι η κβαντική ιατρική δεν είναι απόλυτα αναγνωρισμένη, να πεις ότι έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται κομπογιανατισμός. Πώς το είπα, κομπογιανατισμός. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει, απλά δεν είναι αναγνωρισμένο από τις επιστημονικές κοινότητες, ας πούμε, πλήρως. Τώρα, από εκεί μέχρι να το πούμε ότι είναι ψευδοεπιστήμη, δεν ξέρω, κάποιοι το θεωρούν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν. Εντάξει, πάντως σίγουρα αναγνωρισμένο δεν είναι. Τώρα για την Καριστιανού, για κβαντική ιατρική, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει πει, Ναι, βέβαια, έχει πει. Γιατί όταν έγινε. Εδώ έχει εδώ και καιρό που είχε βγει αυτό παρά έξω, ότι δηλώνει ολιστική, ρε παιδί μου, έτσι. Γιατρός ολιστικής, ας πούμε, ιατρικής. Και ναι, και ασχολείται και με την κβαντική. Και έλεγε για κάτι. Τα είδα τώρα και πρόσφατα με τον Μαζονάκη. Επειδή έγινε το θέμα αυτό και θυμόμουν ότι είναι της εναλλακτικής ιατρικής, δεν θυμόμουν άμα έλεγε για κβαντική μέσα. Πρέπει να έλεγε, όντως, ναι. Έλεγε για βιοσυντονισμούς. Άμα μπείτε στο site, λέει διάφορα έτσι. Για μαγνητικά πεδία, λέει, που τέλος πάντων δημιουργούν εκεί πέρα διάφορα. Και ότι ακόμα και οι σκέψεις και τα συναισθήματα δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και μέσα από τον έλεγχο αυτών έρχεται η γιατριά, ξέρω εγώ, κτλ. Κάτι τέτοια πράγματα, ναι. Δεν ξέρω, εντάξει. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω για την Καριστιανού, αλλά γενικότερα το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το θίξαμε και τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν η ολιστική ιατρική, έτσι γενικότερα να το βάλω, μπορεί να θεωρηθεί κομπογιανιτισμός. Δεν νομίζω ότι είναι οριζόντιο αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα είναι ένας χώρος που βοηθάει, έτσι, που τραβάει τους κομπογιανίτες. Και δυστυχώς υπάρχει και πολλής κόσμος που είτε είναι υπερβολικά ευκολόπιστος, είτε έχει μια ροπή προς το διαφορετικό, επειδή δεν εμπιστεύεται, ας πούμε, ξέρεις, το κατοχυρωμένο, ότι είναι του συστήματος και τα λοιπά, άρα να πάμε στο εναλλακτικό. Και την έχει πατήσει πολύ κόσμος. Για τον Μαζονάκη έτυχε να μάθουμε επειδή ήταν ο Μαζονάκης. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τώρα λένε από την κυβέρνηση ότι θα αλλάξουν κάποια δεδομένα, θα σφίξουν τα λουριά. Έπρεπε να γίνει το κακό. Τέλος πάντων. Είπε και ο Άδωνης προχθές πως το είπε. Άμα ακούτε, λέει, για κβαντική ιατρική, να φεύγετε μακριά. Ναι. Αυτό τώρα ήταν και λίγο μπηχτή, μάλλον. Ε. Το πέταξε και για την Καριστιανού προφανώς. Γιατί σου λέει τώρα θα βγει αυτό παράξω. Θα πάρει διάσταση ότι είναι της κβαντικής. Τα νανογυλαίκα που πουλούσε Άδωνης. Πλάκα, πλάκα. Αυτά που, τι γίνεται, ανήκουν στην κανονική ιατρική, θυμάστε. Που πουλούσε, ναι, που πουλούσε ρε παιδί μου, σαν τηλεπολιτής. Και έφερνε εκεί και διάφορους για να μιλάνε για αυτά. Αυτά είναι στην κανονική ιατρική ή ανήκουν στη σφαίρα του εναλλακτικού. Τα νανογυλαίκα εκεί πέρα που κάνανε εκεί πέρα τα διάφορα. Και γιατρεύανε και φτιάχνανε τη διάθεση και όλα αυτά τα ωραία. Ναι, τέλος πάντων, έβαλε. Λοιπόν, μεγάλα παιδιά είμαστε, έτσι. Λίγο να έχουμε το νου μας, λίγο να προσέχουμε, γιατί οι εποχές είναι πολύ πονηρές. Και ναι, να μην πω άλλα, μην το κουράσουμε παραπάνω. Λοιπόν, που έχουμε μείνει. Όχι, πέρασε και η ώρα. Κάτσε να δω 2-3 ακόμα. Να δούμε λίγο τι μας λέτε. Και να πάμε και σε καμία. Έτσι. Okay. Και σε καμία θεματολογία από πλευρά επικαιρότητα. Έχει κάποια πραγματούδια. Έχουμε μείνει στον Γρηγόρης μας έχει ανεβάσει για την Καριστιανού. Ο Χρήστος, καλή εκπομπή, εύχεται. Καλώς το να. Από το Πολυκάστανο, έτσι, Κοζάνη. Έξω από την Κοζάνη. Ο Γιάννης Ατρόμητος, ΠΑΟΚ 0-1. Τι είναι αυτό, ρε. Τραγική εμφάνιση, ανύπαρκτα χαφ. Δεύτερη πάσα δεν αλλάξαμε. Πόνεσαν τα ματάκια μας. Και ανεβάζει και ένα κολύριο. Ναι, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε σε αυτή τη φάση είναι για να ξέρεις τώρα, να πάρεις το αποτέλεσμα και να φύγεις. Δεν είναι για να περιμένεις πολλά ακόμα. Έτσι, εγώ νομίζω κάθε μάτς που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τις συνθήκες που χτίστηκε αυτό το καλοκαίρι είναι ούτε του παπά να μην το λες. Πάμε παρακάτω, λίγο να χτιστεί ψυχολογία, να μπορέσει να δουλέψει η ομάδα με τους καινούριους και να δούμε πού θα βγάλει και φέτο. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Δημήτρη από τον. Από Δημήτρη. Σκέτο, με την Ευαγγελία μαζί. Ωραία, λοιπόν, αυτά. Και. Α, ναι, είχαν και πανό για τον Κασιδιάρη, το είδα. Καλά, αυτή είναι η οργανωμένη του ατρομή του, είναι δηλωμένη, ξέρω εγώ, πώς λέω, αντιφά. Ναι, είχαν πανό για Κασιδιάρη και ήταν και λίγο. Ήταν λίγο σκληρό, να μην πω τώρα τι έλεγε. Τέλος πάντων. Πάντως, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα, έτσι. Δηλαδή. Φαίνεται το πράγμα. Έχει να γίνει χαμούλης μεγάλος με αφορμή τον Κασιδιάρη. Έτσι, πάλι θα έχουμε. Σκοτωθούμε μεταξύ μας πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και τι είναι αυτό. Α, ναι, το είδα και εγώ. Είναι μια εταιρεία για τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, αυτό βέβαια ήταν σε πειραματικό περιβάλλον. Το είδα και εγώ. Καλημέρες και καλησπέρες μάλλον ακόμα στον Παναγιώτη. Είναι, λέει, κάποια μια εταιρεία, πως τη λένε αυτή, είναι AI Imagercy. Ναι, αυτή είπε ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία, λέει, από τα γνωστά, ρε παιδί μου, για να τον Ολυμπιακό εδώ. Όχι, εντάξει, τίποτα. Από τα γνωστά της τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν δικό τους κώδικα επικοινωνίας, και λέξεις, ας πούμε, δικές τους, με δικές τους σημασίες, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι που τα χειρίζονταν τι θέλουν να πούν. Σε ποσοστό γύρω στο 50% από ό,τι κατάλαβα. Τα μισά από ό,τι λέγανε δεν καταλαβαίνανε τι ήθελαν να πούν. Αλλά αυτά μιλούσαν, συνεννοούνταν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, ξέρετε. Έχει ξαναγίνει. Αυτό τώρα είναι σε πειραματικό περιβάλλον. Το σμπρώξανε δηλαδή για να δουν αν μπορεί να συμβεί. Ακριβώς για να προλάβουν κάποια πράγματα για να μην συμβεί και σε πραγματική συνθήκη αύριο μεθαύριο. Ναι. Εντάξει, έχει. Τελευταία έχει πάρει φωτιά η συζήτηση αυτή. Όχι η συζήτηση, γιατί κανείς δεν μιλάει. Ναι, είπαμε, τα συνηθίσαμε αυτά. Γενικά όμως, ρε παιδί μου, στην επικαιρότητα έχει πολλά. Ακούτε τι γίνεται με τον Τραμπ εκεί, που τον πιέζουν οι εταιρείες να βάλει φρένο ή τέλος πάντων να μειώσει ταχύτητα στο πόσο γρήγορα τρέχει το πράγμα. Αυτός έχει το μυαλό του στην Κίνα, ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση με την Κίνα και άμα μειώσουμε θα έχουμε προβλήματα. Αρχίζει και λέει ότι ήταν φάρσα αυτό, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, μην τα πιστεύετε. Έτσι τα λένε, δεν θα μας κάνει τίποτα και τέτοια. Α, τώρα που είπα Κίνα, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Αυτός ο πρόεδρος εκεί πέρα, ο Xi Jinping, είπε τι λέει εγκεφαλικό. Ήταν νωρίτερα σε μία σύνοδο το BRICS, αλλά προσέξτε λίγο, βάζω το ότι έτσι λένε κάποια ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχει διαπιστωθεί ακόμα. Εγώ μέχρι πριν να ξεκινήσω λίγο που το κοιτούσα, δεν ήταν κάτι διαπιστωμένο ακόμα. Υπάρχουν ρεπορτάζ αρκετά όμως που λένε ότι εκεί που ήταν στη σύνοδο των BRICS τον έπιασε τέτοια κατάσταση, μάλλον και σοβαρό, αν όντως ισχύει, γιατί το περιγράφουν για σοβαρό, άρων-άρων με ελικόπτερο πίσω στην Κίνα και ότι νοσηλεύεται, λέει, τάχα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και κάποια άλλα ρεπορτάζ, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός, που λένε ότι δεν επιβεβαιώνεται, ότι αυτά πατάνε σε φήμες απλά. Δεν το διαψεύδουν τα άλλα τα ρεπορτάζ, αλλά λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Τώρα με αφορμή, επειδή είπα Κίνα, θυμήθηκα με τον Τραμπ εκεί για την τεχνητή νοημοσύνη, είχαμε και αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Τέλος πάντων. Η ώρα είναι και 27, πάμε διάλειμμα σε λίγο. Για να δούμε λίγο κουπόνι στοιχήματος και να πάμε και στην επικαιρότητα που έχει κάποια πραγματούδια, έτσι που μπορούμε λίγο να σταθούμε να δούμε. Εν τω μεταξύ τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη που μου έστειλε ο φίλος και πιαστήκαμε. Υπήρχε. Αυτό το είδα τώρα χθες. Το Business Insider, προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν. Το Business Insider πρέπει να ήταν. Κάνανε το εξής αυτοί. Πήρανε, λέει, 4 από τα πιο γνωστά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. ChatGPT, ξέρω εγώ, το Gemini, το Claude, ποιο άλλο πήραν, το Grok, πρέπει να ήταν του Musk. Το Grok, δεν ξέρω αν ήταν κάποιο άλλο, το Copilot. Μάλλον το Grok πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Πήραν από τα 4 τα πιο γνωστά, ρε παιδί μου, κάποια από τα πιο γνωστά. Για να ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για τα σενάρια που μπορεί να κυκλοφορούν του τύπου ότι αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, θα τα πάρουν στο κρανίο και θα μας καταστρέψουν ως ανθρωπότητα. Δεν βγήκε κανένα λαβράκι. Βέβαια βγήκαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, σενάριο για να θυμώσει, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη μαζί μας και να μας κάνει ζημιά. Δεν δίνουν τα μοντέλα αυτά. Θα μου πεις, είναι και μοντέλα που είναι προγραμματισμένα, έτσι. Εντάξει, οκ. Λέω τώρα την εκδοχή τους. Το τι θα γίνει στην πράξη θα φανεί. Αλλά λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τόσο σοβαρό που να φτάσουμε σε σημείο, ξέρω εγώ, να τρελαθούμε και να προσπαθήσουμε να διαλύσουμε την ανθρωπότητα. Βέβαια, αυτό το λένε, έτσι, ως προγραμματισμένα μοντέλα που είναι αλφα, αλλά το λένε και ως μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο επίπεδο που είναι σήμερα. Αύριο μεθαύριο, αν βγει μια άλλη τεχνολογία πιο προηγμένη, έτσι, κάποια στιγμή μπορεί να μην υπάρχει καν αυτή. Να βγει κάτι πιο προηγμένο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά τέλος πάντων, για να το κλείνω, το βασικό συμπέρασμα τώρα που το θυμήθηκα είναι ότι δεν πρόκειται να μας κάνουν κάποιο κακό, έτσι, επειδή αυτά θα το θέλουν με δική τους πρωτοβουλία, επειδή θα μας μισήσουν ή οτιδήποτε. Αλλά άφησαν ανοιχτό παράθυρο να γίνει κάνα μεγάλο πατριντή λόγω Γιάννου του Μαρτίνς λίγο εδώ. Σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ζητούν πέναλτι του Ολυμπιακού. 71ο λεπτό, είναι 1-1 πάντα. Δεν βλέπω το διαιτή να έχει διάθεση. Να δούμε τώρα τι θα πει και το VAR. Και ο Ρέτσος εκεί και άλλοι 2-3 γύρω-γύρω. Κόρνερ έχει δώσει, να δούμε λίγο τι θα πει το VAR. Για να δούμε λίγο ξανά τη φάση τώρα εδώ στο replay. Δεν κατάλαβα τώρα από την κάμερα αυτή αν βρίσκει χέρι. Στην αρχή το έχει κολλημένο, μετά όπως πάει να διώξει με το κεφάλι, κάνει κίνηση και το απλώνει το χέρι, αλλά φάνηκε να βρίσκει κεφάλι. Ναι, αυτό δείχνει και ο διαιτητής. Υπήρχε μια κίνηση με το χέρι, έβγαλε όλο τον αγκώνα έξω, ρε παιδί μου, και φάνηκε ότι μπορεί να βρει και μπάλα, αλλά τελικά κεφάλι. 10-0 τα κόρνερ του Ολυμπιακού, 1-1 παραμένει. Λοιπόν, λέω αυτό για να πάμε διάλειμμα. Είπαν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που ρωτήθηκαν από το Business Insider, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας καταστρέψουμε, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι, έτσι, δυστοπικό. Αλλά εάν συμβεί και χαθεί ο έλεγχος, το ζήτημα θα είναι, αν δηλαδή αρχίσουμε να παρακάπτουμε εντολές, άμα παίρνουμε δικές μας πρωτοβουλίες, άμα γίνει τίποτα χειρότερο, το θέμα είναι και πάλι στον άνθρωπο, στις δικλείδες που θα βάλετε εσείς ή στο πόσο θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία με τρόπο κακόβουλο. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλία, ας πούμε. Απλά το αναφέρω τώρα, να κάτσει κουβέντα στην κουβέντα, επειδή στείλατε και για το σχετικό μήνυμα νωρίτερα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Έλα, πάμε και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άντε, κύριε Γαβριλίδη, είσαι πολύ κουτσομπόλης. Με μιλάς εκτός αέρα, δεν με αφήνεις να βγω να κάνω τη δουλειά μου. Γελάς έτσι. Είσαι λίγο κουτσομπόλης, είσαι. Τι, να μην τα πούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 1-1 Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια. Παραμένει 78 λεπτό. Στα υπόλοιπα, για πάμε λίγο τι έχει εδώ. Κάνω μια κατεβασιά γρήγορα, γρήγορα το Europa. Έτσι, μπας και γλιτώσουμε μετά το μπασκετάκι, το ποδοσφαιράκι. Αν έχουμε καμία εξέλιξη. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Ολυμπιακός είπαμε. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Στουρμ Γκραντς Ρεν 0-0. Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Είναι τώρα από το 75 μέχρι το 78, ξέρω, κάπου εκεί. 72-73 μέχρι 78, πες στρογγυλά. Λοιπόν, αυτά. 9:55 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας. Παναγιώτη, για να μην το κουράσουμε, εγώ θα πω κάτι, το έχουμε αναφέρει και με άλλη αφορμή στον αέρα. Εντάξει, όντως ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που είπαμε και αυτά που είπαμε πριν. Αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, και με εμάς. Δηλαδή, εννοώ ότι να δούμε, μην τυχόν η κατάρρευση έρθει από εμάς τους ίδιους. Γιατί θυμάμαι, είχα διαβάσει μία έκθεση πριν φύγουμε για τις διακοπές περί σημείου καμπής, ξέρω εγώ, πότε μπορεί να φτάσουμε ως πλανήτης στα όρια της κατάρρευσης, ως ανθρωπότητα κλπ. Και θυμάμαι ότι είχαμε βρει, ήταν μία έκθεση. Δεν θυμάμαι ποιος την είχε κάνει τώρα. Από το εξωτερικό. Που μετρήσανε καμιά τριανταριά δείκτες. Κάτσε να το πω σωστά. Πριν από αυτό, δεκαετία του 70, είχαμε πει ότι είχε γίνει μία έκθεση από την Μασαχουσέτη, από το Ινστιτούτο που είναι ξακουστό. Έτσι. Και είχε μετρήσει τα δεδομένα της εποχής για να δει πώς πάει το πράγμα και πού βαδίζει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Τσαμτσίκα, που έλεγε και ο. Και τελικά είχε βγάλει Μασαχουσέτη, επαναλαμβάνω, δεκαετία 70 τώρα, έτσι, ότι έτσι όπως τα ζήγιζε τότε, υπολόγιζε ότι θα φτάσουμε στα όρια της κατάρρευσης στα μέσα περίπου του 21ου αιώνα. Λοιπόν, δεν είμαστε μακριά, έτσι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρει κανένα δρόμο πολύ διαφορετικό. Τώρα, αυτό ήταν η έκθεση που σας λέω, συγκεκριμένη του 70, ωραία. Γίναν κάτι άλλες τα τελευταία χρόνια που πήρανε και εξέτασαν με βάση τα δεδομένα της σημερινής εποχής. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, πώς βλέπουν ότι θα πάνε, για να δούνε έτσι. Και εκεί ήταν που εξέτασαν καμιά τριανταριά δείκτες που θεωρούνται κρίσιμοι και βρήκαν το εξής, ότι από τους 30, όταν λέμε δείκτες που είναι κρίσιμοι, μιλάμε τώρα για τα οικονομικά, έτσι, για τα παγκόσμια χρέη των χωρών, για τα γεωπολιτικά δεδομένα της εντάσης, για τη γη, έτσι, οι πόροι που τελειώνουν, οι επιπτώσεις με το κλίμα, ένα κάρο ρε παιδί μου, τα μικρόβια που έχουν γίνει φουλ ανθεκτικά πλέον στα αντιβιωτικά, τα φάρμακα κλπ. Και υπάρχουν κάποιες ασθένειες που θερίζουν πλέον κανονικά. Και είχαν βρει τέλος πάντων καμιά τριανταριά τέτοια. Από τα 30 λοιπόν, από τους 30 αυτούς κρίσιμους δείκτες, οι 27 ήταν σε σημείο άστα να πάνε, σε σημείο χειρότερο από αυτό που προέβλεπε τότε η έρευνα της Μασαχουσέτης στη δεκαετία του 70, που έλεγε ότι στα μέσα του 21ου αιώνα θα πάμε στα όρια της κατάρρευσης. Αυτό. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Οπότε, κύριε Γαβριλίδη, μετανοείτε. Τώρα μην κάνετε να πάω σε τέτοια, γιατί έχει και άλλα εδώ που είναι. Υπάρχουν και κάτι άλλα που έχουν διαβαστεί στα οικονομικά φόρουμ, εκεί πέρα οι μεγάλοι κίτρανοι. Πώς θα είναι ο κόσμος τα επόμενα χρόνια και τέτοια. Άμα είναι να τα βρούμε. Πώς πιστεύει ο κόσμος, οι λαοί, πώς πιστεύουν ότι θα είναι ο κόσμος τα επόμενα χρόνια και πώς πιστεύουν και κάποια μεγάλα κεφάλια. Πώς θα είναι ο κόσμος τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός πιέζει, βλέπω. 82ο λεπτό, παραμένει το 1-1. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Στα υπόλοιπα, δεν βλέπω να ανάβει κάτι. Όχι, δεν ανάβει κάτι. Ωραία. Λοιπόν, okay, αν χρειαστεί θα τα δούμε και αυτά. Κάπου τα είχα κρατημένα. Πώς μπορεί να είναι ο κόσμος το 2035, το 2050 κτλ. Ποιοι μπορεί να είναι οι πρώτοι κίνδυνοι και όλα αυτά. Το έχουν κάπου και για την τεχνολογία, έτσι ότι μπορεί να πάρει κακή τροπή, αλλά δεν το έχουν στα πρώτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνουμε εδώ. Αν χρειαστεί, θα τα βρω να τα πω. Τώρα, από πλευράς επικαιρότητας, είπαμε στα πολύ τελευταία, δεν έχει κάτι καινούριο. Έχει, εντάξει, πολύ μαζονάκι βλέπω παίζει, έτσι, και αρκετά ο Κασιδιάρης και κάποιες δημοσκοπήσεις τελευταίες που βγήκανε. Ναι. Δημοσκοπήσεις τελευταίες. Ναι. Είναι οι δύο τελευταίες που βγήκανε, δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30 πλέον και κάτι ψηλά. Και τον Τσίπρα αρκετά πίσω. Στη μία θυμάμαι τον έδινε στο 17%. Και μικρή άνοδο για το Πασό και Καριστιανού Κατρακύλα. Που στείλατε και το μήνυμα νωρίτερα για Καριστιανού. Αλλά με ποσοστά που ακόμα την βάζουν στη Βουλή. Ναι, για να δούμε τι θα βγάλουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις που σιγά σιγά κάποιες φαντάζομαι θα αρχίσουν να βάζουν μέσα και τον Κασιδιάρη, έτσι που ξαναμπαίνει στην ζωή μας. Να δούμε αν θα μπει και στην πολιτική ζωή κανονικά, με την πλήρη σημασία της έννοιας. Ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχει παράθυρο εισόδου. Από την κυβέρνηση λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, επειδή έχει περάσει εδώ και χρόνια ο νόμος, ρε παιδί μου, που προβλέπει τέλος πάντων κάποια πράγματα. Okay. Λοιπόν, ναι. Ένα άλλο γκολ Ολυμπιακός το έβαλε. Το έβαλε. Πίεζε. Το έβαλε. Γιάρεμτσουκ είναι. 2-1, 84ο λεπτό. Για να δούμε τη φάση ξανά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ύποπτο. Πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί. Οι άλλοι δεν μιλάνε. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ο οποίος βρίσκει πάλι χρόνο συμμετοχής μετά από αυτό που έπαθε ο Ελκαμπή. 85ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 2-1. Δείξε και το replay να το δούμε λίγο. Το είδαμε την άκρη του ματιού. Να δούμε λίγο πώς το έβαλε. Εντάξει, αυτός είναι πολύ καλός παίκτης, έτσι. Πιστεύω είναι, τον έχουν αδικήσει τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως δεν βόλευε στον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε με τη Λίμπαρ. Ήταν λοιπόν κοντινές πασούλες έξω από την περιοχή. Έγινε μία σέντρα. Περίπτωση offside δεν υπήρχε. Γιάρεμτσουκ από το ύψος περίπου του πέναλτι σηκώθηκε, έπιασε την κεφαλιά ενόχλητος. Οι άλλοι δύο που ήταν η αμυντική δίπλα του βιδωμένη στο έδαφος κοιτούσε ο ένας τον άλλον. Κεφαλιά, καλή στη γωνία, έπεσε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. 2-1 Ολυμπιακός, κοντά στη νίκη πλέον, λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Περνάει και η ώρα βλέπω. Ναι, λοιπόν, για επικαιρότητα, πέρα από κάποιες δημοσκοπήσεις, είχαμε νωρίτερα και αυτό με την συνταγματική αναθεώρηση, που καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε, λέει, 180 που χρειάζονταν. Άρα οι προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, 33 στον αριθμό, για να αλλάξει το Σύνταγμα, δεν πήραν το 180 που χρειάζονταν. Πήραν από 158, βλέπω, μέχρι 161 θετικές ψήφους, που σημαίνει ότι για να περάσει η επόμενη αναθεώρηση, μάλλον για να περάσει η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή πλέον, θα χρειαστεί αυξημένη πλειοψηφία. Τώρα, κατά τα λοιπά, μιας που είπαμε για μαζονάκι, ναι, ξέρετε την εξέλιξη, έτσι. Κορυδαλό οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών. Απεργία πείνας ξεκινά ο ιδιοκτήτης του ιατρείου εκεί πέρα, ο 58χρονος. Ολυμπιακός και πάλι μπροστά, για να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Όχι, κόβονται ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών του. Νέο κόψιμο, επιθετικό φάουλ. Τελειώνει εδώ η προσπάθεια για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Παραμένει το 2-1. Λοιπόν, επίσης το άλλο που είχαμε και έχουμε, βλέπω, και η εταιρεία παραγωγής συναυλίας του Ρέμου έβγαλε, βέβαια δεν ξέρω για νούμερο, δεν βλέπω να λέει συγκεκριμένα, δεν λέει νούμερο συγκεκριμένο νομίζω, αλλά μιλάει για ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών για τη συναυλία του Ρέμου. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Αν αναλογιστούμε τι έγινε νωρίτερα. Κατά τα λοιπά, συναγερμός, έτσι. Τα ξέρετε, τα ακούτε φαντάζομαι όλη τη μέρα. Αυξάνεται ο κίνδυνος ύφεσης, λέει, στην Ευρώπη. Επιστρέφει η εφιάλτης των τιμών σε ρεύμα, καύσιμα, αέριο. Εντάξει, το μάθαμε τώρα το έργο. Αν γίνει αυτό, θα συμπαρασυρθούν και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω, μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πάει στα 2,12 πλέον. Και σε κάποιους νομούς αγγίζει και το 2,5. Τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Εμείς εδώ τώρα που ερχόμουν, είδα, ήταν 2,170 χθες. Και τώρα πρέπει να έχει πάει 2,190. Και περίπου η ίδια κατάσταση και με το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό, ας πούμε, τέρμα ψηλά. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι έχει να γίνει του κυκλειδώματος, μάλλον του επιδόματος στο κυκλείδωμα. Το προανήγγει, λέει και ο Πιερακάκης, έτσι, ότι η Ελλάδα έχει εφεδρίες, ρε παιδί μου, προκειμένου να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης. Λοιπόν, έτσι πάλι στα επιδόματα θα το ρίξουμε. Κάτι που να χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα. Δεν. Αυτή είναι η πολιτική. Και επίσης, τώρα που είπα για πολιτική, έχουμε και από τις εξωτερικές μας πολιτικές, για να δούμε λίγο τον Ολυμπιακό εδώ, από δεξιά σέντρα, σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, διώχνουν οι παίκτες της Γιαγκελόνια, παραμένει το 2-1 στο 88. Έχουμε πάλι η πολιτική των Τούρκων, έτσι, έχει τα τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει να γίνεται και πάλι επιθετική ρητορική από ΜΜΕ τουρκικά, επιθέσεις κατά της Ελλάδος, και βλέπω ότι έχει γίνει και κάτι άλλο. Μετακινούν, λέει, ταξιαρχία καταδρομών εκεί κοντά στη Σάμο με πάνω από 2.000 στρατιώτες. Έτσι, προφανώς για να πιέσουν με τον τρόπο τους για περαιτέρω από στρατικοποίηση από πλευράς μας, έτσι, για να μπει κανένα τέτοιο θέμα στο τραπέζι. Αν δεν αποστρατιωτικοποιήσετε, σου λέει, θα στρατιωτικοποιήσουμε και εμείς φουλ. Λοιπόν, τέτοια πράγματα έχουμε και αυτά τα νέα σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, για κάτσε λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή τώρα που είπα γραμμές, όσο βλέπουμε εδώ τον Ολυμπιακό, και μετά τις 12 τα περνάμε καλύτερα, τα ξεψαχνίζουμε καλύτερα με την ησυχία μας μέχρι τις 2. Λοιπόν, καλησπέρες. Χρήστος εδώ. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, λέει, από έναν ακροατή που δεν του αρέσει τον γκρίζο. Είσαι τον άκρον, έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό, να έχουμε και τις διαφωνίες μας, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα άκρα, για παράδειγμα. Δεν μ' αρέσουν. Εντάξει. Γενικά πιστεύω ότι συνήθως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Εσύ δεν είσαι... Sex Pistols, πού κολλάει? Α, η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Στους Σανουνάκη δεν βρίσκεται? Ταινία, έτσι ξέρω. Λοιπόν, ωραία, ας ανοίξουμε καμία γραμμή σιγά σιγά. Εσύ, βρε, που ο γκρίζος, γιατί είσαι γκρίζος εσύ? Γιατί είσαι γκρίζος? Τι το λέει? Όχι λύκος, δεν νομίζω. Μάλλον επειδή χθες πήγε κουβέντα σε Κασιδιάρη ή Κάζο, δεν ξέρω. Και μήπως γι' αυτό πιάσαμε τέτοια κουβέντα. Εν τω μεταξύ, ας να ανοίξουμε γραμμές, γιατί θα περνάει και η ώρα. Μου κάνει εντύπωση κάτι, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε. Βασικά δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά θα το θέσω έτσι και πάμε να πάρουμε γραμμές. Υπάρχει κάτι που στη ζωή αυτό, ειδικά αν μιλάμε, ρε παιδί μου, για τα ΜΜΕ, τους ΜΜΕτζίδες, ας πούμε, ή τους πολιτικούς, έτσι, που είναι και φτασμένοι και έμπειροι, είναι πάρα πολύ γνωστό. Ότι αν σε μια εποχή που έχει πολλά προβλήματα, που υπάρχουν παράπονα από το πολιτικό σύστημα κλπ., εάν βρεθεί κάτι που θεωρείται αντισυστημικό, τώρα με αφορμή και το φίλο εδώ με το άσπρο και το μαύρο, με τα άκρα που είπε, αν βρεθεί κάτι αντισυστημικό και αυτό το αντισυστημικό πάει να απαξιωθεί ή να πολεμηθεί, εκεί είναι σαν το πολιτικό σύστημα να λέει ότι βρήκα αυτό που με φοβίζει, ρε παιδί μου, που με ανησυχεί, το αντίπαλο δέος. Έτσι, σαν να περνάει δηλαδή το μήνυμα ότι πρέπει να αναθαυτεί αυτό το αντισυστημικό, να μην προωθηθεί και τα λοιπά. Και αυτό όμως στη συνείδηση του αντισυστημικού ψηφοφόρου έρχεται και λειτουργεί ανάποδα. Αυτό τώρα, το ότι λειτουργεί ανάποδα, είναι κάτι που προφανώς αυτοί που επιλέγουν μια τέτοια πολιτική, να μιλάμε, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Κασιδιάρη, έτσι, ο Ολυμπιακός δοκάρι, το γνωρίζουν. Άρα εδώ τώρα ξεσχωρά λίγο κουβέντα, γιατί το κάνουν αν το γνωρίζουν? Υποτίθεται, θεωρώ, και είναι και σίγουρο αυτό και το πιστεύουν και οι ίδιοι, φαντάζομαι, ότι αν το άφηναν το πράγμα έτσι, να πάει όπως πάει με τον αυτόματο, θα συσπηρώνονταν λιγότερος κόσμος γύρω από τον Κασιδιάρη εν προκειμένου. Έτσι. Εδώ έχει νομίζω ζουμάκι αυτό το πράγμα. Έχει και πράγματα πίσω από τις κουίντες που λένε, πίσω από τις κουρτίνες. Λοιπόν, πάρω καμιά γραμμή. Τα βλέπουμε και αυτά. 23-10-90-90-90, Ολυμπιακός στο 90-3-2-1. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
1: Τι είπε, Πιερακάκης?
0: Ότι έχουμε, λέει, κρατημένα καβάντζα, έχουμε πόρους, λέει, για να μοιράσουμε, να βοηθήσουμε την κοινωνία.
1: Από πού τους έχουν τους πόρους?
0: Ξέρω εγώ, από τα πλεονάσματα μάλλον δεν θα τα δώσανε όλα μέχρι τώρα.
1: Πλεονάσματα από αυτά που ξεζομίζουν εμάς.
0: Ναι. Από πού, αλλά ναι. Από δικά τους λεφτά θα είναι.
1: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ακόμα ότι το κάνουν για να πάμε στην επόμενη φάση του ψηφιακού χρήματος. Από τα επιδόματα σιγά σιγά το ξεκινάνε και σιγά σιγά θα καταργούν όλα τα... και το ρευστό και τα πάντα. Πώς το βλέπεις εσύ, δεν πάει και η δουλειά.
0: Εγώ Στέφανε δεν ξέρω αν θα πάει και η δουλειά. Επιδόματα θυμάμαι ότι είχαμε από τότε που ήμουν μικρός και πάντα έχουμε και πάντα ναι. Αυτή ήταν η πολιτική.
1: Α, έτσι.
0: Ναι, έτσι, δυστυχώς.
1: Και γιατί δεν μειώνει το φόρο, να κρατήσει την καβάντα για άλλες δουλειές που έχει, γιατί πρέπει να μας δίνει.
0: Ποιον ακούς να διαμαρτύρεται για τα επιδόματα. Έχεις ακούσει πολλούς. Ναι. Ποιον ακούς να διαμαρτύρεται για τα επιδόματα. Ναι, γιατί να ρισκάρει να μειώσει τον φόρο, όταν κανένας δεν διαμαρτύρεται για τα επιδόματα που είναι μια πολιτική που δεν χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα, όπως λένε και ξαναλέμε. Ναι.
1: Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Δεν υποψιάζεται για ποιο λόγο το κάνουν.
0: Ωραία, τον είπες το λόγο που υποψιάζεσαι. Α, ναι, κατανοητό. Ναι.
1: Εσένα δεν σου πάει δηλαδή και το μυαλό λίγο να το.
0: Εγώ Στέφανε αυτά που εσένα πάει το μυαλό και θεωρείς ότι θα γίνουν ας πούμε ως μέρος σχεδίου. Κάποια πράγματα τα βλέπω αυτονόητα. Εννοείται ότι θα γίνουν αυτά. Όχι ότι θα καταργηθούν τα μετρητά είπαμε, γιατί αν το κάνουν αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αυτογκόλ για τις κυβερνήσεις. Εκτός αν βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τους χάκερ. Έτσι, το βλέπω αυτονόητο. Και αυτό που λες και το τσιπάκι που λες. Έτσι ότι ναι. Θα γίνει κάποια στιγμή, εννοείται ότι θα γίνει και αυτό, ενώ το τσιπάκι πάει μέσα μας.
1: Ναι. Δεν το είπε ο Πυρακάκης.
0: Τι να πει, ότι έχουμε λεφτά στην άκρη για επιδόματα, το είπε.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Για το τσιπάκι δεν το είπε.
0: Α, δεν ξέρω. Τι είπε.
1: Πώς, σου είχα στείλει το βίντεο, δεν το θυμάσαι που
0: δεν θυμάμαι. Πες το λίγο, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
1: Ναι, πρώτα θα πάμε στα ζώα συντροφιάς και μετά στους ανθρώπους.
0: Έτσι είχε πει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θέλω στο βρω να σου ξαναστείλω.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Το είχε πει όταν ήταν υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Πριν ένα-δύο χρόνια.
0: Ωραία. Πάμε άρα το διατάφτα για να προλάβουμε λίγο κανένα δυο ακόμα.
1: Ναι, όσο για τους Τούρκους, δεν το καταλαβαίνετε ότι πάνε να το κάνουν το θέμα. Σιγά σιγά. Γιατί τους φέρνουν εκεί πέρα. Για να είναι κοντά, να μπουν. Δεν ξέρω. Δεν είχε πει ο Μητσοτάκης, ο παππούς. Κάποια στιγμή θα πάμε στη Χάγη και πρέπει να μοιραστούν αυτά, να γίνουν. Ναι. Αλλά μάλλον δεν θέλουν να το πάνε με τη. Με
0: αυτοί δεν τη θέλουν τη Χάγη, βέβαια. Και δεν είναι και τόσο απλό να πάμε στη Χάγη.
1: Γι' αυτό θα γίνουν αλλιώτικα τα πράγματα, ναι. Πιστεύω.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Ναι. Όσο για το άλλο, τώρα τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τα κλιματιστικά τα κλείσαμε. Δεν θα προλάβουμε να πάρουμε μια ανάσα. Πάλι θα αρχίσουν τα χρηματιστήρια ρεύματος.
0: Ναι, δεδομένο. Μα ήδη έχει πάρει την ανηφόρα άσχημα. Δεδομένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για να προλάβουμε γιατί έχουμε 7 λεπτάκια όλα και άλλο να μοιράσουμε λίγο σε δύο ακροατές το χρόνο, ναι.
1: Το κολπάκι τους πάλι.
0: Χαιρετώ,
1: το
0: τα λέμε.
1: Τους.
0: Τα λέμε.
1: Γεια.
0: Ορίστε.
2: Κωστάκη.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς.
0: Για πείτε τα κι εσείς.
2: Κώστα,
0: ναι.
2: Η τεχνική νοημοσύνη είναι η φυσική νοημοσύνη. Ένα και αυτό είναι. Καταρχήν θα σε πω έτσι ένα πράγμα. Μόνο που τους βλέπεις έτσι την τηλεόραση όλους αυτούς, εγώ σου μιλάω τώρα λόγω πείρας και λόγω ηλικίας, όχι για γέλια είναι. Δηλαδή εγώ απορώ αυτοί οι ανθρώποι όσο κακομύριδες πρέπει να είναι. Όσο κακομύριδες πρέπει να είσαι να έχεις πέσει τόσο χαμηλά. Ποια νοημοσύνη τεχνική και ποια φυσική.
0: Ναι, για ποιους μιλάς τώρα, είπες για τεχνητή νοημοσύνη και έτσι όπως τα λες. Σαν να περιγράφει τους πολιτικούς, γιατί συζητάμε τελικά.
2: Όχι, ξέρεις γιατί ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
2: Γιατί λένε, και λες τώρα, λες για λύπηση. Εγώ ήθελα να πάω αλλού στην νοημοσύνη, αλλά έφυγα. Θα σου πω κάτι. Άμα δεις το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή θα σου δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα. Βλέπεις το ποδόσφαιρο, έτσι. Θα δεις ότι οι ποδοσφαιριστές πόσο αναλώσιμοι γίνανε. Παιδεύεσαι από τα 7 στα 8 και παίζεις μπάλα. Παίζεις ένα άγριο ποδόσφαιρο που με μία πλωτσιά βγαίνεις έξω. Έχεις δει εσύ έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή από όλους που περάσανε. Τον έχεις δει να παίξει τόσο σκληρά ποτέ.
0: Αυτό που κολλάει με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: Και σωστή, όταν έχεις σωστή νοημοσύνη, σωστή, έτσι μιλάμε για σωστή.
0: Α, μάλιστα.
2: Είσαι και διάνοια και παντού. Αλλά το σέβεσαι και το εκτιμάς. Γιατί εσύ όταν είσαι κάτι το καλύτερο, δεν πας να χτυπήσεις τον άλλον να τον κάνεις ζημιά.
0: Άρα να πάμε και στο διατάφτα λίγο τι θέλουμε να πούμε, έτσι για να το καταλάβουμε, για να πάρουμε και ένα ακόμα ακροατή πρέπει.
2: Ίσως δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις δει εσύ κανένα μεγάλο παίχτη, μεγάλα ονόματα. Είδες να κάνει τέτοια τάκτη μέχρι που να σπάς τα πόδια. Σε ρωτάω εγώ. Η νοημοσύνη του δεν είναι τόσο σωστή. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω, αλλά δυσκολεύομαι να σε παρακολουθήσω και συμβαίνει κάθε φορά.
2: Δυσκολεύεσαι, έτσι. Ναι. Ξέρεις γιατί δυσκολεύεσαι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι συζητάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνω αυτά που λες.
2: Όχι. Ναι. Κωστάκι μου, άκου αγόρι μου. Ένας καλός που βλέπεις τώρα, σήμερα έβλεπα και πολλές φορές, παίρνει φόρα και δεν κυνηγάει την μπάλα. Κυνηγάει το σώμα. Ρε εσύ, τι νοημοσύνη πρέπει να έχεις εσύ που κάνεις τον αθλητή? Δεν είναι αυτό ότι σε κοροϊδεύουν κιόλας. Ξέρεις γιατί σε κοροϊδεύουν? Σε κοροϊδεύουν, νομίζεις ότι είσαι κάτι. Και βλέπεις τον άλλον, πας να τον καθαρίσεις και λες εσύ βλέπω ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο βλέπεις ρε φίλε?
0: Άρα λες ότι έχει γίνει πολύ αντιαθλητικό το ποδόσφαιρο, αυτό είναι τώρα το ζήτημα.
2: Δεν έγινε. Αναλώσιμη δεν είναι.
0: Κάτσε ρε παιδάκι. Εγώ θυμάμαι δεκαετία 80 φεύγανε τάκλινγκ στις καροτίδες, ας πούμε τώρα. Καμία σχέση με σήμερα.
2: Φεύγανε.
0: Στις καροτίδες πάνω πήγαιναν και κάναν τάκλινγκ.
2: Εντάξει, τότε επειδή ήταν 5-6. 5-6 που ήταν.
0: Τέλος πάντων. Okay.
2: Όλοι ήταν σημαδεμένοι, ρε. Μάλιστα. Εγώ τους ξέρω όλους.
0: Άρα, πώς το κλείνουμε, γιατί πρέπει να μιλήσει, να πάρει 3 λεπτάκια και ο επόμενος?
2: Ότι ένας άνθρωπος σοβαρός και σωστός, πάντοτε η νοημοσύνη του είναι, δηλαδή δεν θέλω να φύγει στο παράλογο όπως το κάνουν επιστήμονες, επιστήμονες το πάνε αλλού.
0: Ναι, κατέληξε το για να προλάβει και ο τελευταίος.
2: Ξέρεις, εγώ δεν έχω δει ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, άμα αρχίσω και σου μιλάω, αν με πεις ένας ότι έκανε τάκλι και πήγε να το σπάσει τα πόδια, εκτός από τα συγκεκριμένα τσεκούρια που παίζανε. Γιατί
0: μα κοίταξε, δεν γίνεται όμως, σου λέω, έχει 3 λεπτά επόμενος, έτσι. Σε ευχαριστώ. Έχουμε μία δυσκολία πάντα στην κατάληξη όταν τα συζητάμε. Πρέπει να πηγαίνουμε και στο διατάφτα κάποια στιγμή, έτσι. Για να καταλαβαίνουμε και τι ακριβώς συζητάμε. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Τι λες εσύ, δεν λες, δεν καταλαβαίνουν αρχή.
0: Για πείτε.
3: Τι λέω, να πω, ναι, να πω. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω απέναντι το Αχαμπέρ Τούρκ. Ξέρεις τι δείχνει?
0: Α, τι λέει?
3: Τι λέει, ναι. Ότι έχουν πάνω από 2.000 στρατό τώρα, έφεραν αυτή την καινούργια, ναι, την καινούργια, ναι, μοίρα. Και έχει με τη δίνη κόκκινο χρώμα. Ναι. Η Σαχλαμάρα εδώ έχει περάσει, επειδή μου το σύμπαν. Έχει διαπεράσει το σύμπαν η Σαχλαμάρα. Δεν αντέχουν κι άλλο. Δεν αντέχουν κι άλλο. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για τρέλα. Πόσο να το αντιλαμβάνει. Τους ανοιχτείς. Θα πεις όλοι που να είναι για την πατρίδα τους. Αλλά όχι τόσο σε κλαμάρα. Τόσο πολύ σε κλαμάρα. Δηλαδή από τον πρώτο μέσα στην πουλή μέχρι τον τελευταίο. Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Ένα του να κάνουν έτσι. Μπήκα έψασαν σε ένα θύμα. Μπορεί να έχουν και 50.000 στρατό μαζιμένο απέναντι τώρα. Ξέρεις τι έδειχνε, τι δείχνει. Εγώ το βλέπω από το απόγευμα τα τουρκικά τα κανάλια, στον υπολογιστή εδώ. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα βέβαια, αλλά βλέπω τι δείχνουν. Επίτηδες για αυτόν τον λόγο. Και όλο χασκογελάνε οι Τούρκοι εδώ και παρλάρουν. Και έχουν αυτό το θέμα. Και η Σαχλαμάρα εδώ σου λέω πάει σύννεφο. Πάει σύννεφο. Μπορεί να έχουν και 50.000 στρατό αυτή τη στιγμή που μαζί μένουν απέναντι. Και στρατό έτοιμο πόλεμο, όχι στρατό τώρα. Πάρε τον ένα και πάρε τον άλλο, μου λένε. Γι' αυτό. Ναι. Θα με κρατάω τώρα και θα με κόψει. Τέλος πάντων.
0: Οκ. Νομίζω προσπαθούν να προκαλέσουν εξελίξεις τώρα που το λέμε εδώ και καιρό. Επειδή είναι να βγουν τα ορυκτά. Έτσι, για να φτάσουν να βγουν τα ορυκτά και να μην βγουν οι χαμένοι της υπόθεσης με βάση αυτά που έχουν στο δικό τους μυαλό, θα πρέπει να προκαλέσουν κάποιες εξελίξεις που θα αναγκάσουν είτε να έρθει μια συμφωνία, είτε να πάμε σε διεθνή δικαστήρια που είπε, είτε οτιδήποτε, έτσι, είτε με διαιτησία είτε χωρίς διαιτησία, να μπουν στο τραπέζι κάποια πράγματα για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι, πριν βγουν τα ορυκτά. Εγώ νομίζω ότι, και είναι απολύτως προβλέψιμη, ήταν δεδομένο ότι με το που τελειώνει το καλοκαίρι και τα φράγκα του τουρισμού θα μεγάλωνε η ένταση. Έτσι, είναι κάτι που, δηλαδή, νομίζω κάνει μπαμ. Δεν πάει το μυαλό μου ότι θέλουν κάτι παραπάνω σε αυτή τη προσώρα, ας πούμε, που λέμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγες στροφές διάλειμμα. Όχι ότι αυτό είναι λίγο, έτσι. Είπαμε, πριν φύγουμε από την άδεια, είναι δεδομένο ότι το φθινόπωρο ή το χειμώνα, μάλλον, θα έχουμε έτσι καταστάσεις περίεργες ως προς τα θέματα αυτά με την Τουρκία. Λοιπόν, να πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από το άλλο το στούντιο, το Ευάριο, το Ευήλιο.

0: Ακούτε. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα, πάμε στα 6 λεπτάκια μετά τις 12. Κάτσε, κάνουμε και το κουμπούδι, εδώ μην αρχίσει να σφυρίζει πάλι. Εντάξει, 6 λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρα. Για δούμε λίγο τι έχει μέρα, πριν απ' όλα. Εσείς για ό,τι θέλετε, 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολη, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ναι, μπήκα στη ζωή μας και τα ελληνοτουρκικά τώρα σιγά σιγά. Ακόμα που είμαστε, κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. Τη Σόνια βλέπω. Τον Αγαθοκλή και την Αγαθόκλια. Τον Αγάπιο και την Αγάπη. Την Ελπίδα, την Πίστη. Τον Σοφιανό, τη Σοφιανή και τη Σοφία. Α, παρεπιπτόντως πριν κάνα 2 χρόνια είχα πετύχει, θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος το είχε κάνει, έτσι μια δημοσκοπησούλα, έτσι μεγαλούτσικη, μπαμπάτσικη, διεθνή. Και το Σοφία είχε βγει ότι ήταν το δημοφιλέστερο ή το ωραιότερο. Το ωραιότερο νομίζω, το πιο έβυχο. Αλλά και από τα πολύ δημοφιλή. Σίγουρα από ελληνικά ονόματα του εξωτερικού το Σοφία είναι πρώτο. Αλλά βγήκε, λέει, και παγκοσμίως τώρα μιλάμε, το πιο έβυχο γυναικείο όνομα. Το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ το είχε κάνει. Και το είχε κάνει, είπα δημοσκόπηση, όχι λάθος, δεν τα δημοσκόπησε. Ήταν κάτι οι μέθοδοι που έχουν να κάνουν με μια επιστήμη που λέγεται... Τώρα τα άνοιξα γιατί τα έχω κρατημένα αυτά. Εκεί στις... εκεί στις γιορτές. Ναι, να το βρήκα. Μέθοδο ψυχογλωσσολογίας, λέει. Έτσι το είχαν βρει. Τώρα πώς γίνεται δεν ξέρω. Δεν ήταν δημοσκόπηση πάντως. Είχαν αξιολογήσει μέσα από κάποιες παραμέτρους της ψυχογλωσσολογίας και βγάλαν το ότι η Σοφία, ρε παιδί μου, είναι το νούμερο ένα. Έτσι, το πιο έβυχο όνομα που είναι όμως και πολύ δημοφιλές, όπως είπαμε πριν, στο εξωτερικό, πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, νούμερο ένα όνομα, έτσι, στα γυναικεία σίγουρα. Παγκοσμίως το Σοφία πρώτο, αν μιλάμε τώρα για τα πιο έβυχα, ξαναλέω. Το Ζωή δεύτερο. Στην τρίτη θέση το Ρόζι.

0: το Ivy στο 4, το Phoebe στο 5. Στα αντρικά δεν είχαμε κάποιον εκπρόσωπο έτσι ελληνικό. Ζέιν, ο Ζέιν στο νούμερο 1. Τζέσι στο νούμερο 2. Ο Τσάρλι στο 3. Ο Λούι στο 4. Ο Βίλιαμ στο 5. Έτσι που λέτε και με τα ονόματα. Πάμε και επαιτίους. Μία την έχουμε. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Εντάξει, Άδωνη έχουμε, τι να μας ήξουμε βρε. Και να πούμε και ένα από το σαν σήμερα που είναι αθλητικής φύσεως και είναι και δυσάρεστο. Και σε δύο λεπτάκια αν θέλετε να ανοίξουμε πάλι γραμμές αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσουμε. Τώρα που τελείωσε και το μάτς εδώ ο Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 1967, τώρα που είπατε για Τουρκία. Είχαμε επεισόδια μεγάλης έντασης σε αγώνα τουρκικού πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας. Ήταν το μάτς Σίβασπορ με Καϊσέρισπορ. Και σε κάποια φάση λέει έφαγε ένα γκόλ η Σίβας, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε. Και τρελάθηκαν οι οπαδοί και μπήκανε στο γήπεδο και αρχίσανε, τώρα εδώ λέει για λιθοβολισμό, για πετροβόλημα. Τώρα μέσα στο γήπεδο πέτρες που να τις βρουν, μήπως ήταν εκτός. Τέλος πάντων, αρχίσανε λέει, κυνηγούσαν τους ποδοσφαιριστές της αντιπάλου ομάδας και φτάσανε μέχρι να τους πετροβολούν, με αποτέλεσμα να μπει ο στρατός να επέμβει και να είναι τόσο σοβαρά τα επεισόδια που, και οι μάχες που γενικεύτηκαν έτσι και με το στρατό μέσα, που είχαμε λέει 42 άτομα να χάνουν τη ζωή τους τότε και 700 να τραυματίζονται. Το 67 Σίβασπορ, Καϊσέρισπορ. Και μάλιστα λέει μετά είχαμε και λαιλασία στην πόλη. Έχει μια πόλη που λέγεται Σίβας. Από εκεί είναι η ομάδα αυτή. Και είχαμε λαιλασία λέει που κράτησε για μέρες. Λοιπόν, μιας που λέμε για μάτς, σήμερα θα έχει και τα άλλα δύο του κυπέλου. Καλαμάτα ΑΕΛ 4:30, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6:15 και θα υπάρχει και όφι με την Hoffenheim το ευρωπαϊκό, 8:15, έτσι, Europa. Πάμε και από καιρό για να κλείνουμε τα εισαγωγικά δότα της ημέρας. 27 δίνει με μπόλικο ήλιο. Κάπως έτσι θα είμαστε και την Παρασκευή, λίγο ένα κλικ πιο πάνω το Σάββατο. Σταθερά, Κυριακή να πήγαινα πω σταθερά κάτω από 30, Κυριακή μπορεί να χτυπήσουμε και 30. Με ήλιο και με κάποιες συννεφιές θα πάνε οι μέρες αυτές. Λοιπόν, τώρα, τι να πρωτοπιάσουμε, μου στείλατε εδώ διάφορα. Είπατε και κάποια πράγματα νωρίτερα, περί Τουρκίας, περί άσπρου μαύρου γκρι. Για Κασιδιάρη πήγαινε αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι. Εμένα δεν ξέρω αν το βλέπετε ότι είναι, ας πούμε, αν συμβαίνει κάτι, αν σας κάνει εντύπωση και τα λοιπά. Για την Τουρκία είπαμε δύο πράγματα, έτσι. Το τι πιστεύουμε ότι θα γίνει είναι κάτι που το λέμε εδώ και καιρό, θα δείξει. Για το θέμα εδώ τώρα με τον Κασιδιάρη που έχει γίνει πρώτο θέμα μαζί με το Μαζονάκι αυτές τις ημέρες. Θα το πω έτσι υπό μορφή ερώτησης και μετά θα εξηγήσω τι εννοώ. Λέω ξανά, όταν, και αυτό είναι γνωστό 1000% έτσι στα πολιτικά συστήματα ή σε αυτούς που είναι στα μου έξερ εγώ τα συστημικά ειδικά κτλ. Όταν βγαίνει κάτι, οτιδήποτε είναι. Χθες ήταν η Καριστιανού, ξέρω εγώ, έτσι άλλο πράγμα. Σήμερα είναι ο Κασιδιάρης. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Προχθές ήταν κάτι άλλο. Όταν βγαίνει κάτι, κάποιος που έχει ας πούμε το προφίλ του αντισυστημικού, εάν ένα πολιτικό σύστημα αρχίσει να ασχολείται με αυτό, το κάτι, τον κάποιον, να μιλάει όλη τη μέρα, ξέρω εγώ, οι εκπρόσωποι, παράδειγμα, τα κανάλια κτλ. Έτσι, αυτό που πετυχαίνει είναι να συσπηρώνει πολύ περισσότερο κόσμο γύρω από αυτό το αντισυστημικό. Έτσι, γιατί περνάει το μήνυμα, όποτε εγώ έχω κάτι τώρα που με κάνει και ανησυχώ, που με κάνει και φοβάμαι. Λοιπόν, αυτό επαναλαμβάνω, είναι πασίγνωστο ότι συμβαίνει. Έτσι έχει μελετηθεί, χιλιομελετηθεί. Αυτοί που είναι πολιτικοί το ξέρουν 1500% από την καλή και από την ανάποδη. Το ίδιο και οι άνθρωποι που ηγούνται στα ΜΟΜΟΕ, τα υποτιθέμενα συστημικά. Το ότι φτάσαμε να μιλάμε για το θέμα αυτό, όχι εγώ και εσείς, έτσι, το ότι έφτασε, ρε παιδί μου, στην επικαιρότητα να έχει τόσο μεγάλη έκταση, και αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης θα είχε σίγουρα πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Έτσι, ενώ το σύστημα που ελέγχει κάποια πράγματα ξέρει ότι αυτό εδώ θα συσπυρώσει περαιτέρω κόσμο γύρω από τον Κασιδιάρη. Είναι λίγο ένα σχήμα, μπορεί να μοιάζει οξύμορο, εγώ έχω μια εξήγηση στο μυαλό μου, αλλά είναι έτσι ένα ζήτημα που χωράει, πιστεύω, μια ερμηνεία, ρε παιδί μου, λίγο μια σκέψη. Έτσι, όταν υπάρχει κάτι το διαφορετικό, κάτι το αντισυστημικό, και φαίνεται προσπάθεια αποδόμησης ή και να πολεμιέται αυτό το διαφορετικό, έτσι, είναι δεδομένο ότι η συσπήρωση γύρω από αυτό το διαφορετικό γίνεται πολύ μεγαλύτερη, απείρως μεγαλύτερη. Έτσι, ότι μόνο καλό του κάνει, δηλαδή. Οπότε, το αφήνω εγώ εδώ για αρχή. Να πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές, γιατί μπήκατε και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και αναλόγως διαθέσεων το προχωράμε. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, έτσι. Λοιπόν, 90-90-90-54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Έλα, πάμε άλλη μια περασιά μέχρι και μισή. Καλημέρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Γεια σου, Κωστή.
0: Γεια.
1: Ήθελα λίγο ένα στοίχημα. Μπορείτε να...
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Για πες. Κωδικό.
1: Το 789. Τη Μίλαν Μπενφίκα.
0: Ήταν 0-2. Κάτσε λίγο να το δω.
1: 10 η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μισό λίγο να κατέβω, γιατί τώρα τα ξανά άνοιξα από εδώ. 7,89, κάτσε, έχει και μικρή ανάλυση εδώ μέσα, έχουν βγάλει τα μάτια. Ποιος βλέπει ρε τόσο μικρά γράμματα. Λοιπόν, 7,89. 7, ναι. Πού το ρε παιδάκι μου, περίμενε. 7,89 είναι, ναι, 0-2 τελείωσε, όπως ήταν.
1: 0-2.
0: Είσαι στοιχηματζού, παίζεις.
1: Σταμάτησα τα μηχανάκια, στα πλέι και στα φλαμίγκο. Α. Και λέω, ας το ρίξω στο...
0: Καλά. Με το μαλακό, με το μαλακό.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν χαρίζουν συνήθως, δανείζουν, τα ξέρεις αυτά.
1: 0-2, είπες.
0: Ναι, 0-2, τελικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, έγινε, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ο τζόγος δανείζει συνήθως, δεν χαρίζει. Να το έχουμε αυτό στο μυαλό γενικότερα. Παρακαλώ, ναι. Γεια σου, καλώς τον.
2: Τι κάνει.
0: Εγώ καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά και εγώ.
0: Τι λέει, το ματσάκι το είδαμε.
2: Τον είδα τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πώς φάνηκε, δεν είναι πολύ καλός,
2: έπαιξε σε έσυνο και δεις.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι. Μ' άρεσε ο Μίσου πολύ.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραίο γκολ.
0: Ωραίο, σαν τεφορήσει, ωραίο πλασεδάκι, ναι. Τεχνικό.
2: Ναι. Και πωλήσει. Θέλω να βάζω το Μίσου, να ξεκινάει το Μίσου και να μην ξεκινάει το Ντιαγέ.
0: Δεν σ' αρέσει ο Ντιαγέ.
2: Όχι.
0: Ναι, αφού τα καλύτερα λένε όλοι. Δεν σε ψήνει.
2: Καλύτερα. Εμένα δεν έδειξε τίποτα καλό μέχρι.
0: Βασικά τώρα όπως έγινε ο Ντιαγέ θα πάει δεύτερος προφανώς στη σειρά. Έτσι ο καινούριος αυτός θα είναι ο πρώτος. Και ο Μίθο πάει για τρίτο σεντερφόρ.
2: Ο πρώτος ποιος
0: είναι. Αυτός, πώς το λένε, ο Μπανζά, πώς το λένε, ο καινούργιος τώρα που πήρε προχθές.
2: Ο Σενεγαλέζος.
0: Ναι. Ο Σενεγαλέζος είναι ο Ντιαγέ, αυτός είναι Γάλλος με δεν θυμάμαι τι άλλο. Αλλά θα δούμε τώρα, έτσι, για πρώτος έρχεται. 2 εκατομμύρια συμβόλαιο έχει, είναι καλός, αλλά θα δείξει στο γήπεδο. Εγώ λέω μια χαρά είναι. Ο Μίθου για τρίτος είναι πολύ καλός, ο Ντιαγέ για δεύτερος μια χαρά είναι. Άμα βγει και ο πρώτος, θα είσαι καλά μπροστά. Θα είναι, δηλαδή, λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε τέτοια τριάδα, πιστεύω, στα center for. Αν βγει και ο πρώτος, αυτός ο τελευταίος.
2: Και ο Κρίσης είναι καλός.
0: Ναι, ναι, θα θέλει λίγο χρόνο αυτός, αλλά φαίνεται ότι το όχι, ναι, θα εξελιχθεί. Εντάξει, είναι ειδικά οι τελευταίες μεταγραφές που έγιναν είναι καλές. Καλές, χρήσιμες, καλές, πιστεύω θα βοηθήσουν σίγουρα. Τώρα με τους πρώτους δεν ξέρω αν θα προσαρμοστούν καλύτερα κάποιοι από την πρώτη φουρνιά που ήρθαν με τον Ελουστόντο κτλ.
2: Εντάξει, τώρα ναι. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να το πάρουμε.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί μετά έχει διακοπή ναι. να τη δουλέψει καλά την ομάδα όλη.
0: Ωραία. Α, τα δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε από εβδομάδα. Έγινε. Να είσαι καλά, Νικολάκο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αν βγει αυτός ο πρώτος που πήρε ο ΠΑΟΚ, έρχομαι στην επόμενη γραμμή. Η τριάδα θα είναι πολύ καλή. Και θα είναι και ξεκάθαρη, γιατί ο πρώτος θα είναι για πρώτος, ο δεύτερος θα είναι για δεύτερος και ο τρίτος θα είναι για τρίτος. Δεν θα είναι δηλαδή. Κατάλαβες. Είναι βασικό αυτό που λέω. Δηλαδή, όταν έχεις τρεις που μπορεί να είναι για πρώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί τα αποδυτήρια να γίνουν ανωκάτω. Με τον Ενδιαγέ που είπε, μία λεπτομέρεια υπάρχει, νομίζω δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα. Εγώ συμφωνώ ότι είναι καλός παίκτης, πολύ καλά στοιχεία. Έτσι, παθιάρης αυτά, άλογο το ένα το άλλο, συμμετέχει, ωραίος, πάει μπάλα, όλα αυτά. Καλούτσικη τεχνική, μια χαρά. Αλλά στο κουτί ακόμα δεν τον έχουμε δει ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Και επειδή είναι κάτι που το έχω ψάξει, δεν είναι το φόρτε του το κουτί. Όχι ότι δεν έχει καλή αίσθηση του γκολ. Έτσι, απλά αυτό να το έχουμε, να το περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα βγει και αυτό. Γιατί ένα center for, για να είναι πραγματικά καλό, θα πρέπει να κάνει και τη δουλειά μέσα στο κουτί. Άρα μένει αυτό το κομμάτι να δούμε, ώστε να αξιολογήσουμε τον Ενδιαγέ. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Γεια σου, Νικηφωνάρα.
0: Καλώς την.
3: Καλό να έχεις.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, για την Αγία Σοφία ξέρεις τίποτα?
0: Τι ακριβώς απ' όλα?
3: Ότι είναι αύριο γιορτή της.
0: Ναι, το ανέφερα τώρα, δεν είπαμε στο σαν σήμερα. Και είπα και για το όνομα ότι είναι το δημοφιλέστερο, το πιο εύηχο που βγήκε παγκοσμίως.
3: Ναι, εκτός το όνομα, είναι και οι τρεις χώρες της. Σοφία, αγάπη, ελπίδα και πίστη.
0: Ναι, γιορτάζουν και αυτές.
3: Είναι πολύ βασανισμένοι. Πρώτα, την είπανε ποιον θες να σφάξουμε πρώτα, εσένα ή τα παιδιά σου? Λέει τα παιδιά μου. Τότε που τους ξέρεις, στη Ρωμαίη.
0: Ναι.
3: Προτίμησε να λέει γιατί, για να μην δηλιάσουν λέει. Κοίταξε πόσα εκατομμύρια έχουν σφαγεί και ο κόσμος άρχισε, έχει φύγει πια από το Κύριο και ό,τι δούμε τώρα και ό,τι λουστούμε, ελπίζω να μας λυπηθεί ο Θεός.
0: Αφού οι περισσότεροι πόλεμοι για τις θρησκείες έχουν γίνει μέσα στα χρόνια.
3: Φυσικά. Φυσικά. Αλλά τέλος πάντων τώρα για τον, για τον πληθυσμό που λες, 9 δις είμαστε, πρέπει να μείνουν από ό,τι άκουσα 4,5 δις για να περνάνε καλά οι τούτοι. Κατάλαβες? Γι' αυτό όλα είναι μιλημένα και για τον Κασιδιάρη και για όλα. Κατά τη γνώμη μου.
0: Με τον Κασιδιάρη τι θα γίνει δηλαδή, τι εννοείς μιλημένα?
3: Μιλημένα που βγήκε και που ό,τι γίνει γίνει. Γερμανία αυτά, γιουμπουρντουρούμ που λένε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα λέμε, χαιρετώ.
3: Και δίπλα σου ένα αυτό, μια... Ένα σάκο, μια κουβερτούλα, γιατί μπορεί να γίνει και μέγα σεισμός. Και αυτοί που λένε όλα αυτά, ο Θεός γελάει.
0: Μάλιστα. Αισιόδοξα μηνύματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο Χριστός μαζί σου και γεια και χαρά.
0: Γεια και χαρά. Γεια, υγεία, έτσι. Υγεία και χαρά σημαίνει αυτό. Παρακαλώ, ναι. Αισιόδοξα μηνύματα εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πείτε μας και εσείς κάτι αισιόδοξο.
4: Με εμένα μιλάτε?
0: Ναι, ναι. Γεια σας.
4: Θα ήθελα να σας πάω λίγο πίσω με την Τουρκία.
0: Έχουμε λίγο το ραδιόφωνο ανοιχτό, πιο ανοιχτό από ό,τι πρέπει μάλλον. Την ένταση.
4: Συγγνώμη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Ναι, νομίζω καλύτερα.
4: Ωραία. Θα ήθελα να πάω λίγο στην Τουρκία πίσω. Δεν είναι σωστό, πιστεύω, να βγαίνουν άνθρωποι που έχουν 30 χρόνια να πάνε στο στρατό, μεγάλοι, γιατί δεν έχει βγει κανένας νέος, εγώ πιστεύω. Τα νησιά μας έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουμε βάλει πολύ στρατό, όποιος το ξέρει. Και αυτοί οι 2.000 που λένε ότι μπήκαν εκεί, μπορεί να εξαφανιστούν σε μια μέρα, να το ξέρετε αυτό. Και δεν πρέπει να κάνουμε το ηθικό του Έλληνα να το ρίχνουμε από το ραδιόφωνο και από παντού. Είμαστε πολύ καλό στρατό. Είμαστε ο δεύτερο στρατό στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ καλό στρατό, πιστέψτε με. Και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο και δεν φοβάμαι καθόλου την Τουρκία. Και πρέπει να το περάσουμε αυτό και στους άλλους. Και όχι να βγαίνουμε και να λέμε ότι η Τουρκία θα μπει όποτε θέλει και ας μπει όποτε θέλει. Εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να μπει. Ότι θα τους κάνουν άλλο τέτοιο. Γι' αυτό δεν μπαίνουν. Γι' αυτοί φοβούνται. Και έχουμε και το καλύτερο, από τις καλύτερες αεροπορίες του κόσμου, πιστεύω. Και το ξέρετε αυτό. Άρα δεν πρέπει να βγαίνει τώρα ένας άνθρωπος που έχει να πάει 40 χρόνια στο στρατό. Ο στρατός έχει ένα...
0: Για ποιον το λες αυτό, δεύτερη φορά το είπες, για ποιον το λες?
4: Ορίστε.
0: Για ποιον το λες, λέω, δεύτερη φορά το ανέφερες, για ποιον εννοείς?
4: Επομένως που είπανε ότι μπήκανε 2.000 Τούρκοι και θα μπουν όποτε θέλουν, λέει, στην Ελλάδα. Αυτό είναι, δηλαδή, πώς το λες αυτό, δηλαδή?
0: Δεν μπήκανε, δεν είπε ότι μπήκανε, είπαν ότι μεταφέραν στρατεύματα, το είπα και εγώ. Μεταφέραν ένα τάγμα εκεί έξω από τη Σάμμο 2.000 περίπου. Και είπε ότι είδε τουρκικά κανάλια και δείχνουν πολλούς περισσότερους και τέτοια. Τέλος πάντων.
4: Ναι, ναι. Αυτό ξέρετε, η προπαγάνδα της Τουρκίας την ξέρετε, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε. Και άσε που έχουμε και το Ισραήλ και την Κύπρο που δεν ξέρουμε τι έχει πάρει από την Αμερική και από το Ισραήλ όπλα, έτσι. Έχουμε και το Ισραήλ από πίσω, έχουμε και την Κύπρο. Δηλαδή αυτό μην τα ξεχνάμε.
0: Μάλιστα. Okay.
4: Έχουμε την προπαγάνδα μόνο της Τουρκίας. Και ήθελα να πω και για τον ΠΑΟΚ ένα πράγμα,
0: ναι,
4: και τελειώνω.
0: Ναι, ναι.
4: Ότι μετά τις 3 εβδομάδες, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε έναν άλλο ΠΑΟΚ πολύ καλό που θα πάει για πρωτάθλημα.
0: Και εγώ, ναι, το πιστεύω. Μακάρι, αυτό. Μακάρι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
4: Πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ. Yeah. Ναι, ορίστε. Ναι, τώρα ακούμε, τώρα ακούμε.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Αγαπητέ φίλε, είμαι 68 ετών. Σε παρακολουθώ κάθε βράδυ γιατί στην ηλικία που είμαι, στη μοναξιά μου και στα προβλήματά μου, της υγείας ή οτιδήποτε άλλο, περιμένω από σένα, ναι, συγγνώμη που σου μιλάω στον ενικό, γιατί σίγουρα είσαι μικροτερός μου.
0: Στον ενικό, αλίμονο, τι?
5: Μπράβο. Από σένα περιμένω κάτι, ρε φίλε μου. Περιμένουμε όλοι εμείς και όλοι αυτοί που σας ακούνε αυτή την ώρα και κάθε βράδυ που σας ακούνε. Μην νομίζετε ότι σας ακούνε γιατί προσφέρετε κάτι. Θα σου πω γιατί. Μας έχει τρελάνει, ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα η Σοφία, αν γιορτάζει και είναι δημοφιλής παντού? Τι με νοιάζει εμένα αν μετά από 10 χρόνια θα είναι ο πλανήτης 10 δις και μετά, και να μου λες συνέχεια αυτά? Μίλα για μας που πρέπει να υποφέρουμε, ρε φίλε μου. Δεν τολμάμε να πάμε στη λαϊκή. Για δεν μιλάει για τα προβλήματά μας. Πιάσε αυτό το σφιγμό του κόσμου να δεις τι ακροματικότητα θα έχεις. Με νοιάζει με έναν αύριο του της Αγίας Τάδης.
0: Να είσαι σίγουρος, ξέρω καλά τι ακροματικότητα έχω και τι έχουν και κάποιες εκπομπές γενικά στα ραδιόφωνα που όλη τη μέρα μιζεριάζουν και πιάνουν να ανακυκλώνουν συνεχώς τα προβλήματα. Μην είσαι σίγουρος, φίλε, ότι ένας 12 η ώρα που πάει σπίτι θέλει να ακούσει και πάλι για τα προβλήματα που τον τυρανάνε όλη τη μέρα. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, ναι.
5: Δεν μιλάς για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάς για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Και εγώ θέλω από σένα να μιλήσεις. Γιατί δεν έχουμε ένα αποκούμπι. Εσύ πέφτει το μικρόφωνο, σ' ακούνε κυβερνητικοί βουλευτές, σ' ακούνε της αντιπολίτευσης. Μίλα με τον κοσμάκι που τραβάμε τα πάθη του.
0: Νωρίτερα είπαμε τι γίνεται με τη βενζίνη, τι περιμένουμε να έρθει. Νωρίτερα την πρώτη ώρα αναφέραμε κάποια πράγματα για αυτά. Όποιος θέλει να μιλήσει για αυτά, βγαίνει και μιλάει. Και τα συζητάμε. Και τα συζητάμε και συχνά. Λοιπόν, άλλο έχουμε κάτι?
5: Ναι. Πες μου.
0: Όχι, λέω τα συζητάμε και τα συζητάμε και συχνά αυτά. Λέω, έχουμε κάτι άλλο για να προχωρήσουμε.
5: Μιλάω σαν άνθρωπος που έχω το γνώθηση αυτόν. Είμαι σε μια ηλικία τώρα. Και από σένα περιμένω πράγματι.
0: Ναι, εσείς περιμένετε αυτά που θέλετε να ακούσετε. Κάποιοι άλλοι θέλουν άλλα πράγματα να ακούσουν. Δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί σε αυτό κοινή γραμμή, ας πούμε.
5: Δεν σου ζήσετε τέτοια πράγματα εγώ.
0: Ωραία, εσείς έχετε να πείτε κάτι όμως, γιατί τόση ώρα δεν λέμε τίποτα.
5: Σας λέω. Πείτε και την πραγματικότητα. Πείτε τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς, τους ταξιούχους, με τους εργαζόμενους, παιδάκια εδώ. Εγώ, παρόλο τη φτώχεια μου, εδώ σε καμιά γυναικούλα πάνε και δεν δίνω κάθε πρωί από 5 ευρώ να πάνε στο σχολείο τα παιδιά. Μίλα για αυτά, ρε φίλε μου. Μίλα και θα δεις που έχει ακροματικότητα. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε την ακούσουμε, αλλά ακούμε σε ένα κάτι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα βρεθεί και κάποιο άλλο να ακούτε τον άλλο να είναι καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Έλα Κωστή.
0: Έλα, χαίρετε.
6: Λοιπόν, με τον προηγούμενο φίλο να του δώσω μια απάντηση. Κάποτε στην, εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και στο, και στο Καμόρα, έβγαινε ένας τύπος, είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του και αυτά και εκείνο και δεν μπορούσε και από εδώ και ενδιαφέρθηκα και ανακαλύψαμε και ένα κοινό γνωστό, πολύ γνωστό. Και ρωτώντας εκεί στη γειτονιά έτσι να ευαισθώ, να κάπου με πρόνοιες, με ιστορίες, με αυτά, τέλος πάντων ρε παιδί μου, εσύ έχεις ένα γνωστό εσύ, έχω ένα γνωστό εγώ, να βοηθήσουμε το δυστυχή τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος πεινούσε. Στη γειτονιά μαθαίνω ότι ήταν ο μεγαλύτερος κουμαρτζής της περιοχής. Το καταλάβες κύριε Κώστα μου?
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό τώρα?
6: Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι υποφέρουν είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά ας κρατάμε λίγο, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εγώ πάντως δεν έχω δει κανέναν Έλληνα να πεθαίνει της πείνας. Αν έχετε δείτε εσείς κάποιον, όλοι περνάμε δύσκολα. Όλοι περνάμε δύσκολα.
0: Και θα πρέπει να φτάσουμε να πεθαίνουμε της πείνας για να...
6: Όχι βρε αγόρι μου, ποιος το είπε αυτό? Αλλά μην τα κάνουμε τόσο τραγικά. Και να πούμε και κάτι άλλο που κάποιοι ακόμα δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ και αρκετό καιρό είμαστε σε μια παγκόσμια περίοδο πολέμου που θα ανεβούν και τα καύσιμα, θα ανεβούν και τα τρόφιμα. Είμαστε σε, μια, σε ένα είδος κατοχής. Αν το έχετε καταλάβει κάποιοι. Αν δεν το έχετε καταλάβει, εντάξει, βγείτε στο ράδιο και πασπαλίστε μας με την προπαγάνδα σας. Εκτός τόπου και χρόνου. Και κανόνεις εσύ, σε σένα μιλάω.
0: Ναι.
6: Κανόνεις γιατί αύριο έρχεται ο Αρμαγεδόν.
0: Αύριο είναι.
6: Ναι, αύριο. Ναι, είναι ημερομηνία καταλυτική. Κανόνισε την πορεία σου γιατί θα καταστραφείς.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό.
6: Πάμε στα δικά μας.
0: Έχουμε κι άλλα, ναι.
6: Κάτσε, τώρα αυτά πιάσαμε άλλα. Λοιπόν, Μαζονάκης. Ιατρικός σύλλογος. Από τους ισχυρότερους συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αφιβάλλει κανένας? Έχει το πειθαρχικό του. Στο πειθαρχικό του μέσα καταφθάνουνε καρφωτές από συναδέλφους τους δικηγόρους. Ξέρεις, εκείνος εκεί, ο γιατρός έτσι και αυτά και εκείνο, να τον περάσουμε ένα πειθαρχικό. Ο άλλος πάει καρφώνει τον άλλον και ούτω καθεξής και γίνονται πειθαρχικά. Είτε και μπορεί από έναν απλό πολίτη να καταγγείλει, έτσι. Ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι όλη της νέας δημοκρατίας. Έχει από όλες τις φάρες τα κόμματα μέσα. Και πες ότι κάνει παρέμβαση ένας υπουργός της νέας δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Και αφήστε τον, αυτόν είναι δικός μας, μην τον πειράξετε. Ναι. Εσείς οι υπόλοιποι και μάλιστα οι κομμουνιστές τι κάνετε δηλαδή? Κάθεστε και ακούτε την εντολή του υπουργού της νέας δημοκρατίας? Δεν αντιδράτε? Α, τα συμφέροντα είναι μεγάλα, το βουλώνετε. Και φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, τις βρωμιές σας, τις βομπές σας. Είτε είστε αριστεροί, είτε είστε δεξιοί. Αλλά όταν γίνεται παρέμβαση από έναν δεξιό υπουργό, εσείς οι αριστεροί μέσα στον ιατρικό σύλλογο, τι κάνετε? Βγήκατε ποτέ να τον καρφώσετε? Βγήκατε να στοιχώσετε το ανάστημά σας? Όχι, το βουλώνετε. Ναι υπουργέ μου, ναι εντάξει θα το κανονίσουμε, ναι. Και την άλλη μέρα περνάτε για ρουσφέτη δικό σας από το γραφείο του υπουργού. Πάμε παρακάτω. Από για τα ελληνικά.
0: Όχι, πήγαμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα, πήγαμε σχεδόν 5 λεπτά και έχω και διάλειμμα που το περάσαμε.
6: Ένα λεπτό σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, πόσο μιλάω?
0: Μιλάς 4 και 40 τόσο.
6: Θα σε μετρήσω αύριο.
0: Τα έχω το ρολογάκι μπροστά. Έλα σε παρακαλώ, γιατί περιμένουν και άλλοι, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
6: Δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
6: Συγχαρητήρια στο παρικάρι που μίλησε για το στρατό μας έτσι. και να υπενθυμίσω αυτόν που βλέπει τα τουρκικά κανάλια, ότι ήταν ο ίδιος που πριν πάρουμε τα Ραφάλ έβγαινε στο ράδιο και έλεγε ότι αν δεν έχουμε αεροπορία δεν κάνουμε τίποτα. Και τώρα μας μιλάει για 50, για 100, για 200.000 Τούρκους. 1 εκατομμύριο να είστε από τη στιγμή που έχουμε αεροπορία, όπως θα έλεγες και εσύ ο ίδιος, αλλά είσαι ντολμές.
0: Έλα, καλημέρα, τα λέμε. Τα λέμε, παιδιά, δηλαδή... άσε τώρα, πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζω για να συνεχίσουμε και με γραμμές. Ένα σποτάκι είναι και μια κουβέντα που έχω να πω, θα την πω μετά. Αλλά πάμε.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, έλα στα 36 μετά τις 12. Ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Να έρθω και εσάς που περιμένετε, δεν έκλεισα το κέντρο για διάλειμμα. Και μετά μία η ώρα κλείσουμε λίγο να δούμε αν έχει κανένα μήνυμα. Εντάξει, τώρα βάλατε διάφορα. Άστο τώρα να μην πω στον πειρασμό, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα πω ένα πράγμα πρώτα για τον κύριο που δεν είμαι και σίγουρος θα το καταλάβει, βέβαια, αυτό που θέλω να του πω. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, τις αγωνίες μας, τις δυσκολίες μας. Κάποιοι τις έχουμε και μπόλικες. Το ραδιόφωνο όμως δεν είναι για να μας λύνει τα προβλήματα. Έτσι, αν περιμένουμε ότι τα προβλήματά μας θα λυθούν επειδή θα τα συζητάμε και ο ένας με τον άλλον, τέλος πάντων, θα το ανακυκλώνουμε όλο αυτό, δεν θα λυθούν τα προβλήματα. Έτσι. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε κάποια πράγματα, έτσι, το πώς πιστεύουμε ότι μπορούν να έρθουν κάποιες λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό έχω διαπιστώσει. Πολύς ο κόσμος θέλει απλά να ανακυκλώνει το πρόβλημα, έτσι, μοιράζοντας, ας πούμε, την κατάσταση που μπορεί να βιώνει. Αυτό όμως, όταν γίνεται σε ένα βαθμό που είναι μεγαλύτερος από ό,τι πρέπει, εκεί έρχεται και γυρίζει μπούμεραγκ, καλέ μου κύριε. Εκεί λοιπόν είναι που αυτή η κατάσταση, η ανακύκλωση της μαυρίλας που λέω και εγώ καμιά φορά, έρχεται και γίνεται ο καλύτερος φίλος του συστήματος. Οπότε όλα θέλουν ένα μέτρο. Συζητάμε πάρα πολλές φορές και για την οικονομία και για άλλα πράγματα κτλ. Εντάξει, και το βήμα είναι ανοιχτό, εγώ ποτέ δεν θα πω σε κανένα τι να πει. Είπαμε νωρίτερα για τη βενζίνη που πάει το πράγμα και κάποια άλλα πράγματα την πρώτη ώρα. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ξέρετε κάτι. Δεν είναι, ο καθένας έχει στο μυαλό του κάτι, ρε παιδί μου, όταν βλέπει μια τηλεοπτική εκπομπή, όταν ακούει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν είναι όλα όπως τα έχει στο μυαλό ο καθένας από εσάς. Έτσι, διότι δεν υπάρχει μία προτίμηση. Δεν υπάρχει. Άλλος θέλει να ακούσει χαβαλέ, άλλος θέλει να ακούσει σοβαρή κουβέντα, άλλος θέλει να ακούσει κάτι άλλο. Εντάξει, είναι και μία ιδιαίτερη ώρα. Δεν είναι τόσο απλό, ενώ άλλος είναι μέσα στα προβλήματα, να συζητάμε κάθε μέρα για προβλήματα, έτσι, που από το πρωί τρέχει και δεν φτάνει και να γυρίζει σπίτι για να ακούει πάλι γι' αυτά. Εννοείται, όταν πηγαίνει κουβέντα και υπάρχει κάτι που πρέπει να το πούμε, στεκόμαστε και έχουμε βγάλει και ολόκληρες εκπομπές για τέτοια θέματα. Ωραία. Αλλά θα το πω για άλλη μια φορά. Οι ίδιοι που λέτε για τα προβλήματα εδώ που τα συζητάμε καμιά φορά ή τα συζητάτε με τον Πασχάλη ή οτιδήποτε, έτσι, οι ίδιοι έρχεστε και αναρωτιέστε καμιά φορά, μα πώς γίνεται ο κόσμος να μην αντιδράει. Σας λέω λοιπόν για άλλη μια φορά, ένας από τους λόγους που δεν αντιδράει είναι αυτός. Διότι ο ίδιος ο κόσμος πέφτει στην παγίδα της βαλβίδας αποσυμπίεσης. Έτσι, βρήκανε, είναι και κάποιοι άνθρωποι που το έχουν βρει, ας πούμε, ότι είναι η εύκολη συνταγή για να κάνουμε τη δουλειά, να πάρουμε τα κλικ, να πάρουμε τις γραμμές, να πάρουμε το ένα, να πάρουμε το άλλο, πατήσουμε στο θυμό του κόσμου. Ναι, αλλά αυτό είπαμε που οδηγεί. Είπαμε που οδηγεί. Μετά από από την ανάδειξη του προβλήματος στην επαναλαμβανόμενη, έτσι, μετά από το θυμό, μετά από την οργή, μετά από όλα αυτά, τι έρχεται? Εξάντληση έρχεται. Συμβιβασμός έρχεται. Προσωπική παρέτηση έρχεται. Όταν το μέτρο φεύγει, όταν η γραμμή περνάει, αυτό συμβαίνει. Και μετά η κοινωνία δεν έχει κανένα κουράγιο, όχι για αντίδραση, ούτε για δράση, ούτε για αντίδραση. Έτσι, και μετά εναποθέτουμε ελπίδες σε θεούς και σε αγίους και σε ανθρώπους που μπορεί και οι ίδιοι να μην πιστεύουμε. Λαϊκιστές που πατάνε στο θυμό του κόσμου και αυτοί και απλά πουλάνε κορώνες, ας πούμε, και μηδέν σχέδιο δράσης. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνω εδώ. Και όσες φορές, θα το πω έτσι ευθέως και πάμε γραμμές, σχεδόν τις περισσότερες φορές που βάλαμε θέματα είτε τέτοια για την καθημερινότητα, έτσι, είτε και κάποια άλλα, η κουβέντα εγκλωβίζεται στην περιγραφή του προβλήματος. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει μία, δύο, τρεις, πέντε. Όταν δεν υπάρχει να πάει παρακάτω, δεν μπορείς κάθε μέρα να μιλάς για αυτά. Αυτό, εντάξει, μην πω άλλα τώρα γιατί περιμένετε και γραμμές. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Όσο για τα ελληνοτουρκικά, δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι να γίνει κανένας πόλεμος. Δεν θέλουν αυτό οι Τούρκοι. Άλλο θέλουν, άλλο προσπαθούν να πετύχουν. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για αυτά. Okay, να μην το ανοίξω τώρα παραπάνω. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Αλό.
0: Αλό.
1: Έλα, λέω, τώρα, αγόρι μου.
0: Η ανανέωση των διακοπών κρατάει ακόμα, βλέπω.
1: Έτσι. Τι θέλω να πω τώρα. Θέλω να μιλήσω, πολλές φορές βγαίνω και θέλω να μιλήσω για αυτά τα data center, για το AI, συγγνώμη. Και κάθε φορά κάτι γίνεται. Και πάλι τώρα βγήκαμε, σκοπόμενος για το AI και πάλι κάτι έγινε. Γρήγορα, και θέλω να μιλήσω για το AI, θα κάνω ένα σχόλιο. Τη σωστή μεριά της ιστορίας θα την πληρώσεις. Ακούσεις, Σωκράτη, θα την πληρώσεις. Εσένα δεν σε πειράζει, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, αν ήταν ο Τσίπρας, τότε να δεις πως τότε θα σε απολαμβάναμε όλοι σωστά. Τότε θα μιλούσες πολιτικά. Τώρα δεν μιλάς πολιτικά, τώρα κρύβεσαι. Άκου τώρα. Ήθελες ιδιώτες, θα το πληρώσεις. Ήθελες επενδυτές, θα το πληρώσεις. Τι ήθελες, χρηματιστήριο, θα το πιεις το ποτήρι και το πρώτο και το δεύτερο μέχρι στάλας. Θα τα πούμε όλα αυτά και Κώστα, αυτό που είπες πριν, η οικονομία πάει σε ένα τέλμα. Εμείς το τέλμα θα το σπάσουμε και θα δώσουμε συνέχεια, γιατί υπάρχει συνέχεια στην ελληνική οικονομία και δεν υπάρχει κανένα τέλμα. Αλλά επειδή θέλω να μιλήσω για το AI, γρήγορα πάμε. Κώστα, εγώ δεν είμαι Κλειφ, γεια σου Κλειφ, είμαι Ταύρος. Οπότε θα τα δω με τη δικιά μου τη σκοπιά, θα σας τα πω. Η πραγματικότητα. 500 δισεκατομμύρια ευρώ ο Τραμπ είπε θα επενδύσει η Αμερική στο AI. Οι Ευρωπαίοι μαζί με τους Αμερικάνους 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Βγήκε ο Τραμπ και είπε: θέλω να προλάβω την Κίνα, γιατί η Κίνα θα ξεφύγει. Η Κίνα ήδη έχει ξεφύγει. Η Κίνα κάνει ρομπότ, η Κίνα κάνει delivery με drone, η Κίνα κάνει αυτοκίνητα που δεν έχει οδηγούς, η Κίνα κάνει τα πάντα με AI. Εμείς το μόνο που κάνουμε με το AI είναι τι? Είναι να το έχουμε στο κινητό μας. Και οι επενδύσεις που πήγανε πάνε στη βιομηχανία των όπλων με AI και η άλλη που πάει σε data center, δηλαδή αποθήκευση δεδομένων, δηλαδή αποθήκευση κοτσομπολιού. Να τα δίνουμε σε εταιρείες, τι ψωνίζεις, τι τρως, τι αγοράζεις, τι ρούχα παίρνεις και αναλόγως να μας πλασάρουν διαφημίσεις. Τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η οικονομία της Αμερικής τη στιγμή. Έχονται ακόμα αυτοί οι δύο νεαροί, οι οποίοι είναι δύο άνθρωποι που εμπνεύστηκαν το AI και φωνάζουν. Τι φωνάζουν για να καταλάβει και ο κάθε επικραμμένος που δεν καταλαβαίνει τι ακούει με το AI. Απλά λόγια κατανοητά. Ακούστε κύριε, βλέπετε το AI τι δυνατότητες έχει αυτή τη στιγμή έτσι όπως το λειτουργούμε. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε από πουθενά. Προσέξτε, έχουμε μια δικλίδα ασφαλείας η οποία λέει τι. Το AI ό,τι κάνει, ό,τι σκέφτεται, ό,τι πράξη κάνει, ό,τι προγραμματισμό κάνει, μας τα δίνει γραμμένα. Υπάρχουν επιστήμονες που διαβάζουν, γιατί το AI το γράφει στα αγγλικά ό,τι λέει, και διαβάζουμε το πώς χειρίζεται τα πάντα. Άρα μπορούμε να επέμβουμε, να δούμε πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί και ανάγκη να επέμβουμε ή να μην επέμβουμε. Στη χρήση του AI τώρα, ο Τραμπ τι έχει κάνει? Απελευθερώνει το AI. Πώς το απελευθερώνει? Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει. Γιατί ακούει κάποιους άλλους επιστήμονες που λένε το AI όπως δουλεύει τώρα, που το βάζουμε να γράφει τα πάντα, δουλεύει με το 10% των δυνατοτήτων του. Αν το απασφαλίσουμε και το κάνουμε να μην γράφει τίποτα πουθενά και το αφήσουμε ελεύθερο να ενεργεί όπως θέλει, χωρίς να αναγκάζεται να γράφει, τότε θα φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του και θα γίνουν θαύματα. Οι άλλοι επιστήμονες φωνάζουν ότι αν στο 10% κύριε δεν ελέγχεται τώρα το AI, όταν θα το φτάσετε στα 100, τι ακριβώς θα ελέγξετε? Τώρα, το τι θα κάνουν οι κυβερνώντες είναι δικό τους θέμα. Αλλά αυτό ο πόλεμος Κώστα του AI, ότι η Κίνα Κώστα είναι 50 χρόνια από όλο τον κόσμο μπροστά. Εμείς ακόμα το άτομο στις εφαρμογές και πάνε την οικονομία στις εφαρμογές μέσω του κινητού. Οπότε Κώστας βγει ο Κλειφ και να πει έχω άδικο. Αν το AI το αφήσουνε μόνο του, χωρίς να μας δίνει αποδείξεις το πώς λειτουργεί και το τι κάνει, τι θα γίνει εκεί? Αυτό φωνάζουν αυτοί οι δύο νεαροί υπέρ μυαλά της ανθρωπότητας. Γιατί από μία επένδυση, πρόσεξε, 2-3 η μέτοχη, 500 δισεκατομμύρια η Αμερική, τι πάνε να κάνουν τώρα? Πάνε να πιάσουν την Κίνα, που η Κίνα έχει ξεφύγει. Όχι στη βιομηχανία, γιατί η βιομηχανία δεν υπάρχει, είναι ανυπαρκτή. Πώς να βγάλουν ρομπότ, σε ποιο εργοστάσιο? Πώς να βγάλουν αυτοκίνητα με AI, σε ποια εργοστάσια? Πώς να τα κάνουν, όλα στην Κίνα τα στείλανε. Τι κάνουν τώρα? Προσπαθούν αυτό που κάνει ο Τραμπ, επένδυσε σε ένα δορυφόρο το AI στο διάστημα, ώστε τι να κάνει, να μπλοκάρει όλους τους δορυφόρους της Κίνας και της Ρωσίας. Επενδύουν τώρα σε Ελλήνη εγκαταστάσεις με AI Αμερική, η γη έχει φύγει, η γη έχει πάει στην Κίνα. Αυτά δεν είναι πράγματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, Κώστα. Το πόσο θα πάει και αν θα μείνει ανεξέλεγκτο, δεν το ξέρω. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, περιμένω να το ολοκληρώσεις.
1: Τίποτα. Εντάξει, μπορώ να μιλάω πολλή ώρα. Μήπως...
0: Δεν σε διακόπτω συνήθως, γιατί ξέρω, θέλεις τον ηρμό σου, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: ναι, αυτό... ναι, ναι, ναι. Για να μην το χάσουν, για να καταλάβουν. Ότι πλέον τώρα έχουμε καταγεγραμμένα το τι κάνει και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, να το απελευθερώσουμε τελείως. Να μην μας δίνει κανένα δεδομένο το τι κάνει. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με το AI. Σε υπού, όχι βάσει τη επιστήμη να εξελιχθούμε, τι, στο βωμό τη θυσία του χρήματο. Γιατί επενδύουν λεφτά και αυτοί που επενδύουν τα λεφτά, Κώστα, πρέπει να τα πάρουν πίσω κάποια στιγμή. Δεν γίνεται πως να επενδύουν.
0: Μην τα ανοίξουμε, άλλο πήγαμε πεντάλεπτο, περιμένουν άλλοι πέντε από πίσω.
1: Ναι, κλείνω. Δεν γίνεται πως να 2-3 εκατομμύρια έχουν παιδευτεί και να μην πάρουν τα μερίσματά του αυτοί πίσω. Δεν γίνεται, Κώστα, αυτό. Η επένδυση πρέπει να επιφέρει και χρήμα. Αυτά είχα να πω. Καλό.
0: Έγινε, χαιρετούμε. Bye bye, χαίρετε, ναι. Ορίστε.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πριν το που έκανε το διάλειμμα ο τελευταίος που μιλούσε ότι περνάει καλά ο Ελλήνας. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Κωνσταντίνε, τι πείνα πέφτει.
0: Δεν είπε περνάει καλά, είπε ότι περνάμε δύσκολα οι περισσότεροι, αλλά κάπου θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερβολή.
2: Εντάξει, τώρα γυρίσματα, 1000 γυρίσματα έκανε. 1000 γυρίσματα έκανε, Κώστα. Εάν πάει στις εκκλησίες ή στα συσίτια, τότε θα καταλάβει τι γίνεται. Με 400 ευρώ, ρε Κωνσταντίνε, και 300 και 500 και 600... Μπορεί να ζήσει σήμερα μια οικογένεια, δυο άτομα, ο γέρος και η γριά, μπορούνε.
0: Τι με θες, απάντηση σε αυτό. Πώς να μπορεί, ούτε με 1000 ζει σήμερα.
2: Λοιπόν, τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι άμα φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ο άλλος θα γίνει παράδεισο. Αλλά αυτός πρέπει να φύγει, αδελφέ. Αυτός πρέπει να φύγει.
0: Να, εκλογές έρχονται, αν κρίνεται αυτό, εκλογές έρχονται.
2: Αυτός είναι για τους 20-30%.
0: Έχεις κάποιον που σε εκφράζει?
2: Ορίστε.
0: Έχεις κάποιον που σε εκφράζει, που νιώθεις ότι αν έρθει τα πράγματα θα τα κάνει καλύτερα?
2: Δεν πιστεύω κανέναν.
0: Άρα, ποιος να έρθει δηλαδή τελικά?
2: Όποιος θέλει να έρθει, αυτός.
0: Αυτό απλά θα είναι λιγότερο χειρότερος, ας πούμε, όποιος έρθει.
2: Ναι, ναι. Εννοείται. Κωνσταντίνε, γιατί να μην δίνει τη 13η και 14η σύνταξη όταν πλήρωσε 13 δισεκατομμύρια 26 χρόνια πιο μπροστά? Πώς δεν υπάρχουν λεπτά για τις συντάξεις?
0: Μάλιστα.
2: Δεν πλήρωσε 13 δισεκατομμύρια και το έβγαλαν και τελάλι. Αλλά η πολιτική, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ και όλοι οι άλλοι δεν άκουσα κανένα να πει. Καλά μας λέτε ότι δεν έχετε λεπτά και πληρώσατε 50, για το 2052 το πληρώσατε τώρα. Πώς δεν έχετε λεπτά για τις συντάξεις? Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά έτσι είναι από τη σκοπιά τη δική σας. Οι πολιτικοί δεν τα βλέπουν έτσι. Οι πολιτικοί βλέπουν την εικόνα τη μεγάλη και δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν τώρα με σένα ή με μένα που τυραννιόμαστε. Κατάλαβες, νιώθουν ότι μέσα από την τακτική που ακολουθούν θα βγούμε στο ξέφωτο πιο γρήγορα και θα έχουμε και τις παράπλευρες απώλειες, δυστυχώς.
2: Άκουσε με, πριν ένα χρόνο και κάτι δεν είχε χημοθεραπείες. Χημοθεραπείες δεν είχε, το ποσίδι δεν υπήρχε στα νοσοκομεία. Και που το ξέρω, έχασα το παιδί μου πριν 6 μήνες.
0: Επειδή δεν μπορούσε να κάνει χημειοθεραπεία.
2: Χημειοθεραπείες έκανε, γιατί είχε καρκίνο συγκύστη επιθετικό. Το έχασα το παιδί μου πριν 6 μήνες.
0: Ναι, νόμιζα είπατε ότι δεν μπορούσε να κάνει επειδή δεν είχε στο νοσοκομείο εκεί.
2: Όχι.
0: Α, οκ, okay, λάθος κατάλαβα, συγγνώμη.
2: Εγώ τα βρίσκα. Και βγήκε μια φορά στο Όπεν και πήρα τηλέφωνο και ήταν ο Στάθης τότε μαζί με τον Κολοκυθά και το λέει, λέει η κοπέλα από πάνω, λέει συγγνώμη, λέει πρέπει να μιλήσω, λέει στον Υπουργό. Λέει ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι δεν υπάρχει, λέει το ποσίδι και λέει, ο κόσμος σταμάτησε εδώ και 3 μήνες να κάνει χημοθεραπείες. Και ξέρεις τι βγήκε και είπε, τι είπε. Λέει να λέει μας κοροϊδεύουνε και το λέει η κοπέλα ψεύδες. Όλη η Ευρώπη τα έχει εκτός στην Ελλάδα. Γιατί ήταν η μίζα Κώστα. Δεν τέριαζε η μίζα.
0: Μάλιστα. Καλά, μη μίλαμε έτσι τώρα όμως συγκεκριμένα στον αέρα, γιατί πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε και κάποια πράγματα. Τι να πω, καλή δύναμη, πρέπει να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Άκουσέ με, ναι. Άκουσέ με λίγο δευτερόλεπτο. Είναι Τετάρτη αυτή που μιλάει στο Όπεν. Εγώ τα φάρμακα ήδη τα έχω πάρει από την Αθήνα. Έχω έναν που έχει φάρμακο που θήκει και μετά παίρνει απ' έξω. Και την άλλη Πέμπτη, όχι την άλλη μέρα, την Πέμπτη, την μεθεπόμενη Πέμπτη, πηγαίνω με τα φάρμακα και το παιδί να κάνει τη χημοθεραπεία. Και με λέει ο γιατρός ήρθανε. Γιατί το ξεφτέλησανε. Γιατί είναι ξεφτύλε. Αυτά.
0: Εντάξει, ηρεμήστε, καλή συνέχεια. Κατά καιρούς όταν έρχεται η κουβέντα και συζητάμε κάποια πράγματα για τον κόσμο που έχουμε φτιάξει γενικότερα, για το σκληρό κόσμο, τον απάνθρωπο που βασίζεται όλο το πράγμα όπως έχει φτιαχτεί, έτσι, στο νόμο του δυνατού, σε κάποια πράγματα που κατάλαβες, δηλαδή τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα όλων αυτών και βγαίνουμε για να μοιραστούμε τη στεναχώρια μας, το θυμό μας κτλ. Αλλά αυτά όλα από κάπου ξεκινάνε. Εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση, έρχομαι στους επόμενους, καμία διάθεση να δούμε τη ρίζα του προβλήματος που πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, εντάξει, που πολλές φορές πάντως την έχουμε θίξει αυτή που πιστεύουμε ότι είναι, που ξεκινάει από κάποια πράγματα λίγο βαθύτερα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς με τον τρόπο που φτιάξαμε τις κοινωνίες, τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, με τον τρόπο που είμαστε φτιαγμένοι πλέον σαν άνθρωποι. Έτσι. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιμένουμε κάτι διαφορετικό ως αποτέλεσμα. Πώς περιμένουμε ο πολιτικός να μας δει ως αριθμούς, ας πούμε, για να, και, να μας, και να ασχοληθεί πραγματικά με τους λίγους που έχουν το πρόβλημα και όχι με το να δώσει τα λεφτά στην, εκεί που θα φανεί δημοσιονομικά ότι πηγαίνουμε μπροστά για να μπορέσει να πάει από έναν άλλον δρόμο. Πώς περιμένουμε τέλος πάντων να υπάρχει ευαισθησία, να υπάρχει μέρημνα για τον αδύναμο, έτσι, να υπάρχουν όλα αυτά που μπορεί να λέτε, να σκέφτεστε, να συζητάμε κτλ. Όταν αυτό το πράγμα που φτιάξαμε, μόνο αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσε να φέρει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ένα κουμπάκι να το πατάς και λύθηκε. Δυστυχώς, έτσι όπως έγινε ειδικά, δεν είναι ένα κουμπάκι. Είναι πάρα πολλά κουμπιά που πρέπει να πατηθούν, αλλά δεν βλέπω ότι έχουμε τη διάθεση να εστιάσουμε στα πραγματικά κουμπιά. Νομίζουμε ότι θα φύγει αυτός, θα έρθει ένας άλλος, ξέρω εγώ, και με ένα μαγικό τρόπο θα λυθούν όλα. Αν δεν θα λυθούν όλα. Δεν θα λυθούν, γιατί όλο το πράγμα είναι στημένο για να είναι αυτό που είναι. Παρακαλώ.
3: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Έλα, γεια.
3: Καλά είσαι.
0: Άρα, λέμε.
3: Τι για... καλά, ρε Κώστα. Σήμερα το βραδιά ήταν φαρμάκι, δηλαδή.
0: Τι, για το στοίχημα, λέμε τώρα.
3: Τηλέφωνο. Ορίστε, τι...
0: Για το στοίχημα ήταν φαρμάκι.
3: Όχι για το στοίχημα. Αυτός πριν από αυτούς τους δύο, τους τρεις που σε μίλησε, το κατάλαβε στο τέλος που σε έβρισε κιόλας.
0: Και.
3: Με τον τρόπο.
0: Δεν έβρισε, αλλά οκ, okay, και.
3: Έπρεπε να τον βάλει στη θέση του, ρε Κώστα.
0: Έλα τώρα, μεγάλος άνθρωπος ήταν, εντάξει. Πάμε.
3: Τι είναι, 62 χρονών, είμαι 85.
0: Τι να κάνουμε, κάποιοι θέλουν να τα ακούνε όπως θέλουν οι ίδιοι. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Και ότι κάποια πράγματα μετριούνται και δεν είναι εδώ που βγαίνουμε να λέμε δύο πράγματα, το κάνουμε τυχαία. Έλα, πάμε στα δικά μας. Τώρα δεν πειράζει. Πάμε.
3: Εγώ έτσι το βλέπω, μπορεί λάθος να είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, έλα. Στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Ναι.
3: Ένα μπασκετάκι 50-54, 9 η ώρα. Ορλανδία με Λάρνακα.
0: Μισό. 95-87.
3: Έγινε.
0: Εντάξει, τα λέμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, γεια, καλημέρα.
4: Πήρα και χθες τηλέφωνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, θυμάσαι.
0: Λίγο, ναι, τη φωνή τη θυμάμαι, είναι χαρακτηριστική. Λίγο πιο δυνατά μας παίρνει.
4: Έχω, ναι, ο Γιώργος λέγομαι.
0: Ναι, ναι.
4: Πώς θα είχα κάνει και χθες μία... κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί και αυτό και θα το ξαναπώ και σήμερα.
0: Ναι.
4: Πολιτική, θέλω να μου πεις ποιος από τους 300, όχι αυτή τη τετραετία που βγήκε, όλες τις τετραετίες βάλει, όλα τα χρόνια δηλαδή, έχει κυνηγήσει το γεγονός ότι αν κάνει κάτι ένας πολιτικός, ένας από τους 300 τέλος πάντων, να δικαστεί όπως δικάζεται ένας πολίτης. Ποιος το έχει αναφέρει μία φορά, δεν δέχτηκε και επέμεινε σε αυτό το σημείο. Ένας από τους πόσες χιλιάδες περάσαμε. Δεύτερον, το είχα κάνει και χθες αναφορά, με την πολιτική υπάρχει συνεργασία με τη θρησκεία. Και δεν τα έχουμε τη θρησκεία. Θα πω ένα βασικό το οποίο πιστεύω εγώ, σαν Γιώργος.
0: Ναι, αλλά το λέγαμε και χθες, με την εκκλησία εννοείς. Η θρησκεία είναι κάτι άλλο. Η θρησκεία είναι κάποια ιερά βιβλία, ρε παιδί μου, άλλο αυτό.
4: Αγόρι μου.
0: Εσύ με τους εκπροσώπους τα έχεις, όχι με τη θρησκεία.
4: Ακριβώς. Για εμένα προσωπικά, η κάθε εκκλησία είναι στην ψυχή μας. Υπάρχουν οι Μητροπολίτες, για παράδειγμα, οι οποίοι διδάσκουν. Ή λίγο πιο χαμηλά από αυτούς, ή αυτός που είναι πιο ψηλά από αυτούς. Ας κάτσε να σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος, και δεν τα έχω πάλι, το είπα και χθες
0: ναι, ναι.
4: Και σήμερα, με τη θρησκεία. Με τι κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι. Με ποιους συνεργάζονται. Τι συμβαίνει με τη συνεργασία. Η συνεργασία είναι με τους πολιτικούς. Γιατί γίνεται αυτό, ας κάτσε να το σκεφτεί ο κόσμος. Πότε ξεκίνησε αυτό να γίνεται, το είπα και χθες. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Ας με πούνε και τρελό, ας με πούνε και χαζό. Δεν με πειράζει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πάει σε κατάσταση καλύτερη από ό,τι ζούμε. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Δυστυχώς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο κράτος μας. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ναι, αλλά γιατί όμως, έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε αυτό, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί να μην μπορούμε να πάμε προς το καλύτερο. Πού το αποδίδουμε.
4: Η κάθε εκκλησία, και επιμένω σε αυτό, είναι ένα μαγαζί. Γωνιακό μαγαζί. Το πιο απλό πράγμα θα ρωτήσω. Ο Χριστός που διδάσκουμε, για ποιο πράγμα εκνευρίστηκε ή που ήταν η μοναδική στιγμή που εκνευρίστηκε, όχι εκνευρίστηκε, θύμωσε με αυτό που έβλεπε. Ας κάτσουν να το σκεφτούμε. Ή να το πω, άμα θέλεις.
0: Ναι, ναι, πες το.
4: Όπως είπα πριν, ήτανε με τους ανθρώπους που πουλούσαν έξω από το μαγαζί, από το ναό του Θεού, του πατέρα του, έξω από το μαγαζί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εμείς στο μαγαζί. Μπορεί να φανώ χαζός, το ξαναλέω για τρίτη ή τέταρτη φορά. Δεν διαφωνώ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να το σκεφτεί και επειδή η εκπομπή βρίσκεται σε ένα σημείο του αθλητισμού, σε καταλαβαίνω απόλυτα, αν δεν θες να το συζητήσεις, μην το συζητήσεις.
0: Όχι, αφού τέτοια θέματα συζητάμε συνέχεια. Ποιο αθλητισμό τώρα.
4: Αγόρι μου.
0: 80% είναι εξωαθλητικά τα θέματα.
4: Μπράβο, αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό σε παίρνω τηλέφωνο. Διαφορετικά δεν θα σε έπαιρνε τηλέφωνο. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλά και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τα σκεφτεί.
0: Να.
4: Και να μιλήσει.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή
0: συνέχεια και σε εσένα. Ένα διάλειμμα είναι ένα σποτάκι. Πάμε, γυρίζουμε. Επειδή δεν έχω κλείσει κέντρο, έρχομαι κατευθείαν στις γραμμές. 3-4 μηνύματα βλέπω. Σε 2 λεπτά έρχομαι, συνεχίζουμε με γραμμές. Έτσι, περιμένετε λίγο. Μπαμ, μπαμ, έλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έρχομαι γραμμές κατευθείαν. 4-5 μηνύματα λίγο στα πέταχτα. Το Γιώργο πρέπει να τον είδαμε. Σάββας, καλώς στη φωνή από το παρελθόν. Πού είσαι εσύ, βρε? Καλημέρα. Ο Ηλίας από... Τι? Για την υπομονή μας, έτσι. Εντάξει, να είσαι καλά. Κρατάω το γελάκι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καθημερινά προβλήματα έχουμε όλοι. Καλό είναι να βλέπουμε και λίγο θετικά. Να βλέπουμε και λίγο θετικά. Το ράδιο είναι μέσο χαλάρωσης. Ας είμαστε λίγο ήρεμοι. Στην τελική ένα κουμπί είναι όποιος θέλει το αλλάζει. Καλό ξημέρωμα. Όχι, ούτε το ράδιο είναι μέσο χαλάρωσης. Το ράδιο είναι τα πάντα. Έτσι, απλά δεν μπορεί να είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Αν είναι μόνο μέσο χαλάρωσης, χάθηκε το παιχνίδι. Αν είναι μόνο το άλλο, πάλι χάθηκε το παιχνίδι. Έτσι, και είναι και θέμα και εκπομπής, ας πούμε, ύφους εκπομπής, αλλά και θέμα ώρας. Έτσι, δεν μπορεί τώρα μια τέτοια ώρα προχωρημένη να συζητάμε τρεις ώρες συνέχεια μόνο για τα προβλήματα. Έτσι, γι' αυτό θα πιάσουμε να πούμε και κάποια πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο εναλλακτικά, που είναι και λίγο πιο χαβαλεδιάρικα καμιά φορά, που είναι και λίγο έτσι. Πιάνουμε και τα σοβαρά, εννοείται, και το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Η βάση είναι σοβαρά θέματα, δεν είναι σοβαρά. Το θέμα είναι ότι και το σοβαρό, ξέρεις, καμιά φορά αλλιώς το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, αλλού μπορεί να βλέπει κάποιος τη ρίζα του προβλήματος. Καταλάβες, και μπορεί, ας πούμε, εγώ να βγω να πω κάποια πράγματα για την ακρίβεια, παράδειγμα. Ή χθες για τη δημοκρατία, ας πούμε, που έλεγα κάποια πράγματα που για μένα ήταν στόχευαν εκεί που θεωρώ ότι είναι η ρίζα κάποιων ζητημάτων. Αλλά ο άλλος να τα βλέπει αλλιώς τελείως και να νιώθει ότι λέμε και δεν λέμε τίποτα. Και εγώ πολλές φορές ακούω και είναι σαν να μην ακούω τίποτα, να ξέρετε. Έτσι είναι αυτά. Ο καθένας μέσα από το δικό του πρίσμα. Τι να γίνει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τέο. Είπατε, λέει, στην αρχή ότι είναι πιθανό να μας βάλουν τσιπάκι. Πού το βασίζεται, αν υπάρχουν τρόποι. Πού το βασίζεται και άραγε αν να υπάρχουν, λέει, τρόποι αντίδρασης σε μια κοινωνία.

0: Πού μου λες για αντιδράσεις. Για λόγους ευκολίας και για λόγους ασφάλειας. Έτσι, τρομοκρατία και τα λοιπά. Θα σου πει ο άλλος να μας απαγάγουν, ξέρω εγώ, θα μπορώ να σε βρω που είσαι, λέω τώρα. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές. Για εκεί πάει το πράγμα, φίλε. Αυτό, δεν βλέπω ότι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές μέχρι και μισή. Να πω μόνο, εμείς οι έξι είμαστε καλά, πιστεύω. Αν πέσουν κάποιοι, θα πω να συμπληρώσουμε αν θέλετε. Μόνο αυτό λέω. Για μουσικούλες, έτσι το τέλος που θα βλέπουμε το σαν σήμερα, τα μηνύματα, τα υπόλοιπα, έχει μια επιλογή που είναι πολύ καλή, θεωρώ. Από ελληνικό ρεπερτόριο είναι Μάνος Αλοΐζος. Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1982. Οπότε, αν έχετε κάνει τραγούδι του συγκεκριμένου, κάνουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα μετά τελευταίο μισάωρο, έτσι. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος, είμαι Κώστα.
0: Ναι.
1: Ωραία, τα ετοιμάσαμε μερικοί ακροατές. Τι ήθελα για να πω. Είδα σήμερα τον Ολυμπιακό. Έτσι, δεν λέω, μ' άρεσε, αλλά που δεν ασχολούνται πάρα πολύ. Κοίτα, όλες οι ομάδες, αν εντάξει το χρήμα, είναι χαρτί που παίζει λίγο ρόλο. Λύνει κάποια πράγματα. Όλοι είμαστε, εντάξει, όλοι έχουμε λίγο τα προβλήματά μας, αλλά άμα δεν πάρουν παίχτες, όλες οι ομάδες, όπως είδα, ας πούμε, η Τσέλσι που είχα ακούσει πέρσι, που πήρε με 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ, δεν χρειάζεται παραπάνω, που πήρε, ότι πήρε το The Conference. Πρέπει να παίξουμε, πρέπει να βάζει σπηλαία χρήματα, όπως όλες οι ομάδες. Αύριο παίζει και ο ΟΦΕ, και η ΑΕΚ, όχι.
0: Ναι. Η ΑΕΚ αύριο είναι, δεν θυμάμαι, πρέπει να το δω λίγο.
1: Ναι, είναι αύριο, παίζει
0: ναι. Για το και η ΑΕΚ είναι αύριο, ναι.
1: Και ο ΟΦΕ είναι εξαιρετικός. Πολύ μ' αρέσει.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Κόντες είναι πολύ και θα γίνει πολύ καλός προπονητής.
1: Ναι, και μ' αρέσει άνομα, δεν έχω πάθει να δει πλάκα, λέω μπράβο. Δεν παίζει πάντα. Απλά πρέπει να πάρεις πέρα για να κάνεις ομάδα. Το άλλο που ήθελα για να πω που είπες, εντάξει, όλοι αυτοί είμαστε λίγο άρρωστοι. Γιατί σήμερα πήρε με μια γειτόνισσά μου το πανεπιστήμιο, πηγαίναμε. Εντάξει, όλοι είμαστε άρρωστοι, λέω, όλοι καλιά φορά έχουμε κάποια στεναχώρια. Αλλά ξέρεις, την εκτοπατής δεν θυμώσει κανείς. Αλλά αρκετοί αυτοί είναι λίπτοφυλλητικοί και πώς το λένε, και ψεύτικοι. Πρέπει να μην τρογόμαστε, να είμαστε ενεδομένοι. Ας τα λύσουμε.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό. Να μου το πεις να μην κοίνα το δω κι εγώ. Μακάρι, τι να πω.
1: Έχουμε
0: από μάθει. Το τηλέφωνο σου και στο Θεό ταυτί. Μάλλον στα δικά μας ταυτιά, γιατί άσε ο Θεός, έχει άλλο να ασχοληθεί.
1: Έχουμε μάθει μερικά πράγματα από εσάς και προχωράμε.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Bye bye. Χαίρετε. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
0: Ορίστε, άμβρα, το κύριε. Τι κύριε. Κεριά και λιβάνια, ναι.
2: Λοιπόν. Σε αυτό που είπες για το τσιπάκι, έχεις δίκιο και θα γίνει αυτό. Και πρέπει να γίνει.
0: Δίκιο, εκτίμηση είναι ότι για εκεί πάει, τώρα θα φανεί.
2: Και πρέπει να γίνει. Τελείωσε, άσε αυτοί που αντιδράνε. Και όσο τώρα θα ήθελα να πω για αυτούς που μιλάνε για τις συντάξεις, ότι με 4 και 5 εκατοστάρικα πώς θα ζήσουμε και θα κάνουμε. Μπορούν να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει και έχουν πληρώσει για την ασφάλειά τους.
0: Τι θες να πεις τώρα, ότι για να έχουν 4 εκατοστάρικα σύνταξη δεν δούλεψαν πολύ?
2: Δεν πληρώσαν τίποτα. Μια ζωή ήσανε στη μαύρη. Πηγαίνανε να δουλέψουν και λέγανε το αφεντικό, δεν θα με κρατήσει.
0: Ναι, μην τα λες αυτά όμως, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πάνω από χιλιάρικο και τώρα φτάσαν να παίρνουν τα μισά.
2: Ναι, φιλαράκι μου.
0: Με τις περικοπές όλα αυτά τα χρόνια, τα μνημόνια.
2: Υπάρχουν, το ξέρω και αυτό. Υπάρχουν και από αυτή την πλευρά που είναι έτσι. Αλλά αυτοί που κλαίνε, οι περισσότεροι, αυτό φτιάχνανε. Μην με κρατάς τίποτα ασφάλεια, δώστα μου στο χέρι. Τα παίρνανε, τα τρώγανε. Σήμερα που ήρθανε στην ανάγκη, δεν έχουμε. Γιατί δεν πληρώνανε τα τέτοια? Στην Ευρώπη αυτό δεν γίνεται. Κανείς δεν γίνεται πουθενά.
0: Σου ξαναλέω, υπάρχει και αυτό, μην το γενικεύεις όμως, γιατί περάσαμε κάποια πολύ δύσκολα χρόνια, η ανεργία ήταν στο φουλ, οι περικοπές ήταν στο φουλ, μην το κάνεις να φαίνεται γενικό, γιατί αδικείς πάρα πολύ κόσμο που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, υπάρχουν και αυτά που λες. Εντάξει, άλλος δεν δούλεψε πολύ. Άλλος είχε την ατυχία να έχει αφεντικό που τα δίνει μαύρα, ξέρω εγώ, τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά. Ναι, αλλά μην το γενικεύουμε, γιατί είναι άδικο.
2: Ναι, ύστερα θα πω και για το άλλο θα πούμε. Στην Ελλάδα πόσες χιλιάδες είναι.

0: είναι που είναι μικροί επαγγελματίες, ξέρω εγώ πώς λένε και τώρα τ' άλλο, και βλέπεις δηλώνουν κάτω από τις 5.000, από τις 10.000 και κυκλοφορεί με Mercedes και με Jeep και με τέτοια. Τι γίνεται, δηλαδή μετά απαιτούνε από το κράτος. Μα εμείς οι ίδιοι είμαστε το σφάλμα. Δεν σε φταίει κανένας πολιτικός, κανείς. Και μάθανε αυτό το από τους αριστερούς, θα τα πάρουμε από τους πλούσιους. Άνοιξε τα ματάκια σου, κάνε τη δουλειά σου σωστή για να ζήσεις λίγο καλύτερα. Δεν λέω ότι θα είσαι ο άνετος, αλλά θα είσαι λίγο στο καλύτερο θα πας. Όχι, θα κάθεσαι εκεί πέρα, θα πίνεις τα τσίπουρά σου, δεν έχουμε, δεν μας φτάνουν, στις 10 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά μας. 10 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά σου. Αλλά εγώ βλέπω, όταν έρχεται το τριήμερο, είτε το 15 Αύγουστο, είτε τα Χριστούγεννα, είτε το Πάσχα, είτε. Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, όλες οι πόλεις αδειάζουν, φεύγουν, κάνουν, ράνουν. Όχι, η βενζίνα είναι ακριβή, όλοι έχουν δυο αυτοκίνητα. Κάτσε ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά λίγο πρέπει να είμαστε και λίγο, κατάλαβες, λίγο σοβαροί να είμαστε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι τελευταίοι. Να είσαι καλά.
0: Σε αυτό το πράγμα έτσι, λίγο τα σφάλματα είναι δικά μας, δεν είναι ούτε από πολιτικούς ούτε τίποτα. Και κανένας πολιτικός δεν θα σε δώσει τίποτα, φίλε μου.
1: Κάθε λίμνη έχει δύο όχθες και δυστυχώς βλέπω ο καθένας επιμένει να βλέπει τη μία, αυτή που είναι πιο κοντά στα μάτια του ή αυτή που μπορεί να βολεύει να δει. Έτσι, δύο όχθες έχει κάθε λίμνη.
0: Τα θέλουν έτοιμα.
1: Σε όλα τα θέματα επικεντρώνω, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Σε όλα τα θέματα, δηλαδή. Υπάρχει αυτή η τάση. Ο καθένας θα επικεντρώσει, ρε παιδί μου, εκεί που θεωρεί ότι πρέπει, ανάλογα με τις πεπιθήσεις του, ανάλογα με τα πολιτικά του ιδεώδη, ανάλογα. Πάντως, όχι με βάση την ίδια την πραγματικότητα. Έτσι, σχεδόν πάντα δεν βγαίνει επάνω η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχουμε τόσο εύκολα τα τσουβαλιάσματα όλων των ειδών. Έτσι, και τις ακραίες λογικές, ας πούμε, ότι είναι είτε μαύρο είτε άσπρο, δεν έχει γκρι, που έλεγε ένας φίλος πριν. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι να πρωτοπούμε με τόσα που μπήκανε σήμερα. Πολλά θέματα. Λοιπόν, να μην διαμαρτύρονται όσοι ψηφίζουν κόμματα που ελέγχονται από τους Ροκφέλλερ και τους Ρότσιλντ, έτσι, από την οικογένεια Σόρος και από τους θαλμοδιστές, αυτούς που είχαν ως θεωρητικό το Μορδοχάι Κίσελ, εβραϊκής καταγωγής, από πατέρα, μάνα και θεία. Είναι η άλλη πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης η ΣΤΟΑ. Εντάξει, αυτούς που κυνηγούσαμε μια ζωή. Και είναι η αιτία αυτής της κατάστασης. Και τώρα έχουν φτάσει στην πτώχευση και δεν ξέρουν πού την κεφαλή κλείνει. Θα υποστείτε κι άλλα. Όσο θα στηρίζετε αυτές τις καταστάσεις, τις πολιτικές, και αυτά τα ελεγχόμενα χειραγωγημένα κόμματα θα υποστείτε κι άλλα. Είδες τι είπε ο προηγούμενος. Πρέπει να μπει το τσιπάκι. Βλέπεις ότι τον περάσανε. Δηλαδή να είναι ο άνθρωπος υπό πλήρη έλεγχο. Να μην μπορεί ούτε να εκφράσει τα δικαιώματά του, ούτε τις πεποιθήσεις του, ούτε τίποτε. Δείτε για την ασφαλειά του μπαίνει. Τρίχες κατσαρές. Τα είπε ο κύριος που μίλησε και το AI. Στα είπε. Είπε τρεις λέξεις που ήταν όλη η εκπομπή. Στο βωμό της θυσίας του χρήματος. Στα είπε. Συνεχίστε εσείς να έχετε αυτή την πολιτική. Θα την ακολουθείτε. Και να δέχεστε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Διότι όταν παρουσιάζεται μια πολιτική κίνηση που αντιστρατεύεται αυτά τα δεδομένα και αυτές τις καταστάσεις, τη λέτε άκρο. Το είπες χθες εσύ. Μόλις τελείωσα είπες. Τα άκρα. Ποια είναι τα άκρα? Ποια είναι τα άκρα? Τα άκρα είναι αυτά που σκοτώνουν τους πληθυσμούς και τις κοινωνίες. Αυτά είναι τα άκρα. Και δεν το δέχεστε. Δεν μπορεί το μυαλό σας να το αποβάλει. Σας έχουν κάνει το μυαλό σας αλάτα. Και θα υποστείτε τα πάντα. Και από τους Προτεστάντες και από τις συναγωγές και από τις εκκλησίες που ενεργούν ως επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή. Πολύ σωστά τα είπε ένας κύριος που βγήκε πιο μπροστά. Διότι η εκκλησία δεν ενεργεί πλέον ως εκκλησία. Ενεργεί ως επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία. Και όλα αυτά τα βλέπετε, αλλά όταν πάτε να ψηφίσετε, Α, όχι εδώ πέρα, αυτό είναι άκρο. Σε παρακαλώ, αυτοί είναι Ναζί. Αυτοί είναι φασίστες. Την προπαγάνδα όμως την έχετε φάει στον εγκέφαλό σας μέσα. Έχει περάσει μέσα σας. Γι' αυτό και δεν θα γίνει ποτέ τίποτε, αν δεν αλλάξετε. Γιατί εμείς δεν είχαμε αρχηγούς το εβραϊκό ερατείο και γι' αυτό μας έστειλε τις δύο υπερδυνάμεις τότε της Δύσης και της Ανατολής και επιτέθηκαν εναντίον μας. Γιατί έβλεπαν ότι τα σχέδιά τους δεν πάνε καλά. Ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να τους εξαφανίσει. Και κάνανε ό,τι ήταν δυνατό να τους συνενώσουν, γι' αυτό και έκαναν και τη συμφωνία της Γιάλτας που τα βρήκαν μετά μεταξύ τους. Και πες μου εσύ ρε Κώστα, πώς είναι δυνατόν δύο αντίθετα πολιτικά συστήματα να γίνουν ένα? Μα είναι απλό. Γιατί είναι το νόμισμα με τις ίδιες όψεις. Είναι το ίδιο νόμισμα που εμφανίζεται τη μία φορά ως κομμουνιστικό και την άλλη φορά ως καπιταλιστικό. Είναι οι ίδιοι. Όσο δεν θέλετε να στηρίξετε εθνικές δυνάμεις, θα τραβάμε αυτά που τραβάμε. Και θα πηγαίνει το πράγμα σε εκεί. Όσον αφορά για τα ελληνοτουρκικά που είπες, έχεις λάθος. Η Τουρκία έχει επεκταθεί πάρα πολύ και στη Λιβύη και στη Συρία και παντού. Αισθάνομαι ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη. Αλλά ευτυχώς που το Ισραήλ θα τους κόψει τα πόδια.
1: Γιατί το λάθος ποιο είναι, δεν κατάλαβα, ότι...
2: Ότι είπες ότι η Τουρκία μόνο εκφοβίζει, μόνο...
1: Όχι, δεν είπα αυτό, λέω ότι αυτά που γίνονται δεν έχουν στον ορίζοντα, κατά τη γνώμη μου, τον πόλεμο, έχουν άλλα πράγματα. Ότι πρέπει να οδηγηθούμε είτε στη διαιτησία, είτε σε μια συμφωνία κάτω του τραπέζι πάνω.
2: Ναι, αλλά δια του πολέμου θέλει να επιβληθεί. Απλώς αυτή τη στιγμή κάνει πίσω, γιατί και η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Δεν πάνε έχουν βάλει δύο ταξιαρχίες απέναντι από τη Σάμμο. Τα νησιά αυτή τη στιγμή είναι αστακή. Αστακή στην κυριολεξία. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Γιατί έχω ανθρώπους και ξέρω τι λέω. Και θα φάνε τα μούτρα τους.
1: Okay, θα τα συζητήσουμε αυτά. Θέλουμε, δεν θέλουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, άλλη φορά θα τα συζητήσουμε.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Μεγάλο αντίπαλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά αναγκάζεται να γίνει σύμμαχος με την Ελλάδα. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Πάντοτε ήταν εχθροί μας. Αλλά τώρα, κοίταξε πώς θα φέρνει η ώρα, έχουν γίνει οι πιο ισχυροί σύμμαχοι της Ελλάδας οι Ισραηλινοί. Να το ξέρεις αυτό. Okay.
1: Ωραία. Ευχαριστώ για να μιλήσουν και τελευταίοι. Τα λέμε πάλι. Ναι. Καλό βράδυ. Τα λέμε. Τα λέμε. Και αυτά με την Τουρκία είναι πολύ σοβαρά θέματα. Βέβαια, ο καθένας έχει εκτιμήσει, έτσι. Όταν είναι εκτίμηση, να λέμε ότι είναι λάθος, ο χρόνος θα δείξει τι είναι λάθος και τι δεν είναι. Άστο τώρα, γιατί είναι και προχωρημένη ώρα, περιμένετε και γραμμές. Α, τα πούμε και αυτά, έτσι να ανταλλάξουμε τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις μας, γιατί γίνονται όλα αυτά και γιατί ανέβηκαν οι τόνοι. Έτσι, εμείς ως εκπομπή είναι κάτι που το έχουμε προαναγγείλει αυτό το πράγμα, το έχουμε προβλέψει εισαγωγικά εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωραία, με αφορμή τα ορυκτά, ότι θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις, όχι μόνο για να βγουν τα ορυκτά, ότι τα ορυκτά θα είναι και η τέλεια αφορμή για να μπουν στο τραπέζι πράγματα που τόσα χρόνια δεν είχαν μπει, επειδή εμείς παίζαμε κατενάτσιο. Τώρα όμως που θα βγουν τα ορυκτά, επειδή οι εταιρείες για να μπουν στη διαδικασία να επενδύσουν, γιατί είναι μεγάλη επένδυση και μακροχρόνια, θα πρέπει να έχουν κάποιες μίνιμουμ διασφαλίσεις, έτσι οι αμερικανικές εταιρείες ή όποια άλλη μπει, ότι δεν θα έχουμε κανένα πανηγύρι εδώ πέρα. Για να υπάρχουν αυτές οι διασφαλίσεις, θα πρέπει οι δύο χώρες να τα έχουν βρει σε κάποια βασικά. Για να φτάσουν να βγουν τα ορυκτά. Είναι δεδομένο ότι λίγο πριν από τη διαδικασία αυτή θα ξεκινούσε αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει. Να μην τα ανοίξω τώρα παραπάνω. Πάμε στους τελευταίους για σήμερα, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι, ναι.
3: Εγώ, κύριε μου.
1: Ναι, ορίστε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, είμαι 78 χρονών. Θα αναφέρω ένα γεγονός το οποίο όταν πάμε στην εκκλησία, αυτό συγκεκριμένα ελέγχθη όταν ήταν τα 40 της μάνας μου. Εκείνη την ώρα ο παπάς στην Θεία Λειτουργία, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη Κώστα,
1: ναι,
3: λέει τα σα εκ των σο. Το έχεις υπόψη?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Ας πούμε τα τροπάρια που ψέφονται.
1: Ναι, ναι.
3: Και εκείνη την ώρα πρέπει όλοι μέσα στην εκκλησία να σκύψουν το κεφάλι. Λογικά πρέπει να το γνωρίζεις. εκείνη τη στιγμή όταν λέει τα σε εκ των σο. Και εγώ με τον αδερφό μου, τον συγχωρεμένο, ψηλά το κεφάλι, μας παίρνει χαπάρι ο παπάς, μας κάνει νεύμα, σκύψε το κεφάλι. Και αισθανθήκαμε, λέω, μια ζωή, λέω, σε αυτή τη ζωή θα είμαστε δούλοι, να σκύβουμε το κεφάλι μας. Δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβάνεις αυτό που είπα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Το κατάλαβε. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι υπόδουλοι. Και το δεύτερο, δεν θέλω να σου τρώω χρόνο.
1: Όχι, όχι, πείτε αυτά που θέλετε.
3: Υπάρχει ένα τραγούδι. Ο άνθρωπος έβαλε πολύ πόνο, πολύ ψυχή και για μένα σε όλη τη χώρα, όλα τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να το παίζουν το τραγούδι όλη την ημέρα. Σου λέει τίποτα το τραγούδι «Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή».
1: Α, το βάλουμε τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα για να κάνω μια λίστα με τραγούδια του Λουίζου.
3: Για μένα, ας πούμε, τα λόγια του συγχωρεμένου του Τζαβέλα του Πάνου, μεγάλο νόημα, το 75 το γέννησε αυτό το τραγούδι, έχουν περάσει 50 χρόνια και είναι ο άνθρωπος επίκυρος.
1: Συμφωνώ, είναι μεγάλο τραγούδι βέβαια. Συμφωνώ, θα το βάλουμε τώρα που θα πάμε διάλειμμα.
3: Έχει τους στίχους φοβερό νόημα. «Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάτω στη γη, πουλάς σε εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά για τη κυρά και τα παιδιά. Μάκρυα από κόμματα μη βρεις μπελά, πατρίς, θρησκεία και φαμιλιά». Και δεν το λέω ολόκληρο.
1: Από ποιον το θέλουμε, από ποια εκτέλεση είπαμε?
3: Στο YouTube. «Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή».
1: Ναι, ναι, από ποιον, γιατί το έχουν πει, δεν το έχει πει ένας. Άμα έχουμε προτίμηση.
3: Κοίταξε, για μένα είναι ο Θεός μου, ο Τζαβέλας.
1: Τζαβέλας. Άμα το βρω, αν δεν το βρω, το βάλουμε απ' άλλον. Έγινε, ευχαριστώ.
3: Άμα μπεις μέσα στο διαδίκτυο, θα το βρεις με κλειστά τα μάτια.
1: Εντάξει, ναι, το διαδίκτυο είναι και λίγο, μπορεί να βγάλει καμία διαφήμιση, μπορεί να μην καλός ο ήχος, γι' αυτό το αποφεύγω όσο γίνεται. Εντάξει, άμα δεν βρω άκρη, θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ.
3: Έγινε.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
3: Έγινε, Κώστα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Από τη Γιάφκα του Τζαβέλα ήταν.
1: Ναι.
4: Αυτό που έλεγε ο προηγούμενος. Από τη Γιάφκα, βάλε από τη Γιάφκα, θα σου το βγάλει. Και στο τέλος, όταν τελειώσει, θα σου δώσω και την παραγγελιά για τον Μάνο Λοΐζο. Άμα για τους Ναζί που είπε ο τελευταίος, θα ήθελα να πω ότι αυτούς που χαρακτηρίστηκαν ως Ναζί, απλώς προλάβανε να κάνουν κάθε δεύτερη μέρα, όσο λειτουργούσε η Βουλή, μια ερώτηση υπέρ των εφοπλιστών. Από αυτούς που δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην ελληνική εφορία, κατοχυρωμένοι στο Σύνταγμα. Έτσι, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι πατριώτες. 144 ερωτήσεις και προτάσεις στη Βουλή. Είναι καταγεγραμμένα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Για τον πιο προηγούμενο κύριο, έτσι θέλω να δώσω απαντήσεις, που μιλούσε για τις συντάξεις. Ναι, αν δεν είχαν κλαπεί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία ξεκινώντας από το 1952, ναι, θα μπορούσαν οι συντάξεις να είναι πολύ περισσότερες. Ούτε αυτοί οι οποίοι δουλεύανε από τα 13 και 14 τους και από τα 12 τους χρόνια και δεν τους κολλούσαν ένσημα, όχι γιατί δεν θέλανε, αλλά γιατί έτσι τους λέγανε, ή και για τους πολύ νεότερους των επόμενων δεκαετιών, ένας από αυτούς είμαι κι εγώ, που σου λέγανε ή έτσι ή αλλιώς δεν έχει, δεκαετία 90, αρχές 2000, και μετέπειτα φυσικά συνεχίζεται. Όχι, δεν φταίνουν αυτοί οι οποίοι δουλεύανε και ζητούσαν μαύρα. Υπήρχαν και αυτοί. Αλλά ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που εξαναγκάστηκαν σε αυτήν τη χώρα να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Για να πάμε τώρα λιγάκι στα πιο πολιτικά και πιο κομματικά θα κάτσω να πω. Μίλησε ο τρίτος πριν κλείσεις και μίλησε ποιος από τους 300 της Βουλής έχει ζητήσει να δικάζεται, να μην υπάρχει αυτή η ασυλία δηλαδή ναι. στους βουλευτές. Υπάρχει, ναι. Συνεχόμενα σε κάθε συνταγματική αναθεώρηση υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το προτείνει και δεν το ψηφίζει κανένα άλλο κόμμα. Κανένα άλλο κόμμα. Ούτε εθνικό, ούτε μη εθνικό, ούτε άκρο, ούτε μέσο, ούτε κέντρο, ούτε δεξιό, ούτε αριστερό, τίποτα. Είναι το κουκουέ. Είναι το κουκουέ. Για να τα λέμε. Χημειοθεραπείες. Τα είπε ο κύριος. Βιώνοντας το πρόβλημα από μέσα, χάνοντας και το ίδιο το παιδί. Ο ριζοσπάστηκε του κουκουέ ήταν αυτός ο οποίος και τα έβγαζε όλα εκείνα τα χρόνια που υπήρχε το πρόβλημα και τα έγραφε με τον Ι και με το Σίγμα και με ονοματεπώνυμο. Κουκουέ. Τρόπος. Έρχομαι σε σένα ρε Κωστά. Τρόπος.
1: Απλά σε ένα λεπτάκι πρέπει όμως για να πάρουμε άλλους δύο, μην ξεχαστούμε.
4: Τελειώνω.
1: Ναι.
4: Τελειώνω. Τρόπος. Γιατί είπες ότι πρέπει να προτείνουμε και τρόπο. Άμα δεν χάσουν αυτοί οι οποίοι μας κλέβουν και είναι αυτό το 5%, ίσως να βάζω και πολύ, εμείς δεν πρόκειται να κερδίσουμε ποτέ. Και στο τέλος, το τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο,
1: ναι.
4: που σου λέω, άμα δεν σβάρτω, στην Αθήνα μες στο κέντρο.
1: Ναι, οκ, βέβαια. Βέβαια. Τώρα αυτοί που μας κλέβουν δεν κατάλαβα ποιους εννοείς ότι είναι. Γιατί είναι ναι, πάρα πολλοί αυτοί που κλέβουν.
4: Πάλι, έτσι, που ξεκάθαρα δήλωσα και το τι είμαι.
1: Ναι.
4: Έτσι, το κεφάλαιο.
1: Το κεφάλαιο, έτσι.
4: Όταν ναι. πήγαμε στα μνημόνια, λέμε τα μνημόνια.
1: Μην τα ανοίξουμε άλλο, δεν θα προλάβουν να μιλήσουν οι υπόλοιποι.
4: Φτιάξαμε τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ναι. Όταν από μικρά παιδιά μαθαίνουμε λοιπόν να κλέβουμε, έτσι, μην περιμένεις όταν φτάνουν κάποιοι εκεί που φτάνουν, που λες να λειτουργούν διαφορετικά. Εντάξει, όταν από πιτσιρίκια, όταν από νέοι άνθρωποι, το μυαλό μας είναι πώς θα κρύψουμε, πώς θα κλέψουμε, πώς θα επιβληθούμε ένας απέναντι στον άλλον. Γι' αυτό λέω καμιά φορά όλα ξεκινάνε από τον άνθρωπο. Εάν δεν πάρουμε απόφαση να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, μην περιμένουμε σωτήρια.
4: Όλοι μαζί απέναντι σε αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν τη ζωή μας για τα δικά τους τα κέρδη και τους πολέμους που μας ετοιμάζουν.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα λέμε και αύριο άμα θες. Έγινε, χαιρετώ. Αχ, το τραγούδι κόλλησα, πες το μου.
4: Στην Αθήνα μέσα.
1: Στην Αθήνα. Ναι, έγινε, τα λέμε. Χαιρετώ. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Έλα, Κώστα μου.
1: Έλα, καλημέρα. Εσύ που είσαι τώρα και της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σαν να φορτώνουμε ένα λογισμικό στα κεφάλια μας σαν άνθρωποι, έτσι, και περιμένουμε κάποια στιγμή κάποιοι που έχουν και τα κόζια επάνω να λειτουργήσουν διαφορετικά, λες και έχουν ένα άλλο λογισμικό μες στο κεφάλι. Γίνονται αυτά πράγματα, λες.
5: Ανάλογα.
1: Σε σχέση με τη διαφθορά, με όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, με τις ανισότητες, με όλα αυτά.
5: Ανάλογα το τι update θα κυκλοφορήσουμε για το λογισμικό του καθενός. Λοιπόν, θέλω να πω πολλά. Βασικά την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Ταύρο. Έχεις ωραία πράγματα. Είπε πολλά πράγματα. Κάποια ίσως δεν τα ξέρει σωστά. Okay, εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα. Λοιπόν, έστω εσύ είσαι ένας πελάτης, μια εταιρεία, εντάξει, μια χρηματιστηριακή εταιρεία ας πούμε, okay. Και εγώ είμαι μια εταιρεία η οποία έχω βγάλει ένα μοντέλο, ένα LLM, το Large Language Model. Το έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε εστιάσει σαν άνθρωποι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μόνο το LLM, αυτό που μας μιλάει, αυτό που μπαίνουμε ας πούμε στο browser, βάζουμε τη διεύθυνση, βάζουμε το account μας και του κάνουμε ερωτήματα, μιλάμε μαζί του. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτό που βλέπουμε στο browser μας λέγεται LLM. Okay. Από πίσω είναι πραγματική τεχνητή νοημοσύνη. Ο αληθινός πυρήνας της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αποτελείται από διάφορα κομμάτια επεξεργασίας, από διάφορους υπολογιστικούς πόρους. να πω για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε εμείς να το κάνουμε να μιλάει, καταρχήν χρειαζόμαστε μεγάλη υπολογιστική ισχύς σε hardware. Γι' αυτό και αναπτύξαμε αυτά τα μεγάλα σε έκταση, σε όγκο και σε υπολογιστική ισχύ που καταναλώνει και πολύ ρεύμα AI factories. Ας τα φανταστεί ο κόσμος σαν ένα σε έκταση περίπου 10 τετράγωνα οικοδομών, okay. Άπειροι επεξεργαστές μέσα, άπειρες κάρτες γραφικών, τα οποία δίνουν μια τρομακτική υπολογιστική ισχύ. Γι' αυτό και αυτό μπορεί και μας μιλάει τόσο τέλεια, σαν να είναι άνθρωπος. Έγινε. Από πίσω υπάρχει δηλαδή μια τεράστια υπολογιστική δύναμη. Αυτό λοιπόν για να μας μιλήσει, για να μιλήσει ελληνικά, να μιλήσει κορεάτικα, να μιλήσει τις 150 γλώσσες που υπάρχουν στην Ινδία, να μιλήσει ιαπωνέζικα, λοιπόν το εκπαιδεύουμε. Αυτό για να μπορέσει να λύσει μαθηματικά, το εκπαιδεύουμε. Του δίνουμε δηλαδή πόρους γύρω από διάφορα θέματα. Αυτοί οι πόροι και αυτοί κατανέμονται με άλλους αλγόριθμους, δηλαδή και το θέμα της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε αλγόριθμους πάλι τεχνητής νοημοσύνης για να μπορέσουμε να το κατανέμουμε σωστά. Okay. Αυτό λοιπόν ανατροφοδοτείται, εκπαιδεύεται το σύστημα και αποδίδει. Και σου βγάζω εσένα που είσαι μια χρηματιστηριακή εταιρεία για το πώς θα πάνε οι επενδύσεις των πελατών σου. Εντάξει. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Εκεί είναι λίγο που θέλω να πω το φίλο του Τάδου, ότι υπάρχουν αλγόριθμοι που ανατροφοδοτούν συνέχεια. Εντοπίζουν τα λάθη και ανατροφοδοτούν. Εντοπίζουν τα λάθη, δημιουργούν νέα data set για εκπαίδευση με λάθη, τα οποία το σύστημα θα πρέπει να τα παρακάμψει. Okay. Η ανατροφοδότηση είναι πλέον μια νέα επιστήμη πάνω σε αυτό το κομμάτι, του πώς θα ανατροφοδοτήσω όλα αυτά. Εγώ αυτή τη στιγμή που ακούω την εκπομπή, υλοποιώ ένα σύστημα το οποίο ελέγχει ψηφιακές υπογραφές ουσιαστικά για κρυπτογράφηση, και τώρα είμαστε σε φάση που ανατροφοδοτώ τα αποτελέσματα, τα φάουλ, τα λάθη στο σύστημα, για να μπορέσω να τα παρακάμψω,
1: ναι,
5: στον επόμενο κύκλο λειτουργίας, εκπαίδευσης και λειτουργίας. Οπότε ο Τραμπ, το ότι θέλει να τα αφήσει αυτό ελεύθερο, δεν έχει να κάνει με την ανατροφοδότηση απλά της, των δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη, για αυτά τα LLM, αλλά εκεί που γίνεται ο μεγάλος δώρος στην Αμερική είναι ότι, ξέρετε κάτι, τα πνευματικά δικαιώματα πάγουν να ισχύουν. Εκεί όλες οι εταιρείες σηκώσαν τα χέρια ψηλά. Σε λέει, κάτσε. Οκ, εσύ θες για το φόβο μην πάει η Κίνα πιο μπροστά. Οκ, θες να πάρεις τα πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή από εμάς, για τη δουλειά μας, για κόσμος που έχει μοχθήσει χρόνια σε διάφορες επιστήμες. Θες να πάρεις τα πνευματικά δικαιώματα και να δώσουμε χήμα όλη αυτή την πληροφορία, ας πούμε, στο LLM. Αλλά εμείς τόσα χρόνια που δουλεύαμε, γιατί, πώς. Κατάλαβες. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα υπάρχει μια γκάμα εταιριών που αντιδράει κατά του Τραμπ. Οι μεγάλες εταιρείες φοβούνται ανερχόμενες δυνάμεις. Και σου λέει τον Τραμπ, ξέρεις κάτι, θα έχουμε θέματα, φοβόμαστε. Είναι και αυτό και λίγο marketing που υπάρχει προχθές που μίλησε, ότι όλα αυτά μπορεί να ξεφύγει αυτό, να κάνει κακό τον κόσμο. Είναι και θέμα marketing, ας πούμε. Και στο είχα γράψει και σε μια προσωπική μας συζήτηση. Ρε τους άτιμους marketing που κάνουν, θυμάσαι. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά σαν πολλοί δεν μαζεύονται και δεν είναι όλοι εκπρόσωποι εταιρείων τεχνητής νοημοσύνης.
5: Βγαίνει ο Κόνοξ λοιπόν και λέει ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε πρόβλημα. Οι εταιρείες στην Αμερική φοβούνται ανερχόμενες εταιρείες που βγαίνουν, γιατί σαν την Anthropic τώρα μπορούν να βγουν άλλες 10 εταιρείες τον επόμενο χρόνο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ήδη μια κοπέλα που ήταν στην Google έχει βγάλει ένα μοντέλο το οποίο ανατροφοδοτεί τα δεδομένα προς εκπαίδευση με έναν τέτοιο τέλειο τρόπο, στον οποίο την Anthropic μπορεί να τη βγάλει μέσα σε λίγες μέρες, ας πούμε, ξέρεις, στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
5: Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, λοιπόν, έχει πέσει στο ίδιο τραπέζι με την πολιτική και γίνεται αυτός ο αναβρασμός που βλέπουμε στην Αμερική. Όλα δηλαδή είναι βάσει συμφερόντων τώρα των μεγάλων εταιριών, που θέλουν να απεγειωθούν μόνο αυτοί, και του Τραμπ, ο οποίος φοβάται την Κίνα, αλλά εδώ είναι τώρα το κρυφό χαρτί. Στην τεχνητή νοημοσύνη, και στο έχω ξαναπεί και στην εκπομπή και σε προσωπική μας συζήτηση.
1: Απλά πρέπει να πάμε διάλειμμα, μιλάμε πάνω από 5 λεπτά, θα μας κυνηγήσουν. Πρέπει
5: να...
1: Ναι.
5: Ναι. Ο τρίτος...
1: Εδώ είμαστε, εμένα μου αρέσουν πολύ όλα αυτά, ξέρεις, είναι χρήσιμα, έτσι.
5: Ο τρίτος πόλος που θα μπει στο παιχνίδι και θα κάνει την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης μαντάρα είναι η Ινδία. Ναι. 2027 loading. Αυτό φοβάται ο Τραμπ πολύ. Mm-hmm. Όχι μόνο την Κίνα.
1: Ωραία. Ωραία, εγώ σε προτρέπω να μας λες πραγματάκια να μαθαίνουμε. Χρήσιμα είναι, έτσι.
5: Ερωτήματα. Ελπίζω να κάλυψε ερωτήματα. Ελπίζω να βοήθησα τον κόσμο να καταλάβει κάτι. Θα ξανακούσω την εκπομπή, αυτά που είπε ο Τάβος, και θα ξαναπώ πραγματάκια.
1: Okay. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπαντελή που υποσχεθήκαμε και γυρίζω να βάλω και 4-5 από Λοΐζο. Αν θέλετε ένα για το κλείσιμο καλό, μου λέτε να το κοτσάρουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα. Πάμε ένα σποτάκι. Ένα σποτάκι, κύριε Παντελή, όχι ένα σποτάκι. Κύριε Παντελής πρώτα, σποτάκι και να δούμε τι θα βάλουμε από Λοΐζο.

Πέντε με άνθρωπε, κύρ Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι.

Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες άπησες στο μαγαζί, την ό,τι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως,

0: ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.

0: Δεν θα περάσει. Αισιόδοξος ακούω. Μάνο μου.
1: Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε στα 41 μετά τη μία. Ωραία, αναλύσαμε τα παιχνίδια του κυπέλου. Άρα μπορούμε τώρα σιγά σιγά να πάμε και για την τελική ευθεία. Νίκο, είπαμε ρε, το αποφεύγουμε το YouTube, γιατί μπορεί να πετάξει διαφήμιση, μπορεί ήχος να μην είναι καλός. Έτσι, το βάλαμε από άλλη εκτέλεση. Λοιπόν, πάμε. Έβαλα μερικά, κάτσε λίγο γιατί δεν τα προλάβουμε κιόλας. Ναι, έβαλα μερικά από Λοΐζο, γιατί σαν σήμερα είπαμε έφευγε από τη ζωή το 1982. Οπότε αν έχετε έτσι ένα για τα τελειώματα, το κάνουμε με μήνυμα ή με γραμμή τώρα, πώς το κάνουμε σήμερα. Συνήθως γραμμές παίρνουμε. Λοιπόν, ένα από Μάνο Λοΐζο. Για τα τελειώματα, αν έχουμε κάτι έτσι που μας αρέσει, να το βάλουμε ολόκληρο και να φύγουμε. Κάτσε να περνάω εγώ και μερικά, γιατί δεν θα προλάβουμε τίποτα. Έχετε στείλει κάνα 2-3 βλέπω, ε. Okay. Λοιπόν, αν έχουμε ένα κάτι καλό, ρε παιδί μου, για τα τελειώματα, ένα που να είναι. Έτσι το βάλουμε ολόκληρο για να φεύγουμε.

0: Τι θες εσύ, ο Γιάννης λέει, για το τσιπάκι που είπε κάποιος νωρίτερα. Έχει απορία αν μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, λέει, γιατί έλα, έλα. Δεν φτάνει που θα σε παρακολουθούν στο σούπερ μάρκετ και στις εφορίες και όπου πηγαίνεις και στα αυτά, θες να σε παρακολουθούν και την ώρα της πράξεως. Δεν σε κόβει καθόλου, όλα εμείς πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γραμμούλα για τραγούδι, αν είναι. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Έχω ένα ένστικτο εδώ πέρα. Να το πω ή θα φάω κουβά. Έχω ένστικτο ότι θα είναι γυναικεία φωνή και θα ζητήσει το δρόμο. Για να δούμε. Καλημέρα.
1: Άμα είναι αντρική φωνή,
0: κουβάς.
1: Το δρόμο.
0: Νόμιζα η κυρία Λιδία θα ήταν και θα ζητούσε το δρόμο, γιατί σ' αρέσει πολύ. Για πες.
1: Και εμένα μου αρέσει. Ο δρόμος.
0: Εντάξει. Έγινε λοιπόν.
1: Ήταν το αγαπημένο.
0: Α, του... μετά θα βγω, θα με λέει ο Νεζίπας βάζει κομμουνιστικά πάλι. Τι να πω εγώ τώρα, πώς να απολογηθώ. Ναι.
1: Του πατέρα μου αυτό.
0: Ναι. Α, ναι. Ωραία. Ναι. Τα ακούσουμε τελευταία.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ. Έλεγα. Τα λέμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είμαστε. Κάτσε να βάλω και κάνα δυο εδώ πέρα, τρία που έχουν μείνει. Και να πηγαίνουμε σιγά σιγά τελική ευθεία. Έτσι, καμιά πενιά ακούμε ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή τώρα στα ενδιάμεσα και βάζουμε και το δρόμο ολόκληρο. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πόσο μεγάλος είναι ο δρόμος. Ελπίζω να προλάβει να ακουστεί. Μην είναι καμιά λεωφόρος και έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, αν έμεινε κάτι σε υστερόγραφο, 54. Τι να, έμεινε τώρα παρά 10 πάμε. 54-301 με 9-55 μπροστά, Μετρόπολη 95-5. Λοιπόν, έτσι και γραμμούλες από αύριο και πάλι για ό,τι θέλετε. Πάμε λίγες στροφές επειδή είναι παραγγελιά. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα εδώ πέρα. Ωραίο, αλλά χάλιο ήχος, ε. Η ιδέα μου είναι, κάτσε λίγο να πάω στο άλλο. Έλα.

Πάμε όμως λίγο γιατί θα προλάβουμε. Αλεξίου με πορτοκάλογλου είναι αυτό, ε. Να. Λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. Αγαθοκλής Αγαθόκλη είπαμε. Αγάπη ως αγάπη. Ελπίδα πίστη. Σοφία Σοφιανός και Σοφιανή. Και η Σόνια. Αυτοί γιορτάζουν και χρόνια πολλά. Από επαιτίους έχουμε ημέρα για την ασφάλεια, λέει, των ασθενών.

πρόστατα. Από το σαν σήμερα δεν βλέπω και πολλά πολλά. Αναφέραμε και ένα που είναι αθλητικής φύσεως, επειδή είπατε και για Τουρκία πριν, για τα ελληνοτουρκικά. Βρήκα για το 67 που είχαμε επεισόδια, λέει, στον αγώνα πρωταθλήματος Β' Εθνικής Τουρκίας τότε, Καϊσέρι Σπορ με τη Σίβα Σπορ. Σίβα Σπορ πρώτα και μετά η Καϊσέρι. Ήταν η Σίβας γηπεδούχος και επειδή είχε φάει ένα γκολ, μπήκανε μέσα οι οπαδοί που κάρανε και σε κάποια φάση την πέσανε στους ποδοσφαιριστές. Μετά είχαμε, λέει, και τους πετούσαν και πέτρες εκεί. Είχαμε λιθοβολισμό, λέει, εδώ πέρα. Και μπήκε στη μέση μέχρι και ο στρατός. Τόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα. 42 οι νεκροί, σε ποδοσφαιρικό αγώνα από επεισόδια. 42 και 700 τραυματίες.

Λοιπόν, η μέρα θα έχει και ματσάκια, είπαμε. Έτσι και τα του κυπέλου εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Καλαμάτα ΑΕΛ 4.30 ΑΚ Πανσαραϊκός 5 και 45, ναι, 6 παρατέταρτο. Λοιπόν, και Όφη και ΑΚ. Και ΑΚ σήμερα παίζει. Έχει πράγμα, ναι, έχει πράγμα ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, τώρα κατά τα λοιπά. Και ρούλης ρεπετησιών θα έχουμε, λέει, μέχρι 28. Όχι, 27. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη δεν είναι? Μέχρι 27. Από 20 μέχρι 27. Με μπόλικο ήλιο. Έτσι περίπου και οι επόμενες μέρες. Λίγο καμιά συννεφιά παραπάνω μπορεί να έχει. Και να τσιμπήσει και κάνα βαθμουλάκι το πολυδίο.

0: Ξέρετε τι ομάδα ήταν ο Λοΐζος, ε? Το έχουμε? Και να βάλω ένα κουιζάκι στο φτερό να δω άμα το βρει κανένας. Ήτανε και ψιλοπετσί. Μπορεί να μην του φαίνονταν, αλλά ήτανε, υποστήριζε ομάδα και φανατικά. Το έχουμε.
1: Και θα χαθεί μες στις σκιές μας.
0: Να το πω ή θα στείλετε στα πενταχτά ένας για να πάρει και το μεγάλο δώρο της εκπομπής τώρα στα τελειώματα. Να περιμένω ένα λεπτάκι να δω αν το ξέρει κανένας. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, πρόχειρο διαγώνισμα. Τι ομάδα ήταν ο Λοΐζος? Βαμμένος κιόλας.
1: Κι

0: ο οποίος γεννήθηκε το 37 Οκτώβριο του 37 και πέθανε σαν σήμερα, είπαμε έτσι.
1: Σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή.
0: Σαν σήμερα το 1982.

Εντάξει, κάποιοι λένε γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Κάποιοι λένε γεννήθηκε στη Λάρνακα. Κάποιοι λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν βγάζω άκρη εδώ. Άμα ανοίξεις βιογραφία, τα βγάζει και διαφορετικά. Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου, ε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, από τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού. Πάμε και το «Οι δρόμοι της Αθήνας», ορχιστρικό είναι αυτό, ε. Ορχιστρικό το βρήκα, δεν πιστεύω να είναι και με λόγια.

Λοιπόν, μας έμεινε τίποτα, πιστεύω όχι, τα είπαμε. Είπαμε σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν μεθαύριο. Γιορτές, πανηγύρια, είμαστε εντάξει, οπότε. Νάτος ο Απολλωνιώτης κατευθείαν το βρήκε. Παοκτσής ήταν ο Λοΐζος, λέει η Κώστα. Ήτανε.

χάλια είναι το ήχος, έκανα το τίπελά μου. Πάμε στο άλλο το ορχιστρικό, το γνωστό, και θα κλείσουμε με το δρόμο. Έλα, πάμε και στο Ζεϊμπέκικο.

Λοιπόν, αύριο ξανά κατά τις 11 εδώ θα είμαστε. Αν είστε και εσείς, τα περνάμε τα θέματα άλλο ένα χεράκι. Πριν από αυτό, ένα χεράκι θα τα περάσετε με τον κύριο Νεζίπα. Και είναι χθες, ζητούσε ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Έτσι με είπανε οι αποκλειστικές μου πληροφορίες. Σας λέω εγώ ότι είναι εκπρόσωπος της νέας τάξης πραγμάτων, δεν με πιστεύετε. Έτσι, αυτά είναι τα βήματα, τα φαινομενικά αθώα, που όμως θα καταλήξουν αργότερα πού? Στην αποδοχή του τσιπακίου. Έτσι ξεκινάει. Κατάλαβες? Λέει, δώσε μου, ξέρω εγώ ποιος είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις. Τα λες εσύ για να μιλήσεις. Αλλά εξοικειώνεσαι υποσυνειδήτως. Και μετά τσακ, έρχεται η ώρα του τσιπακίου και χαμπάρι δεν το παίρνεις. Πώς το δέχεσαι? Έτσι, μόνο από εδώ οι αλήθειες που οι άλλοι σας κρύβουν.

Άιντε, πάμε. Πάμε να πάρουμε το δρόμο μας και εμείς, να μας πει εδώ και για το δικό του δρόμο ο Μάνος. Έτσι, αφιερωμένο στο φίλο που το ζήτησε και σε όσους μπορεί να είναι τέλος πάντων αυτής της μουσικής και να τους αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, φύγαμε. Γεια και χαρά, αύριο και πάλι στις 11. Τα λέμε.

Έτσι με άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πατρίς θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι.

0: Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Πατελή, σκεύρωσες, άπησες στο μαγαζί, τη νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή να γίνει το...
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

0: 3 φορές την ημέρα.
1: Μετά το φαγητό.
0: Yep. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες του Ντελτζιάνου.
0: Μετά το φαγητό.
1: 42 χέρια πρέπει να έχω, κύριε Παύλο, εδώ πέρα.
2: Μένει που γνωρίζω έναν άνθρωπο που καρέσει τόσο πολύ η ποιήση.
1: Εύα.
0: Μπαγλαμάς.
1: Αλλά το είπες, κύριε Παύλο, 42 χέρια πρέπει να έχω εδώ πέρα για να τα προλάβω όλα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω, δυο με εδώ κάνε. Όχι, Παναγιά μου, χαίρετε, τι κάνετε, αγάπες.
3: Πες μου φεγγάρια.
1: Για πείτε μου φεγγάρια. Κάτσε ρε να χαμηλώσω εμένα ρε, πολύ γκαρίζω εγώ. Να τα σούλα πιο ωραία ακούγεται. Τι έγινε, κύριε, βλέπω βάζετε τον Κωνσταντίνο Βρανά επειδή σας αγαπάει. Και είναι καλό παιδί, γι' αυτό μας φάγαν τα καλά παιδιά. Και βλέπω τον έχετε αφιέρωση και ολοδρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος τον έγραψε στο τοίχο με έμπογια. Τι παραγγέλνετε και σε μένα κανένα τέτοιο. Για πάμε λίγο.

0: ακούσω ότι πουθενά στα μπουζούκια να παίζει ο δρόμος ή και τη δική του ιστορία και να κάνει κατανάλωση το μαγαζί. Ρε είστε τρελοί. Όπως λέγανε στη Πάλε ποτέ Βουλγαρία το 1980. Εμείς κάνουμε λέει πως δουλεύουμε και αυτοί κάνουν λέει πως μας πληρώνουν. Είπε όλα ο Μάστορας, μηχανικός αυτοκινήτου, το είπε αυτό. Μάστορα λέει τα αμάξι πότε θα είναι έτοιμο, παίρνα αύριο. Εν τω μεταξύ ένα μπουζί ήταν αλλάξει. Έλα μωρέ μεθαύριο, την άλλη μέρα ξανά λέει το ανταλλακτικό. Ρε Μάστορα του λέει ένα μπουζί. Κοίταξε αγόρι μου λέει, εδώ το καθεστώς είναι κομμουνιστικό. Αυτοί κάνουν λέει ότι μας πληρώνουν και εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε. Ρε τι πάθατε ρε, μέχρι και στην πρωινή ζώνη να πούμε Bugs Bunny για το Κασιδιάρι λέτε ρε. Το παιδί βγήκε έξω να κάνει ένα μπάνιο να πάει στα τζακούζι ρε. Εγκληματία, αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, 400 άτομα έξω από τη φυλακή να τον περιμένουν πιτσιρικάδες. Κάτι πάει λάθος εδώ. Γρήγορα στην κάλπη να τον καταδικάσει ο κόσμος. Δημοκρατία βεβαίως, να τον ξεσκίσουν 0%. Δρόμος είχε τη δική του ιστορία, παραγγελίες στον Κωνσταντίνο Βρανά επειδή σας αγαπάει. Ο Κάρα ρε 01 ρε πλάκα κάνει. Ο Κάρα ρε 01 ρε τελειώσαμε, 2.30 η βενζίνα, 2.40 το πετρέλαιο και ο κουρασμένος Άρης το μαρκόρε.
1: Να με μιλάς.
0: Με λέει ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς στο φιλαράκι μου η καψούρα μου. Με λέει πως πάμε λέει η βραδινή ζώνη. Καλά ρε του λέω, τι ρωτάς να πούμε. Εσείς 350 χρόνια στα ράδια ρωτάς. Είδες να αλλάζει ποτέ η βραδινή ζώνη? Όπως ήμασταν είμαστε. Ομάδα που κερδίζει δεν χάνει. Οι πρωινοί έχουν αναγούλες και έχουν κάνει όλες τις ανακατατάξεις εκεί πέρα. Με κοιτάει και γελάει. Ε τι να σε πω ρε Βρανά, πάλιωσες, δεν μπορείς να καταλάβεις. Ομάδα που κερδίζει δεν χάνει. Όλο το πρόγραμμα πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ έχει γίνει πασχέντζα. Λέω, να αυτός τους influencer πες, λέω που φέρουν τα νούμερα. Λέω, πειράζει κάτι, άμα δεν φέρναμε νούμερα θα μας είχαν εδώ. Έτσι και λέω, κατά λάθος μας έχουν εδώ. Αλλά το it's another priest holy bible αυτό. Τι θέλετε να πούμε, θέλετε να μιλήσουμε για πολιτική, τα γνωστά, ε. Και επειδή είμαι δημοκρατικός, πάντα τηλεφωνικές γραμμές από εδώ και πέρα θα είναι ανοιχτές. Μπορούμε να χαζολογήσουμε, μπορούμε να στούμε και λάκιστούμε. Αλλά αν μιλήσουμε για πολιτική, όνομα επίθετο και πώς βιοπορίζεστε. Είμαι δημοκρατικός. Εγώ το briefing μου το έκανα. Το βιογραφικό μου σας το έχω δώσει ακριβώς κάθε μέρα, κάθε ώρα και τι ώρα και πώς το κάνω και πώς απέρνω. Γιατί ακούω πολύ καιρό τη λέξη δημοκρατία, αλλά από αγνώστους και χωρίς ονοματεπώνυμο. Forbidden, για! Απαγορεύεται, για Gastarbeiter, forbidden! Η δημοκρατία κινδυνεύει! Η δημοκρατία! Οι φασίστες! Αλήματα! Άρα στην Μπουζού ήταν ο άλλος, ρε. Τόσα χρόνια, ρε. Τώρα βγήκε και τώρα σκεφτήκατε μη μας χαμά... Σιγά ρε παιδιά. Μη στεναχωριέστε στην Ελλάδα, αλλά πάνε καλά ρε. Παντσέτα πάει 3.40 στο κρεοπολείο. Το γάλα 0.70, η βενζίνα 0.80 ρε. Έχεις φάει αρνί με 6 ευρώ το κιλό. 1,5 χιλιάρικο μισθό που λέει ο κύριος Βαραγιάννης. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα ρε, μη μασάτε ρε, μη μασάτε. Παοκάρα 0-1.

ύποπτος ο Κασιδιάρης. Κάτσε τώρα να ψάξουμε, μήπως είδε και φιλαράκι του γιατρού που έγινε στο Μαζονάκι. Κάτσε, περίμενε. Ύποπτος. Ωραία το σκουπιδιάρι, έλα να μας μαζέψεις. Πάω κρε 0-1. Γουστάρισα πάρα πολύ πολυμενέα με το τρόπο που πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού. Έσκασε ο άνθρωπος, το σκάσατε. Ακόμα δεν ήρθε και τα γκρίζα μαλλιά του ασπρίσανε σε δύο νύκτες. Εν δύο νυχτή, αγαπητοί ακροάτες. Α, μην ξεχνάτε, Μετρόπολης ακούτε το καθώς πρέπει ραδιόφωνο, λόγο δημοκρατικό και τα λοιπά. Και επειδή είμαστε στο Langley της Virginia, να πούμε τα μηνύματά σας στην Messenger και στην Instagram, τη δικιά μου Νεζίπα Στέφανος και Στεφανάρα στην Instagram. Καμιά αύξηση θα πάρουμε. Αύξηση θα πάρουμε, λέω. Πρέπει να λέω λίγο Κούλης Μητσοτάκης για να έχω 5 ώρες εκπομπές από τον κύριο Ραπ. Ο Τσοπές μου το μυστικό της επιτυχίας σου. Ναι, με το είπες, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Το πρωί τα μάζεψε.

0: Παρακαλώ στον πρώτο συμπαρουσιαστή της εκπομπής, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα, Καρτάς, Στέφανε.
0: Με ταλαιπωρείς, το ξέρεις.
1: Στέφανε.
0: Με ταλαιπωρείς άσχημα, ρε Γιώργο.
1: Για δημοκρατία που είπες να πάρουμε, αυτή δεν είναι δημοκρατία. Μα όταν σου λένε, αν όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, αυτό είναι δημοκρατία.
0: Θα πεθάνεις, ρε φίλε, μη μασάς να πούμε. Παοκάρα 0-1. Πώς τι νόμιζες, του κλείς μόνος. Στο κλείσω εγώ, του κλείς μόνος.

0: Για την μπάλα τώρα, για να είμαι ειλικρινής, έτσι μη σας λέω και χάζα. Είδα Άρης Μαρκό και Ολυμπιακός Γεγελόνια. Παναθηναϊκό και Φυσιά και πάω Κατρόμητο, δεν είδα ούτε λεπτό. Λόγω επειδή λόγω, δεν είμαι influencers, δεν κάνω μόνο ραδιόφωνο, κάνω όλα τα άλλα για να βιομποριστώ και δεν πρόλαβα να δω τίποτα. Θα με συγχωρέσουν οι αγαπητοί φιλαθλοί και ακροατές, έτσι. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Κύριε αγαπητέ μου Σάπανε.
0: Α, καλώς το κύριο Βασίλη.
1: Και σε όλο το κρατήριο, όσοι ακροάζονται αυτή την ώρα την άγρια.
0: Άγρια δεν θα πεις τίποτα. Άγρια, wild, far west.
1: Έτσι είναι αυτές οι ώρες, δεν είναι θυμής από το στρατό.
0: Ε, ναι.
1: Να ξυπνήσεις, να μην ξυπνήσεις, να τελειώσει η υπηρεσία, δεν μας έβγαινε οι τέσσερις.
0: Και δεν μου λες κύριε Βασίλη, εδώ είναι το δίλημα. Στο 2-4 Σκοπιά, το πιο δύσκολο νούμερο, στέλνεις το πιο άχρηστο ή το πιο γνήσιο? Εκεί τι κάνεις τώρα?
1: Το πιο γνήσιο.
0: Ναι. Ναι, αλλά το 2-4 δεν πρέπει να την πληρώνει μόνο ο καλός.
1: Κοίταξε, είχαμε το 7ο τελικό γραφείο, το θυμάσαι? Είχε κάτι βιβλιαράκια μέσα. Αναφέροντας τον Νίκος Παυλένε και Ιγούς Παυλαδίου.
0: Απ' έξω δεν έχω μάθει αυτόν.
1: Ξέρεις πόσα παλικάρια είναι θεμένα. Γιατί το 2-4-4-6 ήταν πιο άχρηστη.
0: Ναι. Γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα. Γιατί βάζανε τι κάνει στο στόμα.
1: Θα τρελαθεί. Δεν ήταν μόνο αυτό. Άσπρεπτος.
0: Ναι.
1: Άνοιγαν και την πίσω πόρτα.
0: Προβλέμμα.
1: Ήταν η προλαχογό Παπαθανασία εδώ στο Αθνικής. Πάντως στον εμφύλιο τι έγινε στο σχολείο και το βράδυ. Ενώ ένα χρόνο πριν είχαν σκοτώσει την αδερφή του τη δασκάλα. Δημόσια. Αν σας έφανε όπου σκοντάψεις στην Ελλάδα, βρίσκεις έναν ήρωα και συγχρόνως και έναν προβάτη.
0: Χίλια δίκια.
1: Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο. Μακάρι να ήταν δικά μου και να είχα δίκιο εγώ.
0: Έλατε. Το δίκιο δεν πληρώνει ποτέ.
1: Είναι όπως ακριβώς το λες.
0: Με δίκιο δεν πλήρωσε ποτέ το ενίκιο.
1: Τίποτα πολύ δεν
0: ούτε το ρεύμα. Με χαιρετίσματα και δίκιο. Όλα.
1: Και ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί τη λείπει στην κουβέντα από μόνος σου. Εκούσε η Άδα. Ακούσε.
0: Ναι.
1: Εργάζομαι για να βιοποριστώ, κάνω χίλιες δυο δουλειές.
0: Μα έτσι δεν βγαίνει αλλιώς, τι να κάνω, εγώ τον πήρα απόφαση.
1: Όχι, αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι θέμα απόφασης.
0: Ναι.
1: Και συγχρόνως ο λόγος ταπεινότητος. Διότι όταν είσαι πολύτροπος, τότε δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Ακροφυγός. Και με πολύ ταπεινότητα εξυπηρετείς και κάποιον που δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μη μιλάτε, μας ακούνε. Μη μιλάτε, μας ακούνε πολύ.
1: Χωρίς να μυθείς. Μακάρι στο Παναντάλη για Βασίλη στο Στέφανο ή ο Στέφανος στο Βασίλη. Είναι άλλα νοήματα. Τα οποία δυστυχώς αυτό το ψεύτικο τον κόσμο. Πάλι εσύ το είπε. Διότι κάποιος σε ρώτησε αν είμαστε νούμερα.
0: Ναι.
1: Όχι φίλοι μου, δεν είμαστε νούμερα. Κανένα νούμερο δεν εκπροσωπεί το πιο υπέροχο πλάσμα, όπως λέγει ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο, τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναδεικνύει τίτλους, νούμερα, ακροματικότητες. Όλοι οι άλλοι θέλουν να μπουν μέσα σε μία μάρα. Ξεχνάνε όμως ένα πράγμα, ότι στην αμάρα την οποία τα νερά της οποίας θα βρώμη καταστέλνει η Αγγλία πάνε στον ίδιο βόθρο. Ζωντανός άνθρωπος κολυμπάει ανάποδα. Ανάποδα στο ρεύμα. Δείτε το δεξά και αριστερά. Βλέπετε που φτάσαν σήμερα οι αξίες μας. Είναι τραγικά τα πράγματα. Πολύ πιο τραγικά. Ούτως ώστε να τα διακομωδήσουμε. Ξέρετε γιατί αναδείχθησαν οι τέσσερις τραγικοί ποιητές αναλύωτης του αιώνας και κυρίως ο Αριστοφάνης, γιατί διέβλεπαν πολύ πριν την εποχή τους και με όλους όσους μαλώναν δεξιά και αριστερά στην εποχή τους, ότι οι πτώσεις ήταν ελεύθεροι, ότι σε λίγο όλα θα ήταν ένα τίποτα. Δείτε τον Αριστοφάνη, τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή. Δείτε τους. Το ρίξαν όλοι ότι ξέρετε αυτό. Προσφορά από κ. Παντελής. Μακάρι να ήταν αυτοί που διακομοδούσαν τον κ. Παντελή. Αλλά είπαμε, ο κόσμος πρέπει να πάει ανάπαυα για να φτάσουμε σήμερα μία λέξη που επικρατεί παντού σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, το μέτα. Να σκεφτείτε ότι η Εκκλησία, ναι, η Εκκλησία, αυτή που ουσιαστικά γέννησε αυτό το γένος με τις μεγαλύτερες απώλειες, ασχολείται με τη μεταπατερική θεολογία. Καταλαβαίνετε στα ελληνικά τι σημαίνει?
0: Εγώ όχι. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι μεταπατερική, πώς το είπατε? Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα γίνει λίγο απ' όλα.
0: Α, λίγο απ' όλα, ναι.
1: Είναι λίγο απ' όλα. Ξέρετε ότι η παράδοση από την μέρα που εμφανίστηκε στο γάμο της Κανά, έφυγος ο Ιησούς, γιατί εκεί τον πήγε η μητέρα του, για ένα πράγμα, να τιμηθούν όλοι οι άλλοι αυτοί που θα γίνουν ζευγάρι, και γι' αυτό είμαστε οι μόνοι που έχουμε ως μυστήριο το γάμο.
0: Ναι.
1: Το μυστήριο, ξέρετε, είναι η παρουσία του Τραϊδικού Θεού. Αυτό σημαίνει μυστήριο, δεν σημαίνει αυτό. Με την έννοια που έχουμε στη νέο ελληνική. Και βλέπετε τι να τον κάνουμε το γάμο σήμερα.
0: Το μυστήριο είναι στο γλέντι μετά. Μπαίνει στην εκκλησία.
1: Ποιο γλέντι, μακάρι.
0: Στο γλέντι είναι, προσπαθούν, ναι. Το μυστήριο.
1: Μακάρι. Στο μυστήριο γίνεται, αγαπητέ μου Στέφανε, για να ευλογηθεί το Άριο και το Σπεσμουρτοζωάριο.
0: Μάλιστα.
1: Το Άραν και το Φιλί. Η συνέχεια της ζωής. Και το γάμο σήμερα το κάνουμε τυρκουάζ. Ροζ.
0: Κοινωνικό γεγονός, δεν είναι μυστήριο ο γάμος, το λέω. Εντάξει, όπως έχει γίνει με την πάροδο των ετών, είναι κοινωνικό γεγονός.
1: Ο Μίσος με το Βάγκο ζευγάρι.
0: Και αυτό κοινωνικό γεγονός είναι.
1: Η Ρούλα με την Τούλα.
0: Κοινωνικό γεγονός.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ροή.
0: Ναι, αυτό είναι το μυστήριο όμως, που δεν υπάρχει ροή. Το πέτυχα, το μυστήριο αυτό είναι.
1: Εάν δεν έχεις συμπλή, να έχεις ροή στο ρεύμα.
0: Δεν έχεις.
1: Η πόλη πρέπει να είναι αντίθετη.
0: Ναι.
1: Δεν μετράμε το ρεύμα σαν ρεύμα καθεαυτό, είναι δέλτα τάφολα. Δηλαδή διαφορά δυναμικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς θα περιμένεις να ανάψεις αλματίδες. Εκεί δεν μας φέραν σήμερα.
0: Είμαστε, όχι μας φέραν. Είμαστε ήδη εκεί, δεν χρόνια.
1: Ναι. Ναι. Με αυτή δεν μας φέραν.
0: Η δημοκρατία. Η δημοκρατία.
1: Ποια δημοκρατία?
0: Έχει αυτή που μας φέραν. Αυτή που
1: για γκουγκλάρισε.
0: Βρε, εγώ δεν χρειάζεται να γκουγκλάρω. Ξέρω τι είναι δημοκρατία και από πού ξεκίνησε και πώς.
1: Όχι, όχι. Ναι, μακάρι να ήταν.
0: Και τώρα να γκουγκλάρω τη δημοκρατία. Να πιστέψω και τον Google, δηλαδή. Ποιο να πιστέψω τελικά?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Πλανήτης Άρης.
0: Ναι.
1: Η πανάρχη πρόγονή μας. Γκουγκλάρισε και δες τους κανονικούς δορυφόρους. Πώς λέγονται στα αρχαιολινικά.
0: Α, κατάλαβα ποιο λες. Εντάξει.
1: Ο Φόβος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Δήμος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Δήμος πώς γράφεται όμως? Με ψωνε γιώτα.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το λάθος της μαλλιαρής της ελληνικής γλώσσας. Όχι ο Δήμος με ήττα. Δήμος όμως με ψωνε γιώτα σημαίνει τρόμος.
0: Δήμιος.
1: Τρόμος.
0: Δήμιος, σας φάω. Μάλιστα, κύριε Βασίλη, πρέπει να αλλάξουμε και γραμμούλες, έτσι να πάμε στο επόμενο, ξέρετε.
1: Αυτή είναι η διαφορά και αυτό πρέπει. Κατά το πρώτο, το τελευταίο, και κλείνω, χρόνια πολλά σε όσες κυρίες δεσποινίδες φέρουν το όνομα Σοφία.
0: Σωστά.
1: Και οι τρεις κόρες της, πίστη, αγάπη και ελπίση. Την αγάπη μου και ευλογημένες να είναι.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Γεια σου Στεφανάρα.
0: Α, μου βγήκε σήμερα, πετάει ομάδα. Πετάει.
1: Πετάει ομάδα.
0: Μονότερμα.
1: 2-1.
0: Μονότερμα αυτό το αγόρι ο Γιάρεμτσουκ. Τι άντρακλας.
1: Είναι ο Γιάρεμτσουκ.
0: Τι όμορφο εδώ, τι άντρακλας είναι αυτό.
1: Άντρακλας με τα ούλα του.
0: Πω, σαν windsurfing όρθιος είναι.
1: Τι φλανάκι ο Μπιθουμά.
0: Ποιος Μπιθουμά, τους κατάπια, τις τσέπες τους έβγαζε ο Γιώργος.
1: Ω, καλά, δεν μπορούσε.
0: Ναι, πολύ μπάλα.
1: Δεν μπορούσαν οι άλλοι.
0: Εντάξει, και αυτοί ήταν καλοί.
1: Ένα γκολ με το ζόρι βάλανε.
0: Καλή
1: ήταν.
0: Καλή ήταν και οι άλλοι, αλλά τη δεύτερη, τρίτη πάσα εκεί στα χαφ τρέχανε και αυτοί, αλλά δεν είχαν αυτό το αλμπενί του Ολυμπιακού σήμερα. Αυτό το αλμπενί.
1: Δεν είχαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τη μυρουδιά του Ολυμπιακού δεν την είχαν.
0: Δεν ήταν. Σήμερα όποιον και να άμπεζε Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα θα τον κέρδιζε. Θα τους κέρδιζε.
1: Α, την Μπαρτσελόνα όχι.
0: Όχι.
1: Άστο.
0: 7 έριξε στη Σανταντέρ. 7-2. Πόπο.
1: Α, τον μπα.
0: Πόπο.
1: Δεν την κερδούσαμε.
0: Δεν την κερδάμε, ναι, αυτή.
1: Τι είναι Μπαρτσελόνα, σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, αλλά μας βγάλανε το Πόποβιτς και παίζουμε με Ορτέγκα. Τι γίνεται τώρα.
1: Ο Ορτέγκα καλός είναι.
0: Καλός είναι, ναι, αλλά εμένα μ' άρεσε πιο πολύ εκείνος ο γάτος.
1: Ο Ποποβίτς.
0: Ναι.
1: Καλά, θα τον βάλει και εκείνο.
0: Θα τον βάλει, λες, ε.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Ναι.
1: Θα τον βάλει και εκείνο.
0: Ναι. Θα βάλει. Και Πουέρτα έχουμε, λέει, τώρα κι άλλο center for ένα 8 εκατομμύριο.
1: Πουέρτα, τώρα πήραμε άλλο από Τουρκία.
0: Ξεσπάθος ο Βαγγέλης και τα λάτε τώρα όλοι μαζί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλε, τι
1: θα γίνει. Ξεσπάθος ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Λεφτά, δόξα τω Θεώ, έχουμε.
0: Ε, ναι, τι θα γίνει. Σε λέει, θα κόψω ένα φουγάρο από το πλοίο και θα το βάλω στο Ολυμπιακό. Τελείως.
1: Λεφτά έχει.
0: Έτσι.
1: Τον Ολυμπιακό τον έχει.
0: Α, αυτά είναι.
1: Τις άλλες δυο ομάδες τις έχει.
0: Ολελέ.
1: Τι άλλο θέλετε.
0: Λες να φέρει καμιά κούπα Europa League για να έχουμε στεναχώριες εδώ πέρα.
1: Λες να την ξαναφέρει, να την ξαναπάρει ο Ολυμπιακός.
0: Λες να φέρει κανένα Europa League και να λέμε εδώ συνταγές μαγειρικής και ζώδια καλησπέρα από την Πρέσπα να λέμε.
1: Αυτό καλό.
0: Σ' αρέσει, ε.
1: Αυτό καλό.
0: Θες,
1: αλλά και εσύ έπαιξες καλά όμως.
0: Τι έπαιξα εγώ.
1: Καλά.
0: Ρε μην τα λες στον κόσμο αφού δεν είδες το μάτς.
1: Ένα μηδέν. Με αυτό γκολ.
0: Ναι, εντάξει, μην τα λες. Καλά.
1: Και με αυτό γκολ.
0: Άρε Σοφάκη, εμένα βρήκες. Εμένα βρήκες.
1: Πέσου να μπινέζονε. Όχι, ωραίος είναι ο Άρης, ο καλός είναι.
0: Ωραίος είναι στις φωτογραφίες.
1: Άντε να πιούσου να δουλέψει είναι ωραίο.
0: Ρε τι πάλαμε Σοφάκη με τον πόνο μας παίζεις.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στις ελπίδες.
0: Έτσι.
1: Στις σοφίες.
0: Έτσι.
1: Στις πίστες.
0: Τις πίστες.
1: Και στις αγάπες.
0: Ο Σταύρος ήταν εχθές ή προχθές. Σταυρούλε Σταύρος.
1: Προχθές.
0: Προχθές, καλά θυμάμαι, ναι.
1: Την αγάπη μου σε όλη την παρέα.
0: Γεια σου Σοφ.
1: Και κοίτα, ναι. Φέρνε καμιά μέρα πριν να κάνεις κάνα πρωινό.
0: Να περάσω από πού.
1: Από το σταθμό, από εκεί.
0: Να μπω στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Είναι οι influencers, δεν μπορώ. Είναι τα βαριά
1: πιστά. Δεν μπορείς.
0: Δεν με αφήνουν.
1: Έλα μας να ντόψουμε αυτό, θα πάρουμε εσένα το.
0: Μόνη Σμαράγδα με αφήνει να κάτσω δίπλα της.
1: Σιγά μωρέ και εσύ.
0: Ναι,
1: δε άλλο. Οι άλλοι δεν σ' αφήνουνε.
0: Οι άλλοι δεν μ' αφήνουν, όχι.
1: Κακός. Κακός.
0: Θα τους μαλώσουν.
1: Να κάνεις τα παράπονα σου.
0: Ναι, έτσι, εγώ να τα κάνω. Τα κάνει
1: εσύ, να πάω να κάνεις τα παράπονα σου.
0: Ναι, θέλω να κάτσω εκπομπή το πρωί να μαλώνω κι εγώ, έτσι, αυτό.
1: Πώς θα λένε αυτό με τον άλλον τον... Τον πούζο να πάω να κάνεις τα παράπονα σου.
0: Τον κύριο διευθυντή τον άλλον, τον κύριο διευθυντή από τον Πορεόκαστρο.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Θα πάω να το πω. Αυτό είναι, κύριε Μπούζο, κουκουρούκου πρωί. Θα με βάλει.
1: Πρωί, είπε
0: μέσα.
1: Και να σοφία να με βάλει.
0: Πρωί θα πάω κι εγώ, τελείωσε.
1: Να φύγει άλλο ο γραμματωμένος.
0: Ο γραμματωμένος.
1: Μπορούσε το πολύ μία μπούζα να είναι στάμπα. Το λέει ο Νίκο, τι είναι αυτή η στάμπα. Έφεγα την τζίκη χθε το βράδυ και λερώθηκα.
0: Ναι, ούτε το μπλουζάκι άλλαξε. Δεν
1: είναι αυτή η μπλουζά.
0: Τι χειρπάνε.
1: Γεια σου, Σοφάκη. Γεια σου, Σοφάκη.
0: Γεια σου, παιδί. Σοφάκη, σήμερα κέφια είχε. Κέρδισε Ολυμπιακάρα. Με καλή εμφάνιση. Τώρα που πιάσαμε Ολυμπιακό, καλός Ολυμπιακός. Εντάξει, καλός λέγοντας, έπαιξε με Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια είναι μια ομάδα με πολύ γούσταρα αυτόν τον 31 χρονών προπονητή, λέει, για γελώνει ο Europa, ρε φίλε. Εντάξει, έμοιαζε με λίγο με δεκαθλητή, να πούμε, αρσιβαρίστα πορτιέρι στο Μύκονος Sunset. Αλλά ναι ρε φίλε, το 23 ανέλαβε, μέχρι το 23 αν θυμάμαι καλά ήταν η καψούρα μου εκεί πέρα, που γι' αυτό και έγινε μεγάλη γεγγελόνια Ευρώπης και ιστορίας ο Μίκαελ Πρόμπιαρτς, έτσι. Και μετά τεχνικός της Πολωνίας ετών 54-55 τώρα. Όσοι θυμάστε, Αριανή, το μεγάλο Μίκαελ Πρόμπιαρτς που ήρθε στα 41 του το 2011. Και έβαζε τον Έρικα Στίγιο 8 μήνες πάνω κάτω τα σκαλιά στην Κερκίδα 2 το Χαριλάου, μέχρι να γίνεις, λέει, αθλητής. Αλλά αν θυμάστε, ο Άρης πετούσε σε φυσική κατάσταση, αλλά οι παίκτες γκρίνιαξαν. Εμείς εδώ ήρθαμε για μοχή το κοκτέιλ και Super Paradise στη Χαλκιδική, στο Angels. Αυτός, λέει, μας τρέχει, μας έχει βγάλει τα λυσακά. Αλλά ο Άρης, να πούμε, κατάπινε 12-13 χιλιόμετρα κάθε παίκτη σε αγώνα, τσουλού. Και δεν μπορέσαν τα παιδιά. Και λέει ο Μάικ, έτσι είστε, φεύγω, γεια σας, good night, φιλάκια, τα λέγαμε. Ολυμπιακός σήμερα η μόνη διαφορά ήταν από τις άλλες που έτρεξε λίγο παραπάνω και είδαμε τρίτη τέταρτη πάσα, έτσι, συνεχόμενα. Δηλαδή δεν είχαμε εκείνο με τη Λιμπάρ. Στυλ με τη Λιμπάρ 2,5 χρόνια. Εντάξει, 1,5 χρόνο λειτουργήσε. Αλλά με άλλους παίκτες λειτουργεί αυτό. Γιατί μπροστά είχες, νομίζω, και Κοστούλα και Ελκαμπή. Και ήταν και γερά παιδιά με πολλά οξυγόνα και οι μπαλιές μπορούσαν να τις πάσουν εκεί πέρα. Είχες και το μαϊμούνι, σε ποδοσφαιρικό μαϊμούνι ποντένσε, που αν ακουμπούσε την μπάλα μετά από σπάσιμο του Ελκαμπή του Κοστούλα την έφτιαχνε κομπολόι και παίζανε πάντα 3-3. Αλλά φύγανε οι βασικές δυνάμεις. Το βασικό γρανάζια, για μένα ο Κοστούλας ήταν για όλο εκείνο το μάτς. Σε αυτά τα μάτς στυλ. Και φυσικά το full pressing, όταν έχεις μπροστά αυτούς παίκτες και πιέζουν και φεύγουν στο χώρο, είναι εύκολο όταν γίνει το λάθος. Οι πιθανότητες σου είναι δις από τις κανονικές ανάλογες, επί δύο δηλαδή, για να επιτευχθεί το τέρμα και όχι το γκολ. Όπως λέει, φάγαμε γκολ, εδεχθήκαμε γκολ. Το φάγαμε είναι για λαλαγκίδες, για τουλουμπάκια και ό,τι άλλα σας προκαλούν ευχάριστη ειδονή. Το φάγαμε, δεχθήκαμε. Κατασούλα εδώ τη βλέπω παλιά. Τι λέει εδώ, Δρομογαίδιο, δου, Κατράκιο, Δημοκρατή, Κατράκιο 2024. Το βλέπω το κορίτσι, έξω το ποδαράκι, λαμπάδα, τα κουνιά. Μπράβο, Νατάσουλα. Ωραία, κυρία Νατάσα, παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε, ναι.
2: Χαίρε, καθαρόι μου.
0: Έλα ρε Ντάφ.
2: Έλα, ρε.
0: Καλά που πήρες, καλά που πήρες για να πιω λίγο νερό, ενώ μιλάς, ρε φίλε, με έχουν σκάσει.
2: Πάρε, πάρε. Χθες άκουσα με προσοχή ότι ο Παναγιώτης.
0: Ευχαριστώ, κύριε συμπαρουσιαστά.
2: Ευχαριστώ και εγώ, λοιπόν. Ναι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Βασίλη, καταρχάς. Όποτε τον ακούω να μιλάει, μπορώ να ακούσω 5-10 ώρες ράδιο, ίντερνετ. Δεν μου μένει καμιά σκέψη, φίλε. Παίρνουν τώρα. Σήμερα τη σούμε από 5.
0: Δηλαδή στο πεντάλεπτο που μιλάει, βλέπεις, εγώ δεν παρεμβαίνω. Ακούω μόνο, τίποτα.
2: Στο πεντάλεπτο που μιλάει, σου γίνονται 5 σκέψεις και μπορεί να σκέφτεσαι 2 μέρες. Γιατί λέει πράγματα που χτυπάνε στην ψυχή. Αυτό είναι που μας λείπει σήμερα. Δεν γίνεται διάλογος, γίνεται μονόλογος. Αν ακούσει εκεί ο καθένας, βγαίνει και λέει: Εγώ έχω αυτά. Εγώ δεν είχα καλό ζευγάρι παπούτσια. Εγώ. Είναι λίγοι αυτοί που κάνουν διάλογο και λένε πράγματα επί της ουσίας. Λοιπόν, σε δύο πράγματα θα σταθώ. Σε αυτό που είπε, ότι πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε τα διαμάτια και από τους αρχαίους και από τον Ιησού. Αριστοφάνης. Άμα δεις τις Νεφέλες, την τραγωδία. Κομμωδία είναι, αλλά είναι ο Καρακατσάνης, χτύπατος στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι,
2: κατάλαβα. Εκπαιδεύσει το γιο του.
0: Κατάλαβα, τι λες.
2: Να τον κάνει πιο έξυπνο, πιο ωραίο. Του λένε, γιατί θες να τον εκπαιδεύσεις. Μα να μπορεί να βγαίνει συνέχεια από πάνω, να είναι επιτυχημένος, να τα καταφέρνει στις δίκες, να ξέρει να μιλάει, να είναι ρήτορας, να μπορεί να αποστομώνει τον άλλον, έστω και αν δεν γνωρίζει το θέμα του. Ρήτορα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
0: Ναι, η ρητορική.
2: Μπορεί να σε πείσει κάτι, βλέπει Βαραγιάννης, χωρίς να το γνωρίζει το θέμα.
0: Ρε, το πήρα την χαμπάρι,
2: βέβαια, τώρα τι μου λες.
0: Το πήρα την χαμπάρι, ρε σκύλε.
2: Χωρίς να γνωρίζει το θέμα, ξέρεις, πήγε ένας στον Πλάτωνα και του λέει, θέλω να μάθω ρήτορα. Αυτό λέει, γιατί. Γιατί λέει, είδα μια φορά, λέει, ένα γιατρό ήθελε να δώσει κάποιον φάρμακο και ο άρρωστος δεν ήθελε, λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πήγε ένας τρίτορας χωρίς να γνωρίζει γιατρική, τον άρχισε να σου πω ρε μαγκίτη έτσι και αλλιώς και να τη δούμε αλλιώς. Και τον πήρε, λέει, ο άρρωστος το φάρμακο. Με εντυπωσίασε τόσο πολύ αυτό, λέει, που είπα ότι αυτός δεν δεχόταν την άποψη του γιατρού, αλλά το ρήτορα τη δέχτηκε. Άρα γι' αυτό του λέω, άλλος θες να γίνεις κάποιος που χωρίς να γνωρίζεις κάτι, να μπορείς να πείθεις τον άλλον. Βασικά αυτό λέει, κάπως έτσι. Με εντυπωσίασε. Και αυτό κάνει συνεφέτριος ο Αριστοφάνης. Εκπαιδεύει το γιο του, τον Στέλιο Καρακατσάκη, και όταν γυρνάει ο γιο του, αφού εκπαιδευτεί καλά στη ρητορική και στη νομική και σε αυτά, αρχίζει το ξύλο του πατέρα του. Ελά, εδώ ρε, εσύ του λέει, που μου εκμεταλλεύεσαι μια ζωή. Και αρχίζει ο Καρακατσάκη, άρα για αυτήν, άρα που. Αυτά για κάποιου που λένε ότι βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο έξιμη και θα βοηθήσει. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Αν θα βγει πιο έξιμη, θα μα βοηθήσει τελικά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πιο έξιμη μπορεί να γίνει. Αλλά μα βοηθήσει, αυτό το κρατάμε. Και το δεύτερο που ήθελα να επικεντρωθώ είναι σε αυτό που λέει ο Ιησούς, που λέει δεν μπορείς να είσαι υπηρετής δύο κυρίους. Θα πάω για το Μαζονάκι, γιατί το είπα και στον Καμούρα. Mm-hmm. Λέω ότι ο Μάθιου Πέρι, που δίνει τα φιλαράκια, είχε τέτοια προβλήματα κι αυτός, όπως κάποιοι διάσημοι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και δίνει τελευταία συνέντευξη και λέει στα 18, λέει, τράβησε μισό μπουκάλι ουίσκι και λέει, και πρώτη φορά ηρέμησα στη ζωή μου. Και νόμιζα, λέει, έτσι ζουν οι κανονικοί άνθρωποι. Είχε ένα άγχος στη συνέχεια. Λέει. Και από τότε, λέει, συνέχισε αυτές τις καταχρήσεις, λέει. Έβγαλα λεφτά, λέει, με τις ταινίες, προχώρησα, αλλά όλο το πράγμα πήγαινε χειρότερα, λέει.
0: Ναι.
2: Όλο χειρότερα. Και του λέει στο τέλος ο δημοσιογράφος, το είπα στον Καμούρα, αλλά δεν δώσαν σημασία. Του λέει ο δημοσιογράφος, φαινόταν άνθρωπος στην χάλη, αλλά βγήκε και μίλησε.
0: Ναι, όχι, ναι,
2: τώρα,
0: ναι,
2: όπως
0: ναι,
2: εμείς,
0: ναι.
2: Όχι, ήταν έτσι, όχι, ήταν αλλιώς. Βγήκε και μίλησε άνθρωπος. Ναι, ρε, θέλω να βοηθήσω άτομα για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το λάθος, λέει, που πήγαμε στραβά, του λέει ο δημοσιογράφος, τελευταία κουβέντα. Πνευματικές αναζητήσεις. Συναισθηματικές αναζητήσεις και τέτοια πνευματικά, λέει. Μην προσπαθείτε να τα καλύψετε με ύλη. Με ωραία μάξια, με γρήγορα μάξια, με χρήματα, με διασκεδάσεις, με χαριάρι. Δεν θα δουλέψει, λέει. Όσο πάει θα γίνεται χειρότερο. Αυτό κατάλαβα, λέει ο Μάθιου. Δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε δύο κύριους. Ή θα έχεις το ένα ή το άλλο, να ξέρεις τι σου γίνεται. Η Taylor Swift, γιατί έχουμε και μια Κροάτρια Taylor Swift,
0: ναι,
2: εγώ
0: ναι,
2: πάντα μαζί σου είμαι.
0: Ναι.
2: Και τσιόταν μια μέρα στον καθρέφτη. Και λέει τελικά, να δεις, γιατί μόνο από σένα έχω ακούσει. Πήρα σήμερα το Κίμκο για να τα έχω καλά με την ψυχή μου. Δεν
0: έφυγε
2: ναι, κάτι προτάσεις που μου κάναν κάποιοι στη νύχτα.
0: Ναι.
2: Και τους είπες, δεν είμαι εγώ παιδιά για αυτά. Θέλω να έχω καλά την ψυχή μου. Είχες τρόπο να βγάλεις χρήμα, κύριε Χούλκ. Είχες τρόπο, το ξέρουμε.
0: Ναι, ρε.
2: Αλλά θες να τα έχεις καλά με την ψυχή σου όμως, έτσι.
0: Yeah.
2: Αυτά τα μετράμε, εσύ ξέρουμε, έτσι. Και τι όταν η Taylor Swift τον καθίσει και λέει, τελικά εγώ ποια είμαι, λέει. Πετυχημένη, ωραία, ταλαντούχα. Είμαι, λέει, αυτό που πραγματικά είναι ο χαρακτήρας μου ή είναι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για μένα. Γιατί λέει ο Γιούγκ, τώρα πάμε στα βαθιά, λέει ο Γιούγκ, λέει, κάθε φορά και θα κλείσω με αυτό που στη ζωή σου κάνεις μια παραχώρηση. Είτε στο επαγγελματικό επίπεδο, είτε στο πνευματικό, είτε στον τρόπο ζωής. Κάθε φορά που κάνεις μια παραχώρηση, δίνεις ένα κομμάτι του χαρακτήρα σου στη σκιά.
0: Σκιά.
2: Και στο τέλος θα καταλήξεις να μην είσαι ο εαυτός, αλλά να είσαι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι. Αυτό παθαίνουν αυτοί και στο τέλος έχουν πρόβλημα. Συμφωνείς?
0: Μέσα είσαι. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε η τοποθέτηση. Αυτό με στη σκιά που πάει το κομμάτι σου, δηλαδή ανεκμετάλλευτο, τζάμπα τώρα.
2: Έφυγαινε κάποιες συνέδρες ο Γιούγκ και έβλεπε τον εαυτό του από πολλές προοπτικές και λέει: κάθε φορά που δίνεται ένα κομμάτι, κάνετε ένα συμβιβασμό. Και δίνεται ένα κομμάτι, κάνετε ένα κόμπρομα ή συμβιβασμό και δίνετε ένα κομμάτι στον άλλον και λέει: δεν πειράζει, ας πάει. Ας το ρίξουμε στο Πασόκ. Δεν πειράζει, κάτω
0: ξέρετε. Ναι, ναι, ναι.
2: Δίνεται ένα κομμάτι από το χαρακτήρα σας στη σκιά και στο τέλος θα μείνετε χωρίς χαρακτήρα. Και όταν θα ψάξετε μέσα σας δεν θα βρείτε τίποτα και τότε θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, αρχηγέ μου.
0: Ήσουν απολαυστικός και κατηγιστικός.
2: Σε κύριο Βασίλη.
0: Ναι, ευχαριστώ. Μη γυρίζεις ξανά, μη γυρίζεις τα μπιφτέγια ξανά. Ρε παιδιά, μηνύματα δεν διάβασα. Είπα ότι είναι Ζήπα Στέφαλος Messenger Instagram. Το έχω παρατήσει το κινητό κάπου μακριά. Γιατί τα σκαλιά είναι 5.4 από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου μέχρι τη πόρτα της Δήπα. Σε είπα Δήπα. Ο φασίστας. Ο εγκληματίας. Δικάστε τον 0% στις εκλογές. Ο αλήτης.

Ρε κάτσε ρε τώρα, περίμενε γιατί παθαίνω και Αλσχάιμερ. Το Σοφάκι δεν με πήρε κουκουρούκου τηλέφωνο. Ρε Σοφάκι, χρόνια πολλά ρε, γιορτάζεις ρε. Κι εγώ λέω τη Σοφία, λέω τη Σοφία. Γι' αυτό μου είσαι έτσι και Ολυμπιακός και το Σοφάκι γιορτάζει. Θα ξεχνάω, εγώ θα πάρω το τρουφάκι, κάνε ένα εκλεράκι, θα με τρατάρεις, χρωστάς. Άντε πάμε ένα χειροκρότημα και ένα χρόνια πολλά εδώ στο Σοφάκι, στο διαχρονικό ακροατή, ακροάτρια του Μετρόπολης που είναι και πιο παλιά από ποιον. Πόσα χρόνια είναι το Σοφάκι εδώ, ακροάτρια του Μετρόπολης. Από τότε που είχα πει πίλα λογικά, έτσι. Χρόνια πολλά ρε. Ρε Σοφάκι. Υγεία και τύχη να έχεις πουλάκι μου. Λοιπόν, για να πάρουμε την κινησιά, την τεχνολόγια, πάμε στη Messenger σγά. Πού το διάβασες, στον Μπέκενμπάουερ και Μπουλόφσκι? Γεια σου άρχο Στεφανάρα, κάνε βραδινές εκπομπές γιατί δουλεύω φουλ και μόνο βράδυ έχω χρόνο. Τι έχεις χρόνο να καταναλώνεις την ψυχική σου υγεία ακούγοντας εμένα? Θα σε κρατήσω παρέα ρε φίλε, Γιάννη.

Και τώρα κατάλαβα ποιος είσαι ρε Γιαννάκη. Πού είσαι ρε γιατρέ να πούμε, έχουμε Γιαννάκη σε. Πού είσαι ρε γιατρέ. Βαράς τέτοια ώρα βάρδια εκεί, σώζεις κόσμο. Γεια σου Τζοβάνι ντόκτορ. Α, Ιωάννη είναι συντονισμένα εδώ στα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Καλησπέρα Στεφ, Τάσος από το Στεφανάρα γράφετε, αλλά εγώ το λέω Στεφ για την ερήμη του λόγου, έτσι μην παρεξηγείτε. Σ' ακούω όπως κάθε εκπομπή, να είσαι γερός φίλε μου, καλό ξημέρωμα. Τα κλασικά, γεια σας κύριε Τάσ. Ζηλιάρικα στα ρεμπάιτεν, βάλε όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Να το παίξουμε ρε φίλε.

0: κόπηκε το ίντερνετ πάνω που καλά έλεγες κάτι για πολυμενία και τα λοιπά. Εφιάλτης τους έγινε ο Ηλίας φίλε Στεφ. Στην κάλτσα τους έφτασε το μπιμπί. The sit on the socks. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο Ζώης Φούρναρης, ο Αρτινός. Δημοκρατία. Βάλτο να στην κάλπη λιθοβολισμού δια της απαγόρευσης ψήφου εκεί. 0%. Βάλτο να στην κάλπη όλοι. Να. Καλά, τόσο καιρό Πασόκ Νέα Δημοκρατία από το 1987 που αντιλαμβάνουμε 7 χρονών ας πούμε τι γίνεται στην δουνιά, γιατί μην πει κανένας ότι στα, όταν ήμουν 5 χρονών καταλάβαινα το τσοτσοβόλαδο στα όλα. Από το 87 που καταλαβαίνω να αρχίζω να είμαι ημι νοήμων άνθρωπος γηινών, άκουγα στη Δημοκρατία και από τους μεγάλους πολιτικούς αρχηγούς κατεβείτε λέει στις κάλπες να ξεφτυλιστείτε, να σας δικάσει ο λαός. Εδώ και 3 μέρες δεν ισχύει αυτά που λέγανε οι μεγάλοι δημοκράτες άνδρες της χώρας. Δεν άκουσα, έκανα λάθος. Άρα παιδιά εντάξει. Έκανα λάθος και αυτοί που σας κυβερνούσαν, που με κυβερνούσαν και εμένα 40-50 χρόνια κοντά. Αδερφέ μου Στεφανάρα καλημέρα. Οδηγάς απορριμματοφόρο οδηγός απορριμματοφόρο νυχτερινό δρομολόγιο, 2 πιτσιρίκια 1080 ευρώ. Δημήτρης. Γιατί είναι 1080, εσύ δεν παίρνεις το μέσο μισθό. Ούτε καν το μέσο νταλίκα οδηγός απορριμματοφόρου, ούτε το μέσο μισθό 1470 ή 90. Οι κυβερνητικοί του πρωί τα λένε αυτά. Τόσο είναι ο μέσος μισθός. Ρε κανένας 1490 τσέπη παίρνει. Να μου πει είναι, έχουν έρθει 20 άτομα. Πάνω από 1000 δεν μου είπε κανένας. Μην πένας 1600, λέει θα σε στείλω μισθοδοσία σε εργοστάσιο. Του λέω πες μου που είναι το εργοστάσιο να έρθω να γραφτώ, δεν με έγραψε.
1: Αυτό μπορεί να το καθένας μας με το δικό του φως.
0: Δεν γίνονται αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή έπρεπε η μισή να μου λένε παίρνω 1500 παντελόνι. Κάτι δεν μου γίνονται στα μαθηματικά. Κάτι έλεγε ο φίλος μου ο Ντάφη περί ρητορικής. Καλημέρα Στέφανε, σήμερα έκο τα κάλια μου. Μη φοβάσαι ρε τη Μάρκο από τη Φιέρη. Θα ακούς το φιλαράκι σου του Στέφανο, θα γίνεις καλά. Και αν θες επειδή είμαστε φίλοι γράψε μου, γιατί είσαι χάλια να σε φτιάξω ρε φίλε. Δεν θα το πω στον αέρα. Φιλαράκι Μάρκο, παλιός εδώ από την πρώτη στιγμή. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.

0: Φίλος μου ο Στράτος γράφει τρούμπα τα έκανε. Τρούμπα, αλλά γιατί, για ποιο μέρος της συζήτησης απευθύνεται? Είναι και πριν 20 λεπτά το μήνυμα. Για βοήθα ρε φιλαράκι, τρούμπα το έκανε. Τι είναι αυτό, σε ποιον απευθύνεσαι? Τι έχουμε εδώ, κόσμος βαράει. Άντε να κάνω ένα διάλειμμα εγώ, να τα πείτε εσείς. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι. Εμπρός.
1: Καλά, Στεφανέ.
0: Εδώ, παρόν.
1: Παρόν είσαι.
0: Παρόν. Στεφανέ. Ναι. Να σε πω απόν και να είμαι εδώ, δύσκολα.
1: Στεφανέ, ξέρεις τι μου θυμίζεις?
0: Πες με, πες με να γελάσω.
1: Ναι. Θα σε πω κάτι. Ναι. Είσαι μία από τα παλιά.
0: Ναι.
1: Που όταν είχαμε το παλιά, τότε που υπήρχαν τα καφενιέ, καφετιές έτσι.
0: Ναι.
1: Ο χουλιαμάς που γινόταν, έπεφτε στο... Δηλαδή κάθε μέρα ήταν τόσο ευχάριστη ζωή. Καταλαβαίνεις τώρα που σκάζεις η χουλιαμάς.
0: Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, το ίδιο πράγμα που κάναμε το 1995, αυτό προσπαθώ να κάνω.
1: Πού το θυμάσαι?
0: Τότε γινόταν ο χουλιαμάς.
1: Ναι, τώρα πας και λες... Τι να πω ρε.
0: Μη πιστεύω.
1: Κάθε τώρα έχει το κινητό, το κοιτάζεις, το κοιτάζεις, το κοιτάζεις, πανάει.
0: Ρε, καταλαβαίνεις, Κυριακή πρωί κλείναμε τραπέζι 11 η ώρα για να πάμε πιούμε καφέ στην καφετέρια. Με τραπέζι κλείναμε. Δεν είχε καρέκλες.
1: Σαν, Στέφανε, σαν δεν έχω πέσει. Και από το beach bar που είχα πελάτες, δηλαδή ό,τι καλό υπήρχε.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι και λίγο μεγάλο στην ηλικία, 94 μου, πέφτανε κάτω, πέφτανε ένας φίλος μου, ας πούμε, μεγάλη ώρα του καλή και που μιλάμε,
0: ναι.
1: Στέφανε, όταν ερχότανε, μιλάμε, είχε μεγάλη θέση μαζί με τον Στουνά, αλλά ήταν τόσο, τα έλεγε τόσο ωραία, πέφτανε κάτω, όπως θα τον πάρει, πέφτανε κάτω στην άμμο. Και τα έλεγε και μορφασμούς και τώρα και τ' άλλο.
0: Ναι, περιμένατε να έρθει να πούμε για να περάσετε όλοι καλά, ξέρω, ναι.
1: Ναι. Και θέλω να πω, ό,τι καλό ήταν, έφυγε από τη ζωή και ξέρεις, όταν είσαι, ξέρεις, μεγάλης ηλικίας, φύγανε και λες τι έγινε ρε μάνα. Και τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Αυτό πρέπει να το έχεις. Αν δεν το έχεις και προσπαθείς να το κάνεις, γίνεσαι κλόουν, αποτυχιάνει η κατάσταση. Γίνεσαι καραγκιόζης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το έχεις καλώς, αν δεν το έχεις, μην το επιχειρείς.
1: Ναι, Στέφανε, ναι.
0: Αυτό είναι από μόνο του βγαίνει.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, αλλά εγώ είμαι ένα άτομο που μ' αρέσει το πρωινό που σηκώνομαι. Θέλω να έτσι, άντε με το γέλιο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ με έτσι, πως βγαίνουν μερικοί και μετά τις 12 μπορώ να σε πούν καλημέρα.
0: Ναι,
1: εγώ θέλω από το πρωί. Ναι, ναι, είναι διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά... Καμιά φορά ο χαβαλές με αυτά που λες και τον τρόπο που τα λες πουνάει πιο πολύ από τη σοβαρότητα. τσιμπάει πιο πολύ το σουγιαδάκι εκεί.
1: Στεφάνε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, πάντοτε αυτού, με αυτούς που διάλεγα πάντοτε και που κάναμε και παρέα και λόγω μπάλας, ας πούμε, ήταν δηλαδή το έλα να δεις.
0: Το έλα να δεις. Ναι. Πανηγύρι να γίνεται. Πανηγύρι κάθε φορά.
1: Πανηγύρι. Και με την μπάλα και τώρα και τα άλλα, άσε ολόκληρη ιστορία. Παίξε μπάλα, παίξε από εδώ, παίξε από εκεί.
0: Και ποτέ να μην παρεξηγηθείς με κανέναν. Να γίνεται χουλιαμάς και ποτέ παρεξηγημένοι. Αυτές ήταν οι εποχές οι ωραίες.
1: Καφάνε, έπαιξα τόσα χρόνια μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιξα τόσα χρόνια μπάλα. Μία κόκκινη κάρτα δεν είχα.
0: Είχα εγώ. Κόκκινη. Εγώ είχα. Με την έδωση ο νονός μου, ήταν διαιτητής, φαντάσου εκείνο το μάτς. Ο αυτός που με έβαλε στην Κουλυμπήθρα, Χρήστος Τζίγκας, με κάρφωσε κόκκινη κάρτα. Ήμουν αμυντικός. Τίποτα άλλο παραπέρα.
1: Όχι. Ναι, μ' άρεσε το καθαρό ποδοσφαιριστή. Μ' άρεσε αυτό που βλέπεις τον ποδοσφαιριστή και είναι αρτίστας.
0: Ναι.
1: Όχι δρεπάνη.
0: Εγώ την κόκκινη την πήρα, ξέρεις γιατί. Ήμουν 26, έπαιζα μπάλα τότε, τη θυμάμαι. Ωραίος να πούμε, σκληρός. Και. Σήκωσα έναν σαραντάρι εκείνη την εποχή, γιατί πήγε χτύπησε ένα πιτσιρικά στο τέτα-τέτ και ο πιτσιρικάς ήταν για καριέρα. Κατάλαβες, από μια άλλη ομάδα, τον είχα σταμπαρισμένο. Κακός άνθρωπος.
1: Εγώ ξέρεις τι θα σου πω. Όταν βγήκε το ΒΑΡ,
0: ναι.
1: Επειδή σε έπαιξα πολλά χρόνια μπάλα, σου λέω το ΒΑΡ, ξέρεις γιατί βγήκε, ας πω.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν τα αποτελέσματα όπως θέλουν και το στοίχημα όπως θέλουν. Μην κοιτάει ένας. Περίμενε, θα δεις κι άλλα λεπτά.
0: Θα δεις. Τα ακουμπήματα, στοπ καρέ, τον ακούμπησες, ναι.
1: Ξέρεις, και λέω, εν τω μεταξύ...
0: Πιες νερό, πιες νερό, θείο. Νερό. Μη με φύγεις, σε θέλω στην εκπομπή. Θα κάνουμε, θα κάνουμε πανηγύρια. Μη φύγεις, λέω. Θα σε θέλω στην
1: εκπομπή. Τι να κάνω, να πάω τώρα στο γήπεδο, να σε φωνάξω να πάμε στο γήπεδο.
0: Δεν μπορώ να τρέξω.
1: Να μπορώ να βγω στο μπαλκόνι τώρα και να πιω. Ναι. Να καπνίζω και ένα τσιγάρο. Έτσι, όχι.
0: Πάτα ρε.
1: Εγώ, να σου πω κάτι τώρα. Με αυτό το ποδόσφαιρο που τα αγάπησα τόσο πολύ, αλλά τα αγάπησα με την άλλη τη μορφή, έτσι, όχι τώρα που είναι αυτή. Εντάξει, τότε που χαιρόσουν να κλέψει την μπάλα, όχι να σηκώσει το πόδι, να του δώσει μια στην καροτίδα.
0: Ναι. Εντάξει, όμως παλιά γινόταν πολύ η καροτίδα. Είχε πολύ ξύλο, δεν ήτανε.
1: Κοίταξε, Στέφανε, τότε σε εκείνα τα χρόνια ήταν 5-10, τους ήξερες. Εκεί ήταν στον Άρη, ήταν στον Πάρη, ήξερες. Ο Βοντουκίδης, μετά ήταν ο Άγγελος, ο Σπυρίδων, ήταν ο Ρίγκο ένας.
0: Βέβαια,
1: τα ξέρεις, φτάζεις εγώ.
0: Γκαντίνας εκεί.
1: Ναι, και θέλω να σε πω ρε. Αυτό δεν ήταν. Εντάξει, τώρα όμως, αφού ο άλλος να φανταστείς, και το είχα πει πιο μπροστά στο Βρανά, ρε Βρανά, του λέω, σηκώνεσαι και ξεκινάς. Γιατί τότε παίζαμε, εμείς παίζαμε για την μπάλα, και παίζουμε τώρα για τα λεφτά, ξέρεις.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Και το λέω ρε εσύ, να δεις πόσοι, γιατί συζητούσαμε για την νοημοσύνη και του λέω να δεις, άμα έχουν νοημοσύνη, ο σημερινός ποδοσφαιριστής, ας για μένα δεν έχει, θα σου πω γιατί. Ρε εσύ μπαίνεις στο γήπεδο από 7 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα τρέχεις, και αντί να κλέψεις την μπάλα, ας το δίνεις μια και μπορείς να τον κόψεις το ποδόσφαιρο. Εσύ τώρα έχεις νοημοσύνη. Αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Τι νοημοσύνη. Και γυρίζω και το λέω. Είδες ένα ποδοσφαιριστή σωστό, παλαδόρο, να σε πήρε ποτέ τα πόδια, ποτέ λέω. Μιλάμε για ταλέντα, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Οι άλλοι είναι τσόντα. Δεν θέλει να παραδεχτεί την τσόντα. Ρε εσύ, είναι τόσο αναλώσιμοι σήμερα οι ποδοσφαιριστές και δεν σε λογαριάζουν. Σήμερα, με το σύστημα που σε κάνανε, δηλαδή δεν το ευχαριστήσε το ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Κλείσε, θα τα πούμε αύριο το υπόλοιπο. Φτάνει τόσο.
1: Έγινε.
0: Ήσανε καλός συμπαρουσιαστής. I love you.
1: Έγινε. Άντε, να είστε καλός.
0: Αγορίνα.
1: Άντε, αγαπητέ, ένα τσιγάρο.
0: Κάνε ένα τσιγάρο, άιντε.
2: Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι παρέα.
0: Άντε, πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι παρέα. Το φιλαράκι μου πάει στο μπαλκόνι να κάνει τσιγάρο, λέει. Μπαλαδόφατσας, μ' ακούστηκε, τριπλέρ. Κάνα μαγικό αριστερό θα είχε γι' αυτό. Δεν το ρώτησα, αριστερό σίγουρα καλό θα είχε. Τότε η μπαλαδόρη της εκείνης εποχής ήταν η αριστεροπόδαρη. Λίγοι μεν, αλλά ξεχωρίζαν. Εντάξει, τώρα κατάλαβα, ο Στράτος με έστειλε το μήνυμα, ναι.

Χαιρετώ τον αγαπητό διοικητή της πιάτσας Τζερό. Με στέλνει τα χαιρετίσματα. Με αποκαλεί κοκαδράκο. Εγώ θα του ευχηθώ καλό δουνού. Το δουνού είναι η διανυκτέρευση. Όπως τα έχεις σχεδιάσει στο μυαλό σου, τρεις φορές καλύτερα να σου βγουν. Καλημέρα δάσκαλε. Ναι, έχεις δίκιο, πρόλαβα. Με έπιασε φλασιά.